0: να δείρει λίγο τους Πορτογάλους, λίγο να κρατήσει την μπάλα, λίγο να πάει στα στημένα, θα προσπαθήσει να του χαλάσει το κεφάλι για το ρυθμό. Δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να παίξει με ταχύτητα η Κροατία έτσι κι αλλιώς.
1: Πρέπει να προσέχει
0: την άμυνα, το ρυθμό. Θα προσπαθήσουν να εκνευρίσουν τον Ρονάλντο και σίγουρα αυτό που θα χρειαστεί είναι το τι θα κάνουν με το Βιτίνια. Γιατί εκεί θα πέφτει ο Μόντριτς πάνω στο Βιτίνια και στο Νέβες. Εκεί θα χρειαστεί βοήθεια ο Μόντριτς. Θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
1: Υποστήριξη.
0: Είναι λογικό ο Μόντριτς να τα πάμε λίγο ποδοσφαιρικά, Μαρία, να χαμηλώνει, να παίρνει την μπάλα από πιο χαμηλά από τα μπακ για να τους απασχολεί λίγο, να τη δίνει, να την ξαναπαίρνει. Λίγο να αλλάξει το παιχνίδι. Δώστη μου πάλι. Δηλαδή λίγο να προσπαθήσει να κερδίσει ενέργεια.
1: Απλά υπάρχει ένα ρίσκο να μην κλειστεί πολύ πίσω η Κροατία.
0: Υπάρχει ένα ρίσκο να κοπεί η Κροατία στη μέση. Απόψε.
1: Αν αρχίσει και πιέζει η Πορτογαλία, ναι, ναι. Ας πούμε, μετά θα πιέσει από τα πάρει ανάση.
0: Θα πιέσει από τα πλάγια. Θα πιέσει από τα πλάγια. Υπάρχει πρωτοσέλιδο ώρας από τα παλιά. Χάρη στον Κέιν προκρίθηκε η Αγγλία. Οκ.
1: Εντάξει, περνάει από εμένα. Mm-hmm. Από εμένα περνάει. Mm-hmm. Ενώ η Πορτογαλία λέει τι να σου πω, με διαστημικό ρυθμό παίζει. Εντάξει, παιδί, το λέμε σε σχέση με την Κροατία.
0: Με την Κροατία. Παίζουν μαζί. Παίζουν μαζί.
1: Καλημέρα σας από εμένα και την κόρη μου, την Γεωργία.
0: Γεια σας.
1: Που μου λέει ο Κουτσουβέλας και η Ζαχαράτου.
0: Κουτσουβέλας και η Ζαχαράτου, λοιπόν. Είμαστε χωρίς δικαιώματα. Μιράντα και Καστέλο στο Προ.
1: Σωστό.
0: Να καλημερίσουμε Μανώλη Μουσουράκη, άϊπνο από τα παιχνίδια. Στάνταρ, έχει δει παιχνίδια. Μανώλης Μουσουράκης είναι λες και έχει πάει Κρήτη. Έχει πάει Χανιά. Από πού είσαι, από Χανιά.
1: Όχι, κατέβει σφακιά κάτω.
0: Από πού είσαι. Από Άγιο Νικόλαο. Έχω παράσταση φέτος πρώτη φορά. Από Άγιο Νικόλαο έχει πιει κούπες. Και πρέπει το πρωί να ξυπνήσει να κάνει δουλειά, ξέρω εγώ, με κάποιον δικό του άνθρωπο.
1: Με μια μισή ώρα ύπνο.
0: Έλα στον κήπο μου να πιούμε μια. Κάπως έτσι είναι ο Μανώλης. Αφού μιλάει στο παιχνίδι, έπρεπε να βάλω ένα κόρνερ και το γκολ. Και μετά δεν πήρα άλλο κόρνερ. Εδώ είμαι, ρε, πού κοιτάς. Α, από εδώ είσαι. Γιατί έβλεπα μια σκιά. Σκιά μαχία. Καλημέρα από Σταμβάγκερ, Νορβηγία. Κάποτε το πέσαμε στοίχημα τη Σταμβάγκερ. Ναι, εκτέθηκα. Είστε συντροφιά μου πολλά χρόνια. Αλλά πλέον ακόμα καλύτερη. Είμαι σε πατρική άδεια με τον 8 μηνών γιο μου. Υπάρχει τεράστια πατρική άδεια χρονικά στην Νορβηγία.
1: Και υπάρχει και τεράστια απόσταση μεταξύ της πατρικής άδειας στην Νορβηγία και της πατρικής άδειας στην Ελλάδα. Τεράστια.
0: Ναι, εδώ είναι παστρική. Εδώ είναι παστρική άδεια.
1: Από εδώ μέχρι την Νορβηγία.
0: Ναι. Βάμος Νορβηγία και Χάλαντ για την έκπληξη. Λοιπόν, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, φίλε μου, πώς τον είπαμε. Δεν είπε το όνομά του ο φίλος. Δεν λέει το όνομά του. Σίγουρα είναι άντρας με πατρική άδεια και πολλά αλλάζουν στον πλανήτη μας. Η αλήθεια είναι ότι θα σε γλεντήσω. Κάτσε με το παιδί σου αγκαλιά και θα κλαίτε αντάμα.
1: 8 μηνών, ναι. Μπορεί και να έχετε κοιμηθεί 3-4 συνεχόμενες ώρες.
0: Οι γονείς,
1: με 8 μηνών παιδί, ναι. Μπορεί.
0: Σηκωμένο φρύδι Αντσελότη και θα γυρίσει πίσω. Σε σκέξα.
1: Ναι, λιγάκι.
0: Θα γυρίσει πίσω η Νορβηγία και ο άλλος θα βάλει και το όνομα της γιαγιάς του στη φανέλα. Εντάξει, Βάβο Χάλαντ. Εντάξει. Αυτά.
1: Εν τω μεταξύ λέει, είπα κάτι σε Βέλγο και ο Κουρτουά δεν το πιασε. Ντροπή. Και τώρα που με είπα, αμέ, Ποτσετίνο, πήρε αέρα. Και λέει, και γιατί να μην το σηκώσουμε. Έτσι είπε. Και
0: καλά κάνει.
1: Καλή δεν είμαστε.
0: Για εκλέκτορας, όπου είναι χαμηλό το επίπεδο τεχνικά και προπονητικά, πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με ένα σύλλογο, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Και οι απαιτήσεις. Η συχνότητα κιόλας.
0: Ναι. Δεν θα ξεχάσω Μπιέλσα, ό,τι και να μου κάνετε, ο Μπιέλσα Καρατζιοβαλής. Στο γυάλο με ρίμαξαν οι Ουρουγουανοί. Κοίτα οι Παραγουανοί και κοίτα που πήγαν οι Ουρουγουανοί.
1: Κάπου διάβασα ότι έχουν φύγει ήδη 7 προπονητές. Ομοσπονδιακή. Δηλαδή, Super League.
0: Εντάξει.
1: Σας άδειξε το παγκόσμιο κύπελλο. Κανονικά. 7. Ο ένας πίσω από τον άλλο.
0: Μαρία Ζαναξάτου, ναι.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Είναι τελευταίο του Μέση και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Φίλε, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν από τους δύο.
1: Κοίταξε, περισσότερο για το Μέση. Αν είναι να διαλέξω έναν από τους δύο, πιστεύω ότι είναι το τελευταίο περισσότερο του Μέση παρά του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Και στον περνάει 2 χρόνια ο Κριστιάνο.
1: Ναι.
0: 45 χρόνια να παίξει.
1: Γιατί.
0: Θα μου πεις.
1: Σου ζητήσει το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Μπορώ να.
0: Μόμπι και λοιπά δεν πήγε κανένας θες. Πόσο τέλεια τέκνο βραδιά ήταν.
1: 25.000 κόσμος πήγε, παιδιά.
0: Και δεν πήγε κανένα δεύτερο.
1: 25.000 κόσμος.
0: 25.000
1: κόσμος. Χαμός έγινε. 2 ώρες έπαιζε ο Μόμπι. Τρελό κέφι.
0: Εντάξει, μα είσαι.
1: Ναι. Και από την πλευρά του κόσμου και από την πλευρά του Μόμπι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ζήτησε συγγνώμη.
0: Τον αγαπάνε στην Ελλάδα πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Σε όλο τον κόσμο τον αγαπάνε. Ζήτησε συγγνώμη για τον χειρότερο πρόεδρο που θα μπορούσε ποτέ να έχει η Αμερική.
0: Τι φταίει ο Μόμπι.
1: Τους έχει πιάσει η ετεροτροπή. Τους έχει πιάσει η ετεροτροπή.
0: Το χάλασε
1: και είπε,
0: το Μόμπι.
1: Κάντε λίγο υπομονή. Υπομονή. Αυτό είπε.
0: Δεν θα ήταν ωραίο να πει ζητώ συγγνώμη, αλλά πιστεύω κάτι υπομονή. Ανεβαίνει ο Τσίπρας να είναι πολύ ενημερωμένο. Τα λέει τέτοια.
1: Είπε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Όταν η πρώτη μου δουλειά, λέει ο Μόμπι, ήταν 12 χρονών.
0: Ναι.
1: Έπαιζα σε ένα. Έπαιζα, λέει, δούλευα σε γκολφ. Σε γήπεδα γκολφ, 12 χρονών και μάζευα βαλάκια του γκολφ. Και μάζευα λεφτά για να αγοράζω δίσκους του David Bowie.
0: Ε, καλά, με τον γίγαντα τον Bowie.
1: Αγόρασα το Heroes και άλλο ένα δεν θυμάμαι.
0: Χειροκρότησαν όλοι.
1: Ναι, χαμός. Και μετά από κάποια χρόνια, λέει, βρισκόμουνα, έκανα παρέα με τον David Bowie.
0: Φοβερό.
1: Εντάξει. Άσε μας ίσου, ρε Μόμπι, άσε μας ίσου.
0: Ενώ εμένα μου έχει έρθει παράσταση μου ο Μπουγάς. Καταλαβαίνεις λοιπόν.
1: Αυτό
0: αντίστοιχα.
1: Γιατί δεν βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Ζαφύρη Μελά.
0: Όχι, δεν βρέθηκα. Κάνεις λάθος. Βγαίνω για ποτό με τον Ζαφύρη.
1: Ναι.
0: Με τον Ζαφύρη πάμε για ποτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή αυτό.
1: Σε ένα παράλληλο σύμπαν, δηλαδή.
0: Ο Ζαφύρης είναι ο Μπάουι.
1: Ναι, και είσαι ο Μόμπι.
0: Μάλιστα. With gasoline.
1: Αλήθεια.
0: Θα σας πω για τους κατ' ανθρώπους. Θα πω για cat people.

0: Επιστρέψαμε με πολλά μηνύματα, πολλές παρενέσεις από άσχετους με το ποδόσφαιρο ανθρώπους. Μετά τα τελευταία προγνωστικά του Τσιβέλα, μήπως πρέπει να τον φωνάζει κουβά. Φίλε, 3 στα 3 είχα χτες. Βούλο. Αφήστε τα αθλητικά αφού δεν ξέρετε. Φίλε, θέλω να σου πω ότι είσαι άσχετος.
1: Πείτε τι πάει με καφέ γραβάτα. Καφέ γραβάτα.
0: Πρώτη φορά καφέ γραβάτα. Είσαι άσχετος και από ενδυματολογικά και από αθλητικά. Πραγματικά φαίνεται από τον τρόπο που γράφεις ότι δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Ναι. Πολλά μηνύματα. Ο Μόμπι φανταστικός. Φανταστικός ο Μόμπι. Ως μουσικός, λέει, κάποιος που γυρνάει όλο τον πλανήτη όταν γνωρίζω τα είδωλά μου, είναι η μεγαλύτερη τιμή και ανταμοιβή. Μάλλον μιλάει για Τερλέγκα. Μάλλον μιλάει για Βασίλη Τερλέγκα.
1: Μάλλον.
0: Με το πρώτο ραπ. Μια φωτογραφία σου όμως που κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και με ζητά σκέψη μου παράλογη.
1: Κάποιος ήταν χθες. Είμαι, λέει, περίμενε, 46. Πήγα χθες με το καλέτο χασά. Σήμερα τέλος πάντων δεν έχει ισχύο και γόνατα και μέση.
0: Αν καραμέση.
1: Συμβαίνουν αυτά στις συναυλίες. Πας και έκανα 2 ώρες νωρίτερα, περπατάς και λίγο, θα χορέψεις. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται να πας στη συναυλία και να μην χορέψεις.
0: Δεν γίνεται.
1: Παιδιά, εγώ κουβαντιάστηκα χθες με τα προγνωστικά και όχι ο Τσούβι.
0: 3 στα 3 χαρτιά.
1: Εγώ είπα ότι θα περάσει και η Σενεγάλη.
0: Εγώ είπα Βέλγιο, Αγγλία και πολύ δύσκολα Αγγλία. Βλέπω
1: το
0: Βέλγιο.
1: Είπες, ναι.
0: Βέλγιο παράταση. Είπα εχθές. Πήγε παράταση, λέω θα πάει πέναλτι. Τελικά πήγε 1 πέναλτι. Και θα περάσει εύκολα η Αμερική. Που και εύκολα πέρασε η Αμερική. 2-0 τώρα, εντάξει, βέβαια. Χάνει ένα βασικό εργαλείο που δεν θυμάμαι ποιος είναι. Αυτά.
1: Ο σκόρερ του. Έφαγε την κόκκινη. Ζω για τη στιγμή, λέει, που θα γυρίσει ο διαιτητής από το ΒΑΡ και θα φωνάξει τον κόσμο το μικρόφωνο. Το ΙΖΡΟ 9552 ενοχλεί.
0: Εμποδάει, έχω ακούσει εγώ. Εμποδάει.
1: Καφέ γραβάτα θα βάλεις help που κάμισο. Τι είναι το help? Επίσης καφέ ζώνη και παπούτσια και καφέ τσάντα. Αλλά πλέον και αυτό, εντάξει, έχει ξεπεραστεί. Ναι. Δηλαδή η γραβάτα δεν είναι ανάγκη να δένει με το παπούτσι και την τσάντα. Μπορείς να βάλεις και διαφορετικά χρώματα.
0: Έχει αλλάξει αυτό. Και ζώνη με παπούτσια δεν πρέπει τώρα να είναι το ίδιο ή και οριακά.
1: Με καφέ γραβάτα πάνε τα και την αδόντια ντροπή.
0: Οκ.
1: Σε ρωτάνε αν θα παρευρεθεί στην παρουσίαση του νέου γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης.
0: Κοιτάξτε, να τα λέμε. Πρόεδρος 6 ώρα σας γκλεντάει. Γήπεδα φοβερά. Πριν το GT6, γήπεδα στο Καραϊσκάκη. Χάρη. Φοβερό 50.000. Πήρατε ένα πρωτάθλημα εκεί πέρα με τους αεκτζίδες. Τέρμα το διάλειμμα, τελειώσατε. Έρχονται πεκταράδες. Τίποτα. Κι άλλες ομάδες θα πάρω πρώτος και τελειώσατε.
1: Την καλημέρα μας τη Μαρία τη γειτόνισσα.
0: Γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου την εφούνισσα.
1: Α, ερωτεύτηκε ένα στον προεστιακό. Εντάξει, ωραίο. Μαρία, ναι.
0: Ωραίος ο Λάμπρος Φυσφής, εδώ που έχει...
1: Είναι βελτιωμένη έκδοση, νομίζω.
0: Εσύ είπας.
1: Φαίνεται λίγο, είναι πιο ψηλός από το Λάμπρο.
0: Okay, εμένα με φοβίζουν
1: οι άνθρωποι. Έχει λιγότερο σγουρό μαλλί.
0: Με φοβίζουν οι πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι με τα δημόσια μέσα. Τύπου έχω το backpack αυτό που πρέπει.
1: Και ο Κιάνου Ρίβς, ρε εσύ, με το μετρό κυκλοφορεί. Με συγχωρείς δηλαδή τώρα.
0: Ρε Μαρία, αυτός είναι ο Κιάνου Βρίς. Λοιπόν, Κιάνου τη Βρίς.
1: Δικό σου.
0: Λοιπόν, η φίλη ανώμαλη τραβάει φωτογραφίες από λοκούς ανδρών στο μετρό.
1: Έλα, ολόκληρη δεν είναι λοκός, είναι ολόκληρο το.
0: Οι φίλες της έκαναν κοντινό.
1: Σιγά μωρέ, δεν φαίνεται, είναι το παντελόνι φαρδί.
0: Άρα κοίταξες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει το τέλειο. Έχει... Ανάτα. Αυτός δεν είναι. Είναι ένας καλός σύντροφος που θα βαρεθείς. Είναι ο Κακά. Είναι το τέλειο αγόρι που θα βαρεθείς. Μην κάνεις το λάθος αυτό. Βρες τον τοξικό καραγκιόζι.
1: Όχι, δεν θέλω. Γιατί η τοξική. Δεν πλένεται. Αυτός πλένεται. Φαίνεται ότι πλένεται. Είναι περιποιημένο το backpack.
0: Μέτριο κρεβάτι.
1: Και ξέρεις τι, δεν έχει και αιμονές. Δεν έχει αιμονές. Γιατί δεν είναι full πακεταρισμένο το backpack.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Τα παίρνει όλα. Ο αιμονικός.
0: Αλλά θα ξέρεις, θα σου πει. Όταν θα πάρει λίγο θάρρος, θα σου πει. Είναι δυνατόν μια γυναίκα να βάζει ξυπνητήρι 3 ώρα για να δει παγκόσμιο κύπελο. Μα σοβαρά, μες τη νύχτα.
1: Καλά, έπρεπε να με δεις.
0: Αυτό λέγε.
1: Έπρεπε να με δεις εχθές. Που φόραγα την τουαλέτα, γιατί έκανα την παρουσίαση σε σχολή μόδας. Έκανα την παρουσίαση με τουαλέτα. Και να λέω. Προηγείται η Γκάνα. Τέλειο. Τέλειο συνδυασμό.
2: Ναι,
1: βαμμένη, φτιαγμένη κτλ.
2: Να σου πω, τι βλέπεις εκεί στο κινητό, με το φως ξύπνησα. Τι βλέπεις εκεί στο κινητό.
1: Έλα με μόνο μου τώρα, κοιμήσου σε γίνα την άλλη.
2: Έλα με ξύπνησες τώρα.
1: Έλα, πειράζει.
2: Μα κουνήθηκες, μπήκε γκολ 3 ώρα το βράδυ.
1: Κλείσει, να το κλείσει.
2: Α, θα κλείσει.
1: Έλα εδώ.
2: Θα το κλείσεις.
1: Θα έκλεισε.
2: Με έχεις αγκαλιά και κοιτάς κάτι πίσω μου.

0: Γιατί σκονίστηκε στον πράσιακο.
1: Ή τα βάζεις τα καθίσματα, να τα κρατάς αγκαλίτσα.
0: Όχι, τα κρατάω αγκαλιά και μπροστά.
1: Τα αφού ψηρίζουνε, τι θα κάνουμε.
0: Ψηρίζουνε, δεν θα πεις ένα τέτοιο άντρα Μαρία Σίω, ψηρίζουνε. Ας την κράβα ρε παιδί μου. Αφού ψηρίζουνε, κάνε φέρμες. Ρε κάνε φέρμα με το καραμπί, το μαχαίρι, καραμπί. Άστα.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Ο δρόμος έχει τη δική του.

0: Θέλει Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και πάλι άγγελε τον FM. Δεν είναι για τον Χάρη Χριστόγλου, δεν είναι για μένα, δεν είναι για σένα, για τη Σοφία Θεοδωράκη, το ξέρουμε. Υπάρχει ο Στόκερ Σοφίας, υπάρχει ο άνθρωπος που είναι γυμνός αυτή τη στιγμή και ακούει τα δελτία και... Να ξέρεις ότι τα δελτία τα σκίζει η Σοφία και τα πετάει μετά. Έτσι θα σκίσει και την ανάμνηση. Big Wins for FM, η αποδότης από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου. Είμαστε στον ένατο χρόνο λειτουργίας του πρωινού. Έτσι, 9
1: καλά
0: χρόνια.
1: Είναι, καλά,
0: καλά
1: είναι.
0: Καλά είναι για ένα πείραμα που είχε γίνει. Ξέρεις, από τα πείραματα βγαίνουν τα ιατρικά. Και τα λάθη... Αλλά και τα
1: κάνεις πειράματα, τι θα κάνεις. Και στην Αγερική το ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή πώς ξεκίνησαν όλοι και φτιάξανε τη μία συνταγή, την άλλη συνταγή, κοτοπούλα λακρέμ, το ένα το άλλο. Ή από λάθη, ή από πειράματα. Σωστό. Ή και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Σωστό είναι και αυτό που λες. Mm-hmm. Πολλά πολλά τα μηνύματα. Ένας λέει, Τσούβι, θυμίσου τα λόγια μου. Μακιά.
1: Αυτό. Και τελείωσε.
0: Και τέλος. Το Μεξικό θα περάσει στην Αγγλία. Και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι καταπληκτική ομάδα το Μεξικό. Γιατί έχω σκάσει τον Γιάννη Καραλή. Είναι καταπληκτική ομάδα το Μεξικό. Ένας καταπληκτικός Πινέδα. Και μπορεί να την περάσει στην Αγγλία. Δεν είδαμε κάτι απίστευτο. Θα μου πεις, ειδική συνθήκη. Βρέθηκε πίσω στο σκορ και το γύρισε. Τα κρατάω αυτά για νοκάουτ.
1: Εγώ θέλω να δω και την Κροατία. Μήπως μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
0: Απόψε λες.
1: Απόψε με την Πορτογαλία. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ματσάρα.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Αυτό θα είναι ματσάρα. Γιατί θα προσπαθήσει να ρίξει το ρυθμό η Κροατία. Αναγκαστικά. Θα προσπαθήσει να δείρει λίγο τους Πορτογάλους. Λίγο να κρατήσει την μπάλα. Λίγο να πάει στα στημένα. Θα προσπαθήσει να τους χαλάσει το κεφάλι για το ρυθμό. Δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να παίξει με ταχύτητα η Κροατία έτσι κι αλλιώς.
1: Πρέπει να προσέχει
0: την άμυνα, το ρυθμό. Θα προσπαθήσουν να εκνευρίσουν τον Ρονάλντο και σίγουρα αυτό που θα χρειαστεί είναι το τι θα κάνουν με το Βιτίνια. Γιατί εκεί θα πέφτει ο Μόντριτς πάνω στο Βιτίνια και στο Νέβες. Εκεί θα χρειαστεί βοήθεια ο Μόντριτς. Θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
1: Υποστήριξη.
0: Είναι λογικό ο Μόντριτς να τα πάμε λίγο ποδοσφαιρικά, Μαρία, να χαμηλώνει, να παίρνει την μπάλα από πιο χαμηλά από τα μπακ για να τους απασχολεί λίγο, να τη δίνει, να την ξαναπαίρνει. Λίγο να αλλάξει το παιχνίδι. Δώστη μου πάλι. Δηλαδή λίγο να προσπαθήσει να κερδίσει ενέργεια.
1: Απλά υπάρχει ένα ρίσκο να μην κλειστεί πολύ πίσω η Κροατία.
0: Υπάρχει ένα ρίσκο να κοπεί η Κροατία στη μέση. Απόψε.
1: Αν αρχίσει και πιέζει η Πορτογαλία, ναι, ναι. Α πούμε, μετά
0: θα πιέσει από τα πλάγια. Υπάρχει πρωτοσέλιδο ώρας από τα παλιά. Χάρη στον Κέιν προκρίθηκε η Αγγλία. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, περνάει από εμένα. Mm-hmm. Από εμένα περνάει. Mm-hmm. Ενώ η Πορτογαλία λέει τι να σου πω, με διαστημικό ρυθμό παίζει. Εντάξει, επειδή το λέμε σε σχέση με την Κροατία.
0: Με την Κροατία. Παίζουν μαζί. Παίζουν μαζί.
1: Καλημέρα σας από εμένα και την κόρη μου, την Γεωργία.
0: Γεια σας.
1: Που μου λέει ο Κουτσουβέλλας και η Ζαχαράτου.
0: Κουτσουβέλλας και η Ζαχαράτου, λοιπόν. Είμαστε χωρίς δικαιώματα. Μιράντε και Καστέλο στο Προ.
1: Σωστό.
0: Να καλημερίσουμε Μανώλη Μουσουράκη, άϊπνο από τα παιχνίδια. Στάνταρ, έχει δει παιχνίδια. Μανώλης Μουσουράκης είναι λες και έχει πάει Κρήτη. Έχει πάει Χανιά. Από πού είσαι, από Χανιά.
1: Όχι, κατέβει σφακιά κάτω.
0: Από πού είσαι. Από Άγιο Νικόλαο. Έχω παράσταση φέτος πρώτη φορά. Από Άγιο Νικόλαο έχει πιει κούπες. Και πρέπει το πρωί να ξυπνήσει να κάνει δουλειά, ξέρω εγώ, με κάποιον δικό του άνθρωπο.
1: Με μια μισή ώρα ύπνο.
0: Έλα στον κήπο μου να πιούμε μια. Κάπως έτσι είναι ο Μανώλης. Αφού μιλάει στο παιχνίδι, έπρεπε να βάξω και τα κόρνερ και το γκολ. Και μετά δεν πήρα άλλο κόρνερ. Εδώ είμαι, ρε, πού κοιτάς. Α, από εδώ είσαι. Γιατί έβλεπα μια σκιά. Σκιά μαχία. Καλημέρα από Σταβάγκερ, Νορβηγία. Κάποτε το πέσαμε στοίχημα τη Σταβάγκερ. Ναι, εκτέθηκα. Είστε συντροφιά μου πολλά χρόνια. Αλλά πλέον ακόμα καλύτερη. Είμαι σε πατρική άδεια με τον 8 μηνών γιο μου. Υπάρχει τεράστια πατρική άδεια χρονικά στην Νορβηγία.
1: Και υπάρχει και τεράστια απόσταση μεταξύ της πατρικής άδειας στην Νορβηγία και της πατρικής άδειας στην Ελλάδα. Τεράστια.
0: Ναι, εδώ είναι παστρική. Εδώ είναι παστρική άδεια.
1: Από εδώ μέχρι την Νορβηγία.
0: Ναι. Βάμος Νορβηγία και Χάλαντ για την έκπληξη. Λοιπόν, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, φίλε μου, πώς τον είπαμε. Δεν είπε το όνομά του ο φίλος. Δεν λέει το όνομά του. Σίγουρα είναι άντρας με πατρική άδεια και πολλά αλλάζουν στον πλανήτη μας. Η αλήθεια είναι ότι θα σε γλεντήσω. Κάτσε με το παιδί σου αγκαλιά και θα κλαίτε αντάμα.
1: 8 μηνών, ναι. Μπορεί και να έχετε κοιμηθεί 3-4 συνεχόμενες ώρες.
0: Οι γονείς,
1: με 8 μηνών, παιδί. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί.
0: Σηκωμένο φρύδι Αντσελότη και θα γυρίσει πίσω Σε σκιάξα.
1: Ναι, λιγάκι.
0: Θα γυρίσει πίσω η Νορβηγία και ο άλλο θα βάλει και το όνομα τη γιαγιά του στη φανέλα. Εντάξει, Βάβο Χάλαντ. Εντάξει. Αυτά.
1: Εν τω μεταξύ λέει, είπα κάτι σε Βέλγο, σε Βέλγο και ο Κουρτουά δεν το πιέσε. Ντροπή. Και τώρα που με είπα, αμέ, Ποτσετίνο, πήρε αέρα. Και λέει, και γιατί να μην το σηκώσουμε. Έτσι είπε.
0: Και καλά κάνει.
1: Καλοί δεν είμαστε.
0: Για εκλέκτορας, όπου είναι χαμηλό το επίπεδο τεχνικά και προπονητικά, πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με ένα σύλλογο, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Και οι απαιτήσεις.
0: Και οι απαιτήσεις.
1: Η συχνότητα κιόλας.
0: Ναι. Δεν θα ξεχάσω Μπιέλσα, ό,τι και να μου κάνετε, ο Μπιέλσα Καρατζιοβαλής. Στο γυάλο με ρίμαξαν οι Ουρουγουανοί. Κοίτα οι Παραγουανοί και κοίτα που πήγαν οι Ουρουγουανοί.
1: Κάπου διάβασα ότι έχουν φύγει ήδη 7 προπονητές. Ομοσπονδιακή. Δηλαδή, Super League.
0: Εντάξει.
1: Σας άδειξε το παγκόσμιο κύπελλο. Κανονικά. 7. Ο ένας πίσω από τον άλλο.
0: Μαρία Ζαναξάτου, ναι.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Είναι τελευταίο του Μέση και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Φίλε, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν από τους δύο.
1: Κοίταξε, περισσότερο για το Μέση. Αν είναι να διαλέξω έναν από τους δύο, πιστεύω ότι είναι το τελευταίο περισσότερο του Μέση παρά του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Και στον περνάει 2 χρόνια ο Κριστιάνο.
1: Ναι, ναι.
0: 45 χρόνια να παίξει.
1: Γιατί.
0: Θα μου πεις.
1: Σου ζητήσει το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Μπορώ να.
0: Μόμπι και λοιπά δεν πήγε κανένας θες. Πόσο τέλεια τέκνο βραδιά ήταν.
1: 25.000 κόσμος πήγε, παιδιά.
0: Και δεν πήγε κανένας.
1: 25.000 κόσμος.
0: 25.000
1: κόσμος. Όμως έγινε. 2 ώρες έπαιζε ο Μόμπι. Τρελό κέφι.
0: Εντάξει, μα είχε.
1: Ναι. Και από την πλευρά του κόσμου και από την πλευρά του Μόμπι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ζήτησε συγγνώμη.
0: Τον αγαπάνε στην Ελλάδα πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Σε όλο τον κόσμο τον αγαπάνε. Ζήτησε συγγνώμη για τον χειρότερο πρόεδρο που θα μπορούσε ποτέ να έχει η Αμερική.
0: Τι φταίει ο Μόμπι.
1: Του έχει πιάσει η ετεροτροπή.
0: Του
1: έχει πιάσει η ετεροτροπή.
0: Το χάλασε
1: και είπε,
0: Μόμπι.
1: Κάντε λίγο υπομονή. Υπομονή. Αυτό είπε.
0: Δεν θα ήταν ωραίο να πει ζητώ συγγνώμη, αλλά πιστεύω κάτι υπομονή. Ανεβαίνει ο Τσίπρας να είναι πολύ ενημερωμένο. Τα λέει τέτοια.
1: Είπε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Όταν η πρώτη μου δουλειά, λέει ο Μόμπι, ήταν 12 χρονών.
0: Ναι.
1: Έπαιζα σε ένα. Έπαιζα, λέει, δούλευα σε γκολφ. Σε γήπεδα γκολφ, 12 χρονών και μάζευα βαλάκια του γκολφ. Και μάζευα λεφτά για να αγοράζω δίσκους του David Bowie.
0: Καλά, με τον γίγαντα τον Bowie.
1: Αγόρασα το Heroes και άλλο ένα δεν θυμάμαι.
0: Χειροκρότησαν όλοι.
1: Ναι, χαμός. Και μετά από κάποια χρόνια, λέει, βρισκόμουνα, έκανα παρέα με τον David Bowie.
0: Φοβερό.
1: Εντάξει. Άσε μας ίσκου, άσε μας ίσκου.
0: Ενώ εμένα μου έχει έρθει παράσταση μου ο Μπουγάς. Καταλαβαίνεις λοιπόν.
1: Αυτό
0: αντίστοιχα.
1: Γιατί δεν βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Ζαφύρη Μελά.
0: Όχι, δεν βρέθηκα. Κάνεις λάθος. Βγαίνω για ποτό με
1: αυτό,
0: τον Ζαφύρη.
1: Ναι.
0: Με τον Ζαφύρη πάμε για ποτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή αυτό.
1: Σε ένα παράλληλο σύμπαν, δηλαδή.
0: Ο Ζαφύρης είναι ο Μπάουι.
1: Ναι, και είσαι ο Μόμπι.
0: Μάλιστα. With gasoline.
1: Αλήθεια.
0: Θα σας πω για τους κατανθρώπους. Θα πω για cat people.

0: Επιστρέψαμε με πολλά μηνύματα, πολλές παρενέσεις από άσχετους με το ποδόσφαιρο ανθρώπους. Μετά τα τελευταία προγνωστικά του Τσιβέλε, μήπως πρέπει να τον φωνάζει κουβά. Φίλε, 3 στα 3 είχα χτες. Βούλο. Αφήστε τα αθλητικά αφού δεν ξέρετε. Φίλε, θέλω να σου πω ότι είσαι άσχετος.
1: Πείτε τι πάει με καφέ γραβάτα. Καφέ γραβάτα.
0: Πρώτη φορά καφέ γραβάτα. Είσαι άσχετος και από ενδυματολογικά και από αθλητικά. Πραγματικά φαίνεται από τον τρόπο που γράφεις ότι δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Ναι. Πολλά μηνύματα. Ο Μόμπι φανταστικός. Φανταστικός ο Μόμπι. Ως μουσικός, λέει, κάποιος που γυρνάει όλο τον πλανήτη όταν γνωρίζω τα είδωλά μου, είναι η μεγαλύτερη τιμή και ανταμοιβή. Μάλλον μιλάει για Τερλέγκα. Μάλλον μιλάει για Βασίλη Τερλέγκα.
1: Μάλλον.
0: Με το πρώτο ραπ. Μια φωτογραφία σου όμως που κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και με ζητά σκέψη μου παράλογη.
1: Κάποιος ήταν χθες. Είμαι, λέει, περίμενε, 46. Πήγα χθες με το καλέ, το χασά. Σήμερα τέλος πάντων δεν έχει ισχύο και γόνατα και μέση.
0: Αν καραμέση.
1: Συμβαίνουν αυτά στις συναυλίες. Πας και έκανα 2 ώρες νωρίτερα, περπατάς και λίγο, θα χορέψεις. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται να πας στη συναυλία και να μην χορέψεις.
0: Δεν γίνεται.
1: Παιδιά, εγώ κουβαδιάστηκα χθες με τα προγνωστικά και όχι ο Τσούβι.
0: 3 στα 3 χαρτιά.
1: Εγώ είπα ότι θα περάσει και η Σενεγάλη.
0: Εγώ είπα Βέλγιο, Αγγλία και πολύ δύσκολα Αγγλία. Βλέπω
1: το
0: Βέλγιο.
1: Είπες, ναι.
0: Βέλγιο παράταση. Είπα εχθές. Πήγε παράταση, λέω θα πάει πέναλτι. Τελικά πήγε ένα πέναλτι. Και θα περάσει εύκολα η Αμερική. Που και εύκολα πέρασε η Αμερική. 2-0 τώρα. Εντάξει, βέβαια. Χάνει ένα βασικό εργαλείο που δεν θυμάμαι ποιος είναι. Αυτά.
1: Ο σκόρερ του έφαγε την κόκκινη. Ζω για τη στιγμή, λέει, που θα γυρίσει ο διαιτητής από το ΒΑΡ και θα φωνάξει τον κόσμο το μικρόφωνο. Το ΙΖΡΟ 9552 ενοχλεί.
0: Εμποδάει, έχω ακούσει εγώ. Εμποδάει.
1: Καφέ γραβάτα θα βάλεις help που κάμισο. Τι είναι το help? Επίσης καφέ ζώνη και παπούτσια και καφέ τσάντα. Αλλά πλέον και αυτό, εντάξει, έχει ξεπεραστεί. Ναι. Δηλαδή η γραβάτα δεν είναι ανάγκη να δένει με το παπούτσι και την τσάντα. Μπορείς να βάλεις και διαφορετικά χρώματα.
0: Έχει αλλάξει αυτό. Και ζώνη με παπούτσια δεν πρέπει τώρα να είναι το ίδιο ή και οριακά.
1: Με καφέ γραβάτα πάνε τα κίτρινα δόντια ντροπή.
0: Οκ.
1: Σε ρωτάνε αν θα παρευρεθεί στην παρουσίαση του νέου γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης.
0: Κοιτάξτε, να τα λέμε. Πρόεδρος 6 ώρα σας γκλεντάει. Γήπεδα φοβερά. Πριν το GT6, γήπεδα στο Καραϊσκάκη. Χάρη. Φοβερό 50.000. Τι. Πήρατε ένα πρωτάθλημα εκεί πέρα με τους αεκτζίδες. Τέρμα το διάλειμμα. Τελειώσατε. Έρχονται πεθαρά. Τίποτα. Κι άλλε ομάδε θα πάρω πρώτο και τελειώσατε.
1: Την καλημέρα μας τη Μαρία τη γειτόνισσα.
0: Γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού ζω την εφούνισσα.
1: Α, ρωτεύτηκε ένα στον προεστιακό. Εντάξει, ωραίο. Ναι. Μαρία, ναι.
0: Ωραίος ο Λάμπρος Φυσφής εδώ που έχει.
1: Είναι βελτιωμένη έκδοση, νομίζω.
0: Εσύ είπας.
1: Φαίνεται λίγο. Είναι πιο ψηλός από το Λάμπρο.
0: Okay, εμένα με φοβίζουν
1: οι άνθρωποι. Έχει λιγότερο σγουρό μαλλί.
0: Με φοβίζουν οι πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι με τα δημόσια μέσα. Τύπου έχω το backpack αυτό που πρέπει.
1: Και ο Κιάνου Ρίβς, ρε εσύ, με το μετρό κυκλοφορεί. Με συγχωρείς δηλαδή τώρα.
0: Ρε Μαρία, αυτό είναι ο Κιάνου Βρίς. Λοιπόν, Κιάνου τη Βρίς.
1: Δικό σου.
0: Λοιπόν, η φίλη ανώμαλη τραβάει φωτογραφίες από λοκούς ανδρών στο μετρό.
1: Έλα, ολόκληρη δεν είναι λοκός, είναι ολόκληρο το.
0: Οι φίλες της έκαναν κοντινό.
1: Σιγά μωρέ, δεν φαίνεται, είναι το παντελόνι φαρδί.
0: Άρα κοίταξες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει το τέλειο. Έχει ανάτα. Αυτός δεν είναι. Είναι ένας καλός σύντροφος που θα βαρεθείς. Είναι ο Κακά. Είναι το τέλειο αγόρι που θα βαρεθείς. Μην κάνεις το λάθος αυτό. Βρες το τοξικό καραγκιόζι.
1: Όχι, δεν θέλω. Γιατί η τοξική. Δεν πλένεται. Αυτός πλένεται. Φαίνεται ότι πλένεται. Είναι περιποιημένο το backpack.
0: Μέτριο κρεβάτι.
1: Και ξέρεις τι, δεν έχει και αιμονές. Δεν έχει αιμονές. Γιατί δεν είναι full πακεταρισμένο το backpack.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Τα παίρνει όλα. Ο αιμονικός.
0: Αλλά θα ξέρεις, θα σου πει. Όταν θα πάρει λίγο θάρρος, θα σου πει. Είναι δυνατόν μια γυναίκα να βάζει ξυπνητήρι 3 ώρα για να δει παγκόσμιο κύπελο. Μα σοβαρά, μες τη νύχτα.
1: Καλά, έπρεπε να με δεις.
0: Αυτό λέγε.
1: Έπρεπε να με δεις εχθές. Που φόραγα την τουαλέτα, γιατί έκανα την παρουσίαση σε σχολή μόδας. Έκανα την παρουσίαση με τουαλέτα. Και να λέω. Προηγείται η Γκάνα. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο συνδυασμό.
0: Ναι,
1: βαμμένη, φτιαγμένη κτλ.
0: Να σου πω, τι βλέπεις εκεί στο κινητό, με το φως ξύπνησα. Τι βλέπεις εκεί στο κινητό.
1: Έλα με μόνο μου τώρα, κοιμήσου σου, γίνα από την άλλη.
0: Ναι, αλλά με ξύπνησες τώρα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Μα κουνήθηκες, μπήκε γκολ 3 ώρα το βράδυ.
1: Κλείσει, θα το κλείσει. Α, θα
0: κλείσει.
1: Έλα.
0: Θα το κλείσει. Με έχει αγκαλιά και κοιτά κάτι πίσω μου.
1: Κάτσε να βάλει πέναλτι και το κλείνω.
0: Καλά. Για το δικό μου γκολ πρέπει να πάμε στο ΒΑΡ.
1: Για να δω. Γκολάρα είναι αυτή.
0: Τι σου έβαλε.

0: Γιατί σκονίστηκε στον πράσιακο.
1: Τι τα βάζεις στα καθίσματα, να τα κρατάς αγκαλίτσα.
0: Όχι, τα κρατάω αγκαλιά και μπροστά.
1: Τα αφού ψηρίζουνε, τι να κάνουμε.
0: Ψηρίζουνε, δεν θα πεις ένα τέτοιο άντρα Μαρία Σίω, ψηρίζουνε. Ας την κράβα ρε παιδί μου. Αφού ψηρίζουνε, κάνε φέρμες. Ρε κάνε φέρμα με το καραμπί, το μαχαίρι, καραμπί. Άστα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 99. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ, Μανώλης Μουσουράκης. Να υποθέσω ότι ο Μανώλης ήταν εχθές την ώρα που ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον Τζιτσιπά.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ήταν εδώ.
1: Επίσης έξω είναι και ο Γιώργος ο Πετρίδης.
0: Α, είναι και ο Γιώργος ο Πετρίδης, ναι. Δεν τον πρόσεξα.
1: Σιγά-σιγά.

0: Με καλεσμένο σήμερα Βασίλης Ανεμογιός. Θα μας κάνει παρέα στο δίωρο που έρχεται. Θα παίξουμε και τραγούδια του. Θα ακούσουμε και τραγούδι το οποίο θα παίξει εδώ επί τόπου.
1: Κατόπιν παραγγελιάς εννοείς?
0: Όχι ρε φίλε, θα κάνουμε και παραγγελιά.
1: Είσαι πολύ άπλας. Κάθε φορά λέει θα δώσουμε αυτό. Το ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Μπορεί να μην δέχεται παραγγελίες.
0: Ήρθε εδώ με την κιθάρα.
1: Να παίξει αυτά που γουστάρει αυτός, όχι αυτά που θέλουμε εμείς.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα Σταύρο. Είναι για μένα μια φοβερή στιγμή όταν ακούς μια εκπομπή 30 χρόνια και ξαφνικά βρίσκεσαι σε αυτή την εκπομπή να παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα τη δουλειά σου. Είναι μια πολύ τρομερή στιγμή για μένα και προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ακούει δηλαδή από 5 ετών, γιατί άμα λέτε 30 χρόνια δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Μα ακούει από μικρός, διότι είναι... ήταν μικρός και μεγάλος εδώ.
2: Ήμουν μικρός, ναι.
1: Μεγάλος εδώ, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα, είναι τιμή μου πραγματικά.
1: Το έχει σκεφτεί εσύ που ήρθες τώρα εδώ. Καλοκαιριάτικα κιόλας. Το έχει σκεφτεί.
2: Το έχω σκεφτεί και μπορώ να μείνω αρκετό καιρό, άμα θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, βλέπεις Μουντιάλ?
2: Δεν βλέπω περίεργος καθόλου, γιατί έχω μείνει στην εποχή εγώ των παιχτών Ζιντάν και τέτοια πράγματα που ήταν φίρμες όλοι. Και τώρα πια δεν ξέρω.
0: Καλά, και τώρα παίζει ο Μέση, ρε φίλε.
2: Εντάξει, μόνο για το Μέση αξίζει να το δεις, πιστεύω.
0: Εντάξει, και ο Εμπαπέ παίζει, παίζουν κι άλλοι. Και ο Γιαμάλ παίζει, παίζουν άλλοι.
1: Απλά μωρέ, τώρα τους βρίσκεις πολύ πιο εύκολα. Παλιά δεν τους έβλεπες συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, οπότε περίμενες τα Μουντιάλ και τα λοιπά, τους μεγάλους παίχτες για να τους χάρεις. Ενώ τώρα κάθε εβδομάδα τους έχουμε στις οθόνες μας. Γενικά ποδοσφαιράκι ασχολείσαι ή μουσική.
2: Έπαιζα μπάλα καταρχάς από 8 χρονών, έπαιζα για 10 χρόνια, έρασε τεχνικά στο Παγκράτη και...
1: Συγγνώμη, διακόπτω.
0: Ορίστε.
1: Παγκράτη, δεν μου κάνει ποδόσφαιρο με τίποτα. Μπάσκετ, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Είχε μπάσκετ εκεί η ομάδα. Παγκράτη, πού έπαιζε, δηλαδή πραγματικά δεν...
0: Και όμως είχε και ομάδες
1: που... Τι δεν έχει χώρο να παίξεις...
2: Ο Παγκρατίου. Και ήμουνα και στην ίδια ομάδα, από εκεί είχα γνωρίσει και τον Νίκο που παίζει την τροπέτα στη Θηρία 7.
1: Α,
2: το ξέρω από
1: τον Νικόλα. Ναι. Όσοι ξεκινήσαν δηλαδή να παίρνουν μπάλα στο Παγκράτη, μουσική γίνανε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Ωραία. Παγκράτη, μην ξεχνάς ότι έμεινε και ο μεγάλος Γιάννης Διακογιάννης.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Και άλλοι πολλοί δηλαδή, αλλά εντάξει. Τώρα... Ε.
3: Μάναψες φωτιά, με έχεις αρρωστήσει. Πήγα στο γιατρό.
0: Εννοείται και ο Σωτηρακόπουλος. Ακούμε καινούριο τραγούδι, έτσι μου περίμενε.
1: Βάλτε την αρχαία μάτα. Βάλτε το. Χωρίς τις αγροφωνάρες μας.
0: Ναι, να ακούσουμε το τραγούδι. Καινούριο τραγούδι από τον Βασίλη Ανεμογιό.
1: Καινούριο.
2: Είναι καινούριο, Νίκο. 12 ημερών.
1: Τίποτα, δεν έχει 40. Παρουσίασε το μας, λέω πώς λέγεται, τι γίνεται και τα λοιπά, όλα να ξέρω.
2: Λοιπόν, καταρχάς το κομμάτι λέγεται Τρελό Γιατρός.
0: Ναι.
2: Είναι ένα τραγούδι που πιστεύω
1: αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Ναι.
2: Το έχει γράψει ένας εξαιρετικός άνθρωπος και συνεργάτης μου, ο Χάρης ο Φούτρος. Ένα παιδί το οποίο του οφείλω πάρα πολλά και τον ευχαριστώ θερμά. Όπως και τον Μιχάλη τον Παπαλεοντίου που με σύστησε στο παιδί αυτό. Είναι δύο παιδιά καταπληκτικά, συνεργαζόμαστε το τελευταίο εξάμηνο και με σκοπό να παρουσιάσουμε κάποια καινούργια τραγούδια στο ελληνικό κοινό. Ο Χάρης έχει γράψει το στίχο και τη μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι, όπως και στο «Είσαι μια μαρτία» που βγήκε πριν 2 μήνες. Και την παραγωγή στο συγκεκριμένο τραγούδι και την ενοχή σας την έχει κάνει ο τεράστιος Παναγιώτης Μπρακούλιας, ένας άνθρωπος που είναι κορυφή στο τομέα του. Και βέβαια έχουμε και μια πολύ καλή ομάδα υποστήριξης, στους οποίους οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Ανδρέα τον Γκίκα και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Κάνουμε μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Έτσι, γιατί οι ομάδες νομίζω είναι αυτές που δίνουν το κάτι παραπάνω και αξίζει να τις μνημονεύουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το καινούργιο τραγούδι του Βασίλη, Τρελό Γιατρός.
2: Ακριβώς.
1: Διαφημίσεις και πιστεύουμε να πούμε περισσότερα.

0: Πρέπει να επιβεβαιώσει ότι ακούει πολλά χρόνια Sport FM. Έσκασε μύτη με ένα γαλιφιανάκι γαλαστομπούρικο και με δύο ταψιά.
1: Ποιο τα έχει μαγειρέψει?
0: Ναι, πήγε να μα το πουλήσει.
1: Τα φαγητά.
0: Στην αρχή πήγε να μα το πουλήσει. Ο ίδιο. Κάτσε μετά από ρεπορτάζ και από αυτό.
1: Τι να έβγαλε την είδηση.
0: Έβγαλε την είδηση ότι τα φτιάξει δικιά του. Την κοπέλα. Την οποία ευχαριστούμε.
1: Χωρίς να μου δοκιμάσει και μόνο για την πρόθεση. Φαντάζομαι καλά πάνω, αλλά ούτως ή άλλως.
2: Και είχε αγχωθεί κιόλας.
0: Είναι δείγμα να τη χαιρετήσουμε. Πώς την λένε στο μικρό?
2: Μαρία.
1: Να σε καλά, Μαρία. Να σε καλά.
2: Είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Τι θα πει τώρα.
2: Και έβαλε όλη την αγάπη για να το φτιάξει.
1: Γι' αυτό την ευχαριστούμε. Ούτως ή άλλως. Πριν δοκιμάζουμε, σε ευχαριστούμε, Μαρία. Διότι αυτό μετράει, ότι το κάνει με την καρδιά σου. Λοιπόν, ο Σπύρος από τη μεταμόρφωση. Λέει να πας σε καλά δυναμικά με τα καινούργια τραγούδια, καλή επιτυχία. Προφανώς γνώριζε.
2: Μπορώ να πω κάτι?
1: Φυσικά.
0: Ήταν και ο τρελογιατρός, δεν ήρθε όμως.
1: Α, ναι, και κυριολεκτικά. Ναι.
2: Θέλω να δώσω την αγάπη μου και την αγκαλιά μου σε αυτή την παρέα εκεί στη μεταμόρφωση, στη Μολιέρου. Εκείνοι ξέρουν κι εγώ.
1: Πες και ονόματα, αφού τους έχουμε εδώ.
2: Είναι ο Μανώλης, είναι ο Σπύρος, είναι ο Χρήστος, είναι όλα τα παιδιά που γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Εδώ είναι η ατάκα. Φοβάμαι ότι θα ξεχάσω κάποιον και θα λοιπά. Ξέρεις, και βγάζει το σκονάκι.
2: Νομίζω ότι θα ξεχάσω, αλλά τελικά δεν ξεχνάω. Του στέλνω την αγάπη μου, γιατί είμαστε μαζί τα τελευταία χρόνια σε κάποια πράγματα και τους αγαπώ ιδιαίτερα και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια μαζί.
1: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, πες μας λίγο όλο αυτό το πώς το ξεκίνησε, πώς έχουμε οδηγηθεί μέχρι εδώ που έχουμε οδηγηθεί. Σε λίγο θα ακούσουμε και το δεύτερο καινούργιο κομμάτι.
2: Το ταξίδι ξεκινάει 10 χρονών. Όταν ξεκίνησα να μαθαίνω κιθάρα.
1: Να ακούω τον Μπάμπι, λέει.
2: Με τον αείμνηστο το δάσκαλό μου, έτσι να το πω και δημόσια, που το οφείλω τόσα πολλά, ήταν ο Τόνιο Άγας, ο οποίος ήταν ιδρυτικό μέλος του τρίο Γκρέκο. Οι οποίοι όλοι γνωρίζουν το Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο, που έλεγε Βουγιουκλάκη.
1: Ναι.
2: Ήταν ένα τρίο λοιπόν που εκείνοι τραγουδούσαν στην ταινία το τραγούδι μαζί της και ο άνθρωπος με τα γυαλιά και την κιθάρα ήταν ο δασκαλός μου. Στα 14 μου ξεκίνησα να τραγουδάω με μια κιθάρα. Στα νέα στήρα στην Εύβοια.
1: Για να βρούμε καμιά κοπελίτσα. Εγώ είδες.
2: Εντάξει, πάντα ερωτιάρι σου να πω μικρό.
1: Όλοι, όταν ξεκινάμε στην Εύβοια την κιθάρα, ο κυριότερος λόγος αυτός είναι. Εντάξει, όχι, είναι εκεί για να βγάλουν τα έσω ψυχά τους. Okay, το ακούω.
2: Μέχρι που. Μέχρι τα 19 μου το έκανα αυτό, σε συνοικιακά μαγαζιά.
1: Έχεις μεγαλώσει στην Εύβοια?
2: Όχι, απλά πήγαινα από Κούνιας εκεί, διακοπές. Μας πήγαινε ο μπαμπάς 2 μήνες διακοπές εκεί και μας
1: άφησε. Μια χαρά, πάσα ωραία χρόνια.
2: Ναι. Και μετά, αφού τελείωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, μπήκα στις πίστες. Θυμάμαι τότε το σχήμα Βαλάντης Πάζης Καρουσάκη στο πιο ιστορικό μαγαζί, στην Εράιδα, στον Άλυμο. Και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι, ας πούμε, στις πίστες. Και προκύψανε πάρα πολλά πράγματα, συνεργασίες με μεγάλα ονόματα, με τον Γιώργο τον Αλκαίο, την Έτη της Αμίου, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο το 2010, 11-12-13 με το Σταμάτιο το Γονίδι, με πολλούς ανθρώπους, με τον Ανέση τον Μαντά, άνθρωποι οι οποίοι από όλους, τον Πάνω τον Κιάμο, μην τον ξεχάσω, άνθρωποι και καλλιτέχνες που πήρα τα καλύτερα του στοιχεία. Μου άρεσε να βλέπω πώς δουλεύουν σε κάθε περίσταση του μαγαζιού. Και προσπάθησα να χτίσω το Βασίλη με τα δικά του στοιχεία.
1: Να πούμε ότι είναι ο Βασίλης Ανεμογιός κοντά μας. Βασίλη, γράφεις κιόλας ή μόνο ερμηνεύει?
2: Γράφω και μουσική. Ασχολούμαι από το 99 με τη μουσική τεχνολογία, με τη μουσική παραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι αφιέρωσα όλη μου τη ζωή σε αυτό το επάγγελμα.

0: Είσαι μια αμαρτία, λέγεται.
1: Βεβαίως. Και δεν πρέπει να ξεχάσω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο το Βούλγαρη, τον Ντόκτα. Είναι ένα παιδί θαυμάσιο, ράπερ με μεγάλη ιστορία και στη δισκογραφία. Ένα εξαιρετικό παιδί. Είχαμε καταπληκτική συνεργασία και τον γνωρίζω και από μικρή γνωριζόμαστε. Υπήρχε ένα μαγαζί με CD και με κασέτες στο Παγκράτη που δούλευε τότε εκεί ο Κωνσταντίνος 17 χρονών και τον ξέρω από τότε που πήγαινα και αγόρασα κασέτες και τα λοιπά και λέγαμε χρόνια να κάνουμε συνεργασία και το πραγματοποίησαμε τώρα. Και επίσης να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μιχάλη του Παπαλαιοντίου, το οποίο το παιδί αυτό εκτός ότι με γνώρισε στο Χάρη το Φούτρο είναι ένας τρομερός τεχνικός ήχου. Με τρομερός και στην μουσική παραγωγή. Αυτό που ακούσατε το κάναμε μόνοι μας σε δικούς μας χώρους και βγήκε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή που πηγαίνει και πολύ καλά στο YouTube. Θα είναι πολύ υποστηρικτικό για μας όποιος θέλει να μπει στο YouTube, στο κανάλι μου στο Παπάκια Νεμογιός, να ακούσει τα τραγούδια και βέβαια να με κάνει subscribe, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
2: Να ρωτήσω, πόσο στοιχίζει πια να κάνεις μόνος σου ένα κομμάτι σου?
1: Εντάξει, είναι αναλόγως με ποιον άνθρωπο θα κάνεις μια δουλειά. Τα ποσά είναι ποικίλουν.
0: Αναλόγως στο στούντιο, αναλόγως πόσους μουσικούς θα έχεις.
1: Βέβαια.
0: Όλα παίζουν το ρόλο.
1: Εμάς, ας πούμε, στην παραγωγή των τεσσάρων τραγουδιών παίξανε μέσα κορυφαίοι μουσικοί. Ο φίλος μου Δημήτρης Αντωνιάδης στα τύμπανα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερε σε επικοινωνία με τον Παναγιώτη τον Περακούλια. Ο επίσης φίλος μου Γιάννης Γρηγορίου. Ο Χρήστος Μπουσδούκος βιολί. Παιδιά καταπληκτικά, μουσικάρες. Ήταν τιμητικό για μένα που παίξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, γενικά όλο αυτό ποικίλει με το σε ποιους ανθρώπους θα απευθυνθείς για να κάνεις μια δουλειά. Όπως έγινε και πολύ ωραία δουλειά στο θέμα του βίντεο κλιπ που έκανε και τα δύο κλιπ ο Ντάνι ο Ντάρλας. Πραγματικά όλα αυτά τα παιδιά, η μακηγέρ μου η Μαρία Βουγιατζή, την έχω χρόνια δίπλα μου. Ένα εξαιρετικό παιδί. Η Στεφανία που έπαιξε και στα δύο κλιπ. Να είναι καλά όλα τα παιδιά, κάνανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τους ευχαριστώ πραγματικά όλους γιατί είμαστε μια ομάδα με άριστη σχέση μεταξύ μας και πιστεύουν σε μένα τα παιδιά αυτά και προσπαθούμε να
0: κάνουμε. Και αυτό τώρα με αυτές τις συνεργασίες να νιώσω ότι οι άλλοι είναι παρέα, είναι ομάδα.
2: Είμαστε στην Αμερική στην ημέρα των ευχαριστειών.
0: Εντάξει, να τα πούμε όλα αυτά. Τώρα μετά το διαφημιστικό θα πάμε λίγο σε πιο χαλαρωτικούς. Και δεχόμαστε και παραγγελίες, παιδιά. Έχει έρθει εδώ ο Βασίλης με την κιθάρα του και να μας πει ό,τι θέλετε. Εντάξει. Θα μας πει ό,τι γουστάρει. Και αυτός αφενός. Και εσείς κατά δεύτερο λόγο έχεις χαιρετισμούς πολλούς και στα συγχαρητήρια για το έθος και το ταλέντο σου από τη Μαρία και τον Κώστα. Από το Γαλάτσι, τραγουδάκι, διαφημίσεις και φτιάχνουμε.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Big Win στους 94, Big Win Sport FM 94,6. Είναι στην παρέα μας ο Βασίλης Ανεμογιός. Μια μέρα που έχει πραγματάκια και σήμερα, εκτός από τα παιχνίδια του Μουντιάλ που θα τα πούμε στην πορεία. Έχει στις 5.30 το παιχνίδι της Σάκαρη με την Ραχίμοβα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Στις 6 ώρα την παρουσίαση του Νογιπέου του Ολυμπιακού από τον Ευαγγέλη Μαρινάκη. Στις 7 έχει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ των Ανδρών Ρουμανία-Ελλάδα. Και έχουμε και Μουντιάλ, είπαμε, στις 10 η ώρα για την φάση των 32 Ισπανία-Αυστρία. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του Πορτογαλία-Κροατία. Ωραία διασταύρωση είναι αυτή στην πορεία. Στις 2 το βράδυ Πορτογαλία, λοιπόν, Κροατία. Και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από το Κολομβία-Γκάνα.

0: Λοιπόν, έχει συντονιστεί το fan club σου από ό,τι βλέπω. Διότι λέει ο φίλος μας, ο φίλος σου, μάλλον και φίλος μας, ο Μανώλης από το παλαιό Φάλιρο να παίξει, λέει Μητροπάνο. Άρα παίξει Μητροπάνο από ό,τι καταλαβαίνει για να το ζητάει που θα αρέσει, λέει, στον Μπάμπη.
1: Του αρέσει πολύ.
0: Ναι, λοιπόν. Και ο Χάρης λέει την βαλίτσα. Να το βάλετε να πει, ξέρει αυτός. Θέλει ο Χάρης, δεν ξέρω τώρα.
1: Τη βαλίτσα τότε θα την ακούσουμε. Θα την ακούσουμε όπως είναι από την παραγωγή. Oh, αξίζει το
0: κόπο. Ωραία.
1: Και θα είναι και πρώτη μετάδοση, δεν έχει καν κυκλοφορήσει. Είναι από αυτά που θα έρθουν.
0: Ακόμα καλύτερα. Άρα ο Χάρης είναι πολύ μοιημένος. Λοιπόν, Μπάμπη και Σταύρο, λέει, στέλνω τα φιλιά μου στο φίλο το Βασίλη και του εύχομαι εγκάρια τα δύο νέα του τραγωδιού να ασκήσουν. Λέω, Γιάννης από τη Χαλκίδα.
1: Να είναι καλά όλοι, να είναι καλά τα παιδιά.

0: Κάποιος το σκέφτηκε,
1: ναι.
0: Φίλος του και φίλος μας,
1: ναι.
0: Και του ζήτησε να παίξει Μητροπάνω, λέει, που άρεσε εσένα.
1: Εντάξει, να παίξει Μητροπάνω, υποχρεωτικά.
0: Τι υποχρεωτικά λέει.
1: Λοιπόν, πήγα να δοκιμάσω το γαλουχιανάκι. Το...
0: Ναι. Το πέτυχε, εντάξει.
1: Δεν είναι και κοσμικό.
0: Σταμάτα, αισθάνομαι.
1: Να πω και την κακιά.
0: Να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι κακιά. Εδώ είναι χαζομάρα. Γιατί είναι χαζομάρα. Πώς λέμε, ρε παιδί μου.
1: Που χαρίζει ένα γαϊδό.
0: Όχι, όχι, όχι. Πώς λέμε, η Μαραντόνα, η Μέση, η Ροναλντίνιο ή η Ρονάλντο κτλ. Είναι σε κορυφαίο επίπεδο και είναι θέμα αγούστου πλέον.
1: Είναι καλό, αλλά δεν είναι κοσμικό. Πάμε.
2: Είναι χαρά στον ουρανό. Πέταει η καρδιά μου.
1: Ποιος θα πάρει το παγκόσμιο?
3: Εγώ την Αργεντινή βλέπω.
1: Α, εντάξει.
3: Λόγω Μέση.
0: Ναι.
1: Ισπανούς, Γάλλους. Οι Γάλλοι είναι οι πιο προσγειωμένοι από όλους πάντως.
0: Οι Γάλλοι νομίζω είναι... Ναι.

0: Παίζει πολύ Χαλκιδά, αδελφέ, και Εύβοια, έτσι. Πολύ παίζει.
1: Και Βόρειο, είπε, και Νότιο, Εύβοια, ναι.
0: Παίζει πολύ.
1: Εντάξει, φίλε, όπου έχει χτίσει. Το fan club.
2: Έχω κάνει και εμφανίσεις πολλές όλες αυτές τις περιοχές και έχω αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους εκεί.

0: Ωραία. Λοιπόν, είπαμε και τα ματσάκια πριν. Έχει ωραία ματσάκια σήμερα. Το Πορτογαλία-Κροατία νομίζω είναι το πλέον αμφίροπο και ενδιαφέρον.
1: Πορτογαλία-Κροατία.
0: Στις δύο.
1: Θα τους βάλουν δύσκολα οι Κροάτες.
0: Αμφίροπο το θεωρώ. Δεν θεωρώ καν ότι είναι τόσο μεγάλο φαβορί η Πορτογαλία. Και άντε, μήπως κάνουν την έκπληξη
1: πώς
0: οι Κροάτες.
1: Πώς ήταν τα αγγλεζάκια χθες, ρε φίλε.
0: Χάρη Κέιν, φίλε. Εκεί που δεν κάνουν τίποτα οι Άγγλοι, άμα είσαι Χάρη Κέιν, μόνο σε εμάς δεν φτούρσε.
1: Τι άλλο έχει.
0: Έχει λοιπόν στις 10 η ώρα Ισπανία-Αυστραλία-Αυστρία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Βρίσκω πολύ μικρή την απόδοση της νίκης της Πορτογαλίας, να ξέρεις, αλλά θα τα συζητήσουμε στην πορεία αυτά με τον, με τον Γιάννη.
1: Εντάξει, έχει φαβορή η σημερινή ημέρα, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν.
0: Αμφίροπο είναι και το Ελβετία-Αλγερία, 6 ώρα το πρωί βέβαια, ναι. Αλλά ναι, είναι όντως αμφίροπο.
1: Ένας φίλος που μας λέει, αν είπαμε κάτι για τη γυναίκα που κάψανε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Εγώ ποιος πραγματικά κάνει τέτοιες ενέργειες, όπου, από όπου και αν προέρχεται και για όποιο λόγο το κάνει, είναι απαράδεκτο.
0: Φυσικά και είναι καταδικαστέο, τι συζητάμε.
1: Καταδικαστέο και τα λοιπά, δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω, ρε Σπύρο, αλήθεια.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, γιατί πρέπει να λέμε εδώ ή να μην λέμε αλλού, πρέπει να τα λέμε και κάθε φορά για το κάθε τι. Διότι αυτά δεν έχουν ούτε πλευρές, ούτε χρώματα, αν είναι από ψυχοπαθικής βίας, ούτε αν είναι πολιτικά τα κίνητρα. Κίνητρα. Κακή λέξη εννοώ. Τέλος πάντων, από πού προέρχονται, από πού και αν προέρχονται, είναι καταδικαστέα, τελεία και παύλα.

0: Ανεμογιό, λοιπόν, να πω ότι τότε να με έχει προχωρήσει σε μια μεταγραφή ορόσημο. Ματέος Φερνάντες του West Ham, 100 εκατομμύρια ευρώ, Πορτογάλος 21 ετών διεθνής.
1: Μα δίνεις 100 εκατομμύρια και να κινδυνεύεις πάλι του χρόνου να
0: πέσεις. Και έρχεται και τον άλλο επίσημα, αλλά τόσα, ρεκόρ στο ρεκόρ. Και πάει και λίγο παραπάνω θα πάει τον άλλο, θα πάει γύρω σε 115. Μιλάμε τώρα για πάνω να φτιάξει ομάδα να φυσάει. Τι θα φυσάει, θα το φυσάει και δακρυώνει, δεν ξέρω.
1: Να γελάσω τώρα ή να περιμένω.
0: Καλά, δεν θα έχουμε και Ευρώπη φέτος, οπότε θα είμαστε χαλαροί. Θα σας βρούμε μπόσικους και θα προελάβουμε. Λοιπόν, δεν διάβασε εδώ τα ωραία τα μηνύματα που λέει μπράβο Σταύρο, είσαι σε καλό φεγγάρι, πάλι τα μείωμα σε τηλεστές και τα λοιπά. Δεν τα διαβάζει, έτσι κάνεις πως δεν τα βλέπεις.
1: Δεν το έχω αυτό στον υπολογιστή μου.
0: Δεν το έχεις κάτσει να το βρεις και εγώ γιατί το έχω χάσει. Yeah. Λοιπόν, θα τα βρω, θα το βρω, θα το πω εγώ μόνος μου. Στον καθρέφτη μου κοιτιέμαι και από μόνος μου αγαπιέμαι, πώς το λέει.
1: Κάπως
0: η παροιμία. Λοιπόν, ναι, καλησπέρα παιδιά. Σταύρο, είσαι πολύ καλό φεγγάρι. Σε ακολουθώ χθες πάλι ταμείο με 7 ευρώ. Πήρα 50 με σκορ 2-0 την Αμερική. Λέει ο Βελίξ 21. Είδες ακριβές σκορ είπα χθες στην Αμερική. Τι άλλο να κάνω.
1: Χαίστηκε στα λεφτά.
0: Εντάξει, όσο παίζει ο άνθρωπος, μια χαρά. Ρε φίλε, ακριβές σκορ. Χακ, σπαθιά να καταπιώ. Και έχω πει και τα άλλα δύο τα έχουμε βγάλει. Ένα θα σου πω στο παιχνίδι της Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει κόμπο, ρε παιδί μου, έχω βάλει πολλές επιλογές. Έτσι, για να ανεβάσω απόδοση. Έχω το στράμα που πόλη με 8 επιλογές, δηλαδή με αποκρούσεις, με συνολικά σουτ, με. Ένα έχω χάσει σε 4 δελτία. Τι έχω χάσει, αυτό που μου φίλος μου αλλάζει στο μισολάκι. Βασίλη μου, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να παίξουμε κάτι ζωντανό. Δεν είσαι έτοιμος στην τοποθεσία μας κάτω. Μπάμπη, να αρχίσουμε να δίνουμε. Δεν. Το σκέφτεται.
1: Ρίχνε, ρε.
0: Τι θέλει να μας πει ο Βασίλης, να το πάρει πάνω του.
2: Εγώ έχω ετοιμάσει όλα.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ζωντανά εδώ με την κιθάρα του Βασίλη Ενωμογιός να μας παίξει έτσι 2-3 κομματάκια μέχρι το δελτίο. Να τον ακούσουμε, παιδί μου, και ζωντανά τι ψάρια πιάνει. Αν και τι κάνει ο άνθρωπος, εντάξει, αλλά να τα ακούσετε κι εσείς.

0: κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούγαμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
2: Είναι άλλο η δισκογραφία και το να ακούσει τα κλαμπάκια κτλ. Και άλλο με μια κιθάρα εδώ να παίξουμε τα δικά μας.
1: Θα το δει να μια συμβούλη. Μην γράφεις δίσκους. Ξέρεις τι παθαίνουν όλοι αυτοί σαν το Βασίλη όταν πάνε να κάνουν δίσκο?
3: Εσύ.
2: Υποθέτω τι θα πεις, αλλά πες το.
1: Δεν βγάζουν τον εαυτό τους. Και αυτό που δεν βγάζουν, εγώ ξέρεις, είμαι άνθρωπος που τα λέω στη μούρη. Το ότι δεν βγάζουν τον εαυτό τους, ο Βασίλης είναι αυτός που ακούσατε τώρα.
2: Δηλαδή, εγώ θέλω
1: το Βασίλη, θα πας ας πούμε να τον ακούσεις ένα live του, θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, θα ακούσεις πολύ ωραία τραγουδία, θα ακούσεις μια ωραία λυρική φωνή κτλ. Την ώρα που θα μπουν στο στούντιο, και δεν το κάνει το λάθος αυτό μόνο ο Βασίλης.
3: Είναι απλά άλλη πτυχή του καθενός. Έχουν πολλές πτυχές.
1: Το κάνουν πολύ. Πιστεύουν ότι με το δίσκο και με το τραγούδι που θα γράψουν θα κάνουν επιτυχία. Και εκεί την πατάνε.
3: Σου είπα, εγώ θεωρώ ότι είναι οι πολλές.
1: Σκάω για να μην πω κι άλλα.
3: Οι πολλές πτυχές που έχουμε όλοι μας. Όλοι μας ακούσουμε και αυτό, το ίδιο και το άλλο και το άλλο. Και απλά πρέπει να βρουν οι καλλιτέχνες λίγο τα πατήματά τους. Πού να ταιριάξουν τι.
1: Δεν λέω ότι στα live δεν μπορεί να υποστηρίξει και το
3: ένα
1: και το άλλο και να κάνει τον άλλο να περάσει ωραία και να χορέψει και να κάνει και να δείξει. Απλώς εγώ ταπεινά λέω τη γνώμη μου.
4: Για να είμαι ειλικρινής πάντως αυτό που λέει ο Μπάμπης, η αλήθεια είναι ότι όλα τα χρόνια της δισκογραφίας, από το 2008 μέχρι σήμερα που είμαι μέρος της ελληνικής δισκογραφίας, όσοι έρχονται στο live μου λένε εδώ ακούμε τον πραγματικό Βασίλη.
3: Ναι.
4: Και ειδικά στο τέλος που έχω και την κιθάρα σε όλα μου τα live, εκεί είναι μια ξεχωριστή στιγμή που δίνω κι εγώ το ερωτικό τραγούδι, αυτό που μου άρεσε και περισσότερο. Και όντως ας πούμε είναι διαφορετικό και ευτυχώς το live είναι αυτό που
3: εμείς λοιπόν γι' αυτό σε έχουμε φέρει εδώ και με κιθάρα για να δείξεις και αυτή σου την πλευρά σε πιο έτσι διευρυμένο κοινό. Οπότε δώσε. Τώρα εδώ είναι ευκαιρία.
1: Δώσε.

0: 94. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Η Παρή έκανε μια φοβερή χρονιά και οι μισοί αθλητές της φύγαν προς άλλους προορισμούς. Τώρα με τη Βαλένθια νομίζω θα μείνει μόνο το γήπεδο έτσι όπως πάει.
5: Εντάξει, πήρανε κιόλας κάτι.
4: Ναι, φίλε, θα πάρεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι από όλη αυτή τη φουρνιά που είχε δέσει σε εξαιρετικό βαθμό και απέδωσαν πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Πώς βρίσκανε να πάει στην Ρεάλ ο συγκεκριμένος, ο Μαρτίνες. Πρώτη φορά λέει, βλέπω ομάδα να κάνει 100 εκατομμύρια μεταγραφή για να αποφύγει τον υπεβασμό την επόμενη τη σεζόν. Το έκανε η Τότεναμ. Η Τότεναμ θα κάνει κι άλλη μεταγραφή επίσης με 100 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω και δεν είναι ο στόχος να αποφύγει τον υπεβασμό. Απλά να σε ενημερώσω ότι στην μαύρη περίπτωση υποβιβασμού την σεζόν που ολοκληρώθηκε θα ήταν η πιο ακριβή ομάδα που θα έχει υποβιβαστεί ποτέ. Ever.

0: Εδώ είσαι περισσότερο εσύ από τα προηγούμενα, έτσι για να...
1: Ίσως γιατί το έχω γράψει εγώ στη μουσική το κομμάτι.
0: Δεν ξέρω ποιος έχει γράψει.
2: Δεν είναι τυχαίο. Αν έχεις γράψει εσύ το κομμάτι, προφανώς σε αντιπροσωπεύει και περισσότερο.
1: Εντάξει, είναι η αλήθεια ότι όλοι οι τραγουδιστές όταν είναι και δημιουργοί πάντοτε μπορούν και αποδίδουν τα δικά τους τραγούδια με έναν άλλο τρόπο. Γιατί είναι τα παιδιά τους που λέμε, είναι τα συναισθήματά τους.
2: Δεν μπορεί να γράψει κάτι και να μην είναι 100% ρε παιδί μου δικό σου. Ενώ το άλλο θα πεις ότι ψάχνω να βρω τα σημεία επαφής με τους δημιουργούς του κομματιού. Εδώ
1: ακριβώς,
2: είναι δεδομένο ότι είναι δικά μας.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τι σου αρέσει περισσότερο να γράφεις?
1: Βασικά μπαλάντες εγώ γράφω. Και επειδή μεγάλωσα με Scorpions και με τέτοια ακούσματα και γενικά εντάξει, με Μητροπάνο, με Πάριο, με όλα αυτά, γενικά μου αρέσει οτιδήποτε έχει να κάνει με μπαλάντα. Μάλιστα ο Χάρης, ο συνεργάτης μου, ο Φούτρος, γράφει το στοιχείο του, δεν είναι τα τραγούδια κυρίως αυτά που εμείς θα κάνουμε δισκογραφία. Γράφει απίστευτες δημοτικές μπαλάντες που κάποια στιγμή θα,
2: ναι,
1: θα βγάλουμε και τέτοια πράγματα, τα οποία είναι ας πούμε τραγούδια καταπληκτικά, σε συγκινούν ας πούμε.
2: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό τώρα. Ναι. Και οτιδήποτε καινούριο σε δημοτικούς ρυθμούς έχει ενδιαφέρον, πόσο μάλλον όταν είναι δημοτική μπαλάντα. Δεν νομίζω ότι πλέον αυτό το είδος παράγεται.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή και είναι σπάνιο να μπορείς να γράψεις τέτοια τραγούδια. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν γράφω μπαλάντες και αυτά είναι τραγούδια που μπορεί να ξυπνήσεις, ξέρω, μία ώρα το πρωί και να σου έρθει μια μελωδία και να καθίσεις να τη γράψεις μέσα σε 5 λεπτά. Δεν έχω γράψει ποτέ μου κάτι για να πω ότι είναι τώρα θα γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε. Είναι όλα εμπνεύσεις και συναισθήματα.
2: Και από πού εμπνέεσαι συνήθως? Υπάρχει ρε παιδί μου ένα μοτίβο, μια μανιέρα ή...
1: Κοίταξε.
2: Είναι εντελώς εξαφνικό, εντελώς αυθόρμητο.
1: Όταν είσαι ερωτευμένος, όταν χωρίζεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Άμα σου έχει τάξει μαγαρόνια, άμα έχει κοιμάει και σου βγάλει φακές.
2: Η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι χωρισμένος ή τέλος πάντων δεν έχει ανταπόκριση η ερωτά σου, εκεί βγάζεις περισσότερο καημό.
0: Ναι.
2: Άμα είναι όλα καλά στη ζωή σου, είσαι ευτυχισμένος, είσαι χαρούμενος, είσαι ερωτευμένος
0: και
2: είσαι
0: με το μέτωπο σου. Θα μου κάνεις ένα βιντεάκι σε φυσιολογική θέση.
2: Λοιπόν, οπότε είναι λογικό. Νομίζω έτσι να βγαίνει, ναι, κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω γράψει ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν έχει ακουστεί ποτέ, πουθενά. Και ήταν ένα κομμάτι που είχα γράψει για τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Το οποίο όπου το τραγουδάω με μια κιθάρα, ας πούμε, αγγίζει πάρα πολύ τον κόσμο. Και μου λέγανε οι γονείς μου πριν φύγουνε, γιατί τους έχασα τα 3 τελευταία χρόνια, Βασίλη, πότε θα το κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, ας πούμε. Και ήθελα έστω ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν.
2: Βεβαίως, με μεγάλο
1: σκάρα. Παρόλο που δεν είναι ότι κυκλοφορημένο ότι τίποτα, θέλω κάποια στιγμή κάποτε να το κυκλοφορήσω κι αυτό.

0: Σήμερα επισκέφθηκε το γήπεδο του Παναθηναϊκού αυτό που χτίζεται ο Κωστής Χατζηδάκης. Η είδηση που βγήκε είναι ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, το γήπεδο λέει του Παναθηναϊκού προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό το πρωτάθλημα 27-28. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, λέει, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό νέο και για την Αθήνα, καθώς αυτό το γήπεδο εντάσσεται στην διπλή ανάπλαση κτλ. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι οι υπόλοιπες δηλώσεις. Η είδηση ότι θα μπει κανονικά στην αρχή της
1: 27.
0: Μπράβο, όχι τη σεζόν που αρχίζει πολύ λίγο, την επόμενη σεζόν.

0: Πάμε για καινούριο, έχουμε καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ, πάμε για καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού, πάμε για καινούριο γήπεδο του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.
1: Το ΠΑΟΚ που είναι σε διαδικασία
0: και
1: για αυτός.
0: Ότι έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για τον Άρη.
1: Καιρός είναι, θα πω εγώ, ήταν να αρχίσει να εξυγχρονίζεται κάτω στο

0: την εκπομπή.
1: Παύλο μου, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική ραδιοφωνική στιγμή για μένα η σημερινή, και εσένα και το Σταύρο και το σταθμό, τους ακροατές όλους. Και θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί, που με έχουν στηρίξει, φίλους, συνεργάτες, τα πάντα. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια, και χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους θα ήταν ακόμα δυσκολότεροι.
0: Εμείς έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι δίνουμε βήμα σε νέους ανθρώπους, σε παιδιά που κάνουν προσπάθειες, είτε είναι σε όλα τα είδη της μουσικής. Έχουμε φιλοξενήσει ροκ συγκροτήματα, έχουμε φιλοξενήσει λαϊκούς τραγουδιστές, αλλά και άλλα είδη σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και πάντα θα έχουμε έναν χώρο για όλους αυτούς που παλεύουν και προσπαθούν και δίνουν τον εαυτό τους στη μουσική. Πάντα θα έχουμε ανοιχτές τις πόρτες για να μπορείτε να έρχεστε εδώ να καταθέτετε την δουλειά σας και να τη συζητάμε με τον κόσμο.
1: Και πίστεψε με, είναι πολύτιμο αυτό, γιατί πάρα πολλά παιδιά χρειάζονται support και χρειάζονται χώρο να δείξουν τη δουλειά τους και αυτό που πραγματικά πρεσβεύουν.
0: Θες να κλείσουμε με ένα...
1: Έχω αγαπημένο μου,
0: ναι.
1: Το οποίο θα το αφιερώσω εκεί ψηλά, στην μητέρα μου και στον πατέρα μου, με πολύ αγάπη.

0: Πάρε και το Μητροπάνο.
1: Πάρε και το Μητροπάνο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Ανεμογιό που ήταν κοντά μας εδώ, τον ακούσαμε και ζωντανά με την κιθάρα του, αλλά και τα καινούργια κομμάτια. Ο τρελογιατρός.
1: Είσαι μια αμαρτία.
0: Και το είσαι μια αμαρτία.
1: Θέλουμε subscribe στο YouTube να μας στηρίξει ο κόσμος.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο πλέον σε σύγχρονη εποχή. Σας... Πω, έκανα και σαδαμέ. Λοιπόν, να μας ακολουθεί ο κόσμος στο διαδίκτυο, διότι εκεί είναι όλο το ζουμί. Να σε καλά, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε τα μουντιαλικά μας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπείτε στο site του Sport FM να δείτε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με τον Μέση, όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Έχει λυθεί στα γέλια, καθώς λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στο Μαϊάμι για να δώσουν τον αγώνα τους απέναντι στο πράσινο κροτήρι το Σάββατο. Λοιπόν, υπήρχε έλεγχος, σχετικά εξενοχιστικό σχετικά για αποστολές ομάδων, αλλά δεκτό, έτσι το κάνουν παντού οι Αμερικάνοι, καλά κάνουν. Και δεν κάνουν κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή, βλέπουμε μέχρι και τον Μέση να τον έχουν καθίσει σε μια καρέκλα, ρε παιδί μου, και να περνάει το μηχάνημα για αναγνώριση μετάλλου, εικόνα, αντικειμένα κτλ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας συμπαίκτης μπροστά του. Δεν τον καταλαβαίνω η αλήθεια από το βίντεο. Και έχει πιάσει μια κυρία ένα αντικείμενο μεταλλικό μακρόστινο που δεν ξέρει τι είναι. Και δεν τον αφήνει να περάσει. Αυτό από ό,τι μας εξήγησαν μετά είναι κάτι σαν αναπτήρας μακρόστενος για να ανάβουν το μπάρμπεκιου τα μέλη της αποστολής, και προσπαθούσε τώρα ο παίκτης να εξηγήσει στην υπεύθυνη εκεί τι κάνει ακριβώς αυτό το εργαλείο, και είναι πάνω από 30 δευτερόλεπτα με τον Μέση να μην μπορεί να σταματήσει να γελάει την ώρα που, γίνεται και σε αυτόν έλεγχος. Εντάξει, κοιτάζοντας τώρα το αντικείμενο, νομίζω ότι είναι σαφές πως είναι κάτι για να ανάψεις, παιδί μου, φωτιά, και δεν είναι κάτι άλλο, κάτι επικίνδυνο, αλλά τέλος πάντων.

αναμένεται να υποβάλει ο Άλκης Ισαϊάδης. Όπως προκύπτει η απόφαση είναι ηλυμένη και οριστικά θα προγραμματιστεί αυτό. Τη ανάγκη του νέου Προέδρου, δηλαδή στο νέο ΔΣ σήμα που αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ο κύριος Ισαϊάδης θα παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενώ, όπως προβλέπει το καταστατικό, ο νέος Πρόεδρος πρέπει να προέρχεται από το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο.

0: Λοιπόν, να ευλογήσω τα γέννα μου κάνει ή όχι.
1: Αμέ.
0: Και χθες 3-3.
1: Πάμε για χατρίκ.
0: Δεν μπορεί. Σήμερα δεν από πολλά γιατί... πόσο είπαμε τώρα. Μια φορά βρίσκουμε την τριάδα. Δεύτερη βρίσκουμε την τριάδα. Δεν είναι καθημερινά τη Γιάννιου.
1: Όχι, όχι. Ακολουθούμε. Και όσο πάει ακολουθούμε. Πάμε με το κύμα.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω κάτι. Έχουμε πει το goal και over. Έτσι και μαζί το Βέλγιο σε Νεγάλη.
1: Άσο...
0: Έχω κάνει ένα κόμπο στην Αγγλία. 2-3 μάλλον. Με 8-10 επιλογές και μικρές τέτοιες για το μάτς. Και έχω χάσει και σε όλα μόνο τα κόρνερ.
1: Ναι, κι εγώ. Μα είπαμε τις δύο τελικές του Κέν που βάλε δύο γκολ. Στο άλλο είπαμε τελική Σάρ με απόδοση 2. Μην κουράσουμε τώρα τον γκολ.
0: Ναι, ναι. Και εσύ και τα πλάνα, παιδί μου, που λέμε στην αρχή, χωρίς τα πολλά τις λεπτομέρειες. Το γκολ και over το Βέλγιο με τη Σενεγάλη και τις νίκες Αμερικής και Αγγλίας με over 1,5. Μια χαρά βγήκαν. Γεια σας. Συμπαθητικότητα για απόδοση. Αυτό λέμε τη βάση. Τώρα από εκεί πέρα πώς το διανθίζει ο καθένας. Είναι και λίγο στην έμπνευση που έχει.
1: Εντάξει, χθες ας πούμε στο 1.60 η πρόκριση του Βελγίου είδαμε όλοι πώς έγινε. Θέλει και τύχη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Στο 15 έπαιξα πρόκριση σε Νεγάλη. Στο 0-0 έτσι, γιατί έτσι πως το έβλεπα το μάτς.
1: Ναι. Εγώ το είχα βασική επιλογή στο goal και είχα και μία πρόκριση Βελγίου, το οποίο για να είμαι πολύ ειλικρινής, επειδή είχα μία υποχρέωση δεύτερο ημίχρονο και μετά δεν είδα τίποτα, οι πάλες συνθήκες θα το είχα κάνει crash out και θα το είχα χάσει αφού το ανέτρεψε το μάτς στο Βελγίου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε τα τρία σημερινά παιχνιδάκια. Ισπανία-Αυστρία. Τώρα, εδώ είναι το φαβόρι βέβαια η Ισπανία. Να πούμε ότι δεν έχει εντυπωσιάσει στον Όμιλο. Παίζει χωρίς κλασικό εννιάρι. Ο Ιορθάμπαλ καλύπτει τη θέση. Ο Γιαμάλ, ο οποίος έχει έρθει με ένα τραυματισμό στο τουρνουά, μία παίζει, μία δεν παίζει. Θεωρεί ότι ήταν αμφιβόλος και σήμερα. Και από εκεί και πέρα έχει τις μηχανές στη μεσαία γραμμή. Γκάβι, Πέδρι, Ρόδρι. Και πότε βάζει και τον Όλμο. Οι οποίοι ορίζουν το τέμπο του αγώνα. Πίσω έχει κρατήσει απαραβίαστη αιστεία, βέβαια δεν είχε πολύ υψηλά εμπόδια μέχρι τώρα, αλλά το σημαντικό στατιστικό εδώ, Σαύρο, είναι ότι δεν έχει δεχτεί ούτε ένα σουτ εντός αιστείας στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων της, η Ισπανία, ενώ συνολικά έχει δεχτεί 6 σουτ στην αιστεία της στα τελευταία 5 παιχνίδια της στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό αποτελεί ρεκόρ, το έχει πετύχει μόνο η Αργεντινή το 22 που έφτασε μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου στο Κατάρ. Αίτητο 34 αγώνων η Ισπανία, αν δεν χάσει σήμερα σε 90 λεπτό η παράταση, τα πέναλτι δεν μετράνε, ισοφαρίζει το δικό της ρεκόρ από το 2009 με 35 μάτς αίτητη. Το ρεκόρ το έχει μεγάλη απούσα η Σκουάντρα Τζούρα με 37 παιχνίδια στα χρόνια του Euro του 20 που κατέκτησε. Τώρα, να πούμε για την Αυστρία. Είχαμε δικαιωθεί με εκείνο το μπισκοτάκι που είχαμε πει το 3-3 με την Αλγερία. Είναι χαρακτηριστικό, Σταύρο, το γεγονός ότι η Αλγερία πέτυχε γκολ 3-2 ανατροπή στην ανατροπή στο 93 και στο 96 η Αυστρία με τον Κάλεζιτς είχε σοφαρίσει σε 3-3. Τότε οι Αλγερινοί είχαν πανηγυρίσει πιο πολύ το 3-3 τον γκολ που είχαν δεχτεί παρά τον γκολ που είχαν πετύχει, γιατί θέλανε να αποφύγουν όπως και απέφυγαν την Ισπανία. Βρίσκεται σε νοκάουτ η Αυστρία για πρώτη φορά μετά από 72 χρόνια. Τελευταία φορά ήταν στο Μουντιάλ της Ελβετίας το 1954, όταν τότε είχαν κερδίσει την Ελβετία με 7-5 και μετά χάσανε στα προμητελικά από την μετέπειτα κάτοχο Δυτική Γερμανία με 6-1. Λοιπόν, εδώ θα πάμε ως βασικό ποντάρισμα στο σύνολο τερμάτων 2-3 γκολ με 1-98. Και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα κόμπο να τα αναφέρουμε ή να τα διαβάσουμε στο site.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Λοιπόν, θα τα πω. Είναι under 1,5 γκολ πρώτο ημίχρονο. Δύο κερδισμένα φάουλ ο Πέδρη και δύο προσωπικά φάουλ ο Μπαένα. Προσωπικά φάουλ εννοούμε να κάνει ο παίκτης, έτσι. Είναι υψηλές οι αποδόσεις, αξίζει και το κόμπο. Τώρα, Πορτογαλία, Κροατία, δεν ξέρω, μου μυρίζει για πολύ χ.
0: Και εμένα δεν...
1: Και παράταση και πέναλτι και όλα μέσα βλέπω εδώ.
0: Δεν μπορώ να πάρω ούτε εγώ, ούτε σημείο, ούτε κάποια ομάδα θα προκριθεί.
1: Ναι.
0: Που να σου πω κάτι, εάν θα έπρεπε να πάρω το 1.33 της Πορτογαλίας με το 3.40 της Κροατίας, καταλαβες που θα πω θα γύρω.
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνώ ότι οι Πορτογάλοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσουν από τους Κροάτες, αλλά όχι σε αυτές τις αποδόσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, ξέρεις τι, ένα γκολ-γκολ για να μείνει εκεί στο 1-1 όπως λες, και να πάμε παράδειγμα και πέναντι, ή γκολ-γκολ και 2-3 γκολ ίσως, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, εγώ στο 3.95 έχω πάρει ένα χ καρφί. Να είμαι απόλυτα ειλικρινής, φοβάμαι και κάποια σούπα του 0-0, γι' αυτό δεν πάω εδώ στο γκολ-γκολ στα 2-3 τέρματα. Να πούμε ότι η Πορτογαλία, όπως έστωσε, θα κοιμηθεί, γιατί σε έναν όμιλο που δεν το λες και βουνό, δεν είχε καλές εμφανίσεις. 1-1 με το Κονγκό, 0-0 με την Κολομβία, και μέσα σε δύο αυτά μάτς, με βάση την εικόνα και τα στατιστικά, πρέπει να το χάσει, να τα χάσει τα παιχνίδια. Είχε ένα 5-0 με τους Μπεϊκισάν εκεί που ξεμπούκωσε λίγο ο Ρονάλντο, αλλά μέχρι εκεί. Είναι αίτητη πάντως στα 8 τελευταία μάτς, 5 νίκες, 3 σοπαλίες, και μάλιστα στα 4 από τα 8, συγγνώμη, με clean sheet. Όμως η Κροατία είναι και η ομάδα το νοκάουτ, έτσι, μην ξεχνάμε, δεύτερη το 18, τρίτη το 22. Ένα κακό δεύτερο ημίχρονο έχει κάνει με την Αγγλία που έχασε 4-2. Καλή εμφάνιση με την Γκάνα 2-1 και, και μια νίκη με ένα 0 επί του Παναμά λίγο στο Ρελαντί. Θα πάρω το χ όπως προείπα. Από εκεί πέρα, στα ειδικά, δύο τελικές Κριστιάνο 1.93. Και θα πάμε και με τις αποκρούσεις των δύο τερματοφυλάκων, του Διόγκο Κώστα και του Λιβάκοβιτς, καλή goalkeepers και οι δύο, με γεμάτες αποδόσεις πάνω από το 1.70-1.80 για να κάνουν τρεις έκαστος.
0: Μια χαρά. Εγώ θα το βλέπω τόσο μένω στο 2-3 γκολ με απόδοση 2, μια χαρά, είτε έρθει 1-1, είτε έρθει 2-0, είτε έρθει 2-1-1-2 κτλ. Μέσα είμαι. Τώρα αν ανοίξει τόσο το σκορ, τι να σου πω.
1: Την Ελβετία την εμπιστευόμαστε.
0: Και θα είσαι σοβαρή πειθαρχημένη, αλλά μ' αρέσουν και οι Αλγερινοί. Εκεί λίγο ξαφυταλαντεύομαι.
1: Λίγο η άμυνα. Η Αλγερία έχει 2,3 μέσο όρο γκολ παθητικό. Θα μου πες, εντάξει ρε Γιάννη, με Αργεντινή έπαιξε, αλλά και με την Αυστρία έφερε αυτό το 3-3 το παιχνίδι που μνημονέσαμε πριν. Από εκεί και πέρα η Ελβετία της έγινε μάθημα το πάθημα με το Κατάρ που έχασε πολλές τελικές και σοβαρές και στο τέλος. Έβαλε 4 στη Βοσνία, κέρδισε σχετικά εύκολα και τον Καναδά. Όπως είπες, είναι μια στρωμένη ομάδα. Εδώ όμως έχω πάρει εγώ το goal-goal, γιατί πιστεύω ότι η Αλγερία έχει και ποιοτικούς παίκτες και έμπειρους και μπορεί να σκοράρει. Η Ελβετία δεν έχει την άμυνα που την χαρακτήριζε τα προηγούμενα χρόνια. Το βασικό μοντάρισμα λοιπόν εδώ είναι το goal-goal σε απόδοση 1.90, και μετά έχω βάλει μια τελική Vargas που είναι επίσης στο 1.90. Ο Vargas έχει σκοράρει για την Ελβετία στα δύο τελευταία παιχνίδια και μου κάνει εντύπωση πως είναι τόσο ψηλά η μια τελική του παίκτη. Και από έμπνευση για να γεμίσω το κόμπο μου έχω βάλει και πρόκριση Ελβετίας. Άρα συνοψίζουμε goal-goal, πρόκριση Ελβετίας και μια τελική Vargas στο σύνολο Σταύρο 4.90 είναι αυτό.
0: Ωραία. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου. Μάλλον πριν από αυτό, να σκρολάρω λίγο για να δώσω.
1: Τι θα δώσω.
0: Πάλι, Golden Star of Ferris, ταξίδι είτε για Άνδρο, είτε για Τίνο, είτε για Μύκονο. Θα διαλέξει ο τυχερός ή η τυχερή. Λοιπόν, σκρολάρω εγώ πάνω κάτω. Μου λες πού να σταματήσει το χέρι μου για να ακούσουμε το όνομα του νικητή της νικητής.
1: Μ' αρέσει αυτό, πώς κάναμε μαζί παλιά το όνομα ζω πράγμα. Λοιπόν, stop.
0: Εδώ. Διονύσης Τζερμπίνος, αν το διαβάζω σωστά, αλλά έτσι νομίζω το έχει στείλει ο άνθρωπος. Σε 6.70 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Διονύσης λοιπόν Τζερμπίνος είναι ο τυχερός που θα ταξιδέψει στις Κυκλάδες χάρη στο Γιάννη Καρατζαφέρη. Να είσαι καλά Γιάννη, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν βγάλεις κάτι για πάρο Αύγουστο πες.
0: Αύγουστο, δεν θες και Αύγουστο. Να σου πω κάτι, βγάλε ένα καλό παρολί να πας μόνος σου. Λοιπόν, να είναι καλά και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Καρζαφέρης και εσείς να αν σχεδιάσετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Ευχαριστούμε τον Νέαθρο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Μανώλη Μουσουράκη και Γιώργο Πετρίδη. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευκαιρία ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες με Κώστα Κεφτιτσόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

μαζί σου. topfm1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 3 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Έτσι λοιπόν και σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με Πάνο Μπουρνά στα ντεξ σήμερα. Τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω. Παρασκευή σήμερα, Βασιλάρας και Μιχάλης Μπαϊνίκια εδώ τα αδέρφια στην παρέα. Και πάμε όλοι μαζί δυνατά. 2-10-95-79-283-4 και 5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Sportfm.gr η ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά. Μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά.

0: η καλή μέρα με την, από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο. Φαμπάστε να μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, πάμε να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή είναι στο 6ο λεπτό το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει στις 6 ανάμεσα στην Ελβετία και την Αλγερία. Είναι στο 0-0 το match. Δεν έχει συμβεί κάτι μέχρι τώρα. Αυτό που συνέβη το βράδυ, την ώρα που εμείς κοιμούμασταν, ήταν ότι η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας 2-1 και είναι αυτή που συνεχίζει στη διοργάνωση εν αντιθέση με τους Κροάτες που επιστρέφουν στο σπίτι τους. Σε ένα μάτς το οποίο η Κροατία, από ό,τι διαβάζω τώρα το πρωί που ξύπνησα, προηγήθηκε 0-1 με τον Πέρισιτς στο 53. Η Πορτογαλία ισοφάρισε με πέναλτι στο 61. Και στη συνέχεια, όπως γράφουν οι συνάδελφοι στα κείμενα, ο προπονητής Πορτογαλίας πήρε μια γενναία απόφαση, όπως διάβασα χαρακτηριστικά, να βγάλει αλλαγή το Ρονάλντο στο 80. Ο Ρονάλντο φυσικά στράβωσε από αυτή την εξέλιξη, αλλά ο Μαρτίνεθ δικαιώθηκε ο προπονητής Πορτογαλίας, καθότι έπαιξε με τον Γκονσάλο Ράμος στην κορυφή και ο Γκονσάλο Ράμος του έδωσε τον γκολ της νίκης πρόκρισης στο τέλος. Και ήδη όσοι είστε συντονισμένοι μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr όπου υπάρχουν τα highlights της αναμέτρησης όπως με όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπαίνετε στο site και τα βλέπετε. Το γκολ του Γκονσάλο Ράμος σημειώθηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπράβο Γκονσάλο Ράμος. Να θυμίσω ότι ο Γκονσάλο Ράμος έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή μετά από κάποια χρόνια στην Παρί. Μετακινήθηκε στη Μίλαν, όπου η Μίλαν έκανε ένα άνοιγμα για να τον αποκτήσει. Ένας ωραίος επιθετικός που χρειαζόταν και η Ιταλική ομάδα. Λοιπόν, και συνεπώς, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, πάμε να δούμε τώρα πώς έχει διαμορφωθεί το πράγμα στους 16, καθώς έχουμε πλέον γνωστά τα 6 ζευγάρια από τα 8. Τα 6 ζευγάρια λοιπόν που έχουμε μέχρι τώρα για να παιχθούν στους 16 είναι Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία, Ισπανία Πορτογαλία, ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου και Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες. Συμπληρώνεται σιγά σιγά λοιπόν το παζλ για τους 16 του θεσμού. Να δούμε τι θα γίνει και στο Ελβετία Αλγερία που έχουμε σε εξέλιξη. Ενώ το βράδυ στις 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι της Αυστραλίας απέναντι στην Αίγυπτο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία, μιας και ετοιμαζόμαστε για τη φάση των 16. Χθες είχαμε μια κακή εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ, η οποία υπέστη τα σοκ από τους Ρουμάνους με 73-66, παιχνίδι για την προκριματική φάση. Λοιπόν, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική, η οποία προηγήθηκε ακόμη και με σύν 14, 44-58 στα τέλη της τρίτης περίοδου, αλλά στο τέλος καταρρεύσαμε και χάσαμε από τους Ρουμάνους. Εντάξει, δεν είναι και τιμητικό, το αντιλαμβάνεστε. Ελπίζουμε ότι στα επόμενα παιχνίδια θα το γυρίσουν. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Ελώμα και Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη από Μόρφη Πάφο 7, Δημήτρης. Καλοπιστικό φυτό εσωτερικού χώρου που κρατάει σημειώσεις. Δευτέρη. Επόψη ασφάλτου. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη από αεροδρόμιο Αμβούργου για Λονδίνο και μετά Αμπερντίν. Πες μας καμιά μεταγραφή του Παναθηναϊκού, λέει ο Θανάσης από Βύρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όποιον είναι δίπλα σου. Ναι, ναι, το δεύτερο σκύλος δεν το διαβάζω, το καταλαβαίνεις. Σε γραφικός. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και συνόμως παρέα, Μιχάλης Κορυδαλάρα 7. Καλημέρα και στον Άλεξ, τον Άγκτζη. Και πάμε και στις σελίδες εκπομπής να στείλουμε για από εδώ τις πρώτες καλημέρες. Όπα, γκόλμπηκε, παιδιά. Γκόλμπηκε, παιδιά. Η Ελβετία προηγείται 1-0 με το που συμπληρώθηκαν 10 λεπτά παιχνιδιού. Με το που μπήκαμε ακριβώς το 10ο λεπτό, το Εμπολό με κοντινή προβολή ανοίγει το σκορ για την Ελβετία και κάνει το Ελβετία-Τινησία 1-0. Ελβετία-Αλγερία. Αλγερία. Λοιπόν, πού είμαστε? Εδώ. Για να δω τώρα. Στον Τζόρνταν είμαστε. Λοιπόν. Μπερδέθηκα λίγο, παιδιά, με συμπαθώτε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλό που σκούσε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα, καλώς ακούς όλη την παρέα, λέει ο φίλος μας ο Αντώνης από το δρόμο, Πανάθα. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλους μια όμορφη μέρα, πάντα με υγεία. Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσία, στέλνει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, καλώς ακούς, κύριε, στην παρέα από το Λίπστατ, από το Σωτήρι. Βαγγέλη, καλημέρα και σε όλη την παρέα. Κώστας, ο ψυχικό μόνο Ολυμπιακός. Κώστα, το επίθετο δεν το διαβάζω. Έτσι, δεν χρειάζεται. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλώς ακούς, κύριε Κωνσταντίνο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και στον πάνω, καλημέρα, καλή εκπομπή. Τελικά τον όγιβο του Ολυμπιακού είναι ανακατασκευή του υφιστάμενου ή γκρέμισμα και φτιάξουμε από την αρχή. Γκρέμισμα και φτιάξουμε από την αρχή είναι η κατασκευή αυτή. Είδαμε χθες την παρουσίαση, πολύ εντυπωσιακή η μακέτα και τα σχέδια του Ολυμπιακού για τον νέο Καραϊσκάκη, το οποίο πάει πλέον στο επόμενο βήμα του, που είναι να γίνει αυτή η ρύθμιση για να μπορέσει να σηκωθεί πιο ψηλά. Και ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να το ξεκινήσει το χρόνο το καλοκαίρι να το κατασκευάζει. Λοιπόν, ο Στάθης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα. Ο Ρεορθάμπαλ λέει: θα έρθει στο πάρτι. Στάθης, επικίνδυνος γαλάτης. Μάλλον θα είναι απασχολημένος με τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Μανώλης Παναθηναϊκός Χανιά. Καλημέρα, παιδιά, για εσάς που κοιμάστε τέτοιες ώρες. Χάσετε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Μουντιάλ, του Κροατία-Πορτογαλία. Δεν είχαμε και επιλογές όμως, Δημήτρη. Καλημέρα σε πολλές, πάνω και Βαγγέλη, πάνω και καλημέρα εκπομπή. Καλημέρα και στα κυτρινό μαυρά φιλαράκια μου από την Νίκαια και φυσικά την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, πάντα συντονισμένος από άνδρο. Λέω ο Γιάννης ο Νεοκόρος, ο καλλιτέχνης ο άνθρωπος. Μια χαρά είσαι, φίλε. Καλημέρα στην παρέα από την Ισχυρία για Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημητρός. Και καλημέρα και καλώς σου από τον Μόντι. Λοιπόν, πώς είμαστε, κύριε Πανώ, έχουμε ξυπνήσει? Ωραία. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Τι κάνεις, Βαγγέλη μου?
0: Καλά είμαι, ούρι.
1: Τι θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό, θέλω να πω. Για το ποδόσφαιρο και τον Παντιό, τον πήραμε.
0: Τον Παντιό, ναι, ναι. Δεν, αν ρωτάς η ανακοίνωση, κάτι με την εθνική του ομάδα, κάτι τέτοιο έχει, δεν υπάρχει θέμα.
1: Μα δεν υπάρχει θέμα, γιατί μου είπε ένα φίλο μου ότι μάλλον λέει στράβωσε, λέει κάτι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Όχι. Απλά ο Μπαντιό είναι με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης.
1: Α.
0: Ναι, ναι, γιατί παίζουν
1: προκληματικά. Καλά,
0: παίζουν προκληματικά για το μπάσκετ του 27 η Σενεγάλη και γι' αυτό είναι, έχει υποχρεώσει εκεί.
1: Ναι. Ήθελα να πω, Βαγγέλη μου.
0: Mm-hmm.
1: Το ποδόσφαιρο, με αυτόν τον προπονητή θα δούμε μπάλα πήγε. Ξέρεις, όταν έχει καλό προπονητή, ο παίκτης που ήταν 6. Θα πάει 8. Ο παίκτης που ήταν 8 θα πάει 10 και ο 10 θα πιάσει το άσο. Μην δούμε κανένα πελίστρι διαφορετικό από ο παίκτης.
0: Θα τα δούμε στην πορεία όλα.
1: Να τελειώνει και φάσεις, να βγάζει και μπαλιές, γιατί ότι είναι γρήγορος αυτό το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και μην αναρωτηθούμε αν τον δούμε να τον κρατάει κιόλας. Γιατί δεν είναι και μεγάλος και ο πελίστρι.
0: Ότι θα το δοκιμάσει σίγουρα.
1: Ναι, εγώ και πιστεύω ότι θα το δοκιμάσει.
0: Θα το δοκιμάσει γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο παιχνίδι του.
1: Έχει ταχύτητα, έχει εκρηκτικότητα, είναι και δυνατό παιδί. Το μόνο που του λείπει είναι το τελείωμα. Αλλά αυτό εντάξει με τις προπονήσεις και με αυτά που όταν έχει καλό προπονητή, όπως να το κάνουμε, βελτιώνεσαι. Δεν ξέρω αν μα συμφωνεί.
0: Και όταν η ομάδα παίζει συνολικά καλά, βελτιώνεσαι.
1: Ναι.
0: Όταν η ομάδα παίζει συνολικά καλά, δείχνει καλύτερο.
1: Χθες που παίξαμε είδα βελτίωση, να μου πεις ήταν μικρή ομάδα, ναι, αλλά είδα βελτίωση στο pressing, στη πάσα και ότι δεν κάναμε γιόμες.
0: Δεν σηκώνει την μπάλα ψηλά καθόλου.
1: Δεν κάναμε γιόμες καθόλου. Δηλαδή μόνο αλλαγές κάναμε από τη μια πλευρά στην άλλη. Δεν κάναμε το αυτό που είχαμε τις 4-6 που πετάγαμε την μπάλα και κάναμε προσευχή να βάλει γκολ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτά που λέω.
0: Ναι, παρόμοια τα έχω πει αυτά και εγώ συμφωνώ φυσικά. Φυσικά.
1: Απλώς χθες δεν σε άκουσα γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει. Όλα καλά.
1: Ναι. Εντάξει, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, γορινά.
0: Έγινε φιλαράκο, καλό σου πού.
1: Γεια,
0: γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μαζί μιλάμε.
0: Ναι, φίλε.
2: Χρήστος, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Πρώτη φορά νομίζω ότι μιλάμε μαζί. Ακούω την εκπομπή σου πάρα πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Χριστό.
2: Και εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Για τους θηλυκούς λίγο ετεροχρονισμένα που λένε, αλλά θεωρώ, Βαγγέλη, ότι η διαιτησία παίζει καθοριστικό ρόλο.
0: Για ποιους θηλυκούς?
2: Όχι μόνο παίζει, στο παίζει μπάσκετ. Και για την ψυχολογία. Ναι, στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Για τους θηλυκούς. Ναι. Ότι παίζει πολύ βασικό ρόλο στην ψυχολογία του αθλητή. Ο γιος μου είναι προπονητής στη Γερμανία και το ξέρω καλά το άθλημα. Γιατί ένας αθλητής λέει και κάτι να στραβώσει, έχω το διαιτητή, θα μου το φέρει στα ίσια. Παίζει με άλλο αέρα. Ο άλλος πάλι, όταν βλέπει ότι έχει κόντρα τη διαιτησία, πέφτει ψυχολογικά. Και γι' αυτό δεν είναι τόσο τα σφυρίγματα, όσο η ψυχολογία που διαμορφώνεται από τα σφυρίγματα του διαιτητή. Και στο ποδόσφαιρο θεωρώ ότι γίνεται το ίδιο, ίσως σε μικρότερο βαθμό, αλλά και εκεί γίνεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό που λέω.
0: Τώρα τι να σου πω, όπως το είπες και εσύ, το βρίσκω πολύ ετεροχρονισμένο. Τώρα αυτή την κουβέντα την έχουμε σταματήσει εδώ και κάνα μήνα. Τώρα τι να σου πω,
2: ναι.
0: Τη γνώμη σου.
2: Γιατί δεν έτυχε να το... να πάρω τηλέφωνο για να το συζητήσουμε στην ώρα του.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό. Όσο για το Μουντιάλ τώρα.
0: Ναι.
2: Το Μουντιάλ βλέπω ότι θα πάει ή στη Γαλλία ή στην Αργεντινή. Και θεωρώ ότι είναι και οι δύο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμής.
0: Είναι, είναι από τα φαβόρη, είναι σίγουρα.
2: Είναι από τα φαβόρη, αλλά θεωρώ ότι είναι και οι καλύτερες ομάδες. Δεν είναι τυχαία τα φαβόρη αυτά τα δύο. Αυτές οι δύο ομάδες.
0: Είναι τυχαία πρώτα απ' όλα είναι και το προηγούμενο ζευγάρι του τελικού, ρε φίλε. Δεν είναι δηλαδή κάτι...
2: Έτσι. Θεωρώ ότι η Αργεντινή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα λόγω Μέση. Δηλαδή χτυπάει την κατάλληλη στιγμή, έχει καλή ψυχολογία. Έχει φύγει από το Μέση πλέον αυτό να πάρω ένα Μουντιάλ. Και παίζουν ουσιαστικά, έχει ουσία. Η Γαλλία είναι και καλή ομάδα και ουσία. Έχει και ουσία και καλή ομάδα.
0: Η Γαλλία είναι πιο γεμάτη ομάδα που υπάρχει.
2: Και πιο γεμάτη ομάδα, ακριβώς.
0: Η πιο γεμάτη ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς. Η Αργεντινή έχει αυτό το πράγμα. Τους έχει φύγει το άγχος του Μουντιάλ, ιδιαίτερα στο Μέση, και παίζουν ελεύθερα.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν αυτό το άγχος και παίζουν ελεύθερα. Είναι παίχτες κλάσεως, ειδικά ο Μέση. Θεωρώ ότι μετά το Μαραντόνα είναι ο Μέση.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό το λόγο βλέπω αυτές τις δύο ομάδες να φτάνουν μέχρι το τέλος. Στον τελικό μετά, εντάξει, όλα πέρα, αυτό είναι αυτονόητο. Σε ένα παιχνίδι όλα μπορούν να συμβούν. Ποιος θα είναι στη μέρα του, ποιος θα εκμεταλλευτεί τα λάθη του άλλου και πάει λέγοντας.
0: Τελικός είναι τελικός.
2: Ο τελικός είναι τελικός, ακριβώς εκεί δεν υπάρχουν φαβοροί. Και ένα τελευταίο άκουγα χθες ένα κύριο που βγήκε και είπε ότι είχε χάσει πολλά λεφτά στο στοίχημα.
0: Ναι.
2: Θα θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
2: Που είπε χθες ένας κύριος. Λοιπόν, εγώ παίζω στοίχημα εδώ και 30 χρόνια. Πριν ακόμα, γιατί ήμουν στο εξωτερικό και έπαιζα από τη Γερμανία, πριν έρθω στην Ελλάδα. Το στοίχημα για μένα, παιδιά, επειδή το παίζω πλέον επαγγελματικά, δεν είναι για να περνάει η ώρα μου, δεν κοιτάζω πέντε πράγματα που κοιτάζω. Δεν κοιτάζω καταρχήν προϊστορία. Δεν κοιτάζω ποιος παίκτης λείπει. Α, έχει κενά στην άμυνα, έχει λείπει ο επιθετικός. Δεν βγαίνει ποτέ τίποτα με αυτό. Αν γινόταν έτσι θα πιάναν όλοι που λένε.
0: Τι κοιτάς, μόνο την αγωνιστική κατάσταση?
2: Τίποτα απ' όλα.
0: Και πώς παίζεις?
2: Κοιτάω αποδόσεις.
0: Μόνο αποδόσεις?
2: Μόνο αποδόσεις.
0: Okay.
2: Και αυτό το πράγμα με έχει φέρει πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.
0: Εντάξει, προϊστορία να μην κοιτάς, οκ, okay, αλλά την αγωνιστική κατάσταση και τη φόρμα των ομάδων.
2: Και την αγωνιστική, ναι.
0: Πρέπει να την κοιτάς, νομίζω. Την αγωνιστική κατάσταση. Δηλαδή, όταν μια ομάδα, ας πούμε, σε 10 παιχνίδια δεν έχει κάνει, δεν επηρεάζει αυτό δηλαδή την κρίση σου? Όταν τρέχει ένα σερί μια ομάδα 10 γόνων, δηλαδή σερί, ή όταν μια ομάδα δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, δεν έχει νικήσει 2 μήνες, δηλαδή αυτό δεν πρέπει να το δεις?
2: Θα σου πω.
0: Να μου πεις.
2: Θα σου πω. Καταρχήν παίζω over under. Γιατί τα αποτελέσματα που έχω, παίζω over under, το άσο χ2 είχα γύρω στο 80% επιτυχία. Με το άσο χ2. Ναι. Δεν παίζω ποτέ απόδοση κάτω από 1,70 και το παίζω να σπάσει φυσικά. Δεν παίζω υπέρ το φαβορί ποτέ. Ένα, ξέρεις, όταν 1,10, 1,20, 1,50 δεν τα παίζω ποτέ αυτά. Γιατί εκεί πέφτει ο κόσμος. Και τα πιο πολλά, ας το σπάσει κάτι, δεν έχει νόημα. Θα κερδίσεις παράδειγμα 2, ένα να χάσεις, είσαι μέσα. Παίζω 1,70 και πάνω και πάντα στην κόντρα, με δύο σημεία. Αυτό είχα γύρω στο 80%. Το over-under παίζω 2,20 μέχρι 2,65. Συγκεκριμένα πράγματα. Κοιτάω τι χρήματα έχει το παιχνίδι. Αυτό με ενδιαφέρει. Είναι το βασικό για μένα. Και εκεί έχω 98% για να μην πω 99,9% και θα πω κάποιοι τι λέει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν κάποιος το πιστεύει. Αυτή τη στιγμή είμαι στα 257 συνεχόμενα. Κερδισμένα.
0: Okay.
2: Και εκεί θεωρώ ότι, επειδή το ξέρω καλά το άθλημα.
0: Εντάξει, μην το κάνουμε όμως και πάρα πολύ τώρα. Δεν θέλω δηλαδή να το δημιουργήσουμε ότι μπορεί κάποιος να τη βγάζει έτσι, Δεν είναι ωραίο σαν μήνυμα.
2: Όχι, Βαγγέλη, όχι. Αυτό απόλυτα δεν το συζητώ. Εκεί θέλω να πω κάτι σαν μήνυμα, ότι επειδή ο κόσμος δεν το γνωρίζει το άθλημα, καλό είναι να το παίζει σαν χόμπι. Να βάζει ένα ευρώ, δύο έτσι για την πλακούλα.
0: Σαν χόμπι, μπράβο.
2: Σαν χόμπι. Θεωρώ ότι. Και να έχει ενδιαφέρον, ξέρεις, να πει εδώ αυτό το παιχνίδι. Μην βάζει ο κόσμος λεφτά, γιατί θα τα χάσει, είναι δεδομένο. Αν δεν γνωρίζει.
0: Κάποιος που μπλέκεται με τον Τζέχο, οι 99% χαμένοι θα βγουν.
2: Ακριβώς, σωστά. Αυτό ακριβώς θέλω. Γι' αυτό και πήγα εκεί πέρα και το λέω. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, γεια.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα λέει, είμαι προπατζής 15 χρόνια, έχω σαν να προσβάλλω όλα τα δάση της Λατινικής Αμερικής, έχει πετάξει χαρτίλες στο κουβά. Πείτε αλεύρο για μαλάκος λέει, σας γυρεύει και δεν είμαι και Μπαρτσελώνα. Γιώργος από Ράφινα, καλημέρα. Γιατί να πούμε αλεύρο για μαλάκος, έχουμε εμείς κανένα ζώνη με το Γιαμάλ. Λοιπόν, καλημέρα ρε Βαγγέλη, έχω να σας ακούσω πάρα πολύ καιρό λόγω αλλαγής καθημερινότητας, ωστόσο επέστρεψα πάλι στο 6 και θα περνάμε τα πρωινά μαζί, να είσαι καλά φίλε μου. Θα πάτε που θα πάτε, θα γυρίσετε πάλι εδώ, θα επιστρέψετε. Δεν το ξέρεις αυτό. Καλημέρα στον Γιώργο τον, από τα Χανιά, τον κύριο Γιώργο, έχοντας πρόβλημα όραση, λέω Παναγιώτη του Εθνικάκη. Ας πάμε, Παναγιώτη, στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή.
0: Έχω
3: να πάρω καιρό. Και πήραμε με την ευκαιρία του χθεσινού παιχνιδιού. Εθνικής ομάδας.
0: Α, την Ελλάδα.
3: Μας κάνει εντύπωση το αποτέλεσμα.
0: Εντύπωση. Κοίταξε, το να χάνει η Ελλάδα από τη Ρουμανία στο μπάσκετ,
3: ναι,
0: είναι
3: βέβαια.
0: Κάτι το οποίο, έτσι, είναι, ναι, κάτι το οποίο δεν ακούγεται καλά, δεν ηχεί καλά στα αυτιά μας.
3: Δεν ακούγεται καλά. Ας βάλουμε μερικούς ξένους στις χαμηλότερες κατηγορίες. Είναι μετρημένοι τα δάκτυλα, Ευαγγέλη, παίκτες που μπορούν να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.
0: Βέβαια.
3: Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Λοιπόν, μην μας κάνει εντύπωση. Επίσης, έχω μια απορία και μην το πάρουμε ότι το λέω επειδή τα παιδιά έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό. Ο Αδάλας, ας πούμε, γιατί δεν ήταν στην επιλογή. Ο Σαματούροφ, γιατί δεν ήταν. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πότε θα παίξουν στην εθνική ομάδα. Είχαν πάλι υποχρεώσεις με τα πανεπιστήμια τους τώρα που έχουν πάει στην Αμερική. Τι να περιμένουν. Έχουμε φτάσει, για να το πάμε και στην άλλη πλευρά, να κάνουμε Έλληνα το WOCAP, ας πούμε, για να περιμένουμε να παίξει την εθνική ομάδα WOCAP. Λοιπόν, μετρήστε πόσα γκάρντ μπορούν να παίξουν και πλησιάζει και το τέλος του Γιάννη στην εθνική ομάδα. Έτσι. Είναι ο Γιάννης τώρα πόσο είναι, 32?
0: 31 χρόνων.
3: Μα, 31, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Έχει τελειώσει από την εθνική ομάδα Καλάθης. Νομίζω πολύ δύσκολα θα ξαναπαίξει ο Σλούκας. Δείτε πόσα γκάρντ μετρημένα στα δάχτυλα της μιας παλάμης έχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και μην μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή, κοιτάζουμε όλο τη βιτρίνα. Δηλαδή αυτά που είπε ο Σπανούλης εχθές, ότι δεν αισθάνομαι καλά και αισθάνομαι ντροπή. Ωραία, τι κάνουμε όμως, για να μην αισθανόμαστε ντροπή.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
3: Δηλαδή,
0: αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
3: Εντάξει. Ας κάνουν και τους ξένους, ας πούμε, του χρόνου να τους κάνουν 8, 7, πόσους θέλουν στην Α1, για να είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό πρέπει να είναι.
0: Ύστερα από 43 χρόνια χάσαμε από τη Ρουμανία.
3: Καλά, ακριβώς.
0: 43 χρόνια.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Προχωράμε. Προχωράμε, τι να κάνουμε.
3: Προχωράμε.
0: Ευτυχώς που υπάρχει, η Εθνική και παίζει ο Ναζίπογλου και ο Κουζέλογλου.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, τρομερό. Στις ομάδες είναι εκτός δωδεκάδας και στην Εθνική παίζει δεκάδα.
3: Να σου πω κάτι. Ρε Ευαγγελή, να σου πω τώρα κάτι. Για μένα που είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ο Ναζίπογλου, γιατί να μείνει άλλη μια χρόνια. Γιατί να μείνει, αν είναι να. Η Ελλάδα θα έχει τώρα το Μακιντάιρ. Τον Μοντέρο, από ό,τι φαίνεται τον έχουμε πάρει, τον Γόκαπ, έτσι. Και συζητάμε αν θα έχουμε και τον Τζόρτζεφ, αν θα έχουμε τέταρτο. Ωραία, παιδιά, πού θα παίξει αυτό το παιδί. Πού θα παίξει δηλαδή. Ωραία, δώστε μια ευκαιρία να παίξουν αυτοί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά ξέρεις, τώρα θα έχουμε την δικαιολογία ότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα δυναμώσει και δύο
0: και πρέπει να παίζουν, παίζουν σοβαρά. Ναι, πρέπει να παίζουν σοβαρά. Δεν παίζουν
3: ναι, και πρέπει ας πούμε και πρέπει να παίζουν ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν θα παίξουν ποτέ. Αφήστε τους ελεύθερους να πάνε να παίξουν. Αν ο Ναζίπογλου μπορεί να παίξει την ΑΕΚ, ας πάει να παίξει την ΑΕΚ. Αν ο Λαριτζάκης θέλει, που είναι και αυτό στα τελειώματα, είναι πόσο είναι ο Λαριτζάκης, 32-33.
0: Εκεί.
3: Ας πάει να παίξει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, όπου είναι να πάει να φύγει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αυτά.
0: Έγινε, Μίσο.
3: Έγινε.
0: Τα λέμε, ρε φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Λέμε,
3: καλημέρα και στα παιδιά και στους τούντους όρους.
0: Να είσαι καλά, φιλαρακό. Να τη βγάλουμε τώρα τη γραμμή, λες 28 και να το κόψουμε σε ένα λεπτό ή να πάμε σε μηνύματα και να μιλήσουμε με την ησυχία του καλύτερα, να μιλήσουμε με την ησυχία του άνθρωπος μετά και όσοι άλλοι συγκεντρωθούν στο τηλεφωνικό κέντρο, λίγο υπομονή, έτσι κι αλλιώς ρολάρει το θέμα καλά, δεν έχετε μεγάλη αναμονή σήμερα. Είχαμε μια πολύ συγκινητική στιγμή μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία, καθώς πέρασε ήδη ένας χρόνος πέρσι 3 Ιουλίου του 25, είχαμε το φρικτό δυστύχημα με τον Διόγκο Ζώτα και τον αδερφό του, τον Αντρέ Σίλβα, που είχαν σκοτωθεί με το αυτοκίνητο. Ο Ζώτα, θυμάστε το παλικάράκι, τι παιχτάρα ήταν και βασικός στην Εθνική Πορτογαλίας και τα πάντα. Έτσι λοιπόν, μετά την νίκη, η πρόκριση Πορτογάλια επί της Κροατίας, συγκεντρώθηκαν όλοι στο γήπεδο, στο κέντρο και έβγαλαν μια φωτογραφία με την φανέλα με το 21 που φόρουσε ο άτυχος Διόγκο Ζώτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα δύο μηνύματα και να πάμε στο δελτίο για να γυρίσουμε. Καλημέρα, παιδιά. Φοβερό γήπεδο θα γίνει το Καραϊσκάκι και το φτιαχτεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί στην νομοθετική ρύθμιση για το ύψος όταν δεν βάζει ούτε ένα ευρώ και όταν έχουν γίνει πύργοι, λέει εδώ ο φίλος ο Ραλής. Καλημέρα, δεν θέλω να γίνω γραφικός, αλλά μετά το Βοτανικό μέσα μια νύχτα να κατασκευεί στο σεφ γκρέμισμα και να έχει Καραϊσκάκι. Τελικά, μάλλον έφτιαχναν οι κορμοράνοι, λέει ο Τάσος. Βαγγελή, έναρξη κατασκευή στον γήπεδο εξαρτάται για το πότε θα φύγει το Παναθηναϊκός από το ΆΚΑ για να το χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Αν δηλαδή καθυστερήσει πάω στο Βοτανικού, πάει πίσω και το Ολυμπιακό. Πάντως τρία χρόνια λέει να γκρεμιστεί και να ξαναφτιαχτεί, μου φαίνεται δύσκολο. Όχι, δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Το να φύγει ο Παναθηναϊκός από το ΆΚΑ. Δεν σχετίζεται, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Ούτως ή άλλως όμως ο Παναθηναϊκός, έτσι πως πάει το έργο στο Βοτανικό, για όσους παρακολουθούν και με τα βιντεάκια τις εργασίες κτλ., όλα δείχνουν ότι του χρόνου, αν όχι το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο. Καθώς από τον Σεπτέμβριο και μετά θα έχει ολοκληρωθεί όλο το σώμα, ας πούμε, του γηπέδου γύρω-γύρω και θα μπουν μέσα μετά για να φτιάξουν τα υπόλοιπα. Από το Σεπτέμβριο μπαίνει και το σκέπαστρο. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλή εκπομπή. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Χάρης. Καλημέρα για την διαιτησία. Θέλω να μιλήσω κάπως τετραχρονισμένα. Τι πέναλτι πήγε και έδωσε ο Παπουτσέλης, ο Κώστας. Τι έχουμε, time out, έπεσε δελτίο. Λοιπόν, δελτίο, παιδιά.
4: Από τον Sky 100,3. Την διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα σωματεία διεμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση
10: Ένωση, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στο πρωινό της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Καλημέρα, λέει, εγώ είμαι 5.612 συνεχόμενα ταμεία. Ο Παίζον χάνει και ο Πίνο θυμεθά, κύριε, λέει ο Νίκος από το Γουδί. Παρακαλώ να με φέρετε, λέει, σε επαφή με το γύρο 257, στα 257, γιατί έχω κάτι τριμώγματα. Σοβαρά το λέω, λέει ο Τζορντάν. Καλημέρα στο Σπύραν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, κοπέλια που αφού ζεμπίλα μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βάγκο, δεν γκρεμίζεται. Αν δεις το βίντεο, σκελετό σημαίνει και χτίζεται από πάνω του. Έχω μπερδευτεί, ρε Γιάννη, με αυτό το τραβέρι. Το θέμα είναι ότι γη, όταν θα γίνει, θα πάρει την οριστική του μορφή, θα γίνει ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Αν είναι όπως δείχνουν οι μακέτες. Καλημέρα, έρχονται. Βαγγέλη, ερώτηση. Μαλάκιο από αφρικανική χώρα. Απάντηση. Καλαμαρόκο. Ο Δημήτρη, μπράβο. Συγγνώμη για το δεύτερο μήνυμα, αλλά έμαρτο με τα δίπολα. Δίπολο στο μπάσκετ, δίπολο στο ποδόσφαιρο. Ποιο θα πάει με τον Μπίξεγγι, ποιο με το δίθεν. Δίπολο στην πολιτική, έμαρτο πια. Ποιο δίπολο, γιατί, τι έγινε, Ερμανό, τι έπαθες. Τι είπαμε. Τι είπαμε, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα γιατί το στέλνει. Καλημέρα σε όλη την παρέα, με για πάνω απ' όλα, Βάγγελη. Ο Όσμπολτ, ο επιθετικό, λέει, που ήταν στο Λεβαδιακό, τι άποψη έχει, τον πήρε ο Απόλλωνα, σε ευχαριστώ. Χρήσιμο και καλό επιθετικό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα αμερικά σχόλια που διαβάζω από χθες στο διαδίκτυο για το Σπανούλη και την Εθνική πραγματικά με κάνουν απορώ για το μυαλό ορισμένο. Θρύβομαι για τον τρόπο που σκέφτονται κάποιοι. Αργέρι, πέφτεις από τα σύννεφα. Πέφτεις από τα σύννεφα. Ναι, ρε φίλε, αδικία, μια ζωή, ρε γάμο το. Μια ζωή αδικία. Τι να το διαβάσω, ρε φίλε, το μήνυμα. Τι να το διαβάσω το μήνυμα. Χαλάσω εγώ την εκπομπή μου για σένα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ελβετία, Αλγερία, στο 40 λεπτό της αναμέτρησης παραμένουν στο 1-0 με τον κόλ του Μπολό που μπήκε στο 10 λεπτό. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Έλα, ρε Βάγκο. Τώρα μ' ακούς κανονικά.
0: Ναι.
1: Γιάννης Ολυμπιακός, είναι αντικειμενικός. Ρε φίλε, μίσο, μας πήρε όλες τις ατάκες, ρε φίλε. Εγώ τι να βγω από τώρα, άντε να κλείσω, τι να... Μας πήρε όλες.
0: Δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, καμία... Θα το καταλάβεις. Καμία αντίποση, μου κάνετε με ναι. Να συμπληρώσω... δεν χρειάζεται να πω κάτι, μόνο σε αυτό που είπε, να συμπληρώσω ότι πόσα χρόνια έχουμε να δούμε παίχτη Έλληνα που να είναι πρωταγωνιστής στην ομάδα του. Πρωταγωνιστής. Σπανούλης, Διαμαντίδης, Κότσις, πώς το λένε, Κατιούσης, Σιούμαλς,
0: ο τελευταίος ο Λούκας πρέπει να είναι, νομίζω.
1: Ναι. Οπότε, φαντάσου τώρα πώς έχουν να πεις. Δεν υπάρχει, δεν φτιάχνουμε, δεν δημιουργούμε παίκτες. Το μόνο που μπορεί να μας σώσει τα επόμενα χρόνια είναι τα κολέγια.
0: Ποια τα?
1: Τα κολέγια. Να πάνε να μάθουν σωστό μπάσκετ τα παιδιά και να πάρουν ευκαιρίες. Γιατί εδώ δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τώρα, όταν ο κορυφαίος σου. Τι χαίρομαι με αυτιά τώρα. Όταν ο κορυφαίος είναι ο Λαρετζάκης, ο οποίος στον Ολυμπιακό κουνάει πετσέτα.
0: Παίζει Χριστούγεννα Πάσχα.
1: Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν παράγουμε. Αυτή η γενιά και πέφτει μετά. Πάμε να γίνουμε αβερέτζ ομάδα. Έτσι, αβερέτζ ομάδα, δηλαδή μια ομάδα που θα μας κερδίσουν και ομάδες από την Ρουμανία. Δεν μας κάνει την εντύπωση. Πάμε παρακάτω.
0: Δημοτικό πήγαινες όταν μας νίκησε η Ρουμανία τελευταία φορά πήγαινες στο δημοτικό.
1: Ναι. Εσύ που να είσαι αγέννητος.
0: Όχι, δεν ήμουν αγέννητος. Ήμουνα και εγώ στην πρώτη δημοτικό, ήμουνα εγώ κάπου εκεί.
1: Α, εντάξει. Και εγώ έπαιζα με στρατιωτάκι ακόμα. Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα και στα παιδιά και στην παρέα σου, γαϊδουργιά τελείως. Καλημέρα σε όλη την παρέα γενικώς. Και πλησιάζουν οι μέρες, όπως έχει πει ο Γιώργος, με τα πενιλή, για να δείτε και την αρχοντόφατσά μου.
0: Να κάνουμε το
1: αντάμωμα. Δεν είχα έτσι.
0: Το αντάμωμά μας, αντάμωμα.
1: Ναι.
0: Το λέω αντάμωμα παραπάνω, γιατί παραπάνω με αντάμωμα μοιάζει πάρα με πάρτι. Μου λέει και το παιδί με το μαγαζί, μου λέει, θα βάλουμε και κάνα φωτορνικό και τα λοιπά. Του λέω, να σου πω, του λέω, μην φαντάζω ότι είμαστε από δίπλα εδώ, του λέω, από το ΤΕΙ, του λέω, να χτυπήσουμε όλο το βράδυ, του λέω, 40-50, του λέω, περιμένεις.
1: Ναι. Η προϋπόθεση να έχει καμιά δεκαπενταριά ασθενοφόρα απ' έξω, να μας μαζεύουν έναν, μέσα, είμαι κι εγώ.
0: Του λέω, ας τα πω τα φωτορνικά, του λέω, δεν χρειάζεται, του λέω. Κανένα ναι, 80's, 90's παίξε μας, του λέω σε μουσικές και άστα να το ρυθμικά.
1: Αυτό, αυτό, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Το δεύτερο, θα πάω εντάχει ας πούμε όσο μπορώ. Το δεύτερο, με το στίγμα από φίλος. Θα σταθώ σε μια κουβέντα που είπε ο κύριος Τσαρχάκος. Που λέει, υπάρχουν, το είπε κάπως έτσι, τρεις παπάτζες σε όλο αυτό που λένε τα στοιχήματα, οι ατάκες, ξέρεις. Η πιο παπάντζα από όλες είναι το παίξει υπεύθυνα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι όσοι βάλαμε το μυαλό. Δεν υπάρχει παίξει υπεύθυνα.
0: Κάτι πρέπει να πούν όμως.
1: Τυχερό παιχνίδι. Κάτι, ναι, εντάξει, ναι, πώς θα σου πασάρουνε. Το θέμα εσύ είναι. Το θέμα είναι εμείς τι πάμε, Βαγγέλη μου. Το θέμα είναι εμείς τι πάμε. Το τρίτο. Λέει, έχει αρχίσει ο Ρονάλντο και δεν μου αρέσει πλέον καθόλου. Σαν φυσιογνωμία, σαν προσωπικότητα. Ρε φίλε, δεν γίνεται να σε κάνει αλλαγή ο προπονητής σου και να μην καταλαβαίνεις ότι το κάνει για το καλό της ομάδας.
0: Κάτσε. Λοιπόν, εγώ το διάβασα πριν, τώρα στο διάστημα όμως που μιλούσα με τον κόσμο στα πρώτα τηλεφωνήματα. Έβαλα εδώ στον υπολογιστή και είδα τα highlights. Δεν κάνει κάποιο. Απλά ξεσκουνάει λίγο το κεφάλι και βγαίνει.
1: Ξύνησε άγρια, φίλε.
0: Ξύνησε. Αλλά από άλλες φορές που δεν χαιρετούσε κανένα, δεν μιλάει, για αυτή τη φορά πήγε και στον προπονητή, του έδωσε το χέρι, ήταν δυσαρεστημένος, αλλά το αποδέχτηκε.
1: Να μην κρατήσει και λίγο τα προσχήματα.
0: Ναι, τα κράτησε λίγο, γιατί ξέρω ότι η κάμερα ήταν πάνω του και εκεί πέρα έχει και ο Θονάρης, φαίνεται παντού.
1: Εντάξει, δεν κάνει καλό, είναι καλό να είσαι εγωιστής, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό ξεχωρίζουν 5, 6, 7 ποδοσφαιριστές παγκοσμίως που μας έχουν μείνει στο μυαλό. Και τσακωνόμαστε ποιος είναι ο κορυφαίος όλων, ας πούμε. Έτσι. Ο καθένας είναι 10-15 ποδοσφαιριστές παγκοσμίως που μας έχουμε μείνει, έχουν μείνει στη μνήμη μας. Ωραία. Δεν νομίζω να βγάζανε τόσο πολύ εγωπάθεια, δεν εγωισμός. Είναι άσχημο για τη χώρα σου που την αγαπάς, ποτέ, έτσι. Εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτός που θα τον κρίνω, αλλά δεν μου αρέσει αυτό η εικόνα. Δηλαδή, με εξενίζει πολύ. Και το τέλο, το τελευταίο που έπεσε χτες, ενημέρωσα τη συνδεκτήψα εκεί.
0: Ναι.
1: Είμαι ο Κεϊ, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι κακινόρθιος. Είναι αυτό το σχόλιο που σου είχα πει κοινωνικοπολιτικό. Γι' αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγε και μια γυναίκα τσάμπα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βίαση εισαγωγικά δεν είναι να πας να σκοτώνεις ανθρώπους. Βία. Και εισαγωγικά το ξανατονίζω, είναι να τιμωρείς αυτούς που θεωρείς ότι δεν έχουν κάνει καλό στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να αφαιρθείς, το ξαναλέω τρίτη φορά, βία σε αυτούς όλους, είναι να πας να ψηφίσεις. Το να διαλέγεις παραλία αντί να πας να ψηφίσεις δεν είναι επιλογή. Και η αποχή δεν είναι κομματική ή γενικώς πολιτική άποψη. Οπότε όλοι αυτοί που βγαίνουν και διαλέγουν παραλία, αντί να πάνε να ψηφίσουν, που είναι η μόνη τους δύναμη, η μόνη μας δύναμη γενικώς, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη μου. Είναι να πάμε να ψηφίσουν. Όσοι δεν πάνε να ψηφίσουν λοιπόν, να μην μουρμουράνε μετά για αυτό που συμβαίνει. Αυτά είχα να πω. Η καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε.
0: Τα λέμε, φιλαράκο μου, γεια.
1: Να είσαι καλά, Βαγγελμιά.
0: Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
2: Και εσύ, Μαρία.
0: Να είσαι καλά.
2: Νίκη, και τι αυτά. Τι κάνετε.
0: Καλά, ρε παιχτή. Εσύ.
2: Εδώ το παλεύουμε. Προσπαθούμε να βουλώσουμε ορισμένες τρύπες. Άλλες δεν βουλώνουν, άλλες βουλώνουν, άλλες. Απλά το βάζεις το χαλάκι από πάνω.
0: Είσαι με τη σπάτουλα, δηλαδή πρωί με τη σπάτουλα, είσαι βουλώνεις τρύπες.
2: Άσε να πάνε και με τη σπάτουλα, ήμουν από 15 χρονών που μαζί με τον αδελφό μου ήμουν πλακάς.
0: Πολύ σπάτουλα δηλαδή γενικά στη ζωή.
2: Για αυτό σημαίνω, ήμουν πλακάς και έπρεπε πολύ σπάτουλα.
0: Περνάς πλακάκια, ρε.
2: Εντάξει.
0: Άρα είσαι πλακατζής. Καλό. Μου άρεσε εμένα που το είπα.
2: Λοιπόν.
0: Έλα.
2: Να πω τώρα εντάξει, δεν μου είναι σωστό, αλλά γιατί είναι μεγάλος άνθρωπος από τη φωνή του. Ρε φίλε μου από Παναθηναϊκέ, από τη Γερμανία που ανεποκατεβαίνεις τέλος πάντων με το στοίχημα. Μόνο που είπες ότι ο γιος σου είναι προπονητής και, εγώ, και τα ξέρω εγώ καλά, αυτό φτάνει. Ο γιος σου είναι προπονητής. Όχι εσύ φίλε μου. Εκεί μπερδευόσαστε οι περισσότεροι. Δεν είσαι εσύ προπονητής. Ο γιος σου είναι. Δηλαδή τι πας να μας πεις.
0: Ότι είναι προπονητής, πάει να σου πει ότι είναι προπονητής ο γιος του. Αυτό.
2: Και τα ξέρω καλά είπε.
0: Εντάξει, παιδί μου, ότι είναι λίγο πιο μοιημένος, ας πούμε, λόγω του ότι το παιδί είναι προπονητής.
2: Εντάξει. Μαζί, ακριβώς. Τι να πω.
0: Εγώ δεν ήθελα να μένει σε αυτή την επαφή, την επικοινωνία, δεν ήθελα να περάσει, ας πούμε, ότι μπορεί κάποιος να τη βγάζει έτσι ως μήνυμα. Δεν είναι καλό. Δεν είναι ωραίο αυτό. Και γι' αυτό το είπα.
2: Αν είναι δυνατόν το λαδιακό, δηλαδή, τι να μας πει και μετά.
0: Δηλαδή, γιατί μπορεί να πει άλλο, γιατί να δουλέψω. Θα το κάνω κι εγώ.
2: Λες και εμείς δεν έχουμε περάσει από εκεί, από εκείνο το στάδιο.
0: Εσύ πιάσεις τις πάτουλα εσύ τώρα και σε αυτά.
2: Ναι, δεν είμαστε. Εγώ ρε παιδί μου το εντάξει έλεγα, έπαιζα, αλλά όταν με γεννηθήκαν τα παιδιά. Τέλος. Γιατί θα λείπανε από το σπίτι μου. Πολύ απλά. Τα 20 ευρώ, 15, 30, κατάλαβες με αυτή την έννοια. Δεν λέμε για μεγάλα ποσά. Αλλά έστω και αυτά τα ποσά θα λείπανε από το σπίτι μου. Γιατί τι να κάνουμε, ο Θεός με. Πώς το λένε, με ευλόγησε να κάνω δίδυμα. Και ήταν όλα τη δύο. Κατάλαβες. Λοιπόν.
0: Πλούσιος είναι ο οποίος έχει την υγεία του αδερφέ, αυτός και οι άνθρωποι του. Αυτό
2: το έχουμε πει, το ξαναλέμε και
0: αυτό ξέρει
2: τι έχω περάσει και τι.
0: Αυτό λέω ποιο είναι το νόημα της ζωής. Πλούσιος είναι ο οποίος έχει την υγεία του, αυτός και οι άνθρωποι του είναι πλούσιος. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι διαχειρίσιμα. Όλα είναι διαχειρίσιμα. Το παν είναι να έχουμε την υγεία μας. Γιατί χωρίς αυτό το αγαθό δεν έχουμε τίποτα.
2: Γίνεται. Και αυτό το παραμύθι που λέγανε πιο παλιά λεφτά για να έχουμε υγεία.
0: Κοίταξε, δεν... θα σου πω κάτι. Κοίταξε, όταν πραγματικά περνάς πάρα πολύ δύσκολα, δεν έχεις την ψυχική σου υγεία, γιατί λες πώς θα δώσω το ένα, τι θα κάνω το ένα, τι θα κάνω το άλλο. Ναι. Αλλά από την άλλη όμως δεν αξίζει τον κόπο και να χαλάσει η υγεία σου για το αν θα καθυστερήσει να πληρώσει μια δόση, για το αν θα καθυστερήσει να αγοράσει κάτι που θέλεις, για το οτιδήποτε οικονομικό αν, ας πούμε.
2: Ναι. Όλες τις ζημιές από αυτό που είπες παθαίνουμε. Με το όχ, πώς θα πλήρωσε εκείνο, όχ, πώς θα πλήρωσε το άλλο.
0: Μα πρώτα απ' όλα ξέρεις τι, όλες οι παθήσεις τώρα που βγαίνουν, που είναι στη μόδα, ας πούμε.
2: Όχι, ψυχοσωματικές.
0: Όλα είναι, έχουν να κάνουν με το άγχος. Εγώ όταν πέρασα την περιπέτεια με το έντρο, ξέρεις τι μου, γιατρός μου λέει, κακή διατροφή κάνει μισή Ελλάδα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Κακή διατροφή μου λέει, κάνει μισή Ελλάδα. Άρα, αγχωνόσουν πολύ. Γιατί είναι το μυαλό, ξέρεις, της κοιλιάς, ας πούμε, το έντερο, ας πούμε, λένε.
2: Έτσι. Καθόλου, λάδι,
0: γι' αυτό πρέπει τη φιλοσοφία μας, δηλαδή, να είναι αυτή. Δηλαδή, ξυπνάμε το πρωί, έχουμε την υγεία μας, να πάμε στη δουλειά μας, κάνουμε το σταυρό μας. Είμαστε μια χαρά. Οτιδήποτε διαφορετικό που σπάει την καθημερινότητα συνήθως δεν είναι για καλό. Τα λέω καλά, ρε Βασίλη. Καλά, τα λέω.
2: Μόνο που εμείς έχουμε, όταν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω αυτοί που έχουν περάσει το πρόβλημα με την υγεία τους, αυτοί εκτιμάνε πιο πολύ.
0: Ναι, γιατί την ακούνε. Γι' αυτό.
2: Καταλάβεις. Δηλαδή, εγώ δηλαδή του κάνω το σταυρό μου, ξέρω εγώ, όταν μπω με στα μάξι για να ξεκινήσω και αυτά. Για να πάω στη δουλειά μου. Και γενικά, τέλος πάντων. Και δεν ξέρω, γι' αυτό λοιπόν, οι άνθρωποι, επειδή με το μυαλό τους μπορεί να το βάλουν όπως θέλουν και να πάρουν τα θέματα και να τα βάλουν στο μυαλό τους όπως θέλουν. Πήρα τηλέφωνο σήμερα, γιατί εχθές, δηλαδή ναι. ειλικρινά, βγήκα από τα ρούχα μου.
0: Ποιος έκανε τα ρούχα σου?
2: Θα σου πω. Κάποια στιγμή όμως με ηρέμησες, γιατί τον έβαλε στη θέση του, σιγά σιγά τον ηρέμησε. Μα είναι δυνατόν.
0: Σέχασα.
2: Για το φίλο του Παναθηναϊκού, λέω, που βγήκε ο φίλος του Παναθηναϊκού και μας είπε ότι ήταν στημένο το. Και το πήρε η Άκη στημένο το πρωτάθλημα. Μεταξύ του Τισάη και του Ολυμπιακού. Που ένα τηλέφωνο που ένας φίλος του Παναθηναϊκού. Πώς σου λέγε, έλεγα, Ευαγγέλη, στημένο ήταν τώρα Ολυμπιακός να πάει το πρωτάθλημα. Εδώ λέει, αναγκάστηκε λέει. Να απαραιτηθεί ο Λουτσέσκου επειδή ήταν στημένο το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, τώρα εσύ Νίκο, όμως να σου πω κάτι.
2: Δεν θέλω να σου πω το μυαλό του και δηλαδή. Πήρα τηλέφωνο απλά. Ρε άνθρωπε, πες μας ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αυτό. Βγήκε στο ραδιόφωνο και είπες κάτι χθες. Δώσ' μας ένα παράδειγμα να μας ανοίξει κάποια. Να δούμε πόσο στημένο ήταν αυτός ο Λιόπουλος που τα έκανε όλα άνω κάτω.
0: Πιο πολύ στάθηκε στο γεγονός ότι βγήκε ο Ολυμπιακός του Champions League, αν θυμάσαι, παρά για το πρωτάθλημα. Πιο πολύ σε αυτό στάθηκε. Πάση περιπτώσει.
2: Λοιπόν, τέλος να πούμε και κάτι. Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Ναι.
2: Παιδί, το είδα όλο το μάτς.
0: Ναι.
2: Κάπου όμως λέμε ότι κάτσε ρε φίλε, κάπου φταίς και εσύ.
0: Γιατί σε για Σενεγάλη λες.
2: Ορίστε.
0: Γιατί σε Σενεγάλη λες ότι κάπου φταίς και εσύ.
2: Μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Γιατί το Βέλγιο ήταν όπως ξεκίνησε στην αρχή, έτσι ήταν και στο τέλος. Δεν άλλαξε κάτι, ξέρω. Ναι. Κάτι με την τακτική τους. Νικάς 2-0. Με αυτό το δεύτερο γκολ, ξέρω εγώ, που το βάζεις με μια μεγάλη παλιά 40 μέτρων που κάνεις το στόπ, ξέρω εγώ, το, και τη βάζεις. Μπράβο σου. Μετά όμως τι κάνεις, μένεις όλος πίσω, σε ακουμπάνε και πέφτει συνέχεια κάτω. Δηλαδή αυτό το πράγμα που πέθανε συνέχεια κάτω, λες και τους είχες... Αυτό εφίλε δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι καλό καθόλου φάσεις. Και συμφωνώ απόλυτα, άλλαξε όλο το, αυτό το παιχνίδι ο Λουκάκου. Με το που μπήκε μέσα ο Λουκάκου, άλλαξε όλο το παιχνίδι. Συμφωνώ απόλυτα. Το έβλεπες. Και φυσικά, επειδή είμαι και ένας Αεγγλής, τι μου θύμισε το Βέλγιο.
0: Τι σου θύμισε το Βέλγιο.
2: Τι να έχω. 0-2, 2-2, 3-2.
0: Όλα σου θυμίζουν να έκρε, Νικόλα. Ό,τι και αν συμβαίνει, να έκα, έξω θυμίζουν όλα. Λοιπόν, έγινε, Νικόλα, τα λέμε.
2: 85-90, αυτό λέω.
0: Έγινε.
2: Για πολλά.
0: Καλημέρα,
2: καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεφόραση.
0: Επίσης, πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Είσαι άριστος γνώσης του ποδοσφαίρου. Κάνεις μερικά σχόλια τα οποία είναι πολύ on the point.
0: Σε
3: παραδέχομαι.
0: Να είσαι καλά.
3: Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και μου αρέσει κιόλας που κάνεις και επισήτης για τον Παναθηναϊκό και βάζεις κάποια σημεία τα οποία έχω και εύχομαι αυτό που είπες για την συσπήρωση.
0: Ναι.
3: Μακάρι να γίνει αυτό με τη συσπήρωση.
0: Ναι.
3: Πιστεύεις ότι θα το καταφέρει αυτό ο καινούργιος ο προπονητής?
0: Πιστεύω ότι θα το καταφέρει γιατί έχει και το υπόβαθρο πίσω του αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο μηχανισμός που είναι πίσω από τον προπονητή αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν μια κανονική ομάδα. Κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Όπου ήταν χαμένη στη μετάφραση.
3: Ευαγγελία, όμως τόσο απλό, τόσο απλή είναι η λύση. Είναι μπροστά στα μάτια μας μερικές φορές, αλλά δεν την επιλέγουμε, έχω καταλάβει. Αυτό ισχύει παντού στη ζωή.
0: Σε πολλά πράγματα ισχύει, ναι.
3: Βλέπω ότι το μοντέλο ήταν απλό. Ας πούμε, δημιουργείς διαδικασίες, δημιουργείς νοοτροπία και έρχονται αποτελέσματα. Έτσι είναι.
0: Κάνεις 2-3 σωστές επιλογές προσώπων.
3: Ναι, σωστά.
0: Ναι, και προχωράς. Και προχωράς.
3: Και έχω να πω κάτι, μια παρατήρηση που να κάνω με τα λεγόμενα των προηγουμένων.
0: Ναι.
3: Υπάρχει μια παροιμία που λέει: ο φτωχός έχει 1000 επιθυμίες, ο ασθενής μία.
0: Έτσι μπράβο. Όταν πας στο κρεβάτι, του νοσοκομείου, ξαφνικά όλα αυτά τα προβλήματα που καθημερινά σου φαίνονται βουνά και προτεραιότητες και πώς το πώς, εκεί σε νοιάζει μόνο ένα, το πώς θα γίνεις καλά. Και αυτό δείχνει το πόσο προτεραιότητα είναι αυτό σε σχέση με όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με τα υλικά αγαθά.
3: Άρα έτσι. Καλή η παροιμία αυτή, έτσι.
0: Βεβαίως, φίλε, βεβαίως.
3: Να είστε καλά, άντε. Άντε να είμαστε καλά, υγεία να γίνει στους κόσμους.
0: Γεια χαρά, υγεία. Λοιπόν, ναι και 56, συνεχίζουμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Έλα, τα κάρα, καλημέρα, ρε παιδί.
4: Ρε φίλε, μισό λεπτό, δεν έχει να κάνει με σένα.
0: Ναι.
4: Είμαι 40 λεπτά στην αναμονή. Έχουν μιλήσει πάνω από 6 άτομα.
0: Και αυτό τώρα δεν ξέρεις.
4: Δηλαδή,
0: ναι, για πες.
4: Δηλαδή, πόσο περνάνε οι γραμμές, δηλαδή, μήπως γίνεται κάτι λάθος.
0: Και πρόσεξε και η συγκυρία ποια είναι τώρα, ότι εδώ πέρα έχουμε έναν ηχολήπτη Παναθηναϊκό για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, ας πούμε, στα DEX. Αυτό δεν κάνω και λίγο πλάκα τώρα.
4: Δεν θα μας κάνει σαμποτάζ.
0: Ο Τάκης να ξέρεις είναι δικό σου να πούμε.
4: Λοιπόν, καλημέρα με όλους. Λίγο ο Λαμέλα να το... Μάζεψε το λίγο. Κάντο λίγο πιο compact. Εντάξει, καταλαβαίνεις, είσαι χρόνια κράτης. Κατάλαβες, με αγάπης το λέω. Λοιπόν, σήμερα θα διαφωνήσω για πρώτη φορά με τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δεν μπορεί Δημήτρη, επειδή αγαπάς τον μπάσκετ, και το λέω πραγματικά ότι αγαπάς τον μπάσκετ, να αναζητάς τον Αβδάλα και τον Σαμοντούροφ και να μην αναζητάς τον άνθρωπο που πήρε διαβατήριο να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα και δύο χρόνια αγνοείται. Και ένα δηλώνει που μέχρι μην ακούσω για κούραση. Ανάμεσα στους τελικούς είπε νιώθω πάρα πολύ καλά, πολύ, πάρα πολύ ξεκουράστος. Δεν μπορεί να αναζητάς τα παιδιά που είναι στα πανεπιστήμια. Γιατί προχτές πέταξε ο Σαμοντούροφ για να πάει στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Επειδή τον ακολουθώ στο Instagram. Και ο άνθρωπος που έχει... Ο μοναδικός λόγος που πήρε το διαβατήριο ήταν αυτός. Και δύο χρόνια δεν έχει πατή, δεν τον καλεί ο προπονητής. Αλήθεια, γιατί ο κύριος Φανούλης γιατί δεν τον καλεί το κόκαψο στην εθνική.
0: Δεν το ξέρω.
4: Με ποιο πρόστιμα.
0: Τι να σου πω φίλε, μήπως το έχει πει ο ίδιος. Λοιπόν, δεν το ξέρω αυτό.
4: Πάμε παρακάτω. Άκουσα μια συζήτηση χτες, προχτές δεν μπορούσα, παίρνω δύο μέρες, δεν μπορούσα να βγω, πέφτανε οι γραμμές, κάνουνε, ράνουνε. Που έλεγε για το NBA και για το μπούρου μπούρου μπούρου και τον πρόλαβα προς το τέλος. Η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή είναι πιο πανίσχυρη από ποτέ. Μέχρι και η Ρεάλ και η Φενέρ που είχαν μείνει τελευταίες υπογράψανε το δεκαετές. Mm-hmm. Λόγω ότι δεν το γνωρίζεις, φίλε μου, θα σου το πω εγώ. Οι ομάδες γίνονται franchise με τα κλειστά συμβόλαια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Μέχρι το θα γίνουν 24 οι ομάδες νομίζω του χρόνου και μέχρι το 2029-30 θα έχουν στάσει 30. Αυτές που θα μπουν μέσα θα πληρώσουν, μόλις θα φτάσουν 30 οι ομάδες, τα έσοδα θα είναι πάρα πολλά και κάθε ομάδα που έχει το franchise, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ, θα πάρει κάθε μία περίπου από 30 εκατομμύρια. Είναι σαν να έχεις μια λυσίδα μαγαζιά και να το δίνεις.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, η ρήτρα έχει πάει στα 100, με βάθος να πάει στα 200. Δεν είναι τόσο απλό να εμβολήσει το NBA.
0: Μα προσπαθούσα να το εξηγήσω και εγώ, αν άκουγες, προσπαθούσα να το εξηγήσω ότι δεν αλλά...
4: Ναι, δεν σε άκουγε όμως. Όχι. Αυτό ήταν το κακό. Γιατί και επέμενε. Οριότανε. Βέσε, διάβασε το θέμα. Και όταν κάποιος προσπαθεί να σου πει όπως ο Βαγγέλης, άκουσε τον τι έχει να σου πει. Γιατί αυτό που μπορεί να είναι λάθος αυτό που έχει στο κεφάλι σου. Και είναι λάθος. Καλημέρα.
0: Έγινε τα καρτά, λέμε. Λοιπόν, είναι 7 η ώρα, παιδιά. Να στείλω την καλημέρα μου και στον Χστάρα τροματοφύλακα. Πού είσαι, Χστάρα μου? Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Αυτή τη στιγμή στα Αμερικάνικα κολέγια λέει πρέπει να υπάρχουν 2 πεντάδες με Έλληνες πολύ ανταγωνιστικούς, πολύ φερέλπιδες. Αυτούς πρέπει να προσέξουμε τα επόμενα χρόνια. Ο Ισάκλε, καλημέρα, Μάγκες. Εδώ λέγαμε, λες, οι προηγούμενες εκπομπές να δίνουμε μηνύματα για να παίζει ο κόσμος τζόγο και ο κύριος βγήκε να πει ότι παίζει επαγγελματικά και βγάζει λεφτά. Ενώ μεταξύ έδωσε συμβουλές για τρελό κουβάλε ο Ισάκ. Καλημέρα, Βαγγέλη, στον Ιχολίπτη. Δεν άκουσα ποιος είναι. Βασίλη, Μιχάλη και στην

0: υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στο Big Wings Sport FM και στους 94,6 στο πρωινό της Παρασκευής 3 Ιουλίου του 2026. Να το πούμε Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. 2-10-95-79-283-4-5. Πριν από λίγο οι Ελβετοί έβαλαν το μάτς για τα καλά στην δική τους πλευρά, καθώς έκαναν το 2-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Με τον Ντογιάν, διαβάζω το καλά. Έκαναν το 2-0 και πλέον στο 49 προηγούνται 2-0 της Αλγερίας και έχουν γίνει το ακλόνητο φαβορί για την πρόκληση στους 16 της διοργάνωσης. Οι Ελβετοί προηγήθηκαν αρχικά στο 10ο λεπτό και τώρα έκαναν το 2-0 απέναντι στην Αλγερία. Φέτος το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο φουλ με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μακάρισμα στα κέρδη. Special γεύση για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπρο Ποδοσφαίρου στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με δωράνιστο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Αυτά λοιπόν, διαβάσαμε μηνυματάκια πριν, πάμε σε γράμμες τώρα πάνω, πάμε να βγάλουμε κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βαγγέλη μου.
0: Κύριος Ανδρέας, σε επιφυλακή.
1: Κύριος Ανδρέας πρωί,
0: σε επιφυλακή τώρα.
1: Μου.
0: Τώρα ετοιμάζω τα δευτερόλεπτα.
1: Καλώς στο γείτονα, τι κάνουμε, καλά είσαι.
0: Καλά ρε παιχτήσι.
1: Σε εύχομαι όμως και κύριο καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε μια καλά κοινωνία σου και εσύ.
0: Κύριε Ανδρέα, πώς πάει?
1: Είσαι κάθε Ευαγγέλη, εδώ το Μουντιάλ. Βλέπω οι Ευρωπαϊκές, τώρα δεν είδα κανένα παιδί, και τα γενικά όλα σου κάνω τα να πάρω τα ευρωπαϊκά. Να σου πει κάτι, Ευαγγέλη. Οι επόμενες τρεις κινήσεις του Παναγιώτη θα ξεχνά στο Δήμο από άλλη εβδομάδα θα έχουμε κινητότητα.
0: Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Μπορεί να γίνει και μέχρι την Κυριακή να μπορεί να γίνει κάποια κίνηση. Δεν ξέρω σίγουρα, αλλά το πιο φυσιολογικό είναι...
1: Μέχρι την Κυριακή, δηλαδή μέχρι μεθαύριο.
0: Λέω ρε παιδί μου ότι είναι πλέον θέμα ημερών. Day by day που λέγει ο Βασιλάκης από το Γαλλό. Day by day είπαμε, μας by match.
1: Υπάρχει καμία λύση εκτός του Γκέρτσα.
0: Κύριε Ανδρέα, υπάρχουν σίγουρα άλλοι δύο παίχτες, αλλά δεν ξέρω να σου πω κάτι παραπάνω. Άλλοι δύο παίχτες πλην του Γκέρτσα για το 8 που υπάρχουν στον μπλοκάκι.
1: Γιατί δεν είναι στο 8, λέω τώρα.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ. Σου λέω ότι εκτός του Γκέρτσα υπάρχουν άλλοι δύο στον μπλοκάκι, αλλά δεν ξέρουμε ονόματα.
1: Εντάξει, άμα δεν ξέρεις τα κινητά. Δεν πλέζω να κυρίζω, θα σου τρεις παίχτα πάρουμε, ένα στο περακόμι, ένα στο μέχρι θα πάρει,
0: Εγώ πιστεύω ότι και τον μέχρι τον Αύγουστο θα έρθει κι άλλος.
1: Να σου πω κάτι άλλο, στον μπάσκετ, ναι. Ο Μπαντιό ανακοινώθηκε.
0: Ο Μπαντιό δεν ανακοινώθηκε, γιατί ο Μπαντιό, κύριε Ανδρέα, εχθές το βράδυ έπαιζε με τη Σενεγάλη και μάλιστα έκανε και πολύ ωραία εμφάνιση απέναντι στην ακτή Ελοφαντοστού. Ο Μπαντιό είχε 23 πόντους με 4-4 δίποτα, 4-8 τρίποτα, 3-3 βολές. 8 rebound, 7 assist, 3 κλεψίματα. Εντάξει.
1: Αλλά πότε θα ανακοινωθεί τώρα.
0: Μωρέ τι ζόρι τραβάς, παίξε του Παναθηναϊκού είναι. Μην αγχώνεσαι τώρα, τι ανακοίνωση σε νοιάζει. Του Παναθηναϊκού παίχτης είναι. Είναι στη Σενεγάλη.
1: Μόνο η ανακοίνωση απομένει.
0: Ναι, αυτό σου λέω, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει υπογράψει το συμβολό του, απλά δεν έχει ανακοινωθεί. Έχει τελειώσει η ιστορία, έχει πληρωθεί η Βαλένθια, όλα έχουν τελειώσει.
1: Δεν είναι σαν κύριε. Πάμε για άλλες τρεις κινήσεις. Είμαι σου κοντά και πέρασε ένα πέτρι κοντά σε καραπέχτη. Είμαστε τον ακόμα τώρα.
0: Δεν σ' άκουσα τίποτα τώρα, κύριε Ντρέμπερ.
1: Είμαστε κοντά σε τρίτο παίχτη που ακούγεται.
0: Ναι.
1: Σε ποιον, ναι.
0: Να σου πω με μια επιφύλαξη.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο Μπόγκα.
1: Είναι κοντά στον Μπόγκα.
0: Όταν σου λέω ότι πιστεύω θα είναι ο Μπόγκα, μην με ρωτάς κάτι άλλο, σου λέω ότι πιστεύω θα είναι αυτός.
1: Το γράφουν τα site σήμερα, η εφημερίδα.
0: Όχι.
1: Δεν σε πιστεύω στον Μπόγκα.
0: Δεν το πιστεύω στον αέρα. Έχουν προηγηθεί κάποιες επαφές με τον Μπόγκα. Δεν είναι το πιστεύω στον αέρα. Δεν γράφεται σήμερα στον τύπο, αλλά σου λέω, με ρωτάς, μου λες ότι είναι να γίνει μια κίνηση στον μπάσκετ. Και μου λες ποιος θα είναι, σου λέω πιστεύω θα είναι αυτός.
1: Άλλες τρεις κινήσεις έγινε εκεί πέρα.
0: Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε.
1: Ένας μετά το πατήριο και το φάρμακο.
0: 5 ή 6 μεταγραφές θα κάνει. 5 ή 6. Έχει κάνει 2, θα κάνει μία τώρα που θα είναι μάλλον το 3-4 ο Μπόγκα. Έτσι λέω εγώ. Και μετά πάει για ένα σέντερ, για έναν άσο και λένε ότι μπορεί να γίνει και μία ακόμη έτσι επιπρόσθετη. Αλλά θα το δούμε. 5 είναι σίγουρο. Λοιπόν,
1: Βαγγέλη μου, να είμαστε καλά, ρε φιλάρα.
0: Κύριε Ανδρέα, πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά.
1: Πολύ, να είσαι καλά, καλώς με τον κύριο, τον έχουμε και γίνε, φίλε.
0: Γεια σου, φιλέ. Τώρα χαλάρωση. Γιατί ξέρετε, όταν βγαίνει ο κύριος Ανδρέας, είμαστε στην πρίζα. Να μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια στα σχολεία με τα τεστ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Σκίστος κύριε Αντρέα, λέει ο Ντάντε. Καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσε, κλείσε. Ναι, ναι. Μ' ακούσα από τηλέφωνο, έλα. Ναι.
2: Ακούς.
0: Ναι.
2: Έλα, Γιώργος Ασπρόπυργο, τι κάνουμε, είχα καιρό να πάρω τηλέφωνο.
0: Πώς είμαστε στο τηλέφωνο. Με το τηλέφωνο πώς είμαστε, λειτουργούν όλα καλά, για να σας ακούσω. Καλά σας ακούω.
2: Μ' ακούς καλά.
0: Σας ακούω καλά σήμερα, ναι.
2: Ωραία, Αλέξη, κάτσε να σταματήσω λίγο. Λοιπόν, για πες μου το μαγαζί, πώς λέγεται εδώ στο εργαλείο που θα συγκεντρωθούμε.
0: Sugar Cube.
2: Σούγκαρ, ωραία. Μαζί με τον Μιχάλη, τον διαιτητή από τη Νέα Μάκη, το έχουμε συμφωνήσει. Θα δουν και δύο φίλοι.
0: Α, λοιπόν, θα έρθετε παρέα και ωραία, μπράβο.
2: Και ο τρίτος ακούει στην εκπομπή, παίρνει μερικές φορές, είναι αυτός που λέει από τις μικρές ομάδες Ολυμπιακός, από τις μεγάλες Ιωνικός, να μου πει.
0: Α, κατάλαβα.
2: Ο τρίτος της παρέας. Λοιπόν, πήρα να πω κάτι, γιατί το είπε χθες ο Μιχάλης και εμένα είδαλμά μου στο ποδόσφαιρο ήταν ο Κρόιφ. Αλλά είπε ότι δεν πήγε στο παγκόσμιο κύπελλο της Αργεντινής, ένεκα της Χούντας του Βιντέλα. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα περιστατικό το οποίο προφανώς το έχει ξεχάσει ο Μιχάλης και πολλοί δεν το ξέρουν, ούτε κι εσύ. Τρεις μήνες πριν γίνει το παγκόσμιο κύπελλο, μπήκαν μέσα στο σπίτι του και του δέσαν την οικογένεια και τα παιδιά. Και επί δύο μήνες ο Κρόεφ, τα παιδιά του πηγαίναν στο σχολείο με αστυνομική προστασία. Από εκεί και πέρα ο καθένας καταλαβαίνει γιατί δεν πήγε μετά στην Αργεντινή. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, γνωστό, δεν αποδείχθηκε ποτέ τίποτα, αλλά είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν είναι τώρα δεν πάω σε μια χώρα να παίξω γιατί δεν είμαι το πολίτευμα. Αυτές είναι δικαιολογίες του κόλου. Λοιπόν, έγινε αυτό. Για μένα το παγκόσμιο κύπελο, αν λέμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει παράγκα, η πιο διαθαρμένη διοργάνωση είναι το παγκόσμιο κύπελο.
0: Έχουν γίνει πολλά.
2: Να σου πω κάτι, εγώ παρακολουθώ από το 1980, αν και μπασκετικός το βλέπω το παγκόσμιο κύπελο. Δυτική Γερμανία, Ανατολική Γερμανία 0-1 το 1974. Και άμα τους ρωτήσω όλους ποια ήταν οι ενδεκάδες, να ρωτήσω γιατί κανένα δεν θυμάται κανέναν. Γερμανία Αυστρία 0-0 το 1978 και πετάξαν έξω την Αλγερία. Δεν θα πω για το Αργεντινή Περού.
0: Η ιστορία ξεκινάει από τη δεκαετία του 30 με τη διαφθορά.
2: Καλά, εκεί δεν τα ξέρουμε.
0: Εντάξει, τα έχουμε διαβάσει όμως. Τα έχουμε διαβάσει.
2: Εγώ ξέρω αυτά τα οποία τα έχω δει και τα έχω ζήσει. Περού Αργεντινή. 2-2 το 2002. Μόνο με αυτό το αποτέλεσμα έμεινε έξω η Ιταλία. Και σε αυτό το αποτέλεσμα. Να πω ότι έπαθε επιληψία ο Ρονάλντο στο τελικό με τη Γαλλία. Έχεις ξαναδεί ποτέ επιληψία να γίνεται μόνο μία φορά και μετά σε όλο το υπόλοιπο χρόνια να παίζει κανονικά? Εγώ δεν το έχω δει. Εγώ ξέρω, είσαι επιληπτικός ή δεν είσαι να μου.
0: Εντάξει, κοίταξε, αυτό τώρα, αυτό δεν ξέρω αν θα το αφισβητήσω με το φαινόμενο. Δεν ξέρω αν θα το αφισβητήσω.
2: Κοίταξε, έπαθε ένα περιστατικό μόνο μία μέρα. Εγώ ξέρω ότι ο επιληπτικός είναι επιληπτικός.
0: Μπας περιπτώσει, τώρα ας τα αφήσουμε αυτό, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα για την εθνική ομάδα μπάσκετ, επειδή όλοι στεναχωρηθήκαν που χάσαμε τη Ρουμανία, εντάξει, όπως ήταν και επιτυχία που κερδίσαμε την Αμερική, συμβαίνουν μερικές φορές και χάνει, είτε για τη μίση τους αντιπάλους. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα κινδυνεύσουμε να μην πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο, θα τα καταφέρουμε, εντάξει, έχουμε καλό, σίγουρα δεν παίζουν σωμάτες, αυτό το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε, είναι γεγονός να πούμε, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα παίζουν τώρα στον Παναθηναϊκό. Θυμάσαι πέρσι που σου έλεγα γιατί όταν μάντε βέζει τον Αβδάλα να παίξει, αφού το ξέρουμε τον Γκριγκόνη στην τερματία, βάλει τον Αβδάλα να παίξει. Ο πρόεδρος όμως λέει.
0: Μάλιστα, Γιώργο, έχουμε θέμα με το τηλέφωνο. Έγινε λοιπόν, φίλε. Τα λέμε, έλα, για. Πάμε άλλη μια γραμμή και μετά break. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Νίκο.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
3: Εχθές έγινε η παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη. Νομίζω ότι μείναμε όλοι εντυπωσιασμένοι από αυτό που θα δούμε. Είναι όντως πολύ ωραίο. Δύο χρόνια το μεταξύ μου φαίνονται βουνό εμένα στο ΆΚΑ. Αλλά τουλάχιστον έχεις κάτι να περιμένεις. Όσον αφορά λίγο αυτό που συζητάγατε πριν με το θέμα υγείας ή χρημάτων, δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που και για την υγεία χρειάζονται χρήματα. Προφανώς και πρέπει να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε ότι δόξα τω Θεώ και να κοιτάμε την υγεία μας, αλλά είναι τέτοια η καθημερινότητα και τέτοιοι οι ρυθμοί της ζωής και οι ανάγκες, όχι αυτές που φτιάχνουμε εμείς ή παραπάνω, οι κανονικές οι ανάγκες, οι βασικές οι ανάγκες ενός σπιτιού και μιας οικογένειας που κάποιες φορές σε φέρνει να χαλάσεις εντός εισαγωγικών και λίγο την υγεία σου, να αγχωθείς και λίγο παραπάνω.
0: Απλά θέλει μέτρο αυτό, θέλει μέτρο.
3: Θέλει ισορροπία,
0: δεν θέλει
3: αυτό. Αυτό θέλει εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Δεν χρειάζεται
3: εκεί
0: να πεις.
3: Εκεί ήθελα να καταλήξω, θέλει ισορροπία. Όπως θα πάω και στην άλλη μεριά, ότι υπάρχουν και πάρα πολλές ανάγκες που τις φτιάξαμε και εμείς οι ίδιοι. Το βλέπεις δηλαδή σε, καθημερινά σε δικούς σου ανθρώπους γύρω σου. Και λες, δεν γαμώτα, αυτό δεν είναι υπερβολή. Ή ακόμα και σε σένα. Και μπορεί να αγχωθείς για κάποια πράγματα που άμα τα καλοσκεφτείς θα δεις ότι τελικά ήταν μια ιδέα και μισή. Το κυριότερο και το μεγαλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε είναι το ισορροπία. Αυτό θα πω εγώ για αυτό που συζητάγατε πριν. Όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, εγώ τουλάχιστον εικόνα από... Δεν θα πω διεφθαρμένο, δεν μου αρέσει η λέξη αυτή. Λίγο περίεργο θα πω το παγκόσμιο κύπελο της Ιαπωνίας.
0: Ήταν, ναι, μπερδεμένο, ναι.
3: Εκεί ήταν αρκετά, δηλαδή αυτό μου έχει μείνει πάρα πολύ στη μνήμη, ότι μια ομάδα τόσο σπρόξιμο εγώ δεν έχω πραγματικά ξαναδεί. Εκεί όντως θα πω ότι υπήρχε θέμα. Τώρα γενικότερα σίγουρα παίζονται διάφορα και στις εθνικές ομάδες. Συμφέροντα, από πίσω μάνατζερ, παίζουν πολλά. Να σου πω και την αλήθεια ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν θέλω να πολύ εμβαθύνω σε κάποια πράγματα που ακούω για στημένα παιχνίδια, για ιστορίες. Σίγουρα υπάρχουν, γιατί άμα κάτσεις και τα καλοσκεφτείς, σταματήσουμε όλοι να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Έτσι. Mm. Δηλαδή οι υπερβολές και αυτές που ακούς όταν ξεκινάει η ποδοσφαιρική χρονιά από κάποια άτομα, άμα τα βάλεις και τα ηχογραφήσεις το Σεπτέμβριο, ας πούμε, ότι κοίτα να δεις τα συνεταιράκια φέτος, θα πάρει το πρωτάθλημα ο Τάδε, το κύπελο ο Τάδε. Και στο τέλος της χρονιάς, άμα ακούσεις τον ίδιο άνθρωπο και του πεις ότι κοίτα να δεις αυτά που έλεγες, ναι, καλά, εντάξει, αυτό είναι σχέδιο για να μας παραπλανήσουν. Δηλαδή και λες, τι λίγο πράγμα. Προφανώς και υπάρχουν στημένα στο ποδόσφαιρο και έχουν αποδειχτεί κιόλας, αλλά δεν είναι όλα στημένα για να συμφέρει κάποιους από εμάς όταν αποτυχάνει η ομάδα μας. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους και τα λέμε και τις επόμενες μέρες.
0: Έγινε, παιχτή. Τα λέμε, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αστούμο διαφημιστικό, παιδιά, και ερχόμαστε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται!
6: Στο βουνό! Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnay.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
14: Διαλέγω νησί για διακοπές.
13: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
14: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Annex Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, το μυρωδιά γράφεται με ωμέγα. Απλά έτσι λίγο για να μαθαίνουμε λίγο τα ελληνικά, έστω και σε μεγάλη ηλικία, δεν είναι κακό σε αυτή τη ζωή, όσο και να μεγάλος να είσαι, και ο καθένας μας μαθαίνει, ας πούμε, καλό είναι σιγά σιγά να μάθεις λίγο να γράφεις κιόλας έτσι. Πλάι, βοηθάω πάνω σε αυτό το πλαίσιο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Το ραδιόφωνο κλείσε, φίλε μου, ακούσα από τηλέφωνο.
17: Το κλείσα. Απλά περίμενα πολύ ώρα και για να μην το έχω στα
0: φίλια. Οκ, ναι, το καταλαβαίνω.
17: Βαγγέλη, έχει παιδιά από ό,τι ξέρω,
0: Έχω μια κορούλα, φίλε, ναι.
17: Να σου ζήσει, έχω κι εγώ ένα γιο.
0: Αν το χαίρεσαι κι εσύ.
17: Ακούω τώρα όλο τον κόσμο το πρωί, παίρνει τηλέφωνο και λέει για μπάλες, για έτσι, για αλλιώς. Έχουν λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε ξαναμιλήσει μια φορά και συμφωνούσαμε σε πολλά πράγματα. Για την οπαδική βία θα μιλήσει κάποιος? Για αυτό που έγινε χτες που συλλάβανε 10 άτομα πάλι? Πριν μια εβδομάδα σκοτώθηκε ένα παιδί στην Καλυθέα 15 χρονών. Για το ότι η τηλεόραση και τα ραδιόφωνα διαφημίζουν.
0: Αυτό με το. Επειδή θα σε διακόψω λίγο εδώ, επειδή είχα να μένω πάρα πολύ κοντά εκεί που έγινε το σκηνικό. Δεν είναι μόνο οπαδικό εκεί πέρα. Ήταν και με το ποιος θα κάνει κουμάντο σε άλλες καταστάσεις.
17: Στην περιοχή. Καλά, απλά εγώ άλλο λέω, Βαγγελή. Το πρόβλημα έχει ένα κεφάλι μεγάλο. Και πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει να μιλάει ο κόσμος γενικά και αυτοί που κάνουν κουμάντο τον τόπο, εκτός από μεγάλα λόγια και υποσχέσεις, να κάνουν και πράξεις. Υπάρχουν προέδροι ομάδων που τα δημιουργούν, υπάρχουν προέδροι ομάδων που διακινούν σε βία, όλες οι ομάδες και όλοι οι προέδροι. Και γενικότερα όλο αυτό υπάρχει, έχει μάνα, έχει μήτρα που ξεκινάει. Και επειδή τα ξέρουμε εμείς που είμαστε ο απλός λαός, νομίζω τα ξέρουν και αυτοί που κάνουν κουμάντο. Ξέρουν πολύ πιο πολλά από εμάς που εμείς δεν φανταζόμαστε καν. Εκτός από αυτό, εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό και ξέρω ότι το ήθος σου, εάν ξεκίναγε μια εκστρατεία, θα ήσουν ένας από τους πρώτους που θα βοήθαγε σε όλο αυτό. Εκτός από αυτό, θέλω λίγο να μιλήσουμε και για αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και στα site και στα social και παντού με τον τζόγο. Τι συμβαίνει με τον τζόγο, ρε Συμβαγγέλη? Εγώ έχω ένα παιδί και σκέφτομαι να το πάω σε ένα παιδοψυχολόγο 7-10 χρονών να ξεκινήσω να του δίνω άμυνες. Είναι παντού ο τζόγος, διαφημίζεται παντού, όλοι οικονομάνε από αυτό το πράγμα. Βγαίνουν οι εταιρείες και λένε στον κάθε influencer, πάρε τόσα λεφτά να μου διαφημίζεις ότι εδώ θα παίζουν τσάμπα φρουτάκια, πάρε εδώ τάδε εκπομπή. Και στο ράδιο που είστε, και δεν φταίει το ράδιο μόνο, είναι έτσι η κοινωνία. Τι γίνεται με τον τζόγο? Ο τζόγος είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της κοινωνίας. Και θα έπρεπε εσείς που έχετε δημόσιο λόγο αυτό το πράγμα να το αποκλείετε σιγά σιγά. Δηλαδή να έρχεται η εταιρεία και να λέει στο εκάστοτε ράδιο, ενδιαφερόμαστε για μια συνεργασία έτσι αλλιώς το ένα το άλλο, και να κλείνει η πόρτα κατευθείαν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν είναι όλα λεφτά.
0: Πίστεψε με, τα αθλητικά μέσα, τα αθλητικά μίντια, χωρίς αυτό το κομμάτι δεν θα υπήρχαν.
17: Γνωρίζω. Απλά υπάρχουν και άλλες μεγάλες εταιρείες που θα μπορούσαν να στηρίξουν τα ραδιόφωνα. Και όχι μόνο τα ραδιόφωνα, και τα social και τους influencer και όλα. Δηλαδή πρέπει να διαφημίζουμε τον τζόγο. Έχει κλείσει σπίτι, έχουν σκοτωθεί ανθρώποι, έχουν χαλάσει οικογένειες από αυτό το πράγμα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Απλά ξέρεις, είναι κάτι το οποίο κάποιες φορές πρέπει λίγο να ακούγεται. Γιατί τα ξεχνάμε κάποια πράγματα και δεν πρέπει. Και πραγματικά στο λέω γιατί φοβάμαι πάρα πολύ για το γιο μου και για την κόρη σου και για τα παιδιά του κόσμου. Σε τι κοινωνία θα μεγαλώσουν με έναν τζόγο ο οποίος είναι παντού?
0: Είναι ένα από τα πολλά πράγματα τα οποία φοβόμαστε, ένα από τα πολλά πράγματα τα οποία προσπαθούμε να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας.
17: Είναι απίστευτο.
0: Έτσι, είναι γενικά δύσκολο στις εποχές μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο σχέση με τους γονείς μας, με το πώς μεγάλωσαν εμάς.
17: Εννοείται.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο ο δικός μας ο ρόλος αυτή τη στιγμή, θεωρώ. Έτσι, όχι ότι κάνουμε κανένα. Για πες.
17: θα είμαι πολύ γρήγορος. Mm. Το νέο Καραϊσκάκη θα είναι ένα κόσμο, πιστεύω, και θα το χαρεί πάρα πολύ ο κόσμος. Στον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι αυτός ο προπονητής που έχει έρθει θα κάνει καλή δουλειά σε σχέση με τα άλλα χρόνια. Φαίνεται πειθαρχημένος και σοβαρός. Mm-hmm. Και γενικότερα βλέπω ότι ο αθλητισμός, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, πάει κάπως να ανέβει άλλο ένα σκαλοπάτι στην Ελλάδα. Mm. Και το μπάσκετ ακολουθεί. Γενικά είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Το θέμα είναι αυτά τα δύο πράγματα που σου είπα, θα πρέπει λίγο να τα κοιτάξουν οι αρμόδιοι, κυρίως για τον Τζόγο, είναι μεγάλο, μεγάλο σπίρι στην κοινωνία. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, καλή
0: Έγινε, φίλε. Καλημέρα και εσύ, φίλε. Και εσύ, υγεία, υγεία. Πάμε άλλη μια γραμμούλα τελευταία για την 28. Παρακαλώ, καλημέρα.
18: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
18: Ό,τι σου λεωφορείο θέλει.
0: Έλα, Φωταρά.
18: Τι κάνετε.
0: Εδώ με τα, πώς τους λες, Γκλενέως, πώς τους λες τα αδερφιά, πώς τους λες. Οι γκλενιώτες πώς...
18: Δίδυμος κρύβος έχω πει, οι κλενόπαιδα τους έχω πει.
0: Ναι, ό,τι θες έχεις πει.
18: 19 Ιουλίου θα είμαι στο Χαντρινού.
0: 19 Ιουλίου. Θα κάνεις το πάρτι και μετά θα φύγεις δηλαδή.
18: Λοιπόν, καλημέρα και στο
0: Χαντρινού. Ή θα μας την κάνεις.
18: Κάτσε να σου πω, περίμενε, καλημέρα και στο
0: Γιατί θέλω να δω άμα θα έρθει λεωφορείακι γι' αυτό, γιατί έχω το περσινό.
18: Δεν θα θέλω φέτος πάλι λεωφορείο.
0: Κάθε χρόνο πες να σας φτιάχνω, φτάνει. Ναι, ναι.
18: Κάθε μέρα 10 γιώτα, ναι.
0: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει.
18: Λοιπόν, εσύ θα φέρεις την μπλούζα του Μαστουβάγκου.
0: Του Βασιλάκη, το Βασιλάκη από πέρσι, ελπίζω να υπάρχει κάπου. Ναι, πάντως δεν την έχω φορέσει σίγουρα.
18: Είναι μέσα στην τσαλούλα.
0: Έτσι την έχω κάπου, λοιπόν, την έχω αφήσει τώρα. Ναι.
18: Ακρόσκομο, θα την φέρεις. Εάν δεν έρθει ο Βασίλης.
0: Ναι, θα την κάψουμε έξω από το
18: δωμάτιο. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τη δώσουμε σε έναν που έχει μηχανάκι και είναι παναθηναϊκός, γιατί είναι πράσινη μπλούζα.
0: Απράσινη.
18: Την έκανα επίτηδες πράσινη για τον Βασίλη. Επειδή είναι παναθηναϊκός. Λοιπόν, άμα δεν έρθει ο Βασίλης, θα την κάνουμε, θα την κλειδώσουμε, να δούμε σε έναν που έχει μηχανάκι. Τώρα την πάρει ένας που έχει αυτοκίνητο. Μηχαλάκι πρέπει να έχει. Γιατί αυτό όλο το σκηνικό έχει γίνει με βάση το μηχαλάκι του Βασίλη. Έτσι δεν έχει.
0: Καλά, ψάξε το Βασίλη εσύ και άμα το βρεις. Στείλε μου ένα γράμμα.
18: Χαίρεσαι την πλούσα γιατί βρούμε την άκρη.
0: Καλά που μου το πεισα, αρχίζω να την ψάχνω. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, έχουμε δελτίο. Θα μείνεις, θα φύγεις, θα κάνεις.
18: Ναι, θα μείνω λίγο.
0: Μείνε, έλα. Πάμε στο δελτίο και ερχόμαστε.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων και το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στη Βενεζουέλα, ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
21: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
22: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
23: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
22: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
23: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
22: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
23: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
22: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
23: Ζουζούνι μου εσύ.
21: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
24: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
25: Γιώργο, πού χάρη.
1: στάθηκες.
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό της Παρασκευής 3 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται τελευταίο μέρος της εκπομπής, στο οποίο πορευόμαστε με επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Αφού ολοκληρώσω όμως ο φίλος μου Φωτάρας ο Εθέλ που βγήκε στο παραπέντε. Έλα, Φωτή.
1: Λοιπόν, θα έρθω στο πάρκο, εννοείται. Και εκτός σας εξετάστηκε και ο Γιώργος Πενιερλή, με πήρε τηλέφωνο.
0: Αυτό. Σε πήρε και τηλέφωνο.
1: Ναι, μου λέει, με το που έστειλα μήνυμα, με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει, πού είσαι εσύ, έχεις κάτι. Του λέω, είχα ρεπό, μετά μια μέρα δούλεψα απόγευμα, μια μέρα δεν δούλεψα, δεν άκουσα εκπομπή. Του λέω, θα έρθω. Μου λέει, θα έρθω πάλι. Εννοείται ότι θα έρθω. Και θα έχω και το καλύτερο τραπέζι, έτσι. Θα κάθομαι στο καλύτερο τραπέζι.
0: Με συναδέλφους πάλι.
1: Όχι, με τον Πενιερλή.
0: Α, το γύρισες φέτος. Γύρισες, ναι, πλάτη. Γύρισες στην πλάτη.
1: Ο Στέλιος έχει άδεια. Έχουμε μαζί άδεια βασικά. Ο Στέλιος θα έχει φύγει πιο νωρίς.
0: Α, θα φύγει ο Στέλαρας.
1: Και δεν θα έρθει. Εντάξει. Αλλά εμείς θα είμαστε εκεί πέρα πίκο.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Περιμένω να γνωρίσω Λαμέλα και Λεωνίδα.
0: Για να δούμε φέτος.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε φέτος.
1: Γιατί ο Λαμέλα θέλει να με γνωρίσει. Είχε πει όταν είμαι 4-21 να τον πάρω τηλέφωνο να βγει στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Να τον πάρω καμιά μέρα τηλέφωνο όταν είναι ο αδερφός μου 4-21 να πάω να γνωρίσει τον αδερφό μου.
0: Είστε και ίδιοι εσείς, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Είστε copy-paste με τον αδερφός. Εσύ είπαμε, μπορείς να παίζεις διπλό παιχνίδι.
1: Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε, Φωτάρα.
1: Τα λέμε. Γεια, εκεί πέρα σε εκλεινόμεδα.
0: Να σε καλά, γεια. Λοιπόν, λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool, με τη διάθεση στο full, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, τροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το μάτς που παρακολουθούμε είναι στο 20 λεπτό. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Η Ελβετία προηγείται της Αλγερίας 2-0. Και έτσι όπως είναι η εικόνα του αγώνα, γιατί ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να μπει ένα γκολ και να γυρίσει όλη η ιστορία. Αλλά έτσι όπως είναι η εικόνα του αγώνα, δύσκολα θα αλλάξει κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Καθώς η Ελβετία δείχνει να το ελέγχει το μάτς και η Αλγερία προς το παρόν δεν μπορεί να μπει στην περιοχή των Ελβετών. Απλά κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής. Έτσι όπως το βλέπω, έτσι με την άκρη του ματιού μου εδώ πέρα στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έστω και με το πέναλτι που πέτυχε, που ήταν το 1-1 στο παιχνίδι με την Κροατία που ισοφάρισε, έγινε ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει ποτέ σε νοκάουτ αγώνα Μουντιάλ. Λοιπόν, μέχρι το παιχνίδι λέει, με την Κροατία έχει αγωνιστεί σε 8 νοκάουτ αγώνες παγκοσμίου κυπέλου με 29 τελικές και δεν είχε βάλει γκολ. Έτσι, ενώ αξίζει να πούμε σήμερα ότι η μοναδική επαφή που έκανε σήμερα στο παιχνίδι μέσα στην αντίπαλη περιοχή ήταν αυτό το πέναλτι που εκτέλεσε και βάλε τον γκολ. Βέβαια, πρωταγωνιστής είναι ο Γκονζάλο Ράμος, ο οποίος με κεφαλιά στο 94 έστειλε την Πορτογαλία στους 16 του θεσμού, εκεί όπου θα δούμε ένα πολύ πολύ σπουδαίο παιχνίδι, το ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Όσο μιλάω εγώ, οι Ελβετοί είχαν μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουν και το 3-0, αλλά δεν τους βγήκε. Λοιπόν, σήμερα τηλεοπτική ατζέντα έχουμε στις 9 το βράδυ το παιχνίδι Αυστραλία-Αίγυπτος στην ΕΡΤ 2. Μία η ώρα τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι στην ΕΡΤ 2. Κάθε παιχνίδι της Αργεντινής θέλουμε να το βλέπουμε. Μία η ώρα, εντάξει, αύριο είναι και Σάββατο. 4:30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα επίσης στην ΕΡΤ 1. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζεται το Grand Slam Tennis Wimbledon πλέον με την διεξαγωγή του τρίτου γύρου του τουρνουά. Ένα τουρνουά το οποίο καλύπτεται αποκλειστικά από τα κανάλια Nova, Nova Sports Prime και Nova Sports Start. Δείχνουν τα περισσότερα παιχνίδια από το Wimbledon.

0: Καλημέρα, ομορφόπεδα, καλό που σου πω σε όλο τον κόσμο με υγεία. Πάπε από Γιάννενα. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Γίγαντα, καλό που σου πω με υγεία. Θέλω να μου πείτε, αν ξέρετε τη γνώμη, έχει ο Νίστρουπ για το Γιάγκουσιτς και το Ταμπόρδα, αν θα γίνει μεγάλη κίνηση το 8. Να είστε καλά, θα δώσω από Περιστέρι. Ο Γιάγκουσιτς του αρέσει πάρα πολύ. Το Ταμπόρδα τον δοκιμάζει γενικά και τον είδα και αυτόν να έχει καταλάβει ότι πρέπει να θέλει φέτος πολύ περισσότερο τρέξιμο. Νομίζω ότι έχει καλή άποψη και για τους δύο παίχτες. Για τον Ταμπόρδα, εντάξει, από πέρσι είχε ξεκινήσει να παίζει ο άνθρωπος. Ο Γιάγκουσιτς φέτος θα είναι τελείως διαφορετική υπόθεση. Και στο 8 νομίζω ότι πάει για καλή μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλίκη. Ναι, Αλίκη, το υπόσχομαι. Τέτοιο στρες και τέτοια πίεση που πέρασε από τον κύριο Αντρέα, λέει, θα πάω για εξέταση CRP. Λέει, ξέχασα να σε ρωτήσει πότε έχει γενέθλια ο Άγιος Γιώργιος. Βαγγέλη, καλημέρα. Οι φίλοι Ολυμπιακοί έχουν αφανίσει το ποδόσφαιρο, λέει. Ντροπή να δίνει το Καραϊσκάκι και να μην δίνει ο Μαρινάκης στο 10 εκατομμύρια για ένα γήπεδο στο Φουκαρά τον Εθνικό. Άρα του θέλουν όλου χαμηλά στον Πειραιά, λέει ο Βαγγέλης, προφανώς εθνικάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω να πω στο φίλο Γιώργο που είπε ότι για πολιτικούς λόγους δεν πάει ένας παρουσιαστής σε ένα παγκόσμιο κύπελο, ότι δεν έχει δίκιο. Να του θυμίσω ότι δεν πήγε ο Μπράιτνερ γιατί ήταν κομμουνιστής και αυτό δεν είναι απλά καταγεγραμμένο, είναι δηλωμένο από τον ίδιο. Ο Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Δημήτρη Μπασκετική, άλλο υποτάκης, άλλο κατάλαβες, αλλά αν καλώσουν και δεν πάει ο Γόκαπ θα χάσει το διαβατήριο, γι' αυτό δεν τον καλούν, λέει ο Τζόρνταν. Υπάρχει περίπτωση, λέει, να πάθει κάποια επιληψία μια φορά στη ζωή του και ποτέ ξανά. Ονομάζεται, λέει, προκληθήσα κρίση, λέει ο Δημήτρης. Αυτό για τον Ρόναλντο πριν. Νίκο μου, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Λες καλημέρα, Βαγγέλη. Και εγώ είχα θέμα, λέει, με το μεγάλο έντερο. Έχασα 5 μήνες κοντά στα 50 κιλά. Μεγάλη μου φοβία με τους γιατρούς. Με έκανε στο τέλος να μην μπορώ να περπατήσω. Και ενώσεις με πολύ αίμα και άλλα. Εν τέλει σκέφτηκα τα παιδιά μου. Έκανα αιματολογικές που ήταν χάλια μέχρι να κάνω λίγο πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Να μάθω ότι φοβόμασταν για χειρότερα. Εν τέλει διαγνώστηκα με μελκό δυσκολίτιδα που μπορώ να πω ανακουφίστηκα όταν το έμαθα. Η ζωή μου έχει αλλάξει πολύ μετά από αυτό. Και έχω σταματήσει να δίνω σημασία σε πράγματα που φτιάχνουν τα χρήματα ή τα υλικά αγαθά. Όλο αυτό το έπαθε σε μια περίοδο που ήταν η πιο αγχωτική πιεστική για την ψυχολογία μου μέχρι τώρα. Παράλληλα, πήρα ένα μάθημα για το πόσο χρόνο και ταλαιπωρία θα είχα γλιτώσει αν πήγαινα από τα πρώτα συμπτώματα. Η πρόληψη σώζει ζωές και σε γλιτώνει από την ταλαιπωρία. Νικόλα μου, να είσαι σιδερένιος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Βαπόρι. Είμαι στο τσάκ να κλείσω το ραδιόφωνο, λέει, μετά το σχόλιο σου στο φίλο του Πλακάου Πλακατζή. Μήπως γίνεται, λέει, τη συνάντηση την κάνετε Αλεξανδρούπολη, γιατί θα είναι το Βαπόρι εκεί, φιλιά από τη θάλασσα. Καλή δουλειά, ρε εσύ, Θάνο, να είσαι καλά. Καλημέρα από τα Χανιά Βουνό, τα 2 χρόνια στο ΆΚΑ και δεν περιγράφω άλλο. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, λέει ο Μιχάλης. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Κάπου πρέπει να παίξει. Μπορεί να παίξει αλλού. Μέχρι να γίνει το γήπεδο. Έλα, Βαγγέλη, κύριε Ανδρέα, είμαι πάλι επειδή σου χαλαρός μαζί μου. Πριν μπορούσα να μου πει σε ποια λεπτά έβαλε ο Μπαντιό τα τρίποντα, τα δίποντα και τις βολές. Και αν μπορούσα να μου πει, ξέρει πόσα δίποντα θα βάλει στον επόμενο αγώνα. Νίκος Τρέλος, Γερμανία. Βαγγέλη, καλημέρα και συγχαρητήρια για το ήθος σου. Έχω ξαναστείλει μήνυμα, σου είχα πει ότι πάσχω πως κλείνεις. Το αναφέρω επειδή μου έδωσε πάτημα ο φίλος που είπε για τα προβλήματα υγείας. Όταν περνάς και θα περνάς τρία προβλήματα, θα βλέπεις αλλιώς. Αλλά δυστυχώς στην επαρχία είναι δύσκολα τα πράγματα και με δουλειές. Είμαι 31 και δεν μπορώ να βρω μια αξιοπρεπή δουλειά. Δεν θέλει το σύστημα να βοηθάει τέτοια άτομα όπως είμαι εγώ. Και δυστυχώς η φτώχεια και η αναζήτηση εργασίας δεν αφήνει περιθώρια. Μία άγχους, λέει ο Δημήτρης. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στη Γερμανία έχουν πάρει τρελά μέτρα με τον τζόγο. Έχουν θέσει όρια από το κράτος και έτσι όταν φτάσει αυτό το. Παίχτης δεν μπορεί, λέει, να κάνει καμία κατάθεση σε οποιαδήποτε εταιρεία. Είναι αυτόματα συνδεδεμένες όλες τις εταιρείες και έτσι δεν σου επιτρέπουν την είσοδό σου. Αν θέλει το κράτος μπορεί να κάνει πολλά πάνω σε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν συμφέρει, λέει ο Φάνης. Καλημέρα, μια ερώτηση, λέει ο Γιώργος, ο σταριστικολόγος που είναι, έφυγε ο Ταμάλα και εξαφανίστηκε. Όχι, ρε, δεν θυμάσαι που είχαμε αντιπαράθεση. Και δεν άφησα μια μέρα να μιλήσει. Έκτοτε θύμωσε και δεν βγαίνει. Αλλά δεν έχει σημασία, δεν πειράζει. Αφού θύμωσε, τι να του κάνω εγώ. Δεν γίνεται να μην μου επιτρέπετε να μιλάω στην εκπομπή μου με το συμπάθειο, με όλη την αγάπη. Δελτίο, Βαγγέλη, πάλι. Μικρό διάλειμμα διαφημιστικό, 2 λεπτά και γερχόμαστε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο και την καλύτερη καλημέρα μου από το Θέρμο του Λοκαρανίας. Βαγγέλης, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα και στην παρέα στο Θέρμο, που είναι συντονισμένοι τα παιδιά όλοι. Καλημέρα, Βαγγέλη, λίγο στο αντάμωμα. Μπράβο, μου αρέσει παραπάνω το αντάμωμα. Θα έρθω μόνο αν υποσχεθείς, λέει, ότι θα χορέψεις ζεμπέκικο, ενώ εμείς θα έχουμε σχηματίσει ένα κύκλο για να σε χειροκροτάμε, λέει ο ακροατής 0. Καταλαβαίνεις από την αντίδρασή μου. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν έχω πάρει από το σχολείο. Συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Χόρευε καλή ζεμπεκιά. Δεν είμαι καλό αυτό. Μια φορά έχω αναγκαστεί. Παντρεύονταν ο καλύτερο μου φίλο. Αλλά δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Να πω την πάσα αλήθεια. Βαγγέλη, καλημέρα. Χθες βράδυ ο Βασιλάκης στο Ηρακλή ανέφερε ότι πληρώνει τη ΔΕΗ με 5 δόσεις χωρίς δόση. Μήπως μπορεί να μας πει πώς το καταφέρνει? Είπα αυτό ο Θεούλης. Άρε Βασιλάρα. Βαγγέλη, καλημέρα. Ήμουν στην αναμονή από τις 6 και 20, έπεσε η γραμμή. Στις 7 και 5 ξαναπήρα, αλλά είχα χάσει τη σειρά. Λογικά δεν στο γράφω για μένα, γιατί συχνά βγαίνω στο γράφω για ανθρώπους που προσπαθούν ενδεχομένως να βγουν πρώτη φορά. Όλοι 18 λέει του μήνα στο Σούγκαρ. Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Καλώς σου σε όλους. Ο Δημήτρης ο Πασχετικός λέει να πω κάτι, λέει ποδοσφαιρικό. Δεν θα παίξει σήμερα κάτι, λέει, από το πειρατικό. Από το πειρατικό. Α, είναι σήμερα, είναι η επέτειος, και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι κανένας. Τι να παίξει το πειρατικό σήμερα? 4 του μήνα δεν το πήραμε. 4 του μήνα το πήραμε το γύρο του 2004, νομίζω. Δεν το πήραμε 3, Δημητρή. Από εκεί φαίνεται ότι είσαι μπασκετικός. 4 Ιουλίου ήταν ο τελικός. Άρα τα αφιερώματα και τα λοιπά, για να το τσεκάρω. Ναι, 4 Ιουλίου 2004. Σήμερα είναι 3 ο μήνας, Δημητρή. Όλα ξεκινούν από το σπίτι μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νομίζω συμφωνούν όλοι οι ακροατές με το φίλο για τα σχόλια που σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών και τον τζόγο. Όμως εμείς οι ίδιοι γονείς θα χτίζουμε τις βάσεις και τα θεμέλια για τα παιδιά μας. Και το καλύτερο αύριο, αν εμείς δεν κάνουμε αυτή την κίνηση, τότε τα παιδιά θα αρπάζουν τα πάντα απ' έξω. Ευχαριστώ, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Λευκάδα, Λάμπρος, Ταξί, Βόνιτσα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή δύναμη σε όλη την παρέα. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γρηγόρη. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο.

Να πούμε ότι η ΕΠΟ ανακοίνωσε και το φορμάτ, την προκήρυξη του κυπέλλου Ελλάδας με τις αλλαγές στο φορμάτ διεξαγωγής, αλλά και τις ημερομηνίες που θα διεξαχθεί το φετινό κύπελο Ελλάδας, με πρώτη φάση και δεύτερη φάση προκριματικών, στη συνέχεια με την League Phase, τα play-off, τα προημιτελικά και φέτος με την ίδια διαδικασία περίπου που έγινε και χθες. Η προγραμματική διαδικασία που ξεκινάει πολύ νωρίς, σε δύο φάσεις, 11 και 17, 18 Αυγούστου, ενώ τα παιχνίδια της League Phase θα ξεκινήσουν η πρώτη αγωνιστική από, από τη 1 Σεπτεμβρίου, έτσι, και η τέταρτη αγωνιστική, πέμπτη, βλέπω ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο, έτσι. Και να πούμε βέβαια ότι το φετινό κύπελλο Ελλάδας θα το παρακολουθείτε από την καινούργια πλατφόρμα το Sky, για την οποία θα έχουμε σε λίγο καιρό νέα, όπως και το πρωτάθλημα της Basket League, αλλά και άλλα πράγματα που έρχονται σε αυτή την καινούργια προσπάθεια.

Λοιπόν, καλημέρα Βαγκολή, δέχεστε δίλημα στο 90, Ντέμις Λιμπερόπουλος, Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Γιατί βάζεις τόσο δύσκολα. Γιατί βάζεις τόσο δύσκολα, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Τους βάζω στην ίδια γραμμή και τους δύο. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστές, αλλά πολύ καλή σε αυτό που έκαναν και οι δύο. Ο Ντέμις πιο φορίσιος, πιο σεντερφορίσιος, πιο κοντά στο γκολ. Ο Λίμπε πιο με την μπάλα στα πόδια, δηλαδή και να δημιουργήσει. Δηλαδή ο Λίμπε ήταν πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι και να τελειώσει φάσεις, αλλά και να δημιουργήσει. Είχε το κάθε το ποδόσφαιρο ψωμοτήρι. Αλλά ο Ντέμις είχε καλύτερα, ήταν πιο εύστοχος στα τελειώματά του και ήταν και πιο παιδός ποδοσφαιριστής περιοχής. Πάντως, δύο από τους καλύτερους Έλληνες επιθετικούς εκεί κοντά στην δεκαετία του 90, του 2000, ξεκάθαρα για την Ελλάδα, έτσι. Που έχουν διαγράψει τρομερή πορεία. Και εγώ το ξαναλέω ότι η πορεία ενός ποδοσφαιριστή, η καριέρα του, η αξία του, δεν κρίνεται με το αν βρέθηκε σε μια ομάδα που πήρε πολλούς τίτλους ή όχι. Κάποιος μπορεί να είναι και καντέμιση, ας πούμε, να μην του κάθεται αυτό. Αλλά αυτό δεν αλλάζει την αξία του ποδοσφαιριστή. Μπορεί να είσαι σε μια ομάδα, δηλαδή να είσαι ο καλύτερος, να είσαι ο ηγέτης, αλλά η ομάδα να μην τραβάει. Τι να κάνουμε, μπορεί να συμβεί και αυτό, να πέσει σε μια εποχή που δεν παίρνει τίτλους. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά αυτό για μένα προσωπικά δεν μειώνει καθόλου την αξία, γιατί φανταστείτε, δηλαδή, δείτε το Ντέμι, ας πούμε, που πήγε και καθιερώθηκε σε μια Ατλέτικο με πιτσιρικά τότε τον Ντόρες και τους υπόλοιπους και έκανε μια τρομερή χρονιά. Ή το Λίμπε που έφυγε 34 χρονών και πήγε στη Γερμανία και κάναν το σταυρό του όλοι εκεί και λέγανε αυτός ο παίχτης στην Ελλάδα λέει τόσα χρόνια πώς και δεν είχε βγει στο εξωτερικό. Και αυτό ήταν δηλαδή αυτό το πέρασμά τους από το εξωτερικό και των δύο που είναι το κοινό τους χαρακτηριστικό, ας πούμε, που το έκαναν και οι δύο σχετικά μεγάλοι, δείχνει και την αξία τους. Επιβεβαιώνει την αξία τους. Ολοκληρώθηκε μόλις το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελβετία και την Αλγερία. Η Ελβετία σχετικά εύκολα, μπορώ να πω, σε ένα μάτς προηγήθηκε στο 10ο λεπτό και έκανε το 2-0 στο 46. Παίρνει την νίκη πρόκριση και οδηγείται στους 16 της διοργάνωσης.

φίλος ο Άγγελος λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Πλατφόρμα θα σημαίνει συνδρομή. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, φίλε. Δεν μπορώ ακόμα να σου πω κάτι παραπάνω. Όταν θα ρυσκοποιηθεί, γιατί ακόμα βρίσκονται στις διαπραγματεύσεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό που σου να έχεις, μου λέει και ο φίλος μου ο Αλέξανδρος. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο τον Μπεχταρά. Και όπως λέει πολύ ωραία εδώ πέρα ο αποδοπέος Μάγλος, στο δίλημα Ντέμιση Λίμπ, εγώ λέω, λέει και οι δύο, σε ένα γνήσιο 4-4-2. Βέβαια. Πολύ ωραίο. Κάλλιστα θα μπορούσαν να παίξουν μαζί σε αυτό το 4-4-2. Με τον Ντέμι πιο μπροστά και τον Λίμπε να κινείται λίγο πίσω του. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα ντεξ. Καλημέρα να στείλω και στον Χρήστο που στέλνει καθυστερήσεις μήνυμα. Ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8, με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη, και αμέσως μετά που κάνουν ή από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά για το προηγούμενο δίωρο, ευχές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω στο ξημέρωμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφάλας. Το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πήρε η Ισπανία που νίκησε 3-0 την Αυστρία και θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία που επικράτησε 2-1 της Κροατίας. Πριν από λίγο η Ελβετία επιβλήθηκε 2-0 της Αλγερίας και περιμένει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Τη μακέτα του νέου γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, χωρητικότητας άνω των 53.000 θέσεων. Η διάρκεια κατασκευής θα είναι 2 χρόνια και θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ που θα καλυφθούν από μένα χωρίς κανέναν κρατικό πόρο, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση για το ύψος του, τόνισε. Με την υπογραφή νέας σύμβασης με την ΕΟΕ θα υλοποιηθεί η ανακατασκευή του Καραϊσκάκης, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί, τόνισε και επεσήμανε πως υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Σήμερα αναχωρούν οι Ερυθρόλευκοι για την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε 73-66 από τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο 3-2 υποχώρησε η Γαλανόλευκη που θέλει νίκη την Κυριακή κοντά στην Πορτογαλία για να προκριθεί στη δεύτερη φάση. Αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Τσάλοφ, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου, καθαρή μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις των Ασπρόμαυρων με την Κοπεχάγη για τον Χατζηδιάκο επιβεβαιώνουν μέσα στη Δανία. Κοντά στον αντικαταστάτη του Γιαννούλη Αουγσμπουργκ, σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Προπόνηση με αρκετή τακτική είχε το χθεσινό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη του Σαββατιάτικου φιλικού με τον Άγιαξ. Το βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει οι πράσινοι. Η ομάδα θα παίξει εδώ τη σεζόν 2027-28, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε στον Βοτανικό. Επιστροφή στα Σπάτα για παίκτες και προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ, καθώς σήμερα ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ, άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις. Σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμά του ετοιμάζει ο Άρης, που είναι κοντά σε συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Παίκτης των Κίτρινων για έναν ακόμα χρόνο ο Γιάννης Γιαννιώτας, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, που παράλληλα γνωστοποίησε και την απόκτηση του 20χρονου μέσου Σανουσί Ντιαλό. Ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού, εμφανίστηκε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στο πρώτο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ μετά την ανακοίνωσή του για 2+1 χρόνια. Παρελθόν αποτελεί ο Μόντε Μόρις, MVP και του πρωταθλήματος, ψηφίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Στη φάση των 32 του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο την 30χρονη Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Άμεσα παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φαβορή να τον αντικαταστήσει είναι, σύμφωνα με το Sky Sports, ο Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Top FM 102,4.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 13 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585, αλλά και στο Viber 69-373-48-348 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Παρασκευή σήμερα, καλημέρα, καθαρός ηλιόλους τόσο καιρό σήμερα και το Σαββατοκύριακο στα νησιά μας. Τους τρεις που χτύπησαν με τα γκαζάκια, τη φωνική επίθεση, τους ακουμπάει λέει η Ελλάς. Έτσι λέει ο αρχηγός της, ο πολιτικός, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, όπως ακουμπούσε επί σειρά ετών τη 17 Νοέμβρη. Και αν δεν ήταν οι Αμερικανοί, ακόμα θα την ψάχναμε. Τοξικό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, μετά την φωνική επίθεση. Η σύγκρουση Ελλάς και Κυρανάκη ήταν σφοδρή. Απαράδεκτα τα όσα είπε ο κύριος Κυρανάκης για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα τα κόμματα καταδίκασαν τη φωνική επίθεση και η Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, βάζει στο επίκεντρο την τρομοκρατία. Και σε τοπικό επίπεδο είχαμε μια ανάρτηση του Παναγιώτη Λίμουρα, μέλος της νομαρχιακής του Πασόκ, του οποίου απάντησε βέβαια με σκληρότητα είναι η κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Σε τέτοιες στιγμές πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Είχαμε χθες την ίδρυση τεχνικής επιθεώρησης με την παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας του Κώστα του Καραγκούνη στη Ρόδο, μια ιστορική στιγμή μετά από 15 χρόνια αγώνες του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, γιατί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου το διεκδικούσε. Οι υπόλοιποι που ήρθαν και φωτογραφήθηκαν, αφήστε τα, μαζεύτηκε, ναι, σάρα μάρα το κακό συναπάντεμα. Πρώτα ο Χατζησάβας και μετά ο Παναγιώτης ο Εγγλέζος. Μας θυμήθηκαν και οι σεισμοί, δεν μας ξεχνούν βεβαίως ποτέ. 5,2 στην Κάρπαθο, θα το δούμε και αυτό το θέμα κυρίες και κύριοι. Έβλεπα χθες στο Facebook για τον 30χρονο που σκοτώθηκε χθες τα ξημερώματα στην Οδό Βύρωνος. Ένα νέο παλικάρι, μουσικός καλλιτέχνης, έβλεπα τους φίλους του να τον αποχαιρετούν. Τι κρίμα να φεύγουν τέτοια παιδιά σε τόσο μικρή νεαρή ηλικία. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, να έχουμε μια όμορφη υπέροχη μέρα. Σήμερα να σας πω ότι γιορτάζουν ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος, η Ακύνθη. Σήμερα γιορτάζει ο μάρτυρας Ιάκυνθος. Και εδώ να θυμηθούμε τον Λουδοβίκο των Ανογίων που έχει φτιάξει στην κορυφή του Ψιλορίτη ένα εκκλησάκι για τον Ιάκυνθο, τον Άγιο των Ερωτευμένων στην ελληνική θρησκεία. Δεν έχει καθιερωθεί βέβαια, αλλά μπορεί να καθιερωθεί κάποια στιγμή. Να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατική. Στο άνοιγμα το θέμα της ταγκαζάκια, η στρατηγική της μηδενικής ανοχής. Πώς το Μαξίμου απαντά στην τρομοκρατική επίθεση της Θεσσαλονίκης. Άλλοι τίτλοι από την Δημοκρατική. Θεωρία συνωμοσίας από το στέλεχος του Πασόκ Παναγιώτη Λίμουρα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πέθανε η γυναίκα, είναι μια θλιβερή ιστορία. Πάρα πολύ και βεβαίως όλα τα κόμματα και σωστά έκαναν, βρέθηκαν απέναντι σε αυτή την κίνηση. Δεν έχει σημασία ότι ήταν γκαζάκια, τα γκαζάκια όπως βλέπουμε σκοτώνουν. Και έχουν στείλει και ανθρώπους στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων 36 οικοδομικές άδειες για πλαστότητα στην πολεοδομία της Ρόδου. Μόνο κλείδωσε συμφωνία Δήμου Ρόδου και Καζίνο Ρόδου ΑΕ για 30ετή παράταση της μίσθωσης. Σιγά μην τυχόν και δεν κλείδωνε. Γεγονός η ίδρυση του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στη Δωδεκάνησο. Εγκρίθηκε η ανάδειξη του αρχαιολογικού ευρήματος στο Grand Hotel. Αυτά από την Δημοκρατική.
έχει άλλους δύο τίτλους. Επιχείρηση ήρεμα γαλάζια νερά στον δρόμο προς τις κάλπες. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εκδόθηκε ένταλμα 2 εκατομμυρίων ευρώ προς την ανάκτη για την αποκομιδή απορριμμάτων της Ρόδου. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της Ροδιακής. Να δούμε πως καταγράφεται εδώ η επικαιρότητα. Στο άνοιγμα της η εφημερίδα έχει την επίσκεψη Καραγκούνη, επίσκεψη ουσία στη Ρόδο από τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Ο Μάριος Κλονάρης, νέος πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου. Νέες μονάδες στη Ρόδο τοποθετεί η ΔΕΗ. Ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακούνη σε Κάρπαθο, Κάσο και Ρόδο. Έγινε αισθητή και στη Ρόδο. Εγώ δεν πήρα χαμπάρι, βέβαια, πρέπει να σας πω. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Ρόδου. Έχασε τη ζωή του 30χρονος δικυκλιστής. Αυτά από την Ροδιακή. Και να δούμε πολύ σύντομα και το πρωτοσέλιδο του Top FM. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές από το σεισμό 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο. Να σας πω ότι Ευθύμιο Δέκας, ο επικεφαλής του ΟΑΣΠ, βρίσκεται στη Βενεζουέλα. Μάριος Κλονάρης. Στο σταθμό μας η νέα διοίκηση ξεκινά με επίκεντρο το νοσοκομείο της Ρόδου. Χρήστο Τζίμα στον Top FM, πίστη και εμπιστοσύνη στους Ροδίτες. Παναγιώτης Καρίκης στο σταθμό μας, η πρόκληση του Κλεόβουλου και η αξιοποίηση των μικρών. Μάρα Αντωνιάδη στον Top FM, η Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου απαιτεί σύνθεση και διάλογο. Αυτά και από τον Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. 19 λεπτά μετά τις 8.

0: Να περάσουμε αμέσως στα ρεπορτάζ από χθες με την παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας του Κώστα Καραγκούνη για την τεχνική επιθεώρηση εργασίας. Βεβαίως είδε και τους οδηγούς οχημάτων δημόσιας χρήσης και συζήτησε μαζί τους το πρόβλημά τους με τους ταχογράφους και με την ανάπαυση. Πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο εργατικό κέντρο της Ρόδου, όπου ήρθε ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας, συνοδευόμενος από τον υποδιοικητή του ΣΕΠΕ, τον κύριο Χαράλα Μποβρούτσι, αλλά και άλλων στελεχών του. Και στο εργατικό κέντρο βρέθηκε αρκετός κόσμος. Ήταν οι βουλευτές, ο κύριος Παπάς και η κυρία Ιατρίδη, ο δήμαρχος Ρόδου, ο κύριος Κολιάδης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο κύριος Ασπράκης, όπως και αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Εστρατείου, ο αντιδήμαρχος κύριος Καλκιάς και εκπρόσωποι πολλών σωματείων. Ανάμεσά τους ήταν και οι εκπρόσωποι του σωματείου των φορτηγών, των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσης, όπως ανέφερες. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και όπως είπε ο υφυπουργός, στην πραγματικότητα έγινε το αυτονόητο, ένα αυτονόητο όμως που είναι έτοιμα τουλάχιστον εδώ και 10 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο κύριος Παναγιώτης Εγκλέζος.
2: Πάνω από δεκαετία για να δημιουργηθεί ένα τμήμα το οποίο θεωρούμε ότι σώζει ζωές, εξασφαλίζει την ασφάλεια, την υγιεινή και ασφάλεια των συναδέλφων μας στους χώρους δουλειάς, σε μια περιοχή η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτη σε υποδομικές άδειες, σε ανεγέσεις και σε εγκαταστάσεις, κατασκευές σε όλη την Ελλάδα, όπου δεν υπήρχε η προβλεπόμενη πρόληψη, ούτε καν ο έλεγχος λόγω της αδυναμίας των 4-5 ελεγχτών που είχαν έδρατη τον Πειραιά να ελέγξουν όλο αυτό το τεράστιο όγκο στο Νότιο Αιγαίο. Νομίζω ότι αυτό που περάσατε με την απόφαση και το ΦΕΚ στις 23 του μήνα, μετά τη δέσμευση και του Πρωθυπουργού, ο οποίος όντως στις 10 μέρες ακριβώς δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, την τελευταία επίσκεψη του εδώ στο νησί, είναι ένα τεράστιο γεγονός για εμάς. Θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι στη Ρόδο πλέον θα ξεκινάνε το πρωί να πάνε στη δουλειά τους και θα ξέρουν ότι θα υπάρχουν έστω ο φόβος εντός και εκτός εισαγωγικών, ότι υπάρχει ο έλεγχος, ότι τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας θα αρχίσουν να τηρούνται και να εφαρμόζουν και στην περιοχή μας, ώστε να μην θρυνούμε θύματα, γιατί αν δεν γνωρίζετε, που προφανώς το γνωρίζει και ο Γενικός εδώ, είχαμε ένα αρνητικό ρεκόρ. Αρνητικό ρεκόρ στην περιοχή της Ρόδου. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 17 θανάτους σε εργατικά δυστυχήματα και εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα από συναδέλφους, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν μείνει εκτός εργασίας. Άρα λοιπόν, μια ζωή και ένα τραυματισμό να σώσουμε μέσα από αυτό το γραφείο, θεωρώ ότι είναι τεράστια επιτυχία. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς, αλλά βοηθήσω και τον Γενικό εδώ για την προσπάθειά του, γιατί τράβηξε δύσκολα όλο αυτό το διάστημα με επιστολές, ενοχλήσεις και τα αιτήματα, αλλά θέλω να πω ότι ποτέ δεν έκλεισε το τηλέφωνο, ποτέ δεν αρνήθηκε να μας ακούσει. Όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθούμε να κάνουμε αυτό, και από τον προκάτοχό μου το Σάββατο Χατζησάβα ξεκίνησε η διαδικασία και τη συνεχίσαμε. Τελικά νομίζω ότι έφτασε ο καιρός όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε εδώ στην περιοχή μας αυτή τη δημιουργία.
0: Λοιπόν, τώρα τι θα ακούσουμε, Κυριακή?
1: Τώρα θα ακούσουμε τον υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη.
3: Τον Πάπη το Βούρθη και την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, διότι προχώρησε όλα τα διαδικαστικά ζητήματα και από εκεί και πέρα τους συναρμόδιους υπουργούς που προχωρήσαμε ώστε να λάβει σάρκα και ωστά, κάτι που πράγματι έχεις απόλυτο δίκιο, Πρόεδρε, και εσύ τα δεις, τα παρακολουθείς καθημερινά. Τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας πολλές φορές, ξέρετε, το λέω έτσι γενικά αυτό, είναι ένα θέμα το οποίο για μένα είναι προτεραιότητα. Έχω και την τιμή να σε κάποιες από τις αρμοδιότητες που έχω στο Υπουργείο Εργασίας να έχω και την υγεία και την ασφάλεια. Και θεωρώ ότι είναι προτεραιότητα για τους εργαζομένους. Θα δώσει στη συνέχεια ο κ. Βούρτσης και τα στοιχεία, ακριβώς επακριβώς πόσοι εργαζόμενοι εδώ και όλους τους ελέγχους που γίνονται κτλ. Οφείλει να είναι προτεραιότητα για τους εργαζομένους. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία πολλά χρόνια ίσως να είχε μπει και σε μια δεύτερη μοίρα. Γιατί τα τελευταία πράγματα από το 19 και μετά γίνανε πολύ σημαντικές προσπάθειες. Έχουμε για πρώτη φορά ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει αλλάξει, έχει εξυγχρονιστεί. Η Ανεξάρτητη Αρχή μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα έχει πλέον πλήρη εικόνα και κάνει στοχευμένους ελέγχους. Γιατί εδώ η ΕΝΕΧΗ πρέπει να ξέρεις, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι γίνεται με μια διαδικασία προτεραιοποίησης ανάλογα με την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων. Οπότε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, επειδή υπήρχαν οι έλεγχοι όλα τα προηγούμενα χρόνια να γινόντουσαν από τους ειδικούς υπηρεσιωτές αλλά και από το τμήμα του Πειραιά, και μάλιστα γινόταν αρκετοί έλεγχοι, έχουν τριπλασιαστεί, να πω σε όλους που μας ακούν εδώ, στους φίλους και στους προέδρους, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν τριπλασιαστεί, αλλά και τα πρόστιμα έχουν τριπλασιαστεί. Όμως το πάγιο αίτημα αυτό το οποίο σωστά ετέθη μετεπιτάσεως γίνεται πράξη, γιατί θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, γιατί εδώ θα υπάρχει με έδρα τη Ρόδο στα Δωδεκάνησα τμήμα ασφάλειας και υγείας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο και οφείλω να ευχαριστήσω τους πάντες προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι έγινε απλά το αυτονόητο, αλλά πολλές φορές είναι και επιθυμητό.
0: Λοιπόν, μετά τον υφυπουργό, ποιον θα ακούσουμε, Κυριακή?
1: Θα ακούσουμε τον υποδιοικητή του ΣΕΠΕ, τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος μάλιστα ανέφερε και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους που έχουν γίνει τόσο από την υπηρεσία, από τον Πειραιά, όσο και από τους ειδικούς επιθεωρητές. Τώρα βεβαίως που θα υπάρχει το τμήμα αυτό εδώ στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, με έδρα τη Ρόδο, η υπηρεσία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Όμως ήδη, όπως υπόθηκε χθες, έχουν δρομολογηθεί και οι προσλήψεις που πρέπει να γίνουν, ενώ ο Δήμος Ρόδου διέθεσε και ακίνητο. Μάλιστα, ο υφυπουργός ευχαρίστησε και τον Δήμαρχο, διότι υπάρχει ένα θέμα με το στεγαστικό, οπότε τον ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκριση. Να ακούσουμε τον κύριο Βρούτσι.
4: Γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, κατανέμονται τρεις θέσεις στο τμήμα. Μία θέση πιέψιλων μηχανικών με ειδικότητα πολιτικών μηχανικών και δύο θέσεις ταφέψιλων μηχανικών. Μία ειδικότητα πολιτικών μηχανικών και μία ειδικότητα μηχανολόγων μηχανικών. Ήδη υπευλήθη αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ενταχθούμε στον έκτακτο κύκλο κινητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας, ώστε να μπορέσουμε να στελεχώσουμε, να επανδρώσουμε και να ευγυναικώσουμε το καινούργιο τμήμα. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια στενή συνεργασία με τον κύριο Πρόεδρο από το 2019 και επικοινωνούμε τακτικά κάθε εβδομάδα. Αυτά ήθελα να πω. Παρότι μπορούμε, θα βοηθήσουμε περαιτέρω. Όσον αφορά την ηλεκτρική δραστηριότητα, όπως ξέρεις Πρόεδρε, είναι σταθερά ανωδική τα τελευταία χρόνια. Μόνο στο νησί της Ρόδου το 24 είχαμε 802 ελέγχους, το 25 έχουμε 928 ελέγχους και το πρώτο εξάμεινο του 26 840 ελέγχους. Συνολικά τα 2,5 έτη έχουμε περίπου 2.570 ελέγχους.
0: Σαν πολλούς ελέγχους δεν μας είπε, Κυριακή, δεν ξέρω τι λέει,
1: ρώτησε,
0: τι λένε οι αρμόδιοι, ναι, γιατί δεν έχουμε ακούσει εμείς τέτοιο αριθμό.
1: Ρώτησε εκεί ο πρόεδρος των ξενοδοχείων υπαλλήλων από ποιους έγιναν οι έλεγχοι αυτοί και είπε από αυτούς που προανέφερα, δηλαδή τόσο από τον Πειραιά, από την υπηρεσία από τον Πειραιά, όσο και από τους ειδικούς επιθεωρητές. Τώρα ήταν εκεί, είχε τα στοιχεία, επέμενε ο κύριος Βρούτσης.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει προχωράμε.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε και τους βουλευτές μας αυτό το σημείο. Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Παπά.
5: Έτοιμα πραγματικά χρόνων. Με τον πρόεδρο έχουμε συναντήσει και τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, και την κυρία Κεραμέως. Το έχουμε δει το ζήτημα, το έχουμε απαιτήσει, που είχε και ρωτήσει η Βουλή. Με την παρουσία μου στον πρωθυπουργό εδώ στη Ρόδο, έβαλε την υπογραφή του πρωθυπουργού στη συνεννόηση με τον υπουργό. Έγινε αμέσως το αίτημα του πρόεδρου στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό. Το ξαναλέω γιατί είχε αξία και σημασία αυτό. Στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, το αίτημα του πρόεδρου έγινε αμέσως πράξη. Λειτουργήσε ο πρωθυπουργός άμεσα και γι' αυτό αντιλαμβάνεστε το πώς λειτουργεί, σωστά λειτουργεί σε διαδικασίες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη και έχει την αξία του αυτό αυτές τις μέρες που ζούμε και λειτουργούμε. Είναι πραγματικά ένα αίτημα δεκαετιών. Ξέρουμε ότι πήγαν οι έλεγχοι χρόνια, το γνωρίζουμε γιατί μας ενημέρωναν και ο πρόεδρος ΕΜΑΣ και ο πρόεδρος των υπαλλήλων για τις ταξιδιωτικά που είχαν θέματα. Το γνωρίζουμε αυτό και είμαστε σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι όχι μόνο ξεκινάει η διαδικασία άμεσα η άνοιξη του γραφείου όπου παραχωρήθηκε και χώρος για να λειτουργήσει. Ξεκινάει η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ, αλλά επειδή το ΑΣΕΠ καθυστερεί, ήδη προχωράνε σε θέσεις, θα τα πει ο κ. Βουλευτής μετά, ο ίδιος προχωράνε ήδη να καλυφθούν τρεις θέσεις τώρα με μετακίνηση από άλλες θέσεις για να καλυφθεί άμεσα το γραφείο και να μπει άμεσα σε λειτουργία. Οπότε εγώ, για μένα αυτό είναι ευχάριστο, είναι θετικό ότι τα αιτήματά μας ακούγονται, τα αιτήματά μας προχωράνε και έρχεται η ώρα που λύνονται και πάμε στο επόμενο βήμα.
0: Λοιπόν, Κυριακή.
1: Τώρα θα ακούσουμε και την κυρία Ιατρίδη.
6: Είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη και είδηση αυτή. Ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών που είχε ξεκινήσει ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Χατζησάρας, με όλη τη διοίκησή του τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά και ο Παναγιώτης ο Εγγλέζος τώρα μαζί με άλλα αιτήματα το συνέχισε. Εμείς είμαστε ως βουλευτές πάντοτε κοντά τους, αλλά να ευχαριστήσω και εσένα, διότι και εσύ, σε ό,τι σε χρειαστούμε, έχεις άμεση ανταπόκριση και στηρίζεις τα αιτήματά μας, όσο και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Και η παρουσία σου σήμερα εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική και θερητική για όλους, διότι αγαπητέ Παναγιώτη, νομίζω ότι είναι από τους λίγους υπουργούς που έχουν έρθει και με τόση αγάπη και με τόση αμεσότητα να στηρίξουν και το εργατικό κέντρο, βεβαίως διαστόματος και του πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, πριν δύο εβδομάδες. Άμεσα υλοποιήθηκε το αίτημα και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε. Εγώ δεν θα πω περισσότερα, θα πω ένα μεγάλο μπράβο και στις προηγούμενες διοικήσεις και στη σημερινή. Είμαστε δίπλα σας, αγαπητέ Πρόεδρε, το ξέρετε, σε όλα όσα μπορούμε να γίνουν. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα βέβαια που προσπαθούμε να λύσουμε. Όμως ο αγώνας δεν σταματά ποτέ εδώ και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός πως είναι εδώ και οι υπόλοιποι πρόεδροι των σωματείων. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και ακόμη περισσότερο να διεκδικήσουμε. Ξέρω ότι είσαι κοντά μας σε ό,τι μπορεί να υλοποιηθεί. Σε ευχαριστούμε. Και πάλι, Παναγιώτη, συγχαρητήρια και για τις εκδικήσεις και για τους αγώνες σας.
0: Λοιπόν, Κυριακή.
1: Ναι, να ακούσουμε και τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Καταρχάς, ο Δήμαρχος, ο οποίος έθεσε στον Υπουργό το θέμα των οδηγών και τους εξήγησε των οδηγών φορτηγών δημοσίας χρήσεως, των μεταφορέων και του εξήγησε την ιδιαιτερότητα που υπάρχει στην περιοχή μας και τι πρόβλημα δημιουργείται όχι μόνο στην εργασία τους και γενικά στη λειτουργία της τροφοδοσίας στο νησί. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο.
7: Να δούμε ποιο τρόπο λοιπόν αυτή την ιδιωτικότητα που πραγματικά το λέμε και το ξαναλέμε, ότι το καθεστώς εδώ πρέπει να είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί η Τενερίφη ή η Μαγιόρκα να έχουν διαφορετικό καθεστώς υπέρ τους, γιατί είναι νησιά. Δεν μιλάει για τη φοροαπαλλαγή των κανάλων νησιών που δεν πληρώνουν φόρο. Εμείς θα το υποστούμε το 24% και αυτό κάνουμε. Δυστυχώς, που έχει αυτή με μεγάλη αδικία. Αν κάνετε μια πόρτα τώρα να δείτε τα βενζινάδικα, θα δείτε πόσο κοστίζει το λίτρο βενζίνης. Και δεν μιλάμε. Αλλά τουλάχιστον μια ανοχή, στο να μπορούμε να κάνουμε τη λειτουργία μας, να μπορούμε να δουλέψουμε και να μην βαρύνουμε τώρα τον κάθε εργαζόμενο τώρα οδηγό. Να πρέπει να υποστεί 3.000 ευρώ πρόστιμο, γιατί αυτό το πληρώσει ο εργαζόμενος, και μετά να πάρουν και το δίπλωμα για 6 μήνες. Και τι να πάει, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Λίγο μια ανοχή σε αυτό το κομμάτι και μια να κάνουμε πλάτη ένα στον άλλον, να βοηθήσουν να βγάλουν μια τουριστική περίοδο που δεν είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολη. Ξέρω και αντιλαμβάνομαι εκεί κεντρικά που του αρέσουν να λένε για νούμερα. Δεν ισχύουν τα νούμερα. Και δεν είναι ούτε η πραγματική εικόνα εδώ πέρα τα νούμερα. Το ότι έρχονται εδώ πέρα 3 εκατομμύρια επισκέπτες δεν σημαίνει ότι αυτό φαίνεται στο οικονομικό κομμάτι. Έχει αλλάξει τα δεδομένα, δεν έχουν αλλάξει. Εδώ όμως κάνουμε μια τεράστια ανθρωπίνη προσπάθεια. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Και ως ρωδίτες, κύριε Υπουργέ, και εδώ έχετε δει κι εσείς, δεν διαμαρτυρόμαστε. Αλλά φτάνουμε και σε σημεία οριακά που λέμε ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που λέμε φτάνει. Και θέλουμε και τη στήριξή σας και τη βοήθειά σας. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, γιατί δεν είπαμε ότι θα αλλάξει νομοθεσία σε 10-15 μέρες, αλλά όταν μιλάμε για νησιά άνω των 2,5-2,800 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην Ευρώπη, που υπάρχει ένα άλλο καθεστώς, και εδώ στην Ελλάδα μιλάμε για 1,400-1,500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δεν καταλαβαίνω τη διαφοροποίηση, κύριε Υπουργέ. Γιατί...
0: Νομίζω ότι κλείνουμε με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη.
1: Ακριβώς, τον κύριο Σπράχη, ο οποίος έθεσε και εκείνος το ίδιο θέμα με τον Δήμαρχο.
0: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
8: Χαιρετίζω πράγματι την ίδρυση του ΣΕΠΕ, το οποίο πιστεύω ότι θα καθιερώσει ένα αίσθημα ασφάλειας και υγείας για το... Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Βέβαια, ξεκινώντας με πρόληψη και με καταστολή, κύριε Υπουργείου, εγώ θα μείνω πάλι θα συνταυτώ με τον Δήμαρχο για το θέμα των οδηγών και των ιδιοκτικών φορτηγών. Υπάρχει πρόβλημα, εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή 24.000 επιχειρήσεις. Δεχόμαστε πολλές πιέσεις για αυτό το πράγμα. Εδώ ο μεγαλύτερος εργοδότης, θα τολμήσω να το πω, είναι η Blue Star, γιατί αυτή καθορίζει, Υπουργέ μου, τι ώρα θα ξεκινήσουν στα φορτηγά τους. Τι ώρα θα το καράβει και τι ώρα θα φύγει και τι ώρα θα χαλάσει και τι ώρα θα πλεύσει λόγω καιρού. Αυτό θέλω να μείνετε, να μην μείνουμε σε μια έκθεση ιδεών, να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πραγματικά είναι μεγάλο πρόβλημα.
9: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
10: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
9: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
13: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
14: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
9: Το FM 102,4.
0: 42 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και αφού ακούσαμε τα διάφορα από την επίσκεψη του Υφυπουργού Εργασίας του Κώστα του Καραγκούνη και ήταν εκεί Κόσμος και Κοσμάκης, ναι. Όλοι βοήθησαν, όλοι έκαναν παρεμβάσεις. Τώρα άντε να μην πούμε τίποτα πρωί-πρωί μέρα που είναι Παρασκευή. Λοιπόν, βάζουμε μια να τελειώσουμε. Κρατάμε το ουσιαστικό, ότι δημιουργείται η τεχνική επιθεώρηση εργασίας στη Ρόδο, για τη Ρόδο και όλα τα Δωδεκάνησα. Πάμε Σίμη. Δάση δεν έχει μόνο η Ρόδος, έχει και η Σίμη. Και εκεί λαμβάνονται μέτρα. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο. Κύριε Παπακαλοδούκα, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς. Τι γίνεται?
15: Καλά, καλά.
0: Παίρνει ο Δήμος αλλά και η πυροσβεστική, το πυροσβεστικό σώμα μέτρα για την προστασία του δάσους της Σίμης.
15: Εντάξει, το Δήμος είναι αυτό που παίρνει μέτρα. Εντάξει, υπάρχει και το κλιμάκιο βέβαια εδώ, μετά από εδώ και 3 χρόνια περίπου έχει δει και πυροσβεστικό κλιμάκιο σήμερα για 8 μήνες. Ο Δήμος παρέχει στέγη και όλα τα υπόλοιπα, και ρεύμα και νερό.
0: Το θέμα είναι η πυροσβεστική τι παρέχει, ναι, εν πάση περιπτώσει.
15: Παρέχει τις υπηρεσίες, ναι. Έχει 6-7 άτομα εδώ στη ΣΥΜΗ, η οποία παρέχει τις υπηρεσίες με ένα όχημα. Από εκεί πέρα ο Δήμος έχει 3 μικρά οχήματα. Μία υδροφόρα 10 κυβικά και σήμερα παραλάβουμε άλλα 2 πυροσβεστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα καινούρια στο πρόγραμμα Τρίτσης και ταυτόχρονα έχουμε τοποθετήσει και κάμερες σε όλο το νησί, κυρίως στο δάσος, όπου με τις κάμερες αυτές φυλάμε όχι μόνο το δάσος αλλά γενικά όλη τη ΣΥΜΗ περιμετρικά. Αφού οι κάμερες αυτές βλέπουν ακόμη και μέσα στην απέναντι πόλη που λέγεται Ντάτσα. Οι οποίες κάμερες αυτές λειτουργούν με φωτοβολταϊκά. Είναι αυτόνομες δηλαδή. Νομίζω ότι έχουν μπει τοποθετηθεί στο κλειστό γυμναστήριο σε μία αίθουσα οθόνες, οι οποίες από εκεί παρακολουθείς.
0: Από το Δημαρχείο ή από την πυροσβεστική. Από το
15: πυροσβεστικό. Στο χωριό της έχουμε βάλει σε ένα χώρο τον οποίο προσπαθούμε εκεί να εξοπλίσουμε και να είναι σαν κέντρο επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι πλημμύρα, χτύπαση, είτε είναι σεισμός, αλλά είτε είναι φωτιά. Εξοπλίζεται κατάλληλα. Έχουν μπει ήδη οι τηλεοράσεις που σας έχω πει, μέσα οι οθόνες οι οποίες βλέπεις γενικά όλο το νησί, περιμετρικά αλλά και εσωτερικά όλο το νησί, αλλά και να μην έχει άνθρωπο εκεί, που το δύσκολο είναι η στελέχωση αυτού του χώρου. Σου έρχεται μήνυμα στο κινητό σου και σου λέει, χτύπα ξύλο βέβαια, σου λέει εκεί υπάρχει φωτιά. Οπότε ξέρεις τώρα ανά πάσα στιγμή σε ποιο σημείο μπορεί να προκληθεί φωτιά.
0: Οπότε θωρακίζεται η ΣΥΜΗ απέναντι.
15: Θωρακίζεται η ΣΥΜΗ. Εγώ μίλησα με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, προχτές. Του είπα ότι η στελέχωση αυτού του χώρου πρέπει να είναι από το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Ο Δήμος δεν έχει δεν έχει προσωπικό για να στελεχώσει αυτό το χώρο. Το συζητάμε, βλέπουμε. Από εκεί πέρα ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Πήραμε και να αγοράσαμε και ένα ντρόν για οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί και αυτό. Βέβαια το πρόβλημα είναι το ποιος θα λειτουργήσει όλα αυτά τα συστήματα.
0: Ναι. Και σε αυτό δεν υπάρχει προς το παρόν απάντηση, από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Σίγουρα, σίγουρα το πρόβλημα προγράμματα έχει. Μπορείς να αγοράσεις, μπορείς να φτιάξεις έργα, να κάνεις. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό έτσι ώστε να στελεχώσεις αυτές τις θέσεις.
0: Ο ανθρώπινος παράγοντας που θα τα χειρίζεται και θα τα λειτουργεί.
15: Σίγουρα δεν είναι το ίδιο να περιφέρεσαι με τα αυτοκίνητα στα βουνά για να ψάχνεις αν έχει πάρει φωτιά. Τώρα κάθεσαι σε μία οθόνη και βλέπεις κάμερες και νομίζω ότι η ποιότητα που αποδίδουν αυτές οι κάμερες αυτή τη στιγμή που έχουμε τοποθετήσει εμείς δεν χρειάζεται καν να κάνεις βόρτα και να δεις το τι γίνεται στο εταιρικό του νησιού, αφού τα βλέπεις από την κάμερα όλα αυτά. Το θέμα, όπως σας είπα, είναι δεν να κάνουμε έργα. Το θέμα είναι το πώς θα στελεχωθούν αυτά τα έργα έτσι ώστε να παρέχουν υπηρεσίες και όχι να τα βάζουν και όπως βλέπουμε δηλαδή πολλά έργα που γίνονται αλλά και πέρα να ρημάζουν και να ρημώνουν και να διαλύουν γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό.
0: Κατά τα λοιπά, τι άλλα έχουμε από τη ΣΥΜΗ, υπάρχει κανένα άλλο νέο?
15: Από τη ΣΥΜΗ καλά πάει, ο τουρισμός πάει καλά. Για πρώτη φορά βλέπουμε Έλληνες Ιούνιο μήνα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ Έλληνες, πάνω από τον Αύγουστο γεμίζαμε Έλληνες. Τώρα βλέπουμε ότι όλο τον Ιούνιο είχε πάρα πολλούς Έλληνες. Και όχι μόνο τον Ιούνιο, και ο Ιούλιος μπήκε δυναμικά. Γίνονται πάρα πολλά events στη ΣΥΜΗ. Η ΣΥΜΗ έχει όνομα πια, έχει.
0: Μετά όσοι διαφήμιση που τις κάνετε καθημερινά.
15: Ναι. Και χθες ήμασταν πάλι στο Μέγκα. Προχθές ήταν με τη Φώκια η οποία εμφανίστηκε στη Μαφούντα. Έπαιζαν όλα τα κανάλια. Μας βοηθάνε και, οι φώκες ακόμα πιο στις παραλίες.
0: Βοηθάει και η φύση, ναι.
15: Εντάξει, όλα καλά. Πιστεύω ότι όλα καλά πάνε για την ώρα.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε,
15: πιστεύω έτσι να συνεχίσει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ την καλημέρα μας στην πανέμορφη ΣΥΜΗ.
15: Να είστε καλά.
0: Ναι, τελευταίο που κίνησε το ενδιαφέρον ήταν η Φώκια, όπως είπε ο Δήμαρχος, σε όλα τα κανάλια, αλλά ο Παπακαλοδούκας είναι ζωντανή διαφήμιση για τη ΣΥΜΗ και γενικά για όλη τη 12 άνοιξη, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το πεφέμιρα ένα στα γεγονότα. Αφήνουμε τη Σίμη και ερχόμαστε σε ένα θέμα που προέκυψε χθες με μια ανάρτηση του Παναγιώτη Λίμουρα, στελέχους του ΠΑΣΟΚ, για τα γκαζάκια που δολοφόνησαν τελικά μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, τη Βάγια Νέστορα. Μια αποστροφή σε μια ανάρτησή του ότι η κυβέρνηση μπορεί να είναι πίσω από το περιστατικό αυτό προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Η ΝΟΔΕ, η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε δελτίο με τίτλο «Ντροπή, κύριε Λίμουρα», ως και η ομάδα αλήθειας παρενέβη και σχολίασε. Ο ίδιος ο κύριος Λίμουρας έκανε μια νεότερη ανάρτηση που λέει ότι παρεξηγήσατε σκόπι με αυτά που ήθελα να πω. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, να τον καλημερίσω. Κύριε Παναγιώτη Λίμουρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Τι έγινε τελικά? Αυτή η αποστροφή σας δημιούργησε κάποια ερωτηματικά, την ώρα που πρέπει να πω εγώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ξεκάθαρο, δεν είχε αστερίσκους η δήλωσή του. Για πέστε μας.
1: Θα σας πω ακριβώς. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μέσα στον πανικό της και βλέποντας ότι η κοινωνία τους έχει γυρίσει την πλάτη, προσπαθούν να πιαστούν από το οτιδήποτε. Το έχουμε ξαναζήσει και αυτή η απομόνωση των φράσεων και η προσπάθεια του να επιβιώσουν προφανώς είναι ξεπερασμένες πρακτικές. Θα σας θυμίσω το ίδιο είχαν κάνει και με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, όταν είχε πει ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν είχαν πει τη συνέχεια. Γιατί στο λεφτά υπάρχουν υπήρχε μια συνέχεια που έλεγε αν κάνουμε 15-20 πράγματα. Και εξηγούσε ακριβώς τι εννοούσε. Έτσι και σε μένα, ενώ στην ανάρτησή μου έχω γράψει από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ανάρτησή μου, ότι καταδικάζω κάθε μορφή βίας, απομόνωσαν μια τελευταία φράση που εγώ έγραψα για γάτσομα στην εξουσία. Και γάτσομα στην εξουσία εννοούσα ότι μια κυβέρνηση, η οποία βλέπουμε να παραπέει σε όλα τα επίπεδα, προσπαθεί να δημιουργήσει θέματα ώστε να συσπυρώσει τον κόσμο της. Το γάτζωμα στην εξουσία δεν έχει να κάνει ότι έχεις προκαλέσει εσύ ένα γεγονός, έχει να κάνει κυρίως όμως ότι προσπαθείς να επιβιώσεις και ψάχνεις να βρεις τρόπους, και ένα από τους τρόπους ήταν αυτό. Αλλά τώρα πραγματικά, αλήθεια, ασχολήθηκε η ομάδα αλήθειας με ένα απλό στέλεχος?
0: Η ομάδα αλήθειας δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, κύριε Λίμουρα, το ξέρετε.
1: Η ομάδα αλήθειας όμως, επειδή και εμείς δεν είμαστε χθεσινοί, ενημερώθηκε από την τοπική ομάδα αλήθειας. Και είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε, ξέρουμε πρόσωπα, ξέρουμε καταστάσεις και ξέρουμε και πώς λειτουργεί και το τοπικό σύστημα, που δεν διαφέρει και πάρα πολύ από το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας κεντρικά. Οπότε δεν έχει να κάνει με άβουλα ή απολύτικα πράγματα ή απολύτικα πρόσωπα. Έχει να κάνει με ανθρώπους που γνωρίζουν πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις. Και βέβαια αυτά θα τα λογοδοτήσουν και αυτοί κάποια στιγμή στην ώρα τους. Έχω μάθει στη ζωή μου να μην έχω λυκοφιλίες και ούτε να έχω εκμεταλλευτεί την πολιτική ή τον πολιτικό μου χώρο. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος με αγαπάει. Είμαι περήφανος που δεν εκμεταλλεύτηκα τον πολιτικό μου χώρο ακόμα και τις χρυσές εποχές, και αυτή τη στιγμή εγώ κάνω δύο δουλειές για να ζήσω τίμια την οικογένειά μου. Και όχι απλά δεν δέχομαι να με κρίνουν για τέτοια πράγματα, που δεν έχω τσακωθεί με άνθρωπο στη Ρόδο. Σε πολιτικό επίπεδο έχω τις δικές μου απόψεις και σε πολιτικό επίπεδο μπορώ να μιλήσω ή να την παρατεθώ με τον οποιονδήποτε. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω τσακωθεί με άνθρωπο και μπορεί να επιβεβαιώσει όλη η Ρόδος για μένα. Δεν έχω να δω.
0: Κύριε Λίμουρα, άλλο, αυτό είναι άλλο, και άλλο η πολιτική λειτουργία. Όταν λέτε αφήνετε υπονοούμενα, γιατί ένας απλός πολίτης που το διαβάζει έτσι, χωρίς να είναι πολύ μέσα στα πράγματα, αντιλαμβάνεται, ναι, ότι πίσω από την κίνηση αυτή με τα γκαζάκια μπορεί να είναι και η ίδια η Νέα Δημοκρατία για να το εκμεταλλευτεί. Την ίδια ώρα, όπως τόνισα και στην αρχή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, πιο ξεκάθαρος δεν γίνεται.
1: Μα την ίδια ώρα κι εγώ ήμουνα, στην ίδια ανάρτηση ήμουνα ξεκάθαρος ότι καταδικάζω κάθε μορφή βίας. Οπότε απομόνωσαν το τελευταίο κομμάτι για να το περάσουν όπως αυτοί ήθελαν. Αλλά αλήθεια να σας πω κάτι. Αλήθεια, έβγαλε η τοπική της Νέας Δημοκρατίας νομαρχιακή, έβγαλε ανακοίνωση για εμένα. Η τοπική της Νέας Δημοκρατίας που είναι εξαφανισμένη χρόνια και είναι μόνο για φωτογραφίες όποτε έρχεται ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, κάτι ανάλογο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Λίμουρα, τώρα να πω εγώ.
1: Εμείς δεν είχαμε όργανα και από την κυβέρνηση.
0: Τι δεν είχατε όργανα? Τα τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ είναι ανύπαρκτο. Τώρα μιλάτε και για άλλο κόμμα ότι είναι ανύπαρκτο?
1: Συγγνώμη, ναι. τον τελευταίο μήνα έχουμε κάνει τουλάχιστον
0: εντάξει,
1: πέντε.
0: Τον τελευταίο μήνα, εντάξει. Μιλάω για το προηγούμενο διάστημα, κύριε Παναγιώτη Λίμωνα, επειδή τα παρακολουθώ στενά.
1: Υπήρχε το συνέδριο και μέσα από το συνέδριο βγήκαν όργανα. Και γι' αυτό υπάρχει λειτουργία. Αλλά κάποια στιγμή όμως πρέπει να μιλήσουμε για τα προβλήματα του κόσμου. Και όχι για φωτοβολίδες που θέλουμε να περνάμε στην κοινωνία έξω. Τα προβλήματα του κόσμου και ειδικά στην περιοχή μας είναι τεράστια. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να μας απαντήσει και σε αυτό το 50% τουλάχιστον που ψήφισαν. Γιατί η Ρόδος ακόμα δεν έχει το ΦΠΑ, δεν έχει μειωθεί. Θα έπρεπε να μας απαντήσει για την υγεία που τρέμουν οι νησιώτες να αρρωστήσουν.
0: Πέστε μου κάτι. Ζητούν άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή σας?
1: Κανένας δεν έχει ζητήσει τη διαγραφή μου, γιατί μέσα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ ξέρουν ποιος είναι ο Τάκης ο Λίμουρας.
0: Λοιπόν, εμείς θα περιμένουμε την πολιτική λειτουργία των οργάνων του ΠΑΣΟΚ, που είναι ανύπαρκτη τα τελευταία χρόνια. Είναι ντροπή για το κόμμα που κάποτε ήταν το κρατεότερη κομματική οργάνωση στην περιοχή, έτσι. Τα ξέρετε εσείς αυτά.
1: Ξέρετε ότι έχει μπει σε μια τροχιά που με τις κατευθύνσεις που έχουμε πάρει όλοι σε όλη την περιφέρεια και θα λειτουργεί όπως λειτουργεί και το τελευταίο διάστημα και με εκδηλώσεις που γίνονται στην περιοχή μας και με τα προβλήματα που αφορούν την περιοχή μας και γενικότερα τη χώρα.
0: Λοιπόν, κλείνοντας το θέμα αυτό, κύριε Λίμουρα, εσείς λέτε ότι δεν εννοούσατε ότι μπορεί να έχει κάνει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία αυτή την κίνηση με τα γκαζάκια.
1: Είμαι ξεκάθαρος ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ικανή για όλα εκτός από το να πάει να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Και δεν δικαιούται να μιλάει ένα κόμμα και να προσπαθεί να περάσει κάτι άλλο έξω. Ένα κόμμα το οποίο υπουργός της γύριζε με τσεκούρια και δεν γύριζε για να χαϊδέψει κόσμο. Ένα κόμμα το οποίο σε εκδηλώσεις του φωνάζει θάνατο στους αριστερούς, στελέχη τους. Και δεν δικαιούται να μιλάει περισσότερο ένα κόμμα όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπός της έχει δηλώσει δημόσια για αρχηγό άλλου κόμματος ότι αν ζούσε στον Ιφίλιο θα πήγαινε από τα δικά μου χέρια.
0: Λοιπόν, κύριε Παναγιά, αυτά είναι απαράδεκτα από όπου και αν προέρχονται, κύριε Λίμουρα. Είναι απαράδεκτα.
1: Αλλά δεν δικαιούνται να μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που εννοούν πράγματα τέτοια. Και ειδικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δηλώνει δημόσια ότι θα σκότωνα άνθρωπο αν ζούσε στον Ιφίλιο.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν
0: κύριε Λίμουρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μας. Καλημέρα, Παναγιώτης Λίμουρας, για αυτή την ανάρτηση που έκανε, που απάντησε ακόμα και η ομάδα αλήθειας. Δεν το εννοούσε, γιατί δεν μπορεί τον εννοεί κάποιος πολιτικός στέλεχος οποιοδήποτε κόμματος, έτσι. Δημοκρατικού κόμματος, έτσι. Ανεξάρτητα αν είναι δεξιό, αριστερό, κεντρό, δεν έχει σημασία. Ότι στελέχη ενός κόμματος θα πάνε να πετάξουν γκαζάκια για να σκοτώσουν και για να συσπυρώσουν τον κόσμο κλπ. Για να έχουν πολιτικά ωφέλη. Και καλά θα κάνει βέβαια και ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν προκλητικός, το απάντησε η Ελλάς. Εγώ δεν έχω καμία ιδιαίτερη συμπάθεια στην Ελλάς. Αλλά το δίκαιο είναι δίκαιο. Οι υπερβολές, από όπου και αν προέρχονται, πρέπει να καταδικάζονται. Και ειδικά σε τέτοιες στιγμές. Αλλά η Νέα Δημοκρατία βρήκε την ευκαιρία δυστυχώς και το έκανε τη δημοκρατία πάλι σημαία. Με μπροστάρι ποιον άλλον, το Μιχαλάκη το Χρυσοχοΐδη. Όπως τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, πόσα χρόνια δεν είναι υπουργός δημόσιας τάξης τότε. Έχει ξεχάσει και ο ίδιος. Και επισημείτη με τη βοήθεια των Αμερικανών, ναι, και με τυχαίο γεγονός με τη βόμβα που έσκασε στα χέρια του Ξηρού τότε, ναι, έφτασαν να ξετυλίξουν το νήμα της 17 Νοέμβρη. Για να μην ξεχνάμε δηλαδή και τις ικανότητες του κύριου Χρυσοχοΐδη και τα όσα έλεγε, γιατί εντάξει, τέτοια θέματα πρέπει να έχεις και πολλές ικανότητες και το επιτελείο σου να είναι το ίδιο ικανό και να έχεις καμιά φορά την τύχη. Την είχε κάποια στιγμή μαζί του την τύχη ο Χρυσοχοΐδης. Τώρα λέει πάλι ότι τους ακουμπάει αυτούς τους τρεις στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε πόσο καιρό θα τους ακουμπάει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Sport FM για δελτίο. Διαφημίσεις. Και αμέσως μετά θα σταθούμε στους σεισμούς. Έβλεπα προχθές μια ανάρτηση του γνωστού σεισμολόγου του Γεράσιμου του Παπαδόπουλου. Οι πιο ισχυροί σεισμοί στην χώρα εδώ και πολλά χρόνια, όλα για ψηρά ετών, έχουν γίνει, που λέτε, στη Ρόδο. Πάμε.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε η Ισπανία που νίκησε 3-0 την Αυστρία και θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία που επικράτησε 2-1 της Κροατίας. Η Ελβετία επιβλήθηκε 2-0 της Αλγερίας και περιμένει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Τη μακέτα του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης που θα είναι χωρητικότητας άνω των 53.000 θέσεων παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, η διάρκεια κατασκευής θα είναι 2 χρόνια και θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ που θα καλυφθούν από εμένα χωρίς κανέναν κρατικό πόρο, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα, ζητάμε από τον Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση για το ύψος του, τόνισε. Με την υπογραφή νέας σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα υλοποιηθεί η ανακατασκευή του Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί, τόνισε και επεσήμανε πως υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Σήμερα αναχωρούν οι Ερυθρόλευκοι για την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε 73-66 από τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο 3-2 υποχώρησε η Γαλανόλευκη που θέλει νίκη την Κυριακή κοντά στην Πορτογαλία για να προκριθεί στη δεύτερη φάση. «Αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας», δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Τσάλοφ, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου, καθαρή μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις των Ασπρόμαυρων με την Κοπεχάγη για τον Χατζηδιάκο επιβεβαιώνουν μέσα στη Δανία. Κοντά στον αντικαταστάτη του Γιαννούλη Άουξμπουργκ, σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Προπόνηση με αρκετή τακτική είχε το χθεσινό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη του Σαββατιάτικου φιλικού με τον Άγιαξ. Το βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει οι πράσινοι. Η ομάδα θα παίξει εδώ τη σεζόν 27-28, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε στον Βοτανικό. Επιστροφή στα Σπάτα για παίκτες και προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ, καθώς σήμερα ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ, άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις. Σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμά του ετοιμάζει ο Άρης, που είναι κοντά σε συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Παίκτης των κίτρινων για έναν ακόμα χρόνο ο Γιάννης Γιαννιώτας, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, που παράλληλα γνωστοποίησε και την απόκτηση του 20χρονου μέσου Σανούση Διαλό. Ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού, εμφανίστηκε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στο πρώτο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ μετά την ανακοίνωσή του για 2+1 χρόνια. Παρελθόν αποτελεί ο Μόντε Μόρις, MVP και του πρωταθλήματος ψηφίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Στη φάση των 32 του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο την 30χρονη Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Το Ντουμπάι θα διεξαχθεί το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας στις 18-19 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Sportando. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα θα συμμετέχουν Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Οσικό Δέσποινα. Άμεσα παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φαβορή να τον αντικαταστήσει είναι, σύμφωνα με το Sky Sports, ο Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.

0: 15 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το FM Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4, 97,4. Μας ακούτε παντού. Το FM 1024.gr. Ιδιαιτέρως να καλημερίσουμε, να καλησπερίσουμε την Ομογένεια που μας ακούει δυνατά από τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία αλλά και τη Ρουμανία, όπως βλέπουμε από τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Χθες είχαμε ένα σεισμό, τουλάχιστον κάποιοι εδώ κουνήθηκαν στη Ρόδο, στην Κάρπαθο είχε το επίκεντρο, 5,8. Είχα σκεφτεί να μιλήσω με τον εκλεκτό καλεσμένο που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι από τους επιστήμονες, τους σεισμολόγους, που νομίζω είναι από τους στην κορυφή της σεισμολογίας, και όλοι παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και όταν μιλάει να ακούσουμε τι λέει, αλλά και οι αναρτήσεις του στο Facebook αποκτούν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βεβαίως πριν από το χθεσινό σεισμό είχα δει μια ανάρτηση για τους ισχυρότερους σεισμούς που έγιναν ποτέ στη χώρα, όπου εκεί φιγουράρει η Ρόδος πρώτη και καλύτερη. Έχουμε τους περισσότερους ισχυρότατους σεισμούς από το 2227 π.Χ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, δεν νομίζω να χρειάζονται πολλά λόγια να καλημερίσω τον καθηγητή. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα, χαίρομαι που συζητάμε και πάλι.
0: Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το χθεσινό σεισμό στην Κάρπαθο. Κάπου βέβαια στις αναρτήσεις σας και για ένα σεισμό στην Ίδρα μιλάτε για ανύπαρκτους σεισμούς που εμφανίζονται. Τι γίνεται?
1: Εχθές είχαμε τον σεισμό αυτόν, 5,2 στην Κάρπαθο. Έγινε πολύ έντονα έστως στο νησί και κάπως λιγότερο στη Ρόδο, όπως ναι. Εσείς πολύ σωστά αναφέρατε. Ήταν δυνατός ο σεισμός. Ακολούθησαν δύο μικρότεροι μετασεισμοί, θα έλεγα. Δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο προς το παρόν. Η περιοχή μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, εκεί που τοποθετείται η Κάρπαθος δηλαδή, ανήκει στο ανατολικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου, έχει δώσει στο παρελθόν πολύ μεγάλους σεισμούς και κατά συνέπεια ο χθεσινός σεισμός θα μπορούσα να πω ότι δεν μας προκαλεί έκπληξη, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο για μια τόσο δραστήρια περιοχή. Παρόλα αυτά, παρακολουθούμε την περιοχή. Δεν επαναπαυόμαστε. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, εάν θα συγκεντρώσουμε περισσότερα στοιχεία τα οποία θα μας διαφωτίσουν για την εξέλιξη του φαινομένου, δεδομένου ότι πριν από μερικές ημέρες, μέσα στον Ιούνιο, είχαμε και πάλι στην ίδια περιοχή έναν σεισμό μεγέθους 5, ακριβώς το ίδιο, στην ίδια εστία, που σημαίνει ότι είναι κάπως δραστηριοποιημένη αυτή η εστία. Θα δούμε. Προς το παρόν δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
0: Πάντως γενικά έχουμε σεισμική κίνηση σε διάφορα σημεία της χώρας.
1: Το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα τα μεγέθη. Ναι. Οι σεισμοί που μας απασχολούν, κατά κύριο λόγο, και λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι από την κοινή μας εμπειρία, είναι αυτοί που έχουν ένα ικανό μέγεθος, δηλαδή περίπου στο 6 και μεγαλύτερο. Αυτοί είναι οι σεισμοί οι οποίοι όταν συμβούν κοντά σε κατοικημένες περιοχές μας απασχολούν, διότι προκαλούν βλάβες. Πολλοί από τους σεισμούς αυτούς γίνονται σε θαλάσσιο περιβάλλον. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μας δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό είναι βεβαίως πολύ ευεργετικό. Ιδίως όταν γίνονται σε περιοχές μακριά από τα κατοικημένα κέντρα, για παράδειγμα στην θάλασσα όπως είπα, ή ακόμα και στην ξηρά, σε περιοχές οι οποίες δεν είναι πυκνοκατοικημένες. Και άλλες περιπτώσεις όμως δυστυχώς έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, για να μείνουμε στην γειτονιά σας εκείνα, τον Ιούλιο, 21 Ιουλίου του 2017, πολύ ισχυρός σεισμός, μέγεθος 6,6, στην ΚΟ.
0: Στην ΚΟ, το θυμόμαστε, είχαμε και νεκρό, αν θυμάμαι καλά, ναι.
1: Δύο άτομα.
0: Ήταν ένα δύσκολο βράδυ.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι πολλές φορές τα μεγάλα μεγέθη δεν σημαίνουν κατά ανάγκη πολλές καταστροφές, διότι οι καταστροφές εξαρτώνται από όλους αυτούς τους παραγόντες που είπαμε, που βρίσκεται η εστία, πόσο είναι το μέγεθος και πόσο ευάλωτα είναι, είναι το δομημένο περιβάλλον της κάθε φοράς συγκεκριμένης περιοχής.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, με αφορμή φαντάζομαι τον ισχυρότατο σεισμό στη Βενεζουέλα, δημοσιεύσατε στη σελίδα σας στο Facebook, τα ξέραμε βέβαια, αλλά μας τα υπενθυμίσατε και πολύ καλά κάνατε, γιατί ξέρετε έχουμε φυσυχάσει, τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στον ελληνικό χώρο από το 1927, όπως αναφέρεται, Ρόδος, 7,5
1: Ρίχτερ. Από την αρχαιότητα, ναι,
0: από την αρχαιότητα
1: μέχρι σήμερα.
0: Και από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι ισχυρότατοι σεισμοί έχουν γίνει στην περιοχή μας. Κρήτη, Ρόδος, Ρόδος, Κάρπαθος, Ρόδος, Ρόδος, 7,3, 8, δύσκολα πράγματα, καταστάσεις, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ανατολικό τμήμα του σεισμικού τόξου που σας προανέφερα είναι πάρα πολύ δραστήριο και την σχετική ανάρτηση την έκανα διότι μου το ζήτησαν πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή πολλής λόγος γίνεται κάθε φορά. Ποια είναι τα μεγαλύτερα μεγέθη που μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα? Α, δεν μπορούν να γίνουν, λέει ο ένας. Ίσως επειδή δεν είναι και πολύ ενημερωμένος αυτός ο ένας που το λέει, όποιος και αν είναι. Ή γιατί θέλει να φανεί καθησυχαστικός. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε έτσι το θέμα. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με προσήλωση στην επιστημονική αλήθεια. Και η επιστημονική αλήθεια λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλούς και μεγάλους σεισμούς. Έβαλα ένα όριο, το 7,2. 7,2 και μεγαλύτερο. Ήταν οι σεισμοί που είχαν μέγεθος 7,2 ή μεγαλύτερο στην Ελλάδα, την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γιατί έβαλα το 7,2, για να έχουμε μια σύγκριση στο μυαλό μας σχετικά με τη σχέση με τους σεισμούς που έγιναν στη Βενεζουέλα, εκ των οποίων ο μικρότερος από τους δύο είχε μέγεθος 7,2. Ο μεγαλύτερος ήταν 7,5. Πράγματι, βρίσκουμε πολλούς μεγάλους σεισμούς. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοί οι μεγάλοι σεισμοί επαναλαμβάνονται σε συχνά χρονικά διαστήματα. Διότι η αλήθεια είναι ότι εξέτασα περίπου 2.500 χρόνια. Ότι υπάρχουν αυτοί οι σεισμοί, υπάρχουν. Δεν μπορούμε να μην αγνοήσουμε το γεγονός, για παράδειγμα, ότι στις 9 Ιουλίου 1956, λίγες μέρες θα είναι η μνήμη αυτού του σεισμού, μεταξύ Σαντορίνης και Ασκηπάλαιας, στις ανατολικές Κυκλάδες, έγινε πολύ μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,7. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Προκάλεσε βεβαίως και τσουνάμι ύψους 15 μέτρων. Σάρωσε τα νησιά. Και είχαμε 53 θύματα τότε στη Σαντορίνη, σε μια εποχή που δεν υπήρχε τουρισμός. Ο τουρισμός ήταν μηδενικός. Μηδενικός τότε ο σεισμός. Και παρόλα αυτά υπήρξαν αυτά τα 53 θύματα. Και πάντα συνηθίζω να λέω, για να έχουμε ένα μέτρο στο μυαλό μας και να καταλαβαίνουμε και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε, την αντισεισμική προστασία, λέω πάντα, τοποθετήστε αυτό το γεωφυσικό γεγονός, 7,7 μέγεθος σεισμού, στην ίδια περιοχή, στις 9 Ιουλίου του 2026, που κατακλείζεται από τουρισμό, που όλοι είναι στις παραλίες, έχουμε και το σεισμό, έχουμε και το τσουνάμι. Να, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι οι συνέπειες ενός φυσικού φαινομένου όπως είναι ο σεισμός δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος, εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά του δομημένου, όπως λέμε, περιβάλλοντος. Αστηρισμός. Ποια είναι η πυκνότητα, τι ώρα γίνεται ο σεισμός, ποια είναι η κατάσταση των κτηριών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά μαζί μας κάνουν Το πρόβλημα που λέγεται σεισμός.
0: Πάντως βλέπω, κύριε καθηγητά, ότι ανάμεσα σε σεισμού στη Ρόδο υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά υπάρχει σχετικά μικρή. Δηλαδή το 1926 είχαμε στη Ρόδο 7,4 και το 1957 7,3. Δηλαδή ουσιαστικά 30 χρόνια, 35 κάπου εκεί και λιγότερα.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυστηρή περιοδικότητα.
0: Ναι, ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα.
1: Αλλά σχετικά είναι ένα μικρό διάστημα αυτό. Και βέβαια αυτοί οι δύο σεισμοί που αναφέρατε έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο ένας σεισμός έγινε δυτικά της Ρόδου προς το Αιγαίο και είχε και σημαντικό εστιακό βάθος. Ο δεύτερος, το 1957, έγινε μεταξύ της Ρόδου και της Τουρκίας, στο μέσον περίπου.
2: Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτός είχε και θύματα. Και οι δύο είχαν.
1: Καταστροφική και με θύματα και καταστροφική, βεβαίως. Διότι είχαν μεγάλα μεγέθη. Μεγάλα μεγέθη.
2: Αυτή την τάφρο ανοιχτά της Λίνδου που ακούμε του Πλίνου, αν θυμάμαι καλά, ναι.
1: Εκεί καταλήγει το ελληνικό σεισμικό τόξο. Υπάρχει μια υποθαλάσσια τάφρος. Τάφρος της Ρόδου. Στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Λίνδου, πολύ σωστά αναφέρατε. Και συνδέεται, επειδή και εκεί υπάρχουν μεγάλα, σημαντικά ενεργά ρήγματα, και η τάφρος αυτή συνδέεται με τη γένεση πολλών σεισμών. Ένας από αυτούς πιστεύουμε ότι ήταν ο σεισμός του 1957, που επίσης τον προαναφέρατε. Εμβληματικός βέβαια για την ιστορία της Ρόδου είναι ο σεισμός που έριξε τον περίφημο Κολοσσό.
2: Αυτό ήταν το 142 περίφημο... μετά Χριστό,
1: ή όχι? Το 227.
2: Α, το 227, ναι.
1: Το 227 πιο προχριστού ήταν το περίφημο ορυχάλκινο άγαλμα,
2: ναι,
1: του Κολοσσού.
2: Και από τότε τον αναζητούμε, ναι.
1: Ή του Κολοσσού Ήλιου, ο οποίος ήταν ο θεός, η θεότητα του πανέμορφου νησιού της Ρόδου εκείνη την εποχή. Έπεσε, έσπασε, ήταν περίπου 35 μέτρα ύψος ο Κολοσσός, και έσπασε τα γόνατα περίπου από την δόνηση και έπεσε. Κακώς όμως πιστεύετε ότι ο Κολοσσός στεκόταν στο λιμάνι και περνούσαν τα πλοία από κάτω, όπως πολλές φορές έχουμε δει σε φανταστικές
2: απεικονίσεις,
1: διότι πολλά χρόνια αργότερα, επειδή ήταν πολύτιμος ο ορυχαλκός, σαρακινοί πειρατές συνέλεξαν τον ορυχαλκό που είχε πέσει, το κομμάτιασαν και το πούλησαν. Εάν είχε πέσει, εάν στεκόταν στο λιμάνι, θα είχε πέσει στη θάλασσα, δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει ανέλκυση του ορύχαλκου να το τεμαχίσουν για να το πουλήσουν. Άρα πρέπει να βρισκόταν κάπου στην ξηρά. Και νομίζω, συζητώντας με αρχαιολόγους ή και κάπου το γράφουν οι αρχαιολόγοι που γνωρίζουν την αρχαιολογία της Ρόδου πάρα πολύ καλά, ίσως βρισκόταν κάπως σε κάποιο ύψωμα, για να μπορούν να το βλέπουν από μακριά και όλα τα πλοία, διότι τότε ήταν μια θαλασσοκράτηρα η Ρόδος.
2: Εννοείται, ήταν η καλύτερη εποχή της Ρόδου, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Θαλασσοκρατούσε σε όλη την
2: Ελλάδα. Η ελληνιστική περίοδος. Τώρα τελευταία έχει ξαναέρθει στην επιφάνεια στη Ρόδο και το συζητάμε.
1: Μακάρι.
2: Λοιπόν, πέστε μου κάτι, κύριε Παπαδόπουλο, το συμπέρασμα από αυτούς τους σεισμούς που βλέπουμε, που έχετε καταγράψει και πολύ καλά κάνατε. Γιατί ο εφησυχασμός δεν κάνει καλό και έχουμε εφησυχάσει. Το λέω εγώ που είμαι μόνιμος κάτοικος της Ρόδου και εγώ συμπεριφέρομαι όπως και οι υπόλοιποι. Τι μας λέει, ποιο είναι το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε?
1: Το συμπέρασμα είναι ότι στη χώρα αυτή κατά καιρούς, πέρα από τους συνηθισμένους σεισμούς όπως και ο χθεσινός στην Κάρπαθο το 5-2, κατά καιρούς έχουμε μεγάλα μεγέθη σεισμών. Και αυτοί οι σεισμοί δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Κατά συνέπεια, παραμένει πάντοτε ένα ανοιχτό ερώτημα κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι. Έχουν γίνει πολλά στην αντισεισμική προστασία της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες. Η δική μου φιλοσοφία όμως είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, ποτέ δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Πάντα πρέπει να επιδιώκουμε το ακόμα καλύτερο. Και τι σημαίνει αντισεισμική προστασία? Σημαίνει γερά σπίτια με την τήρηση όλων των κανονισμών, σημαίνει επικαιροποιημένα σχέδια έκτακτης ανάγκης από τις τοπικές και τις κεντρικές αρχές, σημαίνει ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση του κοινού, των πολλών ανθρώπων που δεν είναι ειδικοί, με έμφαση πάντοτε βέβαια στα σχολεία και στον μαθητό κόσμο.
2: Λοιπόν, κύριε Γεράσιμο Παπαδόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που μας είπατε. Την καλημέρα μας. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τη Ρόδο, Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Μας είπε σημαντικά πολλά και σημαντικά πράγματα για τη ζωή μας, γιατί οι σεισμοί συνδέονται άμεσα με τη ζωή μας, για τους καταστροφικούς σεισμούς που έγιναν στη Ρόδο. Μπέστε στο Facebook, στη σελίδα του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, να δείτε την καταγραφή. Οι ισχυρότεροι σεισμοί που έχουν καταγραφεί στον ελληνικό χώρο. Κάνει πολύ σημαντική δουλειά ο σεισμολόγος ο κ. Παπαδόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ που ακόμα μια φορά δέχτηκε και τα είπαμε. Γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ένας βασικός ρόλος της ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, να δίνουν τη σωστή ενημέρωση στους πολίτες, σε όλους εσάς. Και αυτός είναι ο κυρίαρχος ρόλος μας. Σας ενημερώνουμε σωστά, με επιστήμονες σημαντικούς, σπουδαίους, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και προς τα πού πρέπει να πηγαίνουμε. Και αυτό, οι σεισμοί είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη ζωή μας. Και ακόμα μια φορά διαπιστώνουμε ότι η Ρόδος είναι ένα επικίνδυνο, πανέμορφο μέρος, επικίνδυνο. Αν έχουμε λάβει όμως όλα τα μέτρα, λέμε τώρα, δηλαδή μετά ελπίζω οι οικοδομές να είναι καλές. Καλά, με αυτό το σκάνδαλο της πολυοδομίας, μπας περιπτώσει, έχει κάποια ερωτηματικά, αλλά τι να κάνουμε. Όσο για την προετοιμασία του κοινού, αυτό αφήστε το. Ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του και να δει τι προετοιμασία μπορεί να κάνει. Γιατί αν περιμένει από το Δήμο, από την Πολιτεία, ζήτω που καήκαμε. 32 λεπτά μετά τις 9. Εγώ με πολύ ενδιαφέρον άκουγα τον καθηγητή και νομίζω και εσείς. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Στο FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
1: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.

0: Και από το Γεράσιμο Παπαδόπουλο, το γνωστό σεισμολόγο, για το χθεσινό σεισμό στην Κάρπαθο 5,2, αλλά και για τους μεγάλους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στον ελλαδικό χώρο, οι περισσότεροι από τους οποίους έγιναν στη Ρόδο και πέριξ της Ρόδου. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, ναι, ως πολίτες, γιατί αν περιμένουμε τα όργανα της πολιτείας, θα την κάτσουμε τη βάρκα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μια κοινότητα η οποία τελευταία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Είχε φωτιές. Κάποιος ασυνείδητος, από ό,τι είδα στη σελίδα του Τάσου του Κώστα, πέταξε δεν ξέρω πόσα αυγά σε μια περιοχή των Καλυθιών. Ναι, αλλά μάλλον τον έχουν εντοπίσει. Αλλά έχουμε και ένα θέμα με ένα νηπιαγωγείο, με ένα ειδικό σχολείο. Αυτά όλα θα μας τα πει, θα μας τα ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος, ο κύριος Βασίλης Σωτρίλης. Τον ευχαριστώ πολύ, τον έχουμε σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Σωτρίλη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Ρένα, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θα ξεκινήσουμε από τα αυγά. Τι έγινε?
1: Θα ξεκινήσουμε από κάτι σημαντικό το οποίο σας διαφεύγει.
0: Ποιο?
1: Χθες ανέβηκε στο Διάβια η υπογραφή του Δημάρχου για τις 50.000 ευρώ για την πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλης Καλυθιών.
0: Α, πολύ καλά κάνετε και το λέτε.
1: Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε πανευτυχείς, γιατί μια προσπάθεια που είχε βαλτώσει από το 2012 τελειώνει, μπήκε πλέον στην τελική ευθεία. Την τελική ευθεία, και νομίζω ότι σε ένα χρόνο από τώρα, ίσως αν όλα πάνε καλά, να υπογράψουμε την πράξη εφαρμογής με τον Δήμαρχο.
0: Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το χρειάζεται και το Φαλιράκι και όλη η περιοχή, κύριε Σωτρίλη.
1: Ιδιαίτερα τα αυγά προήλθαν από έναν προμηθευτή στην Κρήτη, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει στοιχεία. Μαζεύτηκαν από τον ίδιο προφανώς, ο οποίος τα πέταξε την επόμενη μέρα το πρωί τα περισσότερα, και εμείς χώσαμε τα υπόλοιπα για λόγους υγειονομικής προστασίας των συμπολιτών μας και του περιβάλλοντος. Ξέρετε, δεν είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το λιόν ενάντια να είναι τον ίδιο ευχαριμένο με τέτοιες θερμοκρασίες και παρατημένο στη τύχη του. Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο να εντοπίσουμε πλέον
0: τον ασυνείδητο, κύριε Σωτρίλη. Μα είναι δυνατόν να πετάς τόσα αυγά σε μια περιοχή? Τι είναι? Δεν κατάλαβα καλά.
1: Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ήπιες λέξεις, κυρία Ρένα, για το συγκεκριμένο συμβάν. Είναι πάρα πολύ ήπιες λέξεις και δεν μας επιτρέπεται, επειδή ακουγόμαστε και δημόσια, να χρησιμοποιήσουμε βαρύτερες. Αλλά
0: έπρεπε.
1: Το αξίζουν οι βαρύτεροι χαρακτηρισμοί αυτού του ασυνείδητου. Οι βαρύτεροι.
0: Αλλά βρίσκεστε στον δρόμο του εντοπισμού, από ό,τι μας λέτε.
1: Δεν είναι το μόνο φαινόμενο καθημερινά.
0: Ναι, έχετε πάρα πολλά τέτοια.
1: Και με το τμήμα καθαριότητας, εξαρτάται ποιο είναι το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε. Έχουμε καταγγελίες για ασυνείδητους, είτε για μπάζα, είτε για σκουπίδια. Αρκετά είναι τα πρόστιμα που έχει υποβάλει η υπηρεσία καθαριότητας. Αλλά και ο δικός μας ο προϊστάμενος, ο κύριος Λευτέρης. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις βέβαια οι ασυνείδητοι συμμορφώνονται και καθαρίζουν τον τόπο μόνοι τους. Τώρα, αν τα πετούν κάπου αλλού και εμείς δεν τα βρίσκουμε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, κυρία Ρένα. Πάντως είναι μια κατάσταση η οποία μας προβληματίζει πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα, και δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση.
0: Γενικά η κατάσταση είναι απαράδεκτη, όχι μόνο στην περιοχή Καλυθιών, κύριε Σωτρίλη, σε όλο το νησί. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί ασυνείδητοι.
1: Εμείς γυτνιάζουμε, είμαστε το κέντρο σχεδόν του νησιού, και γυτνιάζουμε από την Κρεμαστή μέχρι την Αρχίπολη. Είμαστε, νομίζω, αυτοί στους οποίους εναποθέτουν τα περισσότερα. Μακάρι να μην συμβαίνουν τα ίδια πράγματα σε πολλές άλλες περιοχές. Αλλά σε εμάς πέφτει πολύ μεγάλο το βάρος της επιβάρησης και της πόλης, βέβαια, και τα περίχωρα και όλα.
0: Τώρα για πέστε μας για το νηπιαγωγείο, το ειδικό σχολείο, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, η διαδικασία μετεγκατάσταση του ειδικού σχολείου Ρόδου, που αφορά όλο το νησί, έτσι, του ειδικού νηπιαγωγείου Ρόδου, που είναι μια σχολική μονάδα, πρέπει να, όταν μιλάμε, να κατανοούμε και τι λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μην αφήνουμε σκιές και αμφισβητήσεις στους συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν και μας ακούν. Μιλάμε λοιπόν για μια σχολική μονάδα, γιατί τα νηπιαγωγεία και οι υπόλοιπες βαθμίδες ανοίγουν στο Υπουργείο Παιδείας. Το παιδικό σταθμό και η βρεφική σταθμή ανοίγουν στην πρόνοια ή στο Υπουργείο Ιστορικών ανάλογα με τη δομή τους. Λοιπόν, στις πρόνοιες του Δήμου δηλαδή ή στο Υπουργείο Ιστορικών. Ναι. Άρα αυτό θα ξεκαθαρίσουμε για να καταλάβουμε τι θα πούμε από εδώ και πέρα. Το 2023, πριν την αναλήψη του καθηγόντο μας, είχε ξεκινήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή την προσπάθεια να βρεθεί ένα κτίριο το οποίο θα φιλοξενήσει τα παιδιά αυτά, τα οποία φιλοξενούνται στην Ακαδημία, σε δύο έτσι, 3x3, να μην πούμε τώρα τις συνθήκες που επικρατούν εκεί. Εντάξει, παρά το προσωπικό δίνει καθημερινή μάχη γι' αυτό. Και σε κάποια άλλη δομή που μου διαφεύγει το νομοσία τώρα, το όταν αναλάβαμε λοιπόν εμείς προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Φτάσαμε στο Υπουργείο, φτάσαμε με την πρόταση που να μετεγκατασταθεί το ειδικό νηπιαγωγείο Ρόδου στο κτίριο που ανήκει στην κοινότητα, δηλαδή είναι ιδιοκτησία του Δήμου, είναι περιουσία του Δήμου και βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον Άγιο Νεκτάριο και πριν τον παιδικό σταθμό θα λέγαμε εκεί. Το Υπουργείο μας απάντησε πριν λίγο καιρό αρνητικά όσον αφορά τη χωροθέτηση. Δηλαδή δεν τους έπαιρνε. Γιατί αν χρειαζόμαστε 200 τετραγωνικά για ένα κανονικό νηπιαγωγείο, για τα ειδικά νηπιαγωγεία χρειαζόμαστε επί 3 αυτό το χώρο. Γιατί έχουμε να κάνουμε με τους νοσηλευτές, με το ιατρικό προσωπικό, με τους φυσικοθεραπευτές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, με όλη αυτή τη φροντίδα που πρέπει να έχουν αυτά τα παιδιά. Η οποία είναι αυξημένη φροντίδα, έτσι θα πρέπει να είναι. Όταν λοιπόν απορρίφθηκε η πρόταση που κάναμε για το ειδικό νηπιαγωγείο, τότε έπεσε στο τραπέζι η πρόταση να μεταφερθεί στο κτίριο της κοινότητας ο παιδικός σταθμός Φαλερακίου, ο οποίος εξαρτάται πλέον από τις δικές μας τεχνικές υπηρεσίες, οι μελέτες για δοδιοθέσεις και όλα αυτά δίνονται από το Δήμο, άρα είναι πολύ πιο εύκολο να αδειοδοτηθεί και να εγκατασταθεί στο ήδη νοικιαζόμενο από τον Δήμο οίκημα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Αγίου Νεκταρίου, το ειδικό νηπιαγωγείο. Αυτός ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων χωρίς να γνωρίζουν προφανώς οι συμπολίτες μας την όλη διαδικασία. Προφανώς δεν την γνωρίζουν γιατί και από αυτούς όλους που έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο στα κοινωνικά δίκτυα δεν πήγε στον κόσμο ούτε ένας να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο. Ούτε ένας. Εξάλλου να σας πω ότι είμαι και εγώ παιδί του Παπαπαγιανού.
2: Το θυμάμαι το συγχωρεμένο τον Παπαπαγιανό, ναι.
1: Για όσους συμπολίτες μου με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, μετακόμισα στο Φλεράκι και είμαι Φαλερενός πια από το 1970. Ναι. Μεγαλώσαμε στο σπίτι του παπά και στο σπίτι μου και στο σπίτι του Μανώλη του Γρήγορα. Και σε κάποια παιδιά, τους Γιώργους, τους Κώστιδες. Αυτά τα πέντε παιδιά, τα πρώτα πέντε παιδιά στο Φλεράκι οργανωμένα που συνυπήρχαν και έτσι μεγαλώσαμε στα σπίτια τους. Όταν μιλάμε λοιπόν για ευαισθησίες, να μου επιτρέψουν οι συμπολίτες μου να μην έχουν παραπάνω τις δικές μου. Να μην έχουν παραπάνω τις δικές μου, κυρία Βενιανάκη. Δεν θα τους επιτρέψω. Όταν λοιπόν η κόρη μου έπρεπε να γραφτεί στον παιδικό σταθμό Φελεραγίου, έπρεπε τότε εγώ να βάλω πολιτικό μέσο για να γραφτεί η κόρη
2: τόσο μου καλά, ναι,
1: στον παιδικό σταθμό Φελεραγίου. Αυτά τα λέω για να καταθέσω τα καθεστώτα που υπήρχαν τότε, τα οποία κάποιοι τεχνιέντος ξεχνάνε. Και επειδή ίσως μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο, δεν είναι τυχαίο το ότι αυτοί που ξεσηκώνουν τον κόσμο και τον έχουν καλέσει την Κυριακή στον Άγιο Νεκτάριο για επανάσταση και δεν ξέρω τι, είναι υποψήφιοι. Ναι.
2: Κάτι έχει πάρει τα αυτή μας, ναι. Ναι.
1: Είναι οι ίδιοι που είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Ναι. Δεν θα μπω σε αυτό το πράγμα. Δεν θα μπω. Σιωπώ. Σιωπώ ενάντια και στους συμπολίτες μου. Γιατί τους αφήνω να περάσει η μπόρα τους και να τους εξηγήσω πραγματικά τα δεδομένα. Εδώ λέμε μόνο αλήθειες, κυρία Βερένα. Μόνο αλήθειες λέμε. Και ναι, το ειδικό νηπιαγωγείο, η πρόταση είναι να μετεγκατασταθεί σε ένα κτίριο όπως είναι το κτίριο του παιδικού σταθμού Φαλερακίου, το οποίο είναι ένα κόσμημα για όλο το νησί. Έχει φιλοξενήσει χιλιάδες παιδιά. Είναι αυτό το κτίριο που αξίζει στα παιδιά να εγκατασταθούν. Επίσης, ο παιδικός σταθμός να μετεγκατασταθεί στο ολοκαίνουργιο κτίριο της κοινότητας που παραμένει κλειστό από το 2012. Mm-hmm. Λοιπόν, από το 2002, με συγχωρείτε.
2: Και από το 2002, μάχη, ναι.
1: Από το 2006, με συγχωρείτε. Από το 2006, επειδή ο κύριος δήμαρχος τότε, ο κύριος Ιατρίδης, το προώρησε για κέντρο υγείας και αστυνομικό σταθμό. Έτσι, δεν ευδοκίμησε κάτι από τα δύο και έτσι παραμένει ένα ολοκαίνουργιο κτίριο κλειστό με πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις. Σε αυτό το κτίριο. Εκεί λοιπόν θα μετακομίσει ο παιδικός σταθμός Φαλερακίου όταν θα είναι έτοιμος. Δεν μπορούμε να δώσουμε χρονοδιάγραμμα και η κυρία Αντιδήμαρχος, η κυρία Γιαννέλη και η κυρία Παπαγεωργίου η Σαβίνα, καλώς δεν έδωσαν χτες στην ευρεία σύσκεψη που είχαμε με υπό τον Δήμαρχο για αυτό το θέμα στο Δημαρχείο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα παραδοθεί. Γιατί όπως γνωρίζετε τα δημόσια έργα, γιατί πρόκειται για έργο, θα γίνει αναδοχή, θα γίνει δημοκράτηση, τα σχετικά τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι δεν μπορείς να εγγυηθείς την απόπερά τους. Παρ' όλα αυτά προσωρινά τα παιδιά θα απορροφηθούν στον παιδικό σταθμό των Καλυπτιών και στον παιδικό σταθμό του Κοσκινού, γιατί έτσι κι αλλιώς με το λεωφοριάκι πηγαίνανε και με το λεωφοριάκι θα έρχονται. Λοιπόν, και μετά θα έχουν ένα ολοκαίνουργιο κτίριο από λάθος γονείς, το οποίο θα είναι συνέχεια του κτιρίου της εκκλησίας, έτσι. Είναι στον ίδιο χώρο, είναι δίπλα-δίπλα. Και δεν μπορώ να καταλάβω τις αντιδράσεις, κυρία Ρένα, πραγματικά. Αλλά δεν θα επιτρέψω και σε κανένα να είναι πιο δεστής από μένα. Σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα θα θέλω να είμαι απόλυτα σαφής, κυρία Ρένα. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να είναι πιο ευαίσθητος από μένα. Όχι σε μένα αυτά. Θα με βρουν μπροστά τους και θα βρουν όλη την αλήθεια μπροστά τους.
2: Λοιπόν, κύριε Σαντρίλη, η αντίδραση θα είναι την Κυριακή.
1: Από ό,τι διαβάζετε στα κοινωνικά δίκτυα, την Κυριακή.
2: Νομίζω είναι μια κίνηση που ετοιμάζει ο Γιάννης ο Φλεβάρης. Θα τα πω εγώ με το όνομά του.
1: Αυτό δεν.
2: Όχι μόνο, είναι και άλλοι.
1: Όχι μόνο, παρατρένονται άλλοι που θέλουν να είναι υποψήφοι, τα παιδιά τους θέλουν να είναι υποψήφοι. Ας το αφήσουμε εδώ, κυρία Ρένα.
2: Καλά, εντάξει, το να είναι υποψήφοι είναι ένα άλλο θέμα. Τι βάζουν τώρα ας τέτοια αφήσουμε... θέματα που είναι ευαίσθητα.
1: Καλά, εντάξει, εντάξει, ας το αφήσουμε εδώ. Να μην το συνεχίσουμε.
2: Λοιπόν, κύριε Σωτρίλη Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, καλημέρα και στους ακροατές.
2: Τώρα βρήκαν κάποιοι. Εγώ είπα και ονόματα, και εγώ διαβάζω. Εντάξει, ίσως από Δευτέρα να τα συζητήσουμε με κάποιον από αυτούς. Εντάξει, αυτά είναι δύσκολα θέματα. Αφορούν παιδιά, παιδιά με προβλήματα. Τι να σας πω, η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν τόσα άλλα θέματα να κάνεις αντιπολίτευση που αυτά καλά θα είναι να τα αφήνουμε στο περιθώριο.

Πριν από 5 λεπτά μετά τις 9 είχαμε ένα τελευταίο καλεσμένο, αλλά επιλέξαμε να τον αφήσουμε από Δευτέρα για να έχουμε παραπάνω χρόνο. Δεν θα σας πούμε ποιον, αλλά έχει ενδιαφέρον, έχει. Πάντα έχει ενδιαφέρον συγκεκριμένος καλεσμένος. Θα δείτε τη Δευτέρα. Παρακολουθώ στο συμβαίνει τώρα στη Ρόδο, που έχει 2-3 βίντεο. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιώργο τον Δεσποτάκη. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Για το τραμπολίνο, ότι παρότι έχει μπαμπέλα, είχαν μπει κάτι κορδέλες κόκκινες, ξέρετε, γύρω γύρω, έγινε γνωστό με τέτοιο στο θόρυβο που έχει γίνει. Ανεβαίνουν και τουρίστες και Έλληνες, και πάει το σκάφος του λιμενικού με ένα σκαφάκι εκεί και πάει και τους διώχνει. Αυτή τη δουλειά θα κάνει το λιμενικό, έχει κι άλλες ενασχολήσεις. Απομακρυνθείτε από το τραμπολίνο, αφού είναι επικίνδυνο. Τώρα να έχουμε άλλες ιστορίες. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά που έχουμε γύρω μας. Μια Ρόδος ισοπεδωμένη, μια τουριστική κίνηση που δεν πάει καλά. Όσο και αν λένε ότι πάει, διαβάζω δηλώσεις του. Πώς τον λένε τώρα, θα σας τον βρω. Του Χαρτερού από τα Κολύμπια, εκεί που είναι πρόεδρος σε ένα σύλλογο, ότι δεν... ναι, Παύλος Χαρτερός, πολλοί κόσμος, λίγα χρήματα στην αγορά, δύσκολη φετινή τουριστική σεζόν. Νομίζω ότι αποτυπώνει πολύ σωστά, στη Δημοκρατική το βλέπω, ο κύριος Παύλος Χαρτερός, με αυτές τις δύο φράσεις, την εικόνα της φετινής τουριστικής σεζόν. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το επόμενο διάστημα. Όπως επίσης επίκειται νέα επίσκεψη του Πρωθυπουργού, λέει, στην Εστιπάλαια. Γι' αυτό το σύστημα, τέλος πάντων, το πολύ προχωρημένο που αφορά το υβριδικό ενεργειακό σταθμό, ναι, θα τον πάει και στην Εστιπάλαια. Καλά, μην έχουμε εκεί κανένα σεισμό, όπως τι σεισμός είχαν γίνει πριν από πολλά χρόνια, ναι, μεταξύ Αστυπάλες και Αμοργού, τα λέγαμε με τον καθηγητή του Γεράσιμου του Παπαδόπουλο, λέμε τώρα. Χρειάζεται και λίγο χιούμορ, εξάλλου μόνος του αυτό σαρκάζεται και τρολάρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και καλά κάνει τώρα, λίμωνο. Λοιπόν, αυτά με τον τραμπολίνο. Καλό είναι να μην ανεβαίνουμε, και εγώ θα ήθελα να πάω να δώσω μια βουτιά. Το χρησιμοποιούσα και εγώ τα προηγούμενα χρόνια όταν κατέβαινα εκεί και κολυμπούσα. Αλλά τώρα τα πράγματα είναι ζώρικα και δύσκολα και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που έχουμε. Ψάχνω να δω αν έχουμε κάποια τελευταία είδηση επί του πιεστηρίου, αλλά δεν μου προκύπτει. Νέες προκηρύξεις, λέει, για νέα θέση γιατρών επιθητεία σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία. Αυτό είναι μια μεγάλη θλιβερή ιστορία και με το νοσοκομείο μας και με τα κέντρα. Εδώ βρίσκω στην Ροδιακή, στους αντίλαλους, που έχει μια εικόνα από από την πύλη εισόδου στον περίβολο του αεροδρομίου που βροβόσκουν αδέσποτα κατσίκια. Ναι, τώρα τα κατσίκια μας μάραν τόσο, δεν τα βλέπουμε στον δρόμο και κινδυνεύουμε να τα πατήσουμε και να σκοτωθούμε κι εμείς. Εικόνα ανεξέλεκτης κατάστασης δίνει το νησί της Ρόδου σε όλα τα επίπεδα, και αυτά τα μέτρα τα κυκλοφοριακά που εξήγηλε η Δημοτική Αρχή, τι θα γίνουν στο σιρτάρι, θα εφαρμόσει κάποια στιγμή, να δούμε, να κάνουμε και ρεπορτάζ, τέλος πάντων, να μην μπούμε στην ενεργία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, ο χρόνος σιγά σιγά τελειώνει. Να έχουμε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, το χρειάζεστε κι εσείς, το χρειαζόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, να περάσετε καλά, γεια σας.

0: Σκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς.

0: ή πρόσθεσε. Η εθνική ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε 73-66 από τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Στο 3-2 υποχώρησε η Γαλανόλευκη που θέλει νίκη την Κυριακή κοντά στην Πορτογαλία για να προκριθεί στη δεύτερη φάση. Αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Προπόνηση με αρκετή τακτική για το χθεσινό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη του Σαββατιάτικου φιλικού με τον Άγιαξ. Το βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει οι πράσινοι. Η ομάδα θα παίξει εδώ τη σεζόν 2027-28, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε στον Βοτανικό. Επιστροφή στα Σπάτα σήμερα για παίκτες και προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ, καθώς ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ, άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Τσάλοφ, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου, καθαρή μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις των Ασπρόμαυρων με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο επιβεβαιώνουν μέσα στη Δανία. Κοντά στον αντικαταστάτη του Γιαννούλη Άουξμπουργκ, σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμά του ετοιμάζει ο Άρης, που είναι κοντά σε συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Παίκτης των Κίτερνων για έναν ακόμα χρόνο, ο Γιάννης Γιαννιώτας, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, που παράλληλα γνωστοποίησε και την απόκτηση του 20χρονου μέσου σαν ο Σιντιαλό. Ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού εμφανίστηκε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στο πρώτο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ. Μετά την ανακοίνωσή του για 2+1 χρόνια, παρελθόν αποτελεί ο Μόντε Μόρις, MVP και του πρωταθλήματος, ψηφίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Το εισιτήριο για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλου πήρε η Ισπανία που νίκησε 3-0 την Αυστρία και θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία που επικράτησε 2-1 της Κροατίας. Η Ελβετία επιβλήθηκε 2-0 της Αλγερίας και περιμένει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Η συμφωνία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία επιβεβαίωσε στον τύπο της Ισπανίας ο Πέδρο Μαρτίνεθ που αποχωρεί από τη Βαλένθια έπειτα από 2 χρόνια. Ήταν μια πολύ φιλόδοξη πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ, τόνισε ο 65χρονος προπονητής που αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για τη μεταγραφή των Μπαντιό και Κί σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα μία ημέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο Ντουμπάι θα διεξαχθεί το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας στις 18 με 19 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Sportando. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα θα συμμετέχουν Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ως οικοδέσποινα. Άμεσα παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει είναι, σύμφωνα με το Sky Sports, ο Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες.

0: στιγμές που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Σε περνώ.

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Μουρια μέρα, σκοτουρές. Με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη, με αισιοδοξία. Έτσι για να πάει καλά η μέρα. Έτσι όμως συνεχίζουμε. Παρασκευή σήμερα, φτάσαμε σίως στον προάγγελο του Σαββατοκυριακού. Αυτό που θα σας πω εγώ εν ώψη Σαββατοκύριακου βέβαια είναι προγραμματίστε. Μπορείτε να προγραμματίσετε πολλά πράγματα. Το 2,4 υποσχιάν από τον Top FM, με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας καθημερινά από την Αθήνα. Ιδιαίτερα σήμερα Παρασκευή, έχω τις λίστες του στα χέρια μου. Και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα θα γεμίσουμε την εκπομπή μας με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, που τελειώνει. Ξέχνα τους νόμους, στου Νικήτα τη γαλέρα. Μας ακούτε στους 102,4 και τους 97,4. Και σημειώστε έναν σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας μαζί μας στο Viber 6937 348 348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας να μας έρθει εδώ. Διάθεσή σας και το τηλέφωνο του σταθμού 2241-0685-85. Πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης από τη Ρένα τη Βενιανάκη. Εδώ είμαστε όλοι. Εδώ είμαστε όλοι. Τρεις λέξεις που τις λέω σήμερα. Τρεις λέξεις που τις λέω σήμερα γιατί κοντεύω να χάσω και τα υπόλοιπα μαλλιά της κεφαλής μου με αυτά που μου συμβαίνουν. Αλλά επειδή αυτά δεν είναι επί του παρόντος και άπτονται άλλων ανθρώπων, δηλαδή των επιχειρηματιών εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει. Εγώ λέω να μπω κατευθείαν στο θέμα. Επαναλαμβάνω, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Μέχρι τις 12 θα ακούσουμε τα καλύτερα, ό,τι παίζει περισσότερο δηλαδή. Ενώ σε λίγο θα τα πούμε για τα καθημάς, αρκετά και ενδιαφέροντα.

Μπήκαμε στο ζέσταμα κατευθείαν με το Σταβέντο και την παρέα του. Αλλά πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026. Η Ελβετία επικράτησε της Αλγερίας με 2-0. Η Πορτογαλία ξεπέρασε το εμπόδιο της Κροατίας κερδίζοντας την 2-1. Ενώ η Ισπανία βρήκε τον τρόπο να βάλει 3 γκολ στην Αυστρία και να την επικρατήσει με 3-0.

Σήμερα στις 9 το βράδυ έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη μία το ξημέρωμα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Στις 4:30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Αυτά σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ.

πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ο Κολοσσός μας ενημερώνει ότι η προετοιμασία της ομάδος για την αγωνιστική περίοδο 26-27 θα ξεκινήσει στις 17 Αυγούστου στην Αθήνα. Η αποστολή της ομάδας θα διαμείνει στο ξενοδοχείο Τιτάνια του ομίλου Χατζηλαζάρου. Ενώ οι καθημερινές προπονήσεις θα πραγματοποιούνται στο κλειστό γυμναστήριο του Μήλωνα. Η ομάδα θα παραμείνει στην Αθήνα έως τις 13 του Σεπτέμβρη, ημερομηνία κατά την οποία θα αναχωρήσει για τη συμμετοχή της στα προκριματικά του Basketball Champions League, όπου θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στους ομίλους της διοργάνωσης. Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ. Επίσης, το γραφείο τύπου μας ενημερώνει ότι οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της προετοιμασίας και τα φιλικά θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα σε όλο τον κόσμο του Κολοσσού.

στο ποδόσφαιρο οι μεταγραφές συνεχίζονται. Στα Ερυθρόλευκα ντύνεται το παλικάρι από το Μαυροβούνιο, Μπάλσα Πόποβιτς.

Προαλήφεται ίδρυση καινούργιας δυναστείας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρώτον πυλώνει η επιστροφή του Γιούργεν Κλοπ στους πάγκους. Είναι έτοιμος να αναλάβει την Εθνική Γερμανία, παρακαλώ. Βέβαια, ακόμα τίποτα δεν είναι οριστικό. Και επειδή μιλήσαμε για Ολυμπιακό προηγουμένως, τα όνειρα εκεί δεν έχουν ταβάνι από ό,τι φαίνεται. Ήδη στα σκαριά η δημιουργία ενός παντοδύναμου Ολυμπιακού. Παρουσίασε και τη μακέτα του καινούριου Γιώργος Καραϊσκάκης ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες.

η λέξη ντροπή που μας απασχολεί εμάς τους Έλληνες από χθες το απόγευμα είναι. Είναι το ότι σε όποια κατάσταση κι αν είσαι, δεν είναι δυνατόν να χάνεις από τη Ρουμανία. Ευτυχώς η πρόκριση είναι εξασφαλισμένη, αλλά αυτό το 3-2 μέχρι τώρα έχουμε χάσει από το Μαυροβούνιο, έχουμε χάσει από την Ρουμανία. Και πρέπει να κερδίσουμε την Πορτογαλία τώρα πια.

Είναι η ώρα που πέφτει ο ήλιος, είναι η ώρα που βραδιάζει και ο Απόν ετοιμάζεται για την καινούργια του επιτυχία που έχει τίτλο «Καντάβα».

Καινούριο Δήμο Αναστασιάδη. Αυτή είναι η απόφαση σου. Έτσι είναι ο τίτλο του τραγουδιού. Ψηλά. Καλοκαιρινή ρυθμή είναι αυτή.

Τώρα, εξελογιάστρα η διαδάμου μας πάει σου να τρύπω σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας. Εκεί στο πλευρό. Πριν πάμε σε τραγούδια που είναι ψηλά, ανεβαίνουν συνεχώς. Ανεβαίνουν συνεχώς μέσα από τα airplay των μουσικών παραγωγών του ραδιοφώνου και τις επιλογές του ακροαματικού κοινού τους.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορική μέρα χθες για τη Ρόδο, καθώς πήρε σάρκα και οστά ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων του νησιού. Παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Πραγματοποιήθηκε από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου η επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση τμήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι με την απόφαση αυτή γίνεται το αυτονόητο, αφού η προστασία των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ η εξέλιξη έγινε εφικτή μετά από αλλαγή του νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από τρεις μηχανικούς. Την ίδια ώρα, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι και τα πρόστιμα σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα έχουν ήδη τριπλασιαστεί. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 2 και 6 το μεσημέρι, 11 χιλιόμετρα νότιο-νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας έχουν τεθεί, με εντολή του αρχηγού του σώματος, όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, καθώς και η Τρίτη ΕΜΑΚ. Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έχουν ήδη διασπαρεί στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων, όπως επιβεβαίωσαν ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουτζής και ο αντιδήμαρχος Κάσου Γιάννης Νικολάου. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, εκτήρια ή τραυματισμοί. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Στο ακριτικό Αγαθονήσι θα μεταβεί αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο κύριος Στασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θα εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία χαρακτηρίζεται υψηλού συμβολισμού για τα ακριτικά μας νησιά, ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, Ευάγγελος Κότορος, θα ανακηρύξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη. Μήνυμα ενότητας και άμεσης κινητοποίησης εκπέμπει η νέα διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με φόντο τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης του Δημόσιου Νοσοκομείου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου, Μάριος Κλονάρης, υπογράμμιζε ότι η εκλογή ενός νοσοκομιακού γιατρού στην ηγεσία στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης του νοσηλευτικού ιδρύματος, καλώντας σε κοινή δράση νοσοκομιακούς και ιδιώτες γιατρούς. Στο ίδιο μήκος κύματος, η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σε ψήφου, συνεχάρει τον νέο πρόεδρο και τόνισε ότι η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Η κυρία Σπάρταλη, με δηλώσεις της στον Top FM, επεσήμανε ότι η επόμενη μέρα απαιτεί διάλογο και κοινή προσπάθεια για τη διεκδίκηση λύσεων στις δομές υγείας της Ρόδου και των Δωδεκανήσων. Μεγάλη τιμή και ευθύνη χαρακτήρισε τη νέα θέση της η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, δεσμεύτηκε για τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των παρατάξεων. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λεωφόρο στην έξοδο προς Ιαλισσό στο ύψος των Κρητικών από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου λόγω εργασιών διαγράμμισης. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονή στο Αμπερνάλι διοργανώνει στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: φάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Κάναμε καλό ζέσταμα, ακούσαμε δελτίο ειδήσεων, ακούσαμε διαφημιστικά και πάμε σε τραγούδια που είναι ψηλά, είναι σε άνοδο διαρκή. Αλλά είναι εκτός δεκάδας βέβαια. Σαν αυτό που μας λέει η Ιουλία Καλυμάνη τώρα.

Και η ελικοκίνο ανεβαίνει συνεχώς. Πες μου τι σου χρωστάω. Όλα πάντως με λογαριασμό έχουν να κάνουν.

Η Κέτη Καρμπή απέχει. Απέχει γιατί έχει ένα προβληματάκι στο λαιμό, στο λάρυγγα. Αλλά το υποσυνείδητο είναι συνεχώς σε άνοδο.

6-9-37-348-348 στο Viber. Την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας περιμένουμε, ή τη φωτογραφία σας ή το παράπονό σας ή κάποια κατάσταση άλλη. Παράλληλα, καλημέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλη την ομογένεια που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα. Καλοκαίρι μακριά από την πατρίδα. Όταν είσαι μακριά, σε πιάνει νοσταλγία, θες να γυρίσεις, θες να δεις αγαπημένα σου πρόσωπα.

Και πριν τα διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας και πριν πούμε κάτι διαφορετικό, πάμε στο σούσουρο της Ανδρομάχης τώρα. Έχουμε γίνει σούσουρο.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4.

0: Συνεχίζουμε. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Σε περνώ

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.
3: Είμαστε στα τραγούδια που βρίσκονται σε άνοδο. Είναι ο Top FM 102,4 και 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά και στο site του σταθμού, όπου μπορείτε να διαβάσετε τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. topfm1024.gr. Είμαστε ακόμα, επαναλαμβάνω, σε τραγούδια που βρίσκονται σε άνοδο. Σε άνοδο και το σαφάρι της Αναστασίας.
4: Πως για μένα μπορεί να πεθάνει. Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Σαλολέ.
3: Μάλλον όχι της Αναστασίας, της Ρίας Ελληνίδου.

Όπως εμείς κάνουμε την παρέλαση των επιτυχιών του σήμερα στην εκπομπή μας κάθε Παρασκευή. Εγώ πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι τρεις. Από αύριο ξεκινάει η παρέλαση των αστεριών στο νησί μας. Ο λόγος για τη Λίνδο, όπου στις 4 Ιουλίου θα εμφανιστούν, αύριο δηλαδή, ο Στάν και η Κουλκουβίνη. Επόμενη εβδομάδα στις 11 του μήνα μας έρχεται ο Νίκος Μακροπουλιός. Στις 18 του μήνα η Έλλη Κοκκίνου. Στις 25 του μήνα ο Γιώργος Σαμπάνης. Παρέλαση των αστεριών έχουμε όμως και τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου Ιουλία Καλυμάνη. 8 Αυγούστου οι Μέλισσες. 15 Αυγούστου ο Πέτρος Ιακωβίδης, ανήμερα της Παναγίας που λέμε. Και στις 22 Αυγούστου ο Θοδωρής Οφέρης.

Είμαστε ένα τραγούδι πριν πούμε στη δεκάδα. Η ώρα είναι 14 λεπτά μετά τις 11. Τρέχουμε να προλάβουμε τώρα. Μια θέση έξω από τη δεκάδα. Ο Νίκος ο Μακρόπουλος με την επίθεση.

Φουλ επίθεση ο γυμναστής της παρέας. Ο Νίκος ο Μακρόπουλος είναι σπουδαγμένος γυμναστής, καθηγητής φυσικής αγωγής. Όπως και ο δικός μας, ο Γιώργος ο Δασκολίδης.

Είπαμε τα airplay των μουσικών παραγωγών και οι επιλογές του ακροματικού κοινού μπαίνουν σε έναν υπολογιστή. Ο οποίος κάθε βράδυ, κάθε πέμπτη βράδυ βγάζει το αποτέλεσμα και μας το στέλνει και μας εδώ. Και από αυτά τα 100 της λίστας εμείς επιλέγουμε τα 40, την πρώτη δεκάδα βέβαια, και εκείνα που είναι σε άνοδο.

0: βραδιάζει.
1: Στη θέση νούμερο 8
0: η λίγο σκοτάδι.
1: Ο Αντώνης ο Ρέμος με τη Δευτέρα, μπορεί να είναι Παρασκευή σήμερα, αλλά το... αυτή είναι η επιτυχία του. Και μάλιστα την ακούμε σε remix εκτέλεση. Στη τσέπη.

Δευτέρα, Αντώνης Ρέμος σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Από την άλλη πλευρά, ο Πάνος ο Κιάμος αναρωτιέται, ξέρεις πολλούς, πόσους πολλούς και ποιους πολλούς.

0: θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας και είναι πολύ πιθανό να πάρουμε χρόνο και από την επόμενη ώρα για να ολοκληρώσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο και την εκπομπή μας και την εβδομάδα.
1: Την πόρτα παλά πριν σου κλείσω.
0: Για άλλη μια φορά καλημερίζω, καλησπερίζω, εύχομαι καλό βραδάκι σε όλη την ομογένεια που μας ακούει και είναι μακριά από την πατρίδα.

0: σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορική μέρα χθες για τη Ρόδο, καθώς πήρε σάρκα και οστά ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων του νησιού. Παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Πραγματοποιήθηκε από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου η επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση τμήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι με την απόφαση αυτή γίνεται το αυτονόητο, αφού η προστασία των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ η εξέλιξη έγινε εφικτή μετά από σχετική αλλαγή του νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από τρεις μηχανικούς. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι και τα πρόστιμα σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα έχουν ήδη τριπλασιαστεί. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 2 και 6 το μεσημέρι, 11 χιλιόμετρα νότιο-νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας έχουν τεθεί, με εντολή του αρχηγού του σώματος, όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, καθώς και η Τρίτη ΕΜΑΚ. Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έχουν ήδη διασπαρεί στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων, όπως επιβεβαίωσαν ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουτζής και ο αντιδήμαρχος Κάσου Γιάννης Νικολάου. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, εκτήρια ή τραυματισμοί. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Στο ακριτικό Αγαθονήσι θα μεταβεί αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κύριος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θα εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία χαρακτηρίζεται υψηλού συμβολισμού για τα ακριτικά μας νησιά, ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, Ευάγγελος Κότορος, θα ανακηρύξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη. Μήνυμα ενότητας και άμεσης κινητοποίησης εκπέμπει η νέα διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με φόντο τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης του Δημόσιου Νοσοκομείου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου, Μάριος Κλονάρης, υπογράμμιζε ότι η εκλογή ενός νοσοκομιακού γιατρού στην ηγεσία στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης του νοσηλευτικού ιδρύματος, καλώντας σε κοινή δράση νοσοκομιακούς και ιδιώτες γιατρούς. Στο ίδιο μήκος κύματος, η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σε ψήφου, συνεχάρει τον νέο πρόεδρο και τόνισε ότι η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Η κυρία Σπάρταλη, με δηλώσεις της στον Top FM, επεσήμανε ότι η επόμενη μέρα απαιτεί διάλογο και κοινή προσπάθεια για τη διεκδίκηση λύσεων στις δομές υγείας της Ρόδου και των Δωδεκανήσων. Μεγάλη τιμή και ευθύνη χαρακτήρισε τη νέα θέση της η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, Μάρα Αντωνιάδη. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, δεσμεύτηκε για τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των παρατάξεων. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λεωφόρο στην έξοδο προς η Αλισσό στο ύψος των Κρητικών από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου λόγω εργασιών διαγράμμισης. Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής στο Αμπερνάλι διοργανώνει στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα, τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπρά και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Είμαστε στη δεκάδα των τραγουδιών που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Και θα συνεχίσουμε από τη θέση νούμερο 6, όπως βλέπω ότι είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, αφού πρώτα σας πω ότι έρχεται κόσμος και κοσμάκης στο νησί μας και διασκεδάζει μαζί μας και περνάει καλά μαζί μας. Μαζί. Πάμε λοιπόν τώρα στον Νίκο τον Οικονομόπουλο για να ακούσουμε το ένοχο κορμί. Από τη θέση νούμερο 6 όπου βρίσκεται. Για να πω καλημέρα και στη Τζιμεντούπολη που μας ακούει, έτσι μου λέει στο μήνυμά του. Ο φίλος μου ο καλός ο Γιάννης ο Μαγκλής από την Αθήνα. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Κι αν η

0: Από τον Νίκο τον Οικονομόπουλο τώρα πάμε τσάρκα στο Αιγαίο με την Αναβίση. Για να πω καλημέρα στο Γιάννη το Μαγκλή. Για να πω καλημέρα στον ξαδερφούλη μου τον Νικήτα τον Κουσκούση εκεί στη Μεταμόρφωση στην Αθήνα.
1: Και από τότε είμαι στην ίδια τη θέση. Με το βλέμμα ακίνητο.
0: Καλημερίζω επίσης τον Μιχάλη τον Παπανδρέου που είναι μαζί μας. Γαβρέ μου. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Τσακμακίδη, άλλος γαύρος.
1: Μου πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Άφησες ένα δωμάτιο νεκρή για να πνέει. Καλημέρα στο φίλο τον καλό, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου εκεί στην Πάφο. Στην Πιάνκα και το Βασίλη στο Ζιπάρι, στην Κο. Καλημέρα στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στον Παράσκο τον Φλεβαρά. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στον Παντελή τον Πρεσβύρη, στο Σπύρο τον Φιλιππόπουλο. Στο Σταμάτη τον Μαυρίκο, το φίλο μου τον καλό Σταφάν του οικογενειακός. Στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο. Στον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή. Να μου προσέχεις το γαμπρό, είναι καλό.

Καλημερίζω τον Εκτάριο τον Καπόγλου. Λέω καλησπέρα στον Παναγιώτο Ξουλέη και την παρέα του εκεί στην Αυστραλία. Ομογένεια, καλησπέρα. Καλημέρα στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στο φίλο μας τον Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Γεια σου ρε Σκύπη. Στο Βασίλη τον Κοντουδιό, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, το φίλο μας τον Καλό, τον Κλεόβουλο τον Γεωργίου. Καλημέρα στο Μάκη το Σιδέρι που είναι μαζί μας. Στον άνθρωπο του χιούμορ, όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Αντώνη τον Βεργαδί, στο Σταύρο τον Σαλακενό, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στη φίλη μου την Κατερίνα.

Καλημέρα στο Σάββα τον Μπαούρη, στο Γιώργο τον Πετρόπουλο, στον Τάσο τον Αρνά, στον Κότσιο τον Κωνσταντίνου, στον Νίκο τον Γιάννου που είναι μαζί μας, στην Αθανασία τη Μουστρούχου εκεί στη μακρινή Καλαμάτα. Ανεβαίνουμε στο 4. Εκεί συναντάμε το Θοδωρή το Φέρι. Με μια από τις μεγάλες του επιτυχίες.

Καλημερίζω την κυρία Ελισάβετ, το Βαγγέλη τον Κουνενό, το Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαρίτσα. Την Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού. Το Τζίμι τον Μποζατζή που είναι μαζί μας. Το Γιάννη το Φωτάκι στον Έμπονα. Τον Παντελή το Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Τον Άλκη τον Μπανάκι στη Βάρκιζα. Απόστολο τον Πονιά, τη Βασιλική Κωστάκου Τραμπάκλου, το φίλο μου τον καλό, τον Τίμο τον Ξανθόπουλο, τη Μαρία τη Χατζησταμάτη. Τι, απορείς για τη φωτογραφία? Κόμμα πού είσαι? Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στη Μανταλένα της Γιάκης, στο Μιχάλη τον Σταύρου, στο Μάνο τον Ανδρουλάκη. Στο Μάνο τον Ευγενίδη. Έπρεπε να ακούσω ούτε λέξη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο τον καλό. Θα υπάρχεις για μας. Και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για αυτή την μεγάλη αγκαλιά την καθημερινή. Θα

Πάμε τώρα σιγά σιγά να πατήσουμε και την κορυφή, να πάμε στην πρώτη θέση. Κορυφή και αυτή την εβδομάδα ο Πέτρος Ιακωβίδης με το «Έτσι έχει μάθει».

0: βασίλισσα.
1: Ο ξαδερφούλης είναι στα Ινόφυτα.
0: Κατά πολλά και εσύ πιο λίγη.
1: Χαρά και εργασία που λέμε. Ο φίλος μου ο Τζίμης ο Μποζατζή μου λέει και εμείς είμαστε γαύροι. Καλορίζικο.
0: Πιο αχάριστη στον κόσμο.
1: Το Καραϊσκάκης.

μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, να το περάσετε όμορφα με τους αγαπημένους σας, τις αγαπημένες σας και την παρέα σας γενικότερα, και εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 10. Και να θυμάστε πως για όλα υπάρχει θεία δίκη πάντα.

0: ωφελή σου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
2: Διαλέγω νησί για διακοπές.
1: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
2: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφάλας. Την πρόσληψη του 71χρονου Ισραηλινού και άλλοτε προπονητή της Τσέλσι, Avram Grant, ως νέο συμβούλιο της διοίκησης, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Παίκτης των κίτρινων για έναν ακόμη χρόνο, ο Γιάννης Γιαννιώτας, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, να γνωστοποιεί και την απόκτηση του 20χρονου μέσου Σανούση Ντιαλό. Στον Παναθηναϊκό ταιριάζει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο να ματώνουμε για την ομάδα, τόνισε ο Ανδρέας Τετέη σε συνέντευξή του στον Big Win Sport FM. Φουλάρουν για την απόκτηση αριστερού μπακ οι πράσινοι. Τελευταία προπόνηση σήμερα επί Ολλανδικού εδάφους εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Άγιαξ. Ανεβάζουν στροφές οι Ντεφράι και Ράστοντερ. Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Πόποβιτς, ο οποίος μαζί με την υπόλοιπη αποστολή αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκτός, Τρεφέτσα, Καμπελά και Παπακανέλος, στις 6 του μήνα θα ενσωματωθεί ο Μασούρας. Τη μακέτα του νέου Γιώργιος Καρεσκάκης παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην τελική ευθεία, η απόκτηση του ΧΑΦ από την ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ομάδα του παίκτη. Πιθανότατα εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ξεκινούν σήμερα στα Σπάτα οι εργομετρικές και οι ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ, εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Θέμα χρόνου να κλείσει η μεταγραφή του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη στον ΠΑΟΚ, στον οποίο υπάρχει αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Σήμερα θα μεταβεί στην Ολλανδία ο Τάισον και από αύριο θα μπει στις προπονήσεις. Εκτός, για έναν μήνα ο Τσάλοφ, λόγω ρήξης έξω μηνίσκου, καθαρή μαγνητική του Παβλέγκα. Προπονητής της σεζόν 2025-26 στη στοίχημα GBL και για πέμπτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ύστερα από σχετική ψηφοφορία ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα γιατί έρχεται μετά από μια χρονιά στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Την απόκτηση του Απόστολου Ρούμογλου ανακοίνωσε η Καρδίτσα. Ο 23χρονος forward που κατέκτησε 2 πρωταθλήματα με το κολέγιο του Connecticut στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με την ομάδα της Θεσσαλίας. Την παρέτησή του από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο φέρεται να υπέβαλε ο Julian Nagelsmann. Σύμφωνα με τον διεθνή τύπο, το φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Jürgen Klopp. Εποχή, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στη Νάπολη. Οι Παρτενοπαίοι επισημοποίησαν την πρόσληψη του πολύπειρου Ιταλού προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Η συμφωνία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία επιβεβαίωσε στον τύπο της Ισπανίας ο Πέδρο Μαρτίνεθ, που αποχωρεί από τη Βαλένθια έπειτα από 2 χρόνια. Ήταν μια πολύ φιλόδοξη πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ, τόνισε ο 65χρονος προπονητής, που αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για τη μεταγραφή των Μπαντιό και Κί σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα μία ημέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την ομάδα μπάσκετ της Μπάγκερ Μονάχου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του Ντουέιν Ουάσιγκτον μέχρι το 2028. Τα τελευταία δύο χρόνια ο Αμερικανός γκάρντ αγωνιζόταν στην Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
11: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
12: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
13: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
14: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
15: Σε περνώ

0: Στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πάντας μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια. 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα 0, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Θέλω να κερδίσω πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Γι' αυτό κόβω γρήγορα το τραγούδι.
1: Σε αντίθεση με την εκείνη της εκπομπής που έπαιξε κανένα 10 λεπτό που γράφουν εδώ και οι ακροατές.
0: Ναι, αλλά οι ακροατές που ακούγαν και νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι το δελτίο ξεκίνησε καθυστερημένα.
1: Εντάξει.
0: Και τελείωσε το δελτίο. Και
1: επειδή άρχισε τελείως καθυστερημένα το δελτίο, βάλαμε και 5 λεπτό εκείνης εκπομπής κάπου.
0: Όχι. Τέλος πάντων. Να σου πω, αλλάζεις κουβέντα.
1: Καθόλου δεν αλλάζω κουβέντα, ό,τι θέλετε.
0: Κανονικά η εκπομπή σου ήταν αυτή.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι εκπομπή μου κανονικά. Εμείς την Κυριακή έχουμε κανονικά εκπομπή.
0: Τέλος πάντων, το αφήνω αυτό.
1: Τιμή μου να πω καταρχάς, Διονύση.
0: Καλά, και δική μου τιμή.
1: Αλίμονο.
0: Έχω βαρεθεί να σε βλέπω τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για να πες μου λίγο. Αν ήσουν ο Σπανούλης χθες.
1: Ναι.
0: Με μέγιστο βαθμό το 10.
1: Ναι.
0: Στον. Αν μπορούσαμε να μετρήσουμε τον εκνευρισμό που είχε.
1: 11.
0: Μονό.
1: Ου. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μήπως λίγο παραπάνω.
1: Ήταν εκνευρισμένος πολύ, εντάξει, λογικό είναι, γιατί η ομάδα δεν είχε καθόλου καλή εικόνα. Χάσαμε από τη Ρουμανία, να πούμε, και πλέξαμε. Πλέξαμε όχι για την πρόκριση, γιατί να το ξεκαθαρίσουμε, η ομάδα δεν έχει προκριθεί μαθηματικά ακόμα, αλλά υπάρχει ένα πολύ ακραίο σενάριο.
2: Θα αλλάξουμε μικρόφωνο.
1: Θα αλλάξουμε μικρόφωνο.
2: Ναι, ναι.
1: Τι, να πάρω αυτό.
2: Ναι.
1: Ωραία. Μα σαμποτάρουν οι κύριοι Καπάτο, δεν ξέρω αν το βλέπει.
0: Ακούγεται καλύτερη φωνούλα τώρα γι' αυτό.
1: Βλέπει. Λοιπόν, μα σαμποτάρουν οι κύριοι Καπάτο. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν έχουμε. Δεν είναι ρεαλιστικό το σενάριο να αποκλειστεί η Εθνική. Θα πρέπει να χάσουμε την Κυριακή εμείς από την Πορτογαλία, να νικήσουν οι Ρουμάνοι στο Μαυροβούνιο και να είναι ο συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων να έχουμε χάσει εμείς με μια διαφορά, ξέρω εγώ, 50, 60, 70 πόντου. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται ποτέ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά υπάρχει σαν μαθηματική πιθανότητα και δεν μπορούμε να πούμε ότι μαθηματικά ακόμα έχουμε περάσει στη δεύτερη προκριματική
0: επειδή
1: φάση.
0: Χρειάζεται να, επειδή είναι αυτό που είπε, δηλαδή.
1: Τι επειδή είναι αυτό που είπε.
0: Αυτό για του 50-60 πόντου.
1: Όταν λε μαθηματικά, πρέπει να πει μαθηματικά, να τα πει όλα. Δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Έτσι. Οπότε. Το πρόβλημα είναι ότι θα κουβαλήσουμε δύο ήττες όπως και να έχει. Ελπίζω όχι τρίτη, γιατί την Κυριακή είναι πιο μας του δεν γίνεται. Το μάτς με την Πορτογαλία. Δύο ήττες στην επόμενη φάση, όπου θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Οι Ισπανοί έχουν το απόλυτο. 5 νίκες σε 4 παιχνίδια, με το 1,5 πόδι είναι ήδη στο παγκόσμιο. Γιατί από τον όμιλο που θα σχηματιστεί στη δεύτερη φάση, οι τρεις πρώτοι του δικού μας, οι τρεις πρώτοι του δικού τους, οι τρεις πρώτοι δικού τους είναι ήδη γνωστοί. Στο δικό μας ακόμα είναι όλα ανοιχτά. Θα παίξουν μεταξύ τους, όχι εμείς ξανά με τους ίδιους, με αυτούς τους απέναντι και αυτοί με τους δικούς μας, το δικό μας το όμιλο. Και οι τρεις πρώτοι προκρίνονται. Έτσι. Αν θεωρήσουμε την Ισπανία με 5-0, πρέπει να μην κατέβει για να.
0: Να κάνει μια δύο νίκη, να τελειώσει.
1: Παίζει τώρα τελευταία αγωνιστική στη Γεωργία, βέβαια, που θέλουν οι Γεωργιανοί την νίκη. Εμείς ευχόμαστε να κερδίσουν οι Ισπανοί, για να πάνε με όσο δυνατή μικρότερη γίνεται η συγκομιδή Γεωργιανοί, δηλαδή να περάσουν με 2-4, τη στιγμή έχουν 2-3. Το άλλο το παιχνίδι δεν το βλέπω να σπάει γιατί είναι Δανία-Ουκρανία από τον άλλο όμιλο. Νομίζω ότι οι Ουκρανοί είναι πολύ καλύτεροι και θα κερδίσουν και θα φτάσουν και εκείνοι στο 4-2 στο οποίο φιλοδοξούμε να μπούμε εμείς. Οπότε βλέπουμε να τελειώνει και να σχηματίσει το νέο όμιλο με Ισπανία που θα έχει 6-0. Αν νικήσουμε εμείς και νικήσουν και οι Ουκρανοί που είναι τα φαβορί για τους αγώνες Κυριακής, θα πάμε εμείς οι δύο στο 4-2 και από εκεί και πέρα θα υπάρχει το Μαυροβούνιο που έχει αυτή τη στιγμή. 3-2 και η Γεωργία που έχει 2-3. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν την τελευταία αγωνιστική.
0: Ωραία. Οπότε, και περνάνε
1: οι τρεις πρώτοι από το δεύτερο όμιλο. Ναι.
0: Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι όμιλος έτσι όπως την είπες, η Ισπανία είναι η μία σίγουρη ομάδα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν.
1: Άλλες δύο θέσεις που θα κρυθούν στα μεταξύ μας.
0: Εμείς.
1: Ναι. Εμείς οι Ουκρανοί.
0: Οι Ουκρανοί και το Μαυροβούνιο.
1: Και η Γεωργία υποπροϋποθέσει. Αν είναι στο 2-3 η Γεωργία δεν την. Στο 3-3 η Γεωργία δεν την ξεγράφει με τίποτα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Άρα θέλει προσοχή μεγάλη γιατί το παράθυρο του Αυγούστου, που θα γίνουν τέλη Αυγούστου τα παιχνίδια, θα παίξουν τα δύο πρώτα παιχνίδια. Εκεί λογικά θα έχουμε και κάποια ακόμα παιδιά που απουσιάζαν αυτό το παράθυρο. Έτσι, γιατί θα έχουν αρχίσει και προετοιμασίες και μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη γκάμα παιχτών. Αναφέρομαι από το Ρογκαβόπουλο μέχρι ενδεχομένως τον Ντόρσεϊ, μέχρι ξέρω, το Μίτογλου, τον Παπαγιάννη που λείπουν τώρα. Ακόμα και τον Αντετοκούμπο θεωρητικά, αν και το βλέπω δύσκολο. Έτσι, ή έστω τον Κώστα Αντετοκούμπο.
0: Ναι.
1: Για να αγωνιστούν σε αυτά τα παιχνίδια που θα είναι πολύ σημαντικά. Έτσι. Θα παίξει ρόλο και η κλήρωση, να δούμε τη σειρά των αγώνων. Γιατί άλλο, ας πούμε, είναι να παίξει με την Ουκρανία τώρα που είναι ο Μιχαλιούκ, ο οποίος θα είναι στο NBA το χειμώνα και δεν θα έρθει. Αν παίξουμε Αύγουστο, θα έρθει. Αν παίξουμε στο παράθυρο του Νοεμβρίου ή στο παράθυρο του Φεβρουαρίου, δεν θα έρθει. Έτσι. Οπότε είναι διαφορετικά τα δεδομένα εκεί με την Ουκρανία που είναι από τις βασικές ανταγωνίστριες για τις θέσεις.
0: Πώς είναι τα δεδομένα τώρα πια με τον Αντετοκούνμπο που αλλάζει η ομάδα?
1: Εντάξει, Γάλλοι.
0: Γιατί γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι η Μπάτση είναι, ρε παιδί μου, ήταν υπέρ στο να παίζει ο Αντετοκούμπο με την Εθνική και δεν έφεραν πρόβλημα.
1: Δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν δούμε τα προηγούμενα χρόνια, έχουν αφήσει παίκτες τους να αγωνίζονται κανονικά. Από τον Ντράγκιτς μέχρι τα προηγούμενα χρόνια τον Φοντέκιο ή τον Γιώβιτς, τον Νίκολα Γιώβιτς που είναι στο Μαϊάμι. Τους έχουν δώσει άδειες και αγωνίζονται κανονικά. Δεν έχουν τέτοιο θέμα. Και είναι και ο Σπόριστρα προπονητής που ήταν στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Άρα ξέρει τις διοργανώσεις αυτές και μπορεί να θεωρεί ότι τον βοηθάνε κιόλας. Και ούτως ή άλλως ο Γιάννης, παιδιά, άμα θέλει να έρθει, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περίπτωση να μην έρθει. Έτσι. Okay. Που πάντα θέλει να έρθει. Έτσι. Όσες φορές έχει απουσιάσει, έχει να κάνει με τραυματισμούς. Ή αν είναι τώρα, όπως τώρα για παράδειγμα, που είναι σε διαδικασία ανταλλαγής, προφανώς οι Bucks δεν θα επέτρεπαν ποτέ. Πριν υπογράψει, πριν ανακοινωθεί, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει υπογραφεί, αλλά είναι δεδομένο, να έρθει να παίξει στην εθνική και χτύπα ξύλο, να έχει ένα τραυματισμό και να τρέχουν. Γιατί για αυτούς είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που βασίζουν το μέλλον τους στα ανταλλάγματα που θα πάρουν.
0: Ωραία, για να πάμε λίγο στο χθεσινό μας.
1: Στο χθεσινό, ναι.
0: Τι έφταξε. Εγώ δεν το είδα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή διάβασα ότι ήμασταν μπροστά.
1: Ήμασταν 14, μετά χαλαρώσαμε λιγάκι, άλλαξαν λίγο αυτή την άμυνά τους. Μπλοκάραμε πολύ επιθετικά, βάλαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο δύο πόντους. Γενικά είχαμε προβλήματα. Είχαν 9 παραπάνω κατοχές οι Ρουμάνοι, χάρη όχι κυρίως στα επιθετικά ρημπάουντ, αλλά στα πολλά λάθη που κάναμε εμείς. Μεγάλος αριθμός των λαθών για την ελληνική ομάδα. Και είχαμε και ανισορροπία στην επίθεση, γιατί χωρίς σημείο αναφοράς κλασικό κάτω από το καλάθι, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουμε πολλούς ψηλούς και όταν λείπουν οι Παπαγιάννης, ο Μίτογλου, ο Γκότσα Αντετοκούμπο, δεν το συζητάμε καν για τον Γιάννη, δηλαδή τα παιδιά που ήταν στο μπάσκετ και πήραμε το χάλκινο. Παίζαμε χθες τώρα με τον Κακλαμανάκη, με τον Τζαλμπούρη, λίγο με τον Κουζέλογλου. Πήραμε 12 λιγότερα δίποντα από ό,τι τρίποντα. 26 δίποντα, 38 τρίποντα. Okay. Αυτό δείχνει μια ανισορροπία, έτσι. Σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό φταίει κατά βάση. Προφανώς μπορούσαμε να κερδίσουμε. Προφανώς είναι κακή η αντίδραση πολλών παιχτών προς το τέλος στις περιστροφές, στην άμυνα, στην προσωπική άμυνα, ανόητα λάθη. Όχι, ο Πάγκος δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο στο παιχνίδι αυτό. Νομίζω ότι όσα όπλα έχει ο Σπανούλης θα χρησιμοποιήσει, αλλά είπαμε, όταν έχει τόσες απουσίες και θα βάλει τις απουσίες ακόμα και τα παιδιά του κολεγίου. Αν είχαμε, ας πούμε, τον Αβδάλα ή τον Ζούγρη, που δεν μπορούσαν για κάποιους λόγους, και τον Σαμοντούροφ, ναι, λόγω του κολεγίου δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, θα είχαμε ένα πολύ καλύτερο ρόστερ από το τωρινό και θα κερδίσαμε ακόμα και χωρίς τον Ντόρση, το Γιάννη Αντετοκούμπο, ξέρω εγώ, το Σλούκα ή οποιονδήποτε άλλο. Έτσι. Αυτά για την εθνική. Να πούμε ότι η ομάδα γύρισε αμέσως μετά το παιχνίδι με τσάρτερ. Σήμερα θα έχει full βιντεοθεραπεία η προπόνηση με Σπανούλη, γιατί είναι τύπου ο Μπράντοβιτς ο Σπανούλης, έτσι έχει γαλουχηθεί και αυτός από τα μικράτα του. Θα τους κλείσει στο δωμάτιο και θα τους ψάλει για πολλή ώρα. Αύριο προπόνηση. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε αλλαγή στη δωδεκάδα, γιατί εντάξει, προφανώς από τα παιδιά που κλείθηκαν εξ αρχής θα είναι κάποιοι. Θυμίζω ότι έμειναν έξω του Λιάτος και ο Πλώτας, που δύσκολα να μπουν οι πιτσιρικάδες τώρα αντί κάποιον άλλον. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Άλλη προσθήκη πάντως απ' έξω δεν πρόκειται να υπάρξει. Δηλαδή, αν νομίζει κάποιος ότι θα εμφανιστεί από ξαφνικά κάποιος, ας πούμε, να μας σώσει,
0: ναι,
1: ας μην το περιμένει.
0: Βλέπω μεγάλη κριτική από τους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα για παίκτες που υποτίθεται λέγαμε ότι ήταν αδικημένοι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, εστιάζουν σε Τελειόπουλο και Λαρετζάκη. Και ήταν αδικημένοι από τις ομάδες τους στους αγώνες της Ευρωλίγκας και όλη αυτή τη σεζόν. Και προφανώς περίμεναν κάτι περισσότερο από αυτούς. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι γι' αυτό.
1: Εντάξει, κοίτα, αδικημένοι στις ομάδες τους ήταν γιατί είναι άλλος ο ρόλος τους. Απλά στην εθνική έχουν άλλο ρόλο αυτά τα παιδιά. Και όταν μια σεζόν ολόκληρη παίζεις 5-10 λεπτά ή και καθόλου και ξαφνικά καλείσαι να ηγηθείς, δεν είναι εύκολο να το κάνεις πάντα με συνέπεια. Ας πούμε στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν πολύ κρίσιμο στο Μαυροβούνιο, ο Τολιόπουλος το πήρε, αν θυμάσαι, σχεδόν μόνος του. Έτσι, ο Λαρετζάκης ήταν καλός επιθετικά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα παιδιά αυτά είναι. Εγώ λέω πάλι καλά που έχουν και αυτούς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από εκεί και πίσω ο παίχτης να μπορέσει να βγει μπροστά, να ηγηθεί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Εκτός και αν έρθει ο Αβδάλας, ας πούμε, κάποια στιγμή και γίνει αυτό που όλοι περιμένουμε να γίνει. Έτσι.
0: Εκτός αυτού, εγώ θα έλεγα ότι ποτέ κανένας δεν έχει πει ότι ο Λαρετζάκης και ο Τολιόπουλος είναι οι ηγέτες που περίμενε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για να πάνε μπροστά ή για να είναι καλύτεροι σε
1: αυτή τη στιγμή. Δεν τους πήρε για ηγέτες, τους πήρε για κάποια συμπληρώματα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ούτε αυτό το ρόλο έχουν και μάλιστα.
0: Οπότε αντίστοιχα δεν μπορείς να περιμένεις και να ασκείς τέτοια κριτική στους παίκτες αυτούς για την εθνική ομάδα και για μη καλή παρουσία τους, ας το πούμε.
1: Αλλά εγώ δεν τους κριτικάρω ούτε και για το θέμα των συμβολέων. Γιατί όταν ένα παιδί όλη την καριέρα ή τέλος πάντων μέχρι τα 27-28, γιατί εκεί άρχισαν να βγάζουν σοβαρά λεφτά και ο Τολιόπουλος και ο Λαρετζάκης από τον μπάσκετ, δεν θα έλεγαν όχι τότε στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
0: Εννοείται.
1: Ή θα τους φτιάξει τη ζωή.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, για πάμε στην ΑΕΚ, γιατί και γρήγορα. Γιατί έχουν πολλές ερωτήσεις για το γήπεδο, για
1: το γήπεδο
0: γενικότερα, για μεταλλαφές.
1: Έγινε μια συνάντηση, να πούμε, με τον του Μάγκη Αγγελόπουλου, μια αντιπροσωπεία των οργανωμένων. Ο κόσμος εξέβρασε τις αντιρρήσεις του με το να πάει ο Ολυμπιακός να
0: παίξει στην Αρένα. Αυτό, okay, ναι, ναι, ναι. Να το διευκρινίσουμε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι. Καταρχάς δεν είναι απόλυτα στο θέμα, στο χέρι της ΑΕΚ. Ένα. Και ενώ τους άκουσε ο Αγγελόπουλος σε καλό κλίμα, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος τσακωμός κτλ. Δεν νομίζω ότι ο Αγγελόπουλος θα αλλάξει στάση. Εμένα αυτό που μου έχει φανεί έτσι σαν πρώτη στάση ότι είναι θετικός στο να το παραχωρήσει το γήπεδο με ισχυρές ρήτρες, να πούμε. Δηλαδή με ρήτρες που θα λένε ότι ο Ολυμπιακός, αν κάνει το προκαλέσει ο κόσμος το οποιοδήποτε ζημιά, θα πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Δηλαδή την επόμενη κιόλας μέρα, ότι κάθισμα έχει καταστραφεί, ότι τείχος έχει βαφτεί, εκτός από το να το καλύψει οικονομικά, να τα αποκαταστήσει άμεσα ο ίδιος. Ναι. Θα έχουν τέτοιες ισχυρές ρήτρες και προφανώς και αν γίνουν ακραία πράγματα, μπορεί και να διακοπεί αυτή η συνεργασία. Και υπολογίζει και τα χρήματα τα οποία, παιδιά, κακά τα ψέματα για την ΑΕΚ, που έχει ένα μπάτζετ, θα έχει 4,5-5,5 εκατομμύρια. Αν βγάλει και ένα 1,5 από τον Ολυμπιακό έξτρα, μιλάμε για δύο πολύ καλές μεταγραφές, ναι, ακόμα που μπορεί να κάνει. Έτσι.
0: Ένα τρίτο. Ένα τρίτο. Κάπως έτσι, ναι, όχι ακριβώς, αλλά.
1: Τρίτο, κατά ένα
0: πέμπτο πλειολόγο. Ναι. Ναι.
1: Νομίζω ότι προς τα εκεί πάμε. Δεν έχει ακόμα κλείσει, αλλά φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο αυτό το πράγμα να κλείσει. Έχει κυκλοφορήσει και ότι οι οργανωμένοι της ΑΕΚ είπαν ότι αν γίνει αυτό, εμείς δεν θα πατήσουμε στο γήπεδο και θα πάρουμε διαρκείας, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάπου. Εμείς το μεταφέρουμε αυτό σαν φήμη, σαν πληροφορία. Έτσι. Και θα δούμε. Πάντως δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει σε αυτό ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα. Δυστυχώς δεν ήταν όπως θα άξιζε τα προηγούμενα χρόνια. Και περιμένουμε να δούμε.
0: Ωραία. Για πες μεταγραφές γρήγορα, γιατί έχουμε για και το σήμα. Για ΑΕΚ φυσικά.
1: Εντάξει, έχει ανανέωση ο Φίζελ.
0: Από εδώ και πέρα.
1: Ναι, τώρα κοιτάζει να πάρει έναν άσο, ένα τεσάρι. Και περιμένει να δει, θα γίνει το Λαρετζάκι που είναι φαβορή ο Άρης, βέβαια. Ναι, ακόμα δεν έχει λύσει το συμβόλαιο του, γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, πούμε, ακόμα από τον Άρη. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ακόμα λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν είναι κλεισμένο 100%, αλλά προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζει, εσύ, εγώ πάω έξω.
1: Τιμή μου, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πηγαίνουμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αν προλάβουμε δελτίο ειδήσεων με το Sky και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 17χρονου Βρετανού, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, αγόρασαν αλκοόλ από ένα μίνι μάρκετ, καθώς ο 17χρονος επέδειξε στον ιδιοκτήτη πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της ΔΙΕΣ Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η πορεία των ερευνών και ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχών ηθικών αυτούργων των δολοφονικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ελεγχόμενη και σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της πολιτεύθερας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση. Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο, λευοπατέρας της Παναγιώτης Νέστορας και σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της. Ομόφωνα ένοχοι κηρύχθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, οι δικαστές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της επεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορική μέρα χθες για τη Ρόδο, καθώς πήρε σάρκα και οστά ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων του νησιού. Παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα. Πραγματοποιήθηκε του Εργατικού Κέντρου η επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση τμήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι με την απόφαση αυτή γίνεται το αυτονόητο, αφού η προστασία των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ η εξέλιξη έγινε εφικτή μετά από σχετική αλλαγή του νόμου. Η υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από τρεις μηχανικούς. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι και τα πρόστιμα σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα έχουν ήδη τριπλασιαστεί. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 2 και 6 το μεσημέρι, 11 χιλιόμετρα νότιο-νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας έχουν τεθεί, με εντολή του αρχηγού του σώματος, όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, καθώς και η Τρίτη ΕΜΑΚ. Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έχουν ήδη διασπαρεί στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων, όπως επιβεβαίωσαν ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουτζής και ο αντιδήμαρχος Κάσου Γιάννης Νικολάου. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, εκτήρια ή τραυματισμοί. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Στο ακριτικό Αγαθονήσι θα μεταβεί αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κύριος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θα εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία χαρακτηρίζεται υψηλού συμβολισμού για τα ακριτικά μας νησιά, ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, Ευάγγελος Κότορος, θα ανακηρύξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη. Μήνυμα ενότητας και άμεσης κινητοποίησης εκπέμπει η νέα διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με φόντο τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης του Δημόσιου Νοσοκομείου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου, Μάριος Κλονάρης, υπογράμμιζε ότι η εκλογή ενός νοσοκομιακού γιατρού στην ηγεσία στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης του νοσηλευτικού ιδρύματος, καλώντας σε κοινή δράση νοσοκομιακούς και ιδιώτες γιατρούς. Στο ίδιο μήκος κύματος, η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σε ψήφου, συνεχάρη τον νέο πρόεδρο και τόνισε ότι η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Η κυρία Σπάρταλη, με δηλώσεις της στον Top FM, επεσήμανε ότι η επόμενη μέρα απαιτεί διάλογο και κοινή προσπάθεια για τη διεκδίκηση λύσεων στις δομές υγείας της Ρόδου και των Δωδεκανήσων. Μεγάλη τιμή και ευθύνη χαρακτήρισε τη νέα θέση της η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, Μάρα Αντωνιάδη. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, δεσμεύτηκε για τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των παρατάξεων. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λεωφόρο στην έξοδο προς Ιαλισσό στο ύψος των Κρητικών από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου λόγω εργασιών διαγράμμισης. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής στο Αμπερνάλι διοργανώνει στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
0: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
0: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
0: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 100.
8: 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.
9: Αυτή τη Sky Ολυμπιακός με την Superbet θέλουν τον Ολυμπιακό να καρπώνεται κοντά στα 50 με 55 εκατομμύρια και μιλάμε φυσικά για μια συμφωνία η οποία έχει διάρκεια για τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2032. Γι' αυτό λοιπόν η Superbet, η οποία γενικότερα έχει γίνει χορηγός και πολλών ομάδων στο ποδόσφαιρο, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, αλλά έχει αρχίσει και στο μπάσκετ πλέον να απλώνει τα δίχτυα της, να το πούμε κάπως έτσι. Υπενθυμίζω ότι στο sportfm.gr μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε αλλά και να δείτε μια αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Ανδρέας Τετέη στον Διονύση Τεσίλα και στον Τάσο Νικολογιάννη, που βρίσκονται στην Ολλανδία, παρακολουθούν την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, με τον Ανδρέα Τετέη να στέκεται στο νέο πρόσωπο το οποίο αναμένουμε να έχει ο Παναθηναϊκός και την ξεκάθαρη διάθεση από το προπονητικό επιτελείο ο Παναθηναϊκός να έχει ένα αγωνιστικό πρόσωπο που του ταιριάζει, με κυριαρχικό ποδόσφαιρο και με διάθεση να είναι πολύ επιθετικός και να σκοράρει όσο τη δυνατόν περισσότερο, με οργανωμένες επιθέσεις, με και επίσης επισημαίνει και τη διάθεση όχι μόνο του Ιδίου αλλά και όλων των παικτών της ομάδας να ματώνουν για την ομάδα τη φανέλα και να προσπαθήσουν για ό,τι καλύτερο στην εφεδρινή σεζόν.

Παναθηναϊκού. Από τον Ολυμπιακό χθες είχαμε την παρουσίαση του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη, έτσι όπως το ονειρεύεται η διοίκηση των Ερυθρολεύκων. Αναφέρθηκε σε κάποια ζητήματα και ο Γιώργο Τσανέκας, θα μιλήσουμε και πάλι με τον Γιώργο και για αυτό, αλλά και για τα μεταγραφικά. Επίσης υπάρχουν και από τον Άρη εξελίξεις, αλλά και από τον ΠΑΟΚ. Έχει γίνει στον ΠΑΟΚ ένα αποφασιστικό βήμα για τον Χατζηδιάκο, όπως μετέφερε νωρίτερα ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου στην εκπομπή που έκανε ο Μιχάλης. Στον Άρη είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση. Θυμάστε τον Αβραμ Γκραντ, το θυμάστε. Λοιπόν, αυτός ο κύριος πλέον είναι ο νέος σύμβουλος της διοίκησης της ΠΑΕΑΡΗΣ, μια πολύ σημαντική προσθήκη, ο οποίος με τις γνώσεις που έχει προφανώς και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην στελέχωση όχι μόνο της ομάδας, αλλά γενικότερα και των συνεργατών που θα πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα για να υπάρξουν καλύτερες ημέρες, εγώ θα το πω κάπως έτσι, για τον Άρη στη νέα σεζόν. Ο Άρης, ο οποίος έχει διατηρήσει τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του μετά από τις καλές εμφανίσεις που έκανε στα play-outs ή στα play-offs. Στα play-offs, στο 5-8 που ήταν για την περσινή σεζόν.

0: 94,6.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Κιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
4: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα. Διψά για. Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και συνδεμαστούμε με την Ολλανδία και με τον Νίκο Αθανασίου. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα φίλε μου, είσαι καλά?
0: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά, είχαμε και μια πάρα πολύ όμορφη επίσκεψη εδώ. Να την αναφέρω γιατί ήταν πολύ συγκινητικές οι εικόνες. Λογικά σε λίγο σε όλα τα μίντια μπορούν να τις δουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Έχει έρθει εδώ η μητέρα και ο πατέρας του Στέφαν Ντεφράι, κύριος Γιάννη και η κυρία Κόρη.
0: Ναι.
1: Και παρακολούθησαν από κοντά έτσι την προπόνηση του κανακάρι τους. Μας είπαν και δύο λόγια για το πόσο χαρούμενος είναι ο γιος τους που έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό και που θα ζήσει την Αθήνα και ότι σύντομα θα τον επισκεφτούν, γιατί είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν. Αν έχω καταλάβει καλά, πρέπει να έχουν έρθει με ένα ατροχόσπιτο. Έτσι, και μάλιστα και τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν βρεθεί στη Νορβηγία. Πολύ όμορφη επίσκεψη και σπάνια. Δηλαδή, δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια, σε όλες αυτές τις προετοιμασίες, να έχουν έρθει γονείς ποδοσφαιριστή να παρακολουθήσουν την προπόνηση του γιου. Το μόνο που θυμάμαι το 2015, σε ένα φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, είχαμε γνωρίσει τη μητέρα του Κλάσεν. Ναι. Γνωστός παίξει ίντερ διεθνής, Ολλανδός, και θυμάμαι να μας λέει ο γιος μου παίζει στον Άγιαξ. Λέω μπράβο, ωραία, λέω και ποιος είναι? Δεν είπε είμαι εγώ του Κλάσεν. Είναι αυτός, λέει, εκεί στο κέντρο, λέει, αν τον βλέπεις με τον 10. Λέω συγγνώμη, λέω, είστε μητέρα του Κλάσεν? Ναι, λέει, καλά, λέω, εντάξει, οκ. Okay. ωραία ταπεινότητα. Λοιπόν,
0: ναι, κάπως έτσι καταλαβαίνεις και πώς εξηγείται και μια καριέρα που κάνουν, ξέρει, ο γιος ή γενικότερα τα παιδιά κάποιων οικογενειών.
1: Πολύ σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα κατά τα λοιπά, τελευταία προπόνηση τώρα εδώ σε εξέλιξη. Πάει και αυτή η προετοιμασία. Αύριο ολοκληρώνεται με το φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ, στο Έρμελο. 6 ώρα Ελλάδος, 5 η ώρα τοπική, στο πιο δυνατό τεστ των Πρασίνων σε αυτή την προετοιμασία. Ακολουθούν τα φιλικά με την Grasshopper στη Λεωφόρο 11 και με τη Rapid CVM 15. Οπότε νομίζω σε θεωρητικό επίπεδο το φιλικό με τον Άγιαξ αύριο είναι το πιο δυνατό και ένα φιλικό έτσι χρήσιμο για συμπεράσματα, καθώς τα είπαμε και χθες, αυτό με τη Χέλμοντ είχε περισσότερη αξία για να δούμε έτσι μια γενικότερη στάση του Παναθηναϊκού και μια αγωνιστική φιλοσοφία από το πρώτο φιλικό παιχνίδι και αυτά τα οποία έτσι καλώς ζητάει ο Μίστρουπ εδώ τα σημερινά. Δεν αποκλείω αύριο, εκτός από το Ράστοντερ που είπα χθες ότι θα τον δούμε σίγουρα, μήπως δούμε κάποια λεπτά και τον Ντεφράι. Ας τα κρατήσουμε λίγο ανοιχτό και αύριο νομίζω τελευταία στιγμή θα τον...
0: Ενδιαφέρον αυτό, ακόμα περισσότερο.
1: Ναι. Όχι όμως για πολύ, γιατί είναι πιο πίσω, ναι, σίγουρα, σε σχέση με τον Ράστοντερ και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες. Αλλά εδώ που είναι η πρώτη μέρα, που συμμετέχει σε ολόκληρο το πρόγραμμα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί όταν ήρθε ήταν το φιλικό, χθες είχε ένα χαλάρωμα και έκανε μαζί με μια εξάδα εφτάδα ποδοσφαιριστών. Πιστεύω ότι ένα μικρό χρόνο συμμετοχής αύριο κόντρα στον Άγιαξ ίσως να τον πάρει.
0: Από Ράστοντερ τι έχεις δει μέχρι τώρα?
1: Πάρα πολύ μικρό το δείγμα. Δηλαδή σκέψου, χθες έκανε μόνος του μαζί με άλλους 5-6 ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στο φιλικό με τη Χέλμοντ, και τώρα για παράδειγμα είναι σε μια άσκηση με τελειώματα στο κάτω γήπεδο από αυτό που είμαι, και οδεύω προς τα κάτω γιατί θα με ρωτήσει τη Δευτέρα να μπορώ να σου απαντήσω.
0: Έτσι, μπράβο, για να δεις. Θα σε ρωτάγα και τώρα, αλλά εντάξει, γιατί ξέρω ότι διακρίνεσαι για την όρασή σου, για να δεις αν με λίγα λόγια την πετυχαίνει ή δεν την πετυχαίνει. Φαντάζομαι ότι αυτό θέλει να απαντηθεί.
1: Έχει ένα φίλο 4 μάτια και έχει επειδή φορά και γυαλιά. Οπότε εντάξει, η όραση μου είναι καλή. Υποβοηθούμενη βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Για να πούμε λίγο. Για πες μου, ναι, συνέχισε.
1: Όχι, πες.
0: Αν έχεις κάτι να πεις άλλο, πες με, σε διακοπτώ και μετά θα...
1: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Πες μου λίγο, το παιχνίδι με τον Άγιαξ, κρίνεις ότι είναι πολύ νωρίς να λέμε για πρόβα ενδεκάδας, αλλά κρίνεις ότι ενδεχομένως ίσως να αρχίσει σιγά σιγά να τοποθετεί τους παίκτες λίγο, το πας λίγο να το φτιάχνει, για να αρχίσει δηλαδή να προετοιμάζει λίγο σιγά σιγά την ενδεκάδα?
1: Νομίζω είναι νωρίς, αλλά από την άλλη σιγά σιγά και όσο θα πλησιάζουμε στο πρώτο παιχνίδι με την Μπάξη, θα βλέπουμε όλο και περισσότερη ώρα αυτούς που στο μυαλό του έχει ως βασικούς. Τώρα να το κάνει αύριο στο δεύτερο φιλικό, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πάντα κρίνοντας, ξέρεις, από το πώς περισσότεροι προπονητές διαχειρίζονται τα πράγματα. Αν όμως για παράδειγμα δούμε αυτούς που θα ξεκινήσουν αύριο να μένουν στο χορτάρι για 60 λεπτά, τότε ναι, νομίζω θα είναι ένα δείγμα ότι ξέρεις, έχουν ένα προβάδισμα. Αν και
0: εγώ θα το βλέπα ακόμα και την περίπτωση που λέω λόγος, προφανώς έχουν αποκτηθεί κάποιοι παίκτες και υπολογίζονται για την αρχική ενδεκάδα. Αν αυτοί οι παίκτες τοποθετούνταν στην αρχική ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, εγώ να σου το διορίσω στο μυαλό μου, κάπως έτσι.
1: Πάντως να σου πω κάτι,
0: δεν σε ακούσαμε, έκανε μια διακοπή. Με συγχωρείς, έκανε μια διακοπή, για πες.
1: Οκ, μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Τέλεια, λέω πάντα σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί έχουμε ακόμα τρία φιλικά και τρεις μεταγραφές να κάνει ο Παναθηναϊκός, αριστερό back stopper και κεντρικό half. Κάποια πράγματα από την τακτική και από κάποιες ασκήσεις και από το πώς τοποθετείται κάθε παίκτης του Παναθηναϊκού στο roster αυτή τη στιγμή, δεν είναι και τόσο δύσκολη εξίσωση η ενδεκάδα, αν με ρωτάς. Δηλαδή, κάτω από τα δοκάρια έχει αποκτηθεί ας ξεκάθαρα βασικός ποδοσφαιριστής ο Πένια. Αριστερά τώρα υπάρχει μόνο ο Κυριακόπουλος. Δεξιά είναι ο Καλάμπρια. Ο Ντεφρά είναι δυνατόν να μην είναι δεκάδα. Όχι.
0: Εννοείς όχι για τον Άγιαξ, εννοείς γενικά.
1: Γενικά,
0: για το
1: πρώτο
0: μάτς με την Πάξη.
1: Ο παρτενέρ του είναι ανοιχτό.
0: Ναι, αν και θα έλεγα... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις εκεί...
0: Για πες μας και μπροστά όμως.
1: Πιο μπροστά...
0: Στη μεσαία γραμμή φαντάζομαι το πρόβλημα
1: ναι,
0: έρχεται.
1: Ναι, θα σου πω. Το Καμαρά εύκολο.
0: Ναι.
1: Τίζει, τίζει που λέει ο γιος μου. δίπλα του θα έδινε ένα μικρό προβάδισμα εγώ στον Τζέριν.
0: Ναι.
1: Να και εδώ ξαναλέω πάρα πολύ νωρίς.
0: Μπροστά του το Γιάνκου εγώ θα πω.
1: Μπράβο, Αντίνο στη μία.
0: Τα μπόρδα στην άλλη.
1: Τα μπόρδα στην άλλη.
0: Και τετέι μπροστά.
1: Βλέπεις, δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες θέλω να πω.
0: Οπότε αν δούμε κάποιους παίκτες αύριο να παίζουν εκεί πέρα, προφανώς θα μιλάμε για κάτι το οποίο λίγο πολύ δείχνει και τις προθέσεις
1: ναι,
0: του φαντάζομαι.
1: Θα μπορούσε, ναι. Ναι. Θα μπορούσε.
0: Λοιπόν,
1: άλλο, έτσι, αυτά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν από ένα παιχνίδι, από μια προπόνηση, από μια μεταγραφή, από ένα τραυματισμό. Το χειρότερο χτυπάω ξύλο εδώ πέρα.
0: Όχι, όχι, μιλάμε για τραυματισμούς, ναι, γενικότερα
1: αλλά δεν
0: για όλες
1: τις ομάδες. Ναι, μπράβο. Και περαστικά και στο παιδί στο Τζάλεφ του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο, γιατί έχουν ερωτήσει κάποιοι φίλοι άμα ξέρεις τι γίνεται με τους ενδεχόμενες αποχωρήσεις παικτών, δηλαδή με αυτούς που δεν υπολογίζονται από το
1: τεχνικό τέλειο. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός, προσπαθούν και εκείνοι, γενικά όμως δεν είναι εύκολο και θα πάρει χρόνο.
0: Ναι.
1: Θα πάρει χρόνο. Έσκεψα ο Παναθηναϊκός στο Βιλένα παλεύει δύο χρόνια να βγάλει άκρη και δεν τα έχει καταφέρει. Ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο έχει, ο Ολλανδός μέσος. Δεν μπορεί του χρόνου φέτος. Πιστεύω κάπου θα μπορεί να πάει σε μόνιμο βαθμό. Είναι ο Βιλένα, είναι ο Μακασέτα, είναι ο Γέντβαϊ, είναι ο Σιώπης που βρίσκεται εδώ. Αλλά νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει. Και είναι και ποδοσφαιριστές που πέρα από το ότι δεν υπολογίζονται έτσι, έχουν και σημαντικά συμβόλαια. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει ξεκαθαρίσει τα παιδιά αυτά ότι δεν πρόκειται να χάσουν ούτε ευρώ. Και ό,τι φέρουν, ό,τι βρουν, θα τους καλύψει τη διαφορά εάν αυτή υπάρχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Από μεταγραφές φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι προς ώρας για αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ ωραία. Δημιουργική ηρεμία με την καταιγίδα. Έτσι έγινε και στο προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, έρχονταν κάποια μηνύματα, λίγα όμως, για να είμαι δίκαιος, τι κάνει ο Παναθηναϊκός, τι κάνει ο Κοτσόλης που μας λέγατε ότι έχει κάνει την εργασία και τον καλύπτεται και τον κάνετε και τον ράνετε.
0: Και για να κλείσουμε εν συντομία, πες μου, κινήσεις. Τι κρατάς από την προετοιμασία. Δύο στοιχεία θέλω να μου πεις, ναι, δύο στοιχεία που κρατάς από την προετοιμασία.
1: Ναι. Το ένα είναι ξεκάθαρε ιδέε του προπονητή για το τι θέλει να κάνει. Και τι Παναθηναϊκό θέλει να παρουσιάσει. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τη φλόγα που καίει μέσα του. Το έχω πει και άλλες φορές στον ραδιοφωνικό αέρα του Big Sport FM 94,6 ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω αν θα πετύχει ή αν θα αποτύχει στον Παναθηναϊκό. Δεν έχω καμία μαγική σφαίρα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που βλέπω είναι ένας άνθρωπος που μέσα στην ψυχή του καίει η φλόγα του ποδοσφαίρου. Κανονικά, όπως το λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει προπόνηση, άσκηση, στιγμή, ευκαιρία, χαμένη μπάλα, μία πάσα, οτιδήποτε. Που να μην είναι εκεί, να μην είναι μέσα, να μην φωνάζει, να μην δίνει οδηγίες. Παιδί μου το ζει. Και άλλη είναι η λέξη που θέλω κανονικά να χρησιμοποιήσω.
0: Ναι, ναι, άστο δεν μπορούμε να το πούμε, κατάλαβα.
1: Αλλά χρησιμοποιώ τη λέξη κάψα και εντάξει. Έξι να πηδιάσετε, μπορείτε να καταλάβετε τι θέλω να πω. Αυτά τα δύο θα κρατούσα. Τις ξεκάθαρες βασικές ιδέες για το τι η ομάδα θέλει να δημιουργήσει και την παρουσία του ίδιου του προπονητή.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Διονύση, με αξίζει, περνάει η ώρα πολύ ευχάριστα μαζί σου.
0: Και η δικιά μου να ξέρεις. Ελπίζω και τον ακροατών.
1: Και 2-3 λεπτά θα πρέπει να τρώμε καθημερινά από το δελτίο.
0: Ακριβώς επειδή το κάνουμε, να ξέρεις, γι' αυτό βιάζομαι. Χθες με κράξανε, να ξέρεις, που καθυστέρησα να κόψω.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
1: Εγώ ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Λοιπόν, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Σταματάμε την πολυλογία. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Το FM 102,4.
7: Τους τροφές συντεφράκερα στον ΤΕΡ. Την πρόσληψη του 79χρονου Ισραηλινού και άλλοτε προπονητή της Chelsea, Avram Grant, ως νέο συμβούλου της διοίκησης, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Μένει για ακόμη έναν χρόνο ο Γιάννης Γιαννιώτας στους Κίτρινους, που παράλληλα γνωστοποίησαν και την απόκτηση του.

το Σαββατοκυριακό. Ξεκινούν σήμερα στα Σπάτα οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Θέμα χρόνου να κλείσει η μεταγραφή του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη στον ΠΑΟΚ, στον οποίο υπάρχει αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Σήμερα θα μεταβεί στην Ολλανδία ο Τάισον και από αύριο θα μπει στις προπονήσεις. Εκτός για έναν μήνα ο Τσάλοφ, λόγω ρήξης έξω μηνίσκου, καθαρή μαγνητική του Παβλένκα. Προπονητής της σεζόν 2025-26 στη στίχημα GBL και για πέμπτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ύστερα από σχετική ψηφοφορία Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα γιατί έρχεται μετά από μια χρονιά στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Την απόκτηση του Ελίας Όλσον ανακοίνωσε ο Πανετολικός, ο 23χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λέχη Αγκντάνσκ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με την ομάδα του Αγρινίου. Εποχή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στην Νάπολη. Οι Παρτενοπαίοι επισημοποίησαν την πρόσληψη του πολύπειρου Ιταλού προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Η συμφωνία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία επιβεβαίωσε στον τύπο της Ισπανίας ο Πέδρο Μαρτίνεθ που αποχωρεί από τη Βαλένθια μετά από 2 χρόνια. Ήταν μια πολύ φιλόδοξη πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ, τόνισε ο 65χρονος προπονητής που αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για τη μεταγραφή των Μπαντιό και Κι σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα μια ημέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την ομάδα μπάσκετ της Μπάγκερ Μονάχου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην γκάρ της Παρτίζαν Ντουέιν Ουάσιγκτον μέχρι το 2028. Παίκτης της Βιλερμπάν για τα επόμενα 2 χρόνια και επίσημα ο Άρμονι Μπρουξ, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με μια συνομιλία που είχαμε με τον Νίκο Αθανασίου. Λίγο αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα. Έχετε στείλει κάποιες ερωτήσεις. Ένας φίλος λέει: παρακαλώ, Μανώλης Κιώπης, λέει να μην φύγει. Θα δούμε τι θα γίνει στην περίπτωσή του, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και Έλληνας και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην λίστα που θα δηλώσει όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, όλες που δηλώνουν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ένας φίλος λέει: μην απορρίσεις αν δεις δεξιά τον Γιάνκουσιτς και Διάδα φορά στον Τερμετετέι σε διάταξη 4-4-2. Καθόλου απίθανο. Ο φίλος αναφέρεται στην πιθανή ενδεκάδα που χρησιμοποιήσαμε το 4-2-3-1 για το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ και γενικότερα για μια ενδεκάδα ενδεχομένως που θα δούμε στο πρώτο επίσημο μάτσο του Παναθηναϊκού. Καθόλου απιθανό. Έτσι κι αλλιώς τα συστήματα δεν είναι αυτά τα οποία καθορίζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Και είναι κάτι που λίγο πολύ το έχει αναφέρει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτό που καθορίζουν πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο είναι η θέση των ποδοσφαιριστών, οι κινήσεις που γίνονται, οι συγκεκριμένες εντολές που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής, όλα αυτά. Πολύ καλός παίκτης ο Γιάνκουσιτς, λέει ένας άλλος φίλος, αλλά για να χωρέσει πίσω από τον επιθετικό ένας άπειρος νέος με τους υπάρχοντες κεντρικούς χαφ είναι αδύνατο. Συμφωνώ ότι είναι καλός παίκτης ο Γιάνκουσιτς, αν και ακόμα δεν τον έχουμε δει σε πολλά παιχνίδια, αλλά υπάρχουν δείγματα του ταλέντου του και το τι μπορεί να κάνει μέσα σε μια ενδεκάδα, ειδικά αν πάρει περισσότερο χρόνο και αν έχει συγκεκριμένες εντολές, κάτι που φαίνεται ότι γίνεται από το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Τώρα για τους κεντρικούς χαφ που λες, με τους υπάρχοντες ποιους εννοείς? Γιατί ήδη ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια μεταγραφή του Καμαρά, ο οποίος θα παίξει προφανώς βασικός, και είναι πολύ, όχι πολύ πιθανό, αναμένουμε άλλη μια μεταγραφή που ενδεχομένως θα είναι και μια καλή, πολύ καλή μεταγραφή. Ενός παίκτη στη μεσαία γραμμή, αυτό το οκτάρι που λέμε, που θα έρθει να ανεβάσει το επίπεδο όλης της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού και θα είναι ουσιαστικά από εκείνον θα κινούνται τα πάντα στον άξονα και στη μεσαία γραμμή. Οπότε ενδεχομένως με αυτούς τους κεντρικούς χαφ, ακόμα και έτσι όπως το λες εσύ και ο Γιάνκουσιτς, δηλαδή ένας παίκτης άπειρος νέος αλλά ταλαντούχος, να μπορεί να βοηθήσει και να χωρέσει σε μια ενδεκάδα έτσι όπως την μπορεί να τη φανταστεί ο κάθε οπαδός του Παναθηναϊκού.

Μεγάλη συζήτηση και είναι και ωραία συζήτηση. Δεν ξέρω αν αρέσει και του υπόλοιπου καρατέ αυτό που γενικότερα με ποδόσφαιρο. Μόνο ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο. Έτσι, με σκέψη πώ θα μπορούσε να διατηρηθεί ένα παίκτη σε μια ενδεκάδα, ένα παίκτη ταλαντούχο. Που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει και πάρα πολλού παίκτε ταλαντούχου σε μικρή ηλικία. Όχι μόνο Έλληνε, αλλά ακόμα και από το εξωτερικό. Αν έχουν έρθει με κάποιε περγαμηνέ να του βλέπουν να είναι στην ενδεκάδα μιας ομάδας και μια ομάδα, τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Γιάκουσιτς που λέει ο λόγος και τον Αντίνο, αλλά έχουμε δει και τον Ολυμπιακό με Έλληνες παίκτες και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να θέλουν να έχουν τέτοια projects στο μυαλό τους που να μπορεί να ανεβάσει ένας νεαρός παίκτης μια ολόκληρη ενδεκάδα, μια όλη ομάδα. Το έχουμε δει στον ΠΑΟΚ Κωνσταντέλιας, από πολλά χρόνια νωρίτερα που φαίνονταν το παιδί και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είναι το α και το ω όλου του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Αλλά φυσικά το έχουμε δει και με τον Ολυμπιακό, με όλους αυτούς τους μικρούς παίκτες που ανέβασαν με τη Λίμπαρ και είδαμε που φτάσαμε.

Πάντως από τα όσα είπαμε με τον Νίκο Αθανασίου είναι ότι αν και αρχικά υπήρχε μια πιθανότητα, μάλλον το πιο, το μεγαλύτερο, οι περισσότερες πιθανότητες ήθελαν τον Ντεφράι να μην μπορούσε να αγωνιστεί απέναντι στον Άγιαξ. Τώρα φαίνεται ότι αυτό αλλάζει, υπάρχουν πιθανότητες και ίσως το φιλικό παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο στις 6, αν θυμάμαι καλά, φυσικά και αυτό θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Sky και φυσικά και ραδιοφωνικά θα τα ακούσετε εδώ από τους 94,6. Θα δούμε για πρώτη φορά τον Ντεφράι να αγωνίζεται με τα πράσινα.

Στις άλλες ομάδες, γιατί δεν πρέπει να τις ξεχνάμε και αυτές, Πανετολικός ανακοίνωσε πριν από λίγο επίσημα την απόκτηση του Ελίας Όλσον. Είναι 22 ετών, Σουηδός κεντρικός αμυντικός. Υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Αγρινίου για έναν χρόνο.

Λοιπόν, βλέπω ότι είναι και τέταρτο. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, όπως συνήθως συμβαίνει, στις και τέταρτο ή παρατέταρτο. Και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για Ολυμπιακό με τον Γιώργο Τσανάκα.

0: 92,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
2: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε και για να μιλήσουμε με τον κύριο Τσανάκα και για να δω τώρα τι θα σκεφτείς να πεις αφού τα πεις όλα πριν.
11: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνει?
10: Καλά, εσύ πώς είσαι?
11: Εντάξει, καλά, καλά, έχουμε γεμάτη επικαιρότητα.
10: Α, ωραία, οπότε λοιπόν ξεκινάμε. Τι γίνεται με Στάνιτς?
11: Τι γίνεται με Στάνιτς, Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο συνόδωρο. Η κατάσταση είναι εκεί που βρισκόταν πριν. Δεν έχει επιτευχθεί πλήρη συμφωνία από όλες τις πλευρές. Κάτι νεότερο δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι πάμε προς οριστικό deal, πάμε προς ναυάγιο.
10: Πού έχει μείνει η κατάσταση, λίγο... περίμενε λίγο, έχουμε μπερδευτεί λίγο.
11: Ναι. Ο Ολυμπιακός εγκαταθέθηκε νέα πρόταση, κοντά θα θέλω της ομάδας. Γενικότερα υπήρχαν κάποιες, όπως φάνηκε, διαφορές, να το πω έτσι, ανάμεσα στις δύο ομάδες, κυρίως και στο οικονομικό σκέλος, στο να βρούνε ακριβώς τη συμφωνία που θέλανε και οι δύο πλευρές, μετά σε διάφορα, όπως λέγανε, βούλγαροι θέματα πληρωμής. Είναι μια μεταγραφή, καταλαβαίνεις ότι αυτές δεν είναι και πολύ δάπονες μεταγραφές, γιατί μιλάμε για μια κίνηση που μπορεί να κοστίσει πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Θέλουν την. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Τέλος, καταλαβαίνεις εμείς ότι με όλα αυτά που γίνανε και με τη συνέντευξη του και με τις προσθήκες στο οργανόγραμμα, εντάξει, κάποια πράγματα μπορεί λίγο να. Να το πω να παγώσανε, να πήγαινε λίγο πίσω, ας το πω έτσι.
10: Δηλαδή, συγγνώμη, έτσι όπως φαίνεται είναι σαν να υπάρχουν κάποιοι ενδεχόμενοι νέοι στόχοι.
11: Καλά.
10: Από τους νέους ανθρώπους που μπήκαν στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού.
11: Για μένα αυτό είναι δεδομένο, ότι θα υπάρξουν και νέοι στόχοι. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας πρώην πρόεδρος της Γκυμαρές που ξεραπέτει την πορτογαλική αγορά, όταν έρχεται ο Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος και αυτός ασχολείται με Ισπανία, αλλά και πολύ με Λατινική Αμερική. Καταλαβαίνεις ότι κάποιοι στόχοι που μπορεί να διαθέσει ο Ολυμπιακός, δεν μιλάω απαραίτητα για το Σάνιτ, κατάλαβες, σε γενικό πλαίσιο,
10: ναι.
11: Μπορεί να υπάρχει μια αναπροσαρμογή στους στόχους, μια αλλαγή κατεύθυνση σε κάποιους στόχους. Ένας στόχος βέβαια που φαίνεται ότι παραμένει ο ίδιος, Διονύση, για να το συνδέσω, φαίνεται πως είναι ο Νοά Καντιού. Ο Ολυμπιακός, οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα επανέλθει για την ελόγω περίπτωση και ίσως και σύντομα. Ίσως είναι και στα σκαριά, εγώ θα πω, μια νέα πρόταση και μια νέα προσπάθεια για την αγορά του από την Λοριάν. Δεν μπορώ να σου πω βεβαιότητα, αλλά πλέον από τη στιγμή που είχε αναλάβει ο Γιώργος Καρντόσο, γιατί θα είναι ο κύριος άνθρωπος που θα διαπραγματεύεται, είναι ένας από τους λόγους που ήρθε και στην ομάδα, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Ολυμπιακός θα μπορεί στην ελόγω περίπτωση να ρίξει και ένα νέο διαπραγματευτικό χαρτί στο τραπέζι, έναν καινούριο άνθρωπο με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. Θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν, όχι σαν αμοχλοποίησης, για να ίσως να κάνει με καλύτερη πράγματα, ώστε να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία για να φέρει τον παίκτη. Έχει σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός με τον Καντιού εδώ και πολύ καιρό είχε συμφωνήσει, ο ίδιος είχε εκφράσει και στον Ανθρώπινο του Ολυμπιακού και στην Λοριάν ότι θέλει να έρθει στον Πειραιά. Καταλαβαίνουμε, ξέρεις, και αυτή την περίπτωση του Καντιού είναι μια περίπτωση που πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός για το χάφτη.
10: Ναι.
11: Πολύ καιρό λέω ότι θέλει ένα χάφτη να του δώσει λίγο όγκο στον άξονα του, ένα λίγο πιο γερό κορμί, αλλά και έναν παίκτη που μπορεί να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά να είναι και καλός με την μπάλα. Ο Καντιού είναι δύο παίκτη. 6 παίκτη, κυρίως 6-8, είναι ένας από τους δύο χαφ που θα αποκτηθεί και θέλει ο Ολυμπιακός να μεταφέρει σωστά την μπάλα μπροστά.
10: Ενδικατά τους μιλάμε τώρα, χαφ,
11: Ναι, ο χαφ ο ένας που θα αποκτηθεί θα είναι ενδεκατά τους. Έτσι φαίνεται. Δηλαδή, ιδανικά, στο μυαλό του Βουβούνη θα μπορούσε να είναι ο παρτενέρ του ΕΣΕ στον άξονα.
10: Ναι.
11: Γιατί έχουμε δει και πόσο υπολογίζει τον ΕΣΕ και πόσο συνολικά ότι είναι από τους παίκτες που λέμε κάθε φορά ότι ξεκινάει δεκάδα από αυτόν. Γενικότερα, Διονύση, βλέπει ότι η στόχευση είναι σε παίκτες που να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους περσινούς και από κάποιους που θα αποχωρήσουν. Γιατί έχουν αντιληφθεί στην ομάδα και προπονητής και όλοι έτσι, κάποια λάθη που έγιναν. Και τι έλειψε ακριβώς από την ομάδα. Έλειψαν κάποιοι παίχτες από τον άξονα και μπροστά που θα μπορούν να είναι πιο δημιουργικοί. Έλειψε τον Ολυμπιακό να παίρνει γκολ και από άλλες γραμμές πέρα από την επίθεση. Ο Ολυμπιακός πήρε κοντά 35 γκολ πέρυσι από τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι, αλλά από τους υπόλοιπους παίχτες πήρε ελάχιστα πράγματα. Και το Ροντινέι στα play-off. Δηλαδή πρέπει να βάλει ο Ολυμπιακός και πιο δημιουργικούς ποδοσφαιριστές και πιο συμβατούς στο στυλ του προπονητή. Πιο συμβατούς λέγοντας. Ο Ζωέλ Ρόκα είναι μια τέτοια περίπτωση.
10: Ναι.
11: Είναι μια περίπτωση που στον Ολυμπιακό βρεθούν πως θα την ολοκληρώσουν τη συμφωνία, γιατί πλέον νομίζω είναι στην τελική ευθεία της είμαστε μια τελική ευθεία για την οριστική συμφωνία, ώστε ο Ρόκα να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να μεταβεί η ευθεία στην Ολλανδία για να έχει έναν εξτρέμ καινούριο, τον δεύτερο εξτρέμ καινούριο, γιατί και ο Φορτούνης για εξτρέμ υπολογίζεται από τον προπονητή.
10: Α, ως εξτρέμ τον έχει φέρει πίσω με τη Λίπα.
11: Ακριβώς, ναι. Γιατί έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει από τους εξτρέμ του. Δηλαδή θέλει που να φέρουν την μπάλα σωστά μέσα, να μπορούν να διασπάσουν καλά μια αντίπαλη άμυνα από τα πλάγια, να του δώσει πράγματα. Αντίστοιχα που ήθελε να πάρει, αλλά το πήρε σε πολύ χαμηλότερο βαθμό, γιατί παίζει λιγότερο από το Γιαζίτη. Γιατί θυμάσαι, Γιαζίτη δεκάρι ήταν επί της ουσίας, αλλά παίζει το πλάι. Και Φορτούνη στην πρώτη χρονιά του προπονητή, τους 3-4 μήνες, ήταν εξτρέμ επί της ουσίας. Τα δύο εξτρέμ του Ολυμπιακού ήταν ο Φορτούνης και ο Ποντένσα. Και ο Τσικίνιο στο 10, γιατί θεωρεί ο προπονητής ότι αυτά που δίνει ο Τσικίνιο, ο παίκτης που θέλει πίσω από το σεντερφόρ, δηλαδή αυτό το pressing, αυτές τις δεύτερες μπάλες, δεν μπορεί να τα κάνει με την ίδια ευκολία ο Φορτούνης σε σχέση με τον Τσικίνιο ή με κάποιον ακόμα ποδοσφαιριστή που θα αποκτηθεί εκεί. Γιατί είτε θα πάρει ο Ολυμπιακός ένα ακόμα σαν δεκάρι, γιατί δεν παίζει με δεκάρι που μπορεί, σαν περιφερειακό επιθετικό, είτε center forward που θα πάρει τρίτο, μπορεί να είναι και μία κίνηση αυτό, κατάλαβε. Αν σπέσουμε να παίζει πίσω από τον επιθετικό, θα είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ένα λίγο κοστούλα.
10: Οπότε κάτι περίμενε. Ο Στάνιτς, αν έρθει, που μπορεί να αγωνιστεί και πίσω από τον επιθετικό και στα άκρα, αν δεν κάνω λάθος.
11: Ακριβώς. Ο Στάνιτς, εφόσον αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό, θα είναι ένα παίκτη αντικοστούλα, που λένε. Ήταν ένα παίκτη που έλειψε τον Ολυμπιακό πέρυσι πολύ. Ένα παίκτη που θα παίζει πίσω από το center pole και θα μπορεί να δώσει εύκολε λύσει στο σκοράρισμα, στη δημιουργία. Ένα τέτοιο προφίλ, δηλαδή.
10: Ναι. Ωραία. Αν θέλει χρονικά λίγο να δούμε τα πράγματα, τι περιμένει να κλείσει πρώτα, ο Ρόκα?
11: Ναι, ο Ρόκα περιμένω. Ναι, είναι ο πρώτο. Ο επόμενο βασικά που θα κλείσει. Γιατί σήμερα ανακοινώθηκαν και οι δύο τραυματοφύλακε, ο Πόβοβιτ και ο Τσομπανίδη.
10: Ναι.
11: Ουσιαστικά ο Πόβοβιτ είναι ο δεύτερο τραυματοφύλακα, ο Τσομπανίδη είναι ο τέταρτο και ο πρώτο τη ΙΤΑ ομάδα. Για να αντιληφθούμε λίγο και την ιεραρχία. Και ναι, ο Ρόκα θα είναι ο επόμενο που ο Ολυμπιακό πάει να τον πάρει. Νομίζω ότι μπορεί και στο επόμενο 24ωρο να έχουμε εξελίξεις, τις οριστικές εξελίξεις με την περίπτωσή του. Και αν μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να συγγραφήσουμε, γιατί ξέρεις, οι μεταγραφές τα πράγματα είναι λίγο δυναμικά, αλλάζουν εύκολα.
10: Ναι.
11: Μετά ο Ολυμπιακός πέντε πως πάει για χαφ και για αριστερό μπακ.
10: Ναι.
11: Εκεί δηλαδή φαίνεται πως είναι τα πράγματα. Θα μου πεις τώρα για αριστερό μπακ. Θέλει προπονητή για αριστερό μπακ, ασφαλώς και θέλει. Θα πρέπει να αποχωρήσει βέβαια και κάποιος, ιδανικά ο Ορτέγκα. Δεν μπορεί να δουλέψει στην προετοιμασία με τρία αριστερά μπακ. Είναι λίγο διπλός ο ρόλος που θα έχει τώρα ο Κορδόν. Το είχε κάνει και στην πρώτη του θητεία. Γιατί όταν ήρθε, έπρεπε να συμμαζέψει πολύ το ρόστερ, να αποχωρήσουν αρκετοί παίχτες και να έρθουν αρκετοί. Είχε αυτό το διπλό ρόλο τότε. Και πιθανότατα τον έχει και τώρα στη συνεργασία του με τον Καρντόσο, γιατί και τότε έφυγαν πάρα πολλοί παίχτες δίνεις από τον Ολυμπιακό. Ελάφρυνε πολύ το ρόστερ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί σε αυτό το ρόλο να βοηθήσει πάρα πολύ, να αποσυγχωρηθεί λίγο το ρόστερ, όχι ότι έχει πάρα πολλούς παίκτες, αλλά να δώσει λύση κάποια πράγματα, γιατί το ξέρουμε τον προπονητή, είναι το γνωστό ότι φεύγει ένας, έρχεται ένα. Δεν θέλει ούτε καν στην προετοιμασία για πράγμα να δουλέψει με 30 παίκτες. Βλέπουμε τώρα στην προετοιμασία έχουν πάει 25. Και ο Ολυμπιακός έχει ακόμα να κάνει πολλές κινήσεις. Έχει ο Ολυμπιακός να κάνει 6-7 κινήσεις μήνυμα ακόμα.
10: Ναι.
11: Θα μου πεις, έχει μέσα και 4 μικρούς, σύμφωνοι. Αλλά το ότι θα έρθουν 6-7 παίκτες σημαίνει ότι θα πάρουν τη θέση κάποιων 6-7 άλλων ποδοσφαιριστών στο ρόστερ.
10: Για να μάθουμε κάτι άλλο. Για πες μου, ολοκλήρωσε.
11: Αυτό να πω ότι ο αριστερός μπακ θα πάρει τη θέση του Ορτέγκα για παράδειγμα. Ο Χαφ που θα έρθει μπορεί να πάρει τη θέση του Νασιμέντου. Κατάλαβες. Ένα σέντερ φορ αν έρθει μπορεί να πάρει τη θέση του Κλέιτον να αποχωρήσει.
10: Τι συμπεράσματα βγάζεις από τις επιλογές που έχει κάνει με τη Λίμπαρ για την αποστολή, για την προετοιμασία?
11: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι μας εξέρχεται.
10: Όποια συμπεράσματα μπορούν να βγουν, εντάξει, γιατί οι μεταγραφές ακόμα δεν έχουν έρθει όλες και όλα αυτά, εντάξει.
11: Δεν νομίζω ότι μας εξέπληξε ιδιαίτερα. Εγώ περίμενα όλο ένα μικρό να ήταν μαζί, να σου πει την αλήθεια, τον Αγγελάκη. Επειδή έχει ο Ολυμπιακός δύο σεντερφόρ αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή κιόλας αποκλείστηκε το Ταρέμι και θα πάει σχετικά σύντομα στην προετοιμασία, γι' αυτό προφανώς δεν τον πήρε. Τον Φίλι, τον Πουτσίδη, τον περιμέναμε. Ο Σιόζο ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, ήταν 17 χρόνια το παιδί και είναι δεξιός μπακ. Και ο Μπακούλας όταν έρχεται από χιαστό. Κατά τα άλλα δεν περίμενα ούτε Καμπελά ούτε Βέζο.
10: Ούτε Στρεφέτσα, φαντάζομαι.
11: Που δεν είναι. Ο Στρεφέτσα βρίσκεται σε μια φάση Ολυμπιακός διαπραγμάτευση για να τον παραχωρήσει στην Πάρμα. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον Μασούρα. Γιατί μην ξεχνάμε, ναι, μένω ότι έχουμε δει ότι δεν ταιριάζει σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Το έχουμε αντιληφθεί. Απ' την άλλη δεν είναι θέλει να διανύσει. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός δεν έχει και περίσσευμα αυτή τη στιγμή από Έλληνες.
10: Ναι.
11: Γιατί μέσα στο καλοκαίρι τουλάχιστον έναν ακόμα θα τον αποκτήσει έναν Έλληνα ακόμα ο Ολυμπιακός.
10: Και μεταξύ μας τώρα, εμένα δεν θα μου κάνει κακό που λέει ο λόγος η παρουσία του συγκεκριμένου παίκτη στην έστω στο ρόστερ και ως μια εναλλακτική λύση.
11: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Απ' την άλλη, και το ίδιο παιδί θέλει. Αν το ίδιο παιδί θέλει ξέρει, να παίζει και δεν θέλει να είναι να βλέπει το παιχνίδι των πάντων από την εξέδρα,
10: ναι,
11: είναι και αυτό πάντα που παίζει ρόλο. Γιατί τώρα είναι και σε μια ηλικία που είδε πήγε να κυνηγήσει ένα καλό συμβόλαιο στη Σαουδική Αραβία. Θα κυνηγήσει, είναι 32 χρονών, δηλαδή θα κυνηγήσει ακόμα κάτι καλό στην καριέρα του.
10: Ωραία. Εν συντομία, πε μου, ρωτάνε φίλοι, φιλικά στο Καραϊσκάκι θα γίνουν γρήγορα γιατί πρέπει να βγούμε σε δελτίο, παρακαλώ.
11: Όχι, όχι, δεν. Γιατί αυτά τα 6 που έχουν προγραμματιστεί με το Ολυμπιακό επιστρέφει για στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Επιστρέφει 26 το μήνα και μετά από ούτε μία εβδομάδα, 10 μέρες κάπου εκεί, ο Ολυμπιακός παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έχει προχρηματικά.
10: Okay,
11: οπότε και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
10: Και αφού χάσαμε το δελτίο, για πες μου, ο Τζολιάκης που λέει ένας φίλος θέλει να ανανεώσει ή να πάρει μεταγραφή.
11: Νομίζω πως ο Τζολιάκης θα ανανεώσει. Στο τέλος, Έχει γίνει μια κουβέντα των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή. Και πλέον είμαστε σε μια φάση που θα πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει με τον Τζολάκη για να νιώσει συμβόλαιο ότι δεν βιάζεται να φύγει ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό. Το ξέρει, είναι και μικρό, είναι 24χρονο. Γιατί ο Τζολάκης είναι μικρό. Άσχετα που έχει κάνει δύο φοβερά χρόνια τώρα. Νομίζω ότι αυτό θα άλλαζε μόνο αν του ερχόταν κάποια τεράστια πρόταση από ένα πολύ μεγάλο κλαμπ. Όχι οικονομικά, αλλά κυρίως από θέμα πρεστίζα, με αυτά τα καμάδα της Premier League. Δεν ξέρω, η Coventry που ανέβηκε φέτος. Κάποια άλλη μεγαλύτερη ομάδα. Εκεί ναι, εντάξει, κυρίως πιστεύω θα το συζητούσε.
10: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είσαι καλά.
10: Λοιπόν, Γιώργος Τσανάκας, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
12: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
13: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορική μέρα χθες για τη Ρόδο, καθώς πήρε σάρκα και οστά ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων του νησιού. Παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Πραγματοποιήθηκε από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου η επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση τμήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι με την απόφαση αυτή γίνεται το αυτονόητο, αφού η προστασία των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ η εξέλιξη έγινε εφικτή μετά από σχετική αλλαγή του νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από τρεις μηχανικούς. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι και τα πρόστιμα σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα έχουν ήδη τριπλασιαστεί. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 2 και 6 το μεσημέρι, 11 χιλιόμετρα νότιο-νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας έχουν τεθεί, με εντολή του αρχηγού του σώματος, όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, καθώς και η Τρίτη ΕΜΑΚ. Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έχουν ήδη διασπαρεί στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων, όπως επιβεβαίωσαν ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουτζής και ο αντιδήμαρχος Κάσου Γιάννης Νικολάου. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, εκτήρια ή τραυματισμοί. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Στο ακριτικό Αγαθονήσι θα μεταβεί αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κύριος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θα εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία χαρακτηρίζεται υψηλού συμβολισμού για τα ακριτικά μας νησιά, ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, Ευάγγελος Κότορος, θα ανακηρύξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη. Μήνυμα ενότητας και άμεσης κινητοποίησης εκπέμπει η νέα διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με φόντο τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης του Δημόσιου Νοσοκομείου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου, Μάριος Κλονάρης, υπογράμμιζε ότι η εκλογή ενός νοσοκομιακού γιατρού στην ηγεσία στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης του νοσηλευτικού ιδρύματος, καλώντας σε κοινή δράση νοσοκομιακούς και ιδιώτες γιατρούς. Στο ίδιο μήκος κύματος, η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σε ψήφου, συνεχάρει τον νέο πρόεδρο και τόνισε ότι η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Η κυρία Σπάρταλη, με δηλώσεις της στον Top FM, επεσήμανε ότι η επόμενη μέρα απαιτεί διάλογο και κοινή προσπάθεια για τη διεκδίκηση λύσεων στις δομές υγείας της Ρόδου και των Δωδεκανήσων. Μεγάλη τιμή και ευθύνη χαρακτήρισε τη νέα θέση της η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, Μάρα Αντωνιάδη. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, δεσμεύτηκε για τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των παρατάξεων. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λεωφόρο στην έξοδο προς Ιαλισσό στο ύψος των Κρητικών από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου λόγω εργασιών διαγράμμισης. Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής στο Αμπερνάλι διοργανώνει στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
12: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 22 41 0 79 914.
14: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
15: Άλλη
14: στην δουλειά μας. Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
12: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22 41 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
16: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.
10: Νωρίτερα ο Κώστας και Τσετζόγλου έχει πει ότι γίνονται οι τελικές επαφές για τον Χαφ. Άρα ενδεχομένως στις επόμενες μέρες, εγώ θα πω τώρα. Γιατί έτσι όπως έχει κινηθεί μέχρι τώρα η ΑΕΚ, ουσιαστικά έχει έρθει εδώ ο παίκτης, έχει υπογράψει και μετά ανακοινώνεται, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το όνομα του καθόλου. Και η αλήθεια είναι πως αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για οποιαδήποτε.

είναι ο παίκτης αυτός και ο παίκτης αυτός να είναι στην έναρξη της προετοιμασίας. Αυτό κάτι σημαίνει και λίγο πολύ ως ένα βαθμό οριοθετεί λίγο και τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τον χρόνο και με την ανακοίνωση της συγκεκριμένης

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Είχαμε χθες Ισπανία-Αυστρία. Ισπανία 3-0, πήρε την πρόκριση. Είχαμε επίσης Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Με μεγάλο ζήτημα σε να κάνει με τις αποφάσεις του διαιτητή. Έχετε στείλει και εσείς ερωτήσεις για ιδιαίτερα για την Κροατία και για ποιον λόγο δεν μέτρησε το γκολ, για τα πέναλτι, για. Ελβετία 2-0 με την Αλγερία. Η Ελβετία πήρα την πρόκριση. Στις 9 η ώρα το πρώτο μάτς χρονικά για σήμερα. Έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτο. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Κολομβία-Γκάνα 4:30. Και πλέον η αγωνιστική ολοκληρώνεται, για να το πούμε καλύτερα, στις 8 της επόμενης ημέρας, δηλαδή αύριο Σάββατο, Καναδάς Μαρόκο. Για πείτε πώς θα βλέπετε τα σημερινά παιχνίδια. Αυστραλία έκτος, νομίζω η Αυστραλία θα πάρει την πρόκριση. Ένα, δεν ξέρω τι λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος έξω, Πετρίδης. Δεν ξέρω αν με ακούει κιόλα. Αργεντινή. Αυστραλία, Αίγυπτος. Τι λες? Ωραίο διπλό. Λες, να κάνει την έκπληξη. Έκπληξη, τέλος, μάλλον δεν είναι έκπληξη. Ναι. Αργεντινή παρασύνω ακροτήρι, εδώ βλέπεις έκπληξη. Εδώ δεν βλέπεις έκπληξη με τίποτα. Εδώ βλέπεις μέση μόνο. Όχι μόνο εσύ, φαντάζομαι, όλος ο κόσμος. Λοιπόν, ναι, εύκολα, δύσκολα. Τι δύσκολα, δεν νομίζω σε καμία περίπτωση. Κολομβία, Γκάνα, εδώ πες μου. Χι. Τι βλέπεις, παράταση και πέναλτι? Ναι, ωραίο θα ήταν. Ναι. Εγώ θέλω Κολομβία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά θέλω Κολομβία. Και πραγματικά το αυριανό μας του Καναδά με το Μαρόκο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι δύο ομάδες που, ναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει αυτό. Βλέπω και το Μαρόκο να μπορεί να παίρνει

0: Λοιπόν, υπενθυμίζω, μπαίνετε sportfm.gr, μπορείτε να δείτε την συνέντευξη του Ανδρέα Τετέη στον Διονύση Δεσίλα, αλλά και στον Τάσο Νικολογιάννη, για την μέχρι τώρα προετοιμασία του Παναθηναϊκού, για διαπιστώσεις που έχει κάνει, για το τι βλέπει να αλλάζει στην ομάδα με τον Ίσυρο που στον πάγκο και για τη διάθεση που υπάρχει από όλους τους παίκτες για την εφετινή σεζόν. Φυσικά ρεπορτάζ από τους συναδέλφους που έχουν βγει μέχρι τώρα στον αέρα, όχι μόνο στην εκπομπή εδώ, τώρα από τις 12 και μετά, δηλαδή τον Γιώργο που είχαμε ευκαιρία να ακούσουμε, τον Γιώργο Τσανάκα, αλλά και τον Νίκο Αθανασίου, αλλά και νωρίτερα που και ο Κώστας βγήκε, ο Κώστας και την Τζόγλου για ρεπορτάζ ΑΕΚ, αλλά και ο Δημήτρης Ορμπατζόγλου για τον ΠΑΟΚ και τον Διονύση Δεσίλα ακούσατε για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και τον Γιώργο πάλι ακούσατε για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Όλα αυτά φυσικά μπαίνετε sportfm.gr και το διαβάζετε, όπως διαβάζετε και μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, στην οποία αναφέρεται για την φετινή σεζόν. Είναι όχι συνέντευξη, είναι ένα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά, στο οποίο στέκεται στο πώς βίωσε τους φετινούς τελικούς του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, πόσο τον επηρέασε, κρατάει ορισμένα σημεία από αυτά, όπως διαβάζω και στον τίτλο του συγκεκριμένου δημοσιεύματος που έχει μπει στην ιστοσελίδα μας. Είναι ο τίτλος «Ότι δεν με άφηναν να προπονηθώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είδα αγνωμοσύνη, απόλυτο χάος στους τελικούς, ένα κομμάτι μου πέθανε», λέει. Φυσικά μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε ακόμα περισσότερα. Ο νεαρός κάνει το σήμα του time out, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω παρά να σταματήσω να μιλάω και να του δώσω πάσα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δώρο στροφό της Novibet.
5: Δώρο τροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για δύο ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη. Τον έχουμε. Τον έχουμε. Ωραία. Τι κάνεις, Γιώργο μου? Α, δεν τον έχουμε. Σε λίγο θα τον έχουμε και πάλι.

0: Μας ακούει τώρα Γιώργος. Γιώργο.
1: Και πριν σας άκουγα.
0: Δεν σας ακούγαμε εμείς.
1: Από το βάθος όμως. Όχι, δεν σας ακούγα. Βρε, έπεσε η γραμμή. Είμαι πολύ στην αναμονή και έπεσε λογικά. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, καλά. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστώ. Πάντως και μη έρχεται. Έφτασα μάλλον, συγγνώμη. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Λίγο ξεκούραση, όχι εμείς, αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι καλό από τη μία, από την άλλη δεν ξέρω όμως. Βέβαια γιατί πλησιάζουν οι μέρες ή περνάει ο χρόνος. Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις ή πώς θες να το δεις.
1: Για ποιο πράγμα περνάει?
0: Για ένα πράγμα μόνο. Ξέρεις πόσα μηνύματα έχουμε λάβει εδώ πέρα? Πείτε το όνομα, τι γίνεται τελικά με τον παίχτη.
1: Παιδιά, ακόμα ο παίχτης δεν έχει κλείσει για να πούμε κάποιο όνομα. Άμα χαλάσει, τι να λέμε το όνομα που χάλασε.
0: Εντάξει, okay.
1: Σε διαδικασία διαπραγμάτευση είναι η ΑΕΚ για τον χάφτη. Και δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη στην πρώτη πρόταση στην ομάδα του, για παράδειγμα. Δεν το ξέρω 100% αυτό. Μπορεί και να είναι στην πρώτη κουβέντα με την ομάδα του. Μπορεί. Ενδεχομένως να. Εμένα το δικό μου το βιβλίο αυτό όλα θέλει. Μπορεί, ε.
0: Μπορεί.
1: Μα πώς θα πάμε εκεί σε ονόματα? Ναι, μπορεί, μπορεί και να μην έχει, μπορεί να έχει τελειώσει μόλις με τον παίχτη.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνει η διαδικασία που κάνει ΑΕΚ και ο κύριος Ζουμπάρτα, όπως τον έχουμε παιδώσει πλέον, είναι να πηγαίνει στον παίχτη, στον ατζέντη, να τα βρίσκει μαζί τους, να κλειδώνει, γιατί δεν θα έχει πάει κουβά από αυτούς, γιατί δεν υπάρχει νόημα μετά να απευθυνθεί στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Και έπειτα πηγαίνει στην ομάδα. Εδώ επειδή μιλάμε για αγορά και επειδή μιλάμε για αγορά ύψους ενός με 2 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προκύψει ένα θέμα μια διαφορά 100 και 200 χιλιάδων. Επειδή θα μιλάμε για αγορά για να πέσει το πίσω. Εντάξει, προφανέστατα έχετε καταλάβει όλοι ότι θα μιλάμε γιατί είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για την ΑΕΚ. Θα είναι πάνω από τα 3-4 εκατομμύρια ευρώ η αγορά του. Ή τέλος πάντων η ΑΕΚ θα θέλει να είναι κοντά στα 4-4,5 εκεί. Μπορεί εκεί να το δίνει στα 6 και να είμαστε πολύ νωρίς ακόμα για να μιλάμε για deal. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Ωραία, λοιπόν, για να δούμε κάτι άλλο.
1: Αυτό
0: λοιπόν
1: είναι το δικό μου το ρεπορτάζ. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω, δεν μου προκύπτει το ρεπορτάζ εμένα ότι σήμερα τελειώσει κάτι.
0: Ωραία, λέει ένας φίλος αν θα γίνει τίποτα με στόπερ.
1: Σίγουρα θα γίνει 100%, απλά δεν είναι προτεραιότητα ο κεντρικός αμυντικός στον ίδιο βαθμό, δηλαδή που είναι ο χαφ, υπό την έννοια ότι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας η ΑΕΚ πηγαίνει και με τον Μουκουντή και με τον Ρέλβας και με τον Βίτα, με όλους δηλαδή τους διαθέσιμους και τύπους αμυντικών τους και πιο πίσω τον Γεωργίεφ. Το βασικό της κεντρικό αμυντικό δίδυμο κοινός θα είναι εκεί. Αλλά ναι, θα αποκτηθεί και θα αποκτηθεί, επαναλαμβάνουμε, παίχτης ο οποίος θα είναι στην ίδια ευθεία με αυτούς που ανέφερα τους δύο.
0: Ναι.
1: Το Ρέλβας και τον Μουκουντή σου λέω. Δεν σου λέω που θα είναι ο τέταρτος. Πρωτοδεύτερος θα υπολογίζεται, και προφανέστατα θα πρέπει να το στη μάχη του για να πάρει τη φανέλα από τον Μουκουντή. Γιατί νομίζω ότι πάει για δεξιό πόδα, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι. Ένας άλλος φίλος ρωτάει τι έγινε, λέει, με την εκδήλωση με το τρόπαιο στην Κοζάνη, αν έχεις μάθει.
1: Τώρα τι έλεγε, δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέει.
0: Ότι για ποιο λόγο λέει ακυρώθηκε η εκδήλωση.
1: Α, θα ρωτήσω και να του πω, δεν το ήξερα αυτό, δεν έχω μάθει κάτι, ότι ήταν προγραμματισμένο δηλαδή να πάει στην Κοζάνη και να... Δεν το είχα δει, οπότε θα το ρωτήσω γιατί παιδιά, προσέξτε, επειδή θα πάει σε όλη την Ελλάδα, δεν κοιτάω κάθε σταθμό, το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το ρωτήσω όμως, εννοείται για να ενημερώσω το βράδυ που θα βγω στο μαγκαζίνο, θα το έχω κάθε λεπτομέρεια και αύριο, σύντομα, οπότε θα το πω. Αφού ήταν προγραμματισμένο να πάει και δεν πήγε, ναι, πρέπει να μάθουμε γιατί έγινε αυτό.
0: Ναι, όντως.
1: Μπορεί να υπήρξε κάποιο κόλλημα, παιδιά, δεν είναι και εύκολο, είναι όπως βλέπετε κάθε μέρα και αλλού. Μπορεί να υπήρξε ένα πρόβλημα στη μεταφορά, στη μετακίνηση και να κόλλησε αυτή η διαδικασία. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί τέτοιο πρόβλημα. Ή στην Κοζάνη, τι ήταν, δεν ήταν που θα γίνεται μια εκδήλωση του ΠΑΟΚ την ίδια ημερομηνία που θα πηγαίνει το τρόπαιο του ΣΑΚ? Δεν θυμάμαι.
0: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια, μην πω κάτι.
1: Αν θέλει να μας βοηθήσει ο φίλος, γιατί δεν θυμάμαι ποια περιοχή ήταν. Ήταν κάπου που είχε βάλει ΑΕΚ μια ημερομηνία να πάει το τρόπαιό της και στην ίδια ημερομηνία θεώρησαν σωστό στον ΠΑΟΚ να στείλουν το τίτλο της K19 για να λάθει και τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου στον ίδιο χώρο που θα γίνονταν αυτό, αυτή η εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι αν είναι αυτό, αν μιλάμε γι' αυτό, τότε είναι πολύ πιθανό να ακυρώθηκε και να αναβλήθηκε, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έχει γίνει, λόγω ασφάλειας, έτσι. Είναι πασφάλειες, μπορεί η αστυνομία να είπε ότι δεν γίνεται, θα γίνει και δύο εκδηλώσεις για μέρα εδώ, θα γίνει. Και σωστά θα το είπαν, έγινε αυτό.
0: Ωραία, για πες μου, τι άλλο υπάρχει γενικότερα στην ομάδα, γιατί...
1: Κοιτάξτε, σήμερα έχουμε την πρώτη μας, έτσι, του Noah's Better που λέμε στο Ασπάτα,
0: ναι,
1: για τα ιατρικά μας. Εγώ το είπα και χθες και προχθές, δεν ξέρω γιατί είχε διαρρεύσει ένα λάθος κομμάτι σκέψης, δεν ξέρω ότι ήταν υποθετικό σενάριο κάποιου, ότι θα γίνει και προπόνηση οτιδήποτε. Η πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ θα γίνει σε Ολλανδία, θυμίζω. Ο coach θα έρθει αύριο εδώ, έρχεται στην Αθήνα, από την Βαρκελόνη πετάει, μέσω Βαρκελόνης, από Ίμπιζα φεύγει τέλος πάντων, και θα πετάξει αύριο από Βαρκελόνη για να έρθει στην Αθήνα, το μεσημέρι αν δεν κάνω λάθος φτάνει. ώστε την Κίνα να τακτοποιηθεί, να νοκιάει την Κυριακή και Δευτέρα να πετάξει για Ολλανδία, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει τώρα που γίνεται είναι να τρέχουν διαδικασίες αυτές που έχουν να κάνουν με, με τις εξετάσεις, τα μετολογικά, τα ιατρικά. Ενδιαφέρον θα έχει αυριανή ημέρα ή μάλλον στο Σαββατοκύριακο μέσα να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες της αποστολής της ΑΕΚ στην Ολλανδία, εκτός από τα πρόσωπα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και αυτούς που μπορεί να κοπούν, να μείνουν πίσω. Βλέπω για παράδειγμα Πιερό Φερνάντες που είμαστε σε μια διαδικασία να βρούμε ομάδα για να παραχωρηθούν, έτσι. Mm-hmm. Και έχουμε πιο προχωρημένη κατάσταση εκεί και δεν υπολογίζεται και σίγουρα από τον coach. Αλλά και από τις μυστηρικάδες ποιοι θα είναι 100%. Έχουμε πει το ανώμετρο, έχουμε πει τις περιπτώσεις. Να δούμε 100% τι θα γίνει. Γιατί εμείς τα λέμε, σκεφτόμαστε, μαθαίνουμε, κάνουμε το ρεπορτάζ, αλλά δεν ξέρεις 100%. Μπορεί να μπει ένας, να βγει ένας άλλος. Αυτά είναι θέματα του προπονητή που θα αποφασίσει κάποια από αυτά και την τελευταία στιγμή, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση για κάποια έκπληξη από παίκτες που ενδεχομένως να κοπούν. Φαντάζομαι όχι.
1: Δεν νομίζω υπάρχει έκπληξη να έχω. Εγώ δεν βλέπω το λόγο να μην πάει, ας πούμε, ο Ιούμπισης με τον Ελίασον. Κανονικότατα θα πάνε, θα δουλέψουν κανονικότατα, θα να υπολογίζονται, γιατί είναι πολύ σοφό και έξυπνο αυτό από την ΑΕΚ, ώστε και οι ομάδες που θα ενδιαφερθούν, αν ενδιαφερθούν μέσα στον Ιούλιο και μέσα στον Αύγουστο, να γνωρίζουν ότι ο παίκτης που υπολογίζει η ΑΕΚ δεν μπορεί να τους πουλήσει στο 1 εκατομμύριο, ας πούμε, έτσι. Δεν θα μπορεί και στα 4 με 5 που ζητάει η ΑΕΚ. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα γίνει αυτό. Αλλά δεν μπορεί να βγει και τα 4-5 στο 1, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν περιμένω εξαιρετικές εκπλήξεις. Και εγώ προσωπικά δεν περιμένω εκπλήξεις, γιατί αυτά που ήθελε να διατηρήσει το ρόστερ του ο Νίκολης το έκανε.
0: Τα διατήρησε, όντως.
1: Ναι, το έκανε, δεν έφυγε κανείς από τους που ήθελε.
0: Γιώβιτς θα είναι από την αρχή.
1: Ναι, κανονικότατα.
0: Okay.
1: Δεν είχε πάει με την εθνική, εκτός αν είχε κάνει ένα θέμα, ξέρεις, με το ζήτημα του τραυματισμού που του στέλνει και τη δυνατότητα να πάει, ξέρεις, στη Σερβία, στην εθνική ομάδα. Αλλά και δεν προέκυψε κάποιο τέτοιο θέμα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Και τον είδαμε και να προπονείται και να γυμνάζεται και το ατομικό του πρόγραμμα που είχε δοθεί από τους συνεργάτες του Νίκολιτς. Θα το ξέρουμε και αυτό πάντως. Το πρόγραμμα και η πρόβλεψη είναι να είναι όλοι από την πρώτη μέρα. Όλοι, εκτός του Ρώτα, λίγο, κανένα δύο μέρες να έχει, δεν το ξέρω γιατί ήταν εθνική, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ή οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων είχε εθνική, 300, Ρώτα, γι' αυτό δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια. Έτσι διαφορά ημερών που πήραν από τους υπόλοιπους, αν και ήταν πάρα πολύ μεγάλο το καλοκαίρι για τους κίτρινο μαύρους φέτος. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα προηγούμενα. Όπως βλέπεις όλοι έχουν φύγει για προετοιμασία και εμείς είμαστε ακόμα εδώ και φεύγουμε Δευτέρα. Mm-hmm. Πολύ πίσω, πολύ πολύ μετά από όλους και λογικά, έτσι, προφανώς πολύ λογικά, γιατί γι' αυτό λέγαμε ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Δίνει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ξεκουραστούν οι παίκτες πνευματικά, σωματικά, λόγω αυτής της κατάστασης. Έτσι, γι' αυτό το λέω, ότι κατέκτησε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και είχε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το χρόνο, όπως και στο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού αυτός ο χρόνος είναι ο σύμμαχος της Ένωσης για να μπορέσει να δουλέψει καλά και να μην έχει το άγχος αυτό που έχουν όλοι οι άλλοι και όλος ο κόσμος και εσύ και εμείς σχετικά με τις μεταγραφές και πότε θα γίνει του χαφ, πότε δεν θα γίνει του χαφ. Δεν είναι, η ΑΕΚ δεν είναι με το ψωρί στο κόρτα. Αφού μπορείς, ξαναλέω, εμείς να θέλουμε να κεγόμαστε, να λυσάμε. Δεν ισχύει αυτό στην ΑΕΚ. Και επαναλαμβάνω, δεν ισχύει δικαιολογημένα, παιδιά. Η ΑΕΚ έχει διαμορφώσει τουλάχιστον από θέλει ο κόρτ και ο Ριμπάλτα το ρόστερ της. 90% γιατί δεν βιάζεται.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξεκινάει από μια τελείωση θετική αφετηρία.
1: Μόνο το χαφ λέω εγώ προτεραιότητα θα ήταν. Και εντάξει, και το ακούω να λέμε λίγο πιο νωρίς να έρθει, γιατί λείπει ο Πινέδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λείπει ο Πινέδα, ότι ο Πινέδα δεν θα υπολογίζεται με το που γυρίσει. Ίσα που πεχτάρα πρέπει να έρθει, το έχουμε πει, η άξιος του Πινέδα θα έρθει με το Μαρίνι και καλύτερο μακάρινα. Αυτή πρέπει να είναι η επιδίωξη για την ΑΕΚ εννοείται. Αλλά όποιος και να έρθει θα πρέπει να δώσει καλή μάχη για να πάρει τη φανέλα του βασικού από αυτούς δύο όπως έχουμε δει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πολύ μεγάλη μάχη.
0: Όντως. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Συγγνώμη, σε διακόψα, θέλεις κάτι να πεις.
1: Όχι, όχι, αγαπητέ, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γιώργο Τσακίρης, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για την ακρόαση. Γιατί σε λίγο θα πάμε για δελτίο ειδήσεων με τον Νίκολα Ακτύπη, υποθέτω. Καλή συνέχεια. Φυσικά, ευχαριστούμε και την Bet365, η οποία ήταν και χορηγός για την σημερινή εκπομπή μας. Δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια, τι άλλο, μπαμ και κάτω.
2: Φάσεις. Γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Σε περνώ...

0: Ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Επίσημη μορφή πήρε η επένδυση της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ με τον Σταύρο Γυμνόπουλο. Ο 18χρονος γκάρτ και διεθνής με την Εθνική Εφήβων υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με την Ένωση. Την απόκτηση του Ελίας Όλσον ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ο 23χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λέχια Γκντάνσκ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1 έτους με την ομάδα του Αγρίνιου. Τέλος και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, μετά την αποτυχία των Πάντσερ στο παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα αξίζει ένα νέο ξεκίνημα, δήλωσε ο 38χρονος προπονητής στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η οποία γνωστοποίησε επίσης πως θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.
1: FM 94,6.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6.

0: Λοιπόν, πάντα μου άρεσαν οι τρύπες, αλλά συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο με τη συγκεκριμένη μπάντα. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας και όταν άρχισα πλέον να ξανακούω κομμάτια που έχω να ακούσω χρόνια, βρήκα πολύ περισσότερα πράγματα μέσα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, στην αρχή όταν είσαι πιτσιρικάς,
1: μουσική δεν τελειώνει ποτέ.
0: Όταν ακριβώς.
1: Και δεν είναι σλόγγαν.
0: Όταν είσαι πιτσιρικάς, λοιπόν, ειδικά με τις τρύπες, όταν ήμασταν στα πιο γρήγορα, στα πιο δυνατά, ξέρεις, στο ρυθμό, στη ροκιά, στη... Σιγά σιγά μετά στέκεσαι σε στίχους, σε μελωδίες, σε νοήματα. Ναι, ναι, ναι.
1: Σιγά σιγά πας και στα αργά.
0: Και όλο και εμφανίζονται πράγματα, όλο και αγαπάς πράγματα.
1: Θα σε βρεις η Πόπη.

0: Εκτός από τη μεγάλη είδηση της ημέρας ότι πέρασε η Σάκαρη, τι άλλο είδαμε χθες?
1: Φίλε, και χθες θα έχουμε πάει μια χαρά.
0: Ναι.
1: Έχω πει. Συνεχώς ευλογώ τα γένια μου, αλλά έχω πει για το goal και αν θέλετε και over πόρτο στο Πορτογαλία-Κροατία. Για άσο και over της Ισπανίας. Για άσο με over, μάλλον για πρόκριση Ελβετίας. Είχαμε πει άσο έτσι κι αλλιώς.

0: Απόψε αρχίζει η βραδιά με ένα όχι τόσο εμπορικό ζευγάρι, αλλά νομίζω θα είναι αμφίροπη η αναμέτρηση. Έχουμε το Αυστραλία Αίγυπτος στις 9 το βράδυ. Μία η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία Γκάνα για να ολοκληρωθεί η φάση των 32.
1: Έχει φαβορή και σήμερα, έτσι.
0: Κοίταξε, φαβορή, εντάξει, γκράντε η Αργεντινή. Η Κολομβία είναι φαβορή. Mm-hmm. Το άλλο, οριακά δίνουν την Αίγυπτο, εγώ θέλω, θα περάσει η Αίγυπτος, αλλά θέλω να πω, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο φαβορή όσο οι άλλες δύο. Και εγώ και τον Τάμι λέει γκολ γκολ το πρώτο, το Αυστραλία-Αίγυπτος. Over το δεύτερο, άσο και over 1,5 την Κολομβία. Άντε να δούμε, Ντάμι, τι ψάρια πιάνεις. Το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία το είδες? Γιατί θέλω να συζητήσουμε δύο φασούλες.
1: Ναι, το είδα.
0: Λοιπόν, και εγώ το είδα. Δεν είδα την Ελβετία μόνο. Το πέναλτι, το λέμε αυστηρό?
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Μούφα όχι, παραπονιέται ο Πέτρης απ' έξω, ο Κριστιανό Λάγνος. Μούφα όχι, αλλά αυστηρό.
1: Εντάξει.
0: Στα δικά μου τα μάτια.
1: Δεν δίνεται. Για μένα.
0: Λοιπόν. Εγώ θέλω να κάνω άλλη κουβέντα τώρα που μπορεί, δεν ξέρω αν έχει γίνει. Έχω την αίσθηση, βέβαια ήταν και 4 ώρα το πρωί, μπορεί να μην έχονται καλά. Αλλά όχι εσύ. Δεν είμαι σίγουρος εάν ο παίκτης της Κροατίας έχει κάνει κεφαλιά εκεί που δίνεται το offside, αν έχει έρθει σε επαφή με την μπάλα ή όχι. Γιατί βρίσκει μετά στην πλάτη, ναι, του Πορτογάλου. Δηλαδή γίνεται σέντρα. Όταν γίνεται σέντρα, ο σκόρερ δεν είναι σε θέση offside. Θεωρητικά παίρνει κεφαλιά συμπαίκτης του και έτσι καταλέγει η μπάλα. Από τα replay.
1: Έλα, έλα, έλα. Κάτσε και σου έχω πολλά για την βουνά σου. Κάτσε και πες μας τις προσθήκες του μπάσκετ.
2: Τίποτα ακόμα, περιμένουμε.
1: Τι είναι αυτό, καθαρίζεις, περιμένουμε.
0: Του δίνω πόντο, διότι για χρόνια έχει ασχοληθεί με το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, οπότε είναι λογικό να έχει μια γνώση και μια συμπάθεια.
2: Καταρχάς, μπάλα βρήκε στο κεφάλι του.
0: Βρήκε.
2: Αφού έκανε και τέλειο. Έβγαλε κανένα και την τεχνολογία, δεν το είδες, αυτή την τεχνολογία. Το όλο σύστημα είχαν μέσα.
0: Α, δεν το είδα μετά.
2: Ναι. Ότι και καλά, αυτό είναι ένα σύστημα που το έχουν στα αμερικάνικα πρωταθλήματα, στο credit.
0: Δεν βγήκε αμέσως, βγήκε μετά.
2: Όχι, ναι. Όπου λέει ότι μπορεί να δείξει αν έχει κάνει επαφή μπάλα
0: με κάποιο
2: σημείο του σώματος. Ναι.
0: Εντάξει, βγήκε τουλάχιστον. Όχι, εγώ είπα ότι δεν ήμουν σίγουρος, έτσι.
2: Και το άλλο, εντάξει, αφού είναι μπούφος ο Βλάσης, τι φταίνει, ρε φίλε.
0: Πρώτα απ' όλα, μην μιλάς έτσι για
2: αυτό το μαρκάρισμα. Αυτό ήταν επειδή παρακολουθεί και ήταν NFL αυτό το μαρκάρισμα.
0: Κακή στιγμή.
2: Ήταν μαρκάρισμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο άλλος νιώθει τα χέρια πάνω του και πέφτει. Δεν λέω ότι του δίνει το δικαίωμα να το σφυρίξει, γι' αυτό είπα για αυστηρό.
1: Η συζήτηση γίνεται λάθος. Αγωνιστικά η Πορτογαλία δικαιούται να περάσει.
0: Για
1: από
0: μένα
1: αυτό
0: όχι.
1: Το μάτς τώρα, όχι, ας τα προηγούμενα.
0: Για μένα όχι ιδιαίτερα. Να σου πω κάτι, δεν έκανε τίποτα πάλι οι φλίαροι, ενώ οι Κροάτες ήταν καλύτερα από ό,τι πρέπει. Δηλαδή. Έχουμε ένα πρώτο ημίχρονο αδιάφορο.
2: Αδιάφορο πρώτο ημίχρονο ήταν για
0: και μπαίνει η Κροατία στο δεύτερο, λες και πατήσει κουμπί η άλλη Κροατία.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η συζήτηση για μένα, είναι και όχι τώρα το
0: επίσης,
1: πέρασε.
0: Επίσης, να το πάμε και λίγο πιο μακριά. Μπορεί να μην μας αρέσουν οι ώρες, να μην μας αρέσουν οι συνθήκες που διεξάγεται το παγκόσμιο Κύπρο κτλ. Αλλά ήδη, σε όλα αυτά, σε αυτά τα νοκάουτ, πόσα μάτς έχουν κρυθεί από τις καθυστερήσεις και μετά. Δηλαδή αυτό δίνει κάτι.
2: Ναι. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ λέω ότι τουλάχιστον με αυτά που έχω δει τα παγκόσμια κύπελα, όσο και υπερβολικό και αν ακούγεται στον κόσμο αυτό, είναι το καλύτερο που έχω δει στη ζωή μου.
0: Δηλαδή, όχι, εγώ δεν θα το έλεγα καλύτερα, αλλά ότι είναι στα νοκάουτ μας επιφυλάσσει εκπλήξεις και είμαστε τέτοιο.
2: Βλέπεις προσωπικότητες και παικταράδες που Μέση, Εμπαπέ, Ρονάλντο, Χάλαντ, άμα τους βάλεις όλους κάτω, Κέιν.
0: Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούμε όντως, διότι αυτούς τους έχουμε δει μέχρι τώρα στα εύκολα. Δηλαδή στα δύσκολα δεν είναι πόσο θα βγουν οι προσωπικότητες μπροστά.
2: Ανατροπές, αυτό που είπες, γκολ στις καθυστερήσεις, κρίνονται προκρίσεις και τέτοια και θέσεις ομίλους με...
0: Σε αυτό το τομέα έχει πάει καλά.
1: Πάντως έχουμε ξεκάθαρα πια φαβορί. Γαλλία.
0: Και χτες έδειξε και η Ισπανία ότι αρχίζει να ανεβάζει σιγά σιγά τέμπο. Γιατί μέχρι τώρα δεν μας είχε δείξει τίποτα η Ισπανία.
1: Αργεντινή, και η Πορτογαλία.
2: Απλά παίζει τώρα Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Επίσης, οπότε... όχι μόνο αυτό, εντάξει, η Πορτογαλία δεν
1: λέμε
0: είναι...
1: ότι έχουν ξεχωρίσει πλέον που... ότι αυτοί που μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Και νομίζω ότι λέγαμε όλοι ότι τα πρώτα φαβορί θα είναι Ισπανία και Γαλλία πριν αρχίσει το τουρνουά.
1: Ναι, εγώ έλεγα Ισπανία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί... και νομίζω διασταυρώνονται αν περάσουν στον ημιτελικό.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε αυτό το τελικό δεν γίνεται να το
1: δούμε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει. Κάποια στιγμή θα τα βρίσκανε. Είτε είναι ημιτελικό είτε είναι τελικό.
0: Αυτό λέω ότι αυτό, τα δύο πρώτα φαβορί τελικό, έτσι πως έχει διαμορφωθεί το ταμπλό, δεν γίνεται να συναντηθούν εκεί.
2: Ναι. Εμένα μου αρέσει πολύ και το όλο το γύρω-γύρω με τις γηπεδάρες, καταπληκτικές γηπεδάρες που μου φτιάξει. Και έχει παλμό, δηλαδή. Ενώ στο Κατάρ ήταν λίγο.
0: Έχει, γιατί ξέρει.
2: Αποστηρωμένο το κλίμα και τα λοιπά.
1: Στο Κατάρ ήταν κουκουρούκου.
2: Ναι, τώρα είναι εδώ.
0: Όχι, γιατί έχει. Έχει για δύο λόγους. Γιατί μπορεί να μην συμπαθούμε κάποια πράγματα που γίνονται εκεί και να μην τα βλέπουμε με καλό μάτι. Έχει όμως δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, οι Αμερικάνοι ξέρουν να κάνουν σοου.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, στην Αμερική
2: είναι πολύ μόνιμοι
0: μετανάστες. Ναι, ναι, ναι. Που υπάρχει δηλαδή στο Κατάρ πόσοι χιλιάδες να πήγαιναν, ναι, ναι. Πορτογάλοι, Νορβηγοί κτλ. Και πόσο τους αφήνανε, έτσι, να δώσουν, ξέρεις, παλμό. Ενώ
1: οικονομικά θα φάνηκε η Φαντίνο που λένε. Ναι,
2: ναι, ναι, εντάξει, άλλο αυτό είναι άλλο
0: θέμα. Το θέμα είναι ότι ακριβώς εκεί υπάρχει έτσι και αλλιώς βάση κόσμου των χωρών που αγωνίζεται. Και όποιος πάει εκεί, πάει και όντως το διασκεδάζει, το κλεντάει. Δηλαδή, είναι εύκολο να αφαιθείς, να το γουστάρεις, να το διασκεδάσεις, να φωνάξεις. Τέλος πάντων.
1: Είναι μια γιορτή των λαών, σε λάθος χώρα βέβαια, αλλά βοηθάει διότι είναι πολλοί, είναι διψασμένοι για ποδόσφαιρο, γιατί και αυτό πρέπει να δούμε, δηλαδή. Δεν έχουν την τύχη να δουν από κοντά, ρε παιδί μου,
0: ακριβώς.
1: Αυτά που βλέπουν στο MLS είναι λίγο...
0: τα αστέρια, παιδί μου, τα βλέπεις πρώτη φορά. Και επίσης είναι ένας λαός, δεν λέω δηλαδή για τους εκδρομείς ή τους Πορτογάλους, τους Σενεγάλους ή οτιδήποτε, ή οι Αμερικάνοι. Είναι ένας λαός που έχουν και προσωπολατρία, δηλαδή τους star, τους θεοποιούν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, και μόνο που θα πάνε από κοντά να δουν Κριστιανό, Εμπαπέ, οτιδήποτε.
1: Γενικά ο αθλητισμός τους στηρίζεται στους star και τους οποίους τους στηρίζουν και
0: ακριβώς
1: χωρηγικά και με τον κόσμο.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Και ξέρουν όλα από αυτό να το κάνουν ακόμα πιο εμπορικό, πιο παραγωγικό, πιο.
2: Κάτι για να το κάνουμε και εμείς εμπορικό, δεν πάτε διαφημίσεις.
1: Πάνε λίγο βέβαια εκεί με τα time out που δίνουν.
0: Αυτό ναι. Να σου πω κάτι. Πάντα, εμένα ακόμα και εκεί μου αρέσει που γιουχάρει ο κόσμος. Δηλαδή σου λέει, εσύ θα κάνεις την Αμερικανιά σου, αλλά εγώ δεν θα το καταπιώ αμάστο. Ναι. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Time out για Θράκον.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Σε παρέτσαμε, Θράκον.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.
13: Η μέρα τρέμει.
0: Αν σχεδιάσετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries και μπείτε έτσι στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας.
13: Έχτισε στην καρδιά μου ζεστή φωλιά.
0: Λοιπόν, στο φίλο δίνει σχεδόν το μισό ποσό από αυτό που θα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Εάν έρθει το Αστραλία Αίγυπτος 2-3 γκολ. Να το να τραβήξει ή να το περιμένει. Εγώ νομίζω στο 2-3 γκολ το βλέπω.

0: Πάρε προσωρινά τα 21 τώρα και ας το
1: πούμε. Για να παίξει το βράδυ.
0: Φεύγα η μάνα, δεν έχασα ποτέ που λένε. Βιαστικό πουλί του νότου.
1: Το καλό λέμε στους Αμερικανούς είναι ότι είναι γεμάτη χώρα με λαούς από όλο τον κόσμο, και ας είναι λέει οι Αμερικάνοι. Οπότε, ακόμα και πολλοί ντόπιοι είναι οπαδοί των εθνικών ομάδων που παίζουν. Συμφωνώ με αυτό, λέγαμε πριν, ότι υπάρχει πολλοί κόσμος από εκεί.

0: Να σας πω το ζευγάρι που δεν πρέπει να παίξετε για τελικό. Αγγλία-Ισπανία. Γιατί αυτό προτείνει ο φίλος μας ο Ιάκουβας.
1: Α, οκ.
0: Να πω να ρωτιώσω γιατί δεν
1: έχουμε στέλνει. Ραντεβού 8 η ώρα, Ιάκουβα.
0: Ποια μέρα?
1: Σήμερα.
0: Α, το ξέρει.
1: Ξέρει γιατί θα του...
0: Ή τώρα το τρέμαθε από αέρος.
1: Να του κοπανίσω καμία.
0: Όπα, τι τσαμπουκαλεμένη διάθεση να
1: θέλει. Ναι, έχω τσαμπουκά.
0: Σιγά εσύ.
1: Έχω τσαμπουκά.
0: Δεν είναι καλοκαιριά, δεν είναι πλακώνεσαι.
1: Δεν θα πλακωθώ. Θα βάλω άλλους να τον δίνουν. Έτσι πως με κόβεις μπορεί να τον δίνω δηλαδή.
0: Έτσι όχι, τα Ιάκουβας.
1: Πρέπει να κάτσει.
0: Αυτό λέω, θα κάτσει.

0: σε λεφτά είναι και lover, έτσι το ξέρεις.
1: Όπα, γι' αυτό έχει χαθεί.
0: Lover, σκέτο, τα...
1: Α, μα πρέπει να μου τα πεις αυτά.
0: Θα, τι να σου πω τώρα, τον αέρα.
1: Όχι στον αέρα, όχι, όχι.
0: Mm. Όλο κάτι λαύρια πηγαίνει, όλο κάτι παραλιακές, όλο με τη μηχανή και το τέτοιο μαζί.
1: Το ραντεβού σας είναι στην Καλυθέα.
0: Όχι.
1: Δεν θα συναντήσετε ποτέ, να ξέρεις. Λοιπόν.
0: Τον εκβιάζω, γιατί του έχω τα πανίνι στο περίπτερο εκεί και οπότε... δεν υπάρχουν πανίνι.
1: Και να μην το ξέρω, και να μην είναι θυμάδια χέρια.
0: Της κακομοίρας γίνεται. Θυμάδια χέρια. Αποκλείεται να θυμάδια χέρια.
1: Αυτό λέω.
0: Πάντα με γεμάτα χέρια έρχεται.
1: Ούτως ή άλλως. Πόσο μάλλον τώρα που περιμένει...
0: Αλλά στο εκεί που τι να το κάνουμε με γεμάτα χέρια. Δεν τα θέλουμε, ρε φίλε. Ξέρεις ότι είναι συλλέκτης, έτσι.
1: Μη με αναγκάζεις από πράγματα που δεν θέλω.
0: Είναι συλλέκτης, έτσι.
1: Τι συλλέκτης, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, η τελευταία συλλογή που απέκτησε...
1: Από Λουκάνικα.
0: Που απέκτησε κατόπιν πρωτοβουλίας μου...
1: Το κάνουμε ακόμα χειρότερο. Το κάνουμε ακόμα χειρότερο.
0: Ούτε να ακουμπήσει το αυτό. Ήταν η Λεωφόρος και το κλειστό μπάσκετ.
1: Και τι συλλέγει.
0: Ένα τρισδιάστατο, φοβερό, εντάξει. Μιλάμε για πολύ ωραίο. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Κώστας λέει ότι η Αγγλία θα κάνει παράσταση νίκη στους αχώνευτους του Σομπρέρο. Πήρε φορά η μηχανή. Γιατί είναι αχώνευτη, μωρή μου.
0: Λες να τα βάζει σε δημοπρασίες και να πηγαίνει να τα πουλάει.
1: Τον έχω ικανό. Γαλλία-Αργεντινή, λέει ο Νίκος από το Κερατσίνι, βλέπει για τελικό.

Καλησπέρα από Λονδίνο, λέει ο Νίκος. Μόνο 35 εκατομμύρια, λέει, είναι οι Βρετανοί που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορική μέρα χθες για τη Ρόδο, καθώς πήρε σάρκα και οστά ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων του νησιού. Παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Πραγματοποιήθηκε από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου η επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση τμήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι με την απόφαση αυτή γίνεται το αυτονόητο, αφού η προστασία των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ η εξέλιξη έγινε εφικτή μετά από σχετική αλλαγή του νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από τρεις μηχανικούς. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι και τα πρόστιμα σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα έχουν ήδη τριπλασιαστεί. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 2 και 6 το μεσημέρι, 11 χιλιόμετρα νότιο-νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας έχουν τεθεί, με εντολή του αρχηγού του σώματος, όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, καθώς και η Τρίτη ΕΜΑΚ. Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έχουν ήδη διασπαρεί στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων, όπως επιβεβαίωσαν ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουτσής και ο αντιδήμαρχος Κάσου Γιάννης Νικολάου. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, εκτήρια ή τραυματισμοί. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Στο ακριτικό Αγαθονήσι θα μεταβεί αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κύριος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θα εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία χαρακτηρίζεται υψηλού συμβολισμού για τα ακριτικά μας νησιά, ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, Ευάγγελος Κότορος, θα ανακηρύξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη. Μήνυμα ενότητας και άμεσης κινητοποίησης εκπέμπει η νέα διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με φόντο τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης του Δημόσιου Νοσοκομείου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου, Μάριος Κλονάρης, υπογράμμιζε ότι η εκλογή ενός νοσοκομιακού γιατρού στην ηγεσία στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης του νοσηλευτικού ιδρύματος, καλώντας σε κοινή δράση νοσοκομιακούς και ιδιώτες γιατρούς. Στο ίδιο μήκος κύματος, η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σε ψήφου, συνεχάρει τον νέο πρόεδρο και τόνισε ότι η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Η κυρία Σπάρταλη, με δηλώσεις της στον Top FM, επεσήμανε ότι η επόμενη μέρα απαιτεί διάλογο και κοινή προσπάθεια για τη διεκδίκηση λύσεων στις δομές υγείας της Ρόδου και των Δωδεκανήσων. Μεγάλη τιμή και ευθύνη χαρακτήρισε τη νέα θέση της η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, Μάρα Αντωνιάδη. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, δεσμεύτηκε για τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των παρατάξεων. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λεωφόρο στην έξοδο προς Ιαλισσό στο ύψος των Κρητικών από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου λόγω εργασιών διαγράμμισης. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής στο Αμπερνάλι διοργανώνει στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Σταύρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Πολύ μεγάλα φαβόρη στην άλλη τέτοιο. Την Αργεντινή. Δηλαδή πρέπει να κάνει τρεις μεγάλες προκρίσεις. Ενώ παράδειγμα η Αργεντινή έχει τώρα το πράσινο ακροτήρι. Και μετά θα έχει να αντιμετωπίσει την κίτρια ομάδα από το Ελβετία Κολομβία, ξέρω εγώ. Η Γκάνο.
9: Εντάξει, οκ, εντάξει. Ευχαριστώ, παιδιά.
8: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
10: Είναι στρωμένος λίγο ο δρόμος.
8: Σε Αργεντινής,
10: έτσι.
8: Ναι. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, με τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει, είναι Αίγυπτος, Αυστραλία, και μετά Ελβετία, είτε Κολομβία, είτε Γκάνα, για τους τέσσερις, είναι, νομίζω ότι η Κολομβία είναι η πιο δυνατή ομάδα που ίσως βρεθεί στον δρόμο της. Πάμε παρακάτω.
10: Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα, τι κάνετε?
8: Συγγνώμη, καλησπέρα. Και αν πάνε έτσι όπως περιμένουμε τα πράγματα, δηλαδή πέρασε η Αργεντινή και στα άλλα επικρατήσουν τα φαβόροι, θα έχουμε έναν πολύ μεγάλο ημιτελικό επίσης. Δηλαδή ή θα είναι το αιώνιο ντέρμπι με τη Βραζιλία, ή θα είναι το μεγάλο ντέρμπι με την Αγγλία που τους χωρίζουν τόσο. Δηλαδή
10: okay.
8: έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ναι. Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα, τι κάνετε?
8: Είμαστε μια χαρά.
10: Έτσι όπως το λες όμως πάμε για Αργεντινή, Γαλλία.
8: Θα δούμε.
10: Ναι, ναι.
8: Δεν θα μιλήσω, πάμε ξανά. Καλησπέρα σας.
11: Όχι, όχι. Όχι θα μιλήσω, είμαι αποφασισμένο.
10: Α, ωραία.
8: Ξεκινά πάμε.
11: Δεν τις κάνω εγώ τις ευκαιρίες αυτές. Λοιπόν, τις 7-8 φορές που έχω πάρει τηλέφωνο, αφορμή ήταν ο Αγγελάκα.
10: Ναι.
11: Δεν ξέρω αν θυμάστε.
8: Α, ναι.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Okay. Σήμερα όμως είπατε κάτι το οποίο είναι ακριβώς έτσι, παιδιά. Εντάξει, εγώ όταν πρωτάκουσα είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς.
8: Μεγαλύτερος από εμάς?
11: Πολύ.
10: Δηλαδή.
11: Όχι λίγο.
10: Πόσο?
11: Πολύ. Είμαι 68 χρονών.
12: Είσαι τόσο, δεν ακούγεσαι τόσο.
11: Ναι, είμαι τόσο. Είμαι συνομήλικος σχεδόν με τον Αγγελάκα.
10: Έχουμε πάει
11: μαζί τη διαδρομή μας. Okay. Από πολύ μικρό.
12: Κλείστε το ραδιόφωνο σας όμως, γιατί δεν έχουμε καλό ήχο. Μας ακούτε μόνο το τηλέφωνο.
11: Από πολύ μικρός, όταν πρώτα άκουσα τρύπε με τους στίχους αυτούς, το τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Καταρχάς πήρα απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που είχα. Απαντήσεις κατευθείαν.
10: Ναι.
11: Μετά μεγαλώνοντας, ακούω αυτά τα πράγματα που κανονικά πρέπει να τα έχω τηλεοβαρεθεί, έτσι.
10: Ναι.
11: Κι όμως κάθε φορά είναι αυτό που λέει ότι μένει στον χρόνο, ρε.
10: Μένει, ναι.
11: Είναι αυτό που λέει ότι μένει στον χρόνο. Πάει ο Αγγελάκα. Να σας πω τη γνώμη μου για το Μουντιάλ.
10: Βεβαίως, ναι.
11: Γενικά, δηλαδή για την μπάλα και τέτοια. Εγώ είμαι άρρωστος από τη στιγμή που το είδα πιτσιρίκι το Μέση. Άρρωστος. Ναι. Για τον εξής λόγο. Δεν εξετάζω ούτε...
12: Δεν έχετε κλείσει εγώ στο ραδιόφωνο, νομίζω.
11: Το έχω κλείσει.
12: Κάτι, δεν έχουμε καλό ήχο. Κάτι με μικροφωνίζει, κάτι... Καλύτερα, νομίζω.
10: Είσαι πολύ περίεργο, Σταύρο. Βάζ τον άνθρωπο να
11: Ναι. Εγώ με το που το πρωτοείδα πιτσιρίκι πολύ, λέω κάτσε ρε φίλε εδώ πέρα, τι κάνει αυτός, δεν τη χτυπάει την μπάλα. Αυτός τη χαϊδεύει.
10: Ναι.
11: Δεν τη χτυπάει την μπάλα, τη χαϊδεύει. Είναι ερωμένη του και τη χαϊδεύει. Κανονικά.
10: Ναι.
11: Τώρα στο Μουντιάλ δεν μπορώ να καταλάβω σε μια κάθε μεγάλη διοργάνωση γιατί λένε φαβορί και ότι αυτή τη φορά θα παρουσιαστεί τη Γερμανία, ας πούμε, η οποία είναι η πλέον...
12: Αποκλείστηκε η Γερμανία.
11: Ναι, δεν έχει παίχτες πλέον. Ναι, αλλά λέγανε ότι τώρα θα προχωρήσουν.
12: Όχι,
11: κάτι
12: η Γερμανία
11: άλλο.
12: Δεν τους έβαζε κανένας στο κάδρο για κατάκτηση.
11: Τέλος πάντων, γύρω-γύρω τα ακούω κατά καιρούς. Αφού επειδή είναι ένα μουντιάλ και επειδή οι σημαντικοί αγώνες είναι 3-4, θα το πάρει η ομάδα, όχι που έχει ομάδα που έχει αυτά, που έχει πολλούς παίχτες καλούς.
12: Είναι και θέμα στιγμής, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
11: ναι,
12: σε τι κατάσταση θα βρεθούν τα αστέρια.
11: Μπορεί να αποκλειστεί.
12: Δηλαδή,
11: η Γαλλία πριν αρχίσει το μουντιάλ, για μένα είναι άχαστη. Έτσι. Την Ισπανία. Άντε να βάλω και την Ισπανία. Την Αργεντινή δεν τη βάζουν ως πολιατή. Γιατί ναι, μένος καλόν είναι Θεός αυτό που έχει κάνει 7 χρόνια τώρα. Αλλά και αυτό με το Μέση που τον έχει προστατεύσει και τέτοια. Αλλά τι νομίζω, σε έναν αγώνα οι Γάλλοι έχουν 150 παίκτες. Οι Ισπανοί επίσης. Και οι Πορτογάλοι επίσης άσχετα είναι τόσο μαλάκες. Το μυαλό.
12: Ωραία, ντροπή. Να μιλάμε καλύτερα.
11: Ντροπή. Εντάξει. Οκ. Οι λέξεις δεν είναι κακές, οι πράξεις είναι κακές. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Για μένα είναι άχαστο φαβορί η Γαλλία. Σούπα, σε έναν αγώνα όλα γίνονται. Και μετά είναι η Ισπανία, η Αργεντινή. Δεν βλέπω δηλαδή.
10: Ωραία. Θα δούμε στο τέλος.
12: Καλά.
10: Θα δούμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wins for FM 94,6, δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Δεν είπαμε και τα τηλεφωνά μας. 2-10-95-79 2-83-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όποιον επιθυμεί. Έτσι να τα πούμε. Και από αέρος.

0: Ανά. Βλέπω τώρα στο site του Sport FM την είδηση που λέει για την εξήγηση της FIFA για το ακυρωθέν της Κροατίας. Οι αισθητήρες λέει δείχνουν πως ορθώς δεν μέτρησε. Σύμφωνα λέει με τα δεδομένα που παρέχονται από την τεχνολογία που βρίσκεται μέσα στις μπάλες των αγώνων του κοινού παγκοσμίου κυπέλου, αποδείχθηκε ότι υπήρχε επαφή από τον Κροάτη, τον Γκόρ Ματάνοβιτς, κατά την φάση του γκολ εναντίον της Πορτογαλίας, επιτρέποντας έτσι στον διαιτητή να καταλογίσει ορθώς το offside και να κυρώσει το γκολ. Οι εισιτήρες λέει θα βρίσκονται εντός της μπάλας, που βρίσκονται μάλλον εντός της μπάλας, είναι καλή να εντοπίσουν οποιαδήποτε ελαφριά επαφή, η οποία εμφανίζεται στους θεατές στη μετάδοση ως γραφικό καρδιακού παλμού και επιτρέπουν στους διαιτητές ένα πρωτοφανές επίπεδο δεδομένων για να λαμβάνουν γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις. Οκ. Εντάξει, τι να πω. Εγώ παρακολουθούμε με το μάτι, δεν ήμουν σίγουρος τώρα.
1: Μα.
0: Αφού μπήκε η τεχνολογία, ας παστούμε την
1: παρακαλώ
0: τεχνολογία.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ, στο Σταύρο.
0: Okay.
2: Ψάχνει αυτά. Μπορεί να μου πει το δρόμο που πάει προς, προς τον τελικό, η Νορβηγία.
0: Βεβαίως.
2: Τώρα παίζει βέβαια με τη Βραζιλία. Μετά που πάει.
0: Θα σας πω, έχω δώσει το ταπλό του διασταυρώσεων. Ναι. Λοιπόν, είναι με την, μετά τη Βραζιλία.
2: Ναι.
0: Διασταυρώνεται με τον νικητή του Αγγλία-Μεξικό.
2: Ναι.
0: Και αν περάσει και από αυτό τον νικητή, είναι μετά το μονοπάτι Αργεντινή-Πράσινο-Ακροτήρι για Αυστραλία-Αίγυπτος. Αυτές οι δύο ο νικητές ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους και Ελβετία-Αλγερία-Κολομβία-Γκάνα το κάτω ζευγάρι. Η Ελβετία έχει περάσει, περιμένει την Γκάνα την Κολομβία. Ουσιαστικά δηλαδή στο μονοπάτι της Αργεντινής μέχρι τον ημιτελικό είναι μόνο Αργεντινή, θα είναι μάλλον η Αίγυπτος ή η Αυστραλία σήμερα και το Ελβετία ή η Κολομβία και η Γκάνα. Εύκολα η Αργεντινή στον ημιτελικό.
3: Η άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Και αυτό, ακούστηκε όλη η παρουσίαση του κυρίου Μαρινάκη. Αυτή τη στιγμή στο site μας τα έχει κάνει τούμπανα με 44 βίντεο και 63 τέτοιες. Ναι. Ήταν πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων σχεδόν.
2: Και στο site.
1: Και στο site. Απλά δεν μπορώ καλύτερα να στο εξηγήσω, αδελφέ, δεν μπορώ. Ναι. Έχουμε επίσκεψη όμως. Ο γιατρός ήρθε.
2: Για σένα ήρθε.
1: Όχι,
2: να σε εξετάσει.
1: Μένα. Αποκλείεται να έρθει για μένα. Εδώ είναι ο γιατρός, τον ρωτάς. Ρώτησε τώρα για ποιον ήρθε. Για σένα ήρθε, διότι κινδυνεύεις.
2: Εδώ, στο μικροφόνο σας.
1: Γιατρέ, πώς τον βλέπεις?
3: Μια χαρά είναι.
1: Είναι μια χαρά. Δημοσθένης.
3: Λίγο κιλά να χάσει.
1: Λίγα κιλά, δηλαδή.
2: Λίγα, λίγα όμως, όχι.
1: 60 κιλά να χάσει, είναι καλά.
2: Λίγα.
1: Γιατρέ, τι ειδικότητα έχεις?
3: Εγώ ήμουν με ειδικότητα για 3 χρόνια γενική ιατρική.
1: Ναι.
3: Και επειδή μετά κάτι τη διάρκεια και των σπουδών μου στην ιατρική, μου άρεσε πολύ η απεικόνηση. Και μάλιστα, έτσι πήγα στην ακτινοδιάγνωση από όπου και τέλειωσε το ΕΣΥ.
1: Μπορείτε εσείς να κάνετε ακτινοδιάγνωση έτσι με γυμνό μάτι? Πρέπει να έχετε μηχάνημα για το Σταύρο, λέω τώρα.
2: Γιατί μπορεί να πει. Είδατε να ξέρετε εμένα ή τον Μπάμπη, να βάλουμε το πράγμα στη θέση του.
3: Όχι, υπάρχει το διαφανοσκόπιο που βάζουμε τις εξετάσεις επάνω. Που είναι
2: τι είναι, άνθρωπο, κιτζή. Έχει τα μηχανήματα.
3: Όλες οι εξετάσεις, απλές ακτινογραφίες. Εκτός των υπερήχων που το βλέπουμε ζωντανά και βγάζουμε κάποιες εικόνες σε χαρτί. Μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία κλπ.
1: Την πετριά με τα αθλητικά που την αποκτήσατε?
3: Την?
1: Την πετριά, δηλαδή τη...
2: Την τρέλα, την μούρλα.
3: Τρέλα.
1: Ναι.
3: Είναι μεγάλη ιστορία. Δεν έχω το χρόνο να πω.
1: Okay.
3: Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Ωραία.
2: Μ' αρέσει που φάγει από το μικρόφωνο γιατί θέλει να σε κοιτάει. Τέτοια λατρεία σου έχει.
1: Κάτσε να έρθω πιο εδώ, άμα είναι να με κοιτάς.
2: Τι γίνεται. Άμα ενοχλώ να φύγω, γιατί βλέπω εδώ eye contact. Είναι μια κατάσταση κάπως.
1: Άσε το παράμεθι σου.
3: Υπήρχε contact εδώ και χρόνια όταν ο σταθμός ήταν ναι. Πλατεία.
1: Στην πλατεία.
2: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Έχουμε πιστούς φίλους του Sport FM. Είπαμε ότι είμαστε παρέα, άρα οι παρέες κρατάνε χρόνια.
3: Παρότι και διαφορετικών πεπιθήσεων όσον αφορά το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Περισσότεροι άνθρωποι.
3: Σήμερα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Νομίζω.
2: Και στους νεότερους, εδώ δεν έχουμε. Εμείς δεν έχουμε διαζητήματα.
3: Όχι εσείς. Δεν λέω για εσάς. Λέω
1: πρόβλημα,
3: γενικά πώς είναι.
1: Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, είναι λίγο περίεργα. Λίγο περίεργα. Δεν ξέρω τι να ρωτήσω.
2: Γιατί είδατε εδώ, τι θέλατε να δείτε σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον αγχάνετε από τα μάτια σας? Αυτό θέλω να
1: ξέρω. Αν ήταν ψυχία,
2: σταμάτα.
1: Θα καταλάβαινα, ας πούμε.
2: Εγώ έτσι πίστευα.
1: Ναι, και εγώ έτσι πίστευα.
2: Αλλά θέλω να δεν, μούφα.
1: Ναι.
3: Ο κύριος Μπάμπης είναι μεγάλη αδυναμία μου από τότε.
2: Αλλά εσείς χρειάζεται το ψυχιατρό, δεν είστε εσείς. Αλλά ίσως το χρειάζεστε.
1: Νομίζω στα τόσα χρόνια που έχετε κάνει ιατρική και τα ακτινοδιαγνωστική, τη λέω καλά.
3: Ναι, ακτινοδιάγνωση λέγεται. Ακτινοδιαστικό τμήμα.
1: Κάποιο ψυχίατρο θα είχατε γνωρίσει.
3: Εννοείται.
2: Δηλαδή εσείς είστε σαν αυτούς που βλέπαμε στις τηλεοράσεις που υπάρχει μακριά από εμάς ένα πρόβλημα και αναλύεται όλες τις εξετάσεις την πόλη.
3: Όλες οι ειδικότητες που είναι και όταν είσαι. Συνέχεια έχεις την δυνατότητα να είσαι με τους συναλλαγούς λόγω δουλειάς. Χρειάζονται απαραίτητα εμάς. Ιδίως τώρα, γιατί γίνεται διάγνωση.
1: Γίνεται διάγνωση. Πρέπει πρώτα να δουν.
3: Να βγει η διάγνωση για να μπορέσουν να προχωρήσουν, στη θεραπεία κλπ.
1: Πώς βλέπετε αυτό το διάστημα το θέμα της υγείας?
3: Το θέμα της υγείας έχει πάει πάρα πολύ πίσω.
1: Να.
3: Δεν υπάρχει προσωπικό και δεν εννοώ μόνο γιατρούς.
1: Mm-hmm.
3: Εννοώ όλο το προσωπικό. Νοσηλευτές, βοηθοί, στην ακτινοδιάγνωση, τεχνολόγοι που κάνουν, που κάνουν τις εξετάσεις.
1: Πού οφείλεται, λέτε, σε αυτό τα χαμηλά χρήματα που δίνουν κάθε τους κυβέρνηση προς την υγεία, ότι θέλουν να σπρώξουν τον κόσμο προς την ιδιωτική κλινική και τα ιδιωτικά ιατρία.
3: Συνδυασμός αυτών των δύο. Και γι' αυτό άλλωστε οι περισσότεροι γιατροί και αξιόλογοι γιατροί προτιμούν να πάνε στο εξωτερικό.
1: Να φύγουν από την Ελλάδα, να πάνε στο εξωτερικό ή να πάνε στις ιδιωτικές.
3: Ιδιωτικά δουλειά σου.
1: Και γιατί πληρώνονται περισσότερο. Και γιατί,
3: γιατί βγάζουν περισσότερο και γιατί αν θέλει κάποιος να είναι νοσοκομιακός πάλι στο εξωτερικό και φυσικά οι απολαβές είναι
1: πληρώνονται πολύ περισσότερο οι γιατροί στα νοσοκομεία στο εξωτερικό.
3: Πάρα πολύ περισσότερο.
1: Ναι.
3: Το θέμα είναι ότι είναι πιο ακριβή ζωή αν το πάρουμε έτσι, αλλά η διαφορά είναι τεράστια.
1: Εσείς φύγατε καθόλου από την Ελλάδα?
3: Μα τώρα τα τελευταία χρόνια είναι έξω.
1: Α, είστε έξω.
3: Ναι, εξειδικεύσεις και τέτοια.
1: Μάλιστα. Α, ωραία.
2: Το όνομά του δεν μας έχει πει ο άνθρωπος. Να έχεις πάρει δάμα.
1: Δημοσθένης.
3: Δημοσθένης Χατζηφόρος.
2: Εσύ το ξέρεις, αγόρι μου. Ο κόσμος να μην το μάθουμε ακούει έναν άνθρωπο.
1: Ότι είναι ο Δημοσθένης εδώ.
3: Ο Δημοσθένης.
1: Ο Δημοσθένης που περιμέναμε να είναι ψυχίατρος και είναι ακτινοδιαγνώστης.
2: Αχρέωστος να είναι.
1: Ναι.
3: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
1: Θα μείνει για λίγο ακόμα.
3: Για λίγο, ναι. Έχω φέρει κάτι.
1: Καλά, καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Στον Παναθηναϊκό ταιριάζει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο να ματώνουμε για την ομάδα, τόνισε ο Ανδρέας Τετέη σε συνέντευξή του στον Big Wins Sport FM. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Φακούντο Πελίστρη. Σύμφωνα με το μάνατζερ του, ψάχνουμε τη δυνατότητα να αλλάξει σύλλογο, αποκάλυψε σε μέσο της Ουρουγουάης. Τελευταία προπόνηση σήμερα για τους πράσινους στην Ολλανδία εν ώψη και του αυριανού φιλικού με τον Άγιαξ. Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Πόποβιτς, ο οποίος μαζί με την υπόλοιπη αποστολή αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκτός Στρεφέτσα, Καμπελά και Παπακανέλος, στις 6 του μήνα θα ενσωματωθεί και ο Μασούρας. Στην τελική ευθεία η απόκτηση χαφ από την ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ομάδα του παίκτη. Πιθανότατα εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό. Άρχισαν σήμερα στα Σπάτα οι εργομετρικές και οι ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Αύριο στην Ελλάδα ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέμα χρόνου να κλείσει η μεταγραφή του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη στον ΠΑΟΚ, στον οποίο υπάρχει αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Σήμερα μεταβαίνει στην Ολλανδία ο Τάισον, που από αύριο θα μπει στις προπονήσεις, εκτός για ένα μήνα ο Τσάλοφ. Την πρόσληψη του Αβραμ Γκραντ ως νέου συμβούλου της διοίκησης ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Ο ηλικίας 71 ετών Ισραηλινός, μεταξύ άλλων, υπήρξε στο παρελθόν προπονητής της Τσέλσι αλλά και της εθνικής ομάδας της χώρας του. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ανακοίνωσε για την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Στοίχημαν Super League. Βασικό αντικείμενο συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν. Προπονητής της σεζόν 2025-26 στη Στοίχημαν GBL και για πέμπτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ύστερα από σχετική ψηφοφορία ο Γιώργος Μπατζόκας. Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα, γιατί έρχεται μετά από μια χρονιά στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Για απόλυτο χάος τον πέμπτο τελικό της Στοίχημαν GBL μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και Ολυμπιακού έκανε λόγο ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Θα περίμενες να υπάρχει κάποιος σεβασμός, αλλά δεν με άφηναν να προπονηθώ στο σεφ. Ο τελευταίος χρόνος ήταν ο πιο ταραχώδης της ζωής μου στο μπάσκετ. Ένα κομμάτι μου πέθανε, αναφέρει ο Αμερικανός Φόρουαρντ. Να κατακτήσει τίτλους με τον ΠΑΟΚ επιθυμεί ο Μπριν Ταϊρή, όπως τόνισε σε συνέντευξή του. Έχουμε αφήσει κάτι στη μέση από την περσινή σεζόν και χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αυτή τη φορά, τόνισε. Επίσημη μορφή πήρε η επένδυση της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ με τον 18χρονο Σταύρο Γυμνόπουλο, που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με την Ένωση. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον 32χρονο στόπερ Τζόρνταν Σίλβα, που ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Άκτορ, ενώ τη σεζόν 24-25 είχε παίξει και στον Όφι. Την απόκτηση του ηλικίας 23 ετών κεντρικού αμυντικού Ελίας Όλσον, που έμεινε ελεύθερος από την Λέχη Αγκντάνσκ, έκανε γνωστή ο Πανεπιστήμιο.

0: Να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Top FM 102,4.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Dop FM 102,4. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4, όπως σε καθημερινή βάση. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου και ακούτε την εκπομπή «Πέρα από το σκορ». Καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Υπενθυμίζω αν θέλετε να στείλετε κάτι στην εκπομπή 6937-348-348. Αυτό είναι το Viber. Μέσα από εκεί, μέσα από αυτή την εφαρμογή μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε στην εκπομπή και γενικότερα στο σταθμό.

Είναι 10 ακριβώς λεπτά μετά τις 3. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας όσον αφορά τα ρόστερ, εννοώ, όχι αγωνιστικής προετοιμασίας, για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι ομάδες έχουν μπει για τα καλά στην οργάνωση του έμψυχου δυναμικού τους. Γίνονται διάφορα. Υπάρχουν μεταγραφές και ανανεώσεις συνεργασιών. Βλέπω ότι και ο ΑΕΡΑ μπαίνει πλέον δυνατά σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Βογιατζή, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο νησί μας και στον Διαγόρα και στη Ρόδο, αλλά έχει παίξει επίσης την Καλυθέα, τα Χανιά, τον Εργοτέλη, καθώς και σε ιταλικές ομάδες, την Τζιουλιάνο και την Αγκόνα στην Ιταλία. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Αφάντου, η απόκτησή του αποτελεί μία ακόμα μεταγραφή υψηλού επίπεδου, επιβεβαιώνοντας πως ο σύλλογος χτίζει ένα σύνολο με ποιότητα, εμπειρία και ξεκάθαρη φιλοδοξία να πρωταγωνιστήσει στη νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στη σημερινή της ανακοίνωση η ομάδα του ΑΕΡΑ, που όπως έχουμε ξαναπεί προσπαθεί να βάλει τον πήχη ψηλά και έχει αυτό το όραμα και τη φιλοδοξία να πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτάθλημα. Και ο Απόλλων Καλυθιών συνεχίζει τις κινήσεις του, ήδη έχει κάνει πάρα πολλές. Ο Ιντρίζη αποτελεί παρελθόν, κάτι το οποίο δεν άρεσε στους απολωνιστές η αλήθεια. Όμως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ζήτησε να μην συνεχίσει και έτσι αποτελεί παρελθόν από τον Απόλλωνα. Είναι κάτι που έχει ανακοινωθεί και επίσημα. Στο Διαγόρα δεν βλέπω να κινείται κάτι μέχρι στιγμής. Υπάρχει σιγή χθίως περισσότερο. Δεν ξέρω αν ετοιμάζεται κάτι, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ήδη χάνεται πολύτιμος χρόνος εν ώψη του νέου απαιτητικού πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εδώ είμαστε, θα δούμε αν το αμέσως επόμενο διάστημα επιφυλάσσει κάποιες εκπλήξεις, κάποια νέα δηλαδή, από την ομάδα του Διαγόρα αναφορικά με το σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

0: Μένουμε σε ρυθμούς τρίτης εθνικής. Πάμε να πούμε και να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για την ομάδα του Αέρα, που όπως είπα πριν φαίνεται ότι βάζει τον πύχη ψηλά σε σχέση τουλάχιστον με πέρσι και θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα, όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο σύλλογος. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Μάρκος Στεφανίδης, τον καλησπερίζω. Είπα νέος, για μας όχι νέος, γνωστός και από τη θητεία του στον Ιάλισσο. Έτσι το προηγούμενο διάστημα, coach, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Σε όλους τους ακροατές.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζω ότι η Ρόδος, το νησί λέω τώρα γενικότερα, μάλλον σου πάει και προπονητικά και ουσιαστικά από εδώ ξεκίνησε σαν βασικός προπονητής. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος τώρα?
1: Ναι, ήταν ο δεύτερος σταθμός μου μετά τα Χανιά.
0: Μπράβο, που ήσουν υπηρεσιακός εκεί, σωστά.
1: Υπηρεσιακός, είχα ξεκινήσει, έμεινα μετά δύο αγωνιστικές, κανονικός που λέμε. Δεν κάποιες καταστάσεις. Έχει στην πορεία ο κύριος Χατζηνικήτας με εμπιστεύτηκε.
0: Στον Ιάλισσο.
1: Στον Ιάλισσο. Και μετά μια δεύτερη φορά που στήσαμε και την ομάδα που είχε ανέβει και στην Football League τότε.
0: Σωστά.
1: Η εθνική, αλλά που είχε σπάσει στα δύο.
0: Σωστό, 2019 ήταν αυτό, η δεύτερη φορά. Ναι,
1: απλά είχα αποχωρήσει μετά, δεν είχα ολοκληρώσει.
0: Ναι, σωστά, το θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έχεις γενικά ένα φλερτ προπονητικό με το νησί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί υπήρξε έτσι και με τη Ρόδο τότε κάποια επαφή από ό,τι είχε γραφτεί και στα ρεπορτάζ και κάποια συνάντηση και τα λοιπά.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, όταν έχεις ένα πέρασμα από κάποιο χώρο, ας το πούμε, κάποιο μέρος συγκεκριμένα, λογικό είναι να σε ξέρουν καλύτερα, υπάρχει ενδιαφέρον. Έχεις αποκτήσει σχέσεις, έχεις δημιουργήσει σχέσεις μάλλον, και λογικό είναι, όπως και στην Κρήτη που έχω ήμουν 4 φορές. Δηλαδή αυτό είναι κάπως φυσιολογικό να δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα το ποδόσφαιρο είναι παντός τόπου.
0: Σωστά.
1: Και ειδικά προσωπικά σε μένα, δηλαδή αν και Αθήνα που είναι η έδρα μου, μόνο στην Αθήνα δεν δουλεύω.
0: Ναι, σωστά. Όντως και στην Κρήτη, Επισκοπή, Άγιος Νικόλαος, δεν ξέρω αν...
1: Χανιά και Επισκοπή δύο φορές.
0: Ναι, σωστά.
1: Επισκοπή δύο φορές.
0: Σωστά. Εντάξει, και μετά ήταν και ο Τηλικράτης, η Ερμιονίδα, ήταν ο Αίτητος Πάτων, η Σπάρτη, η Καλαμάτα, η Ζάκυνθος. Νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ ο αθλητικός όμιλος Διαβολητσίου, σωστά, μου διέφυγε.
1: Η μεγάλη πορεία, το λέω λόγω της και της πορείας, έτσι,
0: σωστά.
1: Της που είχαμε.
0: Ηλιούπολη.
1: Ηλιούπολη πέρσι είναι για ένα μικροχρονικό διάστημα ξεκίνησα, αλλά μετά δεν συνέχισα.
0: Δεν ευωδόθηκε αυτή η συνεργασία. Εντάξει, είσαι μπαρουτοκαπνισμένος των εθνικών αυτών κατηγοριών, των μικρών εθνικών κατηγοριών, να το πω έτσι κυρίως. Δεν ξέρω τώρα τι θα έλεγες και αν για σένα ο Αέρα, ο επόμενος σταθμός της προπονητικής σου καριέρας, αποτελεί αυτό που λέμε πρόκληση, επειδή βλέπω ότι υπάρχει διάθεση για να πρωταγωνιστείς η ομάδα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι μια πρόκληση, και έτσι όπως ενημερώθηκα από τους ανθρώπους που ηγούνται της προσπάθειας, βλέπω διάθεση, βλέπω όρεξη για αυτό, είναι το σημαντικότερο για να οργανωθεί η ομάδα ακόμα καλύτερα. Τώρα σίγουρα σε όλα αυτά παίζει ρόλο και το κομμάτι το οικονομικό, το οποίο κακά τα ψέματα στη συγκεκριμένη κατηγορία οι άνθρωποι από το υστέρημά τους ο καθένας βάζει κάποια χρήματα, δεν παίρνουν πουθενά ούτε επιχορηγήσει ούτε επιδοτήσει, τίποτα. Οπότε είναι λίγο τα πράγματα εκεί ζόρικα και στις περισσότερες ομάδες, και έτσι όπως είναι η δομή της ΓΑΜΑ Εθνικής, η οποία είναι λίγο, δεν μπορώ να, ο σχεδιασμός της είναι λίγο περίεργος. Πάντως όλο το, η προσέγγιση της ομάδος στο πρόσωπό μου και αυτό το όραμα που έχουν μετά από κάποια διάρκεια στην ΓΑΜΑ Εθνική, που έχουν νομίζω 4ος χρόνος, είναι 4 χρόνια νομίζω, είναι περίπου η ομάδα, δείχνει ότι θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω. Αυτό ταυτίζεται και με τις δικές μου, ας το πούμε, βλέψεις. Και όλο αυτό το κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο ήρθα. Δεν ήταν ότι δεν είχα κάπου αλλού να πάω, καταλαβαίνετε.
0: Γιατί προφανώς, εντάξει, προφανώς, φαντάζομαι ότι...
1: Πολύ, ναι, σίγουρα. Είμαστε πάρα πολύ, η αγορά είναι πολύ μικρότερη.
0: Ναι.
1: Και ο καταλαβαίνετε λίγο δυσανάλογα όλα αυτά. Αλλά δεν είχε καμία σχέση, είμαι και σε ένα... Με ταπεινότητα επίπεδο μπορώ να δω τι με εκφράζει και τι όχι, γιατί και εγώ αν πάω κάπου και δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως θέλω, καταλαβαίνετε, είσαι μακριά από το σπίτι σου, είναι μια ολόκληρη ταλαιπωρία όλο αυτό το κομμάτι.
0: Βέβαια, εννοείται. Σημαντική παράμετρος αυτή, εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας μας, δεν είναι και εύκολο πράγμα να γυρνάς ανά την Ελλάδα. Πάντα πρέπει να πηγαίνεις και κάπου που να νιώθεις και καλά, γιατί αν δεν νιώθεις καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Εννοείται, είναι σημαντικό, ειδικά στο δικό μας το κομμάτι,
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η όλη διαδικασία τέτοια που σε κάνει να, ας το πούμε, να υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Βέβαια.
1: Στον προπονητή ειδικά.
0: Είναι ηλεκτρική καρέκλα, είναι τα εύκολα θύματα οι προπονητές, ναι.
1: Ακριβώς. Και δηλαδή γενικώς όταν πας σε μια ομάδα με το που λες ότι είμαι εκεί, κατευθείαν είναι ένα ρίσκο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ άσχημο που το λέω. Mm-hmm. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά έτσι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν είσαι κατοχυρωμένος πουθενά πραγματικά να αισθάνεσαι αυτή την ασφάλεια για να μπορείς να δουλέψεις και πιο μακροπρόθεσμα, δηλαδή να υπάρχουν όχι μόνο βραχυπρόθεσμοι αλλά και μακροπρόθεσμοι στόχοι. Τώρα εκεί ο κάθε προπονητής, όπως βλέπουν κάτι μπαμ μπαμ να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm. να δείξω, να κάνω, εντάξει, έχω ξεφύγει λίγο από αυτά τα μοντέλα, δουλεύω λίγο διαφορετικά μέσα μου και σαν άνθρωπος, οπότε έχω βρει τις ισορροπίες μου εκεί και θεωρώ το πάω καλύτερα έτσι.
0: Ναι, φαντάζομαι είναι και απολύτως λογικό να δίνεται χρόνο σε έναν προπονητή, να πρέπει να δίνεται. Δεν δίνεται δυστυχώς στην Ελλάδα γενικότερα, λέω τώρα. Αλλά πώς θα φανεί το έργο, δεν γίνεται άμεσα. Δεν έχει κανένας προπονητής κάποιο μαγικό ραβδάκι να πετυχαίνει Ακριβώς. πράγματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
1: Είναι πολλά πράγματα. Είναι πολύ πολύπλοκος. Είναι ένας πολύπλοκος οργανισμός που αποτελείται από... Πέρα από το εκτός του αγωνιστικού, παράγοντες, διδυτές, κόσμος, δημοσιογράφοι, φύλλα, όλο αυτό το κομμάτι,
0: ναι.
1: μέσα στον αγωνιστικός χώρος και στις προπονητικές μονάδες ή στους αγώνες. Βάλε ότι έχεις τώρα πόσες προσωπικότητες να τις δέσεις ψυχολογικά, πνευματικά και μετά τεχνικοτακτικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, κάτι απλό.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι ο στίβος, έχεις έναν αθλητή... Πας να πάρεις το maximum, κάνεις focus εδώ, έχεις 22, πρέπει να διαχειριστείς πόσων ειδών καταστάσεις, παίζω, δεν παίζω, κάνω, δεν με βλέπει ο προπονητής, και μετά να τους δέσεις όλους αυτούς, το λέω λίγο έτσι απλοϊκά, να τους δέσεις, να δημιουργήσεις όλες αυτές τις συνδετικούς κρίνους, να μπορεί να αποδώσει η ομάδα, να καταλάβουν τι θέλεις, πώς πρέπει να παιχτεί. Οι συνθήκες δεν είναι όπως πρέπει, τα γήπεδα, ας το πούμε, 100% δεν είναι έτσι όπως πρέπει. Και προσπαθείς να κάνεις μερικές φορές και μαγικά.
0: Ναι. Ναι, δεν είναι εύκολη η δουλειά ενός προπονητή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό ίσως δεν το αντιλαμβάνει το πολύ ο κόσμος, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό που περιγράφεις πολύ χαρακτηριστικά. Όλα αυτά τα οποία λες δείχνουν ότι είναι μια πολύ πολύ δύσκολη θέση και δεν μπορεί εύκολα να την κάνει ο καθένας. Και παράλληλα είναι και το εύκολο θύμα ο προπονητής, γιατί όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, ή θα φταίει ο διαιτής σε αρκετές περιπτώσεις. Που πολλές φορές μπορεί και να φταίει, έτσι δεν λέω, ή μετά είναι ο προπονητής ο οποίος φταίει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Χρειάζεται παιδεία πολύ και από τους παράγοντες, όπως βελτιώνονται οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι διαιτητές. Πρέπει να υπάρχουν, όπως γίνονται και σχολές για όλους αυτούς που προανέφερα, να υπάρχουν και ειδικές σχολές, σεμινάρια για παράγοντες. Και να...
0: Σωστό.
1: Θεωρώ, είναι έτσι το λέω λίγο σαν μια τροφή για σκέψη που λέμε. Είναι σημαντικό και αυτό.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν ξέρω πόσοι θα έπαιρναν πιστοποίηση από τέτοια σεμινάρια. Μιλάω γενικά τώρα, μην παρεξηγηθούμε έτσι. Να ρωτήσω κάτι, είπες πριν ότι είναι κάπως περίεργος ο σχεδιασμός της Τρίτης Εθνικής. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως είναι, είναι ένα μοντέλο που δεν σε εκφράζει ως άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Θα προτιμούσες κάτι άλλο?
1: Όχι. Ναι, ναι, κάθετα είμαι αρνητή. Δεν καταλαβαίνω το νόημα που υπάρχει με αυτή τη μορφή η ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε νομοθέτης, άλλη είναι η δουλειά μου. Απλά έτσι όπως το ζω και το βιώνω, θα έπρεπε, ας το πούμε, να. Γιατί καλό είναι να αφισβητούμε ή να αμφιβάλλουμε, αλλά θα πρέπει να πούμε και μια. Τα προβάλλει σε κάποιες, ας το πούμε, λύσεις ή πώς θα έπρεπε να είναι. Ένα απλό μοντέλο θα έπρεπε η ΓΑΜΑ Εθνική πάρα πολύ απλά να είναι ή μη επαγγελματική ή επαγγελματική καθαρά, με πολύ λιγότερες ομάδες.
0: Ναι.
1: Βόρειος νότιος όμιλος.
0: Όπως ήταν κάποτε δηλαδή, παλαιότερα.
1: Αυτά, βλέπετε ότι κάποια μοντέλα που λέμε καφενιακά, το πω λίγο παλιακά, πώς έχουν τελικά δομή και έχουν ισχύ και το έχουν δει πολύ πιο παλιά, ας το πούμε, το έργο, ότι είναι σωστό έτσι όπως παλαιότερες εποχές, και τώρα με τόση τεχνογνωσία, με περισσότερο κόσμο μέσα στην ΕΠΟ, σε οτιδήποτε και τα λοιπά, που εννοείται αφού γκράζονται τα πάντα, τις πολιτιστικά γεγονότα, γεωγραφικά, οικονομικά, ναι, δημιουργείται μια κατηγορία τώρα, η ΓΑΜΑ Εθνική, σε στυλ σαν παλιά Δέλτα, με πόσους ομίλους, στις οποίες μέσα υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο ψαλίδα μεγάλη σε κάποιες ομάδες. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα και κατά κάποιο τρόπο off the record λέμε αυτός, αυτός και αυτός πάνε για, θα ανέβουν.
0: Ναι.
1: Νομίζω τώρα να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ισχύει, ναι.
1: Υπάρχει σε όλους, γιατί τώρα το λέμε, αλλά δεν το λέμε, αλλά όχι, έτσι είναι ακριβώς.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και αυτό τώρα δεν είναι. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή υπάρχουν πολλοί ιστορικές ομάδες, μεγάλα σωματεία αυτή στη ΓΑΜΑ, τεράστια ονόματα, χωρίς να υποτιμώ, δεν μπορεί με ένα σωματείο, με ένα τέτοιο τεράστιο οργανισμό, να παίζει, ας το πούμε, με ένα χωριό που κατά λάθος από το τοπικό σε κάποιο νομό ανέβηκε και κατεβαίνουν, να το πω λίγο έτσι, να κάνουν την πλάκα τους.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω πολλές περιπτώσεις έτσι, ομάδων ΓΑΜΑ Εθνικής που σου λέει ανεβήκαμε γιατί το βοηθήθηκαν οι συνθήκες, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εδώ και από εκεί ανεβήκαμε.
0: Σωστά, ναι.
1: Και ανεβαίνει τώρα και άρα χάνει την ποιότητα το πρωτάθλημα.
0: Άρα θα προτιμούσε ένα μοντέλο παλιάς ΓΑΜΑ Εθνικής και με Δέλτα Εθνική από κάτω και με Δέλτα Εθνική.
1: Ακριβώς, ναι. Να δημιουργηθεί ένας προθάλαμος Δέλτα Εθνικής. Με άλλες κατηγοριοποιήσεις όσον αφορά μικρούς, μεγάλους, όλες αυτές τις διαδικασίες των χρονολογιών, ποιοι πρέπει να παίζουν, να υπάρχουν διαβαθμίσεις, έτσι. Και η ΓΑΜΑ να είναι κανονικά επαγγελματικό σωματείο. Δηλαδή τι, δεν μπορούμε οικονομικά να γίνουν οι μεγάλοι, ας το πούμε, μεγάλες ΠΑΕ ή οτιδήποτε αρρωγός των παρακάτω κατηγοριών με το να δίνουν κάποια ποσά. Δηλαδή έρχεται η Αέρα Φάντου, έκαναν ολόκληρο οργανισμό διαγόρας, οι Καλυφιές, η Άλυσος, λέω για όλες τις ομάδες της Ρόδου πιάνου. Και να βοηθάνε τις ομάδες να ξεκινάνε με ένα μπάτζετ από την αρχή, παραπάνω τα βασικά έξοδα, και από εκεί πέρα κάθε ομάδα εννοείται ό,τι μπορεί παραπάνω να κάνει. Αλλά με βάση να υπάρχουν τα βασικά. Πας τώρα εδώ και δεν έχουν ομάδες να κάνουν προπόνηση, δεν έχουν μπάλες, δεν έχουν κόνους. Δεν έχουν ακόμα διακριτικά. Έχω δει προπονήσεις να κάνουν ντυμένοι με γυμνούς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ τώρα.
0: Ναι, απόλυτα, απόλυτα.
1: Τι συζητάμε τώρα, δεν συζητάμε για ποδόσφαιρο, τώρα συζητάμε για ένα τσίρκο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μέσα σε αυτό τώρα υπάρχουν κάποια σωματεία πολύ σοβαρά με οργάνωση και τα λοιπά που θέλουν. Δεν είναι ομοειδήτα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός τεράστιος. Και υπάρχει μια ταλαιπωρία, φεύγει μια ομάδα από τη Ρόδο τώρα να πάει να παίξει, ας το πούμε, λέω π.χ. τώρα σε ένα χωριό κάπου.
0: Είναι λίγο, δεν το λέω υποτιμητικά.
1: Δεν το λέω υποτιμητικά, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι, όχι, κατανοητό.
1: Μπράβο. Είναι, νομίζω, θα ήταν ένα πολύ όμορφο πρωτάθλημα. Αν συμμετέχουν οι ομάδες όλες αυτές και όλες οι ομάδες που συμμετέχουν να πηγαίνανε για άνοδο κι όλες.
0: Ναι.
1: Πηγαίνανε.
0: Άρα είναι ζητήματα που πρέπει να δει από καλύτερα, λες, έτσι δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Υπάρχει προβληματισμός.
1: Ναι, τώρα ας πούμε έγινε ένα κλειστό πρωτάθλημα, ας το πούμε, στην Κρήτη. Εντάξει, λογικό είναι, έτσι όπως έγινε η κατανομή των ομίλων, είναι λογικό το ότι έγινε ένας κρητικός όμιλος. Γιατί η Κρήτη είναι σχεδόν ένα κράτος μέσα σε ένα άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μπορείς να το υποστηρίξουν. Τα άλλα τα νησιά τώρα, εντάξει, είναι πιο αποκομμένα, δεν μπορούν να δημιουργηθούν με κάτι τέτοιες διαδικασίες, πιο κλειστού πρωταθλήματος. Αλλά υπάρχει αυτό που σας λέω, δηλαδή υπάρχει μεγάλη διαφορά στους ομίλους. Θεωρώ είναι πάρα πολλές οι ομάδες αυτές και δεν προσφέρει κάτι τόσες πολλές ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ναι, δεν προσφέρει κάτι στο σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Το σύνολο, ακριβώς.
0: Γιατί αυτό πρέπει να γίνει ζητούμενο, το σύνολο, το γενικό καλό του ποδοσφαίρου, αν θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο και στη συνέχεια. Βέβαια, αυτό που λες και περιγράφεις είναι πάρα πολύ βασικό και πρέπει να το δει πολύ σοβαρά.
1: Μα φυσικά, πώς θα βγουν οι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, για να παίξουν οι μικροί, για να παίξουν χρειάζεται ανταγωνισμός, να υπάρχει ανταγωνισμός. Ούτως ή άλλως όλοι αυτοί οι φτασμένοι ποδοσφαιριστές από κάτω ξεκινήσανε.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξεκίνησε, δεν γεννήθηκε κανείς και έπαιζε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, σίγουρα κάποια παιδιά βγήκαν από τις ακαδημίες τώρα και τα λοιπά, που και αυτό κάποιων ομάδων, έτσι, που και αυτό αν δεν υπήρχε ο κανονισμός που σε αναγκάζει είτε με κάποιους γηγενείς που πρέπει να έχεις είτε να έχεις ολόκληρη διαδικασία από κάτω ακαδημίας, πιθανό να μην υπήρχε ούτε αυτό. Και να παίρναμε μόνο φτασμένους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτό, υπάρχει πολύ ταλέντο στις παρακάτω κατηγορίες. Πολύ ταλέντο, το οποίο θα πρέπει αυτά τα παιδιά. Βλέπουμε τώρα εδώ στο Μουντιάλ ή στο ξένα ισπανικά πρωταθλήματα, ας πούμε, ή οπουδήποτε. 16-17 χρόνια και παίζουν βασική στο Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι. Όταν ένα παιδί εκπαιδευτεί σωστά από μικρό, δεν έχει σχέση η ηλικία του, μπορεί να μπει μέσα και να κάνει διαφορά. Είναι θέμα ταλέντου, είναι θέμα ταλέντου, το λέω λίγο γενικά. Mm-hmm. Ταλέντο είναι μια πολύ πιο σύνθετη. Είναι θέμα γενικώς του παιδιού, δεν έχει ηλικία. Αυτό θέλω να πω, είναι ανεξαρτήτου ηλικίας για μένα.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα αξίας καθαρά. Και η αξία χρειάζεται ανταγωνισμό για να αποδώσει.
0: Βέβαια. Νομίζω είναι βασική προϋπόθεση και το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει. Λίγο πριν κλείσουμε για να έρθω στα του αέρα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά βέβαια, δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Λίγο, εντάξει. Μας παρέσει λίγο η συζήτηση.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλοί έτσι θέλουν να ακούνε και τέτοια πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Κλείνοντας, πριν κλείσουμε μάλλον, ο αέρα πόσες μεταγραφές θα κάνει, coach?
1: Κοιτάξτε, θα κοιτάξουμε οπωσδήποτε ένα λογικό, ένα από το τοπικό στοιχείο το θέλουμε, είναι λογικό αυτό και σε όλες τις ομάδες που είναι έτσι σε κάποια εκτός, ας το πούμε, μεγάλων πόλεων και τα λοιπά, να πάρεις ό,τι μπορείς από την περιοχή σου. Από εκεί πέρα όμως εννοείται δεν μπορείς να καλυφθείς. Θεωρώ, θα πω έναν αριθμό στο περίπου, έτσι, όχι. Mm-hmm. Μέχρι 10 παιδιά πιθανό να έρθουν από απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: 10 ποδοσφαιριστές, δηλαδή περίπου συν άλλους τόσους περίπου από την που είμαστε από το ΔΟΔ. Θα είμαστε εκεί σε ένα. Υπάρχει και η δεύτερη ομάδα.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα, αν αυτή η ομάδα είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί από σένα, θα σε απασχολήσει, θα προωθηθούν κάποια παιδιά,
1: δείτε όλα αυτά. Ναι, το είπα ακριβώς. Ναι, το είπα κιόλας στους ανθρώπους ότι με ενδιαφέρει και το από κάτω κομμάτι. Είναι αυτό που σας είπα, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που μπορείς να βάλεις. Τώρα όμως σαύραχοι πρόθεσμος. Με ενδιαφέρει για κάποια παιδιά από κάτω, εννοείται θα τους δω, θα αξιολογηθούν. Έχουν την ομάδα τους ούτως ή άλλως που συμμετέχουν. Αλλά θα έρχονται και πάνω, θα δουλεύουμε και ξεχωριστά εξάλλου κάποιες. Δουλεύω και ξεχωριστά, όχι μόνο των προπονήσεων. Και θα θεωρώ όλο αυτό μαζί θα παράγει κάτι πάρα πολύ καλό.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται ότι και από κάτω θα το κοιτάξουμε και έχει άμεση σχέση με το πάνω.
0: Βέβαια, βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθούμε. Δεν έχω κάτι άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι θερμά. Εκτός αν θες κάτι να προσθέσεις, να το ακούσουμε πριν πάμε στο δελτίο.
1: Όχι, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Υγεία θέλω πάρα πολλά. Είναι σημαντικότερο από όλα, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τίποτα άλλο. Και εύχομαι σε όλες τις ομάδες της Ρόδου τα καλύτερα. Είναι ένα νησί που πέρα από ότι αυτό που λέω και στους παίκτες και παίζεται το ωραιότερο άθλημα στην ωραιότερη χώρα, στο ομορφότερο νησί του κόσμου. Το θεωρώ από τα ωραιότερα νησιά του κόσμου. Να είναι και το ποδόσφαιρο, είναι ένα νησί το οποίο παράγει ποδοσφαιριστές και είναι αμαρτία να μην συνεχιστεί αυτό. Η Ρόδος είναι ανέκαθεν μια, ας την πω τη λέξη, ποδοσφαιρομάνα. Αυτό ότι καλύτερο. Καλή αρχή να έχουμε σε λίγο καιρό που θα ξεκινήσουν και οι προετοιμασίες και να πάνε όλα καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα Έγινε. Πολύ. Καλή δύναμη. Χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε.
0: Μάρκος Στεφανίδης, ο νέος προπονητής του ΑΕΡΑ. Τον ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε στο δελτίο, πολύ πολύ γρήγορα να πω μια καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη από τον Έμπονα, που λέει ότι όταν πήρε τον τίτλο στη Γάμα Εθνική με τον Ιάλης ο νέος προπονητής του ΑΕΡΑ, αν δεν κάνω λάθος, λέει το 18-19, εκείνη τη σεζόν στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, το δεύτερο όμιλο, το είχε κατακτήσει και η Αναγέννηση Έμπονας. Ναι, σωστά, που δεν ανέβηκε μετά, λέει, στην πρώτη κατηγορία λόγω γηπέδου, τότε που είχαν ξεκινήσει τα έργα στο γήπεδο της Αναγέννησης. Σωστά, πολύ σωστά. 18-19 ήταν τελευταία φορά ο Μάρκος Στεφανίδης στην τεχνική ηγεσία του Ιάλισσου. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο, το έχουμε καθυστερήσει λίγο, δεν πειράζει. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε μετά.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορική μέρα χθες για τη Ρόδο, καθώς πήρε σάρκα και οστά ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων του νησιού. Παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Πραγματοποιήθηκε από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου η επίσημη εξαγγελία για την ίδρυση Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι με την απόφαση αυτή γίνεται το αυτονόητο, αφού η προστασία των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ η εξέλιξη έγινε εφικτή μετά από σχετική αλλαγή του νόμου. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί άμεσα από τρεις μηχανικούς. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Χαράλαμπος Βούρτσης, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι και τα πρόστιμα σε χώρους εργασίας στα Δωδεκάνησα έχουν ήδη τριπλασιαστεί. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 2 και 6 το μεσημέρι, 11 χιλιόμετρα νότιο-νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας έχουν τεθεί, με εντολή του αρχηγού του σώματος, όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, καθώς και η Τρίτη ΕΜΑΚ. Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έχουν ήδη διασπαρεί στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων, όπως επιβεβαίωσαν ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουτζής και ο αντιδήμαρχος Κάσου Γιάννης Νικολάου. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, εκτήρια ή τραυματισμοί. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Στο ακριτικό Αγαθονήσι θα μεταβεί αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κύριος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θα εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία χαρακτηρίζεται υψηλού συμβολισμού για τα ακριτικά μας νησιά, ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, Ευάγγελος Κότορος, θα ανακηρύξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη. Μήνυμα ενότητας και άμεσης κινητοποίησης εκπέμπει η νέα διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με φόντο τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης του Δημόσιου Νοσοκομείου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου, Μάριος Κλονάρης, υπογράμμιζε ότι η εκλογή ενός νοσοκομιακού γιατρού στην ηγεσία στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης του νοσηλευτικού ιδρύματος, καλώντας σε κοινή δράση νοσοκομιακούς και ιδιώτες γιατρούς. Στο ίδιο μήκος κύματος, η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σε ψήφους, συνεχάρη τον νέο πρόεδρο και τόνισε ότι η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Η κυρία Σπάρταλη με δηλώσεις της στον Top FM επεσήμανε ότι η επόμενη μέρα απαιτεί διάλογο και κοινή προσπάθεια για τη διεκδίκηση λύσεων στις δομές υγείας της Ρόδου και των 12 νήσων. Μεγάλη τιμή και ευθύνη χαρακτήρισε τη νέα θέση της η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, δεσμεύτηκε για τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των παρατάξεων. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λεωφόρο στην έξοδο προς Ιαλισσό στο ύψος των Κρητικών από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου λόγω εργασιών διαγράμμισης. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής στο Αμπερνάλι διοργανώνει στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Σταύρου τη 14η γιορτή παραδοσιακών χωρών. Ξεκινά σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Βυθόσπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθόσπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άντε στην υγειά μας!
1: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου.

0: μια ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea. Από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, είναι 4 παρατέταρτο, περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης. Εδώ μαζί μου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Σε καθημερινή βάση τα λέμε εδώ αθλητικά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα νέα να δούμε με ανανεώσεις και άλλα πράγματα τα οποία έχουμε από τα τοπικά. Καταρχήν από χθες το βράδυ να πω ότι ο Απόλλων Καλυθιών ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Γιώργου Ντοματά μετά από εισήγηση του Χρήστου Τζίμα, του νέου προπονητή της ομάδας, μεταγραφή για τον Απόλλωνα Καλυθιών. Ο Χρήστος Χατζηφούντας παραμένει στον αντίμαχο ΚΟ για μία ακόμη χρονιά. Ο Αστέρας Παστίδας ανακοίνωσε την παραμονή του Κώστα Κυρίτση, ανανέωσε τη συνεργασία του. Ο Κλεόβουλος Λίνδου ξεκινάει δυναμικά από ό,τι φαίνεται την οργάνωσή του για τη νέα χρονιά. Έχει ανακοινώσει μεταγραφή και ανανεώσεις. Στις ανανεώσεις που χρονικά ανακοινώθηκαν πρώτες είναι ο Μάριος Σιμονάη, ο Αντώνης Διακογεωργίου και ο Μιχάλης Γανοτάκης, ενώ ο Νίκος Μουσακίνιας αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του Κλεόβουλου Λίνδου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Για το Βοιατζή και τον Αέρα τα είπαμε πριν στο πρώτο μέρος. Ο Παύλος Παπαδόπουλος παραμένει στους υπότες, έχει άλλη μια ανανέωση η ομάδα των υποτών που επίσης οργανώνεται σε καθημερινή βάση, κινείται, κάνει ανανεώσεις, θα προσπαθήσει να ενισχυθεί. Για τον Ιντρίζη τα είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, τον Ίγκλι Ιντρίζη που αποτελεί παρελθόν από τον Απόλλωνα Καλυθιών μετά από επιθυμία του ίδιου όπως ανακοινώθηκε. Ο Αντώνης Διακογιάννης παραμένει στον αντίμαχο και ο Ευαγόρας ανακοίνωσε την παραμονή του 24χρονου μέσου Δημήτρη Κιουπάκη. Θα παίξει στον Ευαγόρα και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτά τα τελευταία νέα όσον αφορά το ποδόσφαιρο εδώ τα τοπικά, κυρίες και κύριοι, και σε ό,τι έχει να κάνει με μεταγραφές, ανανεώσεις και τα λοιπά. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Κολοσσού αναφορικά με την προετοιμασία όπου θα γίνει στην Αθήνα και θα ξεκινήσει στις 17 Αυγούστου. Η αποστολή θα διαμένει στο ξενοδοχείο Τιτάνια του ομίλου Χατζηλαζάρου, ενώ οι καθημερινές προπονήσεις θα πραγματοποιούνται στο κλειστό γυμναστήριο του Μήλωνα. Η ομάδα θα παραμείνει στην Αθήνα έως τις 11 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα αναχωρήσει για τη συμμετοχή της στα προκριματικά του Basketball Champions League, όπου θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στους ομίλους της διοργάνωσης. Και περισσότερα θα γίνουν γνωστά το προσεχές διάστημα, περισσότερα για το πρόγραμμα της προετοιμασίας αλλά και τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Κολοσσός.

στο Στίβο να πω ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση η Μαρία Μαγκούλια στη Σφαιροβολία. Μιλάω για το διεθνές meeting του Φράιμπουργκ. Η αθλήτρια της Ένωσης Καζόνης Καλύμνου έκανε βολή στα 16-24 μέτρα. Είναι η πέμπτη καλύτερη επίδοση της καριέρας της. Ενώ στο ίδιο meeting και η Γεωργία Δεσπολάρη τερμάτισε δεύτερη στα 800 μέτρα με χρόνο 2:01:21. Είναι ο δεύτερος καλύτερος για αυτήν φέτος και μάλιστα και ο τέταρτος ταχύτερος στην πορεία της μέχρι στιγμής. Θυμίζω ότι στις 4 και 5 Ιουλίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, έχουμε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου για την κατηγορία K20. Υπάρχουν πολλοί αθλητές από τα Δωδεκάνησα που θα πάρουν μέρος. Οι αγώνες θα γίνουν στα Τρίκαλα, να πω. Στους άνδρες K20, Δημήτρης Ντέτσικας του Αγιές Κάμηρος, Αθανάσιος Μποσγάς του Αθλητικού Ομίλου Ρόδου Τιτάνες, στα 400 μέτρα, ο Ντέτσικα στα 100 και στα 200, Γιάννης Κάτρης του Αθλητικού Ομίλου Ρόδου Τιτάνες στα 800 μέτρα, Κωνσταντίνος Κασιός της Νίκης Ρόδου στα 400 με εμπόδια, Μανώλης Καραγκούνης του Αγιές Κάμηρος στο άλμα επικοντό, στο ίδιο αγώνισμα από τον ίδιο σύλλογο, Τσαμπίκος Κουμεντής. Στις γυναίκες K20, Ελένη Τσίτσε του Αθλητικού Ομίλου Ρόδου Εμμανουήλ Σταματίου στα 5.000 μέτρα. Στη Σφυροβολία δύο αθλήτριες, η μία του Σταματίου, η Αναστασία Ζαγόρα, και η άλλη της ΔΕΣ Δάφνη Ρόδου, Θεοδοσία Σωτήρογλου. Α, και η Σεβαστή Μιλωνά, επίσης της Δάφνης Ρόδου, στη Σφυροβολία. Η Άννα Γαμπιεράκη από την Πάτμο στο άλμα σε μήκος. Η Λορένα Μαρίνα Χατζηλελέκα του Αγιές Κάμηρος θα πάρει μέρος στο άλμα επικοντό. Η Εκατερίνη Κουμεντή του Αγιές Κάμηρος στο άλμα επικοντό. Στο ίδιο αγώνισμα του ίδιου συλλόγου και η Δήμητρα Σαβίδη. Και στη Σφαιροβολία, αθλήτρια από την Πάτμο, γυμναστικό σύλλογος Πάτμου Στάδιον, η Ζαχαρούλα Καμίτση. Καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά που θα εκπροσωπήσουν τη Δωδεκάνησο. Είδαμε χθες ένα συγκλονιστικό παιχνίδι για τη φάση των 32, χθες, πριν κάποιες ώρες τέλος πάντων, για τη φάση των 32 του Μουντιάλ Πορτογαλία-Κροατία 2-1, παρά το ότι μέχρι το 85 το σκορ ήταν 0-1. Οι Κροάτες ήταν μπροστά από το 85 και μετά. Έχασαν το παιχνίδι. Συγκλονιστική εξέλιξη. Βέβαια, θα έλεγα ότι η εμφάνιση της Πορτογαλίας άφησε και λόγους αισιοδοξίας, αλλά και αρκετά ερωτηματικά όσον αφορά την επόμενη αναμέτρηση που είναι με την Ισπανία. Αν ψάξει κανείς να βρει θετικά, έτσι για να μιλήσουμε λίγο και για Μουντιάλ, θα πούμε ότι είχε χαρακτήρα και πέτυχε την ανατροπή, παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, γύρισε το παιχνίδι, έδειξε μια νοοτροπία μεγάλης ομάδας. Και μάλιστα να πω, ήταν μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία της Εμουντιάλ που κέρδισε ενώ ήταν με την πλάτη στον τοίχο, ενώ ήταν πίσω στο σκορ. Ο Γκονσάλο Ράμος ήταν η χρυσή αλλαγή, πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πολύτιμη λύση από τον πάγκο. Αυτά νομίζω είναι δύο πάρα πολύ θετικά. Στα αρνητικά και για όσους προβληματίζονται, έτσι με την Πορτογαλία, να πούμε ότι είχε μια αμυντική αστάθεια, βγήκαν πολλές ευκαιρίες από τους Κροάτες, ακυρώθηκαν δύο επιπλέον γκολ ως offside θυμίζω, και έδειξε και ευάλωτη στις αντεπιθέσεις η Πορτογαλία. Μέτριος ο Ρονάλντο, παρότι σκόραρ, είχε ελάχιστες επαφές μέσα στην περιοχή και περιορισμένη συμμετοχή στο δημιουργικό κομμάτι, και είναι μια ομάδα που εξαρτάται πολύ από τις ατομικές ενέργειες, κάτι το οποίο είναι ντεσαβαντάζ σε βάθος χρόνου. Έτσι δεν έβγαλε καθαρές ευκαιρίες από οργανωμένη ανάπτυξη, χρειάστηκε ένα πέναλτι, ένα γκολ στο 94 για να προκριθεί. Και το μεγάλο ερώτημα για όσους ποντάρουν πολύ στην Πορτογαλία είναι αν αυτή η Πορτογαλία μπορεί να σταματήσει την Ισπανία, η οποία μέχρι στιγμής δείχνει μία από τις πιο πιστικές ομάδες του Μουντιάλ. Νομίζω
κατά την προσωπική μου άποψη. Θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια, αλλά πάνω κάτω αυτή είναι η δική μου θέση. Έτσι να μιλήσουμε λίγο και για Μουντιάλ.

Λοιπόν, αυτά είναι 5 λεπτά πριν από τις 4. Κλείνουμε κάπου εδώ. Θα κλείσουμε μουσικά όπως πάντα. Ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου, συγγνώμη, με ενημέρωσε ότι θα παίξει Chris Rea. Όχι όμως από τα γνωστά ακόμα, από τα γνωστά τα πιο τόσο εμπορικά κομμάτια, το Road to Hell ας πούμε, δεν θα παίξουμε το Road to Hell. Θα παίξουμε όμως το Looking for the Summer. Κάτι μου θυμίζει, αλλά ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, ζητάω συγγνώμη, δεν μπορώ να, δεν μου έρχεται ο ρυθμός ακριβώς στο μυαλό. Τώρα που θα το παίξει θα τα ακούσω, αλλά επειδή το έψαξα λίγο, είναι ένα κομμάτι του 1991. Δεν είναι απλώς ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Ο ίδιος ο Chris Rea εξήγησε κάποτε ότι μιλά για το πέρασμα του χρόνου. Ένας πατέρας βλέπει την κόρη του να μεγαλώνει και να αναζητά το δικό της καλοκαίρι, ενώ ο ίδιος κοιτάζει πίσω στη δική του νεότητα. Μάλιστα, κυκλοφόρησε το 1991. Αυτό θα ακούσουμε σήμερα, με αυτό θα κλείσουμε. Να είστε καλά, 5 με 6 Παύλος Ντοκοουπίλ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε πρώτα ο Θεός και πάλι τη Δευτέρα. Χαιρετώ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια.
2: Τεσσερίς στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στον Παναθηναϊκό ταιριάζει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Να ματώνουμε για την ομάδα, τόνισε ο Ανδρέας Τετέη σε συνέντευξή του στον BWIN Sport FM. Πολλά ανοιχτά για το μέλλον του Πελίστρη, σύμφωνα με τον μάνατζερ του. Ψάχνουμε τη δυνατότητα να αλλάξει σύλλογο, αποκάλυψε σε μέσο της Ουρουγουάης. Τελευταία προπόνηση σήμερα για τους πράσινους στην Ολλανδία εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Άγιαξ. Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Πόποβιτς, ο οποίος μαζί με την υπόλοιπη αποστολή αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκτός Τρεφέτσα, Καμπελά και Παπακανέλο, στις 6 του μήνα θα ενσωματωθεί ο Μασούρας. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του ΧΑΦ από την ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ομάδα του παίκτη. Πιθανότατα εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό. Άρχισαν σήμερα στα Σπάτα οι εργομετρικές και οι ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Αύριο στην Ελλάδα ο Νικόλιτς. Θέμα χρόνου να κλείσει η μεταγραφή του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη στον ΠΑΟΚ, στον οποίο υπάρχει αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Σήμερα θα μεταβεί στην Ολλανδία ο Τάισον και από αύριο θα μπει στις προπονήσεις. Εκτός για έναν μήνα ο Τσάλοφ, λόγω ρήξης εξομηνίσκου, καθαρή μαγνητική του Παβλέγκα. Την πρόσκληψη του Αβραμ Γκραντ ως νέου συμβούλου της διοίκησης ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Ο ηλικίας 71 ετών Ισραηλινός, μεταξύ άλλων, υπήρξε στο παρελθόν προπονητής της Τσέλσι αλλά και της εθνικής ομάδας της χώρας του. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ανακοίνωσε για την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Στίχημαν Super League. Βασικό αντικείμενο συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν. Προπονητής της χρονιάς 2025-26 στη Στίχημαν GBL για πέμπτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ύστερα από σχετική ψηφοφορία ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Για απόλυτο χάος, τον πέμπτο τελικό της στοίχημα GBL μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και Ολυμπιακού έκανε λόγο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Θα περίμενες να υπάρχει κάποιος σεβασμός, αλλά δεν με άφηνα να προπονηθώ στο σεφ. Ο τελευταίος χρόνος ήταν ο πιο ταραχώδης της ζωής μου στο μπάσκετ. Ένα κομμάτι μου πέθανε, αναφέρει ο Αμερικανός forward. Να κατακτήσει τίτλους με τον ΠΑΟΚ επιθυμεί ο Μπριν Ταϊρή, όπως τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Έχουμε αφήσει κάτι στη μέση από την περσινή σεζόν και χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αυτή τη φορά, τόνισε. Την απόκτηση του 18χρονου Σταύρου Γυμνόπουλου που υπέγραψε συμβόλαιο 4 ετών, ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον 32χρονο στόπερ Τζόρνταν Σίλβα που ανακοινώθηκε από τον Αστέρας Άκτορ ενώ τη σεζόν 2024-25 είχε παίξει στον Όφι. Την απόκτηση του ηλικίας 23 ετών κεντρικού αμυντικού Ελία Σόλσον που έμεινε ελεύθερος από τη Λέχη Αγκντάνσκ έκανε γνωστή ο Πανετολικός. Τέλος και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά την αποτυχία των Πάντσερ στο παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα αξίζει ένα νέο ξεκίνημα, δήλωσε ο 38χρονος προπονητής στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η οποία γνωστοποίησε πως θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Τέσσερις υπηρεσίες θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Σε περνώ για...

0: Το Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.
3: Όσαστε λέξη Σίτζετς. Για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για 3 άτομα μετεπιστροφής, προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετς και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει το τέλος εκπομπής. Τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 έως 24 Αυγούστου 2026. Και έτσι τι γίνεται?
4: Καλά Γιώργο.
3: Τάσο, πού είσαι, ρε?
5: Γεια σου παιδιά, τι κάνετε?
3: Τι κάνεις?
4: Έλα ρε Τάσο, τι γίνεται?
5: Πώς είμαστε?
3: Καλά εσύ?
4: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, Τάσο?
5: Αύριο 6 ώρα το απόγευμα. Άγιαξ.
3: 6.30 είπες?
5: 6.30.
3: Α, εντάξει, μια χαρά ώρα, ε. Δεν είναι Σαββατοκύριακο βέβαια, οπότε δεν βολεύει παιδιά τώρα. Για τις λέρες. Για τις λέρες.
4: Δυστυχώς οι λέρες δεν θα υποφεληθούν. Ναι, δεν θα υποφεληθούν.
5: Ναι. Κάναμε το κάναμε το προηγούμενο φιλικό, εντάξει. Μια χαρά. Πώς να κάνουμε δηλαδή. Τι άλλο να κάνουμε.
4: Γήπεδο Ολυμπιακού χθες. Οκ, δηλαδή.

0: Τι άλλο να γίνει.
1: Νομίζω όταν ήταν όμως ότι γίνανε, ότι δεν γίνανε πολλές ερωτήσεις, άρχισαν να δαγκώνονται.
0: Υπήρχε οργή. Είχαν το Μαρινάκι οι δημοσιογράφοι και δεν του κάνανε ερωτήσεις. Δηλαδή. Και αναγκάστηκαν τα παιδιά και κάνανε εκπομπή τόση ώρα μετά.
2: Αυτό το ξέρω, σοβαρά.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε ότι με το που τελείωσε η παρουσίαση στην ένδειξη μου, πήραν τηλέφωνο για σχόλιο.
0: Εννοείται, καλά. Αφού δεν πήραν τον Τάσο, πάλι καλά.
2: Και το δικό μου τηλέφωνο
0: χτύψα,
2: δεν το
0: σήκωσα. Μπορεί να λέγα, Τάσο, εσύ που έχεις δει το Βοτανικό, πώς είδες και το... να κάνουμε μια συζήτηση. Ωραία. Οπότε Τάσο, να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο, που είναι μετά το χθεσινό, νομίζω.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, να πάμε λίγο με τα πιο πρόσφατα για να πιάσουμε και το θέμα του γηπέδου, επειδή έφυγε η ομάδα η Ολλανδία, να πούμε τα γρήγορα. Ανακοινώθηκε φυσικά ο Τσομπανίδης και ο Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς είναι ο δεύτερος σωματοφύλακας, ο Τσομπανίδης είναι ο τέταρτος. Ουσιαστικά θα είναι και ο πρώτος στη Β' ομάδα. Ο Μασούρας είναι εκτός, αλλά θα ενσωματωθεί στις 6 Ιουλίου για ένα προσωπικό ζήτημα που έχει το παιδί. Ο Καμπελά είναι εκτός, δεν υπολογίζεται, όπως και ο Βέζο, ψάχνουν να βρουν ομάδα, γιατί έχουν άλλο ένα χρόνο και οι δύο συμβόλαιο. Ο Παπακανέλος και αυτός δεν είναι στην αποστολή. Θα βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του. Πιθανότατα ο Δανικός δεν θα μου φανεί περίεργο να πάει στον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό καταλαβαίνω, ότι πιθανότατα στον Αστέρα θα πάει ο Παπακανέλος. Και ο Στρεφέτσα επίσης εκτός, γιατί είναι σε μια διαδικασία παραχώρησής του στην Πάρμα. Συζητήσεις γίνονται με τον Ολυμπιακό. Βρίσκω σε καλό σημείο για να τελειώσει η μετακίνησή του στην Πάρμα, η επιστροφή του. Υπάρχουν και τέσσερις μικροί. Είναι ο Κουτσίδης, ο στόπερ, τον ξέρουμε. Ο Φίλης είναι χαφ, ένας πολύ καλός παίχτης. Ο Φίλης. Ο Σιόζος, ο 17χρονος δεξιός μπακ. Και ο Μπακούλας, επίσης ένα παιδί πάρα πολύ ταλαντούχο που στάθηκε άτυχο την περασμένη σεζόν γιατί είπε στηριξιά του. Τώρα είναι καλά και είναι και αυτό στην αποστολή. Είναι 25 παίχτες στην αποστολή και περιμένουμε σιγά σιγά να ενσωματώνονται και καινούργιοι παίχτες όπως ο Ρόκα, που φαίνεται ότι πάμε σε ένα 24ωρο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Και οι υπόλοιπες κινήσεις θα γίνουν από τον Ολυμπιακό, όπως για παράδειγμα το comeback που κάνει ο Ολυμπιακός στην υπόθεση του Καντιού. Θέλει ο Ολυμπιακός ένα τέτοιο χαφ να πάρει. Όπως είναι ο Καντιού, με περισσότερο όγκο, με περισσότερο ύψος, να μπορεί να δώσει στην ομάδα και καλό ποδόσφαιρο, κάθε ποδόσφαιρο, γιατί έχει και κουβάλιμα της μπάλας και μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Νομίζω τώρα που ήρθε και ο Καρντόσο, αλλά και με την, όπως φαίνεται, την άφηξη του κορδόν, ο Ολυμπιακός θα φορτσάρει και άλλο μεταγραφικά. Ο Καρντόσο θα είναι και στις διαπραγματεύσεις. Ένας άνθρωπος που τις ξέρει πάρα πολύ καλά, τις διαπραγματεύσεις από την Κιμαράες. Ήταν 4 χρόνια πρόεδρος με πάρα πολλά έσοδα για την Κιμαράες. Έβρισκε και παίχτες φθηνούς και τους που λέγει ακριβά. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα όπως η Κιμαράες, 4 χρόνια. Έπαιζε Ευρώπη τα 3 από αυτά τα 4. Πήρε ένα League Cup. Είχε ένα πλεόνασμα από τις μεταγραφές περίπου 100 εκατομμύρια. Πάρα πολλούς παίκτες. Ένας από αυτούς που έδωσε ήταν ο Ζώτα Σίλβα στην Νότιχαμ, που τον πούλησε με πολλά εκατομμύρια. Τον είχε πάρει με λίγα. Ένας άλλος παίκτης που τον είχε πάρει με λίγα και τον πούλησε τα τριπλάσια ήταν ο. Κόλλησε το όνομά μου. Ο Στόπερ Πυριακ. Από την Κιμαράς.
0: Ο
1: Ρέλβας. Κόλλησε. Και ο Ρέλβας τον είχε πάρει 600-700 χιλιάρια, τον πούλησε στην ΑΕΚ περίπου 3-3,5 κάπου εκεί στα εκατομμύρια. Γενικότερα. Έτσι πάνε τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, στο θέμα του Γιώργου Κρασιάδη, ήταν μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση και συνέντευξη τύπου από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, χωρίς να πλατιάσει, χωρίς να πει παραπάνω πράγματα ή να πει διάφορα πράγματα άλλα που δεν θα ήταν σχετικά. Όλα ήταν σχετικά με το τι έπρεπε να αφορούσαν το νέο γήπεδο. Είδαμε και ένα σχέδιο, κάποιες φωτογραφίες ουσιαστικά σαν μακέτες, και το σχέδιο πάρα πολύ εντυπωσιακό για το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αυτό που απομένει για τον Ολυμπιακό είναι να έχει γίνει ένα αίτημα στην κυβέρνηση για μια ρύθμιση, για βολοδομικούς λόγους, να αυξηθεί το ύψος στο Γιώργος Καραϊσκάκης από τα 32-33 μέτρα να πάει να μεγαλώσει κατά 20 μέτρα. Έφερε κάποια παραδείγματα διάφορων άλλων υποθέσεων, να το πω έτσι, που έχει αυξηθεί το ύψος, όπως με τον πύργο που είναι στον Πειραιά, όπως το ελληνικό χτίζονται διάφοροι ουρανοξύστες, διάφορα άλλα πράγματα με μεγαλύτερο ακόμη ύψος, γιατί εφόσον βγει, εφόσον γίνει αυτή η ρύθμιση, μετά θα μπορεί ο Ολυμπιακός να βγάλει την οικοδομική άδεια και να ξεκινήσει. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, έχουν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από το Σεπτέμβριο του 25 και περιμένουμε ακόμα, γιατί το έχει ζητήσει όλο αυτό από να συμβεί, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για μερικά γραφειοκρατικά ζητήματα. Ζητάει μια διευκόλυνση αυτά τα γραφειοκρατικά ζητήματα, αφού όλο το γήπεδο, τα 250 και πλέον εκατομμύρια, θα είναι από την τσέπη του, από ιδιωτικούς πόρους. Κατά τα άλλα, εντάξει, πάρα πολύ εντυπωσιακό έργο. Επειδή πολλοί λένε ότι θα γίνει για πει το Γιώργος Κερασκάκης, δεν νομίζω πως θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα μείνει ένα σκελετός ουσιαστικά και θα παραμείνει ένα σκελετός και θα εξυγχρονιστεί όλο το γήπεδο εντός εκτός παντού και στις κερκίδες και τα πάντα, με νέο διάζωμα, με νέο στέγαστρο, με πάρα πολλές ανέσεις. 53.000 μίνιμουμ η νέα χωρητικότητα, με τις κερκίδες να είναι έτσι ρυθμισμένες ώστε κάθε μια θέση να έχει πολύ καλή ορατότητα, με LED οθόνες μέσα έξω, για να καταλάβουν πολύ, εκτός από ότι το στέγαστρο είναι κάτι το ακριβό και ανεβαίνει έτσι όπως είναι λογικό το ποσό, έτσι θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι LED οθόνες, αυτό το LED ring που θα υπάρχει γύρω γύρω το Γιώργος Κερασκάκης, μπορεί να κοστίσει 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολλές καινοτομίες, πάρα πολύ υπερσύγχρονα όλα αυτά. Αυξημένα δημοσιογραφικά, VIP, επίσημα, 70 θύρες για διευκόλυνση του πώς μπαίνει και φεύγει ο κόσμος. Λοιπόν, άλλο, θέσεις στάθμες πάρα πολλές, κυλιόμενες, σανσέρ, διπλές σκάλες. Έχουν εργαστεί πολλοί και αρχιτέκτονες και συγκοινωνιολόγοι πάρα πολύ για να μην δημιουργείται συμφόρηση σε αυτό το κομμάτι στο Γιώργος Κερασκάκης, ώστε να μπορεί να είναι και πάρα πολύ πρακτικό το όλο έργο και το όλο ζήτημα. Μία από τις ειδήσεις, γιατί βγήκαν πολλές, ήταν και ότι υπάρχει ουσιαστικά με την ΕΟΕΘΑ, υπάρχει συμφωνία για την ανανέωση της σύμβασης, της παραχώρησης του γηπέδου στον Ολυμπιακό. Ήτανε για 49 χρόνια, έχουμε φάει 22-23, οπότε αυτή τη στιγμή που είναι να δημιουργηθεί ένα νέο γήπεδο, δεν μπορεί να δημιουργηθεί και να το έχει για άλλα 20 χρόνια, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός. Για το budget των 30 εκατομμύριων, γενικά πάρα πολλά τα έχουν διαβάσει ο κόσμος από χθες. Για να είμαι ακρηγορό, ό,τι απορίες έχει και ο κόσμος θα τα λύσουμε μέσα από τα μηνύματα. Πάμε, παιδιά, ένα μικρό break, γυρίζουμε και συνεχίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. κρατάει.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
0: Ναι.
8: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα, φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δώρο στροφό της Novibet.
10: Δώρο τροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δύο πράγματα μόνο να συμπληρώσω. Γιατί ήταν μια ωραία συνέντευξη που ένας γενικότερα ωραίος λόγος. Δύο πράγματα που ήθελα να τονίσω. Αυτά που τονίστηκε πολλές φορές για την ενότητα ανάμεσα στο Σύλλογο, αλλά και ιδιαίτερες αναφορές που υπήρχαν σε προηγούμενους ιδιοκτήτες, παύλα προέδρους, και στον Σωκράτη Κόκαλη, ιδιαίτερα συγκινημένος, και στον κύριο Νταϊφά, και γενικότερα όλα αυτά που υπόθηκαν και το χρονοδιάγραμμα, ουσιαστικά εφόσον ο Ολυμπιακός καταφέρει να μπει προς τα τέλη του Μαΐου του 27, τον επόμενο Μάιο δηλαδή, θα χρειαστούν δύο χρόνια και δύο μήνες, δύο χρόνια και τρεις μήνες, δηλαδή γύρω στους 26-27 μήνες για να είναι έτοιμο το γήπεδο, και ο Ολυμπιακός αυτά τα δύο χρόνια θα παίζει στο ΟΑΚΑ. Αυτά προς το παρόν, λίγο επιγραμματικά. Ποιος είναι να συνεχίσει?
1: Έλα, Τάσο.
2: Να ξεκινήσω από κάτι φρέσκο και να πω ότι υπάρχουν κάποιες δηλώσεις σήμερα ενός που λέει ότι είναι ομάδα του Πελίστρη. Μισό λεπτό να τη δω για να σας τις πω.
1: Το λέει αυτά, γιατί το είπες, Τάσο, δεν είναι σίγουρα.
2: Θα το πω αμέσως.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Παρουσιάζεται ως εκπρόσωπός του Εντγκάρδο Λασάλγη. Αυτό που μαθαίνουμε τώρα είναι ότι ο συγκεκριμένος δεν έχει επικοινωνήσει ποτέ με τον Παναθηναϊκό, ούτε είναι μέλος της εταιρείας, του γραφείου που έχει τα δικαιώματα του Πελίστρη, και ότι ο Στέφανος Κοτσόλης έχει μιλήσει με τον Ντάγκλας Μάνας, που είναι διευθυντής της εταιρείας που έχει τα δικαιώματα του Πελίστρη, και ο κύριος αυτός το έχει διαμηνήσει ότι ο Πελίστρη είναι αποσιωμένος στον Παναθηναϊκό και αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά φέτος για να βοηθήσει την ομάδα και τον εαυτό του. Το λέω αυτό γιατί ο φερόμενος ως εκπρόσωπος του Πελίστρη έχει πει σε κάποιες δηλώσεις ότι ψάχνουμε κάποια δυνατότητα για να αλλάξει ομάδα, αλλά αν όχι μένουμε στην Ελλάδα χωρίς πρόβλημα. Οπότε εκκρίνουμε αυτό ότι δεν είναι εκπρόσωπος του Πελίστρη ο κ. Κύριος. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί έχει κάνει δηλώσεις. Η εταιρεία που έχει τα δικαιώματα του Πελίστρη έχει διαμηνήσει στον Παναθηναϊκό ότι ο Πελίστρης είναι αφοσιωμένος στην ομάδα και αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά φέτος για να βοηθήσει την ομάδα και τον εαυτό του. Στη σημερινή προπόνηση ήταν τελευταία, είχαμε μια ευχάριστη έκκληση, την παρουσία των γονιών του Ντεφράι. Ήταν εκεί, είδαν την προπόνηση από κοντά, μιλήσαν μαζί τους, ο κύριος Γιάν Ντεφράι και η κυρία Κόρη Ντεφράι, τους ρώτησαν αν έχουν πάει, τη μητέρα του Ντεφράι αν πήγαινε και στις προπονήσεις της Ίντερ, και είπε ότι θα θέλαμε να πηγαίνουμε, αλλά είδε τις είχε κλειστές όλες, δεν μας έδωσε δυνατότητα να πάμε να το δούμε εκεί. Εδώ ήταν πιο επιπτό να έρθουμε κιόλας και επειδή είναι ανοιχτές οι προπονήσεις και επειδή μένουμε λίγο έξω από το Ρότερνταμ. Ότι είναι πολύ χαρούμενος ο γιος της που έχει έρθει στο Παναθηναϊκό. Δύο πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Έβγαλαν φωτογραφία φυσικά και με το γιο της στη συνέχεια. Είδαν όλη την προπόνηση. Και ήταν η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού επί Λονδαϊκού οδάφους αυτή. Και μάλιστα μετά το τέλος της προπόνησης οι άνθρωποι του γηπέδου παρέλαβαν ένα δώρο από τον Παναθηναϊκό, μια φανέλα με υπογραφές όλων των παικτών, και οι ίδιοι έδωσαν δώρο στον Τζέικομ Νίστρουφ κάτι παπούτσια περίεργα, μεγάλα, λευκά, ολλανδικά, εδώ ντόπια μάλλον, τα οποία είναι τεράστια, δεν μπορούσα να το βάλει, μάλλον γέλαγε ο Νίστρουφ, είναι σαν ενθύμιο, σαν σουβενί θα έλεγα, γέλαγε ο Νίστρουφ το οποίο τους ευχαρίστησε.
1: Στο αεροπλάνο μπαίνουνε, Τάσο, χωράνε.
2: Στο αεροπλάνο χωράνε, ναι.
1: Α, εντάξει.
2: Τα στα πόδια όμως είναι σαν τζολιά, πώς να το πω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με τη σημερινή προπόνηση. Στη σημερινή προπόνηση ο Δήμος έδειξε πολύ μεγάλο βάρος και πάλι σε δύο πράγματα. Στο build-up, ο οποίος θα βοηθάει την ομάδα να αποφύγει το pressing του αντιπάλου, δηλαδή μια ομάδα προσπαθούσε να χτίσει με τον τερματοφύλακα το παιχνίδι με τον τερματοφύλακα τα back και τα half, και άλλη ομάδα πρέσαρε χωρίς εκεί την χωρίς τους παίκτες σε δύο ομάδες, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, και έχω την αίσθηση από αυτά που είδαμε, μάλλον δεν αποκλείω η μία ομάδα να είναι αυτή που θα ξεκινήσει το αυριανό παιχνίδι με τον Άγιαξ, δηλαδή Πένια, Κυριακόπουλος Καλάμπρια, Ίγκασον Κάτρης, Τσέριν Καμαρά Γιάγκουσιτς, δεκάριο Γιάγκουσιτς, Αντίνο, αριστερά Ζαωρίδη, ξέχει δε τέσσερα δεφόρ. Σε αυτήν την ομάδα κάποια στιγμή μπήκε και ο Ντεφράιντι του Ίγκασον, η άλλη ομάδα είχε το Ράστιν δε τέσσερα δεφόρ, Ο Παντελίδης έφυγε από τα μπόρτα δεξιά, σιώπησε Τσιριβέγια και μπροστά του ο Κοντούρης, και στην άμυνα ο Κότσαρης, ο Τσάπερ δεξιά, ο Μπινιάρης έφυγε και ο Τουμπά με τον Λάβδα στο κέντρο της άμυνας. Πέρα από την άσκηση τακτικής που έκανε, έκανε και μια δική άσκηση μόνο για τους τερματοφύλακες και τα ακραία μπακ στη συνέχεια, πάλι για build-up, μόνο ξεκάθαρα για build-up, χωρίς να υπάρχει και ουσιαστικά πρέσικα από την αντίπαλη ομάδα. Ήθελε κάποιες κινήσεις των παικτών, των μπακ συγκεκριμένα της έδειξε ο Νίλσον, και υπήρχε παράλληλα σε ένα άλλο μέρος του γηπέδου. Υπήρχαν στιμένες φάσεις, τα κτυπήματα τα έκανε ο Τσέιν και ο Γιάνκοβιτς. Ο προπονητής δίνει πολύ μεγάλο βάρος στις στιμένες φάσεις. Θεωρεί ότι είναι γκολ που έρχονται από στιμένες φάσεις και σου δίνουν νίκες σε πολύ κλειστά παιχνίδια, και έχει ρίξει πολύ μεγάλο βάρος. Και φυσικά έκαναν τα τελειώματα φάσεων σε κάποιο άλλο μέρος εκεί πέρα από άλλους παίκτες. Ο Ράστον και ο Ντεφρά έκαναν ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης. Δεν ξέρω κατά πόσο, ειδικά για τον Ντόφτερ και τον Ντεφρά, δεν νομίζω, δεν το αποκλείω, αλλά θα δούμε αν θα δούμε κάποιον από τους δύο στο αυριανό παιχνίδι. Αν δεν τους δούμε στο αυριανό παιχνίδι, πιστεύω ότι τους δούμε το άλλο Σάββατο στο παιχνίδι με την Grasshopper, που θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ελληνικό έδαφος, στη Λεωφόρο. Και μια και αναφέρομαι σε αυτό το παιχνίδι, να πω ότι ότι τη Δευτέρα ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων του φιλικού που θα γίνει στη Λεωφόρο για τους κατόχους διαρκείας. Και μάλιστα υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση ότι η πρώτη φάση θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου στις 2 και αφορά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας των θυρών 29 και 9 του ΟΑΚΑ. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα στις 7 Ιουλίου στις 2 η ώρα και αφορά τους κατόχους διαρκείας των θυρών 7 και 11. Και η τρίτη φάση θα διαρκέσει από τις 8 Ιουλίου στις 2 και αφορά τους κατόχους διαρκείας των θυρών 3, 5, 13, 15, 23 και 31. Όλοι οι κάτοχοι διαρκείας έχουν το δικαίωμα έκδοσης δωρεάν προσκλήσης, άρα μπαίνουν δωρεάν στο γήπεδο, ακόμα και μετά την έναρξη της γενικής διάθεσης των εισιτηρίων, η οποία η γενική διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας θα αρχίσει στις 9 Ιουλίου στις 2.30, και τα εισιτήρια γενική είσοδος είναι 10 ευρώ. Υπάρχουν λεπτομέρειες για τους κατόχους διαρκείας για το φιλικό αυτό στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όποιος θέλει μπαίνει και βλέπει. Για τα μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει ο Παναθηναϊκός στον αριστερό μπακ. Πάμε όμως στον αποκλειστικό δελτίο και στρέφουμε.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν.

0: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο Λόφο 40 Μαρτύρων. Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την έφεση επέβαλε το τριμελές πλημελιο δίκαιο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Θύμαρος ον Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκονς, νομίζοντας ότι συνομιλεί με σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ φέρεται να μιλά για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το Πασόκ, εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιδράσεις προκαλεί στην Πρέβεζα η πρόταση της πυροσβεστικής για την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπλόκαρε την πρόταση, επικαλούμενο η χορύπανση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Ζουζούνι, ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα καλέ, δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο της Ρόδου μέσα σε λίγες ώρες. Ένας 19χρονος τουρίστας από την Τσεχία έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην παραλιακή οδό Αφάντου. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος ημεδαπός παρέσυρε τον νεαρό που κινούταν πεζός. Ο άτυχος 19χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια διερευνάει τροχέα. σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών μετατρεπήσα προς 15 ευρώ ημερησίως καταδικάστηκε σήμερα από το τριμελές πλημμυλιοδικείο δικείο Ρόδου ο 44χρονος που επιχείρησε να αφαιρέσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου του μετά το πολύ νεκροτροχαίο της 17ης Μαΐου στα Φάντου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα καταστροφής του ηλεκτρονικού καταγραφέα συμβάντων λίγες μόλις ώρες μετά την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους. Σημειώνεται ότι η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη. Καθησυχαστικός για τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και έγινε αισθητός και στη Ρόδο, εμφανίστηκε σήμερα με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Όπως είπε, η δόνηση ήταν ισχυρή αλλά απόλυτα αναμενόμενη για το ανατολικό ελληνικό σεισμικό τόξο, εξηγώντας πως οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες επειδή το επίκεντρο εντοπίζεται στη θάλασσα, ενώ οι δύο μετασεισμοί που ακολούθησαν δείχνουν ομαλή εξέλιξη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Προσωρινά κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λωρίδα εξόδου από την πόλη της Ρόδου προς την Ιαλισσό στο ύψος των Κρητικών από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης λόγω εργασιών διαγράμμισης. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στην Ίστριο τα αποκαλυπτήρια του νέου μνημείου που είναι αφιερωμένο στα θύματα του Γερμανο-Ιταλικού πολέμου. Στα πολιτιστικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται αύριο στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου, ο Έθωνας, πραγματοποιεί αύριο στις 9.30 το βράδυ, στον αύλιο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου, το δικό μας πανηγύρι. Η 17η γιορτή μουσικής του Άλσος του Αγίου Σουλά θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ και διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σορονής, το Αμπερνάλι. Το ετήσιο καλοκαιρινό γλέντι διοργανώνει αύριο στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού ο σύλλογος Νεολαία Ιαλίσσιων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Αυτό λεπτό.
11: Μετά που δόντω τα highlights 10 φορέ, δεν
10: ότι η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του παίχτη Κροατία.
11: Να ξέρετε, πάντω το πρώτο μεγάλο site
10: που το βάλε ήταν από τον αισθητήρα τη μπάλα. Έχει αισθητήρα
12: η μπάλα. Δεν φαίνεται καθαρά ότι
10: βρήκε
12: στο κεφάλι του.
10: Ναι. Εγώ μετά που δόντω τα highlights 10 φορέ, δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρο.
11: Να ξέρετε, πάντω το πρώτο μεγάλο μπάμ, εγώ το πω από τώρα που βλέπω στου 16, είναι το Μεξικό Αγγλία.
10: Γιατί είναι μπάμ αυτό.
11: Όχι, ότι δεν βλέπω την Αγγλία να παίρνει το Μεξικό.
10: Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι είναι μπάμπρεση.
11: Εντάξει.
10: Το Μεξικό είναι εκυπαδούχο. Οκ.
11: Δεν είναι. Κοίτα,
12: έχει δίκιο ο Γιώργος Κωστά.
11: Δεν με πείθει καθόλου η Αγγλία, παιδιά.
12: Όχι, να σου πω που έχει δίκιο, ότι είναι μπάμ. Εντάξει. Ανεξάρτητα την έδρα τώρα, σαν μεγέθη τώρα η Αγγλία.
10: Εντάξει, όντως.
12: Έχει πάρει, θα μου πει, η Αγγλία. Οκ.
10: Είναι η Αγγλία,
12: ναι, πάει να προχωρήσει. Αν είναι έξω, θα είναι έκπληξη. Δίκαιο, δεν έχει άδικο αυτό.
10: Πάντω, άκουγα και ένα άλλο. Άκουγα μια ζήτηση έτσι, σε μια κουβέντα του Σπόρ 24, τέλο πάντων. Και λέγανε ποιο είναι ο Άγγλο Γκόουτ. Και είναι τρομερά δύσκολη ερώτηση, ρε φίλε.
11: Ναι, όντως, τώρα δεν μπορεί να σκεφτεί.
10: Σε όλες τις χώρες κατευθείαν αυτόματα θα πεις κάτι. Στην Αγγλία δεν μπορείς να πεις. Πρέπει να κάτσεις να ψαχτείς. Δηλαδή, ένας είπε τον Μπέκαμ, ας πούμε, που, σαν φίρμα, ας πούμε, σαν επιρροή, σαν τέτοιο, ποιο να πεις.
11: Ναι, όντως. Πολύ περίεργη ερώτηση.
10: Δεν είναι.
11: Πολύ περίεργη ερώτηση.
10: Που είναι ολόκληρη Αγγλία, ρε φίλε.
11: Ναι, ναι. Φοβερή ερώτηση.
10: Ναι, άλλος είπε τον Μπέκαμ, άλλος είπε τον Ρούνι. Δηλαδή, ξέρεις, και πάντα δεν βρίσκεις κάποιον που να πεις ναι, ρε φίλε, αυτός είναι, ας πούμε.
11: Ναι, όντως.
12: Ναι.
11: Περίεργο, περίεργο.
12: Πάμε και έτσι σε εσένα, γιατί μας κάνουν παράπονα ότι έχουμε πιάσει λογοδιάρια.
10: Ξέρεις, κάτι, και το Μουντιάλ είναι μέρος της επικαιρότητας.
11: Πολύ, σοβαρό. Πολύ λογοδιάρια πριν μιλήσετε για ΑΕΚ.
12: Μας βάζουνε χέρι. Μας βάζουνε χέρι. Πάμε.
10: Λοιπόν, να πούμε ότι. Λογικά και αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, τώρα πρέπει να ρυθμίζονται, να είναι στο τέλος η μεταγραφή του Χαφ στην ΑΕΚ. Η πληροφόρηση που είχα το πρωί είναι ότι είναι πιθανόν ο παίχτης να ταξιδέψει και με την ομάδα στην Ολλανδία, δηλαδή να έρθει στην Αθήνα μέσα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, και να τελειώσουν όλα και να ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή, ή να πάει αμέσως μετά. Αλλά δεν μου απέκλεισαν ακόμη και αυτό, δηλαδή και τη Δευτέρα να είναι εκεί. Οπότε. Μην λέμε κάθε μέρα τα ίδια. Η ΑΕΚ θα πάρει ένα χαφ. Θα πάρει ένα χαφ που να ταιριάζει στο παιχνίδι του Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ δεν ψάχνει παίχτες. Να το ξαναπούμε αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ είχε συγκεκριμένους στόχους από τη μέρα που τελείωσε το πρωτάθλημα. Έχει ξεχωρίσει κάποιον. Είναι ο παίχτης που θέλει πιο πολύ ο προπονητής και ο Ριμπάλτα. Και σίγουρα για να υπάρχουν έτσι αυτές οι καθυστερήσεις, που ουσιαστικά δεν είναι καθυστερήσεις, θυμίζω ότι ξεκινάει την προετοιμασία τη Δευτέρα, δηλαδή δεν έχει χαθεί χρόνος και το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι το Super Cup 12 του Αυγούστου. Σίγουρα πρόκειται για παίχτη που είναι σημαντικό στην ομάδα του, σίγουρα ανοίξει η ομάδα και δεν θα είναι και φθηνός. Αυτά μπορούμε να τα πούμε με βεβαιότητα. Τώρα από εκεί και πέρα. Έχουμε δει πως κινεί το Ριμπάλτα σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως όταν η ΑΕΚ πληρώνει για ποδοσφαιριστές, και πέρυσι το καλοκαίρι οι παίχτες που η ΑΕΚ πλήρωσε και αγόρασε ήταν εκεί στα 24 με 28. Από καλές και γεμάτες σεζόν. Είναι κάτι που δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο Ριμπάλτα, όπως φαίνεται. Δεν μιλάω για ειδικές περιπτώσεις τύπου Ζωάο Μάριο, τύπου Γιώβιτς, τύπου Γκρούγιτς, που η κάθε μία έχει τη δική της εξήγηση. Μιλάω για τους παίχτες που η ΑΕΚ είχε σαν βασικούς στόχους και προσπάθησε να πάρει ή κατάφερε να πάρει πέρυσι το καλοκαίρι. Έχουμε δει και τον Ζουμπκοφ είναι μια παρόμοια έτσι, περίπτωση και να παίξει με εμπειρία από πρωταθλητισμό, από Champions League, και να δούμε ποια θα είναι και αυτή η τελική επιλογή. Έχουν φτάσει στο τέλος και στην ΑΕΚ θεωρούν δεδομένο ότι ο παίχτης μέχρι την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ, εκτός αν πάει κάτι πάρα πολύ στραβά τώρα στο τέλος των διαπραγματεύσεων και αναγκαστεί η ΑΕΚ να πάει σε κάποια άλλη λύση, που το οποίο το βλέπω έτσι λίγο δύσκολο να συμβεί, να πω την αλήθεια. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα περιμένουμε κάποια στιγμή να ανακοινωθούν και ο Κατσίνοβιτς με τον Πίλιο, που έχουν ήδη ανανεώσει. Θεωρώ δεδομένο ότι μέσα από το Κύριακο θα γίνουν συζητήσεις με τον Λούκα Γιώβιτς κατηδίαν, που πιθανόν να συζητήσει αυτές να λάβει μέρος και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ώστε να ξεπεραστούν ό,τι εμπόδιο έχει μείνει για να ανανεώσει ο Γιώβιτς. Υπάρχει η διάθεση και από τις δύο πλευρές, αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό. Έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα. Όμως δεν πάβει ο Γιώβιτς να είναι ένας παίχτης που είναι αυτός που είναι, τέλος πάντων, δεν ανάγκη να πούμε πολλά γι' αυτόν. Τα χρήματα είναι πολλά και νομίζω ότι εκεί έχει μείνει και παίζεται τώρα το τέλος, που θα κάτσει η τελική τιμή για κάθε χρόνο συμβολαίου, για να πέσουν και οι υπογραφές και να ανανεώσει και ο Λούκα Γιώβιτς μετά από τους υπόλοιπους, και μετά να μείνει μόνο ο Ορμπελίν Πινέδα όταν με το καλό επιστρέψει στο Μουντιάλ και όταν η ΑΕΚ συζητήσει μαζί του. Μέσα στο καλοκαίρι πιστεύω και αυτό το θέμα θα έχει Θα έχει ξεκαθαρίσει.
11: Αφού αποκλείσει την Αγγλία.
10: Ναι, σύμφωνα με τις προβλέψεις σου. Παίζοντα.
12: Όχι, όχι, ολοκλήρωσε.
10: Ωραία. Τώρα, απλά έτσι για χρηστικούς λόγους να πούμε ότι σήμερα στις 8 το βράδυ στην Κατερίνη θα είναι το τρόπαιο του πρωταθλητή της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας. Και όποιος θέλει από την πόλη θα πάει εκεί πέρα. Έχουμε και ένα πολύ δυνατό σύνδεσμο και με συνεχή και αδιάκοπη παρουσία εδώ και σχεδόν 40 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε σίγουρα θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά για τους φίλους της ΑΕΚ στην Κατερίνη. Αυτά.
12: Προς επιβεβαίωση της κουβέντας που κάνουμε πριν, δεν υπάρχει την Γκοτς στην Αγγλία.
10: Ναι.
12: Έχουν έρθει έξω ονόματα μέχρι τώρα.
11: Ναι,
12: άλλος
11: ναι.
12: Λέει ότι είναι ο Μπέκαμ. Άλλος λέει ότι είναι ο Τζέραρτ. Άλλος λέει ότι είναι ο Σίμαν.
11: Ένας είπε ο Τζορτζ Μπεστ.
10: Άλλος λέει ότι
12: είναι ο Τζορτζ Μπεστ. Άλλος λέει ότι είναι ο Γκαργκόιν. Άλλος λέει ότι είναι ο Γκόρντον Μπαξ. Το ζητάμε.
11: Για τον Γκέιν, είπε ένας φίλος.
10: Εντάξει, και ο Γκέιν, παιδιά, αν πάρει κανένα. Ο Κέιν, Τάσο, νομίζω αν πάρει κάποιο τρόπο η Αγγλία μπορεί και να είναι τελικά. Ιδίως αν
11: θα μπορούσε
10: να σφραγίσει κι αυτός.
12: Ο Κέιν είναι παικτάρα, ούτως ή
10: άλλως.
12: Απλά εδώ όλα τα ονόματα που έχουν έρθει αποδεικνύουν αυτό που λέμε. Αυτό που είπες και έτσι έχεις δίκιο. Ενώ αν πεις Αργεντινή, τι θα πεις.
10: Ναι, κατευθείαν θα πεις οι παλιοί θα πούν Μαραντόνα, οι πιο νέοι Μέση, και πολλοί θα πούνε και οι δύο, ας πούμε.
12: Ναι.
10: Πορτογαλία, Βραζιλία, ο Ρονάλντο. Βραζιλία, ο Πελέ. Ναι, κατά
12: μπράβο. Αυτό σου λέει. Στην Αγγλία έχουν έρθει δείξει ονόματα.
10: Και ο Πελέ, στο μεταξύ, αν βγάλει τον Πελέ, ας πούμε, θα είναι και 10 αναπληρωματικοί από πίσω να έρχονται. Ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, ξέρω εγώ.
12: Σωστά. Ναι, ρε παιδί, αλλά ένα είναι ο Πελέ.
10: Ναι, μπράβο. Μπράβο.
11: Λοιπόν, κύριε, μικρή διακοπή, διαλυματάκι και επιστρέφω.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
15: Διαλέγω νησί για διακοπές.
14: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
15: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παιδιά, απλά να πω μια είδηση που υπάρχει. Είχε βγει μια συνέντευξη του Πέδρο Μαρτίνεθ, που ήταν στη Βαλένθια προπονητής. Επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί και πάει στη Ρεάλ. Εντάξει, το ξέραμε πάνω κάτω, αλλά το επιβεβαίωσε και ο ίδιος.
1: Δεν τον βλέπω πολύ καλά στη Ρεάλ αυτόν. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
0: Γενικότερα η Βαλένθια λίγο έκανε μια σεζόν και διαλύει. Δηλαδή, ο Μοντέρο στο Ολυμπιακό.
1: Του αγοράσανε όλου.
0: Ο Μπαντιό στον Παναναναϊκό.
1: Είναι η μοίρα αυτών των ομάδων.
0: Και όπω μου είπε ένα φίλο, θα έχει πλάκα μου λέει, γιατί πήγε ο Σόρτ στη Βαλένθια και μου λέει να πάρουν προποντή τον Αταμάν. Που δεν τον έβαζε το Σόρτ. Τι να. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε
2: μήνυμα για τον Μπέτ. Είπαμε ένα μήνυμα που είχε στείλει ένα φίλο για τον Μπέτ και λέμε ότι είναι Βορειοϊρλανδό κλπ. Ναι, ένα φίλο το έστειλε για τον Μπέτ το μήνυμα. Εδώ ένα άλλο φίλο λέει για τον Κέβιν Γκίγκαν. Έρχονται τα μήνυματα φουλ για του Άγγλου.
0: Καλά, εντάξει τώρα από Άγγλου, άλλο τίποτα από παίχτε.
2: Τώρα ο φίλο που λέει, κύριε, ξεχάσατε τον μάγο Αργίλε Αργεντινή. Φίλο μου, μάγο είναι. Αλλά το Μέση και το Μαραντόνα του ξεπερνάει κανεί.
1: Ποιο Αρτίλε τώρα. Ποιο Αρτίλε.
0: Μπροστά στου άλλου δύο.
2: Για να καταλάβει ο δεν λέμε ποιοι είναι οι καλύτεροι σε κάθε φορά. Λέμε ποιοι είναι οι γκολτ, οι κορυφαίοι, οι top.
1: Ναι.
2: Και λέμε ότι ενώ σε όλε τι χώρε υπάρχει ένα άντι το πολύ δύο, στην Αγγλία δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι και τέλο.
1: Ο καθένα θα πει το δικό του.
2: Ακριβώ.
1: Και όλοι θα έχουν δίκιο. Δηλαδή και αυτό που λέει ο Κίγκαν, α πούμε. Τρομερό παίχτη ήταν.
2: Ναι.
1: Τον πρόλαβα.
2: Και εγώ πήγα από Κίγκαν. Και εγώ πήγα από Κίγκαν.
1: Λοιπόν, είμαστε για μηνύματα, Γιώργο.
0: Ξεκινάμε.
1: Άντε, πάμε σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Γιατί πλατιάζετε και δεν έχετε, ακόμη δεν έχουμε μηνύματα.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, θα ήθελα μια διευκρίνηση. Λέει για τα 30 εκατομμύρια που είπε ο πρόεδρος. Λέει, αν για παράδειγμα γίνει μια πώληση 10 εκατομμύρια, αυτόματα 30 γίνονται 40 και πάει λέγοντας. Παιδιά, μην σας ανησυχεί αυτό που λέει ο λόγος. Αν θέλει να πάρει ένα παίχτη Ολυμπιακός και έχει δώσει 28 εκατομμύρια και έχει ένα παίχτη που κάνει 5 εκατομμύρια, θα τα δώσει. Δεν είναι τώρα για 2 εκατομμύρια παραπάνω ή 3 ή άμα πάει 27 το ποσό.
1: Μια ψαγμένη ερώτηση πάντως, Γιώργο, είναι αν του κάρμα τα χρήματα υπολογίζονται. Κανονικά πρέπει να υπολογίζονται, γιατί ο Ολυμπιακός τα έδωσε.
0: Γιατί να μην υπολογίζει, αφού εμφανίζεται και σε ισολογισμούς και στα πάντα.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή μπορεί να είναι του.
0: Το
1: ίδιο γκρουπ. Αλλά τα δίνει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στου ισολογισμού, στο financial. Όχι financial, δηλαδή cost control πλέον, όλα αυτά υπολογίζονται τα πάντα.
1: Κανονικά, βέβαια, εννοείται.
0: Και γι' αυτό δεν είναι και εύκολο πλέον οι ομάδες που είναι στα ίδια γκρουπ, στο ίδιο γκρουπ να πάρουν και δανεικό. Από αντίστοιχη ομάδα που είναι στο ίδιο γκρουπ. Πλέον έχει πολλούς περιορισμούς σε τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, πόσο ακριβότερα θα είναι τα διαρκείας, δεν μας είπες, λέει ένας φίλος. Παιδιά, όταν φτιάχνεις καινούργιο γήπεδο, τα διαρκείας συνήθως είναι ακριβότερο. Είναι λογικό. Είναι λογικό όλα αυτά. Βέβαια, χθες πάντως ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι θα φροντίσουμε να υπάρχει ένα χαμηλό κόστος, νορμάλ κόστος, για να μπορεί να πάει και μια οικογένεια, ένας πατέρας, είπε, ένας γονιός με το παιδί του στο γήπεδο. Αλλά το βλέπετε, παιδιά, δηλαδή καλός ή κακός, ας πούμε και στο μπάσκετ του Ολυμπιακού θα αυξηθούν τα εισιτήρια τώρα που θα γίνει καινούργιο γήπεδο. Στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού αυξήθηκαν και εκεί τα εισιτήρια. Και στην ΑΕΚ σίγουρα θα αυξήθηκαν τα εισιτήρια με το καινούργιο γήπεδο. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Απλά σκεφτείτε ότι και με όλα αυτά με τα καινούργια γήπεδα, άλλες ανέσεις, τα πάντα όλα. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τι λέτε, λέει ένας φίλος, και για 60 εκατομμύρια ευρώ λέει οι οθόνες LED. Παιδιά, ξέρετε πόσο κάνουν οι οθόνες LED. Τώρα μιλήσαμε για ένα LED ring που θα είναι γύρω-γύρω στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Όλο το γήπεδο γύρω-γύρω με LED. Και μέσα. Και μέσα. Ξέχωρα λέω από το εσωτερικό, γιατί το εξωτερικό θα είναι ολόκληρο. Δηλαδή, στο εσωτερικό θα είναι στο τελευταίο διάζωμα πάνω-πάνω και ακριβώς κάτω από το σκέπαστρο. Τι νομίζετε ότι είναι, τηλεόραση LED που θα πάμε να πάρουμε από ένα κατάστημα? Να, αν θα προβλέπει θέσεις πάρκινγκ το Γιώργος Καραϊσκάκης, ναι, πάνω από 2.500 νομίζω θα είναι οι θέσεις. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά έχει γίνει μελέτη και από συγκοινωνιολόγους, ώστε να υπάρξει όσο δυνατόν αποσυμφόρηση και της κίνησης και μέσα μαζικής μεταφοράς με όλα αυτά. Λοιπόν, ένας φίλος λέει του άρεσε το εσωτερικό του γηπέδου, αλλά όχι το εξωτερικό. Λέει μπερδεμένο, λέει φορτωμένο και κουραστικό, λέει ο Ανδρέας. Άσε που θυμίζει εμπορικό κέντρο, λέει, στην κατάσταση του 92. Διαφωνώ τελείως με αυτό που λες. Διαφωνώ πάρα πολύ, αλλά εντάξει, γνώμες είναι αυτές. Αν υπάρχει, λέει, μεγάλη πιθανότητα μπλοκαρίσματος, λέει, της άδειας από την κυβέρνηση για το ύψος ή για άλλα θέματα. Είναι πλέον εφικτό να μπει ομάδα 2030 στο γήπεδο. Για, ο Ολυμπιακός θέλει να μπει στο γήπεδο το καλοκαίρι, Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 29. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα το αν θα, αν θα πάρει την άδεια από την κυβέρνηση για να μεγαλώσει το ύψος, αυτό είναι το εμπόδιο τώρα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
2: Πρέπει να γίνει, Γιώργο, να το καταλάβουμε, πρέπει να γίνει νόμος, έτσι.
0: Ναι, νομοθετική ρύθμιση είναι αυτό.
2: Νομοθετική ρύθμιση.
0: Για να αλλάξει το, για να αλλάξει το ύψος.
2: Γιατί τώρα... Δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Γι' αυτό...
2: Δεν είναι τόσο απλό. Θα σου πω γιατί δεν είναι τόσο απλό. Επειδή το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Μπορεί να γίνει νομοθετική ρύθμιση και να πέσει το ΣΕ.
0: Ναι.
2: Να γίνει προσφυγή και να πει σωστέ, δεν είναι τόσο απλό.
0: Νομίζω γι' αυτό υπόθηκαν χθες κάποια παραδείγματα, όπως ξέρεις, ναι, με διάφορα άλλα κτίρια που γίνονται είτε στον Πειραιά είτε στο Ελληνικό, που είναι ακόμη υψηλότερα.
2: Ναι.
0: Αλλά ναι, πρέπει να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση για πολεοδομικούς λόγους για να βγει μετά η οικοδομική άδεια. Δηλαδή δεν γίνεται χωρίς αυτή τη ρύθμιση να προχωρήσει και να αυξηθεί το ύψος του γηπέδου κατά 20 μέτρα. Για την άδεια από την ΕΟΕ, που λέτε, παιδιά, το είπα και νωρίτερα, και η άδεια από την ΕΟΕ θα υπάρχει και θα γίνει, θα υπάρξει νέα σύμβαση όπου θα είναι το Γιώργος Κρασιάκης στα χέρια του Ολυμπιακού για περισσότερα χρόνια. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει 5, παιδιά, πάμε σιγά σιγά για το αθλητικό δελτίο και να συνεχίσουμε σε λιγάκι.
3: FM 94,6.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την
9: πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Να ματώνουμε για την ομάδα. Στον Παναθηναϊκό ταιριάζει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Το μήνυμα του Ανδρέα Τετέη μέσω συνέντευξής του στο Big Win Sport FM. Ψάχνουμε ομάδα, αλλά είναι όλα ανοιχτά για το μέλλον. Του δήλωσε ο μάνατζερ του Πελίστρη. Τελευταία προπόνηση σήμερα για τους πράσινους του Ολλανδία, αύριο το φιλικό με τον Άγιαξ. Παίκτη του Ολυμπιακού είναι και επίσημα 26χρονο θεματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς. Στην Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, έφτασε η αποστολή. Κόπηκαν Στρεφέτσα, Καμπελά και Παπακανέλος. Στις 6 του μήνα θα ενσωματωθεί ο Μασούρας. Ανακοινώθηκε 22χρονο θεματοφύλακα του Πανσεραϊκού Αλέξανδρος Τσομπανίδης. Φιλικό με τη Φίτεσε στις 15 Ιουλίου στην Ολλανδία θα δώσει η ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε η Ολλανδική ομάδα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο οι εξελίξεις για την απόκτηση μέσου, με τον οποίο η Ένωση είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Άρχισαν σήμερα σε τρία γκρουπ στα Σπάτα οι εργοματικές και ιατρικές εξετάσεις. Αύριο στην Ελλάδα ο Μάρκο Νικολίτς. Θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη στον ΠΑΟ και αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Σήμερα θα μεταβεί στην Ολλανδία ο Τάισον και από αύριο θα μπει στις προπονήσεις. Εκτός για έναν μήνα ο Τσάλοφ. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ ως νέου συμβούλου της διοίκησης ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Ο 71 ετών Ισραηλινός μεταξύ άλλων υπήρξε στο παρελθόν προπονητής της Τσέλσι αλλά και της εθνικής ομάδας της χώρας του. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ανακοίνωσε για την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Στίχημαν Super League. Βασικό αντικείμενο συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν. Προπονητής χρονιάς 2025-26 της Στίχημαν GBL για πέμπτη φορά στην καριέρα τον αναδύθηκε ύστερα από σχετική ψηφοφορία ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Για απόλυτο χάος, τον πέμπτο τελικό της στοίχημαν GBL μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και Ολυμπιακού έκανε λόγο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Θα περίμενες κανείς να υπάρχει σεβασμός, αλλά δεν με άφηνα να προπονηθώ σωστά διορύνης και φιλίας. Ο τελευταίος χρόνος ήταν ο πιο ταραχώδης της ζωής μου στο μπάσκετ. Ένα κομμάτι μου πέθανε, ανέφερε ο Αμερικανός forward. Να κατακτήσει τίτλους με τον ΠΑΟ και επιθυμεί ο Μπριν Ταερή, όπως τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Έχουμε αφήσει κάτι στη μέση από την περσινή σεζόν και χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αυτή τη φορά, τόνισε. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον 32χρονο στόπερ Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Αστέρας Άκτορ για τη σεζόν 2024-25, είχε παίξει στο Μρόφι. Την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού Ελίος Όλσον, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λέγια Γκδάνσκ και έκανε γνωστή ο Πανετολικός. Κάτοχο θα βρουν τα τρία τελευταία εισιτήρια για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 9 παίζουν Αυστραλία-Αίγυπτος, με τον νικητή να αντιμετωπίζει εκείνον του Αργεντινή πράσινο ακροτήριο, που θα διεξαχθεί στη 1 τα ξημερώματα. Στις 4.30 παίζουν Κολομβία-Γκάνα και όποιος επικρατήσει θα παίξει με την Ελβετία. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Τέλος και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά την αποτυχία των Πάνστερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ομάδα αξίζει ένα νέο ξεκίνημα, δήλωσε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας που γνωστοποίησε πως θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.

0: Καλησπέρα σε όλους τις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές του Top FM. Είμαστε και σήμερα κοντά σας. Αρχίζει το Top και Sport μέχρι και τις 6. Ο Μιχάλης Παγιοργιού ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές. Ο Παύλος Δοκοπούλου στο μικρόφωνο. Παρέα σήμερα με τον Τάκη Μπεκιάρη, τον προπονητή του Διγενές. Μια κουβέντα την οποία την είχα προαναγγείλει από χθες. Με τον Τάκη έχουμε να βρεθούμε πάρα πολύ καιρό παρεπτόδος. Καλησπέρα, Τάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σε χάσαμε από τα γήπεδα, η αλήθεια είναι, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα για τα δικά σου δεδομένα, ξέρεις, γιατί είσαι από τους ανθρώπους και τις φιγούρες τις πολύ αναγνωρίσιμες.
1: Ποδοσφαιρική
0: ακριβώς. Και ξέρεις, όταν έχεις μια συνήθεια και βλέπεις κάποιους ανθρώπους, τους πάγκους των ομάδων, τους αγωνιστικούς χώρους και ξαφνικά χάνονται, κακοφαίνεται κάπως.
1: Η αλήθεια, όποιος ερχόταν από τη δουλειά, αυτό μου έλεγε, ότι του έχω λείψει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλώς ήρθες πίσω.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν. Και εγώ λοιπόν να κάνουμε μια κουβέντα σήμερα για το Διγενή, για το τοπικό μας ποδόσφαιρο και για τένις, για την Ειρήνη Μπεκιάρη, την κόρη του Τάκη, η οποία είναι από τα ανερχόμενα πολύ μεγάλα ταλέντα της αντισφαίρησης του τένις, με συμμετοχή πλέον σε πανελλήνια πρωταθλήματα, σε διεθνείς διοργανώσεις, και περιμένουμε πραγματικά κάτι καλό. Έτσι.
1: Μακάρι.
0: Στρέφουμε το βλέμμα μας και εκεί πλέον, έτσι, στην οικογένεια Μπεκιάρη, η οποία συνεχίζει αθλητικά. Ναι. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε, Διγενή?
1: Ναι, πάμε
0: Διγενή.
1: Αυτός μας έφερε στο προσκήνιο.
0: Ακριβώς, ξανά. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Είναι μια ομάδα στην οποία έχεις εργαστεί και στο παρελθόν, έτσι?
1: Ναι, ο Διγενής ήταν η ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω προπονητής στον Αλφα τοπικό. Η αλήθεια, ο Τσαμπίκος, ο Ζαχαρίας, όταν ήμουνα στην ΚΑΠΑ 19 του Διαγόρα, το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, τότε το είχαμε κάνει στο γήπεδο του Κοσκινού. Μας έβλεπε εκεί πέρα και όταν τελείωσε η χρονιά μου έκανε την πρόταση να πάω στο Διγενή Αλφα τοπικό. Και ταιριάζει, να σου πω την αλήθεια, η φιλοσοφία μου με τη φιλοσοφία του Τσαμπίκου και της ομάδας γενικότερα.
0: Λοιπόν, οπότε υποθέτω ότι ως προς αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι. Η φιλοσοφία παραμένει ίδια. Παρά το γεγονός βέβαια ότι φέτος ο πήχης έχει ανέβει αντικειμενικά ψηλά. Έτσι. Δεν το κρύβουν οι άνθρωποι του Διγενή. Βέβαια, είναι αυτό το οποίο λέμε κάθε φορά, ότι πάρα πολλές ομάδες οι οποίες πραγματικά στοχεύουν στον αθλητισμό δεν το λένε ποτέ ή το λένε πολύ σπάνια. Έτσι λες να κάνουν μια καλή πορεία, ναι, και αν έρθει, καλοδεχούμενο θα είναι. Αν δεν έρθει, δεν θα χαθούμε κιόλας. Τι συμβαίνει τώρα με τον Διγενή, ποια είναι η θεώρηση των πραγμάτων? Γιατί μπορεί να γράφει, ναι, ξέρει, γιατί. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Παντελής Αθανασίου τελευταίος. Εσύ, ω μεγαλύτερο άγγλημα. Έχει Λυκοπάντη. Έχει.
1: Το Πελαρδί.
0: Το Μοσκιού. Έχει έναν κορμό. Έτσι, το Λάπα. Έχει έναν κορμό έτοιμο πέρυσι. Πολύ καλό κορμό, έτσι. Από, ναι, παιδιά. Από τις πλάχνα του Διγενή. Οπότε ξέρει, δεν μπορεί να πει ότι δεν πα για πρωτάθλημα.
1: Δεν είμαι άνθρωπο που κρύβομαι. Και στον αέρα τότε που είχα πάει, δεν φοβάμαι να πω, ούτε να βάλω ψηλά τον πήχη, ούτε να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Σίγουρα και οι κινήσεις το δείχνουν, αλλά και οι φιλοδοξίες που έχω και εγώ, αλλά και ο κ. Αποστολίδης που μπήκε στην ομάδα, είναι υψηλές. Το να κρύβομαι και να λέω να κάνουμε καλή πορεία και ό,τι βγει, δεν μπορώ να το πω. Δεν θέλω να κοροϊδεύω κανένα. Τώρα, το ότι αν δεν ανεβούμε θα καταστραφούν όλα και θα διαλυθούν όλα, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Έχουμε βάλει ένα πλάνο, θέλουμε να ανεβούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αν μπορέσουμε να ανεβούμε την πρώτη χρονιά, ευχής έργων. Αν δεν τα καταφέρουμε, δεν θα χαθεί κάτι. Θα συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά. Αυτό που είπες, ότι η ομάδα έχει έναν κορμό, που πέρσι η ομάδα αυτή κατάφερε με τα παιδιά που είχε να τερματίσει στην τρίτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, και να είναι ψηλά και μέχρι και στην πρώτη θέση, μέχρι 2-3 αγωνιστικές πριν το τέλος.
0: Νομίζω ότι οι 3 αγωνιστικές πριν το τέλος ήταν ακόμα μέσα στη διεκδίκηση.
1: Μπράβο.
0: Οι 3 ομάδες, Ατρόμητος Ζημιλιάς,
1: και ο Βαγόρας.
0: Ο Ευαγόρας, ο Ηρακλής Λάμπ επίσης.
1: Ήταν δυνατές, ναι, ήταν διγενής, και στον όμιλο το δυνατό. Οπότε
0: ακριβώς
1: τώρα, έχοντας τον ίδιο κορμό, γιατί δεν έχω κρατήσει όλους τους περσινά παιδιά, και παίρνοντας 6 με 7 παίχτες που είπαμε από αλφα τοπικό, να έρθω εδώ να σου πω ο στόχος μου είναι καλή πορεία, είναι σαν να σε κοροϊδεύω.
0: Ναι, εντάξει, ξέρεις, ακούγεται κάπως πάντα αυτό. Όταν το ακούς, ναι.
1: Δεν μπορώ να το κάνω, όχι. Okay. Ναι, ο στόχος είναι η άνοδος. Ξεκάθαρα.
0: Ωραία. Σκεφτόμαι το εξής. 6-7 ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, πολυτέλεια ίσως για την δεύτερη τοπική κατηγορία. Από την άλλη, σκεφτόμαι, ξέρεις, ότι ο Διγενής τα τελευταία πολλά χρόνια είναι μια ομάδα η οποία είναι προσανατολισμένη στο να αναπτύσσεται μέσα από τα σπλάχνα της, μέσα από την ακαδημία της, η οποία λειτουργεί έτσι και βγάζει, αναδεικνύει ποδοσφαιριστές. Υπάρχει η ανησυχία ότι αυτό το πλάνο, το μοντέλο μπορεί να φρενάρει κάπως λόγω της μεγαλύτερης φιλοδοξίας?
1: Σίγουρα στους έξω υπάρχει ο φόβος αυτός. Σε μένα δεν υπάρχει. Οι κινήσεις που έχω κάνει, να σου πω την αλήθεια, είναι κινήσεις για αλφα τοπικό. Οι συζητήσεις που έχω κάνει με τα παιδιά είναι συζητήσεις διετίας. Εγώ, εάν ήταν στο χέρι μου ακριβώς, θα μπορούσα να κάνω την προσπάθειά μου με λιγότερες κινήσεις. Η θέληση του κ. Αποστολίδη είναι να φτιάξω μια ομάδα η οποία του χρόνου θα χρειάζεται 3 προσθήκες με 4. Να είναι δουλεμένη δηλαδή από φέτος, ούτως ώστε του χρόνου με 3-4 προσθήκες να μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε την προσπάθειά μας για να ανεβούμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο και οι 7 προσθήκες που είπαμε τώρα παιχτών αλφα τοπικού είναι προσθήκες και για το χρόνο. Είναι σχεδόν η συμφωνία έτσι. Τώρα, αυτό που είπες για τα παιδιά. Οι καλοί, αν είναι καλοί, θα παίξουν. Δεν με απασχολεί ποιος είναι, το όνομά του, ούτε αν παίρνει χρήματα και πόσα χρήματα παίρνει. Το καλό σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται είναι ότι η συμφωνία που έχει κάνει ο κύριος Αποσταλής με την ομάδα του Διγενή είναι ότι μου έχει δώσει εν λευκό την πρώτη ομάδα. Δηλαδή τα παιδιά όλα του Διγενή είναι κοντά στην ομάδα, ο Τσαμπίκος, ο Κώτης και οι υπόλοιποι, ο Αντωνίου, όλα τα παιδιά που ήταν, ο Πατρός, είναι κοντά στην ομάδα, είναι μέσα στην ομάδα, αλλά αυτό που θέλουν και οι ίδιοι είναι να ασχοληθούν 100% με την Ακαδημία. Και ο κύριος Αποστολής του έδωσε αυτό το δικαίωμα, να κάνουν ό,τι θέλουν στην Ακαδημία. Ήταν και το πρώτο πράγμα που του είπα και εγώ όταν πήγα και κάναμε την πρώτη κουβέντα και μου είπε να αναλάβω. Του είχα πει ότι να το κάνουμε, να πάμε να ανεβούμε όπως θέλεις, αλλά δεν πρέπει να πειράξουμε αυτό που έχουν φτιάξει τα παιδιά εδώ και 10 χρόνια, 15. Γιατί τώρα οι καρποί τους αρχίζουν και αποδίδουν. Δεν μπορώ εγώ, δηλαδή μια ομάδα η οποία πέρσι είχε μέσα στην εντεκάδα 6 και 7 παιδιά από τις ακαδημίες της, αυτά τα παιδιά να τα κάνω πέρα. Εγώ οι κινήσεις που έχω κάνει είναι με παίχτες οι οποίοι θεωρώ εγώ ότι θα βοηθήσουν τα παιδιά αυτά με την εμπειρία τους, με τις παραστάσεις τους, με συγκεκριμένα ονόματα, δηλαδή ο Παντελής ο Θανασίου και ο Λάπας ο Αριστιδής, ο οποίος είναι στο χώρο της άμυνας, θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα δικά μου τα παιδιά που έχω εκεί πέρα, τον Πατρό, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, στο να του δώσουν μια κατεύθυνση. Και τα υπόλοιπα παιδιά που είπες είναι παιδιά τα οποία τα είχα στην πρώτη μου χρονιά στο Διγενή. Τα οποία τα είχα πάρει και αυτά 18 χρόνια.
0: Οπότε επανασυνδέθηκες, ναι, αυτό. Δεν σου είναι άγνωστο το περιβάλλον.
1: Άγνωστο δεν είναι, ναι.
0: Όχι τα αποδυτήρια, αλλά και τα πρόσωπα. Έτσι. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ότι δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να προσαρμοστείς και να προσαρμοστούν και εκείνοι. Έτσι. Είναι σαν να μην πέρασει ουσιαστικά μία μέρα. Είπε στο όνομα του κ. Αποστολίδη παρεπιπτόντως. Γιατί διαβάσα και τις ανακοινώσεις του Διγενή, έτσι, ότι μπήκε ως σύμμαχος ουσιαστικά, νέο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, γνώστος επιχειρηματίας με μια έτσι, πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Ξέρεις, πολλές φορές όμως τα λεφτά δεν φαίνονται τυχαία. Αυτό θέλω να πω, ότι
1: σίγουρα
0: υπάρχει σίγουρα μια ασφάλεια αυτό, αλλά από την άλλη πάντα γεννάται έτσι για ανησυχία, μήπως η δυνατότητα αυτή μπορεί να παρασύρει, μπορεί να οδηγεί σε βιαστικές κινήσεις, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι επιτυχίες αγοράζονται εντός εισαγωγικών. Υπάρχει.
1: Το ξαναλέω.
0: Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει παίξει νομίζω στο Διγενή, ποδόσφαιρο
1: ναι,
0: παλαιότερα.
1: Ναι, είναι σωστά. Από το χωριό, έχει ακριβώς παίξει στο Διγενή, έχει ψηλούς στόχους. Αλλά
0: δεν έχει κάνει παράγοντας ακόμα ποδοσφαιρικός.
1: Όχι, δεν έχει κάνει παράγοντας ποδοσφαιρικός και μου έχει εμπιστευτεί την ομάδα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιος εκεί στην ομάδα να μου πει. Άκουσε, πρέπει να παίξει αυτός γιατί έχει πάρει αυτά τα χρήματα και δεν γίνεται να μην παίζει αυτός.
0: Τα έχεις ζήσει αυτά στην καριέρα σου παρεπτόντως?
1: Τα έχω ζήσει, ναι. Και να σου πω την αλήθεια.
0: Τσακώθηκες καμιά φορά γι' αυτό? Για παρεμβάσεις? απόπειρα για χαρτάκι, ξέρεις, όλα αυτά.
1: Όχι, απόπειρα χαρτάκι δεν είχα.
0: Α, δεν είχε, ναι.
1: Δεν είχα απόπειρα χαρτάκι. Αλλά όταν είσαι σε μια ομάδα στην οποία έχουν 5 άτομα λόγο, φέρνει ο ένας παράγοντας 2 παίχτες δικούς του. Φέρνει ο άλλος παράγοντας 2 παίχτες δικούς του. Όταν λέω εγώ στην ομάδα δεν χρειάζομαι παίχτες άλλους, είμαι μια χαρά με αυτούς. Πάρ τους, να μην ενισχυθούν οι άλλοι, μην τους βάλεις ποτέ. Λέω, εγώ θα έρθω σε κόντρα. Όχι, όχι, με σε νοιάζει. Όταν όμως δεν παίζουν, αρχίζουν μετά. Δεν γίνεται να μην παίξει αυτός. Πώς θα παίξουν όλοι. Ζήτησα εγώ ποδοσφαιριστή. Δεν ζήτησα εγώ ποδοσφαιριστή. Και μετά υπάρχει ένα κακό κλίμα μέσα στην ομάδα. Αυτό δεν θα το ζήσω ξανά. Και αυτός ήταν ένας λόγος ο οποίος αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο. Το είχα πει και κάπου αλλού που είχαμε μιλήσει με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ένας λόγος που είχα δυσαρεστηθεί πάρα πολύ ήταν αυτός, στον οποίο ήθελα να έχουν όλοι λόγο. Όταν εμπιστεύεις έναν άνθρωπο, τον αφήνεις αυτό να κάνει το κομμάτι του. Εγώ αυτό ξέρω. Εγώ αυτό θέλω. Ο κύριος Αποστολίδης μου έχει πει: δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Κάνε ό,τι πιστεύεις. Αυτό μου έχει πει. Οπότε, εσύ τώρα έχεις ακούσει ότι έχω κάνει 7-8 κινήσεις. Αν τα βάλουμε κάτω με χρήματα, το budget σε σχέση με πέρσι, στο χώρο του, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, έχει ανέβει 20%. Το πιστεύεις? Όχι.
0: Κοίταξε να δεις. Το πιστεύω γιατί. Διότι τα τελευταία χρόνια, συγνωρίζοντας πώς κινείται και λειτουργεί η νοικοζωτογενής, μια ομάδα η οποία πάντα ήταν οικοκυριμένη προς αυτό και ποτέ δεν της άρεσε να τάζει ή να κάνει υπερβολικές κινήσεις. Έτσι, πάντα έβλεπε μέχρι που να φτάσει. Μπράβο. Το πάπλωμα. Έτσι,
1: Παύλο,
0: και δεν έκανε υπερβολές.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που λες εσύ, το μπορεί να φτάσει, δεν υπάρχει ταβάνι. Μπορώ να φτάσω όπου θέλω.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα πριν.
1: Μπορώ να φτάσω όπου θέλω. Να σου κρυφτώ, δεν θέλω να σου κρύβομαι. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Αντρίκια σου μιλάω. Μπορώ να φτάσω όσο θέλω. Θέλει να έρθει ένας ποδοσφαιριστής να μου πει: θέλω 50.000. Ναι. Μπορώ να πω ναι. Δεν έχω μπει στη λογική αυτή. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Δεν συμφωνώ στο να έρθει κάποιος. Εγώ δέχομαι τα παιδιά, αφήνουν τις δουλειές τους, υπάρχουν υποχρεώσεις. Ναι, αλλά είμαστε στο Β' τοπικό. Παίζουμε 17 παιχνίδια. Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε 3 προπονήσεις τη εβδομάδα. Δεν γίνεται να μου ζητάς περισσότερα λεφτά από όσα παίρνεις ένα 8ωρο στη δουλειά σου. Μεγάλη κουβέντα.
0: Χτυπάς αυτή τη στιγμή. Εσύ αυτό είναι to the point.
1: Εγώ θα ακολουθήσω αυτό.
0: Αλήθεια, έτσι, ναι.
1: Τώρα που με παίρνει, γιατί δεν θέλω να είμαι ψεύτης, του χρόνου μπορεί να αναγκαστώ, δεν σου λέω ψέματα, του χρόνου μπορεί να αναγκαστώ να μπω σε μια λογική, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πρέπει να κάνω αυτό. Αλλά η θέλησή μου είναι να μην το κάνω.
0: Να σου πω, για να μπεις όμως του χρόνου σε αυτή τη λογική, σε εδώ που τα λέμε, σημαίνει πως το πλάνο δεν είναι βραχυπρόθεσμο. Ότι έχετε και άλλα πράγματα στο μυαλό σας σε βάθος χρόνου.
1: Σε βάθος χρόνου.
0: Δηλαδή, αν ανέβει η ομάδα του χρόνου, παραδείγματος χάρη, εσύ και τα καταφέρει, θα στοχεύσει ψηλότερα. Ποιο είναι το πλάνο εδώ, ποιο είναι ο στόχος μακροπρόθεσμος?
1: Δεν υπάρχει ταβάνι, αυτό μου έχει πει.
0: Α, δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Όχι.
0: Άρα, εσύ μιλάμε για άλλα πράγματα του χρόνου.
1: Έχει πει ότι δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Οκ.
1: Όπως λέει στις δουλειές μου, δεν έχω ταβάνι, θέλω και στο ποδόσφαιρο να μην έχω ταβάνι. Οκ.
0: Κοίταξε, εντάξει. Ο Διγενής έχει την παράδοση του παρεπιπτόντος, έτσι δεν είναι ότι μια ομάδα η οποία ξαφνικά μεγαλοπιάστηκε και βλέπει.
1: Αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτός είναι και ένας φόβος που έχουν και τα παιδιά της ομάδος. Δεν θέλουν ξαφνικά να ακουστεί έξω το ότι έχει έρθει ένας παράγοντας δυνατός και προσπαθούμε να τον εκμεταλλευτούμε. Και εγώ ο ίδιος του έχω πει, μπορούμε, ξέρω εγώ, να δώσουμε σε έναν παίχτη που θα κάνει τη διαφορά 20.000. Ωραία. Θα τις δώσουμε στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι συνεργεία μέσα στο γήπεδο και φτιάχνουν τους υπόλοιπους χώρους του γήπεδου. Τα αποδυτήρια. Θα γίνουν ολική ανακαίνιση σε όλους τους χώρους του γήπεδου. Ο Τάπητας μας έχουν πει ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, το έχω ακούσει μέσα στο Σεπτέμβριο, λέει, και με την προοπτική τον Νοέμβριο να παραδοθεί το έργο. Έτσι, για
1: αυτό.
0: Να μην είστε και πολύ καιρό μακριά από την φυσική σας έδρα.
1: Ναι.
0: Και στο διάστημα αυτό, νομίζω, οι Καρακόντων ή Αγίους Αποστόλους τουλάχιστον από την
1: Ελλάδα. Όπου βρούμε γήπεδο. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, ήδη προχτές είχαμε ραντεβού με τα συνεργεία. Και θα αλλάξουν όλα τα αποθητήρια. Όλο το χώρο του γηπέδου έχει σκοπό αυτό που το έχω πει και εγώ. Πράγματα που θα μείνουν. Αύριο μεθαύριο αυτό θα μείνει. Θα λένε υπό την προεδρία του, υπό την καθοδήγηση του κύριου Αποστολίδη, έγινε αυτό εδώ πέρα το έργο. Ένα στολίδι στο χωριό.
0: Κοίτα, αθλητική αιμοδομή στο Α και το Μέγα. Και αυτό διγενεί τα τελευταία χρόνια πάσχει. Αλήθεια είναι, όπως και πάρα πολλά ακόμα σωματεία. Ειδικά αυτό ο αγωνιστικό χώρο. Και το λέμε και με τον Σαμπίκο Ζαχαρία πολλές φορές ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολο όχι να τρέξει, να παίξει ποδόσφαιρο, να τον περπατήσει.
1: Ναι,
0: με σκαρπίνη. Με αθλητικό παπουτσάκι, ξέρεις. Δεν υπάρχει, είναι επικίνδυνο. Και πώς τραυματισμοί.
1: Ναι, ναι. Και σε αυτό το κομμάτι τώρα, για να σου δείξω ότι είναι βραχυπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο, συγγνώμη, το πλάνο μας, έχει ακουστεί ότι μπορεί να μας γίνει πρόταση για αλφα τοπικό.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω
1: ποιος θα έλεγε όχι. Εμείς θα πούμε όχι.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν θα σου πω το πρόσωπο, τέλος πάντων, γιατί έκανα μια κουβέντα με παράγοντα του σωματείου κάποια στιγμή. Του λέω εάν και εφόσον. Βέβαια το εξής, αν είναι 16 ομάδες, πιθανώς να πούμε όχι. Αν είναι 14, ενδεχομένως να πούμε ναι. Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού
1: σας? Όχι, καμία.
0: Όχι,
1: Θέλω κάτι, όταν κάνω κάτι, να το κάνω σωστά. Πώς είναι το σωστά? Το σωστά είναι ότι θα πρέπει να έχω το δικό μου γήπεδο να κάνω την προετοιμασία. Ναι. Γιατί είπες και εσύ ότι το γήπεδο θα παραδοθεί τον Οκτώβρη. Τέλειο Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Ναι. Τότε ξεκινάει το πρωτάθλημα της Β' τοπικό. Οπότε μπορεί να μην χάσουμε και κανένα παιχνίδι. Αν κατεβούμε Α' τοπικό, θα πρέπει σε 25 μέρες να ξεκινήσει η προετοιμασία Ζητιάνος, δεξιά και αριστερά.
0: Πού θα την κάνεις, ναι.
1: Πρώτα παιχνίδια Ζητιάνος, δεξιά και αριστερά. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει κάποιο λόγο.
0: Και στραβώνει από νωρίς το κλίμα με ενδεχόμενο κακό αποτέλεσμα και από εκεί πέρα σε
1: πλήρω. Δεν έχει κάποιο να μου πει πρέπει να ανεβούμε με το ζόρι, πρέπει να ανεβούμε φέτος. Επίσης θέλω να έχω καλή εικόνα των παιχτών. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν θέλω να κρύβομαι. Ήμουν έξω από το ποδόσφαιρο. Δεν έχω. Είναι διαφορετικά να ζήσει κάποια παιδιά σαν προπονητή και διαφορετικά να σε απέξω και να του βλέπει. Δηλαδή δεν θέλω να πάω αλφα τοπικό με 8 παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή έχω 8 με 10 παιδιά από τις ακαδημίες 20 χρονών.
0: Να σου πω τώρα που το λες και το θίγεις. Αυτό το διάστημα πόσα χρόνια έλειψες, 2-3, πόσα ήταν?
1: Πόσα ήταν, 3 πρέπει να δω.
0: 3 χρόνια, 3 ετία, ναι.
1: Από το πρωτάθλημα του ΑΕΡΑ.
0: Ναι, σε βοήθησε.
1: Με βοήθησε.
0: Προπονητικά. Είναι αυτό που λες δηλαδή, ότι κρατάς μια απόσταση και... Βλέπεις κάποια πράγματα χωρίς πίεση ως τρίτος?
1: Καθάρισε το μυαλό μου. Βασικά, να σου πω, δεν είχα κάποιες. Δεν αλλάζω την αντίληψη που είχα. Εμένα η αντίληψή μου είναι συγκεκριμένη για το ποδόσφαιρο. Θέλω, δεν ξέρω τώρα, σε τακτικά θέματα, θέλω συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν τα έχω αλλάξει στο κεφάλι μου. Αυτά τα πράγματα που θέλω, να είμαι κυρίαρχος στο παιχνίδι μου. Δεν μ' αρέσει το γύρω-γύρω, να σου πω την αλήθεια.
0: Λοιπόν, να σου πω, η ώρα είναι 5:29. Λοιπόν, είναι ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Επειδή και σκέψω την απάντησή σου, γιατί εσύ πιάστηκα μια κουβέντα που πες νωρίτερα. Εάν τελικά ακολουθούν, πρέπει να ακολουθήσουν οι παράγοντες τους προπονητές, οι οποίοι πλέον πηγαίνουν σε σχολές προπονητών, είναι διπλωματούχοι περισσότεροι, έχουν μια διαφορετική αντίληψη για το ποδόσφαιρο, για το άθλημα, μέσα από την μάθηση, μέσα από τη συμμετοχή τους. Έτσι, γιατί φαντάζομαι η σχολή προπονητών, αυτό που λέγαμε παλιά και που λέγανε σιγά ποια σχολή, αλλά εκεί ξαφνικά βλέπεις ότι αλλάζει όλη η εικόνα για το άθλημα. Έτσι. Οι άλλοι προπονητές πρέπει να ακολουθήσουν τους παράγοντες. Ποιο πρέπει να ακολουθήσει ποιον?
1: Ναι.
0: Εντάξει, σκέψου το και τα λέμε μετά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο της Ρόδου μέσα σε λίγες ώρες. Ένας 19χρονος τουρίστας από την Τσεχία έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην παραλιακή οδό Αφάντου. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος ημεδαπός παρέσυρε τον νεαρό που κινούταν πεζός. Ο άτυχος 19χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια διερευνάει τροχέα. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, μετατρεπίσα προς 15 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε σήμερα από το τριμελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου ο 44χρονος που επιχείρησε να αφαιρέσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου του μετά το πολύ νεκρό τροχαίο της 17ης Μαΐου στα Αφάντου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα καταστροφής του ηλεκτρονικού καταγραφέα συμβάντων λίγες μόλις ώρες μετά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους. Σημειώνεται ότι η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη. Καθησυχαστικός για τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και έγινε αισθητός και στη Ρόδο, εμφανίστηκε σήμερα με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Όπως είπε, η δόνηση ήταν ισχυρή αλλά απόλυτα αναμενόμενη για το ανατολικό ελληνικό σεισμικό τόξο, εξηγώντας πως οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες επειδή το επίκεντρο εντοπίζεται στη θάλασσα, ενώ οι δύο μετασεισμοί που ακολούθησαν δείχνουν ομαλή εξέλιξη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Προσωρινά κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λωρίδα εξόδου από την πόλη της Ρόδου προς την Ιαλισσό, στο ύψος των Κριτικών, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης, λόγω εργασιών διαγράμμισης. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στην Ίστριο τα αποκαλυπτήρια του νέου μνημείου που είναι αφιερωμένο στα θύματα του Γερμανο-Ιταλικού πολέμου. Στα πολιτιστικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται αύριο στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου, ο Έθωνας, πραγματοποιεί αύριο στις 9.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου, το δικό μας πανηγύρι. Η 17η γιορτή μουσικής του Άλσος του Αγίου Σουλά θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ και διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σορονής, το Αμπερνάλι. Το ετήσιο καλοκαιρινό γλέντι διοργανώνει αύριο στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού ο Σύλλογος Νεολαία Ιαλίσσιων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλυτικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: διάλειμμα για τις ανάσες πέρασε και είμαστε και πάλι κοντά σας με τον Τάκη Μπεκιάρη, τον προπονητή του Διγέννη. Μια ωραία κουβέντα μέχρι στιγμής και πολύ ειλικρινής. Εσύ αυτός το πιστώνω. Η αλήθεια είναι, έτσι δεν είμαστε στα λόγια σου. Λοιπόν, για πες τώρα σε αυτό που συζητάγαμε πριν. Προπονητές μπροστά, οι παράγοντες πίσω ή παράγοντες μπροστά και οι προπονητές πίσω. Τι γίνεται?
1: Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Δεν γίνεται να δουλέψει ο ένας χωρίς τον άλλον. Να πω εγώ θέλω να πάω για πρωτάθλημα, θέλω το ένα, θέλω το άλλο και η ομάδα να μην έχει τη δυνατότητα, πώς θα το κάνω? Δεν γίνεται να το κάνεις. Αλλά από την άλλη, είσαι διοίκηση, εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο, ακολούθησε τον. Δεν γίνεται να τα ξέρεις όλα. Υπάρχει μια νοοτροπία, βάζω τα λεφτά μου, εγώ θα παίρνω τις αποφάσεις. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Σε όλες τις δουλειές μπορεί να βάζεις τα λεφτά σου, αλλά βάζεις έναν άνθρωπο μπροστά, ο οποίος ασχολείται και ξέρει.
0: Είναι γνώστης ακριβώς.
1: Αυτό το πιστώνω στον κύριο Κώστα, στον κύριο Αποστολίδη. Και σε όλες τις δουλειές του κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βάζει έναν άνθρωπο μπροστά, να τις τρέχει.
0: Πρόσεξε, εντάξει, προς Θεού, δεν λέμε κακή κουβέντα για τους παράγοντες, οι οποίοι πραγματικά είναι οι στυλοβάτες του ταξιδιού αθλητισμού. Έτσι, αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχε τοπικό ποδόσφαιρο, δεν θα υπήρχε τίποτα. Έτσι,
1: ναι, εννοείται, δεν συζητάμε. Βλέπει τι γίνεται σε όλες τις ομάδες, δεν υπάρχει άνθρωπο.
0: Οι άνθρωποι έτσι, οι οποίοι θυσιάζουν χρόνο, κόπο στην οικογένειά του, από τις δουλειές του και είναι εκεί το μεράκι του και προσφέρουν πραγματικά ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό έργο. Απ' την άλλη, βέβαια, αυτό που λέμε ότι κάποια στιγμή θα ήταν κακό έτσι να δημιουργηθεί και μια σχολή παραγόντων για να συμβαδίσετε στο κομμάτι τη γνώση του ποδοσφαίρου, του αθλήματος. Τώρα τον Κώστα Αποστολίδη, δεν μου λες τώρα, εάν σου έρθει στα αποδυτήρια για να κάνει παράπονο με τους ποδοσφαιριστές, θα βρει την πόρτα ανοιχτή ή θα την κλείσει? Για πες.
1: Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει, όχι. Δεν υπάρχει.
0: Άστο, διπλωματική απάντηση.
1: Δεν θα έρθει. Όχι, να σου πω. Δεν μπορείς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι η κεφαλή να μην ακούσει τη γνώμη του. Το ότι θα μπορεί φυσικά να πει το ό,τι θέλει να πει, εννοείται ότι θα μπορέσει να το πει. Δεν μπορεί τώρα.
0: Περίμενε άλλο να ακούει τη γνώμη του στα αποδυτήρια και άλλο εκ αποδυτήριων. Έτσι, είναι κάτι διαφορετικό. Γενικά, είσαι ανεκτικός με τους παράγοντες ή έχεις τα ωριά σου, έτσι, τα αποδυτήρια κλείνει η πόρτα και
1: δεν
0: εδώ
1: είμαι
0: μόνο
1: ανεκτικός.
0: Εγώ.
1: Δεν είμαι καθόλου ανεκτικός. Γενικά, δεν είμαι καθόλου. Δεν είμαι, όχι. Δεν θέλω να κρύβομαι, όχι, δεν είμαι ανεκτικός. Βάζω όρια. Αλλά τα βάζω από το ξεκίνημα τα όρια. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω. Το καταλαβαίνεις και από την κουβέντα που έχουμε κάνει. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω. Θα σου πω ότι μέχρι εκεί μπορείς να κάνεις. Πώς θα το πω τώρα. Ξέρω πώς θα ακουστεί. Παύλο, θεωρώ το ότι για να κάνεις τη δουλειά σου σωστά και όπως θες, δεν πρέπει να εξαρτάσεις. Από πολλά πράγματα δεν πρέπει να εξαρτάσεις. Το καλό θεωρώ για μένα είναι ότι δεν εξαρτώμαι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο μου αρέσει και το κάνω. Στην ουσία χάνω χρήματα. Δεν παίρνω χρήματα.
0: Με λίγα λόγια, παιδί μου, δεν θα γατζωθείς από μια αμοιβή.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν δω ότι δεν μου αρέσει, θα σκοθώ να φύγω. Δεν θα χαλάσω την καρδιά μου. Αν το έχω κάνει, το έχω κάνει. Δεν θα σου πω ψέματα, το έχω κάνει. Αλλά είχα φτάσει σε ένα σημείο που λέω αμαρτία ο κόπος μου. Θα τη βγάλω τη χρονιά, θα τη φέρω εις πέρας και θα σηκωθώ να φύγω. Το έκανα. Αλλά δεν έχω σκοπό να το ξανακάνω. Θα το κόψω.
0: Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε απομακρύνει από το ποδόσφαιρο? Το έχεις σκεφτεί ποτέ ή το έχεις βιώσει ποτέ? Σε τι δεν είσαι ανεκτικός?
1: Σε τι δεν είμαι ανεκτικός? Δεν θέλω να πω τα κλισέ αυτά, οι αδικίες και όλα αυτά. Υπάρχουν, παντού υπάρχουν οι αδικίες. Θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου όλοι δικαιώνονται. Αυτοί που αξίζουν θα δικαιωθούν. Θα πω πάλι αυτό που σου είπα και πριν. Θέλω να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αυτό θέλω να κάνω. Μα όπως θέλω να το κάνω εγώ. Αν νιώσω ότι δεν μπορώ να το κάνω, θα με απομακρύνει. Ναι, θα σηκώθω να φύγω.
0: Με τη διαιτησία σου, με τους διαιτητές ασχολείσαι?
1: Έχω κάνει το λάθος και ασχολιόμουν, ναι. Γενικά είμαι. Θεωρώ ότι το έχω. Θα το σταματήσω. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος κακός που ακούει τα πάντα και δίνει σημασία στα πάντα. Είμαστε εδώ, μπορεί η συνεργάτη σου απ' έξω να μιλήσει, θα την ακούσω και θα απαντήσω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορώ να κάνω. Και έχω έρθει σε κόντρα με ανθρώπους επειδή είμαι κάτω μέσα στο γήπεδο και κάθομαι και ασχολούμαι με αυτά που λέγονται απ' έξω, που δεν έχω καμιά δουλειά να ασχοληθώ. Πιστεύω ότι
0: κακό κουσούρι.
1: Πολύ κακό κουσούρι. Πολύ κακό κουσούρι. Και να σου πω κάτι. Τι να, να σου πω. Με ενοχλεί αυτό, αλλά αφού είμαι στο χώρο αυτό, πρέπει να το ανεχτώ. Με ενοχλεί το να έχει λόγο ο οποιοσδήποτε. Αλλά αφού είσαι μέσα στο χώρο, πρέπει να το ανεχτείς. Αυτό πρέπει να το βάλω στο κεφάλι μου. Θεωρώ ότι έχω οριμάσει και δεν θα ξανασχοληθώ με κανέναν. Θα ακούω τα βρισίματά μου, το βρίσιμο που θα τρώω και θα κλείνω τα αυτιά μου. Το ίδιο λέω και στη μικρή μου.
0: Ναι, κοίτα να σου πω κάτι. Καλά, θα περάσουμε και στη μικρή. Ωραία, πάσα δίνεις τώρα, άρεσε λίγο. Λοιπόν. Ψήριζες γενικά τις φάσεις. Δηλαδή θα εστιάσεις στη διαιτησία και αντιθεωρήσεις τα παιχνίδια σου παράγοντα.
1: Όχι, δεν το μπορώ αυτό. Δεν το μπορώ αυτό. Έχω ζήσει προπονητές οι οποίοι ασχολιόντουσαν από τη Δευτέρα. Ποιος διαιτητής θα μας παίξει το Σάββατο. Ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένοι με τον διαιτητή που θα οριστεί. Πάντα θεωρούσαν ότι ο διαιτητής αυτός έχει έρθει για να μας αδικήσει. Αν μπει σε μια τέτοια λογική, δεν θα δεις ποτέ το τι δεν έχει κάνει σωστό.
0: Προφανώς συγκεκριμένους θέλανε. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εσύ πώς το λες.
1: Δεν έχω μπει ποτέ στη λογική αυτή. Δεν έχω καμία
0: σχέση. Αυτό το παιχνίδι είναι.
1: Ναι, δεν έχω. Όχι, δεν το μπορώ αυτό με τίποτα.
0: Έχει σφίξει ποτέ το χέρι του διαιτητή στα συγχαρητήρια που σου έχει αδικήσει. Εμφανώς.
1: Ναι. Ναι. Το έχω κάνει, ναι, το έχω κάνει. Δεν κρατάω κακίες. Γενικά δεν κρατάω κακίες στο ποδόσφαιρο. Το έχω κάνει, ναι. Μην το προχωρήσω παραπέρα.
0: Λοιπόν, μου δεν σπάσα νωρίτερα. Πάμε και στην Ειρήνη. Μπαμπάς ποδόσφαιρο, ποδοσφαιριστής χρόνια, τερματοφύλακας, προπονητής τώρα. Βέβαια, το παιδί πήρε ένα διαφορετικό δρόμο και ασχολείται με το τέννις. Μίλησε μας λίγο για την κόρη σου και αυτό το ταξίδι στο οποίο συμμετέχεις και εσύ ενεργά.
1: Να
0: και
1: ξέρεις ότι πραγματικά Ειρήνη, μαγικό, έτσι, ναι. Η Ειρήνη, άμα τη βάλουμε στο γήπεδο μέσα, θα είναι καλύτερη από αρκετούς αγοράκια της ηλικίας της. Έχει έφεση με τον αθλητισμό. Ό,τι και να ασχοληθεί. Και στο μπάσκετ που έχει προσπαθήσει, που κάνει στο σχολείο της. Και στο ποδόσφαιρο που δεν αφήνει η γυμναστική να παίξουν ποδόσφαιρο και να μην παίξει. Σε όλα τα αθλήματα έχει μια έφεση.
0: Ήταν μια κατένθεση που την έδωσε εσύ από μικρή?
1: Όχι.
0: Ήταν στο παιδί, ήταν έμφυτο.
1: Στο παιδί είναι. Έχω δύο κόρες. Ναι. Η δεύτερη κόρη δεν θέλει να κάνει τίποτα. Τίποτα.
0: Α, δεν κουνιέται, έτσι.
1: Δεν κουνιέται. Εγώ γιατί λέει να κάθομαι να κουράζομαι? Όχι. Επειδή η Ειρήνη ξυπνάει 6 ώρα το πρωί και πάει για προπόνηση, γιατί να ξυπνήσω εγώ 6 ώρα το πρωί? Αυτή η λογική της.
0: Εντάξει,
1: οκ. Θέλω να σου πω απλά ότι δεν μπορείς να το σπρώξεις το παιδί. Και είχε την έφεση του αθλητισμού. Κατευθύνσεις τις δίνω. Συμβουλές θα τις δώσω. Είναι μικρή ακόμα. Θέλει το.
0: Μπες είναι στα 14.
1: Ναι, το Σεπτέμβριο γίνεται 14.
0: Δύσκολη και μεταβατική ηλικία.
1: Ναι,
0: έχω και δύο κόρες εσύ σε κοντινές ηλικίες και όντως.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολες.
1: Παύλο, υπάρχει μια λογική στο ότι. Ειδικά τώρα θα σου πω για το τένις. Το παιδί πρέπει να είναι όλη την ώρα μέσα σε ένα γήπεδο να κάνει προπονήσεις και όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω σε αυτή τη λογική. Και μάλιστα είχα ένα προπονητή που είχε αυτή τη λογική στη μικρή, αλλά δεν το άντυχε και η μικρή. Και επειδή θεωρούσα ότι είναι θέμα χρόνου να το σταματήσει, προτίμησα να προσπαθήσει να τα συνδυάζει όλα. Δεν θα την αφήσω να χάσει εκδρομή από το σχολείο της. Δεν θα την αφήσω να μην πάει στο κέντρο που θέλει να πάει και ας χάσει μια προπόνηση. Γιατί πρέπει να μείνει στο χώρο του αθλητισμού. Δεν είναι εύκολο. Οι θυσίες που κάνει είναι πάρα πολλές. Και αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι δεν βοηθάει το γενικότερο πλαίσιο τον πρωταθλητισμό.
0: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Ναι. Τα παιδιά πρέπει να τα έχουν όλα και πρέπει να έχουν και ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πρέπει να έχουν μια γεμάτη ζωή.
1: Θυμάμαι ότι έγινε μια κουβέντα στο τι φταίει που τα παιδιά δεν. Που αφήνουν το. Δεν έχουν χρόνο.
0: Δεν έχουν χρόνο.
1: Πού να τον βρουν τον χρόνο? Όταν πηγαίναμε εμείς, ούτε φροντιστήρια τρέχαμε, ούτε. Θυμάμαι, τελειώναμε το σχολείο, πήγαινα στην αυλή του σχολείου και με φώναζε η μαμά μου από το παράθυρο 9 η ώρα το βράδυ να ξαναγυρίσω πίσω. Υπάρχει τώρα αυτό? Πού να βρει χρόνο το παιδί να το κάνει?
0: Καλά, που τα λέμε σήμερα, φοβάσαι κιόλας να το αφήσει το παιδί έξω.
1: Ναι, έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα.
0: Μιλάμε για πρωταθλητισμό αυτή τη στιγμή. Έτσι. Η Ειρήνη, η οποία μπήκε σε έναν δρόμο τέτοιο πλέον.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η συμβουλή που της έχεις δώσει για να μπορέσει να αντέξει σε αυτή την πολύ απαιτητική πορεία?
1: Θα πρέπει να καταφέρει να ευχαριστιέται αυτό που κάνει. Αυτό προσπαθώ να της φέρω. Να της εξηγήσω, να το κάνει. Δεν είναι εύκολο. Εύκολα τα λέμε. Δύσκολα γίνεται, ειδικά σε ένα άθλημα ατομικό, σαν το τένις, που η Ειρήνη είναι μέσα στο γήπεδο 3 ώρες μόνη της και παλεύει με τον εαυτό της. Λέγοντάς της εσύ ευχαριστήσου το, εύκολα το λες. Δεν μπορεί να το κάνει το παιδί με τέτοια ευκολία. Αυτή τη στιγμή η Ειρήνη είναι νούμερο ένα στην Ελλάδα και έχει καταφέρει να είναι, τώρα που μιλάμε, στις 30 καλύτερες στην Ευρώπη, στην ηλικία της. Συναγωνίζεται κορίτσια τα οποία έχουν σταματήσει το σχολείο εδώ και 2 χρόνια και κάνουν μόνο ταξίδια και παίζουν τένις. Αυτή τη στιγμή το τένις είναι από τα πιο ακριβά και δύσκολα αθλήματα στον κόσμο. Και η Ειρήνη συναγωνίζεται αυτό το πράγμα. Και προσπαθώ να καταφέρουμε να το κάνουμε συνδυάζοντας τα όλα.
0: Εγώ δεν ξέρω, προσπαθώ να βάλω στο μυαλό του χωρίς να το συνειδητοποιήσω. Εσύ, όταν μιλάμε για το νούμερο 1 στα 14 στην Ελλάδα, στην ηλικία αυτή, έτσι και στις 30 καλύτερες της Ευρώπης, πραγματικά μιλάμε για ένα ταλαντούχο παιδί με δυνατότητες. Έδεσε όμως και ένα θέμα αντοχής και του αθλητή, αλλά και των γονιών. Είναι ένα πολύ ακριβό σπορ αυτό,
1: Να σου πω, είναι όταν λες ακριβό σπορ. Η πρώτη εικόνα που είχε κάποιος, και εγώ όταν ήμουν έξω από το τένις, λέω είναι ακριβώς πόρ, γιατί η ρακέτα κάνει 150 ευρώ.
0: Άστο αυτό, μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπράβο.
0: Άστο το εξοπλισμό.
1: Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο κόσμος ο υπόλοιπος ξέρει όλα τα υπόλοιπα. Η Ειρήνη αυτή τη στιγμή ταξιδεύει 2 φορές το μήνα στο εξωτερικό. Μαζί με τον προπονητή της. Δεν υπάρχει σωματείο. Υπάρχει σωματείο ροά, αλλά δεν μπορεί ο ΡΟΑ να καλύπτει τα έξοδα της Ειρήνης και του προπονητή. Εγώ τα καλύπτω τα έξοδα και της Ειρήνης και του προπονητή.
0: Όπου χαρά στο κουράγιο σου.
1: 2 φορές, αν θέλει να είναι στο 30 της Ευρώπης. Γιατί θα μπορούσε να είναι στο 1 της Ελλάδας με ευκολία, οικονομικά πιο εύκολα, με το να πηγαίνουμε 1 φορά το μήνα σε ένα τουρνουά στην Αθήνα και να κάνουμε. Γιατί έχουμε και αυτό το κακό εμείς. Το ότι πρέπει να κάνουμε ταξίδια για να κάνουμε τουρνουά, ενώ τα παιδιά που είναι από την Αθήνα κάθε εβδομάδα γίνονται τουρνουά σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μπαίνουν στο αυτοκίνητο, πάνε στην Κόρινθο, παίζουν ένα τουρνουά, παίρνουν πόντους. Αυτό το ranking δηλαδή που υπάρχει στο αντρικό υπάρχει, είναι σε μικρογραφία και στο άλλο.
0: Μα κοίταξε, αυτό είναι νομίζω γενικά έτσι, αφορά σε όλα τα αθλήματα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και το ποδόσφαιρο να πιάσει αυτή τη στιγμή, ότι okay, πάντα ξεκινάμε από εδώ με μειονέκτημα. Έτσι. Τα ατομικά αθλήματα ειδικά, εκεί ναι. Μιλάμε για.
1: Ναι, ταξιδεύει που λες 2 φορές τη βδομάδα, 2 φορές το μήνα πάει στο εξωτερικό.
0: Κοίταξε, το παιδί σου βέβαια κάνει τα πάντα έτσι, και γίνει σε θυσία, αυτό είναι αλήθεια. Τι προσδοκά το παιδί από το μέλλον του στο κομμάτι αυτό? Έχει πρότυπα, ονειρεύεται?
1: Ονειρεύεται. Και της έχω πει ότι θα προσπαθήσω όσο μπορώ να τη βοηθήσω στο να κάνει τα όνειρα της πραγματικότητα. Αλλά εντάξει, okay. Να είναι στον χώρο του αθλητισμού.
0: Το είδωλο της? Σου έχει πει?
1: Δεν τρελαίνεται με κάποια συγκεκριμένη. Με κάποια συγκεκριμένη αθλήτρια στο τένις. Δεν τρελαίνεται με κάποια. Έχει γνωρίσει Έχει βρει τη Σαμπαλένκα στην Αθήνα στο Τατόι που είχαν πάει. Έχει βγει φωτογραφία μαζί της. Δεν της έκανε και καλή εντύπωση γιατί ήταν ξινή, από ό,τι μου λέει. Ναι, ενώ ο Τζόκοβιτς δεν είναι ξινός. Είναι μια χαρά.
0: Θέλω, Τζόλε είναι κορυφή.
1: Τώρα που είχαν πάει με την Εθνική στην Αθήνα, βρήκανε τη Σάκαρη στο αεροδρόμιο και βγήκανε μια φωτογραφία μαζί που ήταν πολύ ευγενική, λέει, μαζί τους. Εντάξει. Δεν έχει πρότυπο. Θέλει να παίξει επαγγελματικό τένις.
0: Τέλεια. Είναι ένα ωραίο όνειρο.
1: Ωραίο.
0: Αλλά ξέρεις, μου κάνει εντύπωση αυτό που συζητάμε, ότι εντάξει, υποθέτω ότι κανονικά η πολιτεία και ένα κράτος, μια πολιτική, τη συζητάμε τώρα βέβαια, θα μου πεις, τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να τα στηρίζει. Και τις οικογένειες, τους γονείς τους, έτσι.
1: Να σου
0: αρχικά
1: πω.
0: Σε ένα επίπεδο μαζικού αθλητισμού δεν το συζητάμε καν αυτό, έτσι, αλλά όταν βλέπεις πια ότι μιλάμε για την εκπροσώπηση της χώρας ουσιαστικά, έτσι, ακόμα και μέσα από ένα ατομικό άθλημα, θα έπρεπε να υπάρχει μέρημνα.
1: Τα έξοδα που κάνει η πολιτεία για για τις αθλήτριες και τους αθλητές είναι όταν φυσικά πηγαίνουν ταξίδι με την εθνική ότι δεν πληρώνουν τίποτα. Και φέτος δώσανε μια βοήθεια 2.000 ευρώ στους πρώτους δύο της γενικής βαθμολογίας στις κατηγορίες που είναι ανά δύο χρόνια οι κατηγορίες, 2.000 ευρώ σε αεροπορικά εισιτήρια.
0: Ναι, κάτι είναι και αυτό.
1: Αλλά
0: το θέμα είναι να φτάσεις να είσαι πρώτος, δεύτερος, τι πρέπει να έχεις τραβήξει νωρίτερα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε. Και αν τα βάλεις κάτω, 2.000 είναι το ταξίδι της.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αν βάλεις το εισιτήριο της ειρήνης, το εισιτήριο του προπονητή, πήγαινε έλα από το εξωτερικό, σύν τη διαμονή 5 μέρες με τα φαγητά τους, κοντά στα 2.000 έκανε το ταξίδι της.
0: Πλάι στο παιδί γυρίσεις και στην Ευρώπη.
1: Αν.
0: Πλάι στο παιδί γυρίσεις και σε όλη την Ευρώπη.
1: Η Ειρήνη αυτή τη στιγμή έχει πάει σε, από ό,τι μου είπε προχθές που τις σημειώνει τις χώρες, σε 26 χώρες. Και εγώ μαζί της έχω καταφέρει να έχω πάει κοντά στις 15.
0: Τεράστια εμπειρία για ένα παιδί εδώ συζητάμε, έτσι, και το βοηθάει να οριμάσει πολύ πιο γρήγορα, να γνωρίσει.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Αν μιλήσεις με την Ειρήνη δεν καταλαβαίνεις ότι είναι 14 χρονών.
0: Γι' αυτό λέμε εσύ πόσο σημαντικό είναι να ταξιδεύεις και να γνωρίζεις.
1: Αυτή την κουβέντα την είχαμε κάνει και με τη σύζυγο, ότι πολλές φορές πιο καλά να στερείς σε πολλά πράγματα, αλλά να πας σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, να δεις άλλες νοοτροπίες, να δεις διαφορετικές τρόπους ζωής, καταλαβαίνεις πράγματα.
0: Όταν πηγαίνεις με το παιδί ταξίδια, γενικά το ψάχνεις και ποδοσφαιρικά, να δεις κάποιο γήπεδο, έτσι γενικά να αξιοποιήσεις.
1: Δεν έχουμε χρόνο, Παύλο, για τίποτα.
0: Για τίποτα,
1: Για τίποτα. Πηγαίνουμε στο γήπεδο, γιατί έχει μονά διπλά. Πάω με ταξίδι, το πρόγραμμα είναι στρατιωτικό, να ξυπνήσουμε το πρωί, να φτιάξουμε τα πρωινά, να φάει, να πάμε στο γήπεδο, αναμονή να παίξει μονό, αναμονή να παίξει το διπλό της. Έχουμε και το καλό το ότι η Ειρήνη φτάνει μέχρι αρκετά μακριά στα τουρνουά. Με το που χάσει, αεροπλάνο την ίδια μέρα, επιστροφή στο σπίτι.
0: Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να χωρέσει και το σχολείο.
1: Ναι, και πρέπει να το κάνει. Και δεν
0: όλα,
1: την...
0: όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν την αφήνω να το αφήσει το σχολείο, ναι. Γιατί είναι ένα κοινωνικοποιείται, έχει τις φίλες της. Θεωρώ ότι θα σου δώσει εφόδια το σχολείο. Κάποιοι, αυτό που σου λέω, ότι στο εξωτερικό τα άλλα παιδιά έχουν σταματήσει. Θεωρούν ότι οι ώρες προπόνησης που θα κάνουν στην ώρα του σχολείου θα τους βοηθήσουν. Η άποψη δική μου είναι ότι το σχολείο θα τις βοηθήσει σε όλα τα υπόλοιπα. Απλά αναγκάστηκα να αλλάξω σχολείο, να πάω σε ιδιωτικό.
0: Ναι. Τελικά αυτά δύο συνδυάζονται.
1: Μέχρι ένα σημείο νομίζω.
0: Αθλητισμό και σχολείο. Έτσι και ω ένα μήνυμα το στείλουμε έτσι και στου ανθρώπου οι οποίοι αυτή τη στιγμή και στα παιδιά, εσύ αθλητέ και ποδοσφαιριστέ. Γιατί ξέρει, το βλέπουμε αυτό. Λέει, θα φύγει για σπουδέ, θα το παρατήσει. Προτιμά για εξετάσει, λέει, θα το παρατήσει. Υπάρχει τρόπο να.
1: Υπάρχει.
0: Να συνδυαστεί.
1: Παύλο, υπάρχει τρόπο. Αν η θέληση πρέπει να υπάρχει. Η Ειρήνη, α πούμε, για να το κάνει αυτό, μπορεί κάποιε στιγμέ να ξυπνήσει 6,5 ώρα. Για να προλάβει το πρόγραμμά της να πάει 6,5 ώρα το πρωί στο γυμναστήριο πριν πάει στο σχολείο, ναι. Για να τη βγάλουν, για να βγάλει το χρόνο να προλάβει να τα κάνει όλα αυτά. Θέλει όμως και το κάνει, θα το κάνει. Θα πρέπει να πάει. Διαφορετικά, εντάξει. Και μιλάμε για ατομικό άθλημα. Το ομαδικό είναι, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο.
0: Λοιπόν, μπράβο στο παιδί. Αυτό έχω να σου πω εσύ πραγματικά να την καμαρώνεις, να τη χαίρεσαι και να το φτάσει. Μέχρι εκεί που θα την τρέξουν τα όνειρά της. Και πέκει μόνο για όνειρα, εντάξει. Η Ειρήνη θα διεκδικεί στα δικά της, θα κυνηγεί στα δικά της. Το δικό σου μεγάλο ανεκπλήρωτο όνειρο αθλητικά.
1: Μια χαρά είμαι.
0: Αποθυμένο δεν έχεις.
1: Δεν έχω κανένα αποθυμένο. Μια χαρά τα. Μας οδηγεί κάπου ο δρόμος πάντα. Θεωρώ ότι η ζωή σε παίρνει εκεί που πρέπει να σε πάει. Μπορώ να πω και εγώ αδικήθηκα, ξέρεις αυτά τα που λένε, αδικήθηκα και εγώ μικρός ήμουνα και αυτό θα μπορούσα. Όχι, μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι.
0: Κάτσε, δεν υπήρχε ποτέ στη διαδρομή σου έτσι κάποια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
1: Να σου πω, είχα καταφέρει και εγώ να παίξω στην εθνική.
0: Είσαι βορικά στρατοφύλακας, έτσι, πολύ καλός στρατοφύλακας, δηλαδή, δεν σου ζητάμε, αυτό, ναι, καλούς.
1: Εντάξει, έχω παίξει. Με τις μειχτές τότε, που ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα, το οποίο γελάω με το πώς είναι τώρα, ενώ τότε κάναμε πρωτάθλημα κανονικό. Τρέχαμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Είχε μια διαφορετική έγκλη τότε.
1: Πολύ διαφορετικά. Ήταν πολύ πιο ωραία. Ταξιδεύαμε μαζί παιδών νέων να πάμε στην Κόρινθο, να έρθει η Κόρινθος πίσω, να πάμε Αργολίδα. Ήταν πολύ διαφορετικά. Η αλήθεια ήταν ότι είχα καταφέρει, είχα πάει στην Εθνική τότε, Εθνική Παιδών, έχω κάνει συμμετοχή και εγώ εκεί. Την περίοδο των σπουδών είχαμε ανέβει να δοκιμαστούμε, εγώ και ο Γιώργος ο Καστρονής και ο Στέφανος ο Λινάρδος στον Απόλλων Αθηνών. Ήταν ο κύριος Τενές τότε προπονητής εκεί. Είχαμε πάει να δοκιμαστούμε. Τότε είχε τροντοφύλακα, αν θυμάσαι, το Χαλκιά, το Γκώστα.
0: Ναι, βέβαια. Θυμάσαι. Ναι, ασφαλώς.
1: Είχε το Χαλκιά και έναν άλλον.
0: Απόλυνα στο... τότε και τα χρόνια, εξαιρετική ομάδα.
1: Ήταν Αλφα Εθνική, νομίζω. Ήταν και ο Καρακούνης τότε. Μπράβο. Είχαμε πάει στην. Ναι. Είχαμε πάει τότε στο.
0: Είχε προλάβει την Ντέμι Νικολαίδη να παίζει εκεί.
1: Εγώ ήταν μία προπόνηση πήγα. Δύο προπονήσεις νομίζω πήγα. Είχαμε πάει τότε στο Παναθηναϊκού, κάνανε το προπονητικό του Παναθηναϊκού. Αλλά με έκοψε λόγω ύψους. Είχε τη λογική ότι θέλει τερματοφυλάκες πάνω από 1,90. Εγώ ήμουν 1,80 κάτι. Με είδε εκεί πέρα, με έκοψε λόγω ύψους. Εντάξει, πήγα στις σπουδές μου, τελείωσα, συνέχισα.
0: Ναι, άλλες αντιλήψεις τέλος πάντων, γιατί είσαι σχετικά τώρα λόγω ύψους και θυμάσαι έναν Βίκτορ Μπαΐα, το Πορτογάλο που ήταν εσύ. Ναι.
1: Τι να σου πω,
0: δεν αυτό. Και το
1: αν θέλουμε να πούμε για η χαμένη ευκαιρία ήταν εκεί.
0: Ήταν
1: τότε
0: εκεί.
1: Θα μπορούσα να είχα κάνει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο και μετά δεν ξέρεις την διαδρομή. Ήταν τότε μια χρονιά που είχαμε φτάσει στον τελικό στις Μιχτές. Ήταν η χρονιά που είχε φύγει και ο Πέτρος ο Ζουρούδης, είχε πάει σε Ξάνθη. Είναι αυτό που λέμε. Ναι. Έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο, μετά έπαιξε 15 χρόνια επαγγελματικά. Εγώ δεν έκανα επαγγελματικό συμβόλαιο, σπούδασα, έκανα άλλα πράγματα. Ο καθένας. Η ζωή σε οδηγεί.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί στο ποδόσφαιρο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, πολλά πράγματα είναι απλά θέμα σωστή στιγμή, σωστό timing. Τύχη, κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο άνθρωπο να έχει δίπλα σου. Κατάλληλη ευκαιρία. Εντάξει. Κάποιοι το έχουν, κάποιοι δεν το έχουν, και αλλά όπως λες.
1: Τώρα που λέγαμε για τον Πέτρο τον Ζουρούδη, αν θυμηθώ τότε, σε όλα τα παιχνίδια μας είχε κουβαλήσει ο Πόλης ο Γιωργαλής. Και είχε φάει κόκκινη στον ημιτελικό με την Πάτρα, ο Πόλης. Και έπαιξε ένα παιχνίδι ο Πέτρος στον τελικό και από εκεί έκανε μεταγραφή. Ιστορίες ποδοσφαίρου.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν μιλάμε πια για χαμένες ευκαιρίες. Εγώ κέρδισα μια δική μου σήμερα, πιστεύω, γιατί είχα μια πολύ ωραία κουβέντα. Έτσι, ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πιστεύω περάσαμε καλά. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία, έτσι. Σε καλωσορίζω ξανά πίσω στον χώρο του ποδοσφαίρου και της ομορφιάς του και του άγχους του. Και θα τα λέμε πια μέσα στα γήπεδα. Λοιπόν, Δάκης Μπεκιάρης, προπονητής του Διγενή. Μιλήσαμε από ποδόσφαιρο μέχρι για τένις. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και θα τα πούμε. Όχι, τιμή δική μας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αυτά για την εβδομάδα αυτή. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Φιλικό με τη Φίτεσε στις 15 Ιουλίου στην Ολλανδία θα δώσει η ΑΕΚ όπως ανακοίνωσε η Ολλανδική ομάδα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο η εξελίξη για την απόκτηση μέσου με τον οποίο η Ένωση είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Άρχισαν σήμερα σε 3 γκρουπ στα Σπάτα τα εργομετρικά και ιατρικά τεστ. Αύριο στην Ελλάδα ο Μαρκο Νικολίτς. Θέμα χρόνου είναι ολοκληρωθεί μεταγραφή του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη στον ΠΑΟ και αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Γιαννουλή. Σήμερα θα μεταβεί στην Ολλανδία ο Τάισον και από αύριο θα μπει στις προπονήσεις. Εκτός για έναν μήνα ο Τσάλλο φιλογορήξη εξομήνισκου. Την πρόσληψη του Αβραάμ Γκραντ ως νέου συμβούλου της διοίκησης ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΡΙΣ. Ο 71 ετών Ισραηλινός μεταξύ άλλων υπήρξε στο παρελθόν προπονητής της Τσέλσι αλλά και της εθνικής ομάδας της χώρας του. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ανακοίνωσε για την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Στίχημαν Super League. Βασικό αντικείμενο συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν. Προπονητής της χρονιάς 2025-26 της Στίχημαν GBL και για πέμπτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ύστερα από σχετική ψηφοφορία ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα γιατί έρχεται μέσα από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Για απόλυτο χάος τον πέμπτο τελικό της Στίχημαν GBL μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και Ολυμπιακού έκανε λόγο ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Θα περίμενες να υπάρχει κάποιος σεβασμός, αλλά δεν με άφησε να αναπροπονηθώ στο ΣΕΦ. Ο τελευταίος χρόνος ήταν ο πιο ταραχώδης της ζωής μου στο μπάσκετ. Ένα κομμάτι μου πέθανε, ανέφερε στο vlog του Αμερικανός Forward. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον 32χρονο στόπερ Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Άκτορ, ενώ τη σεζόν 24-25 είχε παίξει στον Όφη. Την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού Ελίας Όλσον ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λέχη Αγκντάνας και κάνει γνωστή ο Πανετολικός. Κάτοχο θα βρουν τα τρία τελευταία εισιτήρια για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 9 παίζουν Αυστραλία, Αίγυπτος, με τον νικητή να αντιμετωπίζει εκείνον του Αργεντινή πράσινο ακροτήρι που θα διεξαχθεί στη μία τα ξημερώματα. Στις 4.30 παίζουν Κολομβία, Γκάνα και όποιος επικρατήσει θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Μετάδοση από την ΕΡΤ. Τέλος και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας, ο Γιούλιαν Νάγκλεσμαν, μετά την αποτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η ομάδα αξίζει ένα νέο ξεκίνημα, δήλωσε ο 38χρονος προπονητής στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας που γνωστοποίησε πως θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά. Το FM
3: 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM1024.gr.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει.

0: σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άντε στην υγειά μας!
1: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Top FM 102,4.

0: Για όνομα του Θεού, δεν θα μιλήσουμε. Δηλαδή, βάλανε, είπανε δελτίο, βάλανε σποτάκι, βάλανε το σήμα. Έχει πάει 6 και 12
1: σε
0: και 13.
1: Η ντροπή σε πιάσε.
0: Σε βλέπω, δηλαδή, ετοιμάζεσαι, ναι. Δεν ξέρω, να τη βγάλουμε έτσι μέχρι τις 7 η ώρα, ρε φιλέ.
1: Όχι.
0: Κάτσε λίγο.
1: 7, 8.
0: Α, μέχρι τις 8.
1: Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου.
0: Με μούτρα έλεγα να το κάνουμε μόνο την πρώτη ώρα, ρε.
1: Έλεγα, μήπως μαθαίνω αυτή τη στιγμή ότι θα λείψει τη δεύτερη ώρα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, καθυστερήσαμε λίγο.
0: Καθόλου ωραία.
1: Καθόλου ωραία. Καθόλου ωραία. Παρασκευή είναι, μωρέ.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Παρασκευή, είδες, συνήθως δεν το πετυχαίνουμε.
0: Αναθεωρώ την άποψή μου.
1: Μπήκαμε λίγο αργά, λίγο καθυστερημένοι, αλλά αυτό θα πει κάποιος ότι δεν είναι είδηση. Είχαμε κάποια απρόπτα, αλλά όλα, δόξα τω Θεώ. Καλά, δεν μας τράκαρε κάποιος παππούς αυτή τη φορά. Δεν μας τράκαρε κανένας παππούς. Ούτως ή άλλως δεν έχει κάποια θεματολογία πολύ συγκεκριμένη που να τρέχει και να χρειάζεται να την αναπτύξουμε. Έχει θέλει Γιαννής για να συνεχίσει απ' έξω με γνώριμες προκλητικές χειρονομίες. Δεν ξέρω που. Έφαγε. Σε τι επιτέθηκες? Κολλάνε τα χείλη σου, βρε Τελεμέ. Δεν μπορεί να κάνεις και χειρονομίες. Λοιπόν, Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων. Κωνσταντίνο Πανούτσου στην δημοσιογραφική, ο Θεός να την κάνει επιμέλεια της παραγωγής. Και το δίδυμο της συμφοράς στην μακράν κορυφή εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4-8, ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά.

0: Μπήκαμε λοιπόν στο ψητό, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει και να πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Και μπορεί ο συνάδελφος, σύμφωνα με όσα λέει, οφερόμενος ο συνάδελφος να μην μεταφέρει σωστά τα μηνύματα, είναι πάρα πολύ καλός όμως στο να δίνει διάλειμμα για διαφημίσεις. Οπότε το κάνω με απόλυτη επιτυχία και επαναρχόμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα.
6: Ω, κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague.
7: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
9: Medium rare.
8: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη

0: για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Νομίζω ότι μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι εγώ μπορεί να είμαι κρουσούζι, γκρινιάρης, απέσιος, να βρίζω όλη την ώρα. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ όταν συναντώ ανθρώπους που έχουν το ίδιο attitude, την ίδια στάση απέναντι στη ζωή.
1: Ποιο πέτυχες έξω τέτοιο?
0: Όχι τώρα. Λοιπόν, το πρωί χρειάστηκε. Θα βάλω θέμα σκαλέτας. Λοιπόν.
1: Από τόσο νωρίς.
0: Ναι.
1: 6 και 19.
0: Δεν μπορώ, πρέπει να μοιραστώ τον ενθουσιασμό μου, ναι, γιατί συνάντησα τη δική μου εκδοχή 20-25 χρόνια αργότερα. Δηλαδή, έναν κοτσονάτο 70-75,
1: ναι,
0: ο οποίος ήταν μπροστά από μένα σε ATM. Χρειάζεται.
1: Ωραία.
0: Να σηκώσω να έχω κάποια μετρητά.
1: Ωραία.
0: Πρόσεξε, δεν ήταν από αυτούς που δεν ξέρουν το μπλιμπλίκι, το μηχάνημα αργούνε. Είχε κάνει τη δουλειά του,
1: ναι,
0: και είχε πάρει και το χαρτάκι στο οποίο δεν μπορούσε να διαβάσει
1: την απόδειξη.
0: Το υπόλοιπο λογαριασμού.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, παλικάρι μου, οπότε ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Παλικάρι μου. Μου φτιάξε τελείως το κεφάλι. Παλικάρι μου, λέει, επειδή δεν έχω μαζί μου τα γυαλιά πρεσβειοποίησης, μπορείς να μου διαβάσεις το υπόλοιπο. Καταλαβαίνεις, με τέτοια εισαγωγή ντράπηκα να του πω.
1: Ούτε εγώ έχω τα δικά μου.
0: Οπότε, παίρνω το χαρτάκι στα χέρια, το φέρνω λίγο πιο κοντά εκεί που πέφτει καλύτερα ο ήλιος. Ανοίγω και τα μάτια, τα κλείνω, προσπαθώ να δω και του λέω, κύριε μου, έχετε υπόλοιπο 808 ευρώ. Μακάρι να τα βγατήσετε. Και ενώ είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή μια τρομερά ευγενική προσέγγιση,
1: ναι,
0: και με είπε και παλικάρι και τα λοιπά,
1: ναι,
0: ξαφνικά στραβώνει τόσο πολύ. Τι να τα βγατήσω, ρε κερατά μου, λέει, πρωί. Με τη μία. Με κοροϊδεύεις? Δεν έχω πληρώσει ακόμα τα φάρμακα. Δεν έχω πάει σούπερ μάρκετ.
1: Πάρτα.
0: Έχει τρεις ο μήνας, μου λέει, και εσύ μου λες να τα βγατήσω.
1: Άρα βρήκες κάποιον που πήγες να του πεις κάτι καλό.
0: Μπράβο.
1: Και αυτός άρχισε την κρίνια και την επίθεση.
0: Τελείως. Και.
1: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά ζω με το παράδειγμα εγώ. Ναι. Αντί να στραβώσω κάτι, τι λες, κάτω. Δίκιο έχετε, κύριε, του λέω. Και αρχίζουμε και οι δύο να βρίζουμε το κράτος, την κυβέρνηση.
1: Έναν αόριστο και ασαφή
0: εχθρό. Την ΕΟΚ, το ΝΑΤΟ, το σύμφωνο της Βαρσοβίας.
1: Βάση του θανάτου.
0: Τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και καθόμαστε 10 λεπτάκια εκεί,
1: ναι,
0: εντατικά. Πολύ δυνατά, σου λέω, το τι κατάρες και μπινελίκια έχουν πέσει. Αφού να φανταστείς, ήταν 2-3 ακόμα που περιμένανε για το ATM, και κόψανε λάσπη. Σου λέει, αυτή εδώ είναι επικίνδυνη.
1: Μπορεί να νομίζανε ότι φταίει το ATM. Ότι όποιος περνάει από εκεί γίνεται έτσι.
0: Ότι ναι, σου βγάζει λιγότερα λεφτά.
1: Σου βγάζει το χειρότερο σου αυτό το ATM.
0: Αλλά ήθελα να το πω, ήθελα να το μοιραστώ. Δηλαδή, το κουβαλάω από τις 10 η ώρα το πρωί αυτό,
1: ναι,
0: μαζί μου.
1: Ότι χαίρεσαι που βρήκες έναν άνθρωπο έτσι κακομούντρουλο.
0: Ναι, δηλαδή θα ήθελα να το πω. Μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ DNA, κύριε μου, να δούμε. Με κάποιο τρόπο πρέπει να συνδεόμαστε.
1: Πατέρα.
0: Με κάποια συγγένεια εμείς οι δύο.

0: περνάμε και επιστημονικά μηνύματα πλέον με τα κομμάτια που παίζει ο Χάρης. Τώρα ακούμε την κλωνοποίηση από ό,τι βλέπω.
1: Α, την κλωνοποίηση.
0: Την κλωνοποίηση, το οποίο θυμάσαι τι σεισμό είχε προκαλέσει.
1: Ναι.
0: Η κλωνοποίηση με την τόλη.
1: Την τόλη. Η τόλη το πρόβατο.
0: Η τόλη το πρόβατο, ναι.
1: Το οποίο δεν μακροημέρευσε. Δυστυχώς πέθανε πολύ σύντομα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν και το νόημα. Ότι σου λέει εντάξει, θα κάνουμε άλλη. Ενώ θα. Άμα την κλωνοποιήσει την τόλη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν ήταν το σκεπτικό εκείνη τη εποχή που τρόμαζε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Σου λέει, πιστεύανε ότι θα κλωνοποιήσουμε όλοι. Δηλαδή, λες και δεν μας φτάνει ένας ακτύπης,
1: ναι,
0: ή ένας μπάρμπας σαν αυτό που τσακώθηκε σήμερα ο ακτύπης. Να φτιάξουμε έναν ακόμα.
1: Να μην έχει συγγενείς άλλους.
0: Να φτιάξουμε έναν ακόμα.
1: Στο μεταξύ, να σου πω κάτι μετά από όλο αυτό το θόρυβο που έγινε με την τόλη.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα της κλωνοποίησης δεν παίζει πάρα πολύ δυνατά. Γιατί σου λέει είναι ηθικό, λέει το θέμα.
0: Δηλαδή.
1: Ότι μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός, Γιώργο. Δηλαδή ότι.
0: Μπορεί, Νικόλα. Μπορεί, αλλά πρέπει.
1: Με βλέπεις εμένα,
0: ναι,
1: και καταλαβαίνεις ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα του ανθρώπου να γίνει Θεός.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ακόμα.
0: Ποιος ήταν που έκανε στους απαράδεκτους που νόμιζε τον Θεός, ο Κοντογιαννίδης, δεν ήτανε. Που εκεί τον είχε βαρέσει η γη και έλεγε
1: ναι,
0: είμαι ο Θεός.
1: Είμαι ο Θεός.
0: Είναι μια πάθηση.
1: Ενώ ο Ευρυπιώτης έλεγε είμαι ο γιατρός.
0: Ο γιατρός ήταν ο Ευρυπιώτης, ο Θεός ήταν ο Κοντογιαννίδης.
1: Εντάξει, να σου πω, μερικές φορές καλύτερα να έχεις γιατρό κοντά παρά Θεό.
0: Ναι, βοηθάει λίγο περισσότερο. Είναι θάνατος και ρωτάς
1: αθάνατος. Μόνο εσύ μπορείς να απαντήσεις στο ερώτημα του Κωνσταντίνου που λέει τι μπορεί να έκανε ο δόκιμος στον Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι» για να είναι τόσο κάθετος ότι θα τον διώξει. Εγώ ήδη έχω χαωθεί εδώ που λένε και οι νέοι.
0: Ναι, ξέρω εγώ, πες.
1: Και τι καλό είχε κάνει σε όλους τους υπόλοιπους που έψιναν τον Κωνσταντάρα να τον κρατήσει στη σχολή.
0: Αυτό είναι ένα
1: μεγάλο. Μπορώ να φύγω εγώ τώρα.
0: Ήταν κάτι αόριστο. Απλά ήταν στραβόξυλο μεγάλο ο Κωνσταντάρας. Δεν έφταιγε δηλαδή ότι είχε κάνει.
1: Άρα
0: κάποιο...
1: θα μπορούσε να δένει στη δική μου την παρέα με τον κύριο τον.
0: Δηλαδή
1: τον
0: ήταν, που είχε κάτσει εκεί του Κωνσταντάρα, τον είχε πάρει από στραβό μάτι και σου λέει όχι κύριε. Και μετά τι γινόταν, όσο του την πέφτανε η αποδίπλα. Ότι ξέρει κάτι το παιδί, δεν έγινε κάτι.
1: Ναι.
0: Τόσο στράβωνε, μουλάρωνε περισσότερο αυτός. Καταλάβες, δεν είναι ότι είχε κάνει κάποιο δυνατό παράπτωμα ο αδερφός της Μάρος Κοντού.
1: Δεν έχω ιδέα για
0: τα
1: πράγματα.
0: Τα λέω εγώ. Ναι. Αυτός που ρώτησε καταλαβαίνει τώρα τι
1: δηλαδή
0: λέω.
1: Με το που είπε δόκιμος, εμένα το μυαλό μου πήγε στο Ιαλίκη στο ναυτικό.
0: Ναι.
1: Άρα ναυτοδόκιμος.
0: Ναι, όχι και εκεί ναυτικό ήταν, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν σχολή αξιωματικών.
1: Α. Νικόλα, λέει ο φίλος ο Τζόρτζιο, η μελλοντική έκδοσή σου δεν μπορεί να είναι κοτσονάτη. Αν έλεγες αποτεφρωμένη, ίσως να το πίστευα.

0: ο φίλος Άγγελος δεν ξέρω γιατί μας επιτίθεται. Λέει απαπαπαπα, τι τοξικοί που είστε, ούτε λαγοκέφαλοι να ήσασταν. Και ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Είσαι και εσύ από νησί. Mm-hmm. Και έχεις γίνει ακόμα.
1: Από το νησί.
0: Από το νησί. Ξέρεις κάποιον που να του είχε επιτεθεί λαγοκέφαλος?
1: Όχι.
0: Όχι, μέχρι
1: όχι,
0: τώρα έτσι.
1: Μέχρι τώρα όχι, κανένα.
0: Μέχρι τώρα όχι. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό ξέρεις τι, αυξάνει τις πιθανότητες να είμαι εγώ ο πρώτος.
0: Μακάρι,
1: που θα το
0: επιτεθεί. Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου, αλλά τώρα μου έφτιαξες ακόμα περισσότερο.
1: Άκη είμαστε, πάω με σκάω εκεί το Σάββατο και το πρώτο πράγμα που γίνεται, ξέρεις ποιο μπορεί να είναι. Αλλά όχι, δεν γνωρίζω κανένα. Δεν γνωρίζω όχι μόνο στο νησί, γενικώς δεν γνωρίζω κανένα. Ξέρεις κανένα?
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω κανέναν λαγοκέφαλο, δεν έχω γνωρίσει μέχρι τώρα και δεν έχω γνωρίσει και κάποιον που να του έχει επιτεθεί λαγοκέφαλο.
1: Εγώ δεν ξέρω λαγοκέφαλο, ξέρω πολλούς μπουμπουνοκέφαλους. Δηλαδή,
0: μην με ξανακοιτάζεις.
1: Όχι, δεν έτυχε, απλά είσαι απέναντί μου. Δεν είναι κάποιο. Δεν στόχευε εσένα. Δεν περιμέναμε, λέει, τίποτε ανθεληνικότερο από το καλύτερα να έχεις το γιατρό δίπλα σου παρά το Θεό. Δεν είστε Έλληνοι εσείς.
0: Κάτσε εσύ.
1: Γιατί είναι ανθεληνικό,
0: έπαιτε. Καταρχάς, ο συγκεκριμένος Θεός δεν είναι Έλλην.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτός που παίζει τώρα μπάλα.
1: Ήταν, νομίζω, σε ποια επιστολή έλεγε ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας? Ποιος το έλεγε, του Βελόπουλου ήταν αυτά?
0: Τι επιστολή είναι αυτή?
1: Σε μία από τις ότι έλεγε ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι. Σε κάποια από αυτά που μου διαφήμιζε εκεί στο τηλεάστη. Υπάρχει κομμάτι προς τα γούστα του Νικόλα που θεωρώ πως κολλάει με το ύφος της εκπομπής, με τίτλο Cyber Κάγκουρας του καλλιτέχνη Νεκροτσουλήθρα.
0: Κοίτα, αν κρίνω από τον τίτλο, μάλλον δεν κολλάει καθόλου μαζί μου. Δηλαδή δεν είμαι ούτε σάιμπερ, ούτε κάγκουρα, ούτε έχω καμία ιδιαίτερη εκδήλωση.
1: Μπορεί, ρε Καραγκιόζη, μην είσαι απίτο, να επιτίθεται σε κάποιο σάιμπερ κάγκουρα.
0: Α, μπορεί.
1: Κατάλαβε.
0: Τότε ναι. Πλήρωνα εισιτήριο, λέει, για να δω την κρίνια του Ακτύπη με το γέροντα στο ATM, κόστα από τα πυκνοκατοικημένα πετράλωνα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μπορεί να την κάνω κι εγώ σαν το κύπελο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ, το τρόπαιο. Να κάνω μια τουρνέ.
1: Ναι.
0: Αντί για πλατείες να πηγαίνω.
1: Να περιφέρεσαι και να τσακώνεσαι.
0: Σε ATM, ναι. Μαζί με το γυρεότερο μου κύριο. Και να βγάζουμε και λεφτά από αυτό.
1: Υπάρχουν γυραίοι κύριοι και περισσότερο γυραίες κυρίες,
0: ναι,
1: που περιφέρονται και τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Με διάφορα προσχήματα. Δηλαδή, όχι. Σε διάφορα. Τσακώνονται σε ουρές τράπεζας, καλή ώρα. Τσακώνονται για θέσεις πάρκινγκ.
0: Κοίτα,
1: τσακώνονται. Ναι,
0: ακριβώς
1: στα μετρό.
0: Όπως το λες, είμαι πάλι σε άλλη ουρά, αυτή φορά σούπερ μάρκετ. Ναι. Πριν από 2-3 μέρες. Και είναι μια κυρία με το καροτσάκι της και της πέφτει ένα αντικείμενο. Ξέρω εγώ, το ζαμπό.
1: Ναι.
0: Mm. Και εντάξει, κύριος. Σε
1: ηλικία.
0: Whatever, δεν έχει σημασία το αντικείμενο. Το παίρνω εγώ και της λέω συγγνώμη και της το δίνω ή το βάζει. Μου λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ κτλ. Ναι, αυτή έτσι κι αλλιώς είναι μπροστά, φεύγει. Πάω εγώ μετά να πληρώσω και μου λέει η κοπέλα στο ταμείο. Δεν ξέρεις, μου λέει, τι έκανες. Αυτή βρήκες να βοηθήσεις.
1: Μα ωραία, μου αρέσει ο ρούφιανο εισαγωγή.
0: Τι λέω, τι εννοείς?
1: Της ταμείας.
0: Μου λέει, αυτή εδώ πέρα μας έχει πρίξει. Τα σηκώτια, τέλος πάντων. Είναι η χειρότερη πελάτη που έχουμε. Αυτή βρήκες να βοηθήσεις. Και λέω, βλέπεις τώρα εγώ γιατί γίνομαι κακός. Προσπαθώ να κάνω το καλό.
1: Επιτρέπω να βρει τον πελάσιο.
0: Με τη μία να βρω τον πελάσιο.
1: Σε πάση περιπτώσει, βάλτε του κάπου να του ξεχωρίζουμε, του καλού με του κακού.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εκεί στο ταμείο. Δώστε του να κρατάνε κάποια κουπόνια. Να ξέρω ότι αυτό που κρατάει τα κουπόνια είναι πρίχτης.
0: Όπως στις συναυλίες που βάζουν το κορδελάκι.
1: Μπράβο.
0: Και ένα τέτοιο,
1: μπράβο.
0: Να ξέρω.
1: Δηλαδή, εγώ πώς να ξέρω ποιο να βοηθήσω ως καλός Σαμαρίτης.
0: Διότι αν γνώριζα ότι η κυρία συγκεκριμένη δημιουργεί προβλήματα στο τοπικό μάρκετ.
1: Ότι ζαλίζει μπάλες.
0: Όχι μόνο δεν θα σήκωνα το ζαμπόν.
1: Ναι.
0: Θα
1: τις
0: πέταγα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Θα τις πέταγα και το τυρί κάτω.
0: Και το τυρί, ναι, μάζεψε το τώρα. Κάνε. Φτιάξε το στάκι, κυρία μου. Και τώρα με αυτή η κουβέντα μου άνοιξε η όρεξη. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά. Και ό,τι χρειάζεσαι, ειδικά τώρα για να δεις αγώνα, έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές, για να το πούμε σωστά, και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: Πολύ στενοχωριέμαι που έχει, ενώ το έχει δοκιμάσει δύο φορές το μήνυμα. Τα κατάφερε ο αποδιοπομπαίος Μάγκλος με την τρίτη. Πραγματικά το να μιλάει ο Μάραθ με μουσική απόκρουση στο background Κάτμαν και με λαχρινά κι μπορεί να με διαλύσει.
1: Είπα, μίλησα εγώ σοβαρά.
0: Είπα εγώ ότι. Ο Μάγκλος το λέει.
1: Α, νομίζω ότι το μήνυμα έλεγε ότι μίλησε σοβαρά. Ναι, τέλος πάντων. Γιατί. Έχουμε μιλήσει και με χειρότερο background, λέει, εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
0: Να χλωνοποιήσετε το ρίλο να δω πώς θα βγαίνουν οι βάρδιες, λέει ο Παγκαλίνη.
1: Δίκιο έχετε, Λερόνια, για τον αδερφό τη Κοντού, αλλά όταν του Λαμπρούκου του γυάλισε η Κυραμάρο, μια χαρά τον κράτησε στη σχολή. Παιδιά, εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν κάνει χειρότερα για να κεράσουν από ότι να δεχθεί να κάνει ένα ροσφετάκι στο αντικείμενο του πόθου όπως έκανε ο Κωνσταντάρα.
0: Να κάνω μια ερώτηση πριν φύγουμε σε διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Ο άνθρωπος που ξέρεις είσαι εσύ.
1: Όχι. Όχι, και αν ήμουν σιγά μην το έλεγα εδώ. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο, Σπατήσια και στη μεταμόρφωση. Σοβαρές καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσου Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνωση έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνικο Κορινθίας, όπως δήλωσε πριν από λίγο στον Σκάι ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, στο Λόφο 40 Μαρτύρων. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης από τον ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας, χρονιά καμπή ήταν το 2023, που το brain drain έγινε brain gain. Παράλληλα, από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ 2010-2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την έφεση επέβαλε το τριμελές πλημμυροδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθυντήρα άμεσων ενισχύσεων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθεκόντος. Θύμα Ρώσων Φαρσέρε έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος, ο οποίος νόμιζε ότι συνομιλεί με σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου. Και υβριδική επίθεση κάνουν λόγω κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Θανατηφόρα ήταν η πτώση ενός αλλοδαπού περίπου 25 ετών από ξενοδοχείο στο σταθμό Λαρίσης. Διερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο της Ρόδου μέσα σε λίγες ώρες. Ένας 19χρονος τουρίστας από την Τσεχία έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην παραλιακή οδό Αφάντου. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος ημεδαπός παρέσυρε τον νεαρό που κινούταν πεζός. Ο άτυχος 19χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια διερευνά η τροχέα. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών μετατρεπίσα προς 15 ευρώ ημερησίως καταδικάστηκε σήμερα από το τριμελές πλημμυροδικείο Ρόδου ο 44χρονος που επιχείρησε να αφαιρέσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου του μετά το πολύ νεκρό τροχαίο της 17ης Μαΐου στα Φάντου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα καταστροφής του ηλεκτρονικού καταγραφέα συμβάντων λίγες μόλις ώρες μετά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους. Σημειώνεται ότι η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη. Καθησυχαστικός για τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και έγινε αισθητός και στη Ρόδο, εμφανίστηκε σήμερα με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Όπως είπε, η δόνηση ήταν ισχυρή αλλά απόλυτα αναμενόμενη για το ανατολικό ελληνικό σεισμικό τόξο, εξηγώντας πως οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες επειδή το επίκεντρο εντοπίζεται στη θάλασσα, ενώ οι δύο μετασεισμοί που ακολούθησαν δείχνουν ομαλή εξέλιξη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Προσωρινά κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λωρίδα εξόδου από την πόλη της Ρόδου προς την Ιαλισσό στο ύψος των Κρητικών από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης λόγω εργασιών διαγράμμισης. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στην Ίστριο τα αποκαλυπτήρια του νέου μνημείου που είναι αφιερωμένο στα θύματα του Γερμανο-Ιταλικού πολέμου. στα πολιτιστικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου. Συνεχίζεται αύριο στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου ο Έθωνας πραγματοποιεί αύριο στις 9.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου το δικό μας πανηγύρι. Η 17η γιορτή μουσικής του Άλσος του Αγίου Σουλά θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ και διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σορονής το Αμπερνάλι. Το ετήσιο καλοκαιρινό γλέντι διοργανώνει αύριο στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού ο Σύλλογος Νεολαία Ιαλίσσιων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Ναι, όντως.
5: Ναι.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κάνει ο Κριστιανό.
5: Και αυτό το κάνει.
4: Ναι. Νομίζω ότι το χειρότερο τέτοιο παράδειγμα του
5: ναι.
4: ήταν στον τελικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης.
5: Ναι. Που το χτύπησε γιατί ήθελε οπωσδήποτε να βάλει γκολ.
4: Ναι, και ήταν το τέταρτο γκολ.
5: Ναι.
4: Βέβαια πρέπει να είσαι εγκάθετος.
5: Που μας έδειξε τους Κυλιακούς του.
4: Ναι, πρέπει ναι. να είσαι εγκάθετος και σίγουρα. Όχι, δεν το λέω για σένα, για τον Καραγιώζη που το έστειλε.
5: Ναι.
4: Συγγνώμη, θα το επιτεθώ. Από όλο αυτό που συνέβη με τον Κριστιανό, να επιλέγεις αυτό το περιστατικό και όχι για παράδειγμα το γεγονός ότι αφιέρωσε τον γκολ και την πρόκριση στο Ζώτα, τον αδικοχαμένο. Δηλαδή αυτός κράτησε το γιατί. Και εγώ λέω ότι ξεκάθαρα. φαίνεται ότι είναι κομπλεξικό ο Κριστιανό.
5: Ναι.
4: Αλλά φαίνεται.
5: Τότε συμφωνούμε όλοι.
4: Αλλά φαίνεται ότι είναι. Και ο, εδώ ο Κριστιανόπληκτος επίσης φουλ κομπλεξικός.
5: Κριστιανόπληκτος γιατί ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορώ.
4: Γιατί σου είπα, γιατί επέλεξε να στείλει μήνυμα γι' αυτό.
5: Ναι, λέω ότι μπορεί να σε ενοχλεί μια συμπεριφορά,
4: ναι.
5: Είτε μιλάμε τώρα για τον Κριστιανό είτε για τον γέρο στο ATM, χωρίς να σε έχει.
4: Εμένα δεν με ενόχλησε.
5: Δηλαδή, ας πούμε τώρα, αν εμένα με ενοχλεί η συμπεριφορά του γέρου στο ATM, δεν σημαίνει ότι με πονάει ο γέρος από κάπου αλλού, γι' αυτό τα λέω.
4: Όχι.
5: Ή με πονάνε οι γέροι.
4: Αλλά αν...
5: Απλά βλέπω ένα καραγκιόζι.
4: Πρόσεξε, ναι, ρε φίλε, αλλά αν νωρίτερα ο ίδιος γέρος ή αργότερα ο ίδιος γέρος πήγε με τα 808 ευρώ που είχε στη σύνταξή του και άρχισε να κάνει αγαθοεργίες,
5: ναι.
4: Και εγώ επέλεγα να πω ότι από όλο το σκηνικό. Κρατάω, επιλέγω και είμαι. Μιλάω μόνο
5: όχι,
4: για το
5: όχι,
4: τέτοιο.
5: Όχι, εγώ είμαι υπέρ του να κρίνουμε τα πράγματα ξεχωριστά. Πρόσεξε.
4: Και στο τέλος να κάνουμε ταμείο.
5: Και στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Πρόσεξε. Είναι καραγκιόζης στο ένα σκέλος και πολύ ωραίος κύριος στο άλλο. Έτρωνε κάτερον.
4: Μπράβο, έχεις δίκιο. Απλά λέω ότι ο καθένας επιλέγει να προβάλλει αυτό που
5: δηλαδή,
4: θέλει.
5: Δηλαδή, άμα ήταν έτσι. Όσοι
4: κάνουν.
5: Άμα είναι έτσι.
4: Ή το μου είναι έτσι, όπως λέμε στις αγγλικές.
5: Δεν τα λέω.
4: Το τόμου σημαίνει άμα.
5: Άμα είναι έτσι, όποιος κάνει αγαθοεργίες, ακόμα κι αν είναι μπιστολέρο ή γκάγκστερ. Είναι μια χαρά μετά.
4: Όχι, όχι, εγώ δεν εννοώ αυτό. Γιατί τώρα είπαμε, έχει μία συμπεριφορά. Βάζει τον γκολ,
5: ναι.
4: Προκρινόμαστε, κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή υπάρχει μία συνέχεια.
5: Εντάξει, τι θέλεις, το να στείλει μήνυμα και να σου πει. Α, ξέρετε,
4: δεν είπα
5: τι
4: ότι τσιμεντώνει κόσμο ο Κριστιανό.
5: Όχι, αλλά ο αγαπητός ακροατής που τον συμπάθησα ήδη. Ήθελες να στείλει μήνυμα και να πει τι ωραία χειρονομία από τον Κριστιανό αφιέρωσε τον γκολ στο Ζώτα. Εντάξει, οκ. Δεν είναι και κάτι, ας πούμε, φανταστικό ότι δεν το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει.
4: Ναι, αλλά ούτε και το άλλο είναι κάτι που
5: αυτό
4: δεν το έχουμε ξαναδεί.
5: Αυτό, να... Τώρα
4: δηλαδή,
5: σε αυτό δεν έχω να πω
4: και
5: τίποτα.
4: Και κάποιοι κιόλας, δεν θέλω κι εγώ τώρα να φωτογραφίσω με αυτό που λέω.
5: Ναι.
4: Είναι γνωστοί για το πώς πανηγυρίζουν τα πέναλτι που έχουν κερδίσει
5: άλλοι
4: και τα έχουν εκτελέσει.
5: Και τους κράζουμε.
4: Αυτό λέω.
5: Ναι.
4: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι δεν πρέπει να ήταν το πρώτο τέτοιο πέναλτι σε αυτή τη διοργάνωση. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου και άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν εκτελέσει πέναλτι και τα έχουν πανηγυρίσει.
5: Μα εδώ έψεξε ο αγαπητός ακροατής.
4: Είστε συνάδελφοι.
5: Είμαστε συνάδελφοι, θα γίνουμε. Θα τον φέρω εδώ αντί για σένα.
4: Ωραία, μπορεί να έρθει τώρα, μέσα στο επόμενο τεταρτάκι.
5: Δεν έψεξε το ότι χτύπησε το πέναλτι που κέρδισε κάποιος άλλος.
4: Το πανηγύρισε.
5: Το ότι είπε εγώ, εσύ. Και λέει, εσύ τι.
4: Εσύ
5: απλά χτύπησες ένα πέναλτι. Είσαι ακουμπήσει την μπάλα σε όλο το μάτι.
4: Κοίτα, δεν είναι απλά το χτύπησες, απλά το έβαλες.
5: Ναι, απλά το έβαλες.
4: Απλά
5: το έβαλες. Και το έβαλες, ρε παιδί μου. Εγώ δεν το μειώνω το πέναλτι. Δεν είναι ότι τα πέναλτι είναι και καλά. Αλλά
4: πόσα έχεις χάσει στην καριέρα σου.
5: Μηδέν.
4: Πόσα έχεις εκτελέσει.
5: Μηδέν. Λέω ρε παιδί μου ότι ειδικά είναι η προηγούμενη εικόνα σου μέσα στο μάτς. Δηλαδή αν ήταν καλός ή είχε βάλει δύο γκολ ή ήταν πάρα πολύ καλός χωρίς να έχει βάλει γκολ.
4: Ήταν τόσο κακός, εγώ δεν το έχω δει.
5: Δεν είχε κουμπίσει την μπάλα ρε εσύ.
4: Έλα ρε.
5: Τώρα ναι, αλήθεια.
4: Όχι, θέλω να μου πεις αλήθεια.
5: Ναι.
4: Έκατσες δύο ώρα, δύο με τέσσερις
5: ναι,
4: και στο παιχνίδι.
5: Εννοείται ρε.
4: Καλά, να σου πω.
5: Όχι μόνο αυτό.
4: Τι γνώμη έχει η υπόλοιπη οικογένειά σου για το πώς περνάς τα βράδια σου.
5: Αλλά λέω ότι αν έχεις μια καλή απόδοση μέχρι εκείνο το σημείο, έχεις συμμετάσχει στο μάτς, ξέρω εγώ. Και μετά βάζεις και το πέναλτι
4: ναι.
5: Να δεχτώ ότι εσύ
4: ναι.
5: Ωραία. Από τη στιγμή που δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν έκανες τίποτα ούτε στη φάση που κερδίθηκε το πέναλτι. Απλά το χτύπησες και το έβαλε. Εσύ. Καλά το λέει ο συνάδελφος εδώ.
4: Εντάξει, παιδιά, δεν θα σας πάω όλο κόντρα. Τα κόμπλεξα στο ψυχίατρο.
5: Το πιο δίκαιο στο πέναλτι είναι αυτός που το κερδίζει, αυτός να το εκτελεί.
4: Όχι, παιδιά.
5: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και το καλύτερο για το πέναλτι είναι να τα εκτελεί αυτός που τα βάζει. Μόνο αυτό.
4: Σωστό.
5: Μόνο κριτήριο για τον εκτελεστή του πέναλτι είναι αυτός. Τα βάζει ο τερματοφύλακας. Τι είναι ο τερματοφύλακας, μην νοιάζει.
4: Ο Σαργκάνης, δεν τα χτύπαγε κάποτε στον Ολυμπιακό.
5: Πώς το λένε, και ο Τσιλαβέρτ.
4: Ναι, εγώ ήθελα να πω ένα πολύ πιο κοντινό μας παράδειγμα.
5: Ο Ασματζίδης, δεν ήθελα το να σε πληγώσω και δεν είπα το.
4: Ο Ασματζίδης είχε χτυπήσει μόνο στη διαδικασία του πέναλτι. Ο Σαργκάνης κάποτε.
5: Όχι.
4: Ο Σαργκάνης.
5: Ο Ασματζίδης χτύπησε και εν ώρα αγώνος και μάλιστα πέναλτι που έβγαλε την ΑΕΚ στο Champions League.
4: Όχι με τον Παναθηναϊκό.
5: Όχι.
4: Γι' αυτό είπες.
5: Πώς το λένε, αντί του Παναθηναϊκού.
4: Γάμο το.

0: 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
2: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaru από τη Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaruf της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας. Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Φίλος ο Σωκράτης, με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε πριν το διάλειμμα.
1: Φιλοσοφός.
0: Όχι. Στη Ελλάδα τα παιδιά λέει ο Μπέζος ήταν ο Θεός. Όχι, ρε. Ο Μπέζος ήταν, καταρχάς, ήταν μήναρχος. Τι ήταν ένας μικρός θεός, βέβαια. Τον αντιμετωπίζανε έτσι.
1: Θεούλης.
0: Δεν θυμάμαι να το έχει πει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ο Άγγελος λέει, καλησπέρα Λέρες. Σας έχει τύχει, λέει, να έχετε πάει σε μια ταβέρνα να έχετε φάει μέχρι και τις καρτοπετσέτες και να σας ρωτάει ο σερβιτόρος αν σας άρεσε το φαγητό.
0: Ναι.
1: Πάντα ρωτάνε.
0: Πάντα ρωτάνε. Και κάποιες φορές λέμε, πώς το λένε, λέμε και ψέματα.
1: Λέω
0: ψέματα, πρόσεξε, ναι. Δεν το, από ευγένεια, όχι από για κανένα λόγο.
1: Κι όμως εγώ σου λέω, επειδή κάποτε είχα μια έτσι πιο κοντινή σχέση με άτομο που εργαζόταν στην εστίαση,
0: ναι.
1: Μου λέει, αυτές οι ευγένειες, μου λέει, δεν τις θέλουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, λέω, τι εννοείς.
0: Μου λέει, άρα είπες ψέματα στην αρχή.
1: Ναι. Θεωρώντας ότι, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω και το σεφ μέσα, δηλαδή ντρέπομαι. Για μια τυραμισού ήταν το θέμα. Και μου λέει, όχι, μου λέει, πώς θα γίνει καλύτερος, μου λέει, αν εσύ του πεις ότι ήταν καλό το γλυκό. Ο επόμενος, μου λέει, που θα έρθει,
0: ναι.
1: Θα πει, χρεώνεις 15 ευρώ αυτό το γλυκό. Οπότε, μου λέει, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος όταν είσαι ευγενικός, δεν βοηθάς.
0: Ναι,
1: και αλλά έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ξέρεις τι με κερδίζει περισσότερο από την ιστορία, ότι ο μαγαζάτορας εξ αρχής δεν πίστευε στο προϊόν του και πίστευε ότι όταν του είπες ότι ήταν καλό, έλεγες ψέματα.
1: Όχι, δεν ήταν ακριβώς μαγαζάτορας, αλλά καταλαβαίνω τι λέει.
0: Δηλαδή,
1: και έκτοτε, okay, έστω και λίγο με περιτύλιγμα,
0: ναι.
1: Σας άρεσε, όχι, ξέρετε, τα παϊδάκια.
0: Εντάξει, εγώ αν είμαι με
1: ήταν λίγο.
0: Αν έχω πολύ κοντινή σχέση,
1: ναι.
0: Με τον άνθρωπο ή με κάποιον που δουλεύει εκεί, θα το πω. Αλλά να πάω τώρα σε μαγαζί ξένο. Έχουμε και μια ανατροφή. Να πάω και να μου πει, να λέμε, πώς σας φανεί, πώς κατά.
1: Όχι, δεν θα πεις κατά.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, ή να πω, ξέρετε κάτι, δεν μας άρεσε το μπουρέκι.
1: Ναι,
0: δεν πειράζει. Θα πάω κάπου αλλού να φάω μπουρέκι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να δεχτείς αυτή την οπτική που σου λέει.
0: Βεβαίως μπορώ. Εγώ δεν το κάνω.
1: Αλλά σου είναι δύσκολο.
0: Ναι, μου φαίνεται αγένεια.
1: Ωραία, εμένα γιατί μου μιλάς με τέτοια γένεια, Γιώργο.
0: Προσπαθώ να απαλλαχθώ από σένα.
1: Α, γι' αυτό εντάξει, οκ. Αν δεν υπήρχε κάποιο λόγο, δεν το δεχόμουν.

0: Το Μάριο που λέει ακτύπη, ποιος είναι πιο καλός ποδοσφαιριστής, Μέση ή Ρονάλντο? Ο Μέση. Υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού?
1: Υπάρχει αμφιβολία, υπάρχει από σε κόσμο.
0: Από λέει, ποιον?
1: Από αυτούς που δεν ξέρουν ποδόσφαιρο.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Μέση είναι καλύτερος.
1: Δεν υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που δεν ξέρουν ποδόσφαιρο.
0: Εγώ απλά τα έχουμε με το Μαραθιανό, ό,τι και αν λέει, και με τους άλλους που είναι κολλημένοι. Που λένε, οκ, okay, είναι ο Μέση ο καλύτερος και ο Ρονάλντο είναι ο νούμερο 687. Εσύ δεν είσαι τέτοιος. Είπα, τα έχω μαζί σου, ό,τι και αν λέει.
1: Γιατί δεν θα έλεγα 687, πιο κάτω λίγο.

0: τραπέζι του κουναβιού δίπλα σου. Ότι και ο Τσίριτς βαρούσε καλά τα πέναλτι, αλλά Χαΐρη δεν ήταν με αυτό.
1: Μόνο αυτό έκανε καλά. Ναι. Μόνο, δηλαδή ο Ντράγκαν Τσίριτς μόνο.
0: Αλλά
1: αυτό
0: πρόσεξε.
1: Έκανε.
0: Ο Ντράγκαν Τσίριτς ήταν μια γενικότερη απογοήτευση.
1: Ναι.
0: Ωραία, τα πέναλτι τα βάζε. Να μην του τα δίνουμε.
1: Πρόσεξε. Ωραίο παράδειγμα. Σκέψω ο Ντράγκαν Τσίριτς
0: ναι.
1: να κέρδιζε ένα πέναλτι με την MTK ο Μαλαδένη.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα παράδειγμα ποιο του κέρδισε.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Και να μην είναι άφαντο όλο το μάτς. Περιπατητή μεγάλο ήταν.
0: Ναι.
1: Με αυτή τη με μια φυσιογνωμία μόνιμα μου τρομένο.
0: Σκυθροπός, ναι.
1: Είναι μίζερο. Δεν ακούμπαγε την μπάλα, ξέρω εγώ. Να περνάω το πέναντι. Εγώ. Τι εσύ, ρε Καραγκιόζη.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Αν εκείνη την ώρα ήσουν στην 21.
1: Στην 21,
0: στην 21
1: ναι.
0: Θα του έλεγε. Ναι, εσύ
1: ρε Τράγκαν.
0: Τι έσκησε, ναι, ρε Τράγκαν. Συγγνώμη αν ανέβασα λίγο τόνους εδώ πέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν θα με ήθελες έτσι στην original, με τέτοιο attitude όμως.
1: Ναι. Η πιο διπλωματική απάντηση για το φαγητό είναι να πεις δεν τρελάθηκα και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ήταν από 5 στα 10 μέχρι 9,5 στα 10.
0: Όχι, αυτό δεν είναι καθόλου διπλωματικό, σημαίνει ήταν σκατά.
1: Πρόσεξε. Από αυτά τα μεσοβέζικα τα ημίμετρα, προτιμώ το απευθείας που λέγαμε πριν.
0: Ναι, μπορείς να το πεις, κοίτα.
1: Πήγαινε
0: όπως είσαι στο σεφ τώρα που μαγειρεύει και πες του ό,τι έχει να το πετάξει στα σκουπίδια.
1: Άλλο, καλύτερα αυτό παρά το δεν τρελάθηκα. Τι θα πει δεν τρελάθηκες. Μίλα κανονικά.
0: Ναι.
1: Η ερώτηση αν σας άρεσε το φαγητό είναι η ίδια με το αν σου άρεσε το σεξ. Το ότι φάγαμε όλο το φαΐ μας δεν σημαίνει ότι μας άρεσε και ούτε ότι θα ακούσεις την αλήθεια.
0: Στο μεταξύ,
1: σκληρή αλλά αλήθεια.
0: Να ρωτήσω κάτι, όχι, okay, μπορώ να καταλάβω τον επαγγελματία του χώρου, δηλαδή σερβιτόρο, σεφ, τον άνθρωπο που τέλος πάντων κάνει τα PR στο μαγαζί. Στο σεξ, γιατί να ρωτήσεις αν σου άρεσε.
1: Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή, που ρωτάνε, σου άρεσε, ήμουν ο καλύτερος.
0: Κοίτα, αυτό δείχνει μία ανασφάλεια.
1: Πολλές ανασφάλειες
0: δείχνει. Πολλές, ναι.
1: Αλλά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και πρόσεξε, δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάνω μια ερώτηση που εκ των προτέρων θα αμφέβαλα αν αυτός που θα την απαντήσει λέει ψέματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σου άρεσε, αγαπητέ μωρό μου, τι σου λέει, ναι. Σου άρεσε. Δηλαδή, είτε ήσουν φανταστικός, είτε ήσουν για τα μπάζα,
0: ναι.
1: Αν στη δική πλειοψηφία θα σου πει ναι, μου άρεσε.
0: Ναι, okay. Και στην τελική, νομίζω, όπως ισχύει και με το φαγητό σε ένα εστιατόριο, ναι. Αν πραγματικά έχεις μείνει ενθουσιασμένος, θα πεις παιδιά. Μπράβο,
1: ναι.
0: Αντίστοιχα. Ναι,
1: και μια
0: έγλυφα και τα δάχτυλά μου.
1: Ναι, σου πει.
0: Και άμα είναι, το συνδυάζει, λες, έγλυφα και τα δικά σου τα δάχτυλα τώρα.
1: Μπράβο. Και αντίστοιχα τώρα στην άλλη φάση που λέγαμε. Αν ήσουν ο καλύτερος και αν ήσουν ο καλύτερος, θα το έχεις καταλάβει μέχρι να φτάσουμε εκεί.
0: Θα έλεγες, μωρό μου, από το 1998 έχω να γνωρίσω τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, και υπάρχουν και άλλες ενδείξεις που μπορείς να το καταλάβεις μέχρι να φτάσεις εκεί.
0: Ισχύει γι' αυτό.
1: Αυτές τις ωραίες αισθήσεις θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Αυτή τη φορά για να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Νίκος Ζερβάς, ποιος είναι στο δελτίο? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Σε λίγο.
1: Όποιος και να είναι θα μας πει τις ειδήσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.

0: Φίλος ο Τζόρτζης έχει στείλει διάφορα μηνύματα. Επιλέγω το τελευταίο, το οποίο αναφέρεται στο κομπιούτε, χωρίς ρο.
1: Κουμπιούτε.
0: Κουμπιούτε το λέει, έχει δίκιο, του Λουκά. Και λέει: ο λόγος που το κουμπιούτε του Λουκά δεν το απαντά είναι διότι δεν θέλει να τον στεναχωρήσει, αποκαλύπτοντας το χάλι στο οποίο έχει περιέλθει εξαιτίας της ηλεκτρονικής εποχής.
1: Τζόρτζη, ξέρεις ότι σ' αγαπώ, αλλά ήδη αυτή την εκδοχή την έχω αναλύσει σε προηγούμενη εκπομπή. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο από σένα, περίμενα να είσαι πιο εντός θέματος. Σε εστιατόριο στο Ορεινό Ρέθυμνο μου έφεραν άβρα στα χόρτα. Ναι. Όταν ζήτησα να τα βράσουν λίγο ακόμα, στραβώσανε. Οπα. Πίστευα ότι θα με τσιγκελώσουν στο σκίνακα. Νομίζω στο κρέας έφαγα χλέπαρη ζήτικη.
0: Ωραία. λοιπόν, μερικές επεξηγήσεις
1: που είσαι. Εγώ.
0: Ο σκίνακας τι ακριβώς είναι, κάποιο φαράγγι?
1: Νομίζω, ναι. Okay. Είναι τοποθεσία.
0: Ωραία. Να το πω εγώ πώς το νιώθω.
1: Ναι.
0: Που δεν είμαι και από εκεί. Στο Ορεινό Ρέθυμνο, αν ερχόταν και με ρωτάγανε.
1: Παιδιά, κάνουμε κάποιες εκπτώσεις κάποια φορά.
0: Ενώ δεν έχω ακουμπήσει το φαΐ μου, δηλαδή δεν τρώγεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο συμπαθής μυστακοφόρος και μου λέει μπρε,
1: ναι.
0: Με κάποιο μπρε.
1: Μπρε, εσύ άρεσε το φαΐ. Μπρε, εσύ το φαΐ άρεσε.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δυστυχώς ήρθαμε χορτασμένοι.
1: Ναι.
0: Μπορώ να τα πάρω τα υπόλοιπα. Όχι για το σκυλάκι. Να με περάσουν εμένα για
1: κάποια. Εγώ να τα φάω σπίτι μου. Και τα βλέπω λαχταριστά.
0: Ναι. Γιατί προτιμώ να τρώω παγωμένο το αρνί.
1: Έτσι, αυτό έτσι, λέω, απαντά. Ότι πολλές φορές να κρίνουμε, δηλαδή, να είμαστε και λίγο ανθρώποι.
0: Ναι,
1: να
0: μπράβο,
1: κρίνουμε
0: ναι.
1: και βάσει των συνθήκων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το ίδιο θα απαντήσεις τι ομάδα είσαι, ξέρω εγώ, στο Μεσολόγγι. Και το ίδιο άμα είσαι, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα...
0: Στον ηλεκτρικό σε ένα βαγόνι
1: γεμάτο με οπαδούς οργανωμένους.
0: Αντιφρονούνται,
1: ανάλογα λοιπόν με το μέρος, απαντήσεις και διαφορετικά. Να πας τώρα στο Ορεινό, θες από το Ορεινό Ρέθυμνο να ξεκινήσεις την επανάσταση της ειλικρίνειας για το φαγητό.
0: Δηλαδή είναι σαν να πας στο Ορεινό Ρέθυμνο και να πεις έχετε πιάτα για βίγκαν.
1: Ναι, το ρώτησε ο άλλος, του λέει από θαλασσινά τι έχετε. Και του λέει αλάτσι.
0: Βέβαια, το βίγκαν εδώ πέρα ταιριάζει γιατί σου λέει χόρτα παραγγείλαμε. Ήταν ανάγκη να είναι και ομά. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία πάσχει νοηματικός και κρίνεται άκυρη. Εν ολίγης, ο Βλάκας ο Μάραθ είχε δίκαιο.
1: Πάντα.
0: Υπογραφή Τζόρτζης.
1: Πάντα.
0: Έτσι, τα βρήκατε.
1: Το έχει πει λέει ο Κάκαλος στο επεισόδιο

0: πάει σκέτο αυτό.
1: Ναι, κάτι κλειστερό.
0: Θέλει, λέει, μια επάλυψη. Θέλει μια,
1: σίγουρα, ναι.
0: Μια αληφή. Πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Φέρνει ο φίλος εδώ τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα. Κατά αντιστοιχεία με την εστίαση.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε και οι διαιτητές ενός ντέρμπι να πηγαίνουν στην εξέδρα των φανατικών.
1: Μπράβο.
0: Και να τους ρωτούσαν πώς σας φάνηκε η διαιτησία μας.
1: Έδωσε εσύ tips για καλό σεξ.
0: Εγώ.
1: Δεν μου φάνηκε.
0: Πού να τα βρω.
1: Γιατί λέει, ο Νίκος λέει, Λερόνια, αδέρφια, καλησπέρα. Κοιτάξτε το μεγαλείο και παράλληλα την κατάδια εκπομπή που ο Γρόθος,
0: Mrs.
1: You, you know,
0: ναι, ναι,
1: δίνει και tips για καλό σεξ αντί του περπατημένου τουλάχιστον 100 χρόνια παραπάνω στη γη αυτή. Σαν άλλο Χάιλάντερ, Νικόλα, ήμασταν κύριε. Για κανένα από του δύο δεν είναι σε θέση να δίνει tips για το καλό σεξ. Διότι αυτό που για μένα είναι καλό σεξ, για τον Γιώργο μπορεί να μην είναι. Δηλαδή, μας έχει τύχει πολλές φορές αυτό.
0: Όχι μαζί, ε. Όχι μαζί, δηλαδή, μην δημιουργηθούν εντυπώσεις, ακόμη και ο πατέρας μου. Πόσο την έχει ψωνίσει, λέει αυτός ο Μαραθιανός. Άκου, δεν έχει σημασία ποιος είναι, τις ειδήσεις θα πει. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι δεν έχει σημασία ποιος θα πει τις ειδήσεις και θα τις πει το ίδιο καλά. Αυτό εννοούσα. Όχι ότι
1: μπράβο,
0: δεν έχει σημασία,
1: ναι,
0: δεν κάνει καμιά δουλειά.
1: Είναι σαν αυτά που έλεγε παλιά ο
0: Ολυμπιακός.
1: Δύο εισάξεις εν δεκάδες.
0: Μπράβο.
1: Ένας είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός Β. Για να πειρομαντική
0: το έχει πει ο Μητροπάνος δε Καραγκιόζη.
1: Καλά.
0: Για το Μητροπάνο.
1: Μα δεν είπα. Χρησιμοποιώ λόγια μεγάλων ανδρών. Πώς εσύ χρησιμοποιείς τα δικά μου.
0: Μια πολύ ωραία παρατήρηση κάνει ο Γιάννης. Λέει καλησπέρα και καλό μήνα. Εδώ και χρόνια κάνετε το ένα στον άλλο αρνητική κριτική,
1: ναι,
0: αλλά δεν βλέπω να βελτιώνεστε.
1: Λοιπόν, στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Wolt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου.
0: Καλησπέρα, βρωμερή κοκοβγή μου. Έτυχε σε εστιατόριο στο Γήθιο, ενώ μου είχαν φέρει τα πρώτα χόρτα, πατάτες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Ήρθε εξάδελφος σερβιτόρος, ο οποίος έπιανε δουλειά εκείνη την ώρα, τα πήρε πίσω λέγοντάς μου θα φας τον χρήσιμον τα φαγιά.
1: Τον ποιον?
0: Τον χρήσιμον. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος με το λεξικό και να πει ότι θα φας από φάγια.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Δηλαδή, άμα κάποιος δουλεύει, να σε προστατέψει και
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι.
0: Πώς έλεγε ο Ζήκος στη Φιφίκα που της λέει φέτα και σαλάμι, μήτε που να τα αγγίξεις, της λέει. Αυτό ακριβώς κάνει και ο σερβιτόρος εδώ.
1: Μεταφέρω το μήνυμα, έχω δει μόνο την αρχή του, προσπαθώ να καταλάβω αν με αποθεώνει ή με προσβάλλει, μακάρι να κάνει και τα δύο. Του φίλου του Νίκου που λέει δράτουμε τις ευκαιρίες της επίθεσης του παππού στο ATM και θα κάνω και εγώ τη δικιά μου.
0: Ωραία.
1: Που πας ρε καλά Μήτρο Ακτύπη και μας το παίζεις έγκριτος δημοσιογράφος με κάτι δελτία ειδήσεων κτλ. Δεν βλέπεις δίπλα σου αυτό το λαμπρό νέο, ο οποίος...
0: Εγώ είμαι.
1: Μάλλον και σένα θέλει και να σε αποθέσει και να σε προσβάλλει.
0: Ναι.
1: Προσβλημένο. Δεν βλέπεις, λέει, δίπλα σου αυτό το λαμπρό νέο, ο οποίος μη φιδόμενος κόπου και χρόνου προσπαθεί να κρατήσει το επίπεδο αυτής της εκπομπής στα τάρταρα. Παρακαλώ πολύ να σταματήσεις άμεσα τις εκφωνήσεις των ειδήσεων και να αφοσιωθείς σε αυτό για το οποίο είσαι φτιαγμένος, υπογραφή Τσάρλι Τάκλιν.
0: Ωραίος.
1: Καλός.
0: Καινούργιος πελάτης αυτός.
1: Σχετικά. Σχετικά ναι. Σχετικά ναι.
0: Στο Λουτρό Χανίων ζήτησα να πληρώσω με κάρτα πριν από μια 7ετία. Πας με πλοίο, δεν έχει ATM. Ο υπεύθυνος ήρθε να μου δώσει κατακούτελο. Φοβήθηκα για τη ζωή μου. Είναι μια ιστορία του σύζυγου κοντής εδώ.
1: Ο σύζυγος κοντής.
0: Ναι, παιδιά, αλλά δεν πηγαίνετε σε κάποιους προορισμούς έτσι πιο. Πρέπει να έχετε υπόψη, να τα παίρνετε υπόψη σας αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οκ, okay, και εγώ με κάρτα πληρώνω γενικώς. Αλλά μα πάω σε κάποια σημεία, λέω, άσε να είμαστε καβατζωμένοι, μην γίνει
1: κάτι.
0: Και μου ήρθε κανένα κατακεφαλίδι.
1: Μα και εγώ για κάτι τέτοιες συναλλαγές πήγα να σηκώσω μετρητά. Λέω, δεν χρειάζεται να πληρώνω παντού με κάρτα.

0: Και ο φίλος ο Άγγελος Αμπολίτης λέει: ας είναι καλά τα Google Reviews, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε πια με τους εστιατόρες.
1: Και εκεί είναι παγίδα.
0: Και εγώ παλιότερα ήμουν αρνητικός, δηλαδή δεν ήθελα να αφήσω μια αρνητική κριτική κτλ. Μέχρι που έμπλεξα με έναν παλιό μάστορα για μηχανάκι. Και από τη στιγμή που με είχε κοροϊδέψει, είχε κάνει κάτω δουλειά κτλ. Λέω: κάτσε λίγο. Γιατί να μην γλιτώσει ένας άνθρωπος τα 200, 300, 500 ευρώ που θα πάει να δώσει.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι. Ο άνθρωπος είναι καραγκιόζης, ελεϊνός και γελίος.
1: Ναι.
0: Με, πρόσεξε, με ονοματεπώνυμο κιόλας.
1: Ναι.
0: Και αν με ακούει τώρα, φίλε Σότο, Ποσειδώνος 5.
1: Σότος.
0: Εννοείται, ναι. Όνομα και πράγμα.
1: Είναι όνομα για μάστορα όμως, ναι.
0: Ναι. Σωτήρη.
1: Ο φίλος ο Χάρη λέει: εγώ σερβιτόρος θα ρωτούσα μόνο για τα άδεια πιάτα. Τα μισοφαγωμένα θα έκανα τον άρκαλο, σιγά μην ακούσω το σκατό για το σεφ. Σου λέει, εκ του ασφαλούς, σου λέει για να τα φάγανε, έτσι του διάολου. Καλό θα ήταν. Τα μισοφαγωμένα δεν ρωτάς.
0: Καμιά φορά ξέρει, άμα την έχεις ακούσει πάρα πολύ από την πείνα, τρως και κάτι υποδέστερο.
1: Ναι.
0: Το ότι το έφαγες δεν σημαίνει ότι ήταν και τόσο ωραίο.
1: Ναι,
0: και τώρα ο καθένας μπορεί να το βάλει όπου θέλει.
1: Θα το προσαρμόσει όπως θέλει. Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Μιλάς ωραία, μπράβο Γιώργο, μέσωσες. Ποιος αυτός που λέει τις ειδήσεις? Ποιος? Στο μεταξύ θύμισε μου εσύ.
1: Παρακαλώ.
0: Τι είναι ο άρκαλος, τι ζωάκι είναι, κατζόχυρος?
1: Ο άρκαλος, δεν θυμάμαι.
0: Είναι κάποιο ζωάκι το οποίο ζει σε υπόγεια, σε τούνελ, σε τυφλοπόντικα, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι.
1: Δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο.
0: Και μετά
1: είναι ο ασβός.
0: Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω για το αρκαλοχώρι.
1: Ευρωπαϊκός ασβός.
0: Ωραία, το αρκαλοχώρι την Κρήτη είναι γεμάτο ασβούς.
1: Φαντάζομαι ότι από εκεί έλκει την ονομασία του, ναι. Δεν γίνεται να ρωτάτε πώς λέγεται το κομμάτι που παίζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παρά είναι εμφανές.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος λέγεται? Βέβαια, μπορεί κάποιος να σου πει ότι δεν μπορείς να το γκουγκλάρεις και εύκολα για να το βρεις. Αλλά άμα βάλεις στο Google ποιος, ακόμη και το Google μπορεί να σου πει αυτός ένα μηδέν. Κοσμάς goes to Corfu.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι το.
0: Γιατί ο φίλος το γκούγκλαρε ως ποιος αυτός.
1: Ναι.
0: Και προφανώς έβγαλε ένα μηδέν.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε break μόνο και μόνο για να δώσουμε λίγο χρόνο στο Γιώργο να απαντήσει στο φίλο που λέει καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Μαραθιανέ, ανακοίνωσε μεταγραφή τώρα η παρετή σου. Στέλιο ΑΕΚ κτλ.
1: Εγώ ριμπάλτα είμαι εγώ, θα ανακοινώσω μεταγραφή.
0: Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με μεταγραφή Μαραθιανού.

0: 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπήκε πάλι η ηλεκτρονική εποχή του Λουκά, ανησύχησε λίγο.
1: Τα κουμπιούτερ παίρνουν πρωτοβουλία
0: μόνο. Ο υπολήπτης μας και σου λέει: όχι, να τα αλλάξουμε. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Να σου πω κάτι. Χάρη, μην αγχώνεσαι.
0: Όταν μία μέρα τα κουμπιούτερ και τα ρομπότ θα κυβερνήσουν τη γη, θα θυμούνται. Τώρα θα θυμούνται ότι εσύ πήγες και.
1: Καλοπιάνει τα ρομπότ ο Χάρης.
0: Εγώ το καλοπιάνει. Αυτός όχι.
1: Καλά, μέχρι και με τα ρομπότ κάνεις κονέ.
0: Πρέπει, θες να αποφασίσεις ποιο θα κράζεις.
1: Και τους δύο.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Πάσοκ. Και τώρα καλύτερο αυτό που διάλεξες από, το, από αυτό που διάλεξες το κουμπιούτερ.
1: Λουκάς είναι γι' αυτό. Κάτσε, μην είσαι προπέτης.

0: είναι υπερβολικά χαρούμενο τραγούδι για χωρισμό.
1: Όχι, εγώ ωστόσο δεν βλέπω το λόγο του χωρισμού.
0: Αν πει κάποιο, σε κάποιε περιπτώσει ο χωρισμό μπορεί να είναι θετική εξέλιξη. Οπότε ναι, το κρατάω έτσι.
1: Ο Γιάννη από τα εξαιρετικά νιώσια λέει: Χάρη, σώσε την εκπομπή. Δεν ξέρω τι ακριβώ εννοεί.
0: Το αρκαλοχώρι που αναφέρατε, ναι, λέει ο Γιώργο, ο Αντώνη, διοργανώνει το πιο διασκεδαστικό ημιμαραθώνιο τη Ελλάδα.
1: Ημιμαραθώνιο.
0: Και μάλιστα τα σποτάκια στα social είναι για Όσκαρ. Όποιος δεν έχει δει αυτό με τον Ογκουνσότο πρέπει να το δει. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι,
0: ναι, πάρα πολύ δυνατή.
1: Όταν λέμε η μαραθώνια εννοούμε 20 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ρε, κανονικά. Κατεβαίνεις και τρέχεις στο σποτάκι αυτό.
1: Αν ήμουν ασβός θα πήγαινα, αλλά.
0: Τρέχει ο Ογκουνσότο με μια γριά.
1: Okay.
0: Όχι ο παδό του Ηρακλή. Κανονική γριά. Έτσι. Και επειδή τον σταματάνε στη διαδρομή κάτι οι χωριανοί και τον κάνουν καζίκι από κάτι ρακές.
1: Okay.
0: Είναι κάτι ρακές, τον κερδάει η γριά στο τέλος. Κάνω spoiler τώρα. Αλλά, ναι.
1: Είναι μια σύγχρονη εκδοχή.
0: Είναι ωραίο
1: που με το λαγό και τη γελώνα.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, ωραία, μπράβο.
1: Μου αρέσουν αυτά. Πρώτη φορά μου έχει πει τόσο πολλά μπράβο. Σχεδόν συγκινήθηκα, μαλάκα.

0: Αποκλείεται, λέει, να μην σας έχει τύχει να τρώτε ψαράκι σε κάποιο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πριν τελειώσει το μήνυμα, δεν μου έχει τύχει, δεν τρώω ψαράκια. Και να έρχεται μυρωδιά χόρταγο από το λιμάνι. Εκεί τι λες στο σερβιτόρο. Εκεί τι φταίει ο σερβιτόρος ή το μαγαζί. Τι να κάνει, να το πάει πιο κάτω το μαγαζί.
1: Εκτός αν ο σερβιτόρος είναι ο αντιδήμαρχος ίδρυυσης αποχέτευσης.
0: Εκεί είναι.
1: Εκεί είναι. Και θέλει να τσοντάρει κάτι.
0: Έλεος, κύριε.

0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω όλη τη δισκογραφία των Παπαροκάδων όπως δεν γνωρίζω όλα τα Ευαγγέλια. Ναι. Αλλά αυτό το κομμάτι δεν το γνώριζα.
1: Πέρα μου είχε και... διαφύγει και ντρέπομαι λίγο.
0: Μπα, ωραία. Ναι. Ντρέψω εσύ, αλλά ντρέπομαι κι εγώ.
1: Για να ακούσουμε τώρα. Τη διαφθορά στην εταιρεία. Κόντρα στο ψέμα σα. Θα ψάξουμε ελεύθερη. Πρώτη φορά που σας άκουσα με την κοπέλα μου ήταν στην εκπομπή με τα γεμιστά. Τις άρεσε.
0: Ποια γεμιστά?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Φαγητό ελπίζω να λέει. Φαντάζομαι. Όχι κάτι άλλο.
1: Δεύτερη φορά σήμερα λέει ότι το επίπεδο της εκπομπής έχει πέσει. Σκέφτομαι να χωρίσω.
0: Okay, εντάξει.
1: Αυτή είναι η κατάλληλότερη λύση. Ναι, είναι το καλύτερο και για τους δύο.

0: αυτό μεταξύ, τώρα δεν θέλω να κατηγορήσω τον Λουκά για οτιδήποτε.
1: Θα τον κατηγορήσω εγώ, πες.
0: Άμα ήταν ο Ευαγγελιστής θα του τα έλεγα καλά, αλλά το συγκεκριμένο το καλλιτέχνη. Ο στίχος και το αποτέλεσμα ήταν αυτό, να καταλήξουμε στο χωρισμό. Δεν είναι από κάποιο άλλο κομμάτι. Απλά τώρα ο Λουκάς ξεκίνησε με αυτό.
1: Ποιο κομμάτι, δεν το θυμάμαι.
0: Τώρα,
1: εντάξει, δεν είναι και ο στίχος, πώς να σου πω.
0: Ναι, αλλά είναι αυτολεξί.
1: Α, είναι αυτολεξί.
0: Είναι αυτολεξί.
1: Α, δεν το έχω.
0: Αν κάποιος. Ναι. Νομίζω είναι λαϊκό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος το ξέρει. Καλά, βέβαια, είμαι σίγουρος θα αποδειχθεί ότι έγινε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή κάποιος.
1: Από τον Λουκά το πήρανε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Από τον Λουκά ή από τον Ρουβάη.
1: Από τον Λουκά, ακόμα και αν είναι προγενέστερος ο άλλος, αυτός το έχει πάρει από τον Λουκά.
0: Στέλιος Καζαντζίδης. Μαζί με Μαρινέλα,
1: ναι.
0: Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ.
1: Η πρώτη αγάπη σου.
0: 1958.
1: Και το αποτέλεσμα. Τι λέει ο στίχος.
0: Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό, να καταλήξουμε στο χωρισμό. Και μετά λέει, πράγμα το οποίο δεν κάνει ο Λουκάς,
1: ναι.
0: Να καταλήξουμε στο χωρισμό, το αποτέλεσμα ήταν αυτό.
1: Ο Λουκάς το πήγε λοιπόν ένα βήμα πιο πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Του κάνει update.
0: Τουλάχιστον.

Πριν κάνουμε ένα ακόμα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε πολιτικές ειδήσεις, να σας υπενθυμίσω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείτε να δείτε τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψετε δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχετε σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι τον τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εσύ το ξέρω ότι είναι άσχετο με την κουβέντα, αλλά επειδή είπες ότι είδες το παιχνίδι. Δεν ήταν λίγο σκάνδαλο το γκολ της Κροατίας που ακυρώθηκε? Αν έχει ακουμπήσει μαλλιέ, εσύ που ξέρει του κανονισμού.
1: Φαινομενικά τώρα, πρόσεξε.
0: Θέλω να είσαι ειλικρινή.
1: Όταν το είδα και εγώ, λέω σκάνδαλο.
0: Ναι.
1: Διάβασα όμως σήμερα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι οι αισθητήρες που έχει πλέον η μπάλα τα έχουν κάνει αυτοί οι κερατάδες. Οι κερατάδες τώρα
0: έχουν. Οι τραϊόντα, όπως την είπαμε.
1: Ναι, όπως τη λένε. Έτσι. Ναι. Πλέον σου λέει έχει αισθητήρα η μπάλα, οπότε είναι, βγάνει από κάτω ένα σαν καρδιογράφημα.
0: Ναι.
1: Και εκεί που γίνεται η επαφή, δείχνει ότι έστω και λίγο την άγγιξε.
0: Ωραία. Σαν άλλος Λουκάς θα πω, μήπως παραεμπιστευόμαστε τις ζωές μας στα κομπιούτερ.
1: Γι' αυτό δεν το βάλαμε το κομπιούτερ. Ναι. Γι' αυτό δεν βάλαμε. Ό,τι πει το κομπιούτερ εκεί. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ του δίκιου.
0: Υπέρ του δίκιου, ναι, αλλά το κομπιούτερ όμως. Τώρα, κάποιος. Ναι. Δεν θέλω να πω ονόματα.
1: Εκτός και αν πάντα πειράζουν.
0: Ναι, όπως αλλά ποιος τα χειρίζεται τα κομπιούτερ.
1: Ναι, μα εκεί δεν έχουμε να κάνουμε με χειριστή. Σου λέει έχει αισθητήρα. Είναι σαν να λες ότι κάποιος σου ανοίγει επίτηδες τις πόρτες στο Super Mario όταν πηγαίνεις και όχι το φωτοκύτταρο. Σωστά να με.

0: Εννοώ, λέει ο φίλος αυτός που δεν του άρεσε, δεν της αρέσει το ίδιο της κοπέλας του πλέον η εκπομπή. Εννοώ την εμβληματική εκπομπή που είχατε ανταλλάξει φαγητά χωρίς να το θέλει ο κύριος με τις μπριζόλες.
1: Δεν τα είχαμε ανταλλάξει εμείς.
0: Όχι, όχι. Ο Άγγελος, το. Ναι, δεν πρέπει να σου να δω εκείνη τη μέρα. Ήσουν όταν του φάγε τις μπριζόλες ο.
1: Του Άγγελου Κρεμαστού.
0: Ο Σταθερόπουλος.
1: Ο Σταθερόπουλος, ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα που λέγαμε νωρίτερα. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων αυτή τη φορά και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στην κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Σοβαρές καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου και στη λεωφόρου Χιστού προς το Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βαρούς του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του 2023. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος, μια οικογενειακή γιατρός δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο οποίος νόμιζε ότι συνομιλεί με σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου. Για υβριδική επίθεση κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παραίτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης από τον ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας, από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ 2010-2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Συνελήφθη το πρωί ο οδηγός ταξί που εισέπρατεξε από επιβάτες ποσό άνω του τετραπλάσιου από τον νόμο Κόμιστρο για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγά. Τη δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο της Ρόδου μέσα σε λίγες ώρες. Ένας 19χρονος τουρίστας από την Τσεχία έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην παραλιακή οδό Αφάντου. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος ημεδαπός παρέσυρε τον νεαρό που κινούταν πεζός. Ο άτυχος 19χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια διερευνάει τροχέα. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, μετατρεπίσα προς 15 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε σήμερα από το τριμελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου ο 44χρονος που επιχείρησε να αφαιρέσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου του μετά το πολύ νεκρό τροχαίο της 17ης Μαΐου στα Φάντου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα καταστροφής του ηλεκτρονικού καταγραφέα συμβάντων λίγες μόλις ώρες μετά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους. Σημειώνεται ότι η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη. Καθησυχαστικός για τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και έγινε αισθητός και στη Ρόδο, εμφανίστηκε σήμερα με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Όπως είπε, η δόνηση ήταν ισχυρή αλλά απόλυτα αναμενόμενη για το ανατολικό ελληνικό σεισμικό τόξο, εξηγώντας πως οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες επειδή το επίκεντρο εντοπίζεται στη θάλασσα, ενώ οι δύο μετασεισμοί που ακολούθησαν δείχνουν ομαλή εξέλιξη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Προσωρινά κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λωρίδα εξόδου από την πόλη της Ρόδου προς την Ιαλισσό, στο ύψος των Κριτικών, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης, λόγω εργασιών διαγράμμισης. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στην Ίστριο τα αποκαλυπτήρια του νέου μνημείου που είναι αφιερωμένο στα θύματα του Γερμανο-Ιταλικού πολέμου. Στα πολιτιστικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται αύριο στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου, ο Έφωνας, πραγματοποιεί αύριο στις 9.30 το βράδυ, στον αύλιο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου, το δικό μας πανηγύρι. Η 17η γιορτή μουσικής του Άλσος του Αγίου Σουλά θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ και διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σορονής, το Αμπερνάλι. Το ετήσιο καλοκαιρινό γλέντι διοργανώνει αύριο στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού ο Σύλλογος Νεολαία Ιαλίσσιων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλες
4: στην Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Κατάλαβα, μου λέει γενική διαπίστωση, τελίτσες. Όσο περνάει ο καιρός, σε καίει ο άλλος δίπλα σου. Είναι ο ήλιος μου, γι' αυτό.

0: φάτε, μεταφέρω την επίθεση του φίλου του Μάριου. Τι να κάνω, ρε Γιώργο, πώς θα σε προστατεύσω.
1: Φέρτον για αυτόν.
0: Μα τι λέει αυτός ο ψευτοκριτικός, δηλαδή ξεκινάει πάρα πολύ άσχημα.
1: Ναι.
0: Ξερόβιξε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε έχει να ακολουθήσει.
1: Φοράω κοντομάνικο, δεν έχω μανίκια να σηκώσω γι' αυτό.
0: Λέει που φεύγει, λέει offside, λέει το δάχτυλο και το σφυράνε, ξεκόλα. Δεν λέω τώρα για υπερβολές, αλλά είναι ωραίο ρε παιδιά να μπαίνουν γκολ. Κάτσε λίγο ρε Μάρια. Να το επιτεθώ εγώ, Γιώργο.
1: Κάτι δουλειά έχει η Κρήτη με το παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία. Ένα. Δεύτερον.
0: Και δεύτερον. Θες να συνεχίσει.
1: Ναι, ναι, ναι, μετά τι πρόβλημα έχει. Να μπαίνω, είναι ωραίο να μπαίνουν γκολ νόμιμα.
0: Ναι. Από... Ωραία, και εσύ είπες ότι είναι νόμιμο το γκολ.
1: Όχι. Από τη στιγμή που ο αισθητήρας έδειξε ότι την ακούμπησε την μπάλα, είναι offside.
0: Α, ναι, κάτσε λίγο. Έχει δίκιο τελικά ο Ανδρέας, μου έχει κάψει το μυαλό.
1: Ναι, ρε φίλε. Συγγνώμη. Ναι. Από τη στιγμή που έδειξε ο αισθητήρας. Γι' αυτό δεν του βάλαμε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Να πείτε ότι είστε εναντίον του να βάλουμε την τεχνολογία. Που και εκεί διαφωνώ, αλλά εντάξει. Αλλά αφού γι' αυτό τους βάλαμε τους αισθητήρες. Πρώτα τους βάζουμε και μετά λέμε, εντάξει, άμα έδειξε λίγο,
0: ναι,
1: να το μετρήσουμε.
0: Συμφωνώ μαζί
1: δεν
0: σου.
1: Δεν έχει λίγο πολύ.
0: Είναι η δυσάρεστη στιγμή που παίρνω να πω, Γιώργο.
1: Δεν έχει λίγο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ευχαριστώ.

0: το μήνυμα του φίλου του Νίκου που λέει: Λερόνια μου, είμαι ο Νίκος από Σάμο. Τα τελευταία δύο χρόνια Νταλικέρης, σε παρένθεση το Λάνδα Μελί, άρα Νταλικέρης, ναι, στην Ολλανδία. Είμαι πολύ καιρό συντονισμένος στην κορυφαία εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου, αλλά δυστυχώς την ώρα που σας ακούω είμαι στη δουλειά και με λυπεί βαθύτατα το γεγονός που δεν μπορώ να έχω πιο συχνή επικοινωνία. Ρε, πού τα βρίσκω, λέει, πού τα συντεριάζω.
1: Μπορείς να στέλνεις και σε ώρες που δεν έχει την εκπομπή. Απαντάμε εμείς, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Αν θέλεις εδώ στο Facebook.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Ναι.
0: Να το κάνω μια καρδούλα τώρα.
1: Κάντου και
0: από εδώ. Έλα, Νταλικέρη. Εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώματα στη Σαούτομπαν τη Ευρώπη, ρε φιλέ.
1: Σε ποιο? Α, στη Σαούτομπαν.
0: Τη Σαούτομπαν. Ναι. Ναι.
1: Αν ο Λουκάς ήταν ρεφ σήμερα, θα τραγούδαγε. Στην μπάλα προγραμματίζω τις αποφάσεις μου. Εγώ τη ρωτάω και αυτή μου απαντάει.
0: Ναι.
1: Τη ρωτάω από τι βάρεσε τρίγκα ο σένσορα, αλλά αυτή ποτέ δεν μου λέει από παίκτη. Ναι, αυτό ήταν το νόημα τη κομματάρα του Λουκά. Ότι σου λέει η τεχνολογία θα μπει παντού.
0: Ναι.
1: Τη βάλαμε και στα ποδόσφαιρα.
0: Δηλαδή, μπορεί να μπει και σε σημεία που δεν θέλετε.
1: Τσάμπα κάναμε τους διαιτητές, να πούμε, Robocop.
0: Ναι.
1: Hey, κουβαλάει ο άλλος, κουβαλάει 250 εξαρτήματα πάνω του.
0: Όντως.
1: Και μετά θα πούμε ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να πάρουμε υπόψη μας. Τότε γιατί δεν το κουβαλάνε όλα αυτά.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Είμαι υπέρ της τεχνολογίας.
0: Σου πει 6 μπράβο σήμερα. Είσαι υπέρ της τεχνολογίας.
1: Είμαι υπέρ της τεχνολογίας, ρε φίλε.
0: Ξέρεις το τσιπάκι που τραγουδάνε οι παπαροκάδες.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Εκεί όχι.
1: Συγγνώμη, άμα με την τεχνολογία γίνεται δικαιότερα τα πράγματα,
0: ναι,
1: είμαι υπέρ.
0: Και εγώ 100-0. 100-0.
1: Είναι σαν να μου λες ότι είμαι εναντίον των συστημάτων ασφαλείας, κάμερες ασφαλείας στο μαγαζί, ξέρω εγώ. Παλιά σου θυμίζω ότι για να ανακαλύψει κάποιος απιστία συζύγου χρειαζόταν μέχρι και μαρτυρία παπαγάλου. Το ακούσαμε τους προάλλες από το ΛΕΠΑ.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα υπάρχουν κάμερες, καταγράφουν στο σπίτι σου άμα μπει κάποιος, άμα δεν μπει, άμα μπει για να κλέψει, άμα μπει για να βάλει.
0: Στην αρχή πέσε σε μαγαζί και αμέσως πήγα να κάνω εγώ ότι το ειδήλιο αφορά, ας πούμε, την κοπέλα στο ταμείο.
1: Δεν μπορεί. Εντάξει, αν η κοπέλα
0: είναι υπερήλικα στο ATM.
1: Αν η κοπέλα
0: είναι. Εκεί έχουν κάμερες.
1: Αν η κοπέλα που είναι στο ταμείο δεν έχει κάποια σχέση με σένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει λόγο.
0: Άλλο αυτό, δεν σωστό.
1: Αλλά αν είναι η προσωπική σου σύντροφο ταμεία και εισπράττει και από άλλον, υπάρχει πρόβλημα.
0: Μεταξύ κάποιο πρότεινε να μπαίνουν, λέει, αισθητήρε στα τέρια μα για να ξέρουμε τι.
1: Όχι.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα έπρεπε να είναι αμοιβαίο, φίλε ακροατή. Δηλαδή, εσύ θα δεχόσουν να το τέρσω. Να σου βάλει αισθητήρα σε συγκεκριμένο σημείο του σώματός σου.
1: Έχω ένα δικό μου, εγώ πάω και με το να απενεργοποιεί.
0: Μπράβο,
1: το δικό μου.
0: Δουλεύει εγκέφαλο.

0: 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: ένα πολύ σαφές και λιτό, μια πολύ σαφής και λιτή ερώτηση. Ναι. Λέρες, βάζετε όρια στην εκπομπή σας? Ήδη έβαλες.
1: Ναι.
0: Πριν να... τι όρια βάζουμε, όχι. Δηλαδή συζητάμε πριν μπούμε μέσα και έχουμε κοιτά, μην... σήμερα μην μπούμε αυτό.
1: Αυτό εννοεί, πιστεύεις?
0: Ναι, τι να εννοεί. Όχι, τι όρια να βάζουμε.
1: Δεν βάζουμε όρια. Με κοιτάτε
0: εγώ. Γιατί προβληματίστηκες τόσο πολύ?
1: Φοβήθηκα μήπως αποκαλύψω περισσότερα πόσα πρέπει για αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ναι. Σε ποιο, γιατί ποιος μπορεί να ακούσει, ας πούμε, και να έχουμε συνέπειες, ναι. Δεν κατάλαβα.
1: Έλατε, γενικά δεν πάμε πολύ καλά με τη συνέπεια.
0: Έλατε, μα δεν το καταλαβαίνω τώρα, γιατί αγχώθηκες έτσι.
1: Προβληματίστηκες. Εσύ, λες να γερνάω.
0: Νωρίς το κατάλαβες.

0: πάρει μια διαπίστωση ο Ανδρέας εδώ που λέει ότι αφήνει το σκληρό παιχνίδι στο Μουντιάλ και κάτι μου λέει ότι σε κάποιο μάτσο θα πιαστούν στα χέρια. Το βλέπω να έρχεται. Από το λίγο που έχω δει,
1: ναι,
0: πρέπει να πω ότι μου φαίνεται και εμένα πολύ ότι οι διαιτητές είναι πάρα πολύ φιδωλοί στις κάρτες.
1: Ναι, όσοι έχουν χάσει
0: δεν
1: κάρτες.
0: Δεν βγάζουν κάρτες με τίποτα.
1: Με τίποτα δεν βγάζουν κάρτες.
0: Γιατί?
1: Εγώ σου έχω ξαναπεί ότι είμαι εναντίον αυτών των πολιτισμένων λύσεων. Του βάζει, δίνουν τα χέρια, αγκαλιάζονται. Βγάλω εγώ μια κάρτα από νωρίς.
0: Αφού να σου πω εγώ.
1: Καρτούλες, ναι, βγάλω μια κάρτα από νωρίς. Να σου πω εγώ άμα μετά θα βαράνω ένα στον άλλο μέχρι το τέλος. Και τώρα πέφτει κλωτσίδι, όντως. Πέφτει δυνατό. Δηλαδή πατάνε κάτι αχίλιους αυτά και του λέει παιδί μου και εσύ το παράκανες.
0: Δεν βάζει όρια στην
1: εκπομπή σου. Του κάνει το χεράκι έτσι και θα σε μαλώσω, του λέει. Πώς.
0: Είδες για μην υπάρχει ένας Έλληνας διαιτητής στο Μουντιάλ.
1: Μου θυμίζει τον τρόπο που αντιμετωπίζονταν τα παιδιά στη δική μας εποχή και πώς τα αντιμετωπίζουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα εγώ έκανα, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα πράγματα ως παιδί, θα έτρωγα την παντοφλιά στα δόντια. Έτσι. Και τώρα μπορεί να, ξέρω εγώ, να πετάξει το. Να θυμάμαι τώρα μια φορά ο Τσουβέλλας. Ότι λέει Γιωργάκη, μπορεί να μην ξαναπετάξει τον παππού από τον τρίτο όροφο. Αν δηλαδή, τώρα είμαστε πολύ ευγενικοί. Τα ίδια κάνουν και στο Μουντιάλ με τις κάρτες.
0: Τους αντιμετωπίζουν σαν παιδιά δηλαδή.
1: Ναι, τους αντιμετωπίζουν έτσι και χάνουμε εμείς τις κάρτες.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Και μετά γκρινιάζει η
0: παντοφλιά. Και δεν έχουμε λεφτά να μεγαλώσουμε τα δικά μας παιδιά.

0: Μιας και ανέφερα πάντως το Μουντιάλ, να σας πω ότι κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμα πιο διαδραστική. Superbet λοιπόν και στο παγκόσμιο μαζί. Και να υπενθυμίσω βεβαίως ότι οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πιστεύεις ότι είναι πιο ηχηρό το μήνυμα της Καρλώτας «Δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο» ή της Ρίτας όταν έλεγε «Δεν πάω μέγαρο, θα μείνω με τον πέδαρο»?
1: Τώρα θα έλεγα ότι συγκρίνεις ανώμια πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα...
0: Είναι το αγαπημένο μου, ναι. Το αγαπημένο μου activity, να συγκρίνω ανώμια πράγματα.
1: Στην πραγματικότητα, όσο και αν υπάρχει μια θεωρητικά χαώδης απόσταση μεταξύ των καλλιτεχνών, στην προκειμένη περίπτωση, είναι αυτή η εξαιρετική παρατήρησή σου. Ναι. Και πραγματικά δεν θα ξανάρθω για εκπομπή μετά τα καλά λόγια που έχω πει. Μία συνειδητοποίηση ότι τα χάσματα πρέπει να γεφυρώνονται όσο μακρινές και αν νομίζουμε ότι είναι οι αποστάσεις, που πιθανότατα θα είναι και ο πρόλογος του επόμενου βιβλίου μου.
0: Μέχρι να γράψεις το βιβλίο σου, δηλαδή γιατί της Ρίτας και δικαίως έγινε σουξέ το εγώ δεν πάω μέγαρο, θα μείνω με τον πέδαρο, και αυτό το κομμάτι της Καρλώτας δεν έχει λάβει την αναγνώριση που το αξίζει?
1: Κοίτα, ένας λόγος θα μπορούσε να είναι ότι η Καρλώτα δεν έχει τόσο καλή φωνή όσο η Ρίτα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ένας δεύτερος,
0: αυτό να...
1: τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω, είναι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έχει βρεθεί ποτέ σε μαγαζί που εμφανιζόταν η Καρλώτα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζεις.
1: Είπα, εξ όσων γνωρίζω. Συνάδελφε, ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός.
0: Ναι.
1: Γιατί κυκλοφορούν και μηνύσεις εκεί έξω.
0: Τι σου κάνει ο Ανδρέας μήνυση?
1: Όχι ο Ανδρέας, αλλά έχει πολλά συγγενικά περιβάλλοντα.

0: Εν τω μεταξύ, δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο, εννοεί με το δάσκαλο, έτσι.
1: Ναι, με τον καθηγητή, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ναι, με το διδάσκοντα.
0: Με τον κύριο μαθηματικό, με τον κύριο. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Ναι, μήπως όμως είναι θρησκευτικός, γιατί αμέσως μετά πετάει και για το κατηχητικό.
0: Αν δεν ήταν τόσο παλιά, θα έλεγα ότι μπορεί να είναι ένα μήνυμα για την ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ναι.
0: Κόντρα στα ιδιωτικά συμφέροντα, τα φροντιστήρια και αυτά. Σου λέει, γιατί, να μην, θα μείνω στην ενισχυτική, σου κάνανε οι δασκάλοι του σχολείου. Την πρόλαβε εσύ την ενισχυτική.
1: Όχι.
0: Δεν την πρόλαβε.
1: Τότε ναι. Έτρωγε δύο από το δάσκαλο, έμενε στην ίδια τάξη, Δευτέρα Δημοτικού και τελείωσε.
0: Είχε ενισχυτική διδασκαλία που μέναμε περισσότερο, μέναμε, ξέρει τώρα. Για να πάμε πιο αργά στο σπίτι, να. Α, εδώ τώρα μπορεί να στέλνει ένα τέτοιο μήνυμα η Καρλώτα. Αλλά είναι λίγο προγενέστερο. Α, ακούσουμε ένα γιαούρτα.

0: άλλες εύλογες ερωτήσεις. Ναι. Ποιο μέγαρο εννοούσε η Ρίτα? Το Προεδρικό Μέγαρο? Το Μέγαρο Μουσικής? Κάποιο στέκει στα Μέγαρα? Δεν μπορεί, κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Και αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να εννοούσε και το Προεδρικό Μέγαρο. Αν και εκεί φαντάζομαι θα πήγαινε. Δεν θα ήταν και ο Ανδρέας εκεί?
1: Ναι, θα ήταν. Στη γιορτή της Δημοκρατίας.
0: Ναι, λέω τώρα. Άμα ήταν, άμα ετίθετο ζήτημα να προσκληθεί η Ρίτα Σακελαρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν θα ήταν ο Ανδρέας εκεί? Αποκλείεται να μην ήταν.
1: Ενώ αν ήταν η Καρλώτα.
0: Λέω ότι εκεί μπορεί να τον θυσίαζε τον Πέδαρο.
1: Ναι, να τον θυσίαζε.
0: Σε καλεί ο Ανδρέας να πάει, αφήνει τον Πέδαρο για να πα.
1: Ξέρεις τι μας καλεί?
0: Τι?
1: Το μέλλον.
0: Το καθήκον.
1: Το καθήκον. Πήγε 8 παρατρία, ρε φίλε.
0: Ωραία. Σιγά-σιγά λοιπόν πρέπει να την κοπανίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα παρέα μας. Να ζητήσουμε συγγνώμη για όσα ακούσατε και αυτό το δύο ώρο. Να ευχαριστήσουμε.
1: Όχι για όλα. Ναι. Όλα. Υπόθηκαν και αλήθειες, Γιώργο.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία ευτυχώς δεν χρειάστηκε να κάνει δημοσιογραφική την εκπομπή. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας πλέον τη Δευτέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, βρε.
0: Λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρά.
0: Και να διαβάζετε.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ.

0: Στο Astra Live, τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μπηγούν στο Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητικότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Παρασκευής. Με Νίκο Ζάρβα στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής ονότητας της χώρας, Γιώργο Γιαννίση, δεύτερη σέρη μέρα, τεχνική για μουσική επιμέλεια της εκπομπής και μόνη κέρμη έξω η Κωνσταντίνα Πανούτσου, αλλά η Κωνσταντίνα Πανούτσου θέλει πέντε στην καθησιά της.

Τελευταία μέρα της εβδομάδας που νομίζω ότι πλέον μπήκαν όλοι σε ρυθμούς προετοιμασίας. Η ΑΕΚ απομένει, που και αυτή έχει αρχίσει με τα εργοματικά και τα ιατρικά. Παναθηναϊκός προετοιμάζεται να δώσει το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του αύριο με τον Άγιαξ, αρκετά δυνατό τεστ. Ο ΠΑΟΚ επίσης. Η ΑΕΚ, όπως είπαμε, από Δευτέρα θα είναι και αυτή στα βάσανα της Ολλανδίας. Ο Ολυμπιακός είναι εδώ και λίγες ώρες στην Ολλανδία με νέες προσθήκες αλλά και κομμένους. Στο παγκόσμιο κύπελλο ψάχνουμε τους τρεις τελευταίους που θα πλαισιώσουν την φάση των 16 και εδώ αρχίζει το πολύ καλό νομίζω πλέον. Το μπάσκετ, οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι και οι υπόλοιποι που κινούνται, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Θα τα συζητήσουμε αυτά για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με τους συναδέλφους. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όπως συνηθίζουμε όμως το τελευταίο διάστημα και για όσο διαρκεί το παγκόσμιο κύπελο, θα μπούμε με τα νέα από όλα όσα γίνονται στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: να τα βάλουμε σιγά σε σειρά. Τι έγινε χθες, τι είδες.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσω με τις ειδησούλες, γιατί μου φαίνεται είναι και πιο ενδιαφέρουσες
0: μέσα,
1: από όλα.
0: Μέσα, ναι, ναι.
1: Γιατί νομίζω το κορυφαίο από όλα είναι αυτό που έχει συμβεί με την Τινησία, η οποία μας έχει χαρίσει πολύ content έτσι κι αλλιώς.
0: Τι έγινε εκεί.
1: Με τις αλλαγές προπονητών, όλα αυτά που έχουν πάθει.
0: Τι έγινε εκεί.
1: Ακόμη έχουν αποκλειστεί αυτοί τόσες μέρες. Ωστόσο, βγήκαν κάτι αγγλικά δημοσιεύματα σήμερα, τα οποία αναφέρουν ότι 8 παίκτες της Τινησίας βγήκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ. Η οποία, σε μια συγκεκριμένη ουσία, η οποία λέγεται κλενβουτερόλη. Κλενβουτερόλη, μάλιστα. Η οποία είναι για, χρησιμοποιείται κυρίως από παράνομα οι bodybuilders τη χρησιμοποιούν.
0: Συγχωρέστε μας που είμαστε λίγο έτσι ευθυμοί σε αυτή την είδηση, αλλά έχει συνέχεια.
1: Ναι. Εμένα αυτό που μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι οι ερευνητές που έχουν αναλάβει όλη αυτή την υπόθεση λένε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Διότι κατά πάσα πιθανότητα αυτή η ουσία βρέθηκε στους οργανισμούς τους λόγω ενός μολυσμένου κρέατος που φάγανε από το Μεξικό όλη αυτή η ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δούμε και την επανεξέταση του δείγματος σίγουρα. Αλλά για να το λένε αυτό και μάλιστα να έχει πάρει θέση και η Γουάντα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν είναι αποκλείεται. Έτσι κι αλλιώς τους είδαμε να παίζουν και ιδιαίτερα καλά.
1: Καλά, και έχει φουντώσει και το Twitter όλα αυτά με τους Νορβηγούς και τους Αργεντίνους που έχουν φέρει δικά τους φαγητά και δεν τρώνε από τα τοπικά είτε της Αμερικής είτε του Μεξικό.
0: Κάτι ξέρουν.
1: Γιατί μάλλον όντως κάτι ξέρουν. Mm-hmm. Και μια άλλη δυσούλα που έχει φουντώσει και αυτή επίσης μεγάλη συζήτηση είναι με τη Γερμανία. Ο κύριος Νάγκελσμαν μας χαιρέτησε.
0: Και επίσημα.
1: Και επίσημα, σωστά. Ο 8ος προπονητής που χαιρετάει ήδη από το Μουντιάλ. Και μεγάλο φαβορί αυτή τη στιγμή είναι ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος πες να έχει βαρεθεί μάλλον τη συνταξιοδότηση.
0: Λογικό είναι.
1: Και ψάχνει κάτι πιο ενδιαφέρον.
0: Και δεν το λέμε στον αέρα αυτό. Είναι και επίσημη τοποθέτηση της Γερμανικής Ομοσπονδίας που λέει ότι έχει αρχίσει συνομιλίες με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ. Εντάξει.
1: Και ίσως είναι θετικός.
0: Ενδιαφέρον. Πολύ.
1: Ουφ, πολύ, ενδιαφέρον πολύ.
0: Λοιπόν,
1: πάμε. Θα ήθελα εγώ να το δω πάντως έτσι ξανά να προπονεί.
0: Και πόσο ως Λίβερπουλ το συζητώ.
1: Έτσι.
0: Θα υποστηρίξω τα γεράματα και στην Εθνική Γερμανία.
1: Λοιπόν, θα φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Έτσι. Πού πάμε στα χθεσινά.
1: Στα χθεσινά,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Μια γρήγορη.
1: Σωστά. Χθες είχαμε λίγο την παρέλαση της Ισπανίας απέναντι στην Αυστρία. Ένα εύκολο 3-0 με πρωταγωνιστή τον κύριο Οριαθάμπαλ, ο οποίος ίσως περνάει λίγο τέτοιο κάτω από τα ραντάρ σε πολλούς. Ωστόσο, έχει βάλει ήδη 4 γκολάκια, έχει και μία assist. Και τη δεδομένη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ στο ρόστερ της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Και έχει γενικά τρομερά νούμερα με τη Φούρια Ρόχα, 29 γκολ σε 57 μάτς.
0: Σούπερ.
1: Οπότε συνεχίζει δυναμικά. Ο νικητής θα παίξει με την Πορτογαλία στο 16. Όπου η Πορτογαλία τα ξημερώματα κατά τις 2 η ώρα κατάφερα να το δω. Δεν ξέρω για εσένα, εγώ κατάφερα να το δω. Με το αναμάτι.
0: Πολύ είναι η αλήθεια, αλλά δεν το
1: με το αναμάτι μου, να ξέρεις. Εκεί η Πορτογαλία, Κροατία, οι Πορτογάλοι κέρδισαν με 2-1 με εκπληκτική κεφαλιά του Γκονζάλο Ράμος το 94. Όπου ολοκλήρωσαν έτσι οι Πορτογάλοι και την ανατροπή. Καθώς ο Πέρισιτς είχε ανοίξει το σκορ στην αρχή του δευτέρου μηχρόνου. Γερόλικος αυτός, 37, συνεχίζει και πυροβολά για τους Κροάτες. Με τον Ρονάλντο να ισοφαρίζει με εκτέλεση πέναλτι στο 68 λεπτό, το οποίο ήταν και το πρώτο γκολ του Ρονάλντο σε knockout φάση σε Μουντιάλ στην καριέρα του.
0: Χαμούλησε έτσι, μακεροθέντα τα γκολ.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Πέναλτι με τον Μόντριτς να αποσύρεται ουσιαστικά από την Εθνική Κροατία.
1: Συγκίνηση και μεγάλη.
0: Πραγματικά, αλλά να έχει τα παραπάνω από την διαιτησία. Δίκαια λες.
1: Υπήρχε αυτή η φάση στο 90-13, όπου ακυρώθηκε γκολ για offside. Το θέμα είναι ότι ο λόγος που ακυρώθηκε, οι σύγχρονες μπάλες έχουν ένα τσιπάκι μέσα, το οποίο σε κάθε επαφή, ακόμη και η πιο μικρή, στο δείχνει σαν καρδιογράφημα, άμα έχει υπάρξει επαφή ή όχι. Με το γυμνό μάτι, ο Ματάνοβιτς φαίνεται να μην ακουμπάει την μπάλα με το κεφάλι, όπου συνέχεια οδηγήθηκε στον γκολ του Γκάρντιολ. Ωστόσο, αυτό το καρδιογράφημα, ας πούμε, δείχνει μια ελλιπέστατη επαφή και γι' αυτό ακυρώθηκε τον γκολ. Βέβαια, εγώ σου λέω με το γυμνό μάτι που βλέπα το μάτς. Δεν κατάλαβα κάτι. Βέβαια, νίσταζα κιόλας.
0: Και η Ελβετή. Πολύ εύκολα, έτσι.
1: Και η Ελβετή επίσης εύκολα. Γενικά, εγώ έχω σε τεράστια εκτίμηση στην Ελβετία. Κάθε χρόνο, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είναι πάντα εκεί και πάντα κάνει πράγματα. Δεν πάει ποτέ πολύ μακριά, αλλά πάντα έχει μια αξιοσέβαστη πορεία. 2-0 τους την Αλγερία. Ελβετή, να πούμε, θα παίξουν με τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα. Με τους Εμπολό και Ντόι να γράφουν το τελικό 2-0. Αποσύρθηκε και ο Μαχρέζ από την εθνική, από τους Αφρικανούς. Με 119 μάτς, 40 γκολ, 45 assist. Ξεκάθαρα θρύλος των Αφρικανών.
0: Μάλιστα, με και είπες και για αγοροξυπνημένα πράγματα. Να πω ότι Είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet παίζει με νέα προσφορά γνωριμίας με πολλά δώρα και 20% έκπτωση για τις διακοπές σου. Κρήτη, Σαρονικό ή Κυκλάδες, απολαύσου το καλοκαίρι με έκπτωση 20% στο εισιτήριό σου σε Anek Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Καλοκαίρι, Mundial και Novibet πάνω μαζί. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. 21 συν, παίξει υπεύθυνα. Και πάμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση των 32. Τρία παιχνιδάκια.
1: Σωστά. Το ένα ξεκινάει τώρα σε 45 λεπτά περίπου. Το Αυστραλία-Αίγυπτος, όπου ο νικητής θα παίξει με τον νικητή, τον αντίστοιχο νικητή του Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι. Εντάξει, κακά τα ψέματα, πιθανότητα η Αργεντινή θα είναι, αλλά οκ, θα το δούμε. Σίγουρα για αρχή για αυτό το μάτς που έρχεται, σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι η καρδιά των Αιγύπτων επέστρεψε στη θέση της. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ξεκινάει στο αρχικό σχήμα της Αιγύπτου και κάπως λίγο ηρεμήσαμε. Ναι, σίγουρα. Πάτσω εγώ για την Αυστραλία, θα να δω πολύ τον επιθετικό, τον Ιρανκούντα. Mm-hmm. Αυτός τον είχα δει στην πρεμιέρα με την Τουρκία και έκανε πραγματικά παπάδες.
0: Καλός παίκτης.
1: Ήταν πολύ ωραίος. Mm-hmm. Ήταν λίγο σαν την αποκάλυψη, ωστόσο στα επόμενα μάτς δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Αλλά είναι εκρηκτικός, έχει πολύ δυνατό σουτ.
0: Γενικά η Αυστραλία είναι μια φρέσκια ομάδα. Mm. Έχουν τρεξίματα, εντάξει, δεν είναι τόσο μπαλαδόροι, είναι αλήθεια.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά δεν τους έχω χαμένους σήμερα.
1: Όχι, όχι. Είναι ίσως το πιο αμφίροπο μάτς.
0: Από τα τρία.
1: Ναι, mm. καλά, από τα τρία σίγουρα. Mm. Μην είναι και πιο γενικά στη διαδικασία αυτών των 32, τη νέα διαδικασία, γιατί 32 δεν είχαμε και ποτέ.
0: Σωστά.
1: Στο Μουντιάλ. Για τους πιο ξενύχτητες που ξεκινάει κατά τη μία η ώρα είναι το Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Εντάξει, μοιάζει λίγο λιοντάρια χριστιανή αυτό.
0: Ναι, βέβαια, έχουν πάρει τρεις οπαλίες οι Βουλγαροί. Δεν ξέρω αν θα βγει και ο Ταβάρες από πουθενά. Έτσι.
1: Αυτά λέγαμε τον Τζιριγότη.
0: Η λογική λέει ότι η Αργεντινή θα περάσει εύκολα.
1: Έτσι θεωρώ. Έτσι θεωρώ. Εντάξει, το Πράσινο Ακροτήρι ζει το όνειρό του. Συμμετοχή στο Μουντιάλ. Τρεις ισοπαλίες, τρεις βαθμοί, πρώτη βαθμή στην ιστορία του. Πήραν και την πρόκριση. Το θέμα είναι να μην μείνουν εκεί πέρα και να παλέψουν με ό,τι δυνάμεις έχουν. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Μέση που πιθανότατα θα αγωνιστεί, αν καταφέρει να βγάλει άλλη μία assist, τότε θα φτάσει τις 9, γενικά σε Μουντιάλ και θα ξεπεράσει και το Μαραντόνα και θα μείνει μόνο στην κορυφή.
0: Ρεκόρμαν, ναι.
1: Δεν έχει σταματήσει να σπάει ρεκόρ σε αυτό το Μουντιάλ. Από το ένα στο άλλο πηγαίνει.
0: Και δεν ξέρω αν θα σπάσουν και ποτέ αυτά τα ρεκόρ.
1: Έλατε. Μόνο το γκολ φοβόμαστε βέβαια, γιατί έρχεται ο Μπαπέ με φορά.
0: Εντάξει.
1: Αλλά χαλάλι του.
0: Εντάξει, ναι, είναι και άλλη θέση, έτσι. Είναι πιο σεντερφόρο ο Μπαπέ.
1: Έχει δίκιο, δίκιο.
0: Και 4:30.
1: Αυτό. Ένα μάτσο που θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Mm. Δεν το βλέπω να το βλέπω. Το Κολομβία.
0: Βλέπουμε, κύριε.
1: Αυτό, ρε. Τέλος πάντων. Κολομβία Γκάνα, λοιπόν. Και αυτό είναι επίσης εξαιρετικό. Ένα μάτσο που θεωρητικά το φαβορεί είναι η Κολομβία, καθώς από πλευράς ρόστερ καθαρά έχει μια πιο ολοκληρωμένη ομάδα με πολύ ποιοτικούς παίκτες σε κάθε γραμμή και παίκτες που παίζουν και σε μεγάλα πρωταθλήματα από Αγγλία, Γερμανία. Είναι ωραίοι. Εμένα μου αρέσει βέβαια η Γκάνα. Κρατάω μια πισινή για την Γκάνα γιατί έχει ωραία επίθεση. Η τριπλέτα επίθεση της Γκάνα είναι πολύ ωραία. Με Σεμένιο τη Σίτι.
0: Καλούς παίχτες.
1: Τον Σουλεμάνα της Αταλάντα. Και υπάρχει ο Νάκη Βίλιαμς. Ο οποίος ωστόσο για κάποιο λόγο αυτό δεν μπορούσα να το βρω κιόλας. Δεν ξεκινάει βασικός. Mm-hmm. Και τη θέση του παίρνει ο Τζόρνταν Αγιού. Που παίζει τη Λέστερ, που βάστηκε φέτος στη League One. Έχει φτάσει 34 άνθρωπος.
0: Ναι, είστε κάθοδο και πει.
1: Δεν έχω. Για κάποιο λόγο προπονητής τον προτιμάει. Τώρα προφανώς κάτι ξέρει αυτός. Mm-hmm. Ωστόσο, εμένα αυτό είναι το ερώτημά μου για το πώς θα μπορέσει ο Αγιού να αντιμετωπίσει τώρα το Λουίς Δίας και γενικά όλη την υπόλοιπη εξαιρετική Κολομβία.
0: Είναι ωραίο μάτσο, όπως το είπες πάντως.
1: Αλλά θα είναι, και εγώ θεωρώ, θα είναι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό μάτσο.
0: Μάλιστα. Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, με όλα τα νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Να σας πω εγώ ότι αν ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και όταν κοιμάσαι, με το cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα 21 συν. Παίξει υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξει υπεύθυνα.
3: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
4: Διαλέγω νησί για διακοπές.
3: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
4: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anneck Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά.
10: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
12: Η παραγγελία σας.
11: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Να πούμε λίγο και τα παιχνίδια που θα δούμε το Σαββατοκύριακο πλέον και είναι η αντιφάση των 16 και με έπαθλο την είσοδο στα πρέμι τελικά. Η αυλή ανοίγει το Σάββατο στις 8 με το Καναδάς Μαρόκο, στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Αυτά τα δύο θα γίνουν το Σάββατο ουσιαστικά. Και την Κυριακή Βραζιλία Νορβηγία στις 11 και Μεξικό Αγγλία στις 3. Γίνονταν αδειάδες πλέον οι αγώνες, πολύ πιο εύκολη στην παρακολούθηση και λίγο πιο νωρίς κιόλας για εμάς που δεν μπορούμε να ξενυχτήσουμε.

0: Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ, μας έλεγε ότι θα ανακοινωνόταν ο Μοντέρο και θα ανανέωνε ο Παπα-Νικολάου. Τίποτα, αυτά δεν ισχύει. Από αυτό δεν ισχύει. Εντάξει, φίλε. Να ισχύει, οκ. Okay. Γιατί με ακούς εγώ δεν ισχύει αυτά που σου λέω εγώ. Μπορείς να ακούσεις πάρα πολλούς. Δεν χρειάζεται να χαλάς τον χρόνο σου τσάμπα. Έτσι. Ούτε για τον Μοντέρο, ούτε για τον Παπα-Νικολάου. Δεν θα έρθει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό και δεν θα ανανέωσει ο Παπα-Νικολάου. Αυτό πιστεύεις, αφού λέω αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να μπούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ. Επιτέλους στον πλανήτη Άρη κινούνται πράγματα αυτήν την εβδομάδα και έχουμε να πούμε με τον Αλέξη Αβόπουλο βόλα. Δεν πήγε το μυαλό μου, ρε φίλε, με τίποτα. Στον Αβραμ Γκραντ, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Δεν πήγε. Όχι.
1: Με καθυστέρηση 26 ετών έρχεται στον Άρη.
0: Γιατί το λες αυτό, υπήρχε φλερ.
1: Με βοήθησε και ένας φίλος από τα παλιά,
0: ναι.
1: Τότε, γιατί την κάνουμε ρεπορτάζ για 30 χρόνια. Το 2000, επί εποχής Δημήτρη Κοντομινά, στον Άρη, τριετία εκείνη την περίφημη, 1998-2001, το καλοκαίρι του 2000, μετά από το αποτυχημένο πείραμα με τον Ήλια Πέτκοβιτς, το σχωρεμένο πλέον, Σέρβο προπονητή, στην τελευταία μάλιστα μάτια της ζώνης και καθίσταση της Χαλίτσος, επίσης σχωρεμένος, στον πάγκο του Άρη, ο Άρης ξανά προπονητή για την επόμενη σεζόν, τότε ήταν που είχε αρχίσει να φτιάξει το όνομά του. Ο Άπραμ Γκραντ και ο Ισραήλ είχε πάρει 2 πρωταθλήματα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κύπελο, είχε αρχίσει γενικότερα να είναι ο πιο ελπιδοφόρος νέος προπονητής στην πατρίδα του και είχε προταθεί στον Άρη εκείνο το καλοκαίρι. Μάλιστα είχε ταξιδέψει στην Αθήνα, είχε πάει στα γραφεία του Δημήτρη Κοντομινά στην Αθήνα και μιλήσει, ήταν εκεί και ο Βασίλης Παναγιωτάκης, σήμερα ατζέντης, ο γνωστός ατζέντης, τεχνικός διευθυντής τότε του Άρη, είχαν συμφωνήσει σχεδόν σε όλα. Ήτανε σχεδόν δομένος αναλάβει δηλαδή. Ο Άβραμ Πούτοβιτς και έγινε κάτι σκάλο στην τελευταία στιγμή και αντί του Άβραμ Γκραντ είναι στο Πάμπι Ζωτενές.
0: Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι. Ομολογώ.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το ξέρει ο κόσμος, τα κοινή που είμαστε τα πιο εντότερα του ρεπορτάζ. Το θυμόμαστε ότι ο Άρης ήταν κοντά τότε με τον Ζήκανο προπονητή. Εν πάση περιπτώσει τώρα δεν έχει ο προπονητής βέβαια.
0: Ναι, συμβουλευτικός ρόλος για τη διοίκηση, έτσι από ό,τι καταλάβω.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο, ξέρεις, το λίγο γενικό, τώρα δηλαδή σύμβουλος διοίκησης. Okay. Θα είναι all around κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή θα, με την εμπειρία που διαθέτει φαντάζομαι ότι θα συμβουλεύει το Θόδωρο Καρυπίδη και σε τεχνικά ζητήματα, σε οργανωτικά και σε μεταγραφικά ενδεχομένως, μπορεί να του ανοίξει κάποιες πόρτες. Εντάξει, ένας άνθρωπος που διαθέτει πολύ μεγάλη ατζέντα και πολύ μεγάλο κύκλο γνωριμιών, άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ρώμαν Αμπράμοβιτς στην Τζέρκη. Αυτός ουσιαστικά τον έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία. Τότε πήγε τελικό Champions League, πήγε τελικό κυπέλου, γενικά έκανε πολλά πράγματα. Ο συγκεκριμένος δούλεψε και σε άλλες ομάδες στην Αγγλία, στην Portsmouth, στη West Ham. Σε εθνικές ομάδες ήταν, είχε φτάσει μέχρι τελικό κυπέλου Εθνών Αφρικής με την Γκάνα. Ήταν μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο στη Ζάμπια, στον πάγκο της Ζάμπια. Είναι στα 71, πολύ έμπειρος. Είναι αυτές τις μέρες στην Αμερική. Στο Μουντιάλ και με το που τελειώσει με το καλό φαντάζομαι ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ίσως για να παρουσιαστεί, να αναλυθεί πώς ακριβώς θα είναι ο ρόλος του. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι όποιος και όποιος είναι, είναι μια σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Επηρεάζει σε κάτι το ρόλο του Ρούμπεν Ρέγιες η πρόσληψη αυτή?
1: Θα φανεί. Αφανείται να σου πω τώρα, Νίκο, δεν μπορώ να προβλέψω τις εξελίξεις. Φρόντισε, να σου πω την αλήθεια, η ΠΑΕ να διευκρινίσει και να ξεκαθαρίσει εμέσως πλην σαφώς ότι δεν αναλαμβάνει ρόλο αθλητικού διευθυντή, δηλαδή δεν θα έχει σχέση με το αθλητικό κομμάτι ο συγκεκριμένος, θέλοντας να προλάβει τυχόν παρερμηνίες ή τους βιαστικούς, μπορεί να πω να έρθει ο Άβραγμα, φεύγει ο Ρέγιος, για παράδειγμα. Προς το παρόν δεν προκύψει κάτι τέτοιο. Τώρα, αν στην πορεία υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη, δεν το ξέρω, άλλως είναι ο δεύτερος χρόνος του τελευταίου του συμβολέου του Ρέγιας με τον Άρη. Ο Ρέγιας πάντως είναι κανονικά ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Ήταν προχθές στην Αθήνα με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ρυθμίζει θέματα μεταγραφών, που έχει παίκτες θα φύγουν. Στην πετέρα δεν τίθεται κάποιο ζήτημα. Το θέλω να το διευκρινίσω. Και ότι δεν έχει καμία σχέση, τουλάχιστον αυτό ξεκαθαρίζει η ΠΑΕ Άρης, η πρόσληψη του Αβραμ Γκραντ με το αθλητικό, το αμυγό, το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Όχι ότι δεν θα έχει ρόλο, και όχι ότι δεν θα προσπαθήσει ενδεχομένως ο Άρης και ο Θόδωρος Χαρητήρης να αξιοποιήσει τις υψηλές νοημίες. Δεν το αποκλείω αυτό. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη ατζέντα. Και βέβαια, να πω και κάτι άλλο. Ο Άβραμ Γκραντ, από ό,τι ξέρω, το διάβασα έτσι που τον έψαξα να βρω κάποια στοιχεία. Από ό,τι είδα το τελευταίο διάστημα, δεν ασχολείται και τόσο πολύ με την προπονητική. Είχε και άλλους ρόλους. Ήταν σε ένα μεγάλο φαν στο Ντουμπάι, τη Soulmate, η οποία του είχε αναθέσει το κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Δηλαδή δεν ξέρω, τώρα σχετίζεται και με κάτι άλλο ή ευελπιστεί ο Άρης ότι μέσα από αυτή μέσα από την παρουσία του μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω ότι υπάρχει, ούτε ότι σχετίζεται, απλά αναφέρω ότι το τελευταίο διάστημα ασχολείται και με άλλα πράγματα ο συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα. Κάποια εξέλιξη έχουμε στα μεταγραφικά?
1: Νομίζω λοιπόν από εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω. Από εβδομάδα ο Άρης δεν βιάζεται. Ο Άρης θέλει να κάνει καλές επιλογές, να διορθώσει τα λάθη της περασμένης σεζόν. Και επειδή ακριβώς δεν βιάζεται, δεν θα πάει σε πρόχειρες επιλογές, ούτε θα κάνει μεταγραφές σώνει και καλά, επειδή είμαστε 3-4 Ιουλίου και έχει έρθει μόνο ο Σάνου Σιντιαλό και ο Τέλε Μπασίρο. Όχι, θα προσπαθήσει να κάνει τις μεταγραφές που θέλει να κάνει με τα λεφτά που έχει να διαθέσει και ενδεχομένως λίγο πιο αργά, όσο περνάει ο Ιούλιος και μπήκε ο Αύγουστος ενδεχομένως, να μπορεί να χτυπήσει και πόρτες που τώρα δεν ανοίγουν. Γιατί τα νούμερα είναι μεγάλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν αποκλείω φέτος ο Αύγουστος να είναι ο μήνας που πράγμα περισσότερο και όχι ο Ιούλιος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα γίνονται κάποιες κινήσεις τώρα, γιατί 2-3 κινησούλες πρέπει να γίνουν.
0: Αλέξη, αλλά είναι έτσι να πάρουμε άδεια τώρα. Αν πάρεις άδεια τώρα, να έχουμε τον Αύγουστο. Μας λείπεις.
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι έχω δηλώσει τον Αύγουστο. Να σου πω. Α, δούμε, έχουμε 23 με 20 πόσες μέρες ακόμα.
0: Καλό είναι που το ξεκαθαρίσεις από τώρα για να μην υπάρχουν κακεντρεχείς όταν το κάνεις επίτηδες. Ωραία, Αλέξη, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε,
1: κύριε. Καλό βράδυ.
0: Ακούσαμε τον Αλέξη Αβόπουλο και όλο το παρασκήνιο για την πρόσληψη του Αβραάμ Γκραντ. Εντάξει, έκπληξη, δεν το συζητάμε. Και νομίζω ότι η τεχνογνωσία και οι γνώσεις του γενικότερα στο ποδόσφαιρο θα βοηθήσουν τον Άρη να του λύσει λίγο διαφορετικά. Στην πράξη, βέβαια, όλα. Το ρολόι δείχνει 30 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο της Ρόδου μέσα σε λίγες ώρες. Ένας 19χρονος τουρίστας από την Τσεχία έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην παραλιακή οδό Αφάντου. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος ημεδαπός παρέσυρε τον νεαρό που κινούταν πεζός. Ο άτυχος 19χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια διερευνάει τροχέα. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, μετατρεπίσα προς 15 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε σήμερα από το τριμελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου ο 44χρονος που επιχείρησε να αφαιρέσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου του μετά το πολύ νεκρό τροχαίο της 17ης Μαΐου στα Φάντου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα καταστροφής του ηλεκτρονικού καταγραφέα συμβάντων λίγες μόλις ώρες μετά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους. Σημειώνεται ότι η έφεση έχει αναστέλους αδύναμη. Καθησυχαστικός για τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και έγινε αισθητός και στη Ρόδο, εμφανίστηκε σήμερα με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Όπως είπε, η δόνηση ήταν ισχυρή αλλά απόλυτα αναμενόμενη για το ανατολικό ελληνικό σεισμικό τόξο, εξηγώντας πως οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες επειδή το επίκεντρο εντοπίζεται στη θάλασσα, ενώ οι δύο μετασεισμοί που ακολούθησαν δείχνουν ομαλή εξέλιξη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Προσωρινά κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λωρίδα εξόδου από την πόλη της Ρόδου προς την Ιαλισσό στο ύψος των Κρητικών από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης λόγω εργασιών διαγράμμισης. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στην Ίστριο τα αποκαλυπτήρια του νέου μνημείου που είναι αφιερωμένο στα θύματα του Γερμανο-Ιταλικού πολέμου. Στα πολιτιστικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται αύριο στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου, ο Έθωνας, πραγματοποιεί αύριο στις 9.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου το δικό μας πανηγύρι. Η 17η γιορτή μουσικής του Άλσος του Αγίου Σουλά θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ και διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σορονής, το Αμπερνάλι. Το ετήσιο καλοκαιρινό γλέντι διοργανώνει αύριο στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού ο Σύλλογος Νεολαία Ιαλίσσιων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλε
5: στην Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
10: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
13: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 100. Μελετών 6 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Κυρία της παρουσίας.
0: Με τον τρόπο, ναι. Αθήνα,
6: για το. Όταν παρουσιάστηκε στην Ακαδημία του στο Λεκανοπέδιο, θεώρησαν σωστό να τιμήσω τη μνήμη του Ευεργέτη της σύγχρονης ιστορίας του Όφη, και όπως είχε γίνει και με δύο άλλες σημαντικές μορφές που δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή, τον Ευγένιο Γκέραρντ και τον Μανώλη Λιδάκη, που και εκεί με πρωτοβουλία και της ΠΑΕ αλλά και των οικογενειών τους πήγε το τρόπο στην τελευταία τους κατοικία, έτσι έγινε και κατά την παρουσία του κυπέλου στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν όπου κοίταται ο Θόδωρος Βαγνογιάννης βρέθηκε το τρόπαιο, το δεύτερο, καθώς το πρώτο ήταν η ζωή ο Θόδωρος και το είχε σηκώσει, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον Ευγένιο Γκέραρντ είχαν δημιουργήσει αυτή την ομάδα που είχε πετύχει τον πρώτο αυτό τίτλο, ο δεύτερος τώρα, έτσι ως ένα μικρό δείγμα αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του έγινε αυτή η κίνηση. Τώρα μπήκε ο Ιούλιος και ουσιαστικά έχουμε μπει για τα και επίσημα στο κομμάτι των μετεγραφών. Ανέφερες για την ανανέωση του Νίκου Αθανασίου, ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και γνωστό εδώ και καιρό, και έτσι με αυτή την κίνηση Όφη έκλεισε ήδη, να το πω, έκλεισε τα εσωτερικά του μέτωπα και διατήρησε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το βασικό κορμό τον οποίο είχε πέρσι. Αν εξαιρέσουμε τον Σεγγέλια και τον Σαλσίδο, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ήταν στα θέλω και στα πλάνα του Χρήστο Κόντι παρέμειναν στην ομάδα, καθώς ο Νέρα, ο Λαμπρόπουλος, ο Χριστόπουλος, ο Χατζηθορίδης και ο Μπάινοβιτς, που ήταν οι πρώτοι που αποχαιρέτησαν την ομάδα, για τους λόγους του προπονητή δεν ήταν στα βασικά του πλάνα. Σε συνδυασμό με την μοναδική μέχρι τώρα προσθήκη του Ανδρέα Μπουχαλάκη, σημαίνει ότι ο Όφη έχει έναν βασικό κορμό πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί τουλάχιστον στις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή και στον αγώνα της 12ης Αυγούστου με την ΑΕΚ για το Super Cup, ναι, και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 20 του Αυγούστου και στην πρώτη αγωνιστική της Super League 22-23 και στον επαναληπτικό 27 Αυγούστου, δηλαδή σε αυτά τα σημαντικά παιχνίδια που έχει ο Αύγουστος τα πρώτα, έχει μια βάση πάνω στην οποία θα πατήσει ο Όφη. Προφανέστατα όμως δεν αρκεί για να βγάλει όλη τη χρονιά. Είναι μια πολύ καλή πρώτη ενδεκάδα, αλλά όφελος χρειάζεται βάθος, χρειάζεται ενίσχυση και ποσοτική και ποιοτική. Και εκεί όμως μπορούμε να δικαιολογήσουμε για αυτή την, σε εισαγωγικά λέξη, καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των επόμενων μεταγραφικών κινήσεων. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν εντοπιστεί, που θεωρεί ο Κόντις ότι είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Έχουν βάλει ψηλά τον πύχη σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της ομάδας. Στον Όφη δεν θέλουν απλά μπαλώματα, θέλουν παίκτες που θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπουν στην ενδεκάδα και να στελεχώσουν τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές.
0: Για ποιες θέσεις μιλάμε?
6: Συγγνώμη,
0: για ποιες θέσεις μιλάμε, Μάνο?
6: Μιλάμε για έναν δεξιό πιστοφύλακα, παρά την παραμονή του Μπόρχα υπάρχει και ο Μαρινάκης, αλλά χρειάζεται ακόμα Όφη έναν δεξιό μπακ. Στην αριστερή πλευρά τώρα, από την στιγμή που παρέμεινε ο Αθανασίου, υπάρχει ο Κινουριάκης, υπάρχει και ο Αποστολάκης, τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, και δείχνει η Όφη ότι δεν θέλει άμεσα προσθήκη, μόνο στην περίπτωση που βρεθεί κάτι εξαιρετικό. Οπωσδήποτε δύο κεντρικοί αμυντικοί, καθώς έφυγαν και ο Λαμπρόπουλος και ο Χριστόπουλος και χρειάζεται οπωσδήποτε δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο εξτρέμ, δύο παίκτες που μπορούν να παίξουν στα άκρα και να αποτελέσουν αξιόπιστες και εισάξιες λύσεις του Νους και του Φούντα, και σίγουρα μία και ενδεχομένως και δεύτερη με την γραφή για την επίθεση. Γιατί έφυγε ο Σαλτσίδο, είναι πιθανόν να λυθεί συνεργασία και με τον Ρακόνιατς, ο δανεισμός το οποίο ολοκληρώθηκε και επιστρέφει στον Όφη, αλλά δεν είναι στις βασικές επιλογές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι με εξαίρεση το χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου είναι πλήρης όφη και ποσοτικά και ποιοτικά, και στη θέση του τερματοφύλακα, σε όλες τις υπόλοιπες χρειάζεται ενίσχυση. Αλλά ξαναλέω, με παίκτες όμως που θα μπορούν άμεσα να κάνουν τη διαφορά στην ομάδα. Αν γυρίσουμε στην προηγούμενη, μην πάμε πολύ μακριά, στην προηγούμενη θερινή με την γραφική περίοδο, όφη εκεί μέσα στον Ιούλιο, και έχοντας ξεκινήσει προετοιμασία, η οποία ρίσουμε παρόλο ξεκινά τη Δευτέρα το απόγευμα, στις 7 είναι η πρώτη συγκέντρωση, εκεί είχε προχωρήσει σε βασικές προσθήκες. Είχαν γίνει βέβαια με την γραφές και τον Αύγουστο, όταν είχε έρθει ο Κρίσμανης, τότε θυμάμαι, ο Βούκοτιτς, ο Ρακόνιατς. Βασικά είχε κάνει και με την γραφές τον Αύγουστο. Είναι πιθανόν να υπάρξουν ανοιχτά μέτωπα ακόμα και μετά την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, δηλαδή και μέχρι τα τέλη Αυγούστου να υπάρχουν κάποια τελευταία γρανάζια που θα θέλει ο Κόντης να συμπληρωθούν στην ομάδα. Όμως την παρούσα στιγμή οι στόχοι που έχουν εντοπιστεί είναι συγκεκριμένοι, έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν γίνει κρούσεις, περιμένουν στον όφη απαντήσεις. Και όπως σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις που οι μεταγραφές είναι μια δυναμική περίοδος, μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχουμε εξελίξεις. Η προετοιμασία ξεκινά τη Δευτέρα. Η πρώτη συγκέντρωση που τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα μοναδικό νέο πρόσωπο θα είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Μέχρι τις 20 του μήνα θα μείνει η αποστολή εδώ, που θα κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, και αυτό είναι το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να έχουν κλείσει, αν όχι όλα, τα περισσότερα από τα γραφικά μέτωπα τα οποία αναφέραμε πριν. 21 του μήνα είναι η αναχώρηση για την Ολλανδία. Θα ξεκινήσουν εκεί τα φιλικά, που προφανώς εκεί θα πρέπει να έχει, αν όχι όλες, το 95% των επιλογών με τις οποίες θα δουλέψει φέτος ο Κόντης, ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα πιο προχωρημένη η ετοιμότητα της ομάδας στα παιχνίδια, όπως είπαμε, αν όχι του Super Cup 12 του Αυγούστου,
14: τουλάχιστον στα μάτς.
6: Και κυρίως βέβαια στο τετράμινο αυτό, από τα μέσα του Αυγούστου μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη, όπου ο ΟΦΗ έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα με υποχρεώσεις στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα και κύπελο, στη League Face, είτε του Europa στην καλύτερη, είτε του Conference στη χειρότερη που θα αγωνιστεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται και πολλοί και κυρίως ποιοτικοί και καλοί ποδοσφαιριστές.
14: Απασχολεί ο Παόλο Φερνάνδες.
6: Πώς?
14: Ο Παόλο Φερνάνδες, ρωτάει ένας φίλος, αν απασχολεί.
6: Όχι, δεν έχει. Δεν προκύπτει κάτι, τουλάχιστον επί του παρόντος, για τον Παόλο Φερνάνδες. Ενδεχομένως να έχει προταθεί στον Όφη, όπως έχουν γίνει πολλές προτάσεις ποδοσφαιριστών. Κατ' εμέ είναι παίκτης ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις για τον Όφη. Δεν έχει προταθεί όμως, και τουλάχιστον άμεσα και την πρώτη στιγμή δεν αποσχολεί τον Όφη. Ούτε ο Πιερό, για τον οποίο επίσης ακούστηκε κυκλοφόρηση το πρωί ένα σενάριο εδώ στο Ηράκλειο, ούτε ο αιτηνός της επιθετικός ΣΑΕΚ δείχνει να είναι στις προτάσεις που έχουν γίνει στον Όφη.
14: Μάλιστα. Μάνα μου, σου ευχαριστώ πολύ.
6: Να είσαι καλά, Νικόλα.
14: Καλώς ήρθατε, τον κύριο Αγωστόν Μάνα Σουριά. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Όφη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ειδησούλες από Super League υπόλοιπες και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Winsport FM 94,6.

Τις τελευταίες ώρες είδηση που ξεχωρίζει στο διεθνή χώρο είναι η πρόσληψη του Άγγελου Ποστέκογλου, του Αυστραλού προπονητή, στην Αλ Νάσρ. Ο πρώην μεταξύ άλλων προπονητής τότε θα είναι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την νέα σεζόν. Είναι σίγουρα μια είδηση έκπληξη. Τα υπόλοιπα τώρα της Super League, ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει δυναμικά. Ανακοίνωσε τον Τζόρνταν Σίλβα. Πρόκειται για τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό από το Μεξικό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και έχει και θητεία στον Όφι τη σεζόν 23-24. Επιστρέφει λοιπόν στην Ελλάδα ο Τζόρνταν Σίλβα. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τερματοφύλακα. Πρόκειται για τον 29χρονο Γάλλο Πολ Μπερναντόνι, ο οποίος αγωνιζόταν στην Αμιάν, έμεινε ελεύθερος και σύμφωνα με τους Γάλλους, ξαναλέω, έχει έρθει συμφωνία με την ομάδα της Βιωτίας. Ο Ηρακλής πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα μέσου Βασίλη Σουρλή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ και θα αποτελεί ήδη νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή, που και αυτό σιγά σιγά έτσι διαμορφώνει το ρόστερ του με αρκετές προσθήκες μέσα στην εβδομάδα. Και τέλος, στην Κηφισιά, παρελθόν αποτελεί 28χρονος Ολλανδός εξτρέμ Τσεν Νούνελι. Ανακοινώθηκε σήμερα η αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή από την ομάδα της Κηφισιάς.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Κράζουν τα Ροσδόεφ.
1: Ο Ροσδόεφ, ναι, ήταν ελεύθερος.
0: Έτσι
1: ήταν, να αποφασίσει για την επόμενη ομάδα του. Εντάξει, είναι πάντα, πώς να το πω, αυτή την περίοδο είναι δύσκολο να γυρίσεις, να παίξεις στη Ρωσία και να είσαι αποκλεισμένος, ρε παιδί μου, από την υπόλοιπη Ευρώπη, να μην συμμετέχεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά...
0: Είναι επιλογή,
1: είναι. Okay. Είναι επιλογή, ναι, το οικονομικό. Η Κράσνονταρ είναι σημαντικό μέγεθος τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποια... Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ αποφάσισε ότι δεν θα το διατηρήσει στο ρόστερ, εντάξει, δεν έχει κάποιο λόγο. Κρατάμε το ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει να κάνει σημαντικές αλλαγές και στο κέντρο της ομάδας του. Δηλαδή, μέσα στις πολλές αλλαγές θα υπήρχε, ας πούμε, μια λογική ότι κρατάμε μια σταθερά που κάνει την καλή χρονιά. Όχι, δεν κρατάει τη σταθερά, θέλει χαφ με άλλα χαρακτηριστικά, και παρότι είναι τόσο αμφίβολος ο ΜΕΙΤΕ για τη φετινή σεζόν, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να αφήσει την περίπτωση του Ζόεβ και του Μπιάνκο και να ψάξει τώρα τουλάχιστον άλλα δύο χαφ. Είναι ανάγκη και είναι και μεγάλη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στις μεταγραφές. Είναι πάντα ένας ο Σάντα Μαρία υποψήφιος, ο παίκτης που ανήκει στη Βαλένθια και γίνονται συζητήσεις, και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που θα δούμε ποια μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα και να κλείσει. Γιατί σε γενικές γραμμές είναι πασιφανές ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Νομίζω ότι αυτό το οποίο καθυστέρηση συνολική, okay, και καθυστέρηση ειδική στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων.
0: Ναι.
1: Η απόδειξη όλο αυτού έχει να κάνει ειδικά με την περίπτωση του Χατζηδιάκου, γιατί εδώ δεν τίθεται θέμα, νομίζω το ξαναείπαμε, δεν τίθεται θέμα επιλογής. Δεν τίθεται θέμα μας κάνει, δεν μας κάνει, να το ζυγίσουμε, ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Ήταν τσεκαρισμένος και, όπως το λένε, και με θετικές εισηγήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Ναι.
1: Και όμως η διαπραγμάτευση έχει αργήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και για αδιευκρίνωστους λόγους. Με τον παίκτη μέχρι χθες, όπου έγινε μια αποφασιστική κίνηση επιτέλους, και τώρα να δούμε πώς θα διαρκέσει και με την Κοπεχάγη.
0: Πιστεύεις ότι θα έχουμε εξέλιξη σε αυτό μέσα στο Σαββατοκυριακό?
1: Πού να, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Δεν μπορώ να πω εγώ, πραγματικά. Δεν μπορώ να πω εγώ, και ειδικά σε τέτοια κομμάτια διαπραγματεύσεων, όπου ο ΠΑΟΚ στα τελευταία χρόνια ήταν πάντα πολύ αργός. Τα καταλαβήθηκα, δηλαδή. Δεν. Θα μου πεις, λεφτά είναι. Εντάξει. Ξέρω εγώ, δεν είναι δικά μας τα λεφτά.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά υπάρχει αυτή η συνθήκη, το λέω συνέχεια τελευταίες μέρες. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα καλά, γρήγορα και φτηνά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάπου θα υποχωρήσεις.
0: Κάπου πρέπει να κόψεις, ναι.
1: Κάπου θα κάνεις κάποια συνθήκη, θα την αφήσεις πίσω, γιατί και τα τρία μαζί δεν γίνονται. Τι να πω, ειδικά αυτή η υπόθεση που είναι η πιο επίκαιρη για τον ΠΑΟΚ, έχει καθυστερήσει για αδιευκρίνωστους λόγους επάνω στη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Πάντως, είναι μία υπόθεση αυτή. Δύο χαφ, ο ένας είναι στην Αμαρία, αριστερός εξτρέμ που υπάρχουν υποψήφοι, φορ υπάρχουν υποψήφοι, έχει και του Γιαννούλη που ταξική η διαπραγμάτευση, δεν μπορείς να πεις ότι πηγαίνει πολύ αργά. Ο ΠΑΟΚ εκεί είχε μια πολιτική και μια στάση ότι δεν φτάνει στα 5 εκατομμύρια. Εδώ είναι άλλο το επιχείρημα, okay, και μπορεί και να στέκει. Έχει φτάσει όμως στα 4,5. Έστω με μπόνους.
0: Ναι, δεν είναι λίγα.
1: Εντάξει, αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μια άλλη υπόθεση που βέβαια και σε αυτή προς το παρόν δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα έχει να κάνει, είπαμε και χθες, με την πληροφορία ότι η Άουσμπουργκ το έχει πάρει απόφαση και ψάχνει να ενισχυθεί με άλλον αριστερό μπακ.
0: Ναι, γράφτηκε κιόλας ότι είναι κοντά σε κάποιον.
1: Ναι, στον παίχτη της Χόφενχάιμ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η επιλογή τους. Ήρθε ο Τάισον, mm-hmm. ας πούμε ότι αυτή είναι μια ενίσχυση. Μες την εβδομάδα δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τον Ολουστόντο, έχει και τον Τάισον για να ενισχυθεί μπροστά εκεί μεσοεπτικά όπου παίζουν μπακ προς το παρόν. Και αύριο έχουμε ένα φιλικό στο οποίο θα δούμε και άλλα πρόσωπα. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, πέρα από τα κενά και την έλλειψη κάποιων παιχτών, είχε και πολλές απουσίες εδώ, παιχτών που δεν μπορούσαν να παίξουν με προβλήματα. Αύριο θα δούμε και τον Μιχαηλίδη και τον Ελιστόντο και τον Χατσίδη και ποιος άλλος είναι το έρτος. Είναι και ένας ακόμα από τους παρόντες που είναι έτοιμοι. Δεν θα δούμε Μεϊτέ, θα δούμε Παυλέγκα, θα δούμε Τσάλοφ.
0: Ένα μήνα,
1: θα δούμε
0: Τσάλοφ.
1: Τεσπότοφ. Πάνω από ένα μήνα.
0: Πάνω
1: από ένα μήνα. Με το Ρώσο που πλέον βάζει δύσκολα στο ενδεχόμενο αποχώρησης. Αυτό είναι το
0: βέβαια. Βέβαια.
1: Ο Τσάλοφ αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτος φόρ, αλλά ο στόχος ήταν να αποχωρήσει. Πώς να αποχωρήσει τώρα, από τη στιγμή που είναι τραυματίας και ποιος να τον πάρει.
0: Μάλιστα. Οκ. Δεν έχουμε κάτι καινούργιο, έτσι. Άλλο.
1: Αυτά προς το παρόν, ναι. 3,5 ώρα αύριο το παιχνίδι.
0: Α, μεσημεράκι.
1: Ναι, ναι. Ελπίζω να μην είμαστε πάνω από 30 βαθμούς.
0: Και εγώ στο εύχομαι.
1: Και
0: εγώ στο εύχομαι.
1: Ναι, είναι ένα ζήτημα γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Οκ. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τρομπατζόγλου. Όχι και κάτι ιδιαίτερο στον ΠΑΟΚ. Όχι κάποια εξέλιξη. Να δούμε αύριο τι θα δείξει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Βέστερλο και με τον Τάισον πλέον να προπονείται από αύριο κανονικά με την ομάδα επί του πιεστηρίου. Είδηση στο μπάσκετ, δεν θα λέξει και πάρα πολύ στους φίλους της Άλγκυρης Κάουνας αυτό. Υπάρχει δημοσίευμα στα αμερικανικά δίκτυα ότι οι Lakers σκοπεύουν να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, τον 34χρονο μπαστιμπολίστα που πριν από λίγες μέρες είχε συμφωνήσει με τη Ζάλγκυρης σε περίπτωση που δεν έμενε στο NBA. Αυτή τη στιγμή οι Lakers ενδιαφέρονται για τον παίκτη των Denver Nuggets, κάτι που αν επιβεβαιωθεί και αυτός δεχτεί να πάει, η Ζάλγκυρης θα μείνει με την όρεξη. Θα γίνει και ένα μικρό δύο στάδιο, έτσι, γιατί και πέρσι θυμίζουμε ότι ο Βαλαντσιούνας είχε αποδεχτεί ουσιαστικά την πρόταση του Παναθηναϊκού. Οι Νάγκετς τον κράτησαν και έτσι δεν έγινε αυτή η προσθήκη.

Για το φίλο το Μιχάλη που λέει ότι θα γίνουν μπαλώματα στο ΣΕΦ, οπότε έπρεπε οι Αγγελόπουλοι να φτιάξουν ένα καινούριο γήπεδο. Θα σου πω καλύτερα να περιμένεις τι θα δεις. Να δεις ολοκληρωμένο αρχικά το κομμάτι της σάλας εκεί κοντά στο Δεκέμβριο-Γενάρη. Να δεις ολοκληρωμένο όλο το γήπεδο το καλοκαίρι του 28 και μετά να κρίνεις αν είναι μπαλώματα. Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο Αυστραλία-Αίγυπτος. Θα έχουμε τον Θάνο Κώστα που θα παρακολουθεί το παιχνίδι για λογαριασμό του sportfm.gr συχνά για να μας ενημερώνει για την εξέλιξη. Κάτι τώρα ακούμε λίγο η μουσικούλα. Πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Μην φύγει κανείς.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Σε περνώ.

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.
4: Και στην Αίγυπτο.

0: στον Θάνο Κώστα που παρακολουθεί και γράφει για το sportfm.gr την αναμέτρηση. Θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Χαίρετε, φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, μόλις έχει ξεκινήσει αναμέτρηση μεταξύ της Αυστραλίας και, και της Αιγύπτου. Μάλιστα την ώρα που ήμουνα στο τώρα πριν βγω ακριβώς, ο Βολπάτο έχασε μια σπουδαία ευκαιρία για την ομάδα της Αυστραλίας, εκτέλεσε από μακριά πίσω από το ύψος της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με ενδεχόμενη την παρέμβαση του τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Να πούμε τώρα στα γύρω-γύρω του παιχνιδιού ότι πριν την αναμέτρηση υπήρχε μια αμφιβολία για το αν θα αγωνιστεί ο Σαλάχ, καθώς αισθανόταν ενοχλήσεις από το μάτς με το Ιράν. Τελικά είναι βασικός και βρίσκεται πίσω από τον Μαρμούς που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ενώ για τους Αυστραλούς δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Όλοι οι παίκτες αγωνίζονται κανονικά στην αναμέτρηση. Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη στην ενδεκάδα. Να πούμε πως οι δύο ομάδες έχουν περάσει ως δεύτεροι από την φάση των ομίλων. Είναι όμως η πρώτη φορά για την ομάδα της Αιγύπτου που φτάνει σε φάση νοκάουτ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό για τους Αφρικανούς. Απ' την άλλη, τα Καγκουρό είναι λίγο πιο έμπειρα, υπό την έννοια ότι έχουν βρεθεί ακόμη δύο φορές σε φάση νοκάουτ, το 2006 αλλά και το 2022, όπου και αποκλείστηκαν από Ιταλία και Αργεντινή αντίστοιχα. Είμαστε στο έκτο λεπτό τώρα της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει. Είναι γενικά αναγνωριστικό το πρώτα λεπτά του αγώνα στο Ντάλλας. Τώρα έχει μια καλή ευκαιρία, η Αυστραλία θα βγει στην κόντρα. Θα ανακοπεί όμως από τον αμυντικό των Αιγυπτίων και η μπάλα θα περάσει κόρνερ για τα Καγκουρό. Έχουν μπει κάπως καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, έχουν δημιουργήσει δύο επικίνδυνες στιγμές.
0: Να δούμε το κόρνερ και να μας πεις την δεκάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Βλέπουμε και πάλι τη φάση του κόρνερ. Έτοιμος να το εκτελέσει στο 7ο λεπτό ο παίκτης των Αυστραλών. Κάνουν κάποιες χαρακτηρίσεις ο διαιτητής του αγώνα στους παίκτες για τυχόν μαρκαρίσματα. Συμπληρώνονται και 7 λεπτά στο γήπεδο. Εκτελεί με πάσα, θα εκτελέσει ο παίκτης των Αυστραλών. Θα γίνει σέντρα, θα ανακοπεί όμως. Όχι. Τέλος, λήξη συναγερμού για την ομάδα της Αιγύπτου. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω. Να πούμε σιγά σιγά και τις ενδεκάδες. Για την Αυστραλία παρατάσσεται με 3-4-3. Χέριξον, Σούταρ και Τσιτσάρι βρίσκονται στην άμυνα. Στο χώρο της μεσάς γραμμής Μπενίτς, Ίρβιν, Ονίλ και Μπος. Μέτκαλφ και Βολάτο μαζί με τον προωθημένο Ιρακούντα βρίσκονται στην επίθεση, ενώ από την άλλη πλευρά η Αίγυπτος παρατάσσεται με σύστημα 4-2-3-1. Ο Χασάν έχει επιλέξει αυτό το σύστημα, με τον Αφέζ, τον Ιμπραχήμ, τον Ραμπιά και τον Χανί να βρίσκονται στο χώρο του κέντρου, στην αμυντική γραμμή. Μπροστά τους βρίσκονται ο Ατιά και ο Φατή, οι οποίοι καλύπτουν τον χώρο της μεσάς γραμμής. Ζίκο, Ασούρ είναι στα άκρα της επίθεσης και ο Σαλάχ είναι ακριβώς πίσω από τον προωθημένο Μαρμούς ως επιτελικός μέσος.
0: Μάλιστα. Ωραία, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε και στη συνέχεια μαζί σου για να μας μεταφέρεις την εξέλιξη της αναμέτρησης. 0-0 στο 8ο λεπτό. Η Αυστραλία με την Αιγύπτου.

Για το φίλο προτάει για τον Τάιλερ Ντόρση και αν ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Και να ενδιαφέρεται δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί ο Ντόρση έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Θα ανανεωθεί αυτόματα από τους Ερυθρόλευκους για την επόμενη σεζόν. Και δεδομένα θα γίνει κουβέντα και για πρόωρη επέκταση. Τώρα, αν ο παίκτης του χρόνου μείνει ελεύθερος, εννοείται ότι είναι στη διακριτική του ευκαιρία να πάει οπουδήποτε.

Όχι, για τη Σάντα Λαρένα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη οριστική για το αν θα αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός. Έχουμε πει ότι όσο περνούν οι μέρες γίνονται ζυμώσεις, γίνονται συζητήσεις που μπορεί να επιφέρουν θετικά νέα για αυτό το κομμάτι, αλλά περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις μέσα στον Ιούλιο λογικά.

0: Διονύση Δεσίλα. Τι κάνεις?
1: Γεια σου Νίκο μου.
0: Καλά.
1: Καλά, καλά, καλά. Όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά και εγώ. Εδώ. Στον αγώνα.
1: Τι να κάνεις? Είσαι στην κάτω.
0: Εντάξει, υποφέρεται, υποφέρεται, υποφέρεται.
1: Υποφέρεται.
0: Για Αθήνα μιλάμε τώρα, έτσι. Οκ, είναι 34-35, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ναι, είχαμε σήμερα την τελευταία προπόνηση.
0: Να αρχίσουμε από το Μπελίστρι, τι μπέρδεμα ήταν αυτό?
1: Έλαντε. Είχα κάποιες δηλώσεις, κάποιος φερόμενος μάναδες του Μπελίστρι, που είπε ότι ψάχνουμε το ενδεχόμενο να βρει μια ομάδα. Δεν έχει επικοινωνήσει κανείς από τον Παναθηναϊκό με αυτόν. Δεν αποτελεί μέλος του γραφείου που έχει τα δικαιώματα του Μπελίστρι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα για το λόγο του αληθές, είχαμε πει τις τελευταίες ημέρες, πριν από λίγες ημέρες, είχαμε πει ότι ο Μπελίστρι, δεν θυμάμαι τώρα που το είχα πέρα, μπορεί να το είχα πει και το βράδυ με τον Ηρακλή, δεν θυμάμαι να σου είμαι ειλικρινής. Ο Μπελίστρι θέλει, έχει πει, έχει επικοινωνήσει με το. Και ο ατζέντης του Μπελίστρι, με τον Στέφανο Κοτσόλη, και του έχει πει ότι είναι αποφασισμένο να δουλέψει, να βοηθήσει την ομάδα, τον εαυτό του, με νέο προπονητή κτλ. Τώρα, το τι θα γίνει μπορεί να έρθει αύριο μετά από μια πρόταση.
0: Ναι, άλλο αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Τώρα,
1: αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό που έχει σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Ο Στέφανος Κοτσόλης έχει μιλήσει με τον ατζέντη του και του έχει πει αυτό, ότι είναι αποφασισμένο στον Παναθηναϊκό, θέλει να δουλέψει κτλ. Αυτό θα γίνει, θα το δούμε. Πάντως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τελευταία προπόνηση εδώ στην Ολλανδία πρωινή, είχε πολύ πράγμα και τακτική και τουρνουά και τελειώματα, είχε και πολλούς από το προπονητικό που ήρθαν εδώ να δώσουν κάποια δώρα στον Παναθηναϊκό, ξέρεις, τοπικά προϊόντα κτλ.
0: Πήρατε τίποτα εσείς?
1: Όχι, στην ομάδα.
0: Και εσάς, παιδιά, κάτι θα σας δώσουν, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τόσες μέρες εκεί πέρα, να σου λέω πριν.
1: Έλαντε. Ήταν και οι γονείς του Ντεφράη. Έχουν βγει και οι σχετικές φωτογραφίες, τα βίντεο. Εντάξει, μένω κοντά στο Ρότερνταμ και ήρθαν να δουν την προπόνηση. Βγαίνεστατη. Και πιάσαμε και την κουβέντα λίγο. Ο μπαμπάς Ντεφράη μας έλεγε ότι έπαιζε για αυτός ποδόσφαιρο. Δεν προχώρησε βέβαια. Μας έδινε μια φωτογραφία από όταν ήταν νέος που έπαιζε ποδόσφαιρο. Ήταν μια ωραία στιγμή. Αύριο φιλικό με τον Άγιαξ στις 6 ώρα, δυνατό φιλικό, τηλεοπτικά από τον Sky, ραδιοφωνικά από τον Big Sport FM. Ένα παιχνίδι στο οποίο θα είναι πιο απαιτητικό φυσικά σχέση με αυτό που είδαμε με την Χέλμοντ. Θα έχει ενδιαφέρον για μένα, μεταξύ άλλων, πώς θα ανταπεξέλθει ο Παναθηναϊκός στις συνθήκες pressing. Γιατί το λέω αυτό, η λογική λέει ότι ο Άγιαξ θα πρεσάρει, θα πιέσει. Αυτό που θέλει ο Νίστρουπ στις περισσότερες περιπτώσεις είναι να σπάει το pressing με build-up. Κάποιες ώρες θα διώξεις. Δεν θέλει αυτός να είναι ο κανόνας όμως. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον για μένα αυτό να το δούμε. Γιατί με την Χέλμοντ δεν πιέσει ο Παναθηναϊκός, πρέσαρε 2-3 φορές. Η Χέλμοντ το έσπασε εύκολα Παναθηναϊκός στο pressing αυτό. Θα έχει το ψυχολογικό του ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω ότι θα χρησιμοποιήσει πολλούς παίκτες. Θα σου δώσω μια πιθανή δεκάδα με βάση τα όσα είδαμε στη σημερινή προπόνηση για το αυριανό φιλικό. Θα μου πεις μικρή σημασία έχει.
0: Όχι, γιατί καθόλου δεν έχει.
1: Απλά να το αναφέρω. Μια πιθανή σύνδεση είναι ο Πένια, ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος δεξιά και αριστερά αντιστοίχως. Ο Κάτρις με Ίγκασον, κάποια στιγμή έβαλε και τον Ντεφράικη, δεν θεωρώ ότι θα το ξεκινήσει. Ο Τσέριν με τον Καμαρά στα χαφ, σε ένα 4-2-3-1. Μπροστά του δεκάριο Γιάγκουσιτς, για εκεί τον υπολογίζει περισσότερο ο Μίστρουπ, τουλάχιστον τώρα. Ο Ζαρουρί με τον Αντίνο δεξιά και αριστερά αντιστοίχως στους εξτρέμ και ο Τετέ στην κορυφή. Στις δύο δεκάδες που δοκίμασε σήμερα, στις δεκάδες που βάλε σήμερα, η μία ήταν αυτή. Λογικά αυτή θα είναι η βασική. Το αυριανό φιλικό. Λογικά αυτή θα είναι η βασική.
0: Ντεφράη και Εράσοντερ θα πάρουν χρόνο.
1: Μπορεί να πάρουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ πιθανό. Αλλά δεν το βλέπω για βασικούς. Σήμερα συμμετείχαν στην προπόνηση κανονικά.
0: Να πω απλά ότι έχει ανοίξει το σκόρ η Αίγυπτος. Σε λίγο θα πάμε στον Θάνο Κώστα, αφού ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Πες.
1: Να πω ότι δόθηκε ο Σταμέλος στην Κηφισιά, νεαρός γκολκίπερ, παραχωρείται και θα παραχωρηθεί με ένα καθεστώς συνδιοκτησίας, 50-50 δηλαδή, ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Να πω ότι τα εισιτήρια του φιλικού με την Κρασκόπερ κυκλοφορούν. Η ανακοίνωση αφορά διάθεση Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 2 για τους κατόχους διαρκείας. Μάλιστα, ο κάθε κάτοχος διαρκείας δικαιούται και μια δωρεάν πρόσκληση για το παιχνίδι αυτό. Μια ακόμη λεπτομέρεια είναι ότι για τους μη κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας έχει οριστεί γενική είσοδος 10 ευρώ. Mm-hmm. Είναι το φιλικό στις 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Απόστολο Νικολαίδης. Mm-hmm. Το μοναδικό είναι Ελλάδα φιλικό για τον Παναθηναϊκό. Τα εισιτήρια είναι αυτά. Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι. Ο Βάρος έχει πέσει στον αριστερό μπακ. Έχουμε ξαναπεί ότι με την επιστροφή της ομάδας πλέον στην Αθήνα οι υπόλοιπες εξελίξεις για τα μεταγραφικά. Και θα δούμε από Δευτέρα πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός και πώς θα προχωρήσει τις υπόλοιπες του κινήσεις για την ενίσχυση του. Έχει κάνει 5, θα κάνει μίνιμουμ άλλες 3 και βλέπουμε.
0: Έχει υποπέσει την αντίληψή σου το ρεπορτάζ το όνομα του Ναμίλ Μπενταλέμπ του Γάλλου αμυντικού χαφ? Όχι έτσι.
1: Όχι. Θα πάρει άλλο αμυντικό χαφ Παναθηναϊκός. Θα πάρει οχτάρι. Θέλει να πάρει οχτάρι. Αμυντικό χαφ. Αμυντικά χαφ, δηλαδή αν δεν είναι Σιώπης, έχει 3. Τσιριβέγια, Καμαρά, Κοντούρι. Θα πάρει κι άλλο. Ξέρω εγώ.
0: Κάνε το στέλνει ένα φίλο γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, καλά έκανε. Μου το μεταφέρει, αλλά δεν θα πάρει άλλο αμυντικό χαφ.
0: Και για κλείσιμο, θέλω να μου πει τι κρατά από την πολύ ωραία συνέντευξη που σα παραχώρησε με τον Τάσο Νικολογιάννη ο Ανδρέας Τετέη.
1: Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι αποφασισμένο να πετύχει, αλλά και ένα παιδί το οποίο είναι και προσγειωμένο. Όταν τον έχει απέναντί σου και σου μιλάει, το καταλαβαίνει. Κρατάω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και όχι να κάνει γιώμες. Να παίζει με την μπάλα κάτω, το είπε αυτό. Mm-hmm. Κρατάω αυτό που είπε να ματώνουμε για την ομάδα, είναι κάτι που του το έχει πει και ο Νίστρουπ στην ομιλία που θυμάμαστε που είχε γίνει viral. Μας μίλησε για το στιγμιότυπο που ήταν ένα στιγμιότυπο της προετοιμασίας όταν είχαν πέσει κάτω οι παίκτες από την ένταση της προπόνησης και ήταν και αυτός, θυμάστε, που δεν μπορούσε να αναπνεύσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Με το βιλό που κάνει πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Και μας μίλησε γι' αυτό. Είπε κάποιες λεπτομέρειες λέγοντας ότι ήταν πολύ απαιτητική προπόνηση και στο τέταρτο σπίτι, λέει, εγώ το είπε, επειδή ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι και ακόμα είναι και μικρός και δεν κρατάει και τα λόγια του. Δηλαδή, είπε, εγώ ταύτισα. Έτσι και γέλασε εκεί. Mm-hmm. Έχει πει ωραία πραγματάκια.
0: Ναι, μπορεί να τη δει ο κόσμος, έτσι, στο sportfm.gr.
1: Ναι, και στο κανάλι, mm-hmm. Στο YouTube. Είναι ένα παιδί με στόχους. Ένα παιδί που ξέρω ότι θα έχει υψηλό ανταγωνισμό, γιατί θα γυρίσει ο Ντέσσερς και ο Παναθηναϊκός έχει και το Ράστοντερ. Θέλει να δουλέψει. Θέλει πάρα πολύ να πετύχει με τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστεί συνεχώς τους ανθρώπους που τον έχουν εμπιστευτεί. Έτσι. Και τόσο μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
0: Ναι, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή.
1: Και εγώ.
0: Αύριο δεν τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Έχουμε τον Θάνο.

0: Όπως είπαμε και πριν, η Αίγυπτος είχε ανοίξει το σκορ. Πάμε να δούμε πώς. Από τον Θάνο Κώστα, έλα φιλέ.
1: 1-0 λοιπόν για τους Αιγύπτους, κόντρα στη ροή του αγώνα και με την πρώτη της επίσκεψη στα καρέ των Αυστραλών, η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ όταν ο Μαρμούς έκανε τη σέντρα, ο στάρ της Manchester City, επιθετικός, έκανε τη σέντρα στον Ασφούρο, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα με ανενόχλητη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ανενόχλητη κεφαλιά και έκανε το 1-0 για τους Αιγύπτιους. Ήταν μια αναμέτρηση η οποία στα πρώτα σχεδόν συμπληρώνονται 20 λεπτά μπήκαν καλύτερα. Οι Αυστραλοί δημιούργησαν κάποιες καλές προϋποθέσεις όπως είπαμε με το δοκάρι, ωστόσο οι Αιγύπτιοι ισορρόπησαν και κάπως επέβαλαν το ρυθμό τους. Αυτή τη στιγμή ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι στο Ντάλλας και το 1-0 για τους Αιγύπτιους παραμένει, συμπληρώνουμε 20 λεπτά αγώνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Θάνο, επιστρέφουμε σε λίγο σε σένα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Ολυμπιακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novibet.

0: Λοιπόν, πάντα σε ένα μηδενή Αίγυπτος. Και εμείς συνεχίζουμε με Γιώργο Τσανάκα και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Χαίρετε, τι κάνετε?
1: Γεια σου Νίκο μου, καλά εσύ?
0: Πώς πας?
1: Καλά, καλά, ηρεμία. Μην έχει πετάξει ομάδα, έχει φτάσει στην Ολλανδία. Έκανε πρόγραμμα στο ξενοδοχείο.
0: Α, γυμναστήριο,
1: Φαντάζομαι. Ναι. Και αύριο σίγουρα προπόνηση, να δούμε αν θα είναι μονή ή διπλή, γιατί ακόμα ενημέρωση δεν υπάρχει. Εντάξει, περίπου θα είναι και διπλή. Η αυριανή προπόνηση, καταλαβαίνεις ότι εντάξει, σιγά σιγά θα αρχίσουν να δυναμώνουν οι προπονήσεις. Έχει φιλικό 6 του μήνα με τη Ράκοφ. Αρχίζουν να μπαίνουν για τα καλά στο κλίμα. Και είναι το καλό ότι έχει μπει σε μια τέτοια σειρά η ομάδα και με την παρουσία του προπονητή, που βλέπεις Νίκο ότι μπορεί να γίνονται ναι μεν και πολύ δυνατές προπονήσεις, καλά γίνονται και μέσα σεζόν, όχι μόνο στην προετοιμασία, αλλά όλοι οι παίχτες, όλοι φαντάζομαι, γιατί δεν έχω δεν έχει τα παλιά τη ζυγαριά που λέγανε και τέτοια πράγματα, δίνουν σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί Νίκο ακολουθούν τα προγράμματα που τους δίνει ο προπονητής με τη γυμναστή κατά γράμμα. Είναι πολύ σημαντικό τώρα, ξέρεις, για να παίχτη να βρίσκεται σε καλή κατάσταση με το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ασφαλώς, επίσης καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά, μετά και τις χθεσινές εξαγγελίες, τις χθεσινές συνέντευξης τύπου, το θέμα του Γιώργου Καραϊσκάκης, κατά κάποιο τρόπο δεν θέλω να ακουστεί άσχημα ότι μένει λίγο πίσω. Τι εννοώ? Ότι υπάρχουν τα δεδομένα και πρέπει να περιμένουμε τις άδειες για τις εγκρίσεις.
0: Ναι, να κάνει κάτι άλλο τώρα ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Και είναι ήδη πολύ καιρό που το περιμένει αυτό και δεν έχει καμία απάντηση. Δεν έχει λάβει απάντηση. Δεν είναι ότι υπάρχει αρνητική απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Το αίτημα έχει μείνει αναπάντητο. Καταλαβαίνεις ότι πλέον σε πρώτη μοίρα παρέχουν και τα μεταγραφικά ζητήματα, τα οποία θα τρέχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
0: Σήμερα ήταν η μέρα τερματοφυλάκων, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, σήμερα ήταν η μέρα τερματοφυλάκων. Συμπληρώθηκε η τετράδα, το καρέ, με τον Πόποβιτς. Θυμάσαι, είχα πει ότι, γιατί είχαν αποστεί ότι δεν πρόκειται να χαλάσει η εν λόγω
0: μεταγραφή που έγραψε.
1: Πενταετές, βέβαια. Γιατί είναι τερματοφυλάκες που πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό και εν όψη και των επόμενων σεζόν. Θα είναι ο δεύτερος τερματοφυλάκας, έτσι, ο Μπάλας Πόποβιτς του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού πρώτο Τζολά, γιατί θα πούμε ότι τρίτος ο Σουρνάρας, τέταρτος θα είναι ο Αλέξανδρος Τσουμπανίδης, με μεταγραφή από τον Πανθεραϊκό. Έπαιξε κάνα 15 μάτς, νομίζω, με τους Αραίους. Είχε πολύ καλή απόδοση. Τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός και στην προετοιμασία για να συμπληρώσει την τετράδα των φυλάκων να γίνει τη δουλειά όπως θέλει ο προπονητής και ο προπονητής των φυλάκων, ο κ. Αγριόγεννης. Αλλά κυρίως, Νίκο, θα αποτελεί το νούμερο ένα γιατί για την ομάδα. Οπότε εκεί συμπληρώθηκαν τα κενά. Αυτό είναι ο στόχος του Ολυμπιακού, καταλαβαίνεις Νίκο, να συμπληρώνονται σιγά σιγά τα κενά.
0: Έτσι λειτουργεί πάντα, ναι. Με τη Λίμπαρ τουλάχιστον.
1: Βέβαια. Και ήταν ξεκάθαρος και προπονητής φέτος. Νομίζω ότι και τελείως διαφορετικός, γιατί οι επιλογές ήταν τελείως διαφορετικές. Θυμάστε σε άλλες σεζόν σαν προετοιμασίες, μπορεί να πηγαίνει ο Βέζος στην προετοιμασία, μπορεί να πηγαίνει από τους θεριστές μετέπειτα, που γνωρίζαμε ότι δεν θα υπολογίζονταν. Φέτος δεν πήγαν αυτοί οι θεριστές. Δηλαδή είδες, Καμπελά δεν πήγε. Ο Στρεφέτσα μιλάει με την Πάρμα, έχει ενδιαφέρον και τον Τωρίνο. Αλλά φαίνεται πως στην Πάρμα θα καταλήξει, ας περιμένουμε βέβαια. Ο Στρεφέτσα που είναι σε διαδικασία παραχώρησης, δεν πήγε επίσης. Ο Παπακανέλος και αυτός σε διαδικασία παραχώρησης, λογικά με τη μορφή δανεισμού, πιθανόν στον Αστέρα. Δεν πήγε ο Βέζο, δεν υπολογίζεται μαζί με τον Καμπελά, τους έχει πει η ομάδα να βρουν τον επόμενο σύλλογο, τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Και δεν πήγε και ο Μασούρας για άλλο λόγο, γιατί ήταν στην ομάδα, σε 6 Ιουλίου. Έχει ένα προσωπικό ζήτημα να το διεξαιρετήσει και θα ανέβει και αυτός με 4 μικρούς, τον Μπακούλα, τον Σιόζο, τον Φίλι και τον Κουτσίδη, μεταξύ άλλων φυσικά και Φορτούνης στην επιστροφή του, έτσι. Εννοείται ο Πόποβιτς, εννοείται ο Γιάρεμτσουκ, είναι μια επιστροφή και ο Γιάρεμτσουκ, ο Κάρμο που είναι ανάμεσα στις μεταγράφες και ο Μαθαίο. Τώρα 2 ζητήματα νομίζω είναι ότι θα μας απασχολήσουν στο Σαββατοκύριακο. Το ένα σίγουρα θα μας απασχολήσει με το Σαββατοκύριακο. Το άλλο αυτές τις μέρες θα αρχίζει πάλι απασχολεί. Και νομίζω ότι θα έχουμε και ένα τρίτο comeback. Θα σου πω ακριβώς τι εννοώ.
0: Βασικά
1: θα σου πω για 4.
0: Παίξε την μπάλα σου.
1: Για 4 θα σου πω. Με τη σειρά. Νομίζω μέσα στις επόμενες ώρες Σαββατοκύριακο βαριά, εγώ θα βάλω όλο Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε ίσως να πάρουν και οριστικές εξελίξεις με το Ρόκα. Mm-hmm. Για να πάει στην Ολλανδία επιτέλους να ενσωματωθεί με την ομάδα. Βρισκόμαστε σε. Δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται περίεργο γιατί το λέμε αρκετές φορές στην τελική ευθεία, στο τελικό στάδιο. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος με τα μεταγραφές, έτσι είναι. Όπως για παράδειγμα έγινε και με το Στάνι, το Ολυμπιακό ήταν πολύ κοντά. Αλλά με τους Βούλγαρους να ανεποκατεβαίνουν γενικότερα και να αλλάζουν στάση αρκετές φορές, καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίπτωση που έχει παγώσει. Αλλά για το Ρόκα είναι ίσως η επόμενη μεταγραφή, πιθανότητα η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Από την Τζιρόνα να σφίξει τον είχε ζητήσει εξ αρχής ο Φέλης με τη Λίμπερ. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είχε επανέλθει, το είπα και το πρωί για τον Νοά Καντιού, ένας ποδοσφαιριστής που ήταν εκεί κυκλωμένο το όνομά του για τη θέση του Χαφ. Ο Ολυμπιακός τον έχει ξεχωρίσει εδώ και πολύ καιρό. Βλέπεις ότι κάποια πράγματα είναι και κοινή στρατηγική. Για κάθε καιρό ο Ολυμπιακός δεν ασχολιόταν με την εν λόγω περίπτωση. Τώρα επανέρχεται, βάζει και στο τραπέζι, εγώ θα πω, και το χαρτί του Καρντόσο, που είναι ένας πολύ καλός διαπραγματευτής. Και ελπίζω ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να φτάσει σε μια συμφωνία με την Λοριάν για τον ποδοσφαιριστή. Αυτό ήταν το νούμερο 2. Το νούμερο 3. Ένα όνομα που περιμένω να επανέλθει τις επόμενες ημέρες. Μη σου πω ότι μπορεί να έχει επανέλθει κιόλας. Παρατηρεί ο Ολυμπιακός όλες τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωσή του. Είναι αυτήν η του Ζενδίν Σμαϊλόβιτς. Αν λέγαμε για στόπερ, αυτή τη στιγμή, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιοπόδαρο στόπερ, το νούμερο είναι ο Σμαϊλόβιτς και παραμένει στη λίστα του Ολυμπιακού. Απλώς καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια στάση αναμονής, μια σκοπιμότητα, μια σκοπιμότητα. Για να δει ο Ολυμπιακός τι ακριβώς συμβαίνει με την περίπτωσή του, γιατί θυμάσαι όπως έχω πει καιρό ότι ο Ολυμπιακός τον παίκτη θα έχει βρει. Δεν έχει πρόβλημα. Με τη Σάντερσον τη συμφωνία δεν είχε επιτευχθεί. Υπάρχει ο Ντουάρτε, δεν νομίζω πως αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη επιλογή, όπως ήταν προημερών την προηγούμενη εβδομάδα, να σου πω καλύτερα. Ναι. Νομίζω ότι έχει υποχωρήσει λίγο αυτή η περίπτωση. Ο Σμαϊλόβιτς πάντως παραμένει το νούμερο 1. Και θα δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, εκτός και να προκύψει κάτι άλλο και ασχοληθεί ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Η τέταρτη περίπτωση, αν θέλεις να σου πω και ένα τελευταίο, υπάρχει μια έντονη φημολογία από την Πορτογαλία προκύπτει και όχι από την Αγγλία. Το σημαίνω και στην Αγγλία για το Ζέτα Σίλβα της Νότιχαμ. Είναι ένας ακόμα εξτρέμ που έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση που έχει πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού. Τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο. Το τι έχει πέσει το τραπέζι, έχει πέσει, υπάρχει σαν έμπειρη φημολογία στην Πορτογαλία του Ολυμπιακού ασχολείται ενεργά μαζί του. Πολύ πιθανό συνέδεται, Νίκο, και με το γεγονός ότι ο Καρντόσο ήταν άνθρωπος που τον πούλησε από την Κιμαρά στην Νότιχαμ και τον γνωρίζει πολύ καλά. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν υπολογίζεται από την Forest για την νέα σεζόν. Αν πεις αυτό μπορεί να αλλάξει γιατί τώρα ανέλαβε νέος προπονητής, ο Όλιβερ Γκλάσνερ. Αλλά την παρούσα στιγμή αυτό που νομίζαμε ότι δεν υπολογιζόταν. Έχει μια-δύο προτάσεις και πάρα πολλά δούμε, τώρα είναι από την Τουρκία σίγουρα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι εκεί θέλει να πάει. Έχει πέσει το όνομά του στο τραπέζι. Είναι και αυτή μια περίπτωση, νομίζω ακουστεί και πέρυσι πάλι για τον Ολυμπιακό. Αλλά τότε ο ποδοσφαιριστής κοίταξε κάτι διαφορετικό. Δεν είχε ασχοληθεί και ο Ολυμπιακός συνεργά. Απλώς είχε κοιτάξει την εν λόγω περίπτωση. Αυτά τα τέσσερα κατά κύριο λόγο είναι τα σημεία που μπορούμε να σημειώσουμε αυτή τη στιγμή στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, χωρίς βέβαια να λένε ότι γίνονται και άλλα πράγματα, έτσι, το οποίο προφανώς δεν γνωρίζει.
0: Έχει πιάσει δουλειά ο Καρντόσο, όπως καταλαβαίνουμε. Έχει πιάσει δουλειά του Κορδόν ή ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Εντάξει, ο Κορδόν θα πιάσει δουλειά. Νομίζω,
0: θα πιάσει. Okay.
1: Και από την Ισπανία αυτό καταλαβαίνουμε, που διαρρέεται, ότι ουσιαστικά έχει συμφωνήσει. Αυτό ήξερα και εγώ στις προηγούμενες ημέρες. Δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό ακόμα, αλλά φαίνεται πως θα ξανασυνεργαστεί ο Ολυμπιακός. Και ειδικά στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων, εγώ σου λέω νομίζω και πάλι ότι θα πιάσει δουλειά για τα καλά. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τρομερή ατζέντα. Πραγματικά τρομερή ατζέντα και νομίζω ακόμα και τις πιο δύσκολες υποθέσεις μπορεί να τα φέρει πέρας. Δηλαδή για παράδειγμα μια υπόθεση όπως του Βέζο. Ο Βέζο έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Είδε στην προηγούμενη σεζόν δεν βρήκε ομάδα. Οκ, έχει καλό συμβόλαιο μάλιστα. θα πρέπει να βρει κάτι αντίστοιχο για να αποχωρήσει. Ο Καμπελά επίσης, 35 του, και αυτός θα πρέπει να βρει μια ομάδα για να πάει. Θα πρέπει να βρει μια ομάδα, ο Ορτέγκα να συνεχίσει την καριέρα του εφόσον, γιατί το ξέρουμε ότι στον Ολυμπιακό θα πάρει ένα στρο μπακ. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με κάποιον από το Center Four. Με έναν από το Center Four βρίσκεται η λύση, πάντως, με τον Μπετανκόρ που όλα δείχνουν ότι θα καταλήξει Λας Πάλμας. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Είναι η ομάδα της καρδιάς του Λας Πάλμας, να ξέρεις.
0: Και ωραίο μέρος.
1: Είναι η ομάδα που υποστηρίζει. Έτσι λένε.
0: Πολύ ωραίο μέρος, λέει.
1: Και θέλει να επιστρέψει. Όλοι να επιστρέψει, να αγωνιστεί σε αυτή την ομάδα, την Λας Πάλμας, γιατί θέλει να διεκδικήσει πάλι την ομάδα. Την έσω Λας Πάλμας, δεν το κατάφερε φέτος, μέσω των play-offs. Μια ομάδα που θυμάστε ότι ο Ολυμπιακός έχει συνδεθεί σε αυτήν την μεταγραφική περίοδο με δύο παίκτες. Η μία είναι ο τερματοφύλακας, ξεχνάω το όνομά του τώρα, του Κροάτη, που γράφει πριν από λίγες ημέρες. Ένα τερματοφύλακας πάρα πολύ καλός, αν μη τι άλλο. Και με τον Μίκα Μάρμουλ, που ασχολήθηκε επίσης ο Ολυμπιακός. Που έχει προσγείο ότι έχει κλείσει τη Φέιενορντ. Δεν έχει υπογράψει νομίζω ακόμα βέβαια. Αλλά εκτός και αν έχει κάποια άδεια, δεν ξέρω. Γιατί το έχω αφήσει το θέμα και δεν το παρακολουθώ παραπάνω.
0: Ωραία. Γιώργο μου, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Ούτε το Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτο από ό,τι κατάλαβα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Τσανάκη.
1: Να σε καλά.
0: Τελευταία νέα του Ολυμπιακού. 32 λεπτό. Αυστραλία-Αίγυπτος παραμένει το 0-1. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο της Ρόδου μέσα σε λίγες ώρες. Ένας 19χρονος τουρίστας από την Τσεχία έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην παραλιακή οδό Αφάντου. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος ημεδαπός παρέσυρε τον νεαρό που κινούταν πεζός. Ο άτυχος 19χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια διερευνάει τροχέα. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, μετατρεπίσα προς 15 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε σήμερα από το τριμελές πλημμυλίο δικείο Ρόδου ο 44χρονος που επιχείρησε να αφαιρέσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου του μετά το πολύ νεκρό τροχαίο της 17ης Μαΐου στα Φάντου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα καταστροφής του ηλεκτρονικού καταγραφέα συμβάντων λίγες μόλις ώρες μετά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους. Σημειώνεται ότι η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη. Καθησυχαστικός για τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και έγινε αισθητός και στη Ρόδο, εμφανίστηκε σήμερα με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Όπως είπε, η δόνηση ήταν ισχυρή αλλά απόλυτα αναμενόμενη για το ανατολικό ελληνικό σεισμικό τόξο, εξηγώντας πως οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες επειδή το επίκεντρο εντοπίζεται στη θάλασσα, ενώ οι δύο μετασεισμοί που ακολούθησαν δείχνουν ομαλή εξέλιξη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Προσωρινά κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λωρίδα εξόδου από την πόλη της Ρόδου προς την Ιαλισσό στο ύψος των Κριτικών από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης λόγω εργασιών διαγράμμισης. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στην Ίστριο τα αποκαλυπτήρια του νέου μνημείου που είναι αφιερωμένο στα θύματα του Γερμανο-Ιταλικού πολέμου. Στα πολιτιστικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται αύριο στον Ανθό Κήπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου, ο Έθωνας, πραγματοποιεί αύριο στις 9.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου, το δικό μας πανηγύρι. Η 17η γιορτή μουσικής του Άλσος του Αγίου Σουλά θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ και διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σορονής, το Αμπερνάλι. Το ετήσιο καλοκαιρινό γλέντι διοργανώνει αύριο στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού ο Σύλλογος Νεολαία Ιαλίσσιων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλε στην υγειά μας!
5: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Ο Ξακόπουλος. Τέλος πάντων, όσοι έχουμε αναφέρει, να μην το ξαναλέω και κουράζει τον κόσμο, να πω ότι προσθέθηκε στις ομάδες που είχαμε για τα φιλικά και επίτευξε και έκλεισε η εξάδα. Ο Ντεκράτσαρ, με Τσόλε, με Σιντρούιντεν, με Σάμσουσπορ. Υπάρχει το πρόγραμμα ακριβώς και για τα τρία φιλικά πριν, στο πρώτο δηλαδή κομμάτι του βασικού στάδιου προετοιμασίας και τα τρία φιλικά στο δεύτερο. Εδώ να πω ότι και στις δύο περιπτώσεις, τελευταία μέρα προετοιμασίας, είτε του πρώτου του δευτέρου σταδίου που θα δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ θα έχει φιλικό, δηλαδή θα αποχαιρετά το μέρος που θα ξαναβρεθεί τέλος πάντων, αλλά και οριστικά με ένα φιλικό μάτς. Το τελευταίο είναι 2 Αυγούστου, θυμίζω. Μετά επιστρέφει η ομάδα και θα έχει ένα τετράημερο off για να ξαναπιάσει τη δουλειά στις 6 Αυγούστου, ξέρω εγώ, όπου μετά θα μετράει ανάποδα για τις επίσημες επιτέλους υποχρεώσεις της. Γιατί η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνεις, από Μάιο σε 12 Αυγούστου έχουμε μια στέρηση.
0: Ναι, εννοείται.
8: Εμείς θα έχουμε δηλαδή αναπτύξει μια στέρηση, γιατί ακόμα είναι Ιούλιος. Αλλά θα υπάρχει μια σημαντική στέρηση. Του να παρακολουθήσουμε την ΑΕΚ του Νίκολτς, πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Νίκολτς βέβαια, η οποία έχει στόχο την επόμενη σεζόν, το back-to-back και την είσοδο στα play-off του Champions League.
0: Μια και είπες φιλικά, υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πού θα μεταδοθούν τηλεοπτικά?
8: Δεν μπορεί να μεταδοθούν τηλεοπτικά, όπως το φαντάζομαι.
0: Κοσμοτέ, έτσι. Okay.
8: Γιατί έχουμε deal. Mm-hmm. Έναν ακόμα χρόνο. Εκτιμώ ότι από εκεί και αν δεν, βλέπουμε.
0: Mm-hmm.
8: Αλλά και πέρυσι νομίζω από εκεί έγινε και φέτος από εκεί θα γίνει. Mm-hmm. Έτσι φαντάζομαι. Θα πρέπει να το γνωστοποιήσει και η Κοσμοτέ αυτό, βέβαια, ξέρεις, δεν είναι μόνο.
0: Okay.
8: Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, ναι.
0: Οπότε πάμε για οριστική.
8: Θα σας βγουν κάποιους από τις δύο πλατφόρμες, ή ξέρω εγώ, Φίνα, ή δεν διαφερθεί Κοσμοτέ, και διαφερθεί ας πούμε Sky που δεν πάνε να ακούω τώρα.
0: Mm-hmm.
8: Δεν το αποκλείω, δεν αποκλείω τίποτα. Απλά λέω ότι συνήθως φαινόμενο είναι να το δείχνει η
0: το κανάλι που έχει τα δικαιώματα, ναι.
8: Μπράβο.
0: Στην Κατερίνη το τρόπο, απόψε χαμός.
8: Στην Κατερίνη το τρόπο, πάρα πολύ λαό, ναι, πάρα πολύ λαό. Πολύ όμορφες τις εκδηλώσεις, εντάξει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Γενικά στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Κατερίνα έχει πάρα πολύ δυνατή έτσι, εκπροσώπηση, καλή και σοβαρή και τη δουλειά που κάνει και ο Βαρισόπουλος. Γενικότερα είναι πολύ όμορφες στιγμές, το ξαναπεί, όπως και χθες τα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, επίσης πάρα πολύ κυκρινό μαύρη νομή. Ευχάριστο. Αυτό.
0: Εννοείται.
8: Και εδώ μπορούμε να πούμε τι καλό αυτό είναι να γίνει. Προκειμένου γιατί είναι το κόσμο, ωραία. Mm-hmm. Αν δει ο κόσμος τα παιδάκια, τους γονείς, τους μελικιωμένους. Αυτό έχει εκείνο σταθεί, αυτό είναι καλό. Μακάρι να το κάνουν όλοι οι ομάδες, όπως ξαναλέω. Γιατί είναι και ένα δείγμα εξωστρέφειας για μένα το κλαμπ, έτσι.
0: Mm-hmm.
8: Πάνε λίγο πιο κοντά στον κόσμο τους.
0: Ρωτάει ένας φίλος επίμονα, από την αρχή της εκπομπής. Αν η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Κρίστιαν Νόργκαρντ, της Άρσεναλ.
8: Ναι, της Άρσεναλ αυτός. Δεν έχω ακούσει κάτι, δεν αποκλείω τίποτα. Καλή περίπτωση αυτή
0: είναι. Μένει ελεύθερος.
8: Πρέπει να δω τα δεδομένα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, μένει ελεύθερος από ό,τι ξέρω εγώ πάνω για αγορά. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μας. Αλλά να το κοιτάξω, δηλαδή ξέρεις, γράφει ένα όνομα τώρα. Δεν το έχω, ας πούμε, πρόσχερο. Να το απορωτήσει εννοώ.
0: Όχι, δεν μένει ελεύθερος, δεν μένει ελεύθερος. Απλά δεν υπολογίζεται, δεν υπολογίζεται.
8: Α, ναι, εντάξει, ότι δεν υπολογίζεται το έχουμε διαπιστώσει. Από το πρωτάθλημα της Άρσεναλ. Απλά δεν είναι, ξέρεις, λέω και πάλι, είναι μόλις το λέμε τα που μου είπε. Να πω ότι το ξανακούσα χθες προχθές και το εξετάζαν, όχι.
0: Mm-hmm.
8: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν το έχω ξανακούσει στην περίπτωση.
0: Οκ, οκ.
8: Οψόμεθα. Το κοιτάξα και αύριο στις
0: ρεπόρτες
8: θα το απαντήσω.
0: Έτσι.
8: Αύριο στις ρεπόρτες θα του πω το ρεπορτάζ. Εδώ να πω για το χάπ εγώ ότι η ΑΕΚ έχει μπει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, έτσι.
0: Ναι.
8: Δηλαδή γίνει η πρώτη πρόταση, πρώτον εκεί είμαστε. Στην πρώτη πρόταση, στην πρώτη κουβέντα. Δεν είναι μια περίπτωση που πάει να τον αποκτήσει ΑΕΚ με λιγότερα από 4-5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm.
8: Και προφανέστατα θα φέρει κουβέντα. Αυτό και η συζήτηση πολύ και όπως καταλαβαίνεις η διαπραγμάτευση.
0: Εννοείται.
8: Το λέω αυτό γιατί δεν νομίζω ότι... Όπως το έλεγα και χθες και προχθές που με ρώτησες. Και καλά κάνεις εσύ, πολύ σωστά, αλλά και ο κόσμος. Δεν το βλέπω εγώ να είναι μέσα στο πούσο που να έχουμε εξέλιξη τέτοια. Όχι για να κοινώσει λέω.
0: Ναι.
8: Για να αποκλείεται και σε μια ώρα να έχουμε εξέλιξη.
0: Πάντα, ναι, εντάξει.
8: Στην μεταγραφική περίοδο. Mm-hmm. Αλλά για να προκύψει ανακοίνωση και δεν, το βλέπω λίγο δύσκολο, ανέφικτο να το πω έτσι.
0: Και ο κύριος Γιόνσον συνάρχος, έτσι, στη Δανία.
8: Ναι, ήταν γνωστό, προπονούταν εκεί και να επιλέξει ανάμεσα στην άρρωση και σε μια-δυο μάτια ακόμα. Επέλεξε να έρθει σπίτι του, να το πω έτσι. Εντάξει, όταν με κέρδισε από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Γιόνσον εδώ, νομίζω ότι και πέρυσι θα έπρεπε να ήταν και εκμεταλλευτεί λίγο ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ήθελε τέτοιο δουλειά. Το είδαμε παρακάτω, η ζωή μας. Ευχάριστο ότι ήρθε και έφυγε ο Μοζαριτής. Πολύ ευχάριστο.
0: Μάλιστα. Ωραία, φιλαράκι.
8: Είμαστε καλά.
0: Καλή συνέχεια στον Γιώργο Τζακίρη. Ακούσαμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Παραμένετε να μην είναι υπέρ της Αιγύπτου στο 45 λεπτό έχουμε μπει. Θα έχουμε φυσικά και τις καθυστερήσεις λόγω και της διακοπής που γίνεται για να δροσιστούν οι παίχτες. Πάμε να μπούμε λίγο σε περιβάλλον μπάσκετ με ειδησούλες και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη που έχουν ξεχωρίσει τη σημερινή ημέρα. Είπαμε πριν το αμερικανικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι οι Lakers έχουν βάλει τον Γιώνας Βαλαντσιούνας στην λίστα τους για τη νέα σεζόν, κάτι που ενδέχεται να δυσκολέψει την προσπάθεια της Ζάλγκυρης να τον αποκτήσει, ήδη τον έχει συμφωνήσει, απλά προσπάθεια. Θα αρχίσουμε λίγο διαφορετικά, καθώς σήμερα υπήρξε μια πολύ καλή είδηση, ένα σημαντικό βήμα για την κατασκευή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ του Πανιωνίου στην οδό Αρτάκη, την ιστορική έτσι, οδό που υπήρχε το παλιό κλειστό του Πανιωνίου. Έστω και καθυστερημένα, ο Πανιώνιος όλα δείχνει ότι θα αποκτήσει το δικό του γήπεδο. Καθώς, όπως έγινε γνωστό, εγκρίθηκε το κονδύλι των 23 εκατομμυρίων ευρώ για την ενέγερση του νέου κλειστού, το οποίο βέβαια έχει ήδη θεμελία, για όσο έχουν πάει κιόλας εκεί, είναι κοντά και στο κολυμβητήριο το κλειστό. Υπάρχουν αυτά τα θεμέλια εδώ και πολλούς μήνες. Ο Γιώργος Κουτελάκης, ο δήμαρχος της Νέας Μύρνης, έχει εκφράσει πρόσφατα την πεποίθηση πως από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα που πλέον το έχει ξεμπλοκάρει αυτό η έγκριση του κονδυλίου, θα χρειαστούν περίπου 14 μήνες για την αναγέρσή του. Πάρα πολύ καλή είδηση, ξαναλέω, για τον Πανιόνιο, ο οποίος στη νέα χρονιά θα κάνει πάλι προσπάθεια να επιστρέψει στην Basket League. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την προαναγγελθήσα συμφωνία εδώ και μήνες με την στοιχηματική εταιρεία Superbet. Για 6 χρόνια, όπως είχαμε πει, θα το αποφέρει ένα ποσό που θα αγγίζει τα 50-55 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια συμφωνία ρεκόρ για βασικό χορηγό στην φανέλα ομάδας μπάσκετ. Την ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός με κάθε επισημότητα και θα την παρουσιάσει 8 Ιουλίου. Εκεί θα έχουμε ίσως και πιο πολλές λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στα υπόλοιπα θέματα. Αναδείχθηκε ο κόουτς Μπαρτζόκας με βάση την ψηφοφορία των δημοσιογράφων κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στο πρωτάθλημα για 5η φορά στην καριέρα. Το έκανε για μια σχετική δήλωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΙ ότι αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία του φετινό βραβείο, γιατί ο Ολυμπιακός έπρεπε συνεχώς να αποδεικνύει την αξία του. Στον ΠΑΟΚ έγινε γνωστό ότι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν και φαντάζομαι ότι, όπως έγινε και στον Άρη, θα γίνουν ανάρπαστα λόγω της μεγάλης προσδοκίας που υπάρχει και στον ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την δεύτερη μεταγραφή της μετά από τον Νέλι Τζόζεφ. Ο λόγος για τον 18χρονο ύψος 1,93 γκάρντ Σταύρο Γυμνόπουλο, ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, αποκτήθηκε από τη 10 την Ακαδημία του Νίκου Χατζηβρέτα. Πέρυσι ήταν πρώτο σκόρερ με 30,8 πόντους στην κανονική περίοδο, αλλά και στο Final Eight. Ένα παίκτη που είναι στην Εθνική Εφήβων και θα πλαισιωθεί σε λίγες μέρες και από τον Βασίλη Χαρτόνα. Δύο πολύ καλές επενδύσεις που έχει κάνει η ΑΕΚ εν ώψη του μέλλοντός της. Στον Ηρακλή ανακοινώθηκε ο Διαμαντής Λαφτσάκης. Ο Κώστας Γόντικας θα παίζει στον Βίκο Ιωαννίνων από τη νέα σεζόν, την οφότηση στην Α1 ομάδα. Το Περιστέρι συμφώνησε τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Αυτά σε ό,τι αφορά τον ελληνικό χώρο. Στο εξωτερικό που γίνεται ένας χαμούλης. Η Βαλένθια ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν θα είναι προπονητής της νέας σεζόν. Το γνωρίζαμε. Θέμα χρόνου είναι και η ανακοίνωση από την Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Φενέρμπαχτσε έχουν αρχίσει και ανησυχούν λίγο, καθώς υπάρχουν δημοσιεύματα στην Αμερική ότι οι Dallas Mavericks που πήραν τα δικαιώματα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς μέσω ανταλλαγών στο draft δεν τους αφήνει αδιάφορο η περίπτωση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και πώς όχι, είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο συγκεκριμένος αθλητής. Η Βιλερμπάν που έχει κάνει κρότο στο φετινό καλοκαίρι ανακοίνωσε τον Άρμονι Μπρουκς, έχει συμφωνήσει και με τον Πάτι Μίλς, τον βετεράνο Αυστραλό γκάρντ, ενώ παίρνει και τον Αμερικανό forward Νίς Τσέστινα από την Αλμάνη Μιλάνο. Αυτό που προφανώς ήξερε η Βιλερμπάν, έτσι απλά εμείς δεν γνωρίζαμε, είναι η αποκάλυψη του Basket News ότι στο συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Σιλβένο Φρανσίσκο υπάρχει opt-out για το NBA μέχρι τις 30 Ιουλίου φέτος. Κάτι που σημαίνει ότι ο Φρανσίσκο αυτή την επιλογή την έκανε και γι' αυτό το λόγο, γιατί νομίζω ότι καμία ομάδα από τους πολύ από το πάνω ράφι που λέμε δεν θα βάζει τέτοιο όρο να κινδυνεύσει μέχρι τις 30 Ιουλίου αν βρει ο Φρανσίσκο συμβόλαιο στο NBA να τον χάσει, έχοντας κάνει ήδη τον προγραμματισμό της. Οπότε η ομάδα της Λιόν θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουλίου να περιμένει για να είναι και επίσημα δικός της ο Σιλβένο Φρανσίσκο. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ κοντά σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα στον Λουβαβού Καμπαρό, που κάνει εξαιρετική σεζόν με την Μπασκόνια. Η νεοφώτιστη στην Ευρωλίγκα Μπεσίκτας ανακοίνωσε και Σκότι Γουίλμπεκιν και Μπεντεσάν Μπιρσάν από την Φενέρμπαχτσε. Η Μπάγκερ Μονάχου πολύ σημαντική προσθήκη με τον Ντάριους Ουάσιγκτον, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή σεζόν στην Παρτίζαν φέτος, ενώ τα άσχημα νέα έρχονται από την Μονακό, η οποία λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που υπάρχει δεν πήρε άδεια, τουλάχιστον πρωτόδικα, από την Γαλλική Λίγκα για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν. Θα ασκήσει η έφεση η Μονακό, αλλά όπως διαβάζουμε στα γαλλικά δημοσίευματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούν στη Γαλλική Ομοσπονδία την Μονακό, κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται η ομάδα είναι αγωνιστή μόνο στο EuroCup, είναι υποβιβαστή, ή να διαλυθεί έτσι. Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Γι' αυτό κιόλας νομίζω η Ευρωλίγκα επέλεξε την Μπεσίκτας για να έχει σίγουρα 20η ομάδα τη νέα σεζόν. Ημίχρονο, η Αίγυπτος σταθερά μπροστά με ένα 0 απέναντι στην Αυστραλία. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή πηγαίνοντας μια βόλτα στο Αγρίνιο για να συναντήσουμε τον Μπάμπη Τσιρόνι. Ο Πανετολικός έκανε σήμερα μια ακόμη προσθήκη. Έχει και τα εθιστήρια διαρκείας του. Είναι ευκαιρία νομίζω να τα πούμε και για αυτές τις δύο ειδήσεις και γενικότερα πώς κινείται η ομάδα στο μεταγραφικό μπαζάρι. Τι κάνεις, φιλέ?
9: Καλησπέρα από το Αγρίνιο. Καλά είμαι. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την τρίτη του μεταγραφή, καλοκαιρινή μεταγραφή, που είναι ο Ηλίας Όλσον, ένας 23χρονος υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Λέχια Γκτάνσκ. Είναι ομάδα η οποία υποβιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία του πολωνικού πρωταθλήματος. Ο Όλσον αγωνιζόταν ούτως ή άλλως ως δανεικός στο δεύτερο μισό της σεζόν σε ομάδα που ανέβηκε ως πρωταθλήτρια στην πρώτη κατηγορία του πολωνικού, αλλά έμεινε ελεύθερος από την ομάδα στην οποία ανήκε. Ο Πανετολικός κινήθηκε για την απόκτησή του, υπέγραψε για ένα χρόνο, είναι αριστεροπόδαρος, 1,92, 23 ετών, Σουηδός, διεθνής με τις μικρές ομάδες ηλικιακά της Εθνικής Σουηδίας. Μένει να φανεί βέβαια το πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρει φέτος. Δεν νομίζω ότι λογίζεται για πρώτη λύση στη θέση των κεντρικών αμυντικών, γι' αυτό το αναφέρω. Και θα δούμε πώς θα βγει για τον Πανετολικό. Είναι λίγο περίεργο το ότι 23χρονος υπέγραψε μόνο για ένα χρόνο. Θα περίμενε κάποιος ότι ο Πανετολικός θα ήθελε να το κρατήσει για περισσότερο. Αλλά θα δούμε. Όπως είπα, δεν ξέρω αν λογίζεται. Μάλλον ξέρω ότι δεν λογίζεται σε πρώτη φάση ως βασική επιλογή για τον Γιάννη Αναστασίου στο κέντρο της άμυνας. Ο Πανετολικός είχε και μία αλλαγή στο πρόγραμμα των φιλικών του. Θα έχει ένα φιλικό με την Ομόνοια στις 16 Ιουλίου στην Λευκοσία. Κάτι το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί στο αρχικό πρόγραμμα.
0: Οπα, το χάσαμε τον Μπάμπη. Τον χάσαμε, τον έχουμε ξανά σε λίγο μαζί μας. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σήμερα η μπαταρία. Γιατί μου φάνηκε λίγο πολύ απότομο, κύριε Γιάννη.

0: Έχουμε ξανά τον Μπάμπη Τσιρονέλα, φίλε.
1: Συγγνώμη, δεν ξέρω που με έχασες.
0: Είχαμε πει γιατί δεν υπολογίζεται ως βασικός.
1: Ωραία, και ήθελα να πω ότι ο Πανετολικός θα προχωρήσει και σε άλλες μεταγραφές. Αρκετές θέσεις. Για παράδειγμα, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή το ρόστερ, αναμένεται να πάρει τουλάχιστον ένα ακόμα εξτρέμ από εκεί που έχει αποχωρήσει ο Ρώσα και από τη στιγμή που έχει δεν ανανεώνει και ο Ματσάν, που βέβαια ο Ματσάν ήταν πιο κεντρικός ποδοσφαιριστής, έπαιζε πιο πολύ στο 10, αλλά μπορούσε να βοηθήσει και ως εξτρέμ αν χρειαζόταν από αριστερά να συγκλίνει προς τα μέσα. Θα πάρει τουλάχιστον ένα εξτρέμ, θα πάρει τουλάχιστον έναν επιθετικό, ίσως και περισσότερους, ίσως να πάρει και δύο, γιατί στο ρόστερ υπάρχει μόνο ο Άλεξιτ αυτή τη στιγμή από αυτούς που κάνουν ενεργό ρόλο την προηγούμενη σεζόν από χώρο περιοχής. Υπάρχει και ο Χότζα που είναι πιο νεαρός, αλλά δεν είχε τόσο ενεργό ρόλο την προηγούμενη σεζόν, γι' αυτό το αναφέρω. Και αναμένεται και ενίσχυση στα χαφ. Διότι από τον Πανετολικό, θυμίζω, έχει φύγει ο Μπουχαλάκης, έχει φύγει ο Ματσάν, παίκτες οι οποίοι έκαναν τη διαφορά την προηγούμενη σεζόν και βαριά συμβόλαια για τον Πανετολικό την προηγούμενη σεζόν, που σημαίνει ότι στις συγκεκριμένες θέσεις ενδεχομένως να ρίξει και το βάρος του μεταγραφικά ο Πανετολικός στο οικονομικό κομμάτι, εννοώ να δώσει και πιο μεγάλα συμβόλαια παρόμοια με αυτά που είχε δώσει στον Ματσάν και τον Μπουχαλάκη, χωρίς ωστόσο να έχουν μέχρι στιγμής διαρρεύσει κάποια ονόματα για τις συγκεκριμένες θέσεις που είναι και νευραλγικές για το ρόστερ και για τον τρόπο λειτουργίας που θέλει και ο Γιάννης Αναστασίου τη νέα σεζόν για τον Πανετολικό. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής πάνω κάτω, αυτά στο Αγρίνιο.
0: Έχουμε και τα διαρκείας, έτσι.
1: Είχαμε τα διαρκείας, τα οποία ανακοινώθηκαν. Έχουμε τιμές από 200 ευρώ ως 650 ευρώ στα VIP αυτές οι μεγάλες τιμές. Μιλάμε για τη μεγάλη κερκίδα. Από 160 ευρώ είναι στη μικρή και 180 είναι στο άνω διάζωμα. Έχει πολύ καλές τιμές στο πέταλο που έχουν ανακοινωθεί. 50 ευρώ για παράδειγμα είναι στο χώρο των οργανωμένων. 50 ευρώ για όλη τη χρονιά, έτσι, διαρκείας.
0: Yes.
1: Στη θύρα 6 είναι απίστευτα χαμηλές οι τιμές που έχει ανακοινώσει ο Πανετολικός. 60 ευρώ είναι στη θύρα 7, που είναι στο πέταλο δίπλα από τους οργανωμένους.
0: Mm-hmm.
1: 60 ευρώ τώρα για όλη τη χρονιά για να βλέπεις αγώνες Super League.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για τιμές εισιτηρίων που είναι φθηνότερες ακόμα και από τοπικό. Δηλαδή και συμβολικό ποσό που δίνεις για να πας να δεις στο τοπικό κάποιες ομάδες για να βοηθήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι mm-hmm. πιο ακριβά από αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε ο Πανετολικός σε αυτό το κομμάτι για να ευχαριστήσει τον κόσμο του. Να δούμε και τι ανταπόκριση θα υπάρχει. Θέλει με κάποιο τρόπο ο Πανετολικός να ζεστάνει τον κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη σεζόν υπήρχαν προσδοκίες οι οποίες δεν εκπληρώθηκαν και υπήρξε μία δυσαρέσκεια. Αυτό προσπαθεί με κάποιες κινήσεις όπως αυτές, όπως τα διαρκείας που έχει ανακοινώσει, που είναι εξαιρετικές οι τιμές, να ξαναζεστάνει τον κόσμο, να τον ξαναφέρει στο γήπεδο. Άρα πρέπει να δούμε τις επόμενες ημέρες τι κίνηση θα υπάρχει και αν θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θα λειτουργήσει η εξέδρα που βλέπουμε απέναντι από την τηλεοπτική κάλυψη?
1: Ναι, ναι, κανονικά. Κανονικά. Εκεί θα υπάρχει και στη θύρα 3 που είναι άκρη αριστερά, όπως φαίνεται από την τηλεοπτική κάλυψη, θα είναι ο ειδικός χώρος για τους φιλοξενούμενους. Θα υπάρχει ένας χώρος για φιλοξενούμενους, αυτό όπως φαίνεται και στην ανακοίνωση που βγήκε από τα διαρκείας. Εκεί θα υπάρχουν διαρκείας στιμές 160 ευρώ στο κάτω διάζωμα, 180 στο άνω διάζωμα, ενώ θα υπάρχουν και κάποιες σουίτες στην άκρη του άνω διαζώματος, όπως φαίνεται από την τηλεοπτική κάλυψη. Με κόστος 700 ευρώ το άτομο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγάλει πάει Πανετολικός. Εκεί στην άκρη δεξιά, όπως φαίνεται από την τηλεοπτική κάλυψη πάντα, θα υπάρχει και ένας χώρος διαμορφωμένος για αμαία.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω κάτω αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Πανετολικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι θα είναι διαθέσιμος όλος αυτός ο χώρος τη νέα σεζόν, για να μην υπάρχουν πλάνα που υπήρχαν να είναι όλος κενός όπως υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, γιατί ακόμα και όταν άνοιξε το κάτω διάζωμα της μικρής εξέδρας της 9 Μαρτίου σε εκείνο το παιχνίδι με την Κηφισιά και έπειτα, το άνω διάζωμα δεν είχε ανοίξει, ήταν πάντα κενό γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Mm-hmm. Αυτή τη φορά η σεζόν θα ξεκινήσει με όλο το γήπεδο να είναι διαθέσιμο για τους φίλους του Πανετολικού και για φιλοξενούμενους στη θύρα 3, όπως είπα.
0: Πολύ σημαντικό, ήταν και ωραία εικόνα, να σου πω την αλήθεια, τη μετάδοση αυτή.
1: Σίγουρα. Mm. Αλλά βέβαια ήταν καλύτερη εικόνα από τα δύο προηγούμενα χρόνια που ήταν οικοδομή.
0: Σωστά, ναι.
1: Έτσι. Mm. Υπήρχαν και χειρότερα, δηλαδή. Έχουμε δει στο γήπεδο του Πανετολικού και χειρότερα πλάνα.
0: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον την τελευταία χρονιά θύμιζε γήπεδο, έστω και αν ήταν άδειο. Βέβαια αυτό τελείωσε. Τη νέα σεζόν θα είναι διαθέσιμο στους φίλους του Πανετολικού και όχι μόνο, αφού όπως είπα θα υπάρχει και χώρος για τους φιλοξενούμενους.
0: Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στον Μπάμπη Τσιρόνι. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Πανετολικού με μεταγραφές, με διαρκείας και πού προτίθεται να κινηθεί η ομάδα του Αγρινίου στις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις.

η είδηση που παίζει για τον Μάουρο Ικάρντι τα τελευταία στα sites είναι για το Fight Club, οπότε την αφήνω να σχολιαστεί από το Fight Club. Δεν αναφέρω τίποτα παραπάνω, έτσι σας κρατάω σε αγωνία. Μάουρο Ικάρντι πάλι έχει προβλήματα με τις σχέσεις του. Και φταίει εκείνος. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε. Κάναμε και μια γέφυρα με το Fight Club. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Το Γιώργο Γιαννίση που για δεύτερη σερή μέρα ήταν εδώ αργός στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα πρώτη Θεός, Δευτέρα με το Newsroom στις 8 η ώρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα. Γιατί σαν τα Άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.

0: Θα ήθελα να ξέρεις μια μέρα που έχει καλύτερο μάτς από Αυστραλία-Αίγυπτος, είναι αλήθεια.
1: Όλα τα μάτς του Μουντιάλ είναι ωραία.
0: Ναι, όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια επίσης. Δηλαδή,
1: μάλιστα.
0: Ας πούμε ότι ξέρω εγώ, το παιχνίδι της, το χθεσινό, την Πορτογαλία με την Κροατία, ήταν ξέρω εγώ, ο δείκτης.
1: Ο δείκτης, ναι.
0: Έτσι. Το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστρία ήταν ξέρω εγώ, παράμεσος.
1: Παράμεσος.
0: Είναι μόνο να βάζει το δαχτυλίδι, τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το μικρό δάχτυλο.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, ναι.
0: Κάποιος θα λέγει είναι το έκτο δάχτυλο του Οτσόα. Αυτό. Το περιβόητο έκτο δάχτυλο του Οτσόα.
1: Αυτό είναι κακό ματσάκι, να ξέρεις.
0: Αυτό το συγκεκριμένο.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πες, παιδί μου, ότι έχεις κανονίσει κάτι άλλο εκείνη τη μέρα, ωραία.
1: Όπως έχω σήμερα, ναι.
0: Όχι, γενικά, το βλέπεις, εδώ το βλέπεις.
1: Εδώ το βλέπω, κύριος.
0: Πες, έχεις κανονίσει κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Θα το ακύρωνες το άλλο για να δεις το μάτς, αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις κανονίσει, ξέρω εγώ, να κόψεις τα νύχια σου εκείνη τη στιγμή.
1: Όχι, δεν θα το ακυρώνω.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή, για το, ξέρω εγώ, για το Πορτογαλία, Κροατία, ακυρώνεις κάτι άλλο. Άσχετα την ώρα.
1: Και μένεις ξύπνιος μέχρι τις 4 το πρωί.
0: Ναι.
1: Ματσάρα.
0: Ματσάρα και έμοιαζε ματσάρα από πριν, αποδείχτηκε ματσάρα στην πορεία, ας πούμε, και είχε όλες τις συγκινήσεις του κόσμου μέχρι το 100 τόσο.
1: Όλες τις συγκινήσεις, σαν να παίξαμε παράταση,
0: ναι.
1: Ενώ δεν παίξαμε παράταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ την ήθελα πάντως να ξέρεις, ακόμα και εκεί ήθελα να παίξει παράταση.
0: Κοίτα να σου πω, επειδή τη φάση του ακυρωθέντος γκολ την είδαμε όλοι πάρα πολλές φορές και ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε και τι δεν έγινε.
1: Σωστά.
0: Εγώ, παρότι φίλος, επιστήθιος φίλος του Κριστιάνου,
1: ναι, ναι.
0: Θα το μέτραγα το
1: γκολ.
0: Θα το μέτραγα το γκολ. Διότι σε μια φάση που είναι στο τέλος, η οποία κρίνει ποιος θα περάσει ή όχι, δεν θα ήθελα να κρυθεί η πρόκριση από αυτή τη φάση. Θα ήθελα να λύσω τις διαφορές τους στον έξτρα χρόνο.
1: Και ρε παιδί μου, με κάτι καθαρό.
0: Ναι.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: Okay, εδώ είναι τεχνολογία. Προφανώς έτσι λήφθηκε απόφαση ότι το τσιπάκι έδειξε ότι η μπάλα βρήκε.
0: Γιατί τον εφώναξε τότε τον διαιτητή να το δει.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Κατάλαβε. Άρα είχαν αμφιβολίες. Υπήρχε αμφιβολία εκεί. Υπήρχε...
1: Δεν φαίνεται σε κανένα replay αν έχει βρει μπάλα.
0: Ναι.
1: Σε κανένα replay. Όσα και να είδαμε,
0: αυτό σου λέω.
1: Το να βρει και μπάλα δεν το βλέπεις. Λες, φτάσαμε μέχρι εδώ. Θα κριθεί μια πρόκριση.
0: Ναι.
1: Άστο να πάει στην παράταση. Δεν είναι ότι πέρασε η Κροατία. Να πεις, okay,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα πέρασε η Κροατία, ναι. Άρα μπορεί να υπάρχει μια μικρή αδικία. Εδώ θα πάμε στην παράταση. Να δούμε και μια παράταση. Ναι. Χωρίς Κριστιάνο. Πώς είδες που τον έβγαλε.
0: Κοίτα, σου πω. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Γιατί μέτραγε μόνο 90 λεπτά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Δεν είναι ένας τυπικός 40χρονος, 41 χρονών τύπος, οκ. Okay, αλλά δεν μπορεί να παίζει και 90 λεπτά, άσχετα με την απόδοσή του, έτσι, επειδή βλέπω πολύ κράξιμο. Δεν είναι το πρόβλημα της Πορτογαλίας ο Κριστιάνο. Δεν είναι το βαρύδι.
1: Καλά, 100% δεν είναι.
0: Επειδή έχει ακουστεί ότι είναι το βαρύδι, λες και όλοι οι υπόλοιποι πετάνε και ξαφνικά είναι μπροστά η εργοκαρούτα που της δίνουν την μπάλα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Κώστα μου, με Βιτίνια, Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες, το ότι παράγει τόσο λίγο αυτή η ομάδα είναι ακατανόητο. Ακατανόητο. Δηλαδή. Σου λέγαν, διάλεξε μου τρία χάφρε άνθρωπε για να τα βάλω μέσα. Οκ. Okay. Δεν λέω ότι θα έπαιρνες και τα τρία αυτά.

0: ό,τι πιο αποτυχημένο των τελευταίων χρόνων. Κατέστρεψε ένα Βέλγιο με παιχταράδες και πήγε να πάρει μια Πορτογαλία για να την καταστρέψει αυτή.
1: Χαίρομαι που συμφωνούμε, γιατί τα έχουμε πει για τον Μαρτίνεθ. Ξέρεις, λέει παροιμία, μπορεί να ξεγελάς πολύ κόσμο για λίγο καιρό ή λίγο κόσμο για πολύ καιρό. Δεν μπορεί να ξεγελάς πολύ κόσμο για πολύ καιρό.
0: Σωστά.
1: Ο Μαρτίνεθ καταφέρει να ξεγελάει πολύ κόσμο για πάντα σχεδόν.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται αυτό.
1: Κάπως έχει πλασαριστεί ως top προπονητής. Όντως κατάφερε να ξεδοντιάσει το Βέλγιο και τώρα κατάφερε να παρουσιάσει μια Πορτογαλία η οποία έχει ίσως το καλύτερο ρόστερ της ιστορίας της, mm-hmm. με βάση το ότι έχουν κάνει παίκτες σε ατομικό επίπεδο όλη τη χρονιά. Και την χρηματιστηριακή αξία και. Και βλέπεις ένα πράγμα το οποίο δεν είναι αποκρουστικό, ρε παιδί μου, αλλά είναι μετρίως μέτριο.
0: Ναι, χθες περισσότερο η Κροατία το έκανε το μάτς,
1: ναι.
0: να έχει ενδιαφέρον. Όταν βάζει τον γκολ η Πορτογαλία, ξαφνικά βλέπεις μια Κροατία να πετάει. Λες,
1: ναι, ναι.
0: Ποιος το βάλει τον γκολ? Δηλαδή αρχίζει και να ρωτιέσαι, έχω μπερδευτεί. Και, να
1: και μια Κροατία με γεροντοπαλίκαρα, όχι ναι. μια Κροατία με νιάτα και φρεσκάδα. Αυτό είναι το
0: και χωρίς καμία φοβερή ποιότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή και μπροστά δεν έχει ποιότητα. Με το 35χρονο Μπούτιμιρ ξεκίνησε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με τον Πέρισις να είναι ακόμα αυτός ο οποίος δίνει λύσεις στα 37
1: φοβερό,
0: του.
1: Φοβερό.
0: Ο Μόντριτς όποτε έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του, όπου και αν ήταν εύσχη συμπαίχτη, πώς το κάνει αυτό,
1: λένετε.
0: Μπορεί να παίξει μέχρι τα 50.
1: Ναι, δυστυχώς δεν θα το κάνει, αλλά.
0: Δεν θα το κάνει. Ναι.
1: Ναι.
0: Και το έκανε ενδιαφέρον το μάτς πολύ περισσότερο η Κροατία παρά η, ναι. η Πορτογαλία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Άφησε μέσα τον Ράφαελ Λεάο που δικαιώθηκε, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στο τέλος δικαιώνεται γιατί βγάζει ένα assist. Ο Λεάο ήταν παντελώς αδιάφορος από το. Σε όλο το μάτς, αλλά από το 50 και μετά ήταν σαν μην.
1: Είχε το δοκάρι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, και είχε και την assist.
0: Αυτά. Έχει εξαφανιστεί σε όλο το ναι. μάτς. Κάνει το Στάνισιτς, αμοιάζει το καλύτερο δεξίμπακ αμυντικά του κόσμου. Που το ξέρουμε το Στάνισιτς.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι και ο καλύτερος δεξιός μπακ. Αλλά η προσωπικότητα που έχει αυτή η ομάδα, η προσωπικότητα που έχει ο Κριστιάνο, εγώ λέω, παρότι δεν είμαι φαν του,
1: mm-hmm.
0: Λέω ότι δεν μπορεί να την αφήσει. Να τη βγάλεις από την εξίσωση, ακόμα και κόντρα στην πολύ καλή Ισπανία, μόνο και μόνο από την προσωπικότητα. Όχι όμως από την ομαδικότητα.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία, εγώ λέω ότι δεν έχει το ταλέντο της Πορτογαλίας. Το ταλέντο, έτσι, το ατομικό ταλέντο. Σήμερα που μιλάμε. Σαν ομάδα δεν συγκρίνονται.
1: Εννοείται, βέβαια. Έχει αυτοματισμούς, ναι. έχει. Το είδαμε δηλαδή. Και τώρα το είδαμε και γενικά το βλέπουμε. Είναι μια ομάδα η οποία. Αυτό που λέμε βρίσκονται.
0: Mm.
1: Με κλειστά μάτια δηλαδή. Βοήθησε και η Αυστρία χθες για το χθεσινό παιχνίδι. Βοήθησε η Αυστρία πάρα πολύ με τα κενά στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή φάει τρία γκολ από το ίδιο σημείο της
0: ναι,
1: περιοχής.
0: Την έπνιξε, ρε Κώστα.
1: Αλλά κάπως βγήκε η μπάλα μέχρι εκεί πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, απουσίαζαν η κεντρική αμυντική της Αυστρίας επιδεικτικά και στα τρία γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, είναι τρεις φάσεις στις οποίες ένας Ισπανός κάνει κάτι ολομόναχος κοντά στη μικρή περιοχή του αντιπάλου.
0: Σωστά. Φοβερό δίλημα. Ποιος είναι μεγαλύτερη απάτη, Μαρτίνεθ ή Κούμαν? Αυτό είναι δίλημα ζωής. Δεν είναι δίλημα τώρα, ένα δίλημα έτσι απλά να το συζητάμε.
1: Θα πω Μαρτίνεθ γιατί.
0: Θα πω Μαρτίνεθ γιατί
1: τουλάχιστον ο Κούμαν, σαν παίχτης, έχει αφήσει μια ιστορία. Δηλαδή τον σώζει το παιχτικό του παρελθόν.
0: Το σώζει τον γκολ το 92.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Γενικά, ας πούμε, το δυνατό του φάουλ, το σου κάτι τον σώζει. Μετά σκέφτεσαι Κούμαν, έχει να σκεφτεί και μερικά ωραία πράγματα.
0: Μαρτίνεθ είναι. Όχι, δεν θυμάστε τίποτα. Δεν θυμάστε τίποτα. Να πούμε ποιος είμαι, δε, ρωτάει ο κόσμος.
1: Να πούμε ποιος είναι, τα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες. Ο κύριος Κώστας Ψάρας είναι εδώ σήμερα. Ήρθε εδώ να μας κάνει παρέα και να μιλήσουμε και για Μουντιάλ και για Φόρμουλα 1 και για πολλά άλλα πράγματα. Και για τη ζωή την ίδια.
0: Κυρίως για τη ζωή.
1: Για ταξίδια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για πάρα πολλά πράγματα να μιλήσουμε.
0: Από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, να ξέρεις,
1: ναι.
0: υπάρχει μια πολύ σημαντική αλλαγή. Γιατί αυτό σκεφτόμουν να ερχόμενος εδώ.
1: Μεγαλώσαμε έναν χρόνο.
0: Εκτός αυτού.
1: Ναι.
0: Εκτός αυτού συζητάγαμε για μαθηματικό πτυχίο. Ο κόσμος έλεγε να πάω να πάρει. Μου ήρθε η διαγραφή από το Πανεπιστήμιο.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Πριν από τρεις εβδομάδες.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι, σημαδιακό. Μου ήρθε η διαγραφή από το Πανεπιστήμιο, οπότε παρά την προσπάθεια δεν θα μπορέσω.
1: Ξεκίνα από την αρχή, δώσε εξετάσεις. Μην το αφήσεις να
0: μην. Όχι, να μην το αφήσω. Νέο παιδί μου ακόμα.
1: Λοιπόν, εσύ που λες ότι αντί για τον Γκόνο βάλει ένα κινητικό επιθετικό και όλο και καμιά πάσα θα του περάσουν οι χαφάρες, κάτι ξέρω παραπάνω. Ξαναλέω το πρόβλημα της Πορτογαλίας. Αν μιλάμε για τον Κριστιάνο,
0: σίγουρα.
1: Το πρόβλημα της Πορτογαλίας νομίζω ότι δεν είναι ούτε ο Κριστιάνο ούτε οποιοδήποτε άλλο βρεθεί εκεί. Είναι ότι δεν φτάνει μπάλα με έναν κανονικό τρόπο εκεί. Δηλαδή στο παιχνίδι που στου ομίλου είχε βάλει ο Κριστιάνο τα δύο γκολ, έφτασε μπάλα. Βοηθούσε η άμυνα.
0: Σωστά.
1: Του Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι, ναι.
1: Βοήθησε η άμυνα ότι δεν ήταν υψηλό επίπεδο, αλλά κάπως πέρασε η μπάλα εκεί. Κάπως έκανε δύο επαφές ο άλλος, κάπως έβαλε δύο γκολ.
0: Εντάξει, ο Κριστιανός στα 41 δεν μπορεί να είναι ο παίκτης ο οποίος θα βγει στα 40 μέτρα από την περιοχή, γιατί αυτό έκανε χθες. Θα σπάσει την μπάλα ή θα γυρίσει ο ίδιος και θα πάει κατά μέτωπο. Ο Κριστιανό πριν από 5 χρόνια αυτό θα έκανε. Ναι. Θα έπαιρνε την μπάλα και θα γύρναγε και θα δημιουργούσε ο ίδιος. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει, δεν δοκιμάζει καν. Εμένα αυτό με εντυπωσιάζει στον Κριστιανό. Ότι δεν το δοκιμάζει καν πλέον. Πήρε 6 μπάλες, 7 δεν πήρε πολλές. Στα 30-35 μέτρα από την περιοχή, με πλάτη. Και αυτό που έκανε ήταν να τη σπάσει κατευθείαν κυρίως προς τα πίσω. Δεν δοκίμασε ποτέ να φέρει την μπάλα, να γυρίσει το κορμί του και να προσπαθεί να επιτεθεί. Δεν θέλει να το κάνει. Να. Δεν είναι ότι δεν ξέρει. Δεν θέλει να το κάνει, μην τυχόν. Δεν περάσει, μην τυχόν. Νομίζω ότι όλο αυτό το έχει στο κεφάλι.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πολύ γκρίνια από την αρχή του Μουντιάλ, ας πούμε. Οπότε τον είδαμε δηλαδή και στο παιχνίδι με το Ουσμπεκιστάν να είναι λίγο διαφορετικός. Ακόμα και το γεγονός ότι άφησε το φάουλ να το εκτελέσει άλλος.
0: Τα καγκουρό.
1: Ισοφαρίσανε.
0: Τα καγκουρό.
1: Μάλιστα. 1-1.
0: 1-1.
1: 1-1. Ακόμα και το γεγονός ότι σε εκείνο το μάτς άφησε άλλο να εκτελέσει φάουλ, δείχνει μια διαφορετική αίσθηση πια της κατάστασης. Ότι έχει πιεστεί. Θέλω να πω από την γκρίνια, από την κριτική, από οτιδήποτε, ότι αφήνει φάουλ να εκτελέσει άλλος ο Χριστιανό που δεν άφηνε ποτέ ούτε τον πυρετό του να τον πάρει κάποιος άλλος, σημαίνει ότι έχει λίγο αλλάξει το πράγμα στο κεφάλι του σε αυτή τη διοργάνωση, 41 του.
0: Δεν είναι πάλι καρίσιο το ότι πήρε το πέναλτι.
1: Να το εκτελέσει, εννοείς. Παλικαρίσιο λες.
0: Ναι, παλικαρίσιο λέω. Ρε.
1: Πού να τα αφήσεις.
0: Δηλαδή, αν τυχόν δεν. Όχι, πες ότι δεν. Πες ότι δεν το βάζε. Αλήθεια. Μπορείς να το σκεφτείς. Ότι δεν θα βάζε αυτό το πέναλτι ο Κριστιανό, τι θα γινόταν στην Πορτογαλία.
1: Αν το έπαιρνε άλλος και το χάνε, μπορείς να σκεφτείς τι θα λέγανε για τον Κριστιανό μετά που δεν πήρε το πέναλτι.
0: Και αυτό έχεις δίκιο.
1: Τι θα έλεγε.
0: Μονόδρομος ήταν.
1: Ναι, δεν υπήρχε.
0: Να το εκτελέσει και να το βάλει.
1: Ναι.
0: Ήταν μονόδρομος.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ποιο κύριο έχουμε, τον κύριο Θάνο Κωστά. Βεβαίως, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι και θα μας πει τι έκανε ακριβώς η Αυστραλία και πώς σοφάρισε το μάτς. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Βασικά θα σας πω τι έκανε η Αίγυπτος και έβγαλε τα μάτς, γιατί πρόκειται για αυτογκολ. Συγκεκριμένα
1: ακόμα ένα αυτογκολ στο
2: μάτς. Ναι, ο Χάνι βρέθηκε στο σαν center for, απλά εκτέλεσε από λάθος εστία. Σέντρερ στο 54ο λεπτό, ο Νίλ εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, από τα αριστερά για την Αυστραλία. Και η μπάλα βρήκε στον Χάνι, ο οποίος με άθελά του την έστειλε στα δίχτυα με το κεφάλι. Και διαμορφώνει αυτό το 1-1 μέχρι στιγμής. Να πούμε πως η Αίγυπτος είχε μπει καλύτερα και στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς είχε χάσει μια ανεπανάληπτη ευκαιρία με τον Μαρμούς που βγήκε στέτε-τέτε με την μπάλα να περνάει οριακά out για να κάνει το 2-0. Και αφού δεν έγινε εκεί το 2-0, η Αυστραλία απάντησε με αυτόν τον τρόπο, βρήκε το goal, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα έχει ισοφαρίσει την αναμέτρηση στο 57ο λεπτό. Είμαστε και το 1-1 παραμένει.
1: Είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Λέει ένα μήνυμα, Τσαούσης ο Γαλάκτικος, ψάρα στο Fight Club, δεν βγάζει την Νικολακόπουλο να μιλήσει για Νίστρουπ.
0: Πάρα πολύ καλό αυτό.
1: Τα έχουμε φέρει όλα πάνω κάτω εδώ πέρα, τι να κάνουμε τώρα, τα έχουμε κάνει όλα...
0: Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα πει κουβέντα, θα το βγάλουμε και θα λέει, δεν θα λέει τίποτα. Ναι, γεια σας,
1: κάνετε?
0: Τι κάνετε, πώς είστε, α, δεν ξέρω για Νίστρουπ. Θέλετε να σας μιλήσω για τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, τι Μουντιάλ βλέπουμε μέχρι τώρα?
0: Πολύ καλύτερο από τις προσδοκίες μου,
1: ναι.
0: Να πω την αλήθεια, γιατί το 22 το Κατάρ ανέβασε πολύ το δείκτη, γιατί ήταν το χειμώνα.
1: Ήταν ξεκούραστοι παίχτες,
0: ήταν σε φουλ ρυθμό, είδαμε πάρα πολύ ωραία μάτς και λέγαμε ότι όλο αυτό το πράγμα δύσκολα θα το ξαναδούμε. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κοντά στο Μουντιάλ του Κατάρ. Βλέπουμε όλους τους αστέρες σε φοβερή κατάσταση. Μουντιάλ αστέρων. Δεν υπάρχει ομάδα που ο στάρτης δεν κάνει πράγματα.
1: Σωστό.
0: Η εικόνα είναι εντυπωσιακή στα γήπεδα.
1: Εκτός από τις ομάδες που δεν έχουν στάρ, ας πούμε, όπως ήταν η Γερμανία.
0: Η Γερμανία
1: πήγε σπίτι γιατί στην πραγματικότητα στάρ δεν είχε.
0: Ήταν ο Νάγκελμαν. Και πήγε σπίτι του κι αυτός.
1: Ναι.
0: Έτσι, το χαιρετήσαμε σήμερα. Γεια σου, κύριε Νάγκελμαν. Σε παρακαλώ, Γιούργεν, μην το κάνεις αυτό.
1: Μην το κάνεις.
0: Δηλαδή, Γιούργεν, εντάξει. Συγγνώμη στους φίλους τους φιλογερμανούς, γιατί και αυτοί
1: δεν πρέπει να υπάρχουν πολλοί.
0: Όχι πολλοί, αλλά τέλος πάντων μπορεί και ένας-δύο να έχουν ξεφύγει.
1: Εσύ, Χάνς, που ακούς,
0: Συγγνώμη, κύριε. Ναι, αλλά ρε, Γιούργεν,
1: μην μας το κάνεις. Όχι.
0: Όχι τώρα. Δηλαδή, τι να πρέπει να συμπαθήσουμε κάπως τη Γερμανία, επειδή θα σε ζει. Δεν θα τη συμπαθήσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα τη συμπαθήσουμε, Γιούργεν, πάρ το χαμπάρι.
1: Επίσης θέλουμε σε καθημερινή τριβή με την ομάδα και τον πάγκο. Δεν θέλουμε τώρα στα Nations League
0: και όπου
1: μια διοργάνωση.
0: Άμα θες να γυρίσεις, γίνε σε ομάδα.
1: Σε ομάδα, ναι.
0: Σε παρακαλώ τώρα που θα πας στην Εθνική Γερμανία, επειδή έφυγε ο Νάγκελμαν. Αυτός ήταν ο στάρ της ομάδας πάντως. Πραγματικά ήταν ο Νάγκελμαν, γι' αυτό πήγε έτσι αυτή η ομάδα.
1: Ναι.
0: Και το έκανε να είναι και ο στάρτης. Δηλαδή όλο αυτό δεν είναι Νάγκελσμαν. Αυτό που είδαμε τα καραγκιοζηλίκια μέσα στο γήπεδο δεν ήταν ποτέ έτσι ο Νάγκελσμαν. Προφανώς έχει πίεση, προφανώς ναι. Αλλά το έκανε ο ίδιος να είναι έτσι. Και γι' αυτό είχε αυτή την κατάληξη η Εθνική Γερμανία. Ναι.
1: Η Ολλανδία πού την πάτησε, λες? Ξέρω αυτούς που την πάτησαν τώρα, ξέρεις. Ναι. Πάτησαν την Πανανόφλουδα.
0: Ναι. Δεν την πίστεψα ποτέ την Ολλανδία.
1: Λόγω Κουμάν.
0: Λόγω Κουμάν. Ο πρώτος λόγος είναι ο Κουμάν και ο δεύτερος, εντάξει, καλή ομάδα, καλούς παίχτες, δεν είναι η καλύτερη φουρνιά των Ολλανδών.
1: Όχι καλά, ούτε καν.
0: Κατά διάνη.
1: Δηλαδή, εκεί ψάχνεις το στάρ της και δυσκολεύεσαι να βρεις ποιος ήταν ο στάρ της ομάδας.
0: Φαντάσου ότι μπορεί να πεις ότι ήταν ο Χάκπο. Τον αγαπάω.
1: Κακή σκέψη αυτή.
0: Τον αγαπάω για αυτά που έχει προσφέρει στο Άμφιλντ, αλλά οκ. Δεν μπορεί να τον πεις superstar τον Χάκπο.
1: Ναι. Έλεγες λοιπόν ότι είναι ένα μουντιάλ στο οποίο ξεχωρίζουν όλοι οι στάρ των ομάδων και αυτό είναι κάτι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το μουντιάλ, γιατί μας αρέσει. Το Μουντιάλ μας αρέσει πρώτα απ' όλα γιατί είναι σε μια περίοδο, συνήθως, είναι σε μια περίοδο που
1: δεν έχει μπάλες άλλες.
0: Δεν έχει άλλες μπάλες, ναι. Οπότε όλοι ψάχνουμε απεγνωσμένα να το δούμε. Γιατί βλέπεις το Αυστραλία-Αίγυπτος, γιατί είναι Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν σου λέγαν δες Αυστραλία-Αίγυπτος και είναι, ξέρω εγώ, φιλικό, είναι μια διοργάνωση πάρα πολύ σημαντική στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να άνοιγες τηλεόραση ποτέ. Το βλέπεις γιατί είναι Μουντιάλ, γιατί πηγαίνουν 60-70 χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε μάτς. Αυτό για μένα με έχει εντυπωσιάσει στους Αμερικανούς.
1: Με τις τιμές που έχει και εμένα με έχει εντυπωσιάσει.
0: Και μπράβο τους.
1: Πάρα πολλά λεφτά για να πληρώνουν τώρα χιλιάρικα μαλλιαράκια να πηγαίνουν στο Αίγυπτο, στο Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω το Πορτογαλία, Κροατία θα πάω να το δεις. Αν έχεις καμπάσει κάτι από ποδόσφαιρο, λες έχω αυτά τα χρήματα, θέλω να πάω με το γιο μου. Το Πορτογαλία, Κροατία είναι ένα μάτς που θέλω να πάω. Μάλιστα. Εδώ.
0: Ναι. Σωστά.
1: Μπράβο. Μπράβο στους τολμηρούς που είχαν.
0: Και στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο σου μένει από τα Μουντιάλ, νέα ατμόσφαιρα, νέα ωραία μάτς που μπορεί να θυμάσαι, τι σου μένει? Το Μουντιάλ του Μαραντόνα. Το Μουντιάλ του Ζιντάν. Το Μουντιάλ του Μέση. Του Σταρ. Αυτό μένει σε όλα τα Μουντιάλ. Και εδώ.
1: Ποιανό είναι το Μουντιάλ εδώ τώρα μέχρι στιγμής?
0: Μέχρι στιγμής δεν είναι κανονός για μένα. Δηλαδή, ναι, έχει κλέψει την παράσταση ο Μέση γιατί τον είχαμε χάσει 4 χρόνια. Δεν ξέραμε αν παίζει. Δηλαδή, αν σε ρώταγα πριν 6 μήνες. Παίζει ο Μέση ακόμα, κάτσε να γκουγκλάρω.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέραμε αν παίζει στην πραγματικότητα. Και ξεμφανίζεται ο Μέση, σκοράρει όλα τα μάτς, έχει βάλει 6 γκολ. Λες.
1: Εντάξει, βέβαια, έχει παίξει με το Βατικανό, τη μεικτή αλλού Φαν Πάρκ και την ομάδα από το Σιμανόγλιο που μαζεύτηκαν οι γιατροί να παίξουν.
0: Πότε, να σας πω, δηλαδή εσείς τώρα προσπαθείτε τόσο καιρό εδώ, το συντροφεύετε το Fight Club, πώς δεν έχετε καταφέρει να τον πείσετε για το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Λιονέλο Μέση, και να αλλάξει. Να αλλάξει κάποια στιγμή λογική. Πώς δεν τα έχετε καταφέρει?
1: Τα κανόνες ο νονός ο Ινφαντίνο να φτάσει μέχρι τους 4 παίζοντας με κάτι ψαροχώρια.
0: Βγήκαμε πρώτοι.
1: Ωραία τα έφτιαξε ο νονός και τον όμιλο. Και τον όμιλο τον έφτιαξε ωραία ο νονός.
0: Κληρώσεις.
1: Ναι.
0: Κώστα, κληρώσεις γίνονται. Βγήκαμε πρώτοι.
1: Πιάσε λίγο αυτό το μπουκάλι. Είναι κρύο.
0: Είναι πολύ κρύο.
1: Κατάλαβες κληρώσεις?
0: Κληρώσεις.
1: Πες την μπαλάκι. Στην κληρωτίδα αυτό. Το καταλαβαίνεις?
0: Είναι κρύο μπαλάκι.
1: Το τραβάς. Άμα πρέπει να τραβήξεις το κρύο το μπαλάκι, το καταλαβαίνεις?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά γίνονται ηλεκτρονικά νομίζω.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Κληρώσεις πλέον, Κώστα.
1: Ο αισθητήρας δεν καταλαβαίνει διαφορά δημοκρασίας. Είσαι ο αισθητήρας. Πιάσ' το μπαλάκι αυτό. Όχι το δικό μου το. Πιάσ'
0: το μπαλάκι. Πιάνω
1: το μπαλάκι. Το μπαλάκι της κλήρωσης. Καταλαβαίνεις τι είναι κρύο? Ο αισθητήρας το καταλαβαίνει? Ωραία, χαίρομαι που συμφωνούμε.
0: Έτυχε λοιπόν, έτυχε να έχει έναν εύκολο όμιλο.
1: Και έναν εύκολο δρόμο μέχρι τους 4.
0: Το εύκολο δρόμο μέχρι τους 4 προέκυψε από τις διασταυρώσεις. Γιατί βγήκαν αυτοί δεύτεροι και αυτοί τρίτοι και αυτοί πρώτοι, να τα κάνανε διαφορετικά, να βγαίναν άλλοι πρώτοι, άλλοι δεύτεροι, άλλοι τρίτοι, να μην είχαμε τόσο εύκολο.
1: Το μονοπάτι από εκεί.
0: Το μονοπάτι από εκεί.
1: Είχε ή αυτούς που έχει, ή άνευ αγώνας να περάσει μπάι στους 4.
0: Πάρα πολύ.
1: Ο νονός μια χαρά τα έχει κανονίσει. Τα δύο Μουντιάλ ο νονός τα έχει κανονίσει μια χαρά. Μακάρι να είχαμε και εμείς τέτοιους νονούς από τον Ινφαντίνο.
0: Ποδοσφαιρομάνα το Ουσπεκιστάν. Καλά τα λες,
1: ναι.
0: Ποδοσφαιρομάνα.
1: Ένα Ουσπεκιστάν είχαμε στον όμιλο. Ένα Ουσπεκιστάν είχαμε στον όμιλο. Δεν έχουμε στον δρόμο μας, είναι στρωμένος μαγκάθια. Περνάμε μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία για να φτάσουμε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Πολύ ωραίο, κύριε Κώστα, επειδή δεν σκαμπάζουν από μπάλα, γεμίζουν τα γήπεδα. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο δεικτικό, αλλά έχει βάση. Όχι το δεν σκαμπάζουν από μπάλα ακριβώς. Το ότι δεν βλέπουν μπάλα.
1: Ναι, πάω να δω τι είναι αυτό το εξωτικό φρούτο.
0: Ακριβώς. Πάω να δω τι είναι αυτό το εξωτικό φρούτο και επειδή είναι τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ.
3: Ένα θα πάει κάθε φορά. Ναι, ένα θα πάει κάθε φορά, θα γεμίσει το γήπεδο.
1: Εγώ θα έλεγα στην κουβέντα που κάναμε πριν για το ποιος είναι ο στάρ, για μένα, πέρα από τον Μέση και την πλάκα που κάνουμε, για μένα είναι ο Μπαπέ. Δηλαδή τα πράγματα που κάνει ο Μπαπέ. Και λέω Μπαπέ γιατί. Γιατί παίζει σε μια ομάδα της οποίας η τετράδα μπροστά είναι παίχτες που ο καθένας μπορεί να κάνει, ας πούμε, τρομερά πράγματα. Ένα μάτσα κάνει χατρίκ ο Ντεμπελέ, ας πούμε, μέσα σε ένα ημίχρονο.
3: Ναι, ναι. Και χατρίκ. Άστο.
1: Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι δεν είναι ο μοναδικός αποδέκτης της μπάλας ο Εμπαπέ. Μπορεί να πάρει οποιοδήποτε από τους ολείς, ξέρω εγώ, Μπαρκολά, Ντουέ, Ντεμπελέ, οποιοδήποτε να γίνει αποδέκτης της μπάλας και να μην προξενήσει εντύπωση ποιος θα βάλει γκολ. Να είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Το έβαλε ο Λύς. Πολύ ωραία. Στην Αργεντινή λίγο πολύ είναι ο Μέση και
3: όλοι παίζουν το Μέση.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή οι μπάλες
3: είναι
1: άλλη
3: μια διαφορά με τον Κριστιανό. Δηλαδή το πώς παίζει όλη η Αργεντινή για τον Μέση, ενώ όλη η Πορτογαλία δεν παίζει για τον Κριστιανό. Υπάρχει ο αντίλογος, δικαιολογημένος αντίλογος.
1: Okay.
3: Ποιοι είναι οι παίχτες που είναι δίπλα στο Μέση και ποιοι είναι οι παίχτες που είναι δίπλα στον Κριστιανό. Δηλαδή το να είμαι ο Μπρούνο Φερνάντης και να παίζω μόνο για τον Κριστιανό δεν το δέχομαι εύκολα. Εντάξει, τώρα να είμαι ο Μακάλιστερ και να παίζω για τον Μέση είναι και πιο προφανές. Αλλά έχει να κάνει και με το τι είναι ο Μέση για την Αργεντινή.
1: Ναι.
3: Το πόσο τον αποδέχονται, το πόσο σημαντικό ήταν το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Αυτό κυρίως.
3: Όλο, όλο, όλο.
1: Και αυτό και πάντα τον αποδέχονταν. Μετά το 22 νομίζω ότι πια, ξέρεις, αν τους πει ο Μέση περπατήστε πάνω στα κάρβουνα, θα πούνε πόσα χιλιόμετρα θες να περπατήσω. Ναι. Δεν θα πούνε μαμού. Να βγάλω κάλτσες ή όχι θα του πούνε.
3: Για τον Εμπαπέ δεν ξέρω αν είναι ο αστέρας. Καταλαβαίνω τι θα πεις. Είναι σίγουρα αυτός ο οποίος λες από του superstar του παγκοσμίου κυπέλου που λες ρε παιδάκι μου, τι παθαίνεις εκεί.
1: Ναι.
3: Όχι ότι έκανε λίγα πράγματα στην Ρεάλ.
1: Αυτό.
3: Καλά έκανε, αλλά αυτό που βλέπεις στην εθνική ομάδα, το εξωπραγματικό, γιατί είναι εξωπραγματικά αυτά που κάνει, δεν το βλέπεις στη Ρεάλ. Δεν το έχεις δει στη Ρεάλ. Και νομίζω η απάντηση, η εξήγηση έχει να κάνει με έναν προπονητή που ποτέ στο κεφάλι μας δεν θα είναι ο κορυφαίος προπονητής. Ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε ως Ντεσάμπ έχει καταλήξει να είναι Ντεσάν. Μπράβο του. Συγχαρητήρια να του δώσουμε του κυρίου. Λοιπόν, ο οποίος σκοράρει.
1: Όταν ο Ταρακλίτσας γίνεται Ταρακλίτσης, δηλαδή δεν σχολιάζουμε. Ο Τσάρτας γίνεται Τσιάρτας. Ο Ντεσάν σας πείραξε.
3: Ναι, ο Ντεσάν μας πείραξε. Λοιπόν, είναι υπόκληση του Ντεσάν όταν βάζει γκολ ο Εμπαπέ. Όταν γίνεται αλλαγή, συγγνώμη, στην αλλαγή. Για μένα αυτή είναι. Δηλαδή το πώς ο προπονητής τον έχει. Του δείχνει και δημόσια, εκτός από ιδιωτικά προφανώς, ότι είσαι Θεός. Για μας εδώ είσαι Θεός. Ναι. Και όλο αυτό λειτουργεί. Δεν έχει κόντρες με τους υπόλοιπους και μπράβο του, γιατί δεν είναι εύκολο να μην έχει.
1: Ο προπονητής λες ή ο Εμπαπέ.
3: Ο Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ. Και όλο αυτό που βγάζει.
1: Δεν το ξέρουμε τώρα αυτό.
3: Δεν το ξέρουμε.
1: Θέλω να πω, βλέπω που το φωνάζω δικτάτορα και δεν ξέρω αν είναι μεταξύ σοβαρά και αστείου. Δηλαδή, καμιά φορά οι πλάκες κρύβουν και κάποια στοιχεία αλήθειας μέσα τους. Δηλαδή, αυτό όλο που το κάνουν πλάκα που το φωνάζουν δικτάτορα οι συμπαίκτες του.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι τόσο πλάκα.
3: Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί και να μην. Πάντως η Γαλλία, επειδή έχει περάσει από φάσεις με πολύ μεγάλου
1: διχασμού.
3: Ακριβώς. Με μεγάλους αστέρες που έχουν πάει σε παγκόσμιο κύπελο και έχουν φύγει με κλωσές από το παγκόσμιο κύπελο, λέω ότι όλο αυτό θα έβγαινε.
1: Ναι, σωστό.
3: Επειδή το έχουν ξαναπεράσει.
1: Βέβαια, βοηθάνε τα αποτελέσματα. Πολύ. Δηλαδή, δεν έχει ζωριστεί η Γαλλία μέχρι τώρα. Για να δούμε αν υπάρχει τριβή, αν υπάρχουν νεύρα, αν υπάρχουν ιστορίες. Δεν έχει φανερωθεί γιατί η Γαλλία δεν έχει σκοτάψει πουθενά.
3: Όχι, όχι, δεν έχει. Και είναι φαβορή έτσι.
1: Και είναι φαβορή. Εμείς τα είχαμε πει και εδώ για τον Ντεσάν. Στο παιχνίδι εκείνο, στο οποίο βλέπεις μια Γαλλία. Στο ποιο παιχνίδι ήταν στους ομίλους με τη Σενεγάλη, νομίζω. Ήταν το παιχνίδι. Που ξαφνικά βγαίνει η ίδια δεκάδα δεύτερο ημίχρονο, η ίδια δεκάδα που στο πρώτο ημίχρονο σερνότανε. Κάτι έχει κάνει ο Ντεσάν, κάτι έχει πει ο Ντεσάν, κάτι έχει σχεδιάσει ο Ντεσάν και βγαίνει μια Γαλλία δεύτερο ημίχρονο και λες, είστε σίγουρα οι ίδιοι 11.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή βάλατε κάποιες μάσκες και ξαμολυθήκατε στο γήπεδο. Εκεί νομίζω ότι καταλάβαμε την παρέμβαση και την δύναμη του Ντεσάν να αλλάζει πράγματα χωρίς να αλλάζει πρόσωπα σε μια ομάδα που έχει τρομερή ποιότητα και η οποία για κάποιο λόγο δεν λειτουργούσε στο πρώτο ημίχρονο.
3: Πάντως, αν ψάχνουμε σε αυτή την ομάδα, ναι, superstar δεν θα είναι άλλος από τον Εμπαπέ. Εγώ λέω ο παίκτης κλειδί είναι ο Λίσε. Αυτός κάνει αδιανόητα πράγματα, ειδικά τώρα που τον επιλέγει να παίξει πίσω από τον Εμπαπέ. Εγώ λέω ότι αν συνεχίσει έτσι θα γράψει ιστορία και με assist και θα βάλει σκέψη αν το πάρει η Γαλλία για το μήπως είναι αυτός ο κορυφαίος. Δεν θα είναι, ο Εμπαπέ θα είναι.
1: Διακοπή, ειδήσεις, θα λέμε σε λίγο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ένας υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάντηση σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχιατρός των νοσοκομείων, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτητές και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Φάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Νούμεροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερας ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κυλκής. Από αύριο το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σεξού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κυλκής. Συνελήφθη ο 63χρονος κυβερνήτης στους σκάφους, το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι ανατολικά της νήσου Φλεβών στο Σαρονικό κόλπο. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
6: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο της Ρόδου μέσα σε λίγες ώρες. Ένας 19χρονος τουρίστας από την Τσεχία έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην παραλιακή οδό Αφάντου. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος ημεδαπός παρέσυρε τον νεαρό που κινούταν πεζός. Ο άτυχος 19χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια διερευνά η τροχέα. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, μετατρεπίσα προς 15 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε σήμερα από το τριμελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου ο 44χρονος που επιχείρησε να αφαιρέσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου του μετά το πολύ νεκρό τροχαίο της 17ης Μαΐου στα Αφάντου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα καταστροφής του ηλεκτρονικού καταγραφέα συμβάντων λίγες μόλις ώρες μετά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους. Σημειώνεται ότι η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη. Καθησυχαστικός για τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και έγινε αισθητός και στη Ρόδο, εμφανίστηκε σήμερα με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Όπως είπε, η δόνηση ήταν ισχυρή αλλά απόλυτα αναμενόμενη για το ανατολικό ελληνικό σεισμικό τόξο, εξηγώντας πως οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες επειδή το επίκεντρο εντοπίζεται στη θάλασσα, ενώ οι δύο μετασεισμοί που ακολούθησαν δείχνουν ομαλή εξέλιξη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Προσωρινά κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λωρίδα εξόδου από την πόλη της Ρόδου προς την Ιαλισσό στο ύψος των Κριτικών από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης λόγω εργασιών διαγράμμισης. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στην Ίστριο τα αποκαλυπτήρια του νέου μνημείου που είναι αφιερωμένο στα θύματα του Γερμανο-Ιταλικού πολέμου. Στα πολιτιστικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται αύριο στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου ο Έθωνας πραγματοποιεί αύριο στις 9.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου το δικό μας πανηγύρι. Η 17η γιορτή μουσικής του Άλσος του Αγίου Σουλά θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ και διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σορονής το Αμπερνάλι. Το ετήσιο καλοκαιρινό γλέντι διοργανώνει αύριο στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού ο Σύλλογος Νεολαία Ιαλίσσιων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
10: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
9: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ναι. Μην είμαστε και προκλητικοί τώρα και θέλουμε και δεύτερη.
3: Πήραμε σήμερα pole position στον αγώνα sprint. Ναι. Να ξέρεις. Οπότε είναι μια καλή
1: ένδειξη.
3: Ως Χάμιλτον. Πήραμε με 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
1: Ναι.
3: Οπότε δεν αποκλείεται στο αγαπημένο μας Silverstone. 9 νίκες έχουμε πάρει εκεί. Mm-hmm. Κύριε Χάμιλτον, mm-hmm. δεν έχει ξαγίνει ποτέ mm-hmm. από κανένα πιλότο στην ίδια πίστα 9 mm-hmm. νίκες. Άρα δεν αποκλείεται. Εντάξει, δεν έγινε στην Αυστρία. Να γίνει τώρα στο Silverstone να πάρουμε μια νίκη ακόμα.
1: Να πάρουμε, αδερφέ, να πάρουμε. Μην μείνουμε στη μια νίκη, ας πούμε, έτσι, τη συλλεκτική, να τις κάνουμε δύο.
3: Να τις κάνουμε.
1: Παίζουμε και εντός έδρας κάπως.
3: Έτσι. Πριν πάμε στη φόρμουλα, θα πάμε κάποια στιγμή. Ναι. Εδώ θέλω να σχολιάσω στον εκλεκτό φίλο.
1: Ναι.
3: Πώς τον λένε αυτόν, Ακαμελτάε, δεν ξέρω τι.
1: Έντγκαρ Άλαν Καμελτόε.
3: Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Αν με ρωτά, το παίξι κλειδί της Γαλλίας είναι ο Άντριαν Ραβιό. Έχετε τα καρύδια να σχολιάσει.
1: Κλεντά με Ραβιό, γι' αυτό τα στέλνει. Είναι γνωστή περίπτωση ο συγκεκριμένο.
3: Τρομερή έκπληξη η παρουσία του Ραβιό και για μένα. Αλλά είναι εξαιρετικό.
1: Έλα τώρα.
3: Εξαιρετικό. Ειδικά στο τελευταίο μάτσο, εξαιρετικό.
1: Δηλαδή, όταν είχε παίξει ο Κονέ αντί του Ραβιό, είδε και εσύ κάποιο έλλειμμα ποιότητα στην αξία γραμμή τη Γαλλία.
3: Δεν λέω ότι αν θα παίξει άλλο. Θα δούμε ένα τεράστιο κενό στη μεσαία γραμμή της.
1: Αν παίξει ένας κόνος, ένας τρικολό κόνος.
3: Έχω την ίδια άποψη με σένα για το Ραμπιό. Ναι. Συμφωνούμε 100% και τον θεωρώ και ένα παίχτη ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω πως έχει κάνει τέτοια καριέρα. Okay.
1: Λόγος μαμάς του, ναι.
3: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο για μένα είναι ευχάριστη έκπληξη για τη Γαλλία.
1: Ναι, είναι ευχάριστη γιατί ξέρω εγώ, ένας παίχτης του 2 παίζει 5. Εντάξει, οκ. Αν είμαστε ικανοποιημένοι με το 5, όλα καλά.
3: Τι να με βάλουν από τι είναι αυτό.
1: Γεια σας. Να πεις το. Όχι, παιδιά, δεν βάζουμε την κασέτα με τις καλησπέρες. Ο κύριος Γιάννης έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, λέει ένα ποίημα κάθε φορά. Τρόποι επικοινωνίας, αυτά. Έχει ένα δίλεπτο.
3: Δικό του.
1: Που λέει, ναι, όλα αυτά. τελευταίες μέρες προσπαθώ να του σπάσω το ρυθμό και του κάνω διάφορες ερωτήσεις την ώρα που το λέει αυτό για να δω αν θα κάνει reset να ξαναρχίσει από την αρχή ή αν μπορεί να συνεχίσει από το σημείο που τον έκοπε. Συνεχίζει από το σημείο που τον έκοπε.
3: Και μπράβο του.
1: Θες το έκανα τρεις φορές. Λέω δεν μπορεί. Κάποιος θα λυγίσει κάποιος. Πού ήμουνα, ας τα ξαναπάω από την αρχή.
3: Ναι.
1: Όχι.
3: Συνήθως έτσι
1: γίνεται. Σκύλος τίποτα.
3: Όχι ρε φίλε. Φοβερή διάβγεια είναι αυτό.
1: Απόλυτα δυτική. Εντάξει, το κάνει και 20 τόσα χρόνια.
3: Ναι, ναι, το πείμα είναι.
1: Εντάξει, τα λέει και κοιτάει απλανό όταν τα λέει. Κοιτάει απλανό. Πού κοιτά, λέει την τηλεόραση. Τίποτα, ψέμα. Κάθε και τα οραματίζεται. Ναι, ναι, ναι.
3: Κασέτα έχουμε να πει καλησπέρα ο άνθρωπο. Δεν τα ο κόσμο σε κασέτα.
1: Όχι, παιδιά, από Δευτέρα.
3: Δεν τη γράφετε.
1: Όχι, όχι, όχι.
3: Κρίμα.
1: Θα έπρεπε, λε.
3: Θα έπρεπε να παίζει συνέχεια.
1: Λοιπόν, τι άλλο κρατάμε το Μουντιάλ μέχρι στιγμή.
3: Τι άλλο κρατάμε.
1: Βραζιλία, ας πούμε, τι έχουμε να πούμε για τη Βραζιλία του κυρίου Αντσελότη. Γιατί η
3: το
1: Βραζιλία.
3: Το κοκαλάκι τη νυχτερίδα του Αντσελότη είναι.
1: Είναι του Αντσελότη και του Βινίσιους κάπως.
3: Και του Βινίσιους.
1: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Δηλαδή η Βραζιλία αν έχει ένα στάρι είναι ο Βινίσιους τελικά.
3: Τεράστιο στάρι.
1: Δεν υπάρχει Ραφίνια δυστυχώς.
3: Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει και λόγω τραυματισμού. Οπότε...
1: Αυτό λέω. Γι' αυτό λόγω τραυματισμού δεν υπάρχει. Ο Νεϊμαρ περιμέναμε να κάνει κανένα και στάρι λίγη. Εκεί θα περιοριστεί. Αν κάνει και στάρι λίγη, αν κάνει εμφανίσει θα είναι σε αυτή τη λογική. Έχουμε γκολ.
3: Όχι.
1: Α, όχι, όχι.
3: Κοίτα, δεν την περίμενα. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω αλλάξει άποψη με βάση αυτό το οποίο βλέπω. Έχει έναν άνθρωπο πάντως στον πάγκο που ξέρει πάρα πολύ καλά να παίρνει τίτλους. Δεν θα πέσω από την καρέκλα. Θα είναι τεράστια έκπληξη. Αλλά δεν θα πέσω από την καρέκλα λόγω αυτού. Όχι λόγω του ρόστερ, ούτε λόγω του Βίνι. Που όντως είναι πολύ καλός. Είναι απελευθερωμένος με τον Αντσελότη. Ξέρει πολύ καλά πώς να χειρίζεται στάρ ο Αντσελότη, αλλά η ποιότητά της δεν μας λέει κάτι. Δεν μας λέει κάτι και δεν έχει και ένα πάρα πολύ εύκολο μονοπάτι. Δεν έχει ένα πάρα πολύ εύκολο μονοπάτι. Ακόμα και να περάσει. Ακόμα και να περάσει κάτι. Άγγλοι μπορούν να βρεθούν στο διάβα τους. Έτσι.
1: Να πούμε για τους Άγγλους μετά, κάτσε να θα περάσουν οι Άγγλοι στα υψώματα του Μεξικού. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Βραζιλία. Είναι μια πολύ ευρωπαϊκή Βραζιλία αυτή που βλέπουμε τώρα στην λογική της, πέρα του Αντσελότη, ρε παιδί, στη λογική των παιχτών, στη λογική του, ξέρεις, του πώς κινούνται οι παίχτες. Μου κάνει πολύ ευρωπαϊκή ομάδα.
3: Πόσες τρίπλες έχει κάνει η Βραζιλία, δες. Πόσες. Δεν τις θυμάσαι. Να έχει κάνει πέντε. Δεν είναι Βραζιλία. Αυτό δεν είναι η Βραζιλία που ξέραμε, δεν είναι η Βραζιλία που την περιμένεις πώς και πώς να τη δεις. Καταλαβαίνεις αυτό. Δεν νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ ο κόσμος λέει. Θα δω Βραζιλία. Περιμένω να δω τη Βραζιλία. Μπορεί να περίμενε στο πρώτο, πλέον δεν είναι εκεί.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν περιμένεις ότι θα δεις πράγματα εντυπωσιακά από τους Βραζιλιάνους. Βέβαια, όσο έχουν τον Αντσελότη, όσο ο Βίνι είναι έτσι, δεν τους βγάζεις από την εξίσωση. Ποτέ δεν μπορείς να τους βγάλεις τους Βραζιλιάνους από την εξίσωση.
1: Αγγλία. It's coming home.
3: It's coming home.
1: Λέμε καμιά βλακία να περνάει η ώρα, αλλά έτσι.
3: Επειδή ωραίες ιστορίες λέτε εδώ, εγώ θα σου πω ότι η Αγγλία έγινα το 86, γιατί είμαι και παππούς. Το πρώτο μουντιάλ το οποίο είδα σε ηλικία 8 ετών. Γιατί μου έμεινε το αίσθημα της αδικίας προφανώς. Όλο αυτό με το Μαραντόνα ήταν κάτι πολύ μεγάλο στα δικά μου μάτια και στα δικά μου μάτια έτσι και λέω τι ωραίο. Αλλά μου έμεινε ένα αίσθημα.
1: Στα δικά σου μάτια και στο δικό του χέρι.
3: Και στο δικό του χέρι. Ναι, ναι. Αλλά μου έμεινε ένα αίσθημα αδικίας, παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι αδικήθηκαν. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχει μείνει αυτό στην ιστορία. Και καλώς δεν έμεινε.
1: Για τους Άγγλους έχει μείνει.
3: Ναι.
1: Για τον υπόλοιπο κόσμο όχι. Οι Άγγλοι ακόμα, ας πούμε, ξέρεις.
3: Και από τότε λοιπόν είχα μια συμπάθεια για την Άγγλια. Και όσο πέρναγαν τα χρόνια λοιπόν και η μία κατραπατιά ερχόταν μετά την άλλη, με ό,τι ρόστερ και πήγαινε, με τι δίδυμο Τζέραρντ Λάμπαρτ και Παναγία μου, τέτοιο κέντρο δεν έχει ξαναεμφανιστεί, με τον Μπέκαμ, με τον όποιον. Νιώθω ότι είναι μια κανονική Αγγλία, αλλά είναι μια Αγγλία που. Τι να σου πω τώρα, ότι πιστεύω ότι θα πάμε μακριά.
1: Ναι.
3: Δεν το πιστεύω, ρε Κώστα. Πόσο μακριά να πάμε.
1: Μέχρι τα αστέρια. Τι να σου πω.
3: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση όλοι οι εξτρέμ μας. Όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει εξτρέμ που να είναι σε καλή κατάσταση. Κανένα. Ενώ αν κάπου έχουμε πληθώρα είναι στα εξτρέμ, δεν έχουμε κανένα εξτρέμ σε καλή κατάσταση. Ο Ράσφορντ πατάει τον αυτό του.
1: Τον κόλο του, ας το πω με το όνομά του, ναι.
3: Ο Σάκα δεν είναι καν βασικός.
1: Κάτι δείχνει αυτό.
3: Κάτι δείχνει να μην, δηλαδή, να μην είναι ο Σάκα βασικός. Δεν μπορεί να είναι τώρα ο Τούχελ που ξαφνικά δεν ξέρει να προπονεί. Άμα ήταν καλός ο Σάκα, στα καλά του θα έπαιζε βασικός και αναντικατάστατο. Τώρα με το Μαντουέκι πού να πάμε, δηλαδή ο Μαντουέκι είναι. Ό,τι και να είναι ο Μαντουέκι.
1: Είναι ο Μαντουέκι.
3: Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, είσαι ο Μαντουέκι.
1: Ναι. Τι να σου πω άλλο μετά, είσαι ο Μαντουέκι.
3: Είσαι ο Μαντουέκι. Θα πας κάπου πιο μακριά.
1: Σωστά.
3: Είσαι ο Μαντουέκι. χωρίς καλά εξτρέμ, πόσο να μας κουβαλήσει ο Χάρη Λαός. Θα μας, μας κουβαλάει. Μας πήρε στις πλάτες του.
1: Και ο Χέι Τζούντ επίσης κουβαλάει πολύ την
3: πολύ, ομάδα. Πολύ καλός. Πολύ καλός.
1: Ανέλπιστα καλός θα λέγαμε.
3: Ναι, μετά τη χρονιά που έκανε, ναι. Στη Ρεάλ αλήθεια είναι. Αλλά πόσο θα μας κουβαλήσει ο Χάρη. Μπορεί, μπορεί. Δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι το μουντιάλ του και να μας κουβαλήσει μέχρι εκεί που δεν πάει.
1: Ναι.
3: Γιατί αυτό που κάνει, ειδικά το δεύτερο γκολ, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Χθες υπήρχε μια αντίστοιχη φάση, δεν θυμάμαι καν το match, που ο επιθετικός κάνει το σουτ και πάει έξω από το γήπεδο. Και είναι και ψηλά τα γήπεδα, ξέρετε, ναι. Δεν είναι. Μιλάμε τώρα για πέντε διαζώματα.
1: Ναι.
3: Από το ίδιο σημείο πάει έξω από το γήπεδο η μπάλα.
1: Ξέρεις, αν αυτό το γκολ το είχε βάλει, ξέρω εγώ, ο Κριστιάνο ή ο Μέση,
3: καλά.
1: Θα είχε γίνει σήμα αθλητικών εκπομπών για κάνα χρόνο. Τώρα το λέει ο Χάρη Κέιν και λέμε εντάξει, ωραίο γκολ, μπράβο, μπράβο. Χάρη Κέιν, αλλά μέχρι εκεί.
3: Κολάρα.
1: Ο τρόπος που έχει το σώμα του, που δεν κοιτάζει καθόλου την εστία, που ο τρόπος που γυρίζει και εκεί που στέλνει την μπάλα και με 100 τόσα χιλιόμετρα. Εντάξει, είναι ο Χάρη Κέιν, έχει μια αναγνώριση μέχρι ένα σημείο, δεν θα πάρει ποτέ το credit που του αναλογεί.
3: Είναι πάντα αυτός ο οποίος θα είναι ο loser, αυτός που χάνει τους τίτλους, ναι. Έστω και αν πήρε τώρα ναι, το κυπάει. Ναι. Έπρεπε να πας ρε Χάρη στην Bayern για να πάρεις τίτλους. Αυτή είναι η κουβέντα.
1: Πόση χρονιά δεν πήρε. Το χάσμα και αυτό δηλαδή. Κατάφερε η Bayern να πάρει τίποτα.
3: Τα κατάφερε και αυτά. Εντάξει, θα είναι μύθος να το καταφέρει. Δηλαδή να μας οδηγήσει ο Χάρη στην κουπά.
1: Έστω και με το Χάρη. Τι να σου πω. Μεγάλη χάρη.
3: Μετά τι θα γίνει στα νησιά μας.
1: Εντάξει, εντάξει.
3: Μίλα μου λίγο για τα νησιά μας. Μην μιλήσει για την Αγγλία. Μίλα μου για τα νησιά μας.
1: Το έχω πει, το ονειρεύομαι ήδη, επειδή θα πάω και στην Κό κάποια στιγμή τέλος Αυγούστου. Ναι. Ονειρεύομαι, ξεβράκω τους άκλους στον δρόμο να τραγουδάμε και να χορεύουμε μαζί. Αυτό τίποτα άλλο.
3: Μπορεί κάποιο να μην το θέλει αυτό. Να συμβεί. Γιατί πώς γίνεται να μην το θέλει.
1: Πραγματικά δεν ξέρω, ας πούμε, ποιος μπορεί να μην το θέλει αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή.
3: Είστε πολύ λίγοι αυτοί που υποστηρίζετε Αγγλία. Δεν έχω καταλαβεί.
1: Ναι, έλατε.
3: Γιατί είστε τόσο λίγοι.
1: Έλατε. Δηλαδή, αν το πάρει η Γαλλία,
3: ναι,
1: θα βγείτε με τους πουρκουάδες και θα λέτε αλέλε μπλε και θα τσουκρίζετε ένα μπορντό, ας πούμε, στη μέση του δρόμου σε κάποιο πλακώστο του νησιού. Αυτό μου λέτε τώρα.
3: Να σου πω κάτι. Αν το πάρει η Γαλλία, ως μη γενόμενο.
1: Ναι, τίποτα.
3: Ποιος ασχοληθεί.
1: Θα ασχοληθούν μόνο και θα γίνουν τα βαντούρι στο Παρίσι, θα βγουν, θα πλακωθούν, θα καίνε, θα κάνουν. Αυτά, αυτό μέχρι εκεί οι βλακίες που κάνουν και από εκεί και πέρα δεν θα ανεξαρτηθούν.
3: Ναι, ναι. Γιατί η Γαλλία ήταν το φαβόρι από την αρχή, τελικά.
1: Αν το πάρει Αργεντινή, τι θα κάνει. Θα χορεύεται Αργεντινή, ο ταγκό με Αργεντινές, πιστεύετε, ας πούμε, στα μαλλιά.
3: Εντάξει, ναι, αλλά θα είναι τέτοιο.
1: Μεγάλες προσδοκίες έχει.
3: Το δεύτερο του Μέση. Ναι,
1: α, καλά, μα το έχει τάξει ο Νονός. Ο Νονός φέρνει δώρα το Πάσχα, φέρνει δώρα το καλοκαίρι, Νονός είναι στη γενέθλια. Ο Νονός φέρνει δώρα. Εντάξει.
3: Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή λαδάκι κανονικά.
1: Ναι, λαδάκι, όπως το λες, λαδάκι.
3: Λαδάκι.
1: Ο Νονός, ο οποίος Νονός έχει, είναι και στο Star Trek. Γιατί σε κάθε γήπεδο που είναι, ναι. Το βλέπουμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει από το ένα παιχνίδι στο άλλο.
3: Μίλια. Γράφει μίλια. Βέβαια. Α, δεν το ξέρεις. Γκολ πλέον.
1: Μαζί με το Χέις Ντέιβις.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχουν απεριόριστο πλέον. Έχουν μπει στην εφαρμογή.
1: Μα πώς προλαβαίνει.
3: Μπαίνουν στην εφαρμογή τη
1: Αιτία. Παιχνίδια που γινόντουσαν την ίδια ώρα που ήταν τελευταίο μάτσο των ομίλων. Είναι το δύο.
3: Όχι, προλαβαίνει. Έχει κλείσει τα πάντα. Έχει κλείσει τι πτήσει όλα. Κύριο. Δεν περιμένει τελευταία στιγμή. Έχει κλείσει όλες τις πτήσεις. Φεύγει και πάει. Και βλέπει. Το έχει πει, θα δω όλα τα μάτσα. Θα τα δει όλα. Εντάξει, ο Τζιάννη θα τα δει όλα. Είσαι ένα πρόβλημα με το Τζιάννη.
1: Σπίτι δίχως Τζιάννη, προκοπή δεν κάνει. Άλλωστε είναι γνωστό αυτό. Τι βλέπουμε Μεξικό-Αγγλία.
3: Δεν έχουν δεχτεί γκολ αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
3: Και εσύ δεν έχουν δεχτεί γκολ. Δεν έχουν βρει το Χάρη, γι' αυτό δεν έχουν δεχτεί γκολ.
1: Okay.
3: Ψηλά θα είναι, λέει.
1: Ναι,
3: ψηλά,
1: κοίτα,
3: πολύ ψηλά.
1: Το Μεξικό έχει παίξει όλους αγώνες στο Μεξικό.
3: Βέβαια. Μέχρι τώρα, γιατί μετά.
1: Ναι, μέχρι τώρα λέω.
3: Ναι. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να παίξει άλλο.
1: Ναι.
3: Αλλά αν παίξει άλλο, πάει Αμερική.
1: Ναι.
3: Τελειώνει το Μεξικό.
1: Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα όλα στο Μεξικό.
3: Όλα.
1: Υψόμετρο που δεν βολεύει τους υπόλοιπους.
3: Ναι, βουλώνουν τα αυτιά, λες.
1: Βουλώνουν τα, δεν είσαι ανάσες.
3: Ναι, δεν είσαι
1: ανάσες. Πιο αραιό το οξυγόνο. Είναι δύσκολα, θέλω να πω.
3: Είναι, είναι.
1: Δεν έχουμε παίξει σε αυτές τις συνθήκες, αλλά διαβάζω αυτά που λένε οι άνθρωποι που ξέρουν και λένε ότι για αυτό που δεν έχει συνηθίσει. Και οι Άγγλοι τώρα έχουν πάει τρεις μέρες. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις τρεις μέρες να προσαρμοστείς στις συνθήκες. Ακόμα για να κάνεις προπονήσεις, ξέρεις.
3: Όχι, όχι, δεν προλαβαίνεις.
1: Οι άλλοι μαθημένοι, εκεί κάνουν προετοιμασίες, εκεί ξέρεις. Είναι ένα πλεονέκτημα όλο αυτό. Δηλαδή διαβάζω και φοβερά πράγματα. Α πούμε ότι λέει οι Άγγλοι δεν έχουν πείσει πίσω ξενοδοχείο, θα μείνουν. Γιατί θα πάνε οι άλλοι απ' έξω και θα κορνάρουν όλο το βράδυ.
3: Τι θα κάνουν.
1: Ναι, αλλά ζούμε στην εποχή του ίντερνετ. Θέλω να πω.
3: Δεν γίνεται να
1: ένας γκρουμ στο ξενοδοχείο να βγάλει την κεφάλα του Χάρη Κέιν την ώρα θα μπαίνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να βάλει τον detective Ζούνι να πηγαίνει και να παρακολουθεί που θα πάει η Αγγλία. Κάποιοι άνθρωποι θα αναλάβουν να του κουβαλήσουν αποσκευές. Κάποιο στη ρεσεψιόν θα κανονίσει κρατήσεις. Ένα σεφ θα ετοιμάζεται. Κάποιο του δει. Δεν μπορεί να πάνε μεταφιεσμένοι. Οι Άγγλοι είναι. Ναι. Θα του δει κάποιο.
3: Εντάξει, και να μην κοιμηθούμε μπορούμε να παίξουμε.
1: Μπορούμε να
3: παίξουμε.
1: Να μην κοιμηθούμε. Να μην αναπνέουμε καλά. Να μην... τι θα γίνει δηλαδή τώρα. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
3: Δεξιμπάκ δεν έχουμε.
1: Ναι.
3: Ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Ναι. Δεν ήθελε ο κύριος Τούχελ όμως ούτε Αλεξάνδρ Άρνολντ τίποτα.
3: Ούτε Τρίπιερ ούτε άλλο. Δεν ήθελε τίποτα.
1: Δεν ήθελε.
3: Ναι, έχουμε τόσους. Ποιο τόσους.
1: Τραυματίστηκε
3: ο Λιβραμέντο, τραυματίστηκε ο Ρις Τζέιμς. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Κύριε Τούχελ, βάζει το Σπένς, ο οποίο. Ούτε αριστερός μπακ δεν είναι καλό.
1: Καταλήξαμε τον. Τέτοια, με τον Ντέκλαν Ράις να
3: παίζει. Ο καλύτερο δεξιό
1: μπακ.
3: Ο καλύτερο δεξιό. Πολύ καλό ο Ντέκλαν. Μπράβο στον Ντέκλαν.
1: Θα πάρουν Viagra, λέει, αγγλικά που γράφτηκε. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει σε καλύτερη ανάσα.
3: Το διάβασα και εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα σε τι βοηθάει, πέρα από αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι.
3: Κάτσε, ρε, Κώστα.
1: Εγώ θα καθίσω.
3: Το προσέξω να καθίσει.
1: Πάρε το μπαλάκι τώρα, μια που είμαστε στην κουβέντα. Πιάσ' το κρύο μπαλάκι.
3: Περίμενε, ρε Κώστα.
1: Παρακαλώ.
3: Θα πάρουν Viagra γιατί κάπου θα βοηθήσει. Ενώ
1: πέραν του προφανού.
3: Να αναπνέουν καλύτερα.
1: Ναι.
3: Ωραία.
1: Ναι.
3: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Αν εκεί στα corner, εκεί στα corner που είναι κορμί με κορμί κοντά.
3: Ναι. Αυτό σου λέω. Θα βοηθήσει την ανάσα.
1: Ναι.
3: Κάτω όμως κάτι γίνεται.
1: Κάτω κόβεται η ανάσα μετά.
3: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί στα σπροξίματα στο corner.
3: Μπράβο.
1: Θα έχουμε.
3: Και τι θα γίνει τώρα, θα πηγαίνουμε δηλαδή στις μονομαχίες.
1: Τείχο-τείχο θα πηγαίνουμε τώρα. Δεν ξέρω. Και εμένα λίγο το διάβασα και κάπως.
3: Και ρε παιδί, όταν σου συμβαίνει αυτό,
1: ναι.
3: Κάπως δεν σου όπως πάει την προσοχή.
1: Αν ρωτάς εμένα.
3: Δηλαδή μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να είσαι έτσι και να είσαι 90 λεπτά φόκους.
1: Ναι.
3: Πώς γίνεται.
1: Θα το πάρουμε να πάρει και μεξικανές από πίσω, μπορεί καμία να σηκώσει μια μπλούζα. Θέλω να πω
3: δηλαδή, και δεν χρειάζεται και να μην σηκώσει.
1: Άμα έχεις.
3: Αυτό.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
3: Δεν μπορώ να το πιστέψω τώρα αυτό. Εκτός αν μπορείς να πάρεις και κάτι.
1: Ναι.
3: Για να.
1: Αναστέλει. Τότε δεν χρειάζεται. Αν πάρει αυτό, δεν παίρνει και το άλλο.
3: Μπορεί κάποια
1: το αντικούκου, το αντικούκου του στρατού δεν το παίρνει που βάζω στο γάλα. Ο αστικό μύθο του αντικούκου.
3: Ο αστικό μύθο, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
3: Μήπω κάτι από το στρατό, από τον ελληνικό στρατό, να του δώσει.
1: Εντάξει, παιδιά, επειδή υπάρχει αυτό ο αστικό μύθο, ρίχνανε στο γάλα, λέει κάτι και να μην έχουν συγχωμάρει. Είσαι μέσα με 30 φάντα, οστινό σου κοθέ. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
3: Ναι, ναι,
1: θέλω να πω.
3: Φοβερό κι εγώ αυτό.
1: Δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια. Δεν είσαι, ξέρει, ένα μεικτό στρατό, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ να είναι και η Miss Military 2000 τάδε, α πούμε. Συγγνώμη, δεν είναι φωτογράφηση του Playboy. Είσαι άστατο, είσαι ξέρεις κοινό. Μίτσος, ο Τάκης, ο Γιάννης και ο Μπάμπης.
3: Εκ των πραγμάτων. Που έχει.
1: Ναι.
3: Και γενικά τα πράγματα τα οποία
1: είναι μηδαμινά.
3: Τα είναι μηδαμινά. Δεν είναι.
1: Κάτω του μηδενός.
3: Ναι. Άρα δεν χρειάζεται κάτι να σου έχουν ρίξει απαραίτητα.
1: Τώρα, παιδιά, αν με Viagra αυξάνονται οι πιθανότητες να βγεις offside, δεν ξέρω αν το μέλος του σώματος αυτό επηρεάζει. Επηρεάζει το μέλος του σώματος
3: 100%.
1: Αυτό.
3: 100%.
1: Και βάλει πόδι τέτοιο που λέει και ο Βαρούχας.
3: Προφανώς και επηρεάζει. Κάτσε, γιατί δεν μπορείς να σκοράρεις με αυτό.
1: Το έχουμε δει να συμβαίνει.
3: Μπράβο.
1: Το έχουμε δει. Άρα μπορεί να είναι εκτεθειμένο το μόριο.
3: Βέβαια.
1: Αυτό το replay που θα βγάζει είναι το γράφημα. Θα έχει πολύ πλάκα.
3: Είναι το content της δεκαετίας.
1: Να εξέχει μια τσουτσού στη γραμμή. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτό θέλουμε να το δούμε.
3: Με τείχο. Με τείχο.
1: Ναι, ναι.
3: Θα
1: είναι ο τείχος και να εξέχει τσουτσού, ας πούμε, του Harry Kane. Αυτό, παιδιά, μα κανένα δώσω ο Θεός να το δούμε αυτό το πράγμα.
3: Αλλά είναι κανονικά, πρέπει να κυρωθεί. Αλήθεια. Γιατί μπορεί να σκοράρει και δεν θα κυρωθεί τον γκολ. Άμα σκοράρει με αυτό, θα κυρωθεί. Άρα, βεβαίως πρέπει να είναι εκτεθειμένο. Με την καλή έννοια εκτεθειμένο.
1: Και με την κακή, παιδιά, δεν έχουμε θέμα, παιδιά. Με την καλή, με την κακή. Μάλιστα. Λέει λοιπόν ότι λέει το Viagra, λέει, από παλιά έχει ακουστεί ότι βοηθάει διότι ανοίγει τα αγκία με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυγόνωση.
3: Ναι, ωραία. Το ακούω.
1: Ναι, ναι.
3: Προφανώς για να.
1: Αρκεί να το παρακάνουμε, παιδιά. Έτσι, γιατί μετά ρίψω λαμπλέ. Ξέρεις, είναι.
3: Ναι, αλλά τα αγκία ανοίγουν, η οξυγόνωση. Ξαναλέω, υπάρχει κάτι ακόμα. Το κάτι ακόμα είναι το θέμα.
1: Ναι.
3: Η βασική ιδιότητα του Viagra.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι. Όχι μόνο για τους Άγγλους, γενικότερα.
1: Ωραία. Τι βλέπουμε λοιπόν Μεξικό-Αγγλία. Με Viagra ή χωρίς.
3: Εγώ λέω. Το καλύτερο,
1: Άγλους,
3: το καλύτερο σενάριο που παίρνω είναι να πάμε παράταση πέναλτι.
1: Αυτό φοβάσαι.
3: Πολύ. Πολύ. Τους φοβάμαι πολύ. Λογικά θα αλλάξει η ώρα.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, γιατί το είχαν κάτι τρεις, τι να το είχαν. Αρχική τέτοια.
3: Τρεις.
1: Ναι. Και λέγαμε όχι, ρεγάμε αυτό το μάτς.
3: Ναι, ναι.
1: Το πάνε για νωρίς, δηλαδή.
3: Ναι,
1: το πάνε...
3: ναι, λόγω καιρού.
1: Ποια μέρα είναι αυτό, Κυριακή ή Δευτέρα.
3: Κυριακή.
1: Ού, υπέροχα. Μια χαρά.
3: Ωραία Κυριακούλα.
1: Μια πλάκα κάνεις.
3: Ωραία Κυριακούλα.
1: Πριν να πάει 3 η ώρα να πάει και κάποια παράταση να φτάσει 6 το πρωί να κρεμάσει το μάτι μέχρι κάτω. Α πούμε και εμείς Viagra για να το δούμε. Κατάλαβες. Και δεν έχουμε και κίνδυνο να βγούμε offside. 9 η ώρα, τέλεια. Εγώ είμαι αισιόδοξος, θέλω να σου πω γι' αυτό.
3: Αισιόδοξος.
1: Γιατί μπορεί το Μεξικό να έχει περάσει, να έχει προχωρήσει μόνο με νίκες και χωρίς να φάει γκολ. Αλλά.
3: Τι έβγαλε αυτός ο Γιάννης το 93.
1: Ναι.
3: Όπω τι έβγαλε ο Αυστραλός.
1: Για να το ξαναδούμε. Είδα το τέλος της φάσης.
3: Τώρα θα μας πάνε στο corner λογικά.
1: Ναι. Εντάξει, το δούμε μετά. Είμαι αισιόδοξος.
3: Πόσες παρατάσεις έχουμε χάσει πάντως έτσι.
1: Ναι.
3: Πολλές παρατάσεις έχουμε χάσει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Από που πήγαν στο τέλος του τέλους.
3: Ναι, ναι, ναι. Πολλές, πολλές. Και τώρα είναι νωρίς. Είναι ωραίο, ωραία η παράταση.
1: Ναι. Λοιπόν, λήξη να γερούμε μετά το corner. Δεν κατάφερε να κάνει κάτι άλλο η Αίγυπτος.
3: Λογικά πάμε για παράταση.
1: Ναι. Α, μην το μελετάμε και πολύ γιατί. Σε αυτό το σημείο είναι που παίρνουν τα γκολ. Στο τέταρτο το καθυστερήσω. Πέμπτη, για να δούμε λοιπόν με τη φάση εδώ.
3: Κοίτα εδώ.
1: Μάλιστα. Τυχερός βέβαια γιατί πήγε κοντά στο σώμα του.
3: Σωστά, αλλά απλώνει το αριστερό χέρι και πετάει την μπάλα κόρνερ.
1: Ναι. Λοιπόν.
3: Είσαι αισιόδοξος λοιπόν, λες.
1: Είμαι αισιόδοξος, ναι, γιατί κάπου δεν μπορεί να πάει το Μεξικό χωρίς να φάει γκολ, ας πούμε. Το τουρνουά, τι να σου πω. Το πάρει αίτητο και χωρίς να φάει γκολ και μόνο με νίκες. Χαίρομαι πολύ. Δεν θα συμβεί αυτό. Και νομίζω ότι η Αγγλία από τους αντιπάλους που έχει βρει μέχρι τώρα στον δρόμο το Μεξικό μοιάζει να είναι η πιο υπολογίσιμη από ό,τι έχει προηγηθεί.
3: Σωστά. Πολλοί πίστευαν το Εκουαδόρ. Δεν μας έδειξε τίποτα στο μάτς με το Μεξικό. Το κακό για την Αγγλία εκτός όλων των άλλων και το υψόμετρο και όλα αυτά είναι και ο δρόμος που ακολουθεί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι παίζουν όλα αυτά. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι είναι μια ευκαιρία για σένα, περνάω το δύσκολο Μεξικό και μετά μπορεί. Ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος.
1: Είναι φτιαγμένος για τα παιδιά αυτά της Αγγλίας. Ναι.
3: Ναι, για τα παιδιά.
1: Επίσης, έχω και μια λογική ότι οι ομάδες που ζοριστήκαν να περάσουν και δεν πέρασαν εύκολα, κάπως είναι πιο κολοπετσωμένες στη συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή, η Αγγλία παιδεύτηκε να περάσει, έκανε μια ανατροπή. Η Βραζιλία παιδεύτηκε με την Ιαπωνία. Οι ομάδες, τέλος πάντων, οι οποίες ζορίστηκαν και έβγαλαν χαρακτήρα για να μπορούν. Ακόμα και το Βέλγιο που δεν είναι καλό. Ο τρόπος που προκρίθηκε, τέλος πάντων, και όλο αυτό που συνέβη στο παιχνίδι το δικό του.
3: Πιο μαγική εικόνα δεν υπάρχει.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το εμφανίσει καλύτερο στη συνέχεια, γιατί ακριβώς παίρνει ψυχολογία από κάτι το οποίο δεν περίμενε κανείς να συμβεί. Το πίστεψες, το κυνήγεις μέχρι το τέλος, το έκανες. Ναι, η Αγγλία λοιπόν έχει περάσει από μια δυσκολία. Νομίζω ότι πιστεύεις λίγο παραπάνω στον εαυτό σου. Το Μεξικό δεν έχει περάσει καμία δυσκολία.
3: Όχι, καμία. Τίποτα, καμία δυσκολία.
1: Νιώθει λίγο άτρωτος δηλαδή. Ότι εγώ δεν τρώω λόγο από κανέναν, ότι εγώ δεν χάνω από κανέναν. Είμαι το Μεξικό, κάνω φοβερό τουρνουά. Ναι, μπορεί να ισχύει μέχρι τώρα. Κάπου θα την πατήσεις όμως.
3: Okay. Μακάρι. Από το στόμα σου.
1: Θα δούμε.
3: Και στο Μεξικό
1: ταφύ. Ναι.
3: Έτσι, από το στόμα σου.
1: Καμιά άλλη ομάδα από αυτές που συνεχίζουν έχεις. Ηνωμένες Πολιτείες. Σου κάνει εντύπωση η πορεία τους μέχρι εδώ. Ναι.
3: Μου κάνει εντύπωση η μπάλα που παίζουν.
1: Ναι.
3: Μη σου πω ψέματα. Δηλαδή.
1: Ποτσετίνο.
3: Πολύ Ποτσετίνο. Πολύ προπονητής. Ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Πολύ ομάδα προπονητή. Πολλές εντάσεις στο παιχνίδι της. Ωραία ομάδα. Δηλαδή,
1: μια
3: πολύ
1: ομάδα,
3: ευχάριστα τη βλέπεις.
1: Ναι.
3: Πολύ ευχάριστα τη βλέπεις. Ναι, αλλά δεν περίμενα ότι θα έβλεπα τόσο καλή μπάλα από την Αμερική. Δεν το αποκλείω να τη δούμε και πιο μετά, γιατί η αναμέτρηση με το Βέλγιο, εγώ λέω φαβορή είναι. Αυτό το Βέλγιο. Με αυτό το Βέλγιο.
1: Να.
3: Αυτό το μάτς το είδες με το Βέλγιο.
1: Το είδα, ναι.
3: Μάλιστα. Θεωρείς ότι ο Γκαρσία έκανε τις δύο αλλαγές του Ντοκού και του Ντεμπρόινε γιατί όντως πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα σοκάρει την ομάδα του ή απλά του έκατσε όλο αυτό?
1: Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένους παίχτες και ήθελε να έχει. Όχι,
3: καλά, τον Ντεμπρόινε ναι, τον Ντοκού δεν τον είδε κουρασμένο, μάλλον αδιάφορο τον.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Το έκανε για λόγους αγωνιστικούς και όχι για σοκ.
3: Ναι.
1: Νομίζω. Δεν ήταν θέμα δηλαδή, ούτε να περάσει ένα μήνυμα.
3: Του δίνεις 1% πιθανότητα αυτό να του βγει?
1: Όχι.
3: Ούτε
1: Βέλγιο του δίνει, να κάνει. Και παίρνοντα social media εκείνη την ώρα, μπήκα αργότερα και είδα τι γράφανε εκείνη την ώρα. Ξένοι λογαριασμοί, συχτηρίζαν όλοι.
3: Ναι, προφανώς.
1: Πάμε τώρα, τι πάει να κάνει και τι βλακία είναι αυτή και βγάζει καλύτερου παίχτε και θα το γυρίσει.
3: Α, έτσι είναι.
1: Είναι αυτό που θα τα σβήσει μετά και λε τι θα γράψει.
3: Ναι. Φοβερό. Και άνθρωπο τελικών ο Τίλεμανς. Αδικημένος από το ότι δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που θα έπρεπε να πάρει αυτό το παιδί. Είναι φοβερά ηγετική φυσιογνωμία ο Τίλεμανς. Αλλά είναι πάντα σε ομάδες.
1: Ο Τροσάρ έχει κάποιες διαφωνίες αυτό.
3: Ναι, έχει.
1: Ναι.
3: Τσακώνονται. αλλά βρίσκεται πάντα σε ομάδες που είναι άλλοι στάρ.
1: Ναι.
3: Πάντα είναι κάποιος άλλος στάρ.
1: Ναι.
3: Και αυτός είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Τώρα βρήκε την ευκαιρία να βγει μπροστά πάντα.
1: Ναι. Εντάξει, πάντως το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει η ομάδα, πετυχαίνει ο Τίλεμανς.
3: Εντάξει.
1: Υπάρχει ένα σπρώξιμο.
3: Εντάξει, σπρώξαμε και λίγο τώρα.
1: Το οποίο απορώ για ποιο
3: μπορεί
1: λόγο.
3: Να έχει πάρει Βιάγκρα. Και να έσπρωξε, κατάλαβες.
1: Με σπρώχνει με τα χέρια όμως, όχι με κάτι άλλο. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση που δεν ασχολείται κανένα στο βαρ, κανένα έστω να φωνάξει γιατί να πει: έλα εδώ να σου πω, αυτό πριν πάρει την κεφαλιά, πριν κάνει τη βλακία έξοδο άλλο. Έχει πρόξει με τα δύο χέρια.
3: Δεν ζούσανε. Είναι δηλαδή με το είναι σώμα. Ωραίο αυτή η ανατροπή, ήταν ωραία, το ζούσανε, κατάλαβε. Ναι. Δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Βλέπει ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, κάποιοι αγαπάνε ακόμα τον Βασιλιά Λεοπόλδο, λέω εγώ.
3: Το πα εκεί.
1: Το πάω εσύ. Εντάξει. Όταν είναι το Βέλγιο απέναντι σε μια αφρικανική χώρα, θα πάει εκεί το πράγμα. Μοιραία θα πάει και εκεί το πράγμα. Δεν ξέρω, το συζητάγαμε και χθες με τον Γιάννη.
3: Αυστραλός λέγεται beach, ο τερματοφύλακας. Τι λες.
1: Και beach γράφεται ως παραλία αυτό το beach. Φαντάζομαι όχι όπως το άλλο beach. Ελπίζω. Ναι. Τι άλλο έχουμε από Μουντιάλ, νομίζω ότι. Τι πάθαμε.
3: Ο άνθρωπος εδώ κάνει νοήματα. Δεν βλέπεις. Τυφλώθηκες.
1: Έχω τα μάτια μου πάνω
3: πάνω
1: και στην τηλεόραση από πάνω που βλέπω κάτι τύπους με κάτι χλαμίδες, με κάτι μάσκες, με κάτι κουρτινάκια, με κάτι σεμεδάκια στο κεφάλι. Κάτι απίθανα πράγματα. Θα καταλάβω. Πού αυτά από την Αυστραλία, από την Αίγυπτο. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι
3: που φοράνε σεμεδάκια. Τι καγκουρό ήθελες να δεις στην εξέδρα.
1: Ποιο σεμεδάκια.
3: Σεμεδάκια.
1: Λοιπόν, διακοπή. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα πάντα με τον Κώστα Ψάρα μαζί μας.
13: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
14: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
15: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
17: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
13: Το FM 102,4.
18: Για την απόκριση του Γιώργου Παλαντσιού, να σε έχουν δείξει Λος Άντζελες, λέει, και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική, σε περίπτωση που ο Λιθουανός Σέντερ μείνει στο NBA, δεν θα ισχύσει η συμφωνία που έχει με τις Αργύρες Καουνάς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Fight Club.
19: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club και πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Ψάρα που είναι σήμερα μαζί μας, να σας πούμε ότι η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, λατινικούς χαρακτήρες, όλο μαζί, Παγκόσμιο, με GK γράφεται, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+ ή 21+. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά.
1: Βγαίνει από μέσα, το λες τόσο φυσικά, μπράβο.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για Μουντιάλ πριν πάμε στη Φόρμουλα 1? Έχουμε κάτι άλλο που έχουμε ξεχωρίσει?
1: Δεν νομίζω. Νομίζω τα υπόλοιπα όλους πιάσαμε. Δεν αφήσαμε κανένα. Τι να πιάσουμε τώρα, Ελβετία? Ποιο ασχολείται? Η Κολομβία που μας έχουν ζαλίσει, η Κολομβία. Πόσο θα φτάσει η Κολομβία? Άντε, να περάσει την Ελβετία. Καλό θα είναι, δεν είναι. Επιτυχία θα είναι. Πρώτα την κάνα και μετά την Ελβετία, αλλά εντάξει, πόσο μακριά να πάει. Μετά ελπίζουμε ότι θα βρει του Άγγλους.
0: Έχει και το Μεξικό να βρει μετά.
1: Εντάξει.
0: Πάλι λες ότι. Ωραία, οπότε λίγο πολύ αυτά. Τα υπόλοιπα, ό,τι θέλετε, θα τα συζητήσουμε το τελευταίο ημίωρο με τα μηνύματα.
1: Την είδηση ανατροπή με Λάιλς, ότι υπέγραψε στους Τίμπερβουλφς, την είδες?
0: Την είδα, ναι. Ήταν γνωστό ότι ο Λάιλς κοιτούσε πρώτα το NBA και μετά θα κοιτούσε τις επιλογές του στην Ευρώπη. Είχε ακουστεί ότι είχε προσφορά και από τον Παναθηναϊκό, είχε συζητήσει τέλος πάντων και από άλλες ομάδες. Ενδιέφερε ο Λάιλς, από τη στιγμή ειδικά που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ. Αλλά γνωρίζαμε ότι η βασική του προτεραιότητα ήταν να βρει ομάδα στο NBA. Βρήκε, οπότε τελειώνει και αυτή η ιστορία.
1: Δεν λες ότι ήταν το ιδανικό τέριασμα για το Lesor Fall?
0: Όχι, για μένα. Για μένα όχι. Δεν το θεωρώ πεντάρι καταρχάς τον Λάιλς.
1: Ναι, δεν λες ότι είναι όριμο.
0: Τεσσαροπένταρο, ας πούμε, με καλό σουτ.

0: Γιαννάκης, το να συζητάς με τέτοιους παίχτες και να λες ότι αν δεν μείνει στο NBA θα έρθει εδώ, νομίζω ότι δείχνει σε τι επίπεδο έχει φτάσει το... Να. Για την ώρα οι δύο, αλλά δεν αποκλείεται σε ένα-δύο χρόνια και άλλοι δύο.
1: Να.
0: Και μη σου πω, μακαργή ΑΕΚ.
1: Εννοείται. Εννοείται. Το θέμα τώρα για το. Επειδή πιάσαμε το, έτσι λίγο το μπάσκετ για τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι και κουβέντα που δεν σα αρέσει.
1: Ποια.
0: Έτσι για τον μπάσκετ, δεν μιλάω
1: ναι, ναι. Λοιπόν. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει κάνει απονέρες τα κουμάτα του με Μάκιντάιρ και Μοντέρο και έχει κλείσει από πολύ νωρίς το κομμάτι τη περιφέρεια. Ναι, εκεί ήταν το θέμα του. Μένει το 4, αλλά.
0: Εντάξει, δεν είναι μικρό.
1: Όχι, αλλά σκέψη πόσο παιδεύτηκε με τον Άσο. Με
0: την περσινή
1: χρονιά. Ναι. Την περσινή χρονιά με τον τραυματισμό του Evans, με τον Μόντε Μόρις, με τον Τζόζεφ. Δεν λέω ότι ήταν κακές επιλογές, λέω ότι δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του. Τώρα με Μοντέρο και Μάκιντάιρ. Τώρα με Μοντέρο και Μάκιντάιρ δείχνει ότι έχει ξεσφυρεί το κατάλληλο fit για την περιφέρεια για να ξεμπερδεύει από εκεί. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι παίχτες στην αγορά για να μπορεί. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τώρα παίχτες με στον Άσο. Θα ταλαιπωρηθεί πολύ και πιθανότατα θα καταφύγει σε λύση παίχτη που μπορεί να μην έχει ευρωπαϊκή εμπειρία.
0: Ναι, από το NBA.
1: Αυτό λοιπόν έχει πάντα ένα ρίσκο. Ενώ ο Ολυμπιακός πήρε παίχτες.
0: Μπορεί να σου γίναν.
1: Ναι, μπορεί. Μπορεί και όμως να έχει μια δυσκολία προσαρμογής. Όσο καλός παίχτης και να είναι. Να μπει στο ευρωπαϊκό μοτίβο. Αυτό είναι ένα, ένα πολύ κομβικό. Μια πολύ κομβική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ο παίχτης που θα έρθει, ας πούμε, για τον Άσο. Και αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι στην αγορά ποιοτικοί παίχτες με ευρωπαϊκή εμπειρία δεν υπάρχουν πια. Όσοι προλάβανε και κλείσαν νωρίς, κάναν τα κουμάντα του. Ο Ολυμπιακός έκανε τα κουμάντα του. Ας πούμε, και έχει κλείσει δύο πολύ καλούς παίχτες για να κάνει τη δουλειά του σε διαφορετικές απαιτήσεις αγώνα. Άλλο πράγμα Μοντέρο, άλλο πράγμα Μακιντάιρ. Του δίνουν πράγματα πολύ διαφορετικά και μεγάλη ευκαιρία στον Μπαρτζόκα.
0: Δεν λες ευκαιρία του δίνει, δεν λες του βάζει πρόβλημα.
1: Κανένα.
0: Κανένα λες.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Όπως είναι η Ευρωλίγκα, όπως ήταν πέρυσι και όπως ήταν φέτος. Το να έχεις παραπάνω παίχτες, καταρχάς ξεκινάμε από το γεγονός.
0: Ναι, ότι... αλλά δεν είναι τηλικίνες, Μόρις, μένουν εκτός δωδεκάδας και είμαστε καλά.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι. Δεν θα μένουν εκτός δωδεκάδας γιατί
0: καλά,
1: μπορεί να δοκιμάζει σχήματα με.
0: Το καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν θα μένουν, αλλά μπορεί να μην υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος που θέλουν για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θέλουν.
1: Συμφωνώ. Απλά είναι τόσο απαιτητική η Ευρωλίγκα όπως έδειξε φέτος. Που πλέον μια ομάδα με 12 παίχτες δεν μπορεί να τη βγάλει. Ούτε καν με 15. Εγώ πιστεύω οι ομάδες πρέπει να πάνε σε λογική 16-17 παιχτών επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Αυτό είναι για τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Σωστά το λες για τις ομάδες.
1: Θα έχεις τραυματισμούς μες στη χρονιά. Θα έχεις τραυματισμούς
0: μες στη χρονιά. Εγώ πάω στην πλευρά των παιχτών.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Αν δεν έχεις.
1: Μακάρι να μην έχεις, αλλά επειδή θα έχεις στην απαιτητική Ευρωλίγκα με τόσες διαβολοβδομάδες, δεν μπορείς να στραγγίζεις τους παίχτες και να παίζουν ανά δύο μέρες. Ξέρω εγώ, από 30 λεπτά.
0: Ναι, εγώ λέω ότι πάει λίγο σε λογική, σε ποδοσφαιρική λογική όλο αυτό. Δηλαδή, το ιδανικό είναι αυτό. Φάνηκε και από την επιτυχία του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ότι το 16-17 μοιάζει να είναι ένας αριθμός που πρέπει να τον έχεις όπως είναι απαιτητικό όλο αυτό το πράγμα. Είναι απαιτητικό όμως κυρίως διότι βγαίνουν τραυματισμοί.
1: Ναι.
0: Αν δεν βγουν οι τραυματισμοί, εκεί
1: θα
0: λέω.
1: Γκρίνιες.
0: Θα έχεις πολλές γκρίνιες. Όπως το ποδόσφαιρο. Φτιάχνεις ρόστερ. Για να είσαι σε τρεις διοργανώσεις. Και άμα σου τραβώσει μία, ξαφνικά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα, για τη διαχείριση. Μπορεί...
1: Είναι θέμα προπονητή μετά, μωρέ, πώς θα διαχειριστεί. Θέλω,
0: καλά,
1: να,
0: πάντα,
1: πω,
0: πάντα.
1: Θέλω να πω, υπάρχουν προπονητές που μπορούν να απορροφήσουν κραδασμούς, ας πούμε, και να απορροφήσουν τις γκρίνιες από αποδυτήρια. Και προπονητές που τους ξεπερνάει αυτό το πράγμα και χάνουν τα αποδυτήρια.
0: Ναι. Εντάξει, μαζί σου. Απλά λέω
1: ο Μπαρτζόκας
0: ότι...
1: νομίζω ότι μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα με το δικό του τρόπο. Πια έχει και την Ευρωλίγκα την περσινή ως παρακαταθήκη και πρίκα για να πει ότι παιδιά.
0: Στη θεωρία μοιάζει ιδανικό. Στη θεωρία η τριάδα του Ολυμπιακού στα γκάρντ, στον Άσο, μοιάζουν ιδανικά. Γιατί έχει, ξέρεις, ο καθένας.
1: Για όλα τα γούστα.
0: Ναι, ναι, για όλα τα γούστα. Ναι. Ανάλογα με τη συνθήκη του αγώνα. Όμως μπορεί η συνθήκη του αγώνα να φέρνει 3 λεπτά τον έναν και 30 τον άλλον.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ξέρω πώς. Θα είναι σε διαχείριση.
1: Σωστά. Θα τα δούμε. Πάμε Φόρμουλα 1 λοιπόν τώρα.
0: Ωραία. Κοίτα, φέτος θα πω το εξής. Η χρονιά ξεκίνησε λέγοντας ότι με τον κόσμο να έχει πολύ γκρίνια. Και εγώ θα πω δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό. Γιατί οι πρώτες εικόνες με τα μονοθέσια να τρέχουν σε ευθείες και να κόβουν. Λόγω των νέων κανονισμών, λόγω του ηλεκτροκινητήρα, λόγω των απαγορεύσεων που υπήρχαν, δεν ήταν ωραία εικόνα. Όμως όλη αυτή η αλλαγή, η σαρωτική αλλαγή που έγινε στη Φόρμουλα 1, ομολογώ ότι αυτό το οποίο μας έφερε είναι να βλέπουμε ένα πρωτάθλημα που μπορεί τώρα που μιλάμε η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο 40 βαθμοί που είναι μεγάλο. Αλλά νιώθω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 21 και μετά και από εκείνο το συγκλονιστικό πρωτάθλημα για άλλους, μαύρη μέρα στην μαύρη σελίδα στην ιστορία της Φόρμουλα 1, λίγο πολύ το ξέραμε. Δηλαδή τα χρόνια του Verstappen το ξέραμε, τη χρονιά της McLaren πέρσι το ξέραμε, παρότι πήγε ο Verstappen να κάνει την τρίπλα στο τέλος. Φέτος, ok, Mercedes λέγαμε φαβορεί. Αυτοί είναι φαβοροί, αλλά οι διαφορές μειώθηκαν. Μπήκε στην εξίσωση ένας πιλότος, ο Χάμιλτον, που αν νιώσει καλά στο μονοθέσιό του...
1: Θα κάνει ζημιές.
0: Ναι, είναι ο μόνος που μπορεί να συγκριθεί αυτή τη στιγμή με το οδηγικό ταλέντο του Verstappen. Δεν λέω διαχρονικά, μην μπερδευτούμε, δεν εννοώ σαν ταλέντο γενικά. Ο 39χρονος Χάμιλτον. Γιατί αν μιλάμε για τον 30χρονο Χάμιλτον...
1: Δεν έβλεπε κανένα.
0: Δεν έβλεπε κανένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε το Verstappen. Αλλά ο 39χρονος Χάμιλτον είναι διαφορετικός από τον 30χρονο Χάμιλτον. Και όμως δείχνει ότι αν τυχόν έχει ένα μονοθέσιο στο οποίο, ας το αν είναι πολύ καλό, ο ίδιος νιώθει καλά, σίγουρος για αυτό το μονοθέσιο, νομίζω ότι μας δείχνει τι μπορεί να κάνει. Αν μπει στη μάχη του τίτλου, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο πλην 45, μια χαρά είναι, μέσα σε αυτό είναι. Αν μείνει εκεί, μειώσει κι άλλο, μόνο και μόνο η άβρα του και το γεγονός ότι αυτός είναι 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ξέρει πώς να το κάνει. Και τον Αντωνέλη που είναι ένα παιδί 19 χρονών, σούπερ ταλέντο, αλλά ένα παιδί 19 χρονών. Και το Ράσελ που μας έχει δείξει μέχρι τώρα να λυγίζει. Νομίζω θα τους αγχώσει πάρα πολύ.
1: Να.
0: Αυτό, αν το ζήσει η Φόρμουλα 1, εγώ λέω ότι θα μιλάμε για μια ιστορική στιγμή. Αν σας το έλεγα το 21, όταν τελείωσε το 21, αν το λέγαμε σε κάποιον, ότι ο Λιούις Χάμιλτον θα πάρει το 8ο με τη Φεράρι, μετά από αυτό που έγινε το 21, θα έλεγε σε τρελός. Πριν, επειδή έκανα τις μεταδόσεις και μίλαγα και με πάρα πολύ κόσμο, όλοι το φανταζόμασταν, το οραματιζόμασταν. Λέγαμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, μη γίνει στη Mercedes, να γίνει στη Ferrari. Να φύγει.
1: Για χίλιους δύο λόγους.
0: Μπράβο. Ναι. Για χίλιους δύο λόγους και να κάνει το 8ο στη Ferrari. Για μένα είναι μια απόδειξη το πόσο αυτό το παιδί έχει δουλέψει με τον εαυτό του. Το ότι ξεπέρασε όλο αυτό, του πήρε καιρό, πολύ, για να το ξεπεράσει όλο αυτό. Και φέτος αποδεικνύει αυτό που πίστευα έτσι κι αλλιώς, ότι δεν τίθεται θέμα σύγκριση με Λεκλέρ, παρότι είναι 39 ο Χάμιλτον, δεν τον βλέπει για την ώρα. Και όσο αυτό μεγαλώνει αυτή η ψαλίδα, όσο τον κερδίζει και σε χαρακτήρες που είναι το δυνατό χαρτί του Λεκλέρ, ο Λεκλέρ πέφτει ψυχολογικά. Οπότε νιώθω, επειδή έχουν λειτουργήσει τα upgrade της Ferrari και είναι πολύ βασικό στοιχείο της ανατροπής της κατάστασης, βέβαια εκκρεμούν τα upgrade της Mercedes και αυτό πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Εδώ δεν έφερε. Αν μπει για τα καλά στο παιχνίδι, αν μειώσεις τους 20-25 βαθμούς τη διαφορά, όλο αυτό θα αγχώσει πάρα πολύ και τον οργανισμό Mercedes, γιατί και εκείνο το Wolf. Καταλαβαίνεις, ναι. Έχει όλο αυτό μια ιστορία από ναι, πίσω. Ναι. Ελπίζω να συμβεί, γιατί η Ferrari είναι το α και το ω της Φόρμουλα 1. Ξέρω εγώ, το 70% των ανθρώπων που βλέπουν Φόρμουλα 1 είναι Ferrari. Τουλάχιστον στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα νιώθω ότι πάμε για μια πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά. Βλέπουμε πολύ ωραίους αγώνες. Βλέπουμε ανατρεπτικούς αγώνες. Με όλη αυτή τη διαδικασία και με τα ελαστικά τα οποία αυθυρώνται περισσότερο, δυσκολεύουν τους πιλότους και με διαφορετικές στρατηγικές που δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ λέω, είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Αλλαγές γίνονται συνεχώς. Έγιναν και μέσα στη σεζόν μετατροπές στους κανονισμούς. Γίνονται και για το 27. Καταλαβαίνω τους παραδοσιακούς, και εγώ ένας τέτοιος είμαι. Τι ωραία η V8. Τι ωραία οι ατμοσφαιρικοί κινητήρες. Εντάξει. Τεχνολογία προχωρά. Κάποια πράγματα μπορεί να μας πολύ αρέσουν, αλλά πρέπει να τα αποδεχόμαστε, ναι, παιδί μου. Είναι, ξέρω εγώ. Μπαίνουν τα τσιπάκια στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν τα τσιπάκια στην μπάλα και μας χάλασαν την παράταση χθες. Μπαίνουν τα τσιπάκια στην μπάλα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει.
1: Ο Αντωνέλε πώς μας προέκυψε?
0: Κοίτα, αυτός ήταν ένα παιδί το οποίο στα 14 του 15 του έλεγες, αυτά που ακουγόντουσαν ήταν αντίστοιχα με αυτά που ακουγόντουσαν στα 14-15 για το Verstappen. Αλλά επειδή δεν είναι ο μόνος, έχουν ακουστεί για πολλούς, δεν το πολύ πίστευες. Λες ότι, είναι πάλι ένα κατασκεύασμα για να έρθει το Star System, να τον αναδείξει και όλα αυτά. Η πρώτη του χρονιά ήταν εξαιρετική, αλλά πάλι δεν έλεγες ότι έκανε τον μπαμ.
1: Να.
0: Εδώ τώρα που βρήκε το μονοθέσιο, το κατάλαβε πολύ πιο γρήγορα από το Ράσελ. Ήταν τεράστια επιτυχία. Δείχνει μια απίθανη ωριμότητα σε δύσκολες συνθήκες. Δεν λυγεί σε καμία πίεση. Είναι συνεχώς πιο γρήγορος από τον μάλλον συνεχώς, στις περισσότερες των περιπτώσεων πιο γρήγορος από τον Ράσελ. Αν το πάρει, εγώ λέω ότι μπορεί να συζητάμε για τον νέο Verstappen. Αν το πάρει τόσο μικρός,
1: το 19 βέβαια.
0: Ναι, μπορεί να συζητάμε για τον, για τον νέο Verstappen. Το έχει ανάγκη να βγάζει συνέχεια ήρωες κάθε σπορ. Οπότε εγώ λέω ότι ναι, αν δεν το πάρει ο Hamilton, που συμφωνώ με τους φίλους, μάχη τίτλου είναι δύσκολο ο Hamilton.
1: Καλά, okay. Προφανώς, προφανώς, ναι, αλλά
0: δεν λέω ότι είναι το πιο εύκολο.
1: Όχι.
0: Αν δεν είναι Hamilton, 100% Αντωνέλη, παρότι έχω στοιχηματίσει εναντίον του, λυπάμαι, τι να κάνουμε.
1: Γιατί, χάσω γιατί
0: ένα τραπέζι Γουρνόπουλο.
1: Ναι.
0: Γιατί με το φίλο μου τον Πάνο στοιχηματίζουμε κάθε χρόνο. Πέρσι είχα πάρει το φίλο τον Λάντο Νόρις ότι θα το πάρει, αλλά έδωσα και μπόνους βαθμό, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και το χάσα από τους βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Φέτος είπα να πάρω τον Τζόρτζ. Το Ράσιλ. Αν πάρει ένας από τους δύο προτάσεις, ποιος θα πάρει. Δηλαδή πριν ξεκινήσει, ποιος θα έλεγε, ο Ράσιλ ή ο Αντωνέλη. Ο Ράσιλ δεν θα
1: έλεγε. Ποιος Αντωνέλη θα έλεγε τώρα.
0: Ποιος Αντωνέλη.
1: Πήγαινε το τέρμα παιδάκι, θα έλεγε. Άντε παιδάκι.
0: Και όμως ο Αντωνέλη αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο. Είναι μεγάλο σκάουτερο το Βολφ. Με επικεφαλής της Μερσέντες. Αυτό αποδεικνύει γιατί και τον Verstappen ήταν διακαής του πόθου. Δεν ήταν ότι δεν τον ήθελε. Τον ήθελε και τον διεκδίκησε μέχρι τελευταία στιγμή. Ήταν πολύ πιο ισχυρές οι σχέσεις τότε του μπαμπά, του γιος Verstappen, με τη Red Bull. Κατάφερε με διάφορους τρόπους τότε η Red Bull να κλέψει τον Max Verstappen και είχε βάλει στόχο να βρει κάτι αντίστοιχο. Νόμιζε ότι το βρήκε με τον Ράσελ. Δεν το βρήκε, μάλλον. Με τον Τζόρτζ. Και η επόμενη κίνησή του είναι ο Αντωνέλη. Και εδώ φαίνεται και για τον Αντωνέλη, στην πραγματικότητα τελείωσε το Χάμιλτον, έτσι. Mm. Δηλαδή η πίστη του Βόλφ είναι τέτοια σε αυτό το παιδί, που για να του δώσει μονοθέσιο, και επειδή ο Τζόρτζ Ράσελ ήταν ένα πουλέν του και δεν μπορούσε να τον αδειάσει την πρώτη του χρονιά, τη δεύτερη χρονιά του, τελείωσε το Χάμιλτον για να έχει τον Αντωνέλη σε πρώτο ρόλο. Οπότε θα είναι φοβερή δικαίωση για τον Τότο Βολφ. Δεν το κάνεις εύκολα τώρα για τον Μπραντ Χάμιλτον να διώξεις το Χάμιλτον και να φέρεις τον Αντωνέλη.
1: Απ' την άλλη λες, ο Χάμιλτον σου εγώ τότε ήταν 38, πόσο ήταν.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Ο άλλος ήταν 18.
0: Σωστά.
1: Βλέπω, παίρνω το ρίσκο μου προφανώς, αλλά βλέπω μια προοπτική που δεν μπορεί να μου δώσει ένας οδηγός ο οποίος στα τελειώματα. Ναι. Μπορεί να μου τη δώσει αντίστοιχα ένας οδηγός που είναι στα ξεκινήματα. Άρα έχει μια λογική.
0: Έχει.
1: Αν βλέπεις το ταλέντο και το βάζεις δίπλα στην ηλικία και το potential μπορεί να έχει, το καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό το πράγμα.
0: Πάντως λέω ότι ζούμε καλές εποχές της Φόρμουλα 1. Και επειδή έχω ζήσει και τις εποχές τις που νοσταλγούμε πολύ, μεγαλύτερη σε ηλικία, εγώ λέω ότι όλο αυτό και με το Netflix και με τις αλλαγές και με την πιο μεγάλη εξωστρέφεια της Φόρμουλα 1 και με τη Liberty Media, παρά τσίρκα σε κάποιες περιπτώσεις, okay, δεν μπορεί να είναι τέλεια όλα, βάσει σίγουρα μετρήσεων, ενώ τηλεθέασης είναι στην καλύτερη του εποχή. Το σπορ, okay, έχει κάνει μεγάλα ανοίγματα σε πολύ μεγάλες αγορές.
1: Ναι.
0: Λόγω Liberty Media, σωστά. Αλλά είναι οι χώρες που θέλουν να μπουν στη Φόρμουλα 1, όλο ένα και αυξάνονται. Οι χώρες που θέλουν αγώνα της Φόρμουλα 1, όλο ένα και αυξάνονται. Κάπου εδώ νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση, γιατί συχνά πυκνά υπάρχει αυτό το αγαπημένο άρθρο σε αυτή τη χώρα, το πίστα στην Ελλάδα για τη Φόρμουλα 1. Πίστα στην Ελλάδα μπορεί να γίνει προδιαγραφών Φόρμουλα 1 και μακάρι να γίνει. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να εκπαιδευτεί ο κόσμος, να έχει χώρο να πάει να οδηγήσει γρήγορα
1: και με ασφάλεια. Ναι.
0: Έτσι. Μακάρι να γίνει και στη Χαλανδρίτσα, και ακούστηκε με τον κύριο Ηλιόπουλο, βεβαίως να γίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε αγώνα της Φόρμουλα 1. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Λόγω του ότι είμαστε πολύ μικρή αγορά.
0: Είναι. Είμαστε πάρα πολύ μικρή αγορά. Είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπορ για να το κάνεις, για να δελεάσεις τη Liberty Media σήμερα, για να καταλάβουμε τι λέμε. Οι χώρες Σαουδική Αραβία που έχει κιόλας και πετρελαϊκές από πίσω χορηγούς που είναι στην Φόρμουλα 1. Το παράβολο είναι 150 εκατομμύρια. Για έναν αγώνα, δεν είναι παράβολο. Μπήκα στη Φόρμουλα 1 να τρέχω 10 χρόνια με 150 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Τα παίρνεις πίσω?
0: Όχι. Δεν τα παίρνεις.
1: Ενώ από όλες τις δραστηριότητες, όχι για να πάρεις πίσω από τον αγώνα.
0: Μπορείς να τα πάρεις πίσω μακροπρόθεσμα, με καλή προβολή της χώρας, τουρισμό και όλο αυτό. Αυτό ναι, να τα πάρεις πίσω από τον αγώνα, το τριήμερο, τετραήμερο.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκτός αν βρεθεί ένας χορηγός, ο οποίος πει ότι εγώ θα δώσω για να πάρουμε τον αγώνα της Φόρμουλα 1 που κάνει 150 εκατομμύρια, σου δίνω 100. Έτσι. Γιατί το κράτος τα παίρνει, έτσι. Δίνω 100 στο κράτος για να πάρει. Οκ. Εκεί τα βγάζεις τα λεφτά σου. Αλλά δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι αδιανόητα τα κόστη και επίσης αδιανόητος ο ανταγωνισμός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όλοι θέλουν, όλοι βλέπουν το ότι γίνεται συνεχώς ρεκόρ προσέλευση κόσμου. Όλοι για διάφορους λόγους, για να μπουν στην ηλεκτρική αγορά, στην αγορά του αυτοκινήτου, για να διαφημίσουν τη χώρα τους, για χίλιους λόγους. Ψάχνουν να φέρουν έναν αγώνα Φόρμουλα 1 στη χώρα τους, έχουν πολύ μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, πολύ μεγαλύτερες χώρες, οπότε την είχαμε την ευκαιρία μας, παιδιά. Την είχαμε το 2006, υπήρχε ο Μπέρνι Έκλεστον, ο οποίος έλεγε, παιδιά, δώστε μου έκταση, το ελληνικό παρεπτόντος, δώστε μου έκταση, θα τα φτιάξω εγώ. Θα φέρω εγώ αγώνα της Φόρμουλα 1, θα μου δώσετε την έκταση να τη χρησιμοποιώ για χι χρόνια. Δεν συμφωνούσαμε. Δεν λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί καλό να μην συμφωνήσαμε. Και μπράβο μας που δεν συμφωνήσαμε. Πάντως τότε ήταν κάτι παρκτό. Γιατί ο Μπεν Έκλεστον ήταν αυτός που αποφάσισε που θα γίνει Φόρμουλα 1. Άμα είναι αυτός που αποφασίζει, θα μας την έφερνε. Λογικά. Το έκανε στην Τουρκία. Και πήγε στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν την έχει κρατήσει. Τώρα μάλλον επιστρέφει. Αλλά δεν την κράτησε, δεν τον κράτησε τον αγώνα. Όσο τον είχε ο Μπέρνι Έκλεστον στον αγώνα, τον έκανε. Δεν πέτυχε το εγχείρημα και τα επόμενα χρόνια δεν είχε αγώνα στην Τουρκία.
1: Μάλιστα. Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια με την Ελλάδα και τον Έκλεστον.
0: Ναι, ήταν ένα σχέδιο λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το έφερε ο ίδιος, το κατέθεσε στην ελληνική κυβέρνηση, το οποίο όμως είχε πολλά μέσα, έτσι. Και σου λέω, στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω. Μπορεί να είναι
1: η σωστή απόφαση.
0: Η σωστή απόφαση.
1: Πάθηκες, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Εγώ, λόγω της λατρείας μου, λέω, ήταν λαθασμένη, γιατί ήθελα να βλέπω να κάνω και τη δουλειά μου εδώ στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις. Αλλά για τη χώρα μπορεί να ήταν και η σωστή απόφαση.
1: Ναι.
0: Και αυτό το οποίο γίνεται τώρα μπορεί να είναι καλύτερο. Μπορεί να είναι και χειρότερο, αυτό το οποίο γίνεται. Δεν το ξέρει κανείς.
1: Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Να πούμε ότι παραμένει το παιχνίδι. Είμαστε 114, παραμένει το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Αίγυπτο στο 1-1.
0: Και ο Σαλάχ παίζει ακόμα.
1: Παίζει ακόμα.
0: Θηρίο.
1: Μπορεί να είναι και γι' αυτόν, όχι, αν
0: το
1: δεν λάστα προχωρήσει, είναι, να είναι και το τελευταίο του, η τελευταία του μεγάλη διοργάνωση, τέλος πάντων. Περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει κάτι στα λίγα λεπτά που έμειναν για την παράταση. Αλλιώς θα πάμε στα πέναλτι και θα τα παρακολουθήσουμε εδώ, για να δούμε ποιος εκ των Αυστραλία ή Αίγυπτο θα περάσει στους 16. Προς το παρόν θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε τα δικά σας μηνύματα και με το τι θα γίνεται στον αγώνα αυτόν.

0: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα. Όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κ. Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στην Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συμβασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νικαίας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αβάνα Στασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από αύριο το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός πιθανόν να αυξηθεί. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκαδές παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο της Ρόδου μέσα σε λίγες ώρες. Ένας 19χρονος τουρίστας από την Τσεχία έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην παραλιακή οδό Αφάντου. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος ημεδαπός παρέσυρε τον νεαρό που κινούταν πεζός. Ο άτυχος 19χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια διερευνάει τροχέα. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, μετατρεπίσα προς 15 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε σήμερα από το τριμελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου ο 44χρονος που επιχείρησε να αφαιρέσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου του μετά το πολύ νεκρό τροχαίο της 17ης Μαΐου στα Φάντου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα καταστροφής του ηλεκτρονικού καταγραφέα συμβάντων λίγες μόλις ώρες μετά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους. Σημειώνεται ότι η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη. Καθησυχαστικός για τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο και έγινε αισθητός και στη Ρόδο, εμφανίστηκε σήμερα με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Όπως είπε, η δόνηση ήταν ισχυρή αλλά απόλυτα αναμενόμενη για το ανατολικό ελληνικό σεισμικό τόξο, εξηγώντας πως οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες επειδή το επίκεντρο εντοπίζεται στη θάλασσα, ενώ οι δύο μετασεισμοί που ακολούθησαν δείχνουν ομαλή εξέλιξη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρίου του και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Προσωρινά κλειστή θα παραμείνει η παραλιακή λωρίδα εξόδου από την πόλη της Ρόδου προς την Ιαλισσό, στο ύψος των Κρητικών, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 6 Ιουλίου έως τις 5 το πρωί της Τρίτης, λόγω εργασιών διαγράμμισης. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στην Ίστριο τα αποκαλυπτήρια του νέου μνημείου που είναι αφιερωμένο στα θύματα του Γερμανο-Ιταλικού πολέμου. Στα πολιτιστικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται αύριο στον Ανθόκηπο Κρεμαστής και ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου, ο Έθωνας, πραγματοποιεί αύριο στις 9.30 το βράδυ, στον αύλιο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου, το δικό μας πανηγύρι. Η 17η γιορτή μουσικής του Άλσος του Αγίου Σουλά θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στις 7.30 το βράδυ και διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σορονής, το Αμπερνάλι. Το ετήσιο καλοκαιρινό γλέντι διοργανώνει αύριο στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού ο Σύλλογος Νεολαία Ιαλίσσιων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια θερμοκρασία θα επικρατήσει και το Σάββατο ενώ την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102,4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Λοιπόν, συνέβη κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά στο παιχνίδι της Αυστραλίας με την Αίγυπτο. Η Αυστραλία άλλαξε θερματοφύλακα.
7: Ο Μάτο Ράιαν
6: πήρε τη θέση του Μπιτς και έψαξε εδώ ο Κώστας Ψάρας να δει τι έχει κάνει ο Μάτο Ράιαν στην καριέρα του στα πέναλτι.
7: 12 στα 69.
6: Έχει πιάσει. Ενώ ο άλλος ένα στα 8 ο Μπιτς.
7: Ένα στα 8.
6: Τώρα, το έχουμε δει με την Ολλανδία, έτσι.
7: Με τον Γκρουλ.
6: Είναι αυτό, ξέρεις, ή πηγαίνει σε πρώτος μάγκας ως προπονητής που κάνει την αλλαγή αυτή. Ή πέφτουν και σε τρώνε μετά. Και σου λέει καλά, έβγαλε τον άλλο που ήταν, είχε πάει και καλά στο παιχνίδι, είχε κάνει και ξανά σε μερικές φοβερές αποκρούσεις και τον βγάζεις.
7: Δύσκολα, εγώ λέω ότι τον τρώω στον προπονητή. Δηλαδή,
6: τον προπονητή τον θερματοφύλακα.
7: Ναι, δύσκολα τον κατηγορεί στον προπονητή αν δεν πάει καλά αυτό.
6: Ναι.
7: Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς. Απλά αυτό που αναρωτιέμαι είναι πώς διαχειρίζεσαι το βασικό σου θερματοφύλακα.
6: Εκτός αν είναι κάτι που είναι μιλημένο στην προπόνηση.
7: Ναι.
6: Ότι παιδιά, κοιτάξτε, ας πούμε, αυτός έδωνε καλός πεναλτάκιας, αλλά ο άλλος είναι καλύτερος θερματοφύλακας στο σύνολό του. Και αν πάμε εκεί.
7: Ναι, και μπορεί να το δέχομαι κι εγώ. Δηλαδή, και εγώ, ο Μπιτς, να λέω αυτός ο Ράιαν είναι καλός.
6: Και να μην θέλω και την ευθύνη.
7: Και να μην θέλω και
6: να τρέμουν τα γόνατά μου μετά για με αυτά.
7: Να κάνουν προπόνηση και όντως να βλέπω ότι αυτός τα πιάνει. Ναι. Εγώ δεν μπορώ.
6: Ναι.
7: Στα πέναλ δεν μπορεί. Είμαι καλός στο άλλο, αλλά δεν στα πέναλ δεν μπορεί. Ωραίο, θα έχει ενδιαφέρον.
6: Θα έχει ενδιαφέρον τώρα γιατί τελείωσε και η παράταση. Οπότε θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Θα τη δούμε εδώ παρέα.
7: Ιταλό Κουσιανικούλη ο Αντωνέη. Ιταλό Κουσιανικούλη. Γιατί ρε φίλε, Ιταλό Κουσιανικούλη. Εντάξει. Κάτσε ρε παιδά. Κάτσε.
6: Λοιπόν, όσο περιμένουμε να ξεκινήσει τη διαδικασία των πέναλτι, να διαβάσουμε και κανένα μήνυμα. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι η Χάς για τη Φόρμουλα 1.
7: Λες, ε.
6: Ρωτάει ο φίλος. Ρωτάει.
7: Ναι.
6: Καλές εποχές στη Φόρμουλα 1 έχουμε, λέει κάποιος. Το θέμα είναι πότε θα έχουμε καλές εποχές και πάλι στη Φεράρι. Γιατί αυτή η εταιρεία κολοσσός δεν μπορεί τόσα χρόνια να φτιάξει ένα κυριαρχικό μονοθέσιο. Λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Περιμένουμε κάθε χρόνο τη Φεράρι και λέμε τώρα και τώρα και τώρα και πήραμε το Χάμιλτον και το αμάξι στα δοκιμαστικά πετάει. Ξεκινάει πρώτο το παιχνίδι, μένουμε από μπουζί.
7: Είναι αυτό που λέμε οργανισμός σε όλο αυτό. Ο οργανισμός Φεράρι, επειδή έχει πάντα την πίεση, είτε είναι στα καλά της, είτε στα κακά της, είτε έχει λεφτά που πάντα έχει λεφτά, είτε δεν έχει λεφτά, υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση σε όλο αυτό που όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς μεγάλο σχέδιο και μεγάλο πλάνο. Εγώ λέω ότι το λογικό συμβαίνει στη Φεράρι αυτά τα 20 χρόνια, 19. Όταν δεν υπηρετείς κανένα πλάνο και κάθε φορά το πλάνο που υποτίθεται ότι ξεκινάς το σταματάς επειδή κάτι στράβωσε, επειδή δεν πήραμε το πρωτάθλημα φέτος, η κατάληξη ήταν αυτή. Όσες ομάδες κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια, το έκαναν με πλάνο. Το έκαναν με σχέδιο. Μπορεί να συζητήσουμε πολλά τώρα, είναι πολύ εξειδικευμένα να πούμε ότι ναι, κάποιοι κάναν παράνομα τεστ, κάποιοι κάναν ψάξανε το ακραίο σενάριο σε κάποιους κανονισμούς και τους βγήκε. Ναι, αλλά είναι η ζωή της Φόρμουλα 1 αυτό.
6: Ναι. Στόριο
7: παίζει. Στόριο παίζει.
6: Ναι.
7: Στόριο παίζει. Ας παίξει και η Φεράρι.
6: Λέει κάποιος, η χειρότερη αλλαγή τερματοφύλακα για τα πέναλτι ήταν η είσοδος του Μπλάνκο στο Μαρσέι Παναθηναϊκός, κύριε Ψάρα.
7: Έχεις δίκιο.
6: Ναι.
7: Δεν ήταν χειρότερη. Η καλύτερη.
6: Είναι καλύτερη.
7: Η καλύτερη ήταν.
6: Λοιπόν, να προσέξουμε το 21.
7: 0 στα 5, έτσι. Είχε 0 στα 5.
6: Ναι.
7: Και στα περισσότερα νομίζω δεν έπεσε και σωστά.
6: Ναι. Να προσέξετε το 21 της Αιγύπτου που μπήκε για να εκτελέσει πέναλτι ένα λεπτό πριν τη λήξη παράτασης.
7: Μπήκε.
6: Μπήκε προφανώς.
7: Ναι, για να μπήκε τέτοιο, μπήκε για να εκτελέσει.
6: Ναι. Καλά, και άλλοι έχουν βάλει. Και ποιος ήταν απέναντι στη Γερμανία που είχε μπει στο τέλος παράδειγμα,
7: Μπαλμπουένα.
6: Το χάσε, το πιάσε δηλαδή.
7: Εν τω μεταξύ, περίμενε. Ναι. Βλέπεις αυτό τον Μπαλμπουένα που τον έβαλε αλλαγή αυτός ο Γίγας. Τον βλέπεις,
6: τον βλέπεις τη φάτσα. Ναι.
7: Σου λούπι,
6: και τη φάτσα.
7: Και τη φάτσα.
6: Ναι.
7: Και λες, θα τον βάλω αυτόν για να βαρέσει πέναλτι.
6: Πες μου εσύ.
7: Που να έχει βάλει στην προπόνηση 150.
6: Τι όνειρο είδε.
7: 150 πέναλτι.
6: Τι όνειρο είδε με τον Μπαλμπουένα. Λέει κάποιος, είτε πετύχει είτε όχι, πάντως η αλλαγή τερματοφύλακα. Αυτό είναι εναντίον της ψυχολογίας του αντιπάλου. Σου λέει, βάλει τον καλό τώρα και θα τα πιάσει όλα.
7: Ναι, το
6: μπορεί,
7: ακούω.
6: Μπορεί. Λοιπόν, τι άλλο έτσι να διαβάσουμε μέχρι να πάμε στη διαδικασία των πέναλτι.
7: Όχι, δεν θα. Κύριε Κώστα, το 2030, πού θα βολέψουμε τον Κριστιανό στην 11η της Πορτογαλίας για να ικανοποιηθεί το υπερμεγέθες εγώ του. Πού?
6: Κάπου θα βρει, παιδιά, μην ανησυχείτε. Κάπου θα βρει. Να είναι καλά το παλικάρι, κάπου θα βρει.
7: Λες να παίξει κι άλλο. Μουντιάλ όχι. Αλλά να παίξει κι άλλο.
6: Μουντιάλ όχι, το λέμε εμείς.
7: Καλά, ναι.
6: Εντάξει.
7: Ποτσετίνο. Όχι, Ποτσετίνο, Ποστέκογλου. Συγγνώμη, Ποστέκογλου θα έχει προπονητή ο
6: Κριστιανό.
7: Ναι. Ο Άντζιο Ποστέκογλου θα πάει.
6: Μάλιστα. Είναι Παρασκευή, είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη και εγώ σήμερα έμαθα ότι ο κύριος Κώστας θέλει να δει την τζουτζού του Κέιν και ξεβράγω τους Άγγλους. Παιδιά, αυτή είναι η εποχή του χρόνου τα μαθαίνεις αυτά.
7: Μπράβο.
6: Σκάνε αυτή με τη ζέστη, είναι δροσερά. Είναι δροσερά μαντάτα αυτά. Λοιπόν, δεν είναι ότι θέλω να δω, είναι ότι θα τη δούμε την τζουτζού του Κέιν. Αν παίξει το Βιάγκρα, θα τη δούμε.
7: Δεν το οραματίζεται.
6: Ναι, δεν είναι μια πραγματικότητα.
7: Ναι, είναι ένα πραγματικό γεγονός που απλά σκέφτεται ότι αν αυτό γίνει και σε διαδικασία offside, θα είναι ακόμα πιο ωραίο.
6: Ναι. Κάποιος λέει ότι ο Μπίτς είναι ο βασικός λόγος που η Αυστραλία είναι στο Μουντιάλ. Έπρεπε να είναι στα πέναλτι. Αυτό θα το πληρώσει ο προπονητής της Αυστραλίας, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, πάντως πρώτη εκτελεί η Αυστραλία. Έχουμε το πρώτο πέναλ της διαδικασίας, το οποίο ξεκινάει τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Τι θα δούμε.
7: Εντάξει, τα άλλα θέλουμε. Τον Αυστραλόν τώρα, εντάξει.
6: Εντάξει, για να δούμε τα άλλα και τον Αυστραλόν.
7: Πολύ καλή εκτέλεση. Μπράβο, ρε ψυχούλα. Την έστειλε την μπάλα κάπου ψηλά.
6: Στο Μαϊάμι.
7: Κάπου ψηλά.
6: Μάλιστα. Δεν ξεκινάμε καλά.
7: Δεν το λες μια καλή εκτέλεση.
6: Δεν ξεκινάμε καλά ως Αυστραλοί.
7: Δεν το λες μια καλή εκτέλεση, να το πούμε αυτό.
6: Ναι.
7: Α, ο Σούταρ ήταν.
6: Και πολύ out κιόλας. Δεν είναι απλά λίγο out, ήταν πολύ out.
7: Ρε αδερφέ, πώς τα κατάφερες. Εν τω μεταξύ, αυτό που βάζουμε πολύ συχνά πλέον, τους αμυντικούς να εκτελούν τα πέναλτι, είναι καινούργια μόδα.
6: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πρώτο πέναλτι για την Αίγυπτο τώρα. Να δούμε τον κύριο Ράιαν. Αυτό είναι το. Η ατραξιόν είναι αυτή τώρα.
7: Και ξεκινάει και με δύσκολο έργο, ε. Ναι. Πρέπει να το πιάσω για να είμαστε ίσα.
6: Ναι. Λοιπόν. Του μιλάει ο διαιτητής. Έχει πλάκα πως μιλάει ο διαιτητής. Τι πρέπει να κάνουν τώρα αυτά σε ένα μοντιάλ και του λέει ναι, να πατάς τη γραμμή και τα.
7: Ξέρεις. Τι να κάνεις. Να
6: θέλω να πω, δεν τα ξέρουνε. Τα ξέρει. Δηλαδή να έχει στάσει μοντιάλ. Για να δούμε λοιπόν την εκτέλεση τώρα.
7: Καλά έπεσε.
6: Καλά έπεσε, πολύ αλλά καλά. Το γκολ μπήκε.
7: Πεναλτάρα τώρα.
6: Ναι, αλλά μπήκε.
7: Δεν πιάνεται. Τα περίμενε.
6: Μα γι' αυτό τον βάλαμε, για να πιάνει τα πιαστά.
7: Αλλιώς εδώ και εγώ.
6: Έπειτα αυτό το βάλαμε.
7: Ρε Κώστα, δεν τον βάλαμε να πιάσει. Κοίτα εδώ τι ωραία έπεσε. Έχει διαβάσει σωστά κάτι.
6: Τα κανονικά τα πέναλτι τα έπιανε ο κύριος Μπίτς. Τον κύριο Ράιαν τον βάλαμε να πιάνει τα εξαιρετικά χτυπημένα πέναλτι. Δεν το πιάσε.
7: Ψηλά, δεν πιάνεται γωνία. Πού να το πιάσει.
6: Τι να κάνουμε.
7: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Έραμε όλοι Αυστραλάρα, βγάλε τον κόσμο στους δρόμους. Θα τον βγάλουν για να κυνηγάνε αυτό που είχα στο πρώτο πέναλτι, όπως πάει η δουλειά.
7: Αυτό τον κύριο εδώ τον λένε Τζάκσον Ιρβάιν.
6: Ναι.
7: Μόνο Έντι Ιρβάιν υπάρχει στη ζωή μας. Ποιο Τζάκσον Ιρβάιν τώρα, ρε φίλε.
6: Σωστό.
7: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Τζάκσον.
6: Θα τον άλλο εδώ τον Έντι που λέγεται Ζιντάν της Αιγύπτου. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Αυστραλία και.
7: Καλό πέναλτι. Τι στυλ ήταν αυτό.
6: Αντιτουριστικός τελείως. Φάτσα καταπληκτική.
7: Και το στυλ πως πήγε στην μπάλα τον είδες. Κοίτα εδώ.
6: Μαλλί, μουστάκι, φάτσα καταπληκτική ο Αυστραλός. Επέροχος τσοντέας. Μεγάλος τσοντέας. Τσοντέας έιτης όμως. Όχι ναι, ναι. Τσοντέας. Ντόπερμα production δηλαδή. Τόσο τσοντέας.
7: Πώς πήγες έτσι ρε στην μπάλα και πώς το έβαλες.
6: Η δουλειά έγινε εδώ. Κύριε Ράιαν τώρα κάντε κάτι γιατί άμα να σας βάλουμε και να έχετε μηδέν στα πόσα δεν κάνουμε δουλειά.
7: Αμυντικός τι είναι γι' αυτός, ε? Τι είναι, αμυντικός ήταν. Τι θα
6: βλέπω λίγο αγχωμένο εγώ αυτό.
7: Ε, βέβαια, αμυντικός.
6: Ναι.
7: Α, στην Αλάιν παίζει αυτό παιδί, έμπειρο παιδί, 33 ώρα, μοιράπια. Γεια σε εδώ, ρε φίλε. Κάτσε στο κέντρο, Ράιαν. Στο κέντρο, Ράιαν. Ωραία, εκεί.
6: Καλά είσαι.
7: Εκεί. Δέσε.
6: Για να σε δούμε, κύριε Ράιαν, τώρα. Κύριε Ράιαν, την άλλη κύριε Ράιαν.
7: Ρε Ράιαν, ρε αγόρι μου.
6: Η διάσου στρατιώτη Ράιαν ήταν αυτό το πράγμα.
7: Φώναξε το πιτς. Πού είναι ο πιτς.
6: Πω, ρε Ράιαν.
7: Κάτσε ρε φίλε, αυτή τώρα δεν είναι απόφαση. Πού πας.
6: Περιμένουμε λισάρες αγλίδες στα ελληνικά νησιά, αλλά και στην ενδοχώρα, έτοιμες για όλα φέτος το καλοκαίρι. Εμείς έτοιμοι να δείξουμε την ελληνική, τον ελληνικό πολιτισμό, βεβαίως. Δεν είναι ο Ράιαν, ο Μπράιαν είναι, πιθανότατα ναι. Τη Σούταρ πολύ out, ζητώ συγγνώμη, λέει Πτάμενος και Τσέλτεναμ. Μεγάλη αλήθεια, λόγω του hydration breaks δεν θα καταγραφεί γκολ ανάμεσα στα 22, 22, 25 λεπτό και 67, 70. Λέει ο Άιντε Φαφούτς, πάρα πολύ λογικό.
7: Λογικό.
6: Λοιπόν, για να δούμε τώρα για τους Αυστραλούς. Το δικό τους τρίτο πέναλτι, θυμίζω ότι έχουν χάσει ήδη ένα. Οπότε είναι επιτακτικό.
7: Κακό πέναλτι.
6: Αλλά μπήκε.
7: Θα μου πει κάποιος κακό πέναλτι δεν υπάρχει όταν μπαίνει. Αλλά ναι. κακό. Ναι. Και ο Αιγύπτιος δεν είναι. Απλά πέφτουμε. Δηλαδή απλά υπάρχουμε.
6: Εδώ πιστεύω έπεσε από την κούραση πιο πολύ. Από τη ζέστη πρέπει να είναι.
7: Δεν μπορούσα να βάλουμε και τον Μπιτ στην Αυστραλία και τον Ράιαν στην Αίγυπτο.
6: Δηλαδή ο Αιγύπτιος τώρα πρέπει να είπε πέφτοντας να πει ο παλάκι.
7: Δηλαδή. Δεν θέλω να το χάσει εδώ. Παρότι υποστηρίζω Ράιαν, εδώ δεν θέλω, Κώστα.
6: Λόγος αλλάχνει.
7: Ναι, δεν θέλω, Κώστα. Εδώ, σε παρακαλώ.
6: Εντάξει.
7: Σε παρακαλώ. Πλαϊνό δίχτυ μου. Πλαϊνό δίχτυ, αγόρι μου. Να, παιχταρά μου. Μπορείς.
6: Λες να ξυπνήσει τώρα ο γίγαντας ο Ράιαν για να πιάσει αυτό.
7: Όχι, ρε φίλε. Σε
6: παρακαλώ. Όχι, ρε Ράιαν. Τόσο απέναντι αυτό.
7: Αυτό, ρε Ράιαν. Περίμενε.
6: Πού θα πάει ο Σαλάχ, ξέρουμε.
7: Δεν έχει βγει.
6: Δεν έχει αυτό.
7: Όχι. Αλλά κάπου Σαουδική Αραβία. Πάμε. Πανέγκα, ποιο είσαι, ρε.
6: Δεν ήταν πανέγκα ακριβώς. Δεν ήταν πανέγκα ακριβώς. Δεν ήταν ακριβώς πανέγκα.
7: Εντάξει, ήταν ψηλό πανέγκα.
6: Χαλαρό στο κέντρο. Ο κύριο Ράιαν μα απογοητεύει για μια ακόμη φορά. Αλλού για αλλού έπεσε ο κύριο Ράιαν.
7: Εντάξει. Για πανέγκα πήγε.
6: Εντάξει.
7: Ναι.
6: Εντάξει, πάντως η εκτέλεση θέλει καρύδια.
7: Θέλει.
6: Αλλά σαν λάθος.
7: Μεταξύ Κριστιανό είδες, έτσι, τα τελευταίες εκτελέσεις με την εθνική ομάδα.
6: Ντούπατο.
7: Τέσσερα δεξιά, χαμηλά, ναι, όλα ναι. Τέτοια, ένα αριστερά γωνία, κέντρο.
6: Ντούπατο ήταν αυτό τώρα.
7: Στράτος το φαλάξε,
6: έτσι.
7: Στο δρόμο που χάραξε ο στράτος.
6: Τώρα, δεν θέλει βλακίες εκεί και δεν κλείνει ο δαμάδια και σουτάρω τώρα.
7: Δείξουμε
6: με όλη τη δύναμη της ψυχής.
7: Μπράβο. Θα δείξουμε και τεχνική τώρα στα καλά καθούμενα.
6: Με αυτό το μαλλί σε πείθει ο Αυστραλός
7: Αυστραλός. Δεν με πείθει ότι θα φτάσει στην μπάλα.
6: Με το μαλλί κοάλα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε
7: πώς
6: εδώ σε πείθει.
7: Πώς αυτό το παιδί, Χέριγκτον, 18. Πού πήγε.
6: Πήγε κάπου που δεν είναι το τέρμα σε κάθε περίπτωση.
7: Πού πήγε η μπάλα. Πρέπει να χτύπησε το κάρι, δεν εξηγείται αλλιώς.
6: Το δω στο replay γιατί...
7: Στο replay.
6: Για να δούμε.
7: Χτύπησε το κάρι, χτύπησε το κάρι.
6: Λοιπόν, δεύτερο χαμένο πέναλτι για την Αυστραλία.
7: Κάτσε ρε Κώστα. Να συνεννοηθούμε τώρα.
6: Να.
7: Ήταν 11 ποδοσφαιριστές. Μαζί με τον Ράιαν. 11. Το 18χρονο με αυτό το μαλλί τον βάλαμε να εκτελέσει. Τι φταίει το παιδί.
6: Μπορεί να λιγοψύχησαν οι άλλοι, όπως με τους Γερμανούς που έψαχναν κίμιχ να βρει εκτελεστή και του λέγανε όλοι όχι ευχαριστώ, επόμενος. Πηγαίνετε στον επόμενο κύριο.
7: Έλα ρε Ράιαν, κάνε κάτι να κρατήσει ζωντανή τη διαδικασία.
6: Κύριο Ράιαν πρέπει να πιάσει αυτό.
7: Αυτός δεν λέγεται το παίχτης. Είναι Αμπτελ Μαγκουίτ.
6: Δεν έχει κανένα παρατσούκ να το φωνάξει.
7: Μάλλον κάνω.
6: Φαραώ.
7: Χωσάμ. Ο Χωσάμ.
6: Ωραία. Ραμσί, ξέρω εγώ να τελειώσει.
7: Έλα ρε Χωσάμ.
6: Ναι. Λοιπόν, το βάζει η Αίγυπτος, πάει στο 16, το χάνει και έχουμε παράταση στην αγωνία. Όχι, δεν
7: γράφει στην πανέλα, σίγουρα Χωσάμ το λέει.
6: Δεν διαβάζω το υπόλοιπο.
7: Ναι, ναι.
6: Αρνήθηκε η εταιρεία ένδυσης να το βάλει αυτό. Σου λέει πολλά λεφτά. Ποιο θα αγοράσει την πανέλα αυτή, πώ θα κάνω απόσβεση. Λοιπόν, για να δούμε αν τελειώνει η δικασία ή ο κύριος Ράιαν θα δικαιολογήσει το μισθό του.
7: Ρε Ράιαν. Κάνε κάτι, ρε Ράιαν. Σε βάλαμε μέσα, ρε Ράιαν. Έλα, ρε Ράιαν. Ράιαν. Πω,
6: τραγωδία. Ο Ράιαν από την άλλη μεριά.
7: Ρε Ράιαν.
6: Ράιαν, να μην
7: ξανα... έπεσε σωστά, ρε Ράιαν.
6: Να μην ξαναπατήσει χορτάρι σε με την εθνική, κύριε Ράιαν.
7: Η Αίγυπτος προκρίθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
6: Μάλιστα.
7: Ρε Ράιαν,
6: βγήκε
7: η αλλαγή, μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο,
7: μπράβο ρε. Mm-hmm. Πάλι καλά που έγινε αυτή η αλλαγή και έδωσε ενδιαφέρον στα πέναλτι.
6: Όπως λέει κάποιος, έχω δώσει πουρμπουάρ στο Ράιαν για να μου παρκάρει το Οκτάβια έξω από το, το Πεναρούμπια.
7: Λέει αυτό μηδέν.
6: Λέει τέτοιος παρκαδόρας, τέτοιος έχει δίκιο ο Αϊτερφαφούτης. Τον κροκοδιλάκι να βάλουν λέει κάποιος άλλος, θεός χωρέστε να.
7: Θα δούμε μέση Σαλάχ.
6: Ναι.
7: Καλώς έχω των πραγμάτων. Mm-hmm. Για όλους εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Θέλω να δούμε Μέση Σαλάχ. Εσύ τι θες να δεις, Ταβάρες Σαλάχ.
6: Βοζίνια.
7: Τι θες να δεις,
6: Παναγία. Το μόνο σίγουρο δεν θα βγάλουν το Βοζίνια ή τέτοια το πράσινο κροτήρι για να βάλει το Ράιαν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
7: Αποκλείεται.
6: Αν φτάσουμε μέχρι εκεί.
7: Αποκλείεται να το
6: βγάλουμε. Δεν θα φτάσουμε. Λοιπόν, είναι η αλλαγή του Ράιαν για το Μουντιάλ ό,τι αλλαγή Τσουνόντα στη Φόρμουλα 1.
7: Ναι, θα μπορούσε.
6: Mm-hmm.
7: Ναι, θα μπορούσε, βεβαίως. Το αγοράζω αυτό. Γιατί ήταν πολύ αστεία αλλαγή του Τσουνόντα κιόλας. Πολύ αστεία.
6: Ο Ράιαν θα μιλήσει το τελευταίο πέναλτι όπως κάνει κάθε σωστός τερματζής.
7: Απλά δεν
6: μπαίνει αλλαγή. Το έχει στείλει πριν, το διαβάζω.
7: Όχι, απλά δεν. Ξέρει, μπορεί να μιλούσε στο τελευταίο, αλλά δεν βαρέσαν τελευταίο.
6: Ναι.
7: Δεν ήρθε η ώρα γιατί άλλοι τα πέταξαν στα πουλιά. Δεν φταίει ο Ράιαν σε αυτό.
6: Σωστό. Μεγάλη αλήθεια. Ο Τσαούσης δεν είναι απόψε στο στούντιο γιατί προετοιμάζεται να κάνει εμφάνιση Φλωρινιώτη αύριο στην Πετρούπολη. Λέει ο Ρέμπρατσα και σκέφτηκα. Και λέει, όταν το έκανε αυτό ο Μέγας Φάντροκ πριν 50 χρόνια, αυτή ήταν αγέννητα.
7: Μεγάλη αλήθεια.
6: Ναι. Αν δεις κάποιον σαν τον Τζάκσον Ιρβάιν στη γειτονιά σου να αναμένεις εκθετική αύξηση των ενοικίων, λέω Καβλάντον Όρις.
7: Καβλάντον Όρις, δυνατό.
6: Καβλάντον Όρις, ναι.
7: Δυνατό, δυνατό.
6: Εδώ βλέπω διάφορα, αυτό τώρα θα το πιάσει ο Ράιαν, ξέρεις, αυτά στάλθηκαν πριν. Τα διαβάζω όμως γιατί αποκτούν μια μουσιακή έτσι, αξία μετά τις καταπληκτικές επιδόσεις του Ράιαν. Η αλλαγή τερματοφύλακα για την Αυστραλία, λέει κάποιος, ναι, ήταν τόσο ουσιαστική όσο και η είσοδος του Δίκη στη Βουλή το 1996. λέει ο Τρίσης ο Κούκος.
7: Όπω δυνατό.
6: Σε διαδικασία πέναλτι, Ράιαν Χούλκεμπερκ. Ποιος πιάνει περισσότερα, αναρωτιέται ο Κουροπαλάσιος.
7: Ο Χούλκεμπερκ φυσικά.
6: Βέβαια.
7: Φυσικά.
6: Όταν γυρίζει η κάμερα στον πάγκο της Αιγύπτου, δεν νομίζω ότι βλέπει σκηνή από Monty Python με τους δίδυμους, λέει ο Παπάριος. Καταλάβαμε, το διάβασα και την υπογραφή αυτό.
7: Έτσι, έτσι.
6: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι δεν είναι για την Αυστραλία ο Ράιαν.
7: Φυσικά.
6: Λογικά θα φύγει με Ράιαν Έρη Αυστραλία, λέει ο Γαβλάντον Όρις επίσης. Τουλάχιστον ο Μπλάνκο της Μασέγης σχεδόν έπιασε το πέναλτι του Κλέιν Χέισλερ.
7: Ναι,
6: σχεδόν.
7: Ναι, σχεδόν το έπιασε. Σχεδόν το έπιασε, σωστά.
6: Φήμες λένε ότι ο Ράιαν παρακάλεσε να του σουτάρουν 2-3 χαλαρά μετά τη λήξη, έτσι για τα βίντεο και το story στο Instagram, λέει ο Μάκης από Ηράκλειο.
7: Εντάξει, καλός θερματοφύλακας ήταν αυτός. Από την Αγγλία τον θυμάμαι. Καλός θερματοφύλακας. Ποτέ πολύ μεγάλος, αλλά καλός θερματοφύλακας. Τα πέναλτι δεν. Δεν μας έψησε και πολύ.
6: Ναι. Και είπαμε, αυτό θα το χρεωθεί ο προπονητής του. Ξέρεις, το χρεώνεσαι. Η κουβέντα θα είναι αύριο, γιατί δεν άφησες τον πιτς. Που έχει, ας πούμε, καλό ρυθμό στο παιχνίδι.
7: Η αλήθεια είναι ότι δεν έπεσε, εκτός από το πρώτο που ήταν καταπληκτικό πέναλτι, στα υπόλοιπα δεν έπεσε καν καλά.
6: Ναι.
7: Άρα νομίζω ότι αυτό θα του χρεώσουν κιόλας. Ότι δε φίλε, δεν τον βάζεις για 2 λεπτά μέσα και να αναλάβει τη διαδικασία.
6: Ναι. Η Ασπιρίνη Παπά λέει: θέλω σπόρα εναντίον Ράιαν. Είναι η μόνη ελπίδα του σπόρα, ενδεχομένως θα έλεγε κανείς.
7: Πριν το πέναλτι με το Βόλο, ο Σπόρα ήταν εξαιρετικός εκτελεστής πέναλτι. Σου θυμίζω. Άστα το μου. Ήταν εξαιρετικός εκτελεστής πέναλτι πριν από αυτό που έχασε με το Βόλο. Από εκεί και μετά είχε ένα ψυχολογικό. Γενικότερα. Και όχι μόνο στα πέναλτι.
6: Τα ψυχολογικά εμείς τα πληρώσαμε. Τα ψυχολογικά. Όλα τα ψυχολογικά των ανθρώπων εμείς τα πληρώνουμε.
7: Όταν είσαι ποδοσφαιριστή και παθαίνει κάτι, εσύ θα τον πληρώσει. Θα τον πληρώσει.
6: Τον Τραγκόφσκι, του ενό, του άλλου. Όλα τα ψυχολογικά.
7: Ο Τραγκόφσκι στα πέναλτι δεν έχει παράπονο.
6: Ο Τραγκόφσκι γενικώ μιλάω. Ξαφνικά ανακάλυψε. Στα 27 του χρόνια, ναι, ο Τραγκόφσκι, ότι δεν αντέχει την πίεση. Στα 27. Ότι δεν αντέχει. Θέλω να φύγω.
7: Δεν αντέχει, φίλε, στην πίζα και στην.
6: Είσαι 27 τερματοφύλακα, 27. Δεν είσαι 19χρονος πρωτοεμφανιζόμενος. Δεν είσαι ο 19χρονος πρωτοεμφανιζόμενος. Και ανακαλύπτει στα 27. Παιδιά, δεν μπορώ την πίεση.
7: Δεν ήταν.
6: Άλλαξε δουλειά. Άλλαξε δουλειά. Μην γυρνάς στη χώρα σου. Και εκεί πίεση θα έχει. Τερματοφύλακα είσαι. Πίεση θα έχει εκεί. Άλλαξε δουλειά. Κάνε κάτι άλλο. Μπαρίστα, κάτι άλλο. Έχει πίεση. Α. Τι πίεση να έχει, θα δέρω στο καφέ. Δεν τόσο μεγάλη πίεση δεν έχει. Τι να σου πω.
7: Άμα δεν πετυχαίνει τον καφέ.
6: Αποθηκάριο. Καμία πίεση. Δεν ασχολείται κανείς. Τακτοποιήσει την αποθήκη και θα το κάνω αύριο. Εντάξει, παιδί μου.
7: Ναι.
6: Μείνε. Όλα τα ψυχολογικά του κόσμου εμείς θα πληρώνουμε δηλαδή μια ζωή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν.
7: Μάλλον θυμάται την αλλαγή του Βιλνέβα τη Ρενό το 2004. Φοβερό.
6: Πού πάζε Ράιαν, το ξέρει η μανούλα σου, λέει κάποιο άλλο. Πάμε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ σε μία ώρα. Θα κρατήσει το 0-0 το ακροτήρι, όπως και με η Ισπανία, και θα προκριθεί στα πέναλτι.
7: Όχι, ρε παιδιά, δεν θέλουμε.
6: Μακάρι πάνω.
7: Γιατί το θέλετε. Εκτός από αυτό εδώ το περίεργο τώρα. Εντάξει, αυτό εδώ που βάφαμε. Δεν μπορεί να θέλει και κάποιος άλλος αυτό το πράγμα τώρα. Να συνεχίσει το Κάπο Βέρντε. Τι πιο Κάπο Βέρντε δηλαδή. Θα πούμε στους 16 το Κάπο Βέρντε τώρα πάνω.
6: Καλά, τι κάπι. Τα Κάπο Βέρντε θα λέγεται.
7: Το πράσινο ακροτήρι με κόκκινες φανέλες. Άσε μας.
6: Από αύριο θα λέγεται Τα Κάπο Βέρντε με σήμα τον καφέ. Εννοείται.
7: 3-0 με χατρίκ του Μέση.
6: Καλά, ναι, 5 θα φάει, όχι 3.
7: Εντάξει, έτσι το λες. Ξέρω, κάνει τα δαχτυλάκια από κάτω. Δεν το βλέπω, νομίζεις.
6: Άνθρωπος που λέει καλό λόγο για το Σπόραρ δεν είναι καλός άνθρωπος. Να το φοβάσει τον κύριο Ψαρακώστα μου, λέει από διαβοπέως μάγρος.
7: Φίλε, ήμουνα και Αλφα Σπορ. Με Χρήστο Τριανταφυλόπουλο, ναι. Ήμουνα.
6: Μάλιστα. Λέει κύριε Κώστα, προχθές που έστειλα τα mail με την εθνική γεννημένων των 92 και μετά, αποκάλεσα το συνομήλικο Ράιαν Τίμιο. Δηλώνω ειλικρινή μετάνοια, λέει ο Καβλάτο Νόρις.
7: Εντάξει, τίμιος. Τίμιος ήταν γενικά στην καριέρα του. Εντάξει, σήμερα δεν τα πήγε πολύ καλά.
6: Κάιρο, Καρνάκ και Γκίζα, σας τον κάναμε κορνίζα. Λέει κάποιος πολύ έτσι, τηρώντας το εφαγωνίζεστε και όλες αυτές τις αξίες του ποδοσφαίρου.
7: Άκου εδώ, άλλος είναι με το πράσινο ακροτήρι για την κηδεία του κυρίου Γιάννη.
6: Αυτός είναι ένας καλός λόγος να υποστηρίζουμε πράσινο ακροτήρι. Τα μούτρα του κυρίου Γιάννη τη Δευτέρα, η αλήθεια είναι αυτή. Τον Τα Κάπο Βέρντε δεν θα μπορούσε να έχει προπονητή τον Ιωαννιστόπουλο. Αναζητώ τον Μάκη από Ηράκλειο. Και Γκάρι Ροντρίγκες, βέβαια, τον είχαμε ξεχάσει ότι και ο Γκάρι Ροντρίγκες είναι από το πράσινο ποτήρι. Σαφώς.
7: Ο Γκάρι, Γκάρι.
6: Σαφώς.
7: Αντάξει, ο Μπατίστα είναι αυτός, ο Ντανιέλ είναι. Η πρώτη φορά που το ακούσαμε λογικά.
6: Και Νόνι Λίμα, νομίζω, παλιότερο ο Λίμα.
7: Ναι, και Νόνι Λίμα.
6: Αν είχαμε ακούσει, αν είχε αναφερθεί η καταγωγή του.
7: Ναι. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια όντως ο Ταβάρες είναι αυτός που το κρατάει το Κάπο το Βέρντε. Και ας μην το θυμόμαστε για άλλο λόγο. Να πάει. Στο καλό να αποκλειστεί, να συνεχίσουν οι Μέσιδες.
6: Και πριν το πέναλτι με το Βόλο, θυμάμαι τη Σλάβια Πράγας πρώτη χρονιά και με την Πράγκα τη δεύτερη. Υπέροχος ο κύριος Σπόρα, λέει ο Κουροπαλάσιος.
7: Με τη Σλάβια Πράγας δεν ήταν πέναλτι και με την Πράγκα.
6: Ήταν ευκολότερο από πέναλτι με την Πράγκα.
7: Με την Πράγκα είχε μία άτυχη στιγμή.
6: Ήταν ευκολότερο από πέναλτι με την Πράγκα. Ήταν σαν πέναλτι χωρίς θεματοφύλακα. Ή σαν πέναλτι με Ράιαν. Τόσο εύκολο.
7: Να σου πω κάτι. Ο Μαντσίνη του δώσε πάση. Δηλαδή κάτσε. Θα το βάλεις. Δεν θα το βάλεις.
6: Πόσες πας θα δώσει ο Μαντσίνη για γκολ. Θα το βάλεις. Συλλεκτική θα είναι. Θα είναι μία από τα δύο. Κρεμάζει το Λούβρο. Εντάξει. Τέλος πάντων, και με αυτές τις θύμησες, όχι και τόσο ευχάριστες του Σπόραρ, θα ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Ψάρα
7: που ήταν εδώ σήμερα
6: και μιλήσαμε για Μουντιάλ, για Φόρμουλα 1, για το Ράιαν, για το Σπόραρ.
7: Κυρίως τον Γιάννη Τσαούσιο ευχαριστώ.
6: Να είναι καλά αυτό το παιδί.
7: Έτσι έχουμε μάθει να ανταλλάσσουμε.
6: Έτσι αυτό. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, Fight Club τη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους. Τι έγινε.
7: Ναι. 100-0.
8: Και τα τρία μάτια αυτού που πήγαν πρώτα χάσαν.
7: Σωστό. Αλλά έχουν πλεονέκτημα, είναι αλήθεια.
6: Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Έντονη φημολογία στην Πορτογαλία πως ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμου Ζώτα Σίλβα της Νότιχαμ. Εξελίξει μέσα στο Σαββατοκύριακο για Ρόκα, Καντιού και Σμαϊλόβιτς. Ανακοινώθηκε για 5 χρόνια ο κουράτης του τερματοφύλακας Πόποβιτς στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας από χθες η αποστολή. Με την απογευματινή αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ κλείνει ο Παναθηναϊκός στον πρώτο κύκλο προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Χρόνο συμμετοχής ενδέχεται να πάρουν Ράσοντερ και Ντεφράι, αφουσιωμένους στους πράσινους οπελίστρια, όπως τονίζουν οι άνθρωποι της ομάδας που διαψεύδουν τις δηλώσεις ανθρώπου που εμφανίστηκε ως μάνατζερ του παίκτη. Κρίσιμο Σαββατοκύριακο για την υπόθεση απόκτηση χάφη στην ΑΕΚ με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Άρχισαν χθες σε 3 γκρουπ στα Σπάτα τα εργομετρικά τεστ. Μέσα στο διήμερο θα ανακοινωθεί ποιοι θα κοπούν από την προετοιμασία. Παρελθόν προπονητής τερματοφυλάκων Μάρκο Γκαροφαλό. Σε 2 προσθήκες για τη μεσαία γραμμή που προσανατολίζεται ο ΠΑΟΚ με το Σάντα Μαρία να παραμείνει μία από αυτές. Αισιοδοξία για άσια κατάληξη στην υπόθεση απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη παρά την αδικαιολογητή καθυστέρηση. Στις 3.30 το δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Βέστερλο. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στον Άρη. Ανακοινώθηκε και πιάνει δουλειά 71 ετών Ισραηλινός παράγοντας Άβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει ρόλο συμβουλίου της διοίκησης σε πολλά θέματα. Επιστροφή στο NBA για τον Τρι Λάιλς, καθώς όπως μεταδίδουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδός πρωινπόρο της Ρεάλ Μαδρίτης που ενδιέφερε τον Παναθηναϊκό υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Μινεσότα Τιμπεργούλους. Προπόνηση της χρονιάς 25-26 στη Στοίχημαν Basketball League για πέμπτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ύστερα από σχετική ψυχοφορία ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας, λέει ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον 32χρονο Σόμπερ Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Άκτορ, ενώ τη σεζόν 24-25 είχε παίξει στον Όφη. Την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού Ελία Σόλσον, που έμεινε ελεύθερος από τη Λέχη Αγκντάνσκ, έκανε γνωστό ο Πανετολικός. Η Αίγυπτος νίκησε 4-2 στο απέναντι στην Αυστραλία και πήρε την πρόκληση για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλου μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση. Αντίπαλος θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι που παίζουν στη μία. Στις 4.30 Κολομβία Γκάνα και όποιος επικρατήσει θα παίξει με την Ελβετία. Μετάδοση από την ΕΡΤ. Όλιβερ Γκλάσνερ είναι ο νέος προπονητής Νότιχαμ. Ο Αυστριακός έγινε ο πιο ακριβό πληρωμένος τεχνικός στην ιστορία του συλλόγου, υπογράφοντας συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 29 στην ανάρση του Κριστιανού Ρονάλντου. Θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνο-Αυστραλός προπονητής Άγγελος Ποστεκόγλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the

0: Επειδή τους έχουμε από μακριά για να μην περιμένουν, έχουμε Ηρακλή Αντίπα και Διονύση Λεσίλα και τους δύο για λίγο κοντά μας, καθώς βρίσκονται με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην προετοιμασία. Κλείνει ο πρώτος κύριος για τον Παναθηναϊκό αύριο. Ο Ολυμπιακός εδώ και κάποιες ώρες βρίσκεται στην Ολλανδία, οπότε θα μας μεταφέρουν τα παιδιά ό,τι τελευταίο υπάρχει και θα τους αποδεσμεύσουμε για τη συνέχεια. Ο Γιώργος Γιάννης θα είναι στον ήχο, όπως πιάνει στο μικρόφωνο εκτάκτο σήμερα, αφού τα δύο παιδιά είναι εκτός. Οπότε πάμε πολύ γρήγορα και στους δύο, να μην τους καθυστερώ κιόλας. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πώς πάμε?
1: Και είναι και βέβαια πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που με τον Γιονίση είμαστε ταυτόχρονα στην ίδια χώρα, στο εξωτερικό.
0: Ναι, δεν το αποκλείω.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Το σκεφτόμουν και πριν, πρέπει να είναι πρώτη φορά.
2: Για λίγο εγώ. Αύριο πεύγουμε.
1: Εντάξει. Αλλά δεν είχε ξανατυχεί.
0: Έχετε φάει πολύ αυστηρία, είναι η αλήθεια, και δύο, από ό,τι θυμάμαι.
2: Ναι, αλλά να είμαστε ταυτόχρονα.
0: Αν ταυτόχρονα, ναι, δεν μπορεί να μην έχει τύχει, όχι.
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει να έχει
2: τύχει. Τέλος πάντων, τι γίνεται τώρα, καλά?
1: Για χαρούλα.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε... Δεν το έχω, εγώ δεν το είχα πάρει.
2: Θες να ξεκινήσω εγώ που είναι τελευταία μέρα?
0: Ναι, ναι, επειδή είσαι τελευταία μέρα και έχεις και το φιλικό
2: πρεμιέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, δεν έχω ακούσει καθόλου, επειδή τα ξέρευα και όλα αυτά και το πήρα χαμπάρι και πριν από λίγο, δηλαδή, όπως δεν είχε, δεν έτυχε. Πώς έχει ακυρωθεί αυτό το γκολ της Κροατίας?
2: Βάλανε τσιπάκι, λέει.
1: Τι τσιπάκι,
2: δεν είναι, δεν είναι
1: τα μαλλιά του. Ναι, ναι.
2: Τι να σου πω, φίλε.
1: Δεν έχει αλλάξει πορεία, τίποτα.
2: Γίνεται μεγάλη κουβέντα πάντως.
1: Εντάξει.
2: Και λογικό να γίνει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό τελειώνει η προετοιμασία. Τελείωσαν οι προπονήσεις. Αύριο θα πάνε να κάνουν ένα τρέξιμο, μια ενεργοποίηση το πρωί παίκτη στο γήπεδο. Και το απόγευμα υπάρχει το φιλικό με τον Άγιαξ 6. Δεύτερο φιλικό προετοιμασίας και τελευταίο επί Ολλανδικού εδάφους. Υπάρχει μετά φιλικό με την Γρασχόπερ στο Λεωφόρο 10 του μήνα και 15 του μήνα με την Ραπίδ Βιέννης. Άρα λοιπόν τελειώνει αυτό το βασικό στάδιο για τους πράσινους που επιστρέφουν στην Αθήνα από αύριο μετά το φιλικό και συνεχίζουν από εκεί τη δουλειά. Μια προετοιμασία, τα έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες, απαιτητική από τον προπονητή. Θέλει να βάλει νέα πράγματα ο προπονητής. Δουλεύει με μια ομάδα την οποία θέλει να την κάνει να παίζει με κάτω την μπάλα, με build-up, με σπάσιμο του πρέσι, με τέτοια πράγματα. Με ποδόσφαιρο κυριαρχικό, όπως λέμε, δηλαδή να έχει αυτή την κατοχή και αυτή να ορίζει το τέμπο του αγώνα. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει. Και από εκεί πέρα, κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πράσινη προετοιμασία. Μεταγραφικά δεν υπάρχει. Θα έχουμε πάλι μεταγραφικά από εβδομάδα, από την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα. Το βάρος πέφτει στον αριστερό μπακ. Και να δούμε πώς θα ενισχύει ο Παναθηναϊκός. Μίνιμουμ τρεις κινήσεις θα τις κάνει ακόμα. Τα υπόλοιπα τα έχουμε πει, έχουν ανακοινωθεί τα εισιτήρια τα οποία κυκλοφορούν Δευτέρα για το φιλικό με την Grasshopper. Κάθε κάτοχος διαρκείας δικαιούται και μία πρόσκληση. Οι μη κάτοχοι διαρκείας θα έχουν γενική είσοδο 10 ευρώ. Και να δούμε αύριο τι θα επιλέξει ο προπονητής και πώς θα... και πώς, συγγνώμη, γιατί με ρωτήσαν τα παιδιά λίγο για τον δρόμο, πώς πάμε στο ξενοδοχείο. Και πώς θα προχωρήσει η ομάδα από εδώ στο εξής.
0: Δέχεται να δούμε Εράστοντερ και Ντεφράι, Διονύση. Αύριο.
2: Είναι Εράστοντερ.
0: Εράστοντερ, είναι έτσι, για να το λέμε. Σωστά. Οπότε καλά, γιατί τόσο καιρό το είχαμε στο...
2: Εράστοντερ, ναι. Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι θα βάλει μια δεκάδα, αν κρίνω από τις δοκιμές που έκανε, με Πένια, Ίγκασον, Κάτρι. Εκεί έβαλε Ίγκασον, Κάτρι και κάποιος ώστε του Ίγκασον έβαζε και τον Τεφράι. Δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλο, Καμαρά, Φέριν, Σαχάθ, μπροστά του στο Γιάγκουσιτς, 4-2-3-1. Δεξιά τον Ζαρουρί, αριστερά τον Αντίνο και στην κορυφή τον Τετέι.

0: Ίντερ και είπανε ποτέ γιατί η Ίντερ δεν άνοιγε ποτέ προπονήσεις.
1: Προπονήσεις, ναι.
0: Ναι, δεν το είχα, δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Ωραίοι, ωραίοι άνθρωποι. Ο μπαμπάς έπαιζε παλιά μπάλα, αλλά μέχρι ένα επίπεδο φυσικά. Μας έλεγε την ιστορία του, μας έλεγε και τις φωτογραφίες. Για αυτόν την κουβέντα με τον άνθρωπο όταν έπαιζε μπάλα. Και εντάξει, ήταν μια προπόνηση σήμερα που είχε και κόσμο, γιατί ήρθαν και πολλοί από το προπονητικό κέντρο για να ευχαριστήσουν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, να τους δώσουν κάποια δώρα, κάτι αναμνηστικά. Είχε τέτοια πράγματα. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα συνεχιστούν.
2: Μαλάκα,
0: στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν στην Αθήνα. Τον Τάσο ακούσα, δεν πειράζει. Είναι τώρα συζητήσεις εδώ. Κάτσε να απομακρυνθώ λίγο. Δεν πειράζει, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι θα συνεχιστεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm. Ωραία, οπότε έχει επιστροφή.
0: Επιστροφή αύριο μετά το φιλικό.
1: Α, μετά το φιλικό, καπάκι.
0: Ναι,
1: και μετά ξαναφεύγει.
0: Δεν ξαναφεύγει.
1: Δεν ξαναφεύγει, όχι.
0: Έχει μόνο φιλικό με τη Ραπίδ Βιέννης.
1: Εννοώ, ναι.
0: Πάει μια μέρα Βιέννη. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Πάει μια μέρα Βιέννη. 11 φιλικό με την Κρασικό Περσιλοφόρο, 15 φιλικό με τη Ραπίδ Βιέννη. Και μετά παξί.
1: Ναι, μετά. Φτάσανε οι μέρες.
0: Ναι, ναι, φτάσανε.
1: Έγινε, Διονύση μου, να είσαι καλά, να σας αποδεσμεύσω, καλά να περάσετε.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Πάμε και στον Ηρακλή. Έλα, Ηρακλή μου, sorry που σε κράτσα, ξέρω ότι είσαι αλληλοποθεί ιδιαίτερα.
3: Λοιπόν, ήταν... είναι και ουσιαστική προετοιμασία του Ολυμπιακού εδώ στην Ολλανδία. Ξεκινήσει αύριο, δηλαδή τώρα το απόγευμα δεν είχε προπόνηση, γιατί και ήταν, ουσιαστικά ακολούθησαν ένα πρόγραμμα στο ξενοδοχείο υπεύθυνος του Ολυμπιακού μετά το ταξίδι. Και αύριο θα έχει διπλή προπόνηση πρωί και απόγευμα 10.30 ώρα Ολλανδία το πρωί, δηλαδή 11.30 ώρα Ελλάδας. Και μετά στις 6 το απόγευμα, πάντα μιλάω για ώρα Ελλάδας, δηλαδή θα είναι το πρόγραμμα της των δύο προπονήσεων. Και είναι και, ξέρεις, και παρουσιάζει και ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν νέα πρόσωπα όσον αφορά, ξέρεις, και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουν ανέβει. Και ουσιαστικά με το καλημέρα, δηλαδή, από την ώρα που έβγαλε την Λίμπαρ την αποστολή, καταλαβαίναμε και αρκετά πράγματα, δηλαδή ο Στρεφέτσα δεν είναι, καταλαβαίνουμε πλέον αρκετά πράγματα, γιατί ο Στρεφέτσα είχε ακουστεί ότι δεν είναι σαπλά, αλλά ήταν παίχτη, είναι παίχτης του Ολυμπιακού και ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, για το οποίο ο Ολυμπιακός έδωσε και αρκετά χρήματα, δηλαδή είχε 5 εκατομμύρια συν 3 που ήταν τα μπόνους, τα οποία εντάξει τα έπιασε, έτσι ο παίχτης παραχωρήθηκε δανεικός στην Πάρμα. Τώρα ο Στρεφέτσα, αυτό που βγαίνει είναι ότι είναι σε συζητήσεις οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με την Πάρμα για να γίνει η μεταγραφή και να συνεχίσει στην Ιταλία ξανά την καριέρα του ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός. Δεν αγωνίστηκε την αποστολή όπως αναμενόταν ο Καμπελά, ένας παίκτης που έχει υψηλό συμβόλαιο, έχει ένα χρόνο ακόμα. Και προφανώς ή θα γίνουν προσπάθειες για να ληφθεί το συμβόλαιο του και να βρεθεί μια ομάδα για να πάει να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ανάλογα και την ομάδα να καλύψει και όλο το συμβόλαιο του Γάλλου, του πολύπειρου Γάλλου. Extreme. Και από τους νεαρούς δεν ανέβηκε και ο οποίος περνάει και τα χρόνια, δεν είναι τόσο νεαρός, γιατί τον έχω ανέβει και σε προετοιμασία με τον Ολυμπιακό και παλαιότερα. Ήταν ιδανικός φέτος στη Ριόδο που αποκαλούνται, ο οποίος πιθανότατα δεν ξέρω αν είχε ανακοινωθεί, αν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Αστέρα Τρίπολης. Τώρα, έχει ενδιαφέρον, δηλαδή που θα ξεκινήσει θα δω την προετοιμασία από αύριο το πρωί. Νέα πρόσωπα σίγουρα παθαίω. Νέα πρόσωπα, αλλά και ταυτόχρονα και παλιά τώρα, δεν πάω να πεις νέα πρόσωπα, το Φορτούνι, που τα έκανε τον Κάμα. Δηλαδή για το Φορτούνι, εντάξει, το αρχηγός του Ολυμπιακού, είναι ο παίκτης που έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα και έχει προσφέρει πολύ έχει βάλει το μάλλον, έχει προσφέρει πολλά και έχει βάλει το τη σφραγίδα του σε πολύ μεγάλες στιγμές του Ολυμπιακού. Στα μεταγραφικά τώρα, Ολυμπιακός κινείται και Ολυμπιακός κινείται και μην. Εγώ βλέπω ότι δεν θα αργήσει να γίνει η επόμενη κίνηση. Ακούγονται πάλι αρκετά ονόματα Εγώ επιμένω ότι ανεβαίνει στη λίστα ο Ζώτα, για να δούμε και τι θα γίνει συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον είχε πουλήσει ο Καρντόσο, που είναι πλέον στην οικογένεια του Ολυμπιακού και σε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι ότι είχαν τότε από την Κιμαράες. Το κρατάμε και θα πρέπει να το κρατάμε πάντα το συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης, την Νορβηγία έχει βγει ότι ο Ολυμπιακός και πάλι είναι διοικητός Μαϊλόβιτς για τη θέση του στο δεξί, για τη θέση του αμυντικού στο δεξί άκρο, για να διεκδικήσει τη θέση του βασικού με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Και θέλω να δούμε επίσης την προετοιμασία και παίχτες όπως και από τους νεαρούς που έχουν ανέβει, κυρίως και το Σιώσιο, ο οποίος είναι 17 ετών, το παιδί έχουμε μιλήσει πολλές φορές στον αέρα του Big Wings τώρα, ξέρουμε και το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Να το δούμε και που τώρα γίνεται το πολύ μεγάλο βήμα και τώρα θέλει πολύ δουλειά, όπως και οι υπόλοιποι πιτσιρικάδες που βρίσκονται εδώ λίγο έξω από το Ρότερνταμ, στο Βλαρντίγκεν. Αυτά. Δεν έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός στις καιρικές συνθήκες του Παναθηναϊκού της περασμένης εβδομάδας που είχε η καύσωνα. Δηλαδή μια χαρά συνθήκες είναι για προετοιμασία, θα την ζούμε και αύριο. Αυτά ακούσα.
1: Ωραία. Τα περισσότερα από αύριο που θα μπήκε και η ομάδα σε αριθμούς και σε προετοιμασία και τα λοιπά. Και Τετάρτη το πρώτο φιλικό, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι, 8 του μηνός με τη Ράκοφ.
1: Θα είναι δυνατό τεστάκι.
3: Ναι, τι
1: να
3: του βγήκε αυτή στην Πολωνία
1: πέρυσι. Δυνατό τεστ, καλό τεστ θα είναι για πρώτο παιχνίδι. Ωραία, Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή παραμονή, καλή δουλειά. Πάνω απ' όλα, να είσαι καλά. Τώρα ακούσαμε και τους δύο συναδέλφους που βρίσκονται στις προετοιμασίες του Παναθηναϊκού. Ολοκληρώνονται μετά το σημερινό πλέον φιλικό, το απογευματινό, 6 ώρα. Επιστρέφει η αποστολή του Παναθηναϊκού μετά το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έφτασε πριν από κάποιες ώρες και θα κάνει και αυτό στην προετοιμασία του στην Ολλανδία. Πάμε στους φίλους που περιμένουν, 2-10-95-79-283-4-5. Μια ώρα, θυμίζω, έχουμε σέντρα στο Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Χαίρετε.
2: Κώστας.
1: Έλα, Ζωή, τι έγινε.
2: Ζωή, τι έγινε, τι να δούμε. Όλα τα περίμεναμε, έτσι και συντριβή. Να
1: πάνε
2: να αποκλειστούν
1: στα πέναλτι και από την Παραγουάη δεν γίνεται. Ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί είχε τόσο μεγάλη ιδέα για αυτή τη Γερμανία. Εγώ δεν.
2: Δεν είχα ιδέα εγώ. Δεν κατάλαβες. Εγώ δεν είχα ιδέα. Απλά πράγματα. Απέναντι δεν είχε αποκλειστεί ποτέ.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή μετά από 50 χρόνια θα γινόταν. Το 76 είχε χάσει από την Τσεχοσλοβακία απέναντι στο Euro. Κάποιος μου θα γινόταν.
2: Τι να σου πω. Θεωρείς ότι έγινε αμβρασμό ψυχής η απώλεια του Νάγκελσμαν ή...
1: Όχι, θεωρώ ότι και που υπήρχε στον πάγκο αυτός ο άνθρωπος δεν... Όχι ότι φταίει αυτό. Γιατί δεν έχει παίχτης πλέον. Κοιτάξτε, εγώ συνολικά βλέπω το ποδόσφαιρο εδώ ασχετά με το πώς περνάει, ποιος θα περνάει κτλ. Γενικά σε έμψυχο δυναμικό, ντόπιο, δεν μιλάμε τώρα...
2: Ναι.
1: Σε ντόπιο ψυχοδυναμικό, οι ευρωπαϊκές χώρες περνάνε μεγάλη κρίση.
2: Συμφωνώ. Και να σου πω κάτι. Άσχετα που η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί, δεν τους έποχε 100% περασμένος την Παραγουάη. Σκληρή ομάδα.
1: Τώρα η Γερμανία δεν έχει ούτε παίχτες με προσωπικότητα, ούτε...
2: Όχι.
1: Και ας πούμε κάτι, και τα παιδιά που ήταν μεγαλωμένα εκεί, τουλάχιστον τα ξέρω, παιδί μου, δεν μπορεί να συγκρίνει ούτε τον Εζίλ ούτε τον Κεντήρα.
2: Όχι.
1: Ξέρω εγώ, με αυτούς τώρα που είναι, ας πούμε, μιλάω για τους πιο πρόσφατους, έτσι.
2: Συμφωνώ.
1: Ας πούμε να συγκρίνει ένα τι.
2: Όχι.
1: Με ποιους.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει καμία προσωπικότητα στην ομάδα.
2: Όχι.
1: Ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε αποφάσεις όταν είναι, δηλαδή ακόμα και να περάσει την Παραγουάη. Επειδή σοφαρίζεις, ντε και καλά πρέπει να βάλεις το σχήμα με το οποίο ξεκινούσες μέχρι εκείνο. Δηλαδή έφαγε το κράξιμο που δεν ξεκινούσε τον Ούνταβ και με το που σοφαρίζει, ας πούμε, βγάζει αλλαγή τον Ούνταβ. Λες, ξέρεις, τελείωσε το παιχνίδι στην ισοβάλια και κάπως θα το έπαιρνες. Εντάξει, οκ.
2: αυτό δεν το κατάλαβα. Το έλεγα και στον πατέρα μου. Γιατί τον έβγαλε τον Ούντα.
1: Θέλω να σου πω κάτι καλύτερα που αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Γιατί άμα έπαιζε με τη Γαλλία, αυτή η Γερμανία θα μέτραγε. Ας θα βάζει και στο. Θα βάζει και σε, όχι στις τσέπες, θα φεύγανε με τα δίχτυα που βάζουν τις μπάλες για τις προπονήσεις, με τέτοιο θα φεύγει από το γήπεδο. Ας, τώρα καλύτερα. Δεν θα μιλάγαμε για πολλά γκολ. Δεν ήταν τώρα ομάδα αυτή. Από την αρχή μέχρι το τέλος δεν ήταν ομάδα.
2: Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Και
1: εν τω μεταξύ. Τέλος πάντων, δεν ήταν, είναι άλλη υπόθεση, είναι άλλη περίπτωση. Και τώρα, εντάξει, τα πιο μεγάλα φαβορή είχαν εύκολο έργο μέχρι τώρα. Αλλά είδες ότι αλλιώς είναι, ξέρω, και η Πορτογαλία πάντα, ας πούμε, ξεκινάει με γκρίνια και τα λοιπά. Είδες την Κροατία ότι την κατάφερε. Και ήταν και σημαδιακό, γιατί όταν πήρε το Euro, το πρώτο νοκάουτ, την Κροατία είχε πετύχει πάλι.
2: Σε ένα παιχνίδι τότε που ήταν πολύ καλύτερη η Κροατία και σχολάσει.
1: Ακριβώς.
2: Το 17 με ένα σούτ η Πορτογαλία.
1: Γι' αυτό σου λέω, όταν φτάνουμε σαν νοκάουτ, είναι άλλο πράγμα. Mm. Τα νοκάουτ. Και τώρα με την Ισπανία, και οι Ισπανοί έδειξαν άνετοι.
2: Εθές, εντάξει,
1: αλλά δεν έχω τίποτα
2: σου. Παρόλο ότι συμπαθώ τους Πορτογάλους, δεν τους δίνω καμία ελπίδα με την Ισπανία. Ξέρεις γιατί κομπλάρουν οι Πορτογάλοι όταν παίζουν με τους Ισπανούς.
1: Κατά κανόνα ναι. Με ξέρεις το γύρο που είχαμε πάρει εμείς.
2: Εκεί ήταν στο σπίτι τους.
1: Ναι, καλά, στο σπίτι τους ήταν, τους κερδίσαμε δύο φορές.
2: Σωστό, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι... Εντάξει, μία φορά γενικά κομπλάρουν.
1: Γενικά κομπλάρουν με τους Ισπανούς, αυτή είναι η πράγματα.
2: Κομπλάρουν και δεν είναι σαν να χάνουν από τα αποδυτήρια. Και το 12 που είχε πάει στα πέναλτι, τυχαία είχε πάει. Την Ισπανία την είχε κλείσει, την Πορτογαλία σε γιο το παιχνίδι. Αυτός δεν έβρισκε το δρόμο να βάλει το γκολ. Και πήγε στα πέναλτι και πάλι το πήρε η Ισπανία, αν θυμάστε τον ημιτελικό.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε, έχουμε δρόμο ακόμα.
2: Δεν συζητάμε για το 10 με το Βία που τους πήρε μόνος του. Και άλλες φορές πάλι. Όταν ήταν μια φορά πρόσφατα στο Confederation, τι είναι αυτό, πώς ο Νέσιο Λίγκο, το λένε, τους πήραν κάπου εκεί.
1: Καλά, εντάξει, το Νέσιο Λίγκ δεν το βάζω τώρα. Δεν το λάβω.
2: Δεν έχει σημασία, δεν το βάζουμε στα υποδοκάλια που για παίζουμε τους Ισπανούς κομπλάρουνε.
1: Γενικά η παράδοση είναι με τους Ισπανούς.
2: Το βλέπω εδώ, 23-24 νίκες έχουνε. Μόνο 5 νίκες έχουν από το Γάλλη.
1: Έγινε ζωή μου.
2: Έγινε από σαν
1: μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 για όσους θέλω να κουβεντιάσουμε, αν και οι μέρες είναι και δύσκολες και περίεργες. Έχει και το ματσάκι σε λίγο. Έχεις κόσμο. Πάμε. Χαίρετε.
4: Κωστή.
1: Έλα, φίλε.
4: Πόσοι από τα μέρη μας. Πόσοι από εδώ.
1: Από καθημερινή εννοείς.
4: Ναι.
1: Αφού οι άλλοι δύο είναι εκτός, δε φίλε, τι να κάνουμε.
4: Φέρα την εναλλακτική, φέρανε, τον εναλλακτικό. Ο οποίος εναλλακτικός έχει βγάλει το 2026 φέτος πολύ πράγμα,
1: Ήταν...
4: Και πέρσι έβγαλες πολύ πράγμα και φέτος πολύ πράγμα.
1: Ήταν εκεί πέμπτος φέτος που γιατί είχε με την ΑΕΚ μέχρι πολύ μεγάλο δρόμο με την Ευρώπη και έρχομαι να και πέμπτες.
4: Χαίρομαι που σ' ακούω. Και κάποιοι άλλοι χαρήκαν που αποκλείστηκε η Γερμανία. Συμβαίνουν αυτά. Τι βλέπεις?
1: Τι να βλέπω,
4: με το πράσινο,
1: κοίτα.
4: Λέει ακροτήρι.
1: Κοίτα.
4: Πράσινο λέει ακροτήρι.
1: Είναι...
4: Καβάλισε την Ουρουγουάη. Πια την Ουρουγουάη.
1: Κάπως καλύτερα από ό,τι τα περίμενα. Αλλά ρε φίλε, ένα πράγμα που πλέον με έχει κάνει να... Πώς να σου πω, δηλαδή... Με κάνει να λυπάμαι για το ποδόσφαιρο πραγματικά. Είναι αυτό το πράγμα με τα time out και τα λοιπά. Δεν αντέχεται. Και το
4: Αναμενόμενο.
1: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Ότι πλέον με τη χαλαρότητα που υπάρχει στις διακοπές και οι διαιτητές έχουν αρχίσει και δεν μπορούν να μαζέψουν τους παίχτες. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ειδικά τώρα που θα είναι πιο ισορροπημένα τα παιχνίδια, γιατί τώρα και τα πρώτα νοκάουτ δεν ήταν τόσο ρε παιδί μου. Εντάξει, κάποιες ομάδες είχαν πολύ εύκολο έργο. Τέλος πάντων, τώρα που θα είναι πιο ισορροπημένα τα παιχνίδια, πες ότι παίζουν, ξέρω εγώ.
4: Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ισπανία-Πορτογαλία, ωραία. Και πιάνει ρυθμό η μία ή η άλλη. Στο time out, η ομάδα που θα έχει ρυθμό, δεν θα είναι άδικο για εκείνη.
4: Το
1: για την ομάδα, για το outsider, αν θέλει. Δηλαδή για το outsider δεν το συμφέρει σε μια φάση που μπορεί να πιέζεται να γίνει ας πούμε μια τετράλεπτη διακοπή. Και τώρα υπάρχει και το άλλο. Προσπαθούν οι διαιτητές να μαζεύουν να μην πηγαίνουν σε κάθε τραυματισμό, πηγαίνουν στους πάγκους και πίνουν νερό. Μου θυμίζει ας πούμε σχολική εκδρομή εκεί που αρχίζουν και ξεψαρώνουν ας πούμε τα παιδιά που είναι Τετάρτη, Πέμπτη εκεί και αρχίζουν να τους κυνηγάνε οι δάσκαλοι από εδώ από εκεί. Και δεν πάνε να τους περιορίζουν, δηλαδή σηκώνονται και φεύγουν παρατάνε το παιχνίδι. Μπορεί να είναι ο συμπαίκτης κάτω ας πούμε να έχει τραυματιστεί και τα λέει. Σηκώνονται, παρατάνε το γήπεδο, μετά αρχίζουν και σπειράνε να τους μαζέψουν. Ρε φίλε, αν να το καταντήσουμε μπάσκετ. Άστο, καλύτερα δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι ένα σπορ το οποίο πάνω απ' όλα έχει ροή. Αν το έχει ροή, τι γίνεται, ρε φίλε όμως. Δηλαδή, ακόμα και για τα κόρνερ, τώρα τι. Πρόσεξε. Θέλω να πω το εξής. Στην προσπάθεια να γίνει δίκαιο το σπορ και να έχουμε και τα βάρ και να δούμε και το κόρνερ και τα λοιπά, θα αλλοιώσουμε στο τέλος το χαρακτήρα του. Αυτό έχει γίνει. Δηλαδή, να κοιτάξουμε το κόρνερ. Να κοιτάξουμε το corner άμα... Πρόσεξε τώρα τι γίνεται όμως. Υπάρχουν corner που γίνονται και δεν δίνονται, δίνονται out. Αλλά τα corner ας πούμε που δίνονται λαθασμένα, τα παίρνουν πίσω, τα στεκάρουν.
5: Σε λεπτομέρεια, ναι.
1: Αλλά εντάξει, ακόμα και για το corner ας πούμε γίνεται 10 δευτερόλεπτα, 20 που δεν προλαβαίνει άλλος ας πούμε στο καπάκι να πάει να χτυπήσει το τέτοιο. Του λέει όπα, περίμενε και κάνουμε 20 δευτερόλεπτα και σαν corner. Δεν γίνεται ρε φίλε κάπου αυτό.
5: Θα το κόψουν
1: δεν μπορώ να δω τα μάτς πλέον. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν είναι θέμα ποιες παίζουν ομάδες. Σε κάνει να θες να σκοτώσεις να φύγεις, να μην βλέπεις καθόλου.
5: Ξέρεις ποιοι θα το κόψουν αυτό. Οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλουν στην Premier League αυτό. Ειδικά οι ομάδες που έχουν ρυθμό, που σχεδόν όλες, δεν υπάρχει περίπτωση η Premier League να δεχτεί κάτι τέτοιο. Κατ' εμέ, έτσι δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι αυτοί κάπου είδα ότι προσπαθούν να βγάλουν και το VAR. Κάπου στο μάτι μου ότι ούτε αυτό τους πολύ αρέσει.
1: Καλά, οι Άγγλοι δεν ήταν πολύ υπέρ του VAR.
5: Και οι Βόρειοι, έτσι, νότια.
1: Στο VAR έχει φτάσει να γίνεται κατάξυση, φιλέ.
5: Ναι, εντάξει, εννοείται, εντάξει.
1: Εγώ δεν βρίσκω πλέον καμία λογική. Ας βγάζει ένα... Ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη έχουν ας πούμε, και τα λοιπά, να λαμβάνει τις αποφάσεις μόνος. Δηλαδή, αν είναι να βλέπει το παιχνίδι όλο ένας διαιτητής να το βλέπει στην τηλεόραση για να κρίνει αν είναι κάτι δεν είναι, τέξτε, δεν έχει κανένα ρόλο υπάρξει ο διαιτητής.
5: Κρίνονται όμως και αποτελέσματα. Και με το Βέλγιο κρίθηκε τώρα και χθες με την Κροατία κρίθηκε στο τέλος. Κατάλαβες, δηλαδή κρίνονται και εν μέρη προκρίσεις. Κατάλαβες πως το λέω.
1: Εντάξει, φίλε, εγώ το βρίσκω όμως υπερβολικό γιατί είναι εναντίον του σπορ. Δηλαδή,
5: καλά, ναι, εντάξει.
1: Να σου πω κάτι τώρα, έχει καμία λογική, ας πούμε, το μάτσα χθες να τελειώνει 110. Δηλαδή, να παίζεται παράταση.
5: Καμία.
1: Παράταση παίχτηκε, στην ουσία παράταση
5: παίχτηκε. Ναι, εντάξει, ναι. Μα έτσι αλλιώς μέχρι να μπουν μέσα, να πανηγυρίσουν το ένα το άλλο. Να. Εμάς πώς μας βλέπεις. Λίγο πιο όριμους. Εντάξει, το γκρουπ της Αργεντινής ήταν εύκολο, σχετικά. Λογικά σήμερα 1-2-0, δύσκολο, βλέπω εγώ. Μετά Αίγυπτο και μετά περιμένουν οι Άγγλοι. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι. Οι Άγγλοι παίζουν με ποιον, οι Εγγλέζοι.
1: Τα παίζουν με το Μεξικό και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και το θέμα με το...
5: Με την ώρα,
1: Με τις ώρες, γιατί άλλα παιχνίδια περιμένουν κακοκαιρίες, άλλα περιμένουν υπερβολική ζέστη και τώρα γίνεται ένας μήλος, ας πούμε, και με τις ώρες ενάρξης και τα λοιπά και γίνεται χαμός.
5: Βέβαια, εκεί υπάρχει κόψιμο, ενώ ότι, ξέρεις, είναι και χορηγή στη μέση, είναι και τα τηλεοπτικά, είναι πολλά πράγματα, έτσι, η αλλαγή ώρας. Δεν ξέρω, πέρα από το αγωνιστικό, έτσι. Τους Γάλλους πόσους είδες?
1: Έχει κάνει δυνατή, είναι, εντάξει.
5: Τους Γάλλοι είναι, λες και περνάνε από πάνω τους. Πραγματικά, δηλαδή, τους βλέπεις και λες και... Και θυμίζει αυτή η Γαλλία. Θυμίζει λίγο Βραζιλία τέλη 70 με 80. Ειδικά 82, θυμίζει πάρα πολύ. Με Σόκρατες, με Ζήκο, με. Δεν ξέρω άμα τους είχες προλάβει λίγο.
1: Ναι, τους προλάβω. Στο πρώτο
5: γκάλι. Σου θυμίζουν λίγο τέτοια φάση. Ομάδα η οποία πατάει γκάζι και δεν πάει την κόψη. Βέβαια, εντάξει, βρήκαν τους Σουηδούς εκεί πέρα λίγο. Τώρα θα φάνε ξύλο. Καλό ξύλο από την Παραγουάη. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν οι Παραγουανοί. Αυτό το παιχνιδάκι μπορεί να είναι και καλό για κόκκινη.
1: Η Αργεντινή είναι πιθανό να παίξει...
5: Αίγυπτο.
1: Μετά με Αίγυπτο παίζεις.
5: Και μετά? Μετά είναι Κολομβία.
1: Ή με Αίγυπτο ή με Κολομβία. Στα ημιτελικά παίζεις με την τέτοια. Στα ημιτελικά με τη Βραζιλία, άμα πάει μέχρι τέλους.
5: Α, έγινε.
1: Στα ημιτελικά μπορεί να συναντηθούν ο μόνος από την αρχή, ο μόνος δρόμος που βρίσκονται.
5: Στους 8 ή στους
1: 4. Στον ημιτελικό.
5: Στους 4.
1: Εσύ είσαι τώρα το μάτς που θα παιχτεί τώρα.
5: Είναι 32.
1: Εσύ είσαι στους 32, ναι. Το μάτς που θα παιχτεί τώρα.
5: Εάν περάσεις, περνάς.
1: Εσύ παίζεις με την Αίγυπτο.
5: Τώρα. Περάσεις, ναι.
1: Στους 16 παίζεις με την Αίγυπτο. Και αν περάσεις την Αίγυπτο με τον νικητή, όποιος περάσει από το Κολομβία Γκάνα με Ελβετία.
5: Λογικά. Κολομβιανοί είναι πολύ καλή ομάδα. Τους είδα λίγο τις πράλες. Πολύ δυνατή. Είναι και αυτός ο σλιασμένος Δίας από εκεί δεξιά. Είναι
1: ο νικητής του μάτς 95 δηλαδή, με το μάτς 96, έτσι όπως είναι η σειρά διεξαγωγής των αγώνων.
5: Από εδώ τι βλέπεις, ποιος πάει τελικό πιστεύεις, από αυτό το ταμπλό?
1: Κοίτα.
5: Γιατί από την άλλη μεριά πιστεύω ότι οι Γάλλοι όποιον βρουν μπροστά τον φάνε λάγαρο, κατ' εμέ. Δεν βλέπω ούτε Ισπανία ούτε Πορτογαλία, όπως είχα περάσει.
1: Η λογική λέει Γαλλία από εκείνο το ταμπλό. Από εδώ τι να σου πω. Εγώ και τους Κολομβιανούς έχω πάρα πολύ καλή ομάδα και το έλεγα και πολύ πριν το Μουντιάλ. Το λέω εδώ και μήνες για την Κολομβία.
5: Είναι, είναι. Και είναι δυνατοί, παίζουν ωραία μπαλίτσα. Δεν είναι μόνο άμυνα, αλλά βαράνε και μπροστά, ψαχνώ. Θα είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή από αυτή τη μεριά πιστεύω ότι μπορεί να πάει καμιά λατινοαμερικάνικη τελικό. Ή η Βραζιλία ή η Αργεντινή.
1: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά.
5: Να
1: είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Βάλ' το! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
8: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Big Win Sport FM 94,6.

Μπήκαν στο FM 94,6. Σε περίπου 21 λεπτά έχουμε σέντρα στο τελευταίο, το 15ο μάτς της φάσης των 32 ανάμεσα σε Αργεντινή και Βράσινο ακροτήριο. Έχει αυτή η ιστορία και μετά αυτό γκολ στα Μουντιάλ αφού χάνει πριν από λίγο που ισοφάρισε για λογαριασμό της Αυστραλίας, στέλνοντας την μπάλα στην αιστεία της ομάδας του, η οποία στο τέλος βέβαια πήρε την πρόκριση. Σημείωσε το 13ο αυτό γκολ του Μουντιάλ και έτσι έχουμε ρεκόρ στα αυτό γκολ στα παγκόσμια κύπελα σε αυτή την διοργάνωση. Λοιπόν, Μαρτίνες, Μολίνα, ενδεκάδες στο Αργεντινή πράσινο ακροτήριο, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Μεδίνα, Ντεπόλ, Φερνάντες, Μακάλιστερ, Αρμάδα, Μέση και Λαουτάρο. Και έχουμε στην ομάδα του πράσινου ακροτήριου τον Βοζίνια, Σίδνεϊ Καμπράλ, Ντινέι, Πίκο Λόπες, Μορέιρα, Μέντες, ο Πίνα, πάρα πολύ καλός χαφ, Τζοβάνε Καμπράλ, ο Ντέρο Ντουάρτε, ο Λάρος Ντουάρτε, ο Μέντες και ο Ντακώστα σε ένα σχηματισμό 4-5-1 για την ομάδα του πράσινου ακροτηρίου. Αυτές είναι οι δεκάδες των δύο ομάδων που θα μονομαχήσουν για μια θέση στους 16 σε περίπου 20 λεπτά.

είμαστε παρόλα μέχρι τις 2. Καλή μουσική διάλεγε ο κύριος Γιάννησης. Οπότε κατά διαστήματα θα λέμε και μαζί, όπως δεν υπάρχει και κινητικότητα. Να σχολιάζουμε και το ματσάκι που θα αρχίσει στη 1. Και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 παρά.

0: Λοιπόν, με βάση τις τελευταίες ενημερώσεις, τελευταία έχει ώρα εδώ που είχαν βγει στο site, η ώρα της ανάρτησης, 11 παρα 5 είναι ότι στο Μεξικό θα έχουμε καταιγίδες και στην Αιώρκη κάσονα και πιθανή αλλαγή ώρας και στο Βραζιλία-Νορβηγία, πέρα από το Αγγλία-Μεξικό, προς αλλαγή ώρας θα οδεύει και το Βραζιλία-Νορβηγία. Λοιπόν, το Βραζιλία-Νορβηγία θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Περιμένουν συνθήκες ακραίου καύσωνα και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει η ώρα. Λοιπόν, το ματς του Μεξικού με την Αγγλία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, από 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα μεταφερθεί 6 ώρες νωρίτερα, δηλαδή 9 το βράδυ της Κυριακής. Τώρα για το Βραζιλία-Νορβηγία, το μάτς είναι προγραμματισμένο για τις 11 ώρα Ελλάδος Κυριακή. Είναι πολύ πιθανό να αλλάξει η ώρα. Λοιπόν, θα έχουμε αλλαγές πάντως στις ώρες, οπότε να είστε συντονισμένοι. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο πρώτος αγώνας είναι σήμερα πλέον στις 8 η ώρα το βράδυ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
1: Εμεί ξέρει κανένα τι κάνει.
0: Γεια σου, Μιχάλη, τι κάνει.
1: Φίλε, εντάξει, όλα ξέρει τι μου έχει λείψει τώρα. Και βλέπω, ρε παιδί μου, ότι το. Και με έχει αυτό από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι τα, πιστεύω, ο βασιλιά σα, ο μαλλικό σου. Γιατί πραγματικά είναι αυτέ οι εναλλαγέ συναισθημάτων. Ειδικά στα πέντε και όλα αυτό, και το άλλο που θέλω να δούμε γίνει ότι που βλέπεις ότι είναι, ας πούμε, φυλάχθηκε από τις δύο ομάδες, λόγω γενικό, και είναι αυτή, ρε παιδί μου, η ομορφιά του, βλέπεις αυτό το πράγμα, ας πούμε, όποιο, εγώ ήμουν Γερμανία, τώρα εντάξει, έχω παίξει κανένα 10 ευρώ στην Αμερική, εντάξει, το βλέπω αυτό το σημείο πιο πολύ, αλλά, ρε παιδί μου, είναι πολύ, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Και προσπαθώ να καταλάβω σε όλες τις χώρες, από την πιο προηγμένη έως την πιο στερεά, πάνω λιγότερο προηγμένη, είναι φυλάκια από τις δύο ομάδες και εμείς δεν μπορούμε. Μου φαίνεται πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν επιβληθεί, αν γίνει κάτι και πει ότι κύριε, όποιο εσύ που κύριε Ολυμπιακή, αυτό που κάνεις αυτό θα τιμωρηθεί. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, πώς γίνεται τώρα πριν. Γιατί είμαι και μεγάλο. Πώς γίνεται, πριν 30 χρόνια να ήταν και τώρα, ας πούμε, μήπως έχω κάπου βολευτεί όλοι και σαν πολιτεία και σαν έποχη, σαν αυτό και... Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ένα το πιο αυτό της προσφέρω είναι η φυλάθλη και αυτό το πράγμα να είναι φυλάθλη από τις δύο μας στους αγώνες. Πολύ δηλαδή τόσο ανίκαν είμαστε εμείς και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν επιβληθεί, αν υπάρχουν οι κυρώσεις και ξέρει αυτή η ομάδα που οι οπαδοί της κάνουν αυτό, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη. Δηλαδή μου φαίνεται τόσο, δηλαδή όλες οι άλλες χώρες στον κόσμο το κάνουν και μόνο εμείς. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να μην υπάρχουν φυλάθια από τις δύο ομάδες στα προβλήματα και το. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλη ομάδα, υπάρχουν άλλη χώρα, μόνο δηλαδή η Ελλάδα είναι αυτό, δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις ότι υπάρχουν άλλες χώρες που να είναι οι φυλάθοι μόνο μιας ομάδας στο γήπεδο, στα παιχνίδια.
0: Εντάξει, περισσότερες περιπτώσεις όχι, δεν ισχύει. Σχεδόν σε όλες,
1: δηλαδή, όπως σου είπα.
0: Μπορεί να υπάρχει μια περίοδος, ας πούμε, που να απαγορευτεί, ας πούμε, σε ακραίες περιπτώσεις, αλλά όχι.
1: Για ένα μήνα, για κάποιες. Αυτό τώρα που έχουμε βρει, δηλαδή σου λέω, κοίταξε το Μπουντιάλ, εδώ που τα λέμε από τώρα και από...
0: Μιχάλη, να σου πω κάτι όμως, έτσι κι αλλιώς στη χώρα μας το πρόβλημα δεν είναι πώς θα λυθεί, αλλά πώς θα κουκουλωθεί, δηλαδή πώς θα το έχουμε μπροστά μας, δεν επιχειρεί κανείς ποτέ να λύσει το πρόβλημα.
1: Ακριβώς αυτό, είπες μπράβο, ναι, είπες τη σωστή κουβέντα.
0: Δηλαδή αρκεί να μακριά από...
1: Ναι, ακριβώς, ναι, είπες τώρα πράγματι, είπες...
0: Από το πίσω μέρος του σώματός μας και ας είναι όπου θέλει.
1: Ναι, και δεν πειρά. Γιατί δεν γίνεται να μην μπορώ. Δεν είμαστε σαν άνθρωπο μόνο. Καταρχήν βλέπεις ότι ο Έλληνας όταν πάει έξω κάθεται σούζα. Δηλαδή γιατί ξέρει ότι θα έχει τέλος πάντων.
0: Ναι, Μιχάλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα. Έλα, φίλε μου.
2: Καλησπέρα από καλοκαιρινό Ηρακλή
0: Βρύτης. Έλα, ρε φίλε, να είσαι καλά. Τι κάνεις?
2: Κίμωνας.
0: Γεια σου, Κίμωνα. Καλά. Παοξής.
2: Αυτός ο Σνίτης Ήποδος. Κώστα, δεν πήρα ούτε να τρολάρω ούτε τίποτα. Mm-hmm. Ήθελα να παρακαλέσω ένα φίλο ο οποίος βγήκε πριν λίγες μέρες και στην εκπομπή του Ηρακλή και επανήλθε την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα και στην εκπομπή του Βαγγέλη, να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας ξαναεξηγήσει λίγο την κατάσταση με το NBA και πώς αυτή πάει να προσβάλλει, αν θέλεις, τη μέχρι τώρα ισχύουσα κατάσταση τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ας πούμε, και το τι προσπαθεί να γίνει. Δεν ξέρω, εγώ ακούω κάτι στο λόγο του το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω σήμερα που μιλάμε, αλλά εκτιμώ ότι έχει ενδιαφέρον. Εάν ο ακροατής ακούει και έχει διάθεση να καλέσει, να μας το πει άλλη μια φορά. Αυτό.
0: Θα πάρει κάποια στιγμή, αν εννοείς το Γιάννη δηλαδή.
2: Δεν θυμάμαι το όνομά του, μη βοηθώ ξαναμάτω.
0: Είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν έχω ακούσει.
2: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται από αυτά που λέει και με τον τρόπο που το
0: βλέπει. Ο Γιάννης κάνει πολλές φορές κουβέντα γι' αυτό. Γι' αυτό σου λέω, αν θυμάσαι το όνομά του, τι ομάδα είναι.
2: Πιθανόν Γιάννης. Αλλά έχει επιμείνει πολύ στο συγκεκριμένο ζήτημα και...
0: Το ξέρω, με έχει πάρει και εμένα πολλές φορές μέσα στο χειμώνα.
2: Επειδή κάτι ακούω και αντιλαμβάνομαι ότι γνωρίζει, αν μπορεί να μας το ξανακάνει πενταράκια, γιατί εμείς είμαστε λίγο πιο έξω από όλο αυτό και... Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή, να μας το προσαφηνίσει. Αυτό, παράκληση, αν τυχαίνει και ακούει.
0: Έγινε, να είσαι καλά και μονά.
2: Ευχαριστώ πολύ, Κωστή.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Έλα, Κωστή, εγώ είμαι.
0: Έλα, Κωστή, τι έγινε.
3: Τι κάνεις, φίλε μου.
0: Καλά, ρε φίλε.
3: Καλά. Για αυτό που είπε τώρα ο φίλος, εγώ δεν έχω πολύ καταλάβει. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι θέλει να μπει το NBA και να κάνει ένα πρωτάθλημα με τις ομάδες της EuroLeague, κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή να πηγαίνουν οι ομάδες στην Αμερική και να ξανάρχονται. Τέλος πάντων.
0: Όχι, πρωτάθλημα εδώ θα κάνει με ομάδες, ας πούμε, πώς να σου πούμε, brand name που είναι ανάλογα στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, να κάνει Manchester City, στο μπάσκετ, τέτοια πράγματα.
3: Ναι, καλό. Δηλαδή, θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός τώρα στην Αμερική και θα ξανάρχεται πίσω.
0: Όχι, NBA Europe, ευρωπαϊκό θα είναι.
3: Ευρωπαϊκό,
0: όχι.
3: Απλά ξέρεις γιατί τώρα αυτοί έχουν μπει, γιατί βλέπουν ότι η EuroLeague, ας πούμε, τα λεφτά που διανύμει, ας πούμε, είναι πάρα πολύ λίγα. Αν είχαν εξελίξει το προϊόν, ας πούμε, και ήταν τα λεφτά ανάλογα, ας πούμε, δεν σου λέω το Champions League του ποδοσφαίρου, αλλά εντάξει, όχι τώρα και η ομάδα, ξέρω εγώ, που παίρνει 2 εκατομμύρια, ξέρω πόσα.
0: Θεωρώ ότι κάποιοι δεν ξέρω σε πόσα χρόνια θα γίνει, αλλά θα... Ναι. Θα πάμε στην αρχική κατάσταση της
3: ολογικής. Πριν έρθει, γιατί ήθελα να το ρωτήσω αυτό, προσπάθησα να βρω, είχα ακούσει ρε παιδί μου ότι για έναν αγώνα NBA και μιλάμε για τις τελευταίες ομάδες, το ποσό που κινείται γύρω από αυτόν τον αγώνα, φίλε, είναι εξωφρενικό. Δεν ξέρω, ψάξ' το, δεν θυμάμαι τώρα γιατί θα σου πω ψέματα.
0: Καλά, αφού φτάσανε να πουλάνε τώρα στους τελικούς ποσά που είναι έξω από τα όρια της φαντασίας. Στους τελικούς τώρα παίζανε οι Knicks με τους Spurs.
3: Εντάξει, ναι, άσως τελικό. Εγώ το θυμάμαι που έκανε κουβέντα κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα που και τι, αν το διάβασα, το άκουσα.
0: Το πρόβλημα, Κωστή μου, είναι παγκόσμιο, όχι ότι το NBA... κάποτε μην νομίζω ότι ήταν και πολύ ελκυστικό προϊόν. Δηλαδή έγινε ελκυστικό προϊόν από τον
3: Τζόρνταν και μετά, πιστεύω.
0: Έγινε ελκυστικό το προϊόν γιατί υπήρξε μέσα στη δεκαετία του 80 και ο Τζόρνταν ήταν από τα μέσα της δεκαετίας και μετά.
3: Που άρχιζαν να πηγαίνουν.
0: Ο Μάτζικ με τον Μπέρντ. Αυτοί οι δύο, δηλαδή σε αυτούς τους δύο οφείλεται η όποια εμπορικότητα, η μάχη των Lakers με τους Celtics.
3: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Ακριβώς, ήταν ο Τζαμπάρ στους Λέγκερς. Αλλά η προσωπική τους, ας πούμε, που τώρα συνδέονται με πολύ, πολύ στενή φιλία, έτσι, ο Λάρι Μπέρντ με τον Μάτζικ Τζόνσον. Εγώ νομίζω ότι ό,τι είναι το NBA σήμερα οφείλεται σε αυτούς. Και μετά, στο κομμάτι του πουλάω τον εαυτό μου, που ακόμα, ας πούμε, από την εταιρεία ένδυση και υπόδειση, ο Τζόρνταν πληρώνεται έχει στάνταρ πόσο που θα παίρνει αυτός.
3: Έχω ακούσει και πρέπει να είναι και αλήθεια ότι μπορούν, ας πούμε, να τελειώσουν να παίζουν και μπορεί να πληρώνονται μέχρι τα 60. Αυτό υπήρχε πιο παλιά.
0: Ο Τζόρνταν θα πληρώνεται για πάντα. Ο Τζόρνταν θα πληρώνεται για πάντα.
3: Ναι, κάτι τέτοια τρελά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ναι, και πιστεύω αυτός είναι ο λόγος.
0: Ο Τζόρνταν ήταν αυτός που έφερε, ξέρεις τι, θες να σου πουλήσω το, να σου διαφημίσω το παπούτσι που λέγεται τάδε, τα Air Jordan αυτά, ναι. Ο Τζόρνταν το πήγε ένα κομμάτι, ένα βήμα παρακάτω στο κομμάτι του πώς πλασάρουν οι αθλητές τον εαυτό τους και πώς...
3: Ναι.
0: Θα διαφημίσουν προϊόντα και τα λοιπά.
3: Και το ευρωπαϊκό μπάσκετ άρχισε να βγάζει καλούς παίχτες τότε και άρχισε το ενδιαφέρον. Ξέρεις, τηλεόραση, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά πιστεύω ότι ναι, η Ευρωλίγκα, αν έδινε τα ποσά που πρέπει...
0: Ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών εκτός NBA είναι ο Ντράζεν.
3: Ντράζεν, ναι.
0: Εκτός NBA, όχι ότι δεν έπαιζε στο NBA ο Ντράζεν. Και στους Portland, στους Blazers είχε δυσκολίες, στους Nets μετά. Έκανε τρομερά πράγματα.
3: Είχε γίνει ένας τελικός εδώ, Γιουγκοπλάστ, κάποια ήταν.
0: Η Καζέτα με τη Ρεάλ, έπαιζε στη Ρεάλ, ήμουνα μέσα.
3: Ναι, είχε πάει ο σχολημένος αδερφός μου, θυμάμαι.
0: Και εγώ μέσα ήμουνα, που έβαλε 61 πόντους. 62 πόντους ο Ντράζεν.
3: Ναι, αυτό σου λέγα, ναι.
0: Μέσα ήμουνα.
3: Τι να πει κι αυτό, δε φίλε. Πω, έρχονταν για μεταγραφή το παλικάρι. Τι να πει. Τέλος πάντων, ναι. Για το τέτοιο, κάθισα χθες, ξύπνησα αργά και κάθισα και τον αγώνα την Κροατία με την Πορτογαλία, ρε φίλε, αδικία. Αλλά αυτό, ρε φίλε, δηλαδή που είναι η ξεφτύλα του ποδοσφαίρου, ακυρώσανε κάτι γκολ, δηλαδή θυμάμαι ο Ρονάλντο το πόδι του ήταν πίσω και ήταν μπροστά η μούρη του από τον αμυντικό που μπήκε η γραμμή. Και αντίστοιχα ακυρώσανε και ένα γκολ της Κροατίας, ας πούμε, με το VAR. Μιλάμε τώρα, φίλε, για γκολ. Όχι πλεονέκτημα δεν έχει, έτσι όπως το δείχνει η κάρτα, ας πούμε, η κάμερα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι κανονικά.
0: Στην προσπάθειά τους να κάνουν απόλυτα δίκαιο το να μην υπάρχουν αδικίες, έχουν αλλοιώσει τη μορφή του σπορ.
3: Αφού το ξεκινήσαν έτσι, το πάνε.
0: Ναι,
3: όπως λέει,
0: αυτό όμως αυτάσει να αλλοιώνει τη μορφή του σπορ. Εγώ σου λέω, άσε τα γκολ που μπορεί να ακυρωθούν, να μην μετρήσουν για οτιδήποτε άλλο. Εγώ σου λέω, αυτό το παιχνίδι τώρα με τόσες διακοπές και με το να, ακόμα και το κόλλι να κάνουμε, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 10-15, δεν θέλω να το χτυπήσουμε μέχρι να τσεκάρει ο διαιτητής. Αν είναι ή δεν είναι, δεν βλέπετε αυτό.
3: Εδώ, ρε φίλε, μπαίνει γκολ και λες τώρα να πανηγυρίσω ή να περιμένω.
0: Δεν βλέπετε.
3: Πρέπει να τελειώσει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Ας βάλουν αντί για διαιτητή ένα κομπιούτερ, στο οποίο δεν θα αναφερθεί, έτσι κι αλλιώς ο διαιτητής δεν έχουν.
0: Αυτό θα γίνει. Μα και ο διαιτητής στην τηλεόραση όλο
3: είναι
0: το...
3: Τι είναι, αυτός είναι. Διακοσμητικός είναι στην ουσία. Οπότε ας βάλουν ένα κομπιούτερ, ας βάλουν και την μπάλα, ξέρω εγώ, κάμερες και τέτοια. Εγώ περιμένω να δω, είδα κάτι φάσεις, ότι θα βάλουν, λέει, αργότερα στα συνδρομητικά κάμερες στους παίχτες και θα διαλέγεις εσύ από ποιο παίχτη θες να δεις το ποδόσφαιρο. Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Έχω ακούσει διάφορα, ναι. Είναι και αυτό ένα
3: σενάριο. Και νομίζω είδα κάτι φάση τώρα, δεν ξέρω από ποια κάμερα ήταν, στα πρώτα παιχνίδια. Από κάπου το έδειχνε μέσα από το γήπεδο. Θα δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει το.
0: Αυτό είναι από αυτό που δείχνει συνήθως τηλεοπτική κάλυψη, είναι από την κάμερα του διαιτητή.
3: Α, την κάμερα του διαιτητή.
0: Τους οποίους έχουν κάνει σαν ρομπόκο.
3: Θα έχει πλάκα αυτό, δηλαδή να διαλέγει στο παίχτη, ξέρω εγώ, για να. Θα φοράς ποδοσφαιρικά παπούτσια, το βράδυ θα έχεις κοιμηθεί νωρίς, γιατί έχεις αγώνα το πρωί. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραίο παγκόσμιο. Βλέπω ότι τη Γαλλία δεν είναι πρώτο φαβόρη, στοιχηματικά. Δεν νομίζω ότι είναι η Γαλλία. Βλέπω ότι την Ισπανία να ξεπετάγεται στους μεγάλους αγώνες.
0: Κοίτα, η Ισπανία έχει το εξής, ότι όσο περνάνε οι αγώνες γίνονται καλύτεροι.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή χθες δεν το είδαμε την Αυστρία, αλλά περίμενα ότι θα κερδίσει δύσκολα. Και άκουσα 3-0 περίπου, αλλά λέω εντάξει. Οπότε ξεκινήσανε για αυτοί. Εντάξει, μεγάλες ομάδες θα βγουν.
0: Είναι και κάποιες ομάδες, ρε φίλε, που είναι ντροπή που παίζουν. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Η Αυστριακή, ρε φίλε, Εκτός από
3: και
0: μια από μια σέντρα και μια κεφαλιά που βάλανε εκείνο το γκάλαρι εκεί το.
3: Δεν την έχω δει, ας πούμε, αλήθεια.
0: Το παλικάρι αυτό.
3: Τίποτα,
0: δηλαδή δεν. Τι παίζει, ρε φίλε, μην παίζει καθόλου, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Παίρνεις μέρος σε ένα νοκάουτ μάτς.
3: Εντάξει.
0: Για την τιμή των όπλων, δηλαδή 9-0 κόρνερ, φίλε. Χάνεις 1-0, 2-0.
3: Για τιμή σου εμάς που είχαμε πάει στην Αμερική. Εντάξει, τι να πούμε κι εμείς.
0: Εντάξει, άλλες εποχές, ρε φίλε, και δεν έχεις τις Ισαβετούς, άλλες εποχές, ομάς υποτίθεται ότι
3: είναι πιο εξαιρετικές. Εντάξει, πάει πολλές φορές στο
0: παρόν. Εντάξει, δεν είναι τώρα.
3: Έχεις δίκιο, ναι, ποιος ξέρει τώρα. Εντάξει.
0: Τι να πω, τέλος πάντων. Έγινε.
3: Κάτι για το, θέλω να πω για τον Ολυμπιακό.
0: Για
3: δηλαδή, φτάσαμε ρε φίλε στο σημείο, δηλαδή αυτά που λέγαμε πέρυσι όλοι μας εμείς, χωρίς να, εγώ ποτέ δεν θέλω να θίξω ούτε τη διοίκηση, ούτε σίγουρα ξέρουν καλύτερα και εγώ δεν ξέρω καν, ας πούμε, αυτά που ξέρουν εκείνοι. Αλλά τα βασικά τα βλέπεις, ας πούμε, και βλέπεις ότι άμα έρχεται ένας παίκτης και κατευθείαν φεύγει, άρα είναι αποτυχημένος. Λοιπόν, έπρεπε να ξαναγυρίσει, άρα είχαμε δίκιο ότι όλο το σκάουτινγκ πάει στράφη και διαβάζουμε ότι έχει σκάουτινγκ παντού ο Ολυμπιακός, όπου δηλαδή και να βάλεις το χέρι σου λες στο χάρτη, έχει σκάουτινγκ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς γιατί τους πληρώνει. Έτσι. Εγώ να πάω φίλε στη Γαλλία, από τη Β' Γαλλία σου λέω, να με στείλει εμένα ένα χρόνο, θα σου φέρω τρεις παίχτες, ο ένας θα παίξει. Υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή είναι de facto αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και ξαναγυρίσαμε πάλι στον Κορδόν, γιατί είμαστε γυμνοί σε αυτό το πράγμα και περιμένουμε τώρα από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έφερε 3-4 παίχτες, παίξανε ο Ορτέγκα, έπαιξε ο. Εντάξει, ο ΕΣΕ είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Δηλαδή ο ΕΣΕ είναι. ΕΣΕ Τσολάκης είναι και ο Ελκαμπή είναι. Η αρχή και το τέλος του Ολυμπιακού, που δεν ακούω ούτε τσικίνη ούτε αυτοί όλοι, θέλω να σου πω. Έτσι. Λοιπόν, και ξαναγυρίσαμε πάλι σε αυτόν τον παίχτη, σε αυτόν τον άνθρωπο, να μας φέρει κανένα παίχτη της προκοπής. Μακάρι, γιατί εντάξει είναι δύσκολη η χρονιά του Ολυμπιακού, υπάρχουν και ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πάρα πολύ, φαινομενικά, η ΑΕΚ είναι καλή, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω, στα αυτά τα δικά μας τον βλέπω για αυτόνα, να δούμε.
0: Έγινε. Έγινε. Έγινε. Καλά. Παιδιά. Λοιπόν, γεια, πάμε σε break λίγο μετά τη μία. Με Γιώργο Γιάννηση στον ήχο. Συνεχίζουμε σε λίγο μετά.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε.
8: Έγινε, Μιχαήλ.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
8: Ναι.
0: Ναι, ναι.
8: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
0: Έλα, φίλε. Εσύ.
8: Όχι, με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
8: Με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
9: Και τρελαίνες, ομορφιές.
0: Με σένα, sorry.
9: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
0: Έγιναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
8: Τελειώσατε.
9: Ρε φτύλος, εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
0: Ωραία. Εγώ είμαι.
10: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
0: Ναι, ναι.
10: Δεν είμαι, ούτε εσύ.
9: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφινιές.
11: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
13: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα.
14: Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
13: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
14: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
13: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
11: Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
8: Για πες.
11: Λέω.
0: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
8: Ωραίο, ωραίο το ραδαμάκι, Γιάννη.
11: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
0: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής συχνότητας της χώρας.
8: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβω, sorry.
7: Γεια σας. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
11: Τσανάκα.
15: Ο μη μου το λέτε. Τι σου λέει.
7: Τσακίρι.
11: Καλή κύριε, πώς είστε.
7: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
11: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
7: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
15: Όχι, μη μου το λέτε.
11: Καρεδάκι το μαλλί.
7: Όχι, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
15: Τι είχε είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
16: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφτάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
11: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
16: Αμάν, αμάν.
11: Λοιπόν, ε...
17: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γήπεδο στο δωρεύμα της Ρεάλ.
18: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
11: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
19: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
11: Κεφαλά, συγγνώμη.
7: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
20: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
7: Είπε για μία μόρο μέρα.
20: Για μία μόρο.
7: Συγγνώμη.
20: Γράψε.
7: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
21: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
7: Ρε μπαγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άρχισε στα σαλά.
21: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αλαφωδιές.
22: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
23: Μου έχεις φάει τη ζωή.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: 0 το παιχνίδι. Συμπληρωθεί σε λίγο το 8 λεπτό. Πάμε σε φίλους, το φίλο που περιμένει. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Μπήκος Πορεφέμις 94,6. Θα είμαστε παρέα εδώ με τον Γιώργο Ανίση, στον ήχο, Κοσμιάρο στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2. Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα Μάρκος.
0: Έλα Μάρκο μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, και σε εσένα και στον Γιώργο την καλησπέρα μου.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, όλα καλά. Παρακολουθούμε εγώ το Μουντιάλ. Εγώ Κώστα, έτσι όπως το έχω δει, Γαλλία Αργεντινή βλέπω τελικό.
0: Καλά, όλοι αυτό βλέπουν.
1: Και εντάξει, κάποια στιγμή θα παίξει πιστεύω και η Αργεντινή με την Ισπανία, έτσι δεν είναι, να, όπως διασταυρώνονται οι ομάδες.
0: Όχι, η Ισπανία ημιτελικό παίζει με τη Βραζιλία. Πιο πριν θα παίξει με την Κολομβία.
1: Α, με την Κολομβία, ναι. Βέβαια και η Κολομβία
0: στο, στο ταμπλό το από εκεί είναι Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, η από εκεί μεριά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω, έτσι βλέπω. Και η Αργεντινή τη βλέπω γιατί βρίσκεται δύσκολα φάση. Έχει καλή αμυντική λειτουργία, έχει το Μέση και σε καλή κατάσταση μπροστά. Τώρα για αυτούς που έχουν αποκλειστεί, δίκαια. Δηλαδή οι Γερμανοί δεν έπεισαν ποτέ, οι Ολλανδοί δεν έπεισαν ποτέ. Εντάξει. Καλά πάει η ιστορία, δηλαδή. Θα δούμε. Τώρα στα δικά μας. Σήμερα έμαθα ότι έλυσε τη συνεργασία του ο προπονητής στο τερματοσκηνάτο.
0: Δεν έχει δοθεί κάποια... Δηλαδή το γύρο που άκουσα δεν... Είπε λόγο και τα λοιπά, ή αν ζήτησε ο ίδιος, αν υπήρχαν δικοί του λόγοι για αυτό, θα ενημερωθούμε.
1: Ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση? Εντάξει, αν το ζήτησε ο ίδιος, δεν ξέρω τι λόγο.
0: Ναι, δεν ξέρουμε, σου λέω. Δεν έχει υποθεί, δεν έχει διατυπωθεί.
1: Μου κάνει εντύπωση επειδή επί των ημερών του.
0: Ακριβώς, εντάξει. Δεν σου λέω ότι ήταν μια είδηση τέλος πάντων με κλώνησε, αλλά με ξάχνιασε.
1: Ναι, και εμένα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ασφαλώς κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα ξέρουν τι ακριβώς.
1: Ναι,
0: τώρα το, λόγους και τα λοιπά δεν...
1: Ναι, δεν το ξέρουμε. Και ούτε έχουν πει ποιος, ας πούμε, θα έρθει.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω έχει βρεθεί αντικαταστάτης, απλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Δεν το έχουν πει. Μάλιστα.
0: Λογικά είναι μια διεργασία που ήδη έχει προχωρήσει, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό ναι. Λέω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ξαφνικό, δηλαδή μέσα στην ομάδα...
0: Προφανώς οι ίδιοι θα το γνώριζαν.
1: Ναι, σίγουρα. Θα δούμε, τώρα περιμένουμε ποια μεταγραφή θα σκάσει πρώτη. Αυτό. Περνάει καθόλου από το μυαλό σου, γιατί εικάζουμε, ας πούμε, ότι θα πάρει και η Άκη ένα center back.
0: Σε ένα ρεπορτάζ τώρα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, που έχουν ανεβάσει τα παιδιά στο Ένωση.
1: Ναι.
0: Έχει και την υπογραφή του... Τους συναδέλφους του Βαγγέλου του Αναδόγλου, γιατί πρέπει να λέμε ποιος το γράφει, είναι προσωπική η λόγη της αποχώρησης. Θέλει να επιστρέψει συμπατήρα του όταν...
1: Στην Ιταλία, Ιταλός δεν νομίζω.
0: Ναι, ναι. Όταν είναι τέτοιος ο λόγος, δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα, είναι αν θέλει να

0: πάρει ουσιαστικά ένα δεξιμπάρχε, θα μετατοπιστεί ο Βούλγαρος για τρίτο στόπερ. Έχει, δηλαδή...
1: Κοίτα, να γίνει μόνο αυτό. Όχι, γιατί ναι. Άκη δεν θέλει στόπερ. Θέλει έναν που να είναι για πρώτος. Που να σου να είναι παρτενέρ του Ρέλβας.
0: Α, μάλιστα.
1: Τουλάχιστον. Ή παρτενέρ του Μουκουντή. Ναι. Αν και το Ρέλβας δεν το βλέπω να βγαίνει από την 11, οπότε θα έλεγα να παίζει άξια για τη θέση δίπλα στο Ρέλβας.
0: Ναι. Α, μπορεί, δεν ξέρω. Εκτός και ο Βούλγαρος τους έχει πείσει ότι μπορεί να είναι για ένα...
1: Εντάξει, καλό, πάντως θα είναι, Μάρκο, που να περιμένουμε.
0: Ναι, αυτό βλέπω και εγώ για την άλλη φορά που θα πει. Εγώ βλέπω,
1: γιατί τώρα, τώρα να κάνουμε τώρα σενάρια και τα λοιπά δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Ο του στόπερ που θα είναι ανταγωνιστής για τη βασική δεκάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα, θα πάρω δεξιμπάκερ να μετατοπίσω τον άλλον, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και για το Γιώβης δεν έχει βρει κάτι πιο φρέσκο, παράδειγμα, από όχι, το που ξέρουμε. Όχι. Θα δούμε.
1: Έγινε, Μάρκο μου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
1: 14ο λεπτό, πάντα στο 0-0 χωρίς κάποια σπουδαία φάση. Κάνα δύο φορές που προσπάσαν οι παίκτες του Πράσινου Ακροτηρίου να βγουν μπροστά, δεν καταφάσουν σε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Η Αργεντινή ιδιαίτερα από τα αριστερά προσπαθεί να κινηθεί και να άνοιξει από εκεί κάποιους διαδρόμους. Δεν έχει σημειωθεί το παραμικρό σε αυτό το πρώτο 14λεπτο του αγώνα, πρώτο τελευταίο μάτς για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: 22ο λεπτό άρχεται η νίκα από Βέρλες στο 0-0. Πάμε στο φίλο που περιμένει από τον πήγουν στο Μορφέμι 94,6. Με Γιώργιάννη στον ήχο, ο Κοσμιώνος στο μικρόφωνο. Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Για χαρά.
0: Έλα φίλε.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Ωραίος. Είμαι ο Παύλος από γήπεδο Χαλκάνωρα στη Λευκοσία. Σας άκουγα πριν που μιλάγατε για τον μπάσκετ. Η ερωσιλία για μένα τώρα στην περίοδο με το Μουντιάλ να μιλάμε για μπάσκετ, αλλά δεν πειράζει, θα το δεχτώ. Θέλω να πω ότι λείπει ένα σκοπτικό σχόλιο γενικά σε αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή λείπει πολύ ο Γιώργος ο Γεωργίου, ο Νίκος ο Αλέφαντος. Λείπει ένα τέτοιο... Ένα πράγμα λίγο να αποδομήσει αυτό που βλέπουμε με 48 ομάδες, με άπειρα μάτς, με ταλαιπωρία πονάν τα μάτια μας, με cooling break να σταματάει κάθε 3 λεπτά, να μην μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Αυτή η ροή που κόβεται δεν είναι μπάλα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι μπάλα. Δεν αφήνει το θεατή να μπει να δει λίγο να ευχαριστηθεί το παιχνίδι. Πρώτα δεν αφήνει τον παίχτη και μετά δεν αφήνει το θεατή. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται.
0: Όχι, όσοι έχουν μεγαλώσει με κανονικό ποδόσφαιρο δεν αντέχει αυτό το πράγμα. Είναι μόνο για αυτούς που βγάζουν στο Instagram. Εντάξει, οκ, καταλαβαίνουν την αντίληψη του κόσμου πλέον. Τώρα πηγαίνουν στο γήπεδο μόνο και μόνο για να αβαθανατήσουν, ξέρω εγώ, τον εαυτό τους ότι είναι στο γήπεδο, να πιάσουν τον γκολ κτλ. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο πλέον, όχι μόνο στο Μουντιάλ. Αν είναι θλιβερό, ρε παιδί, δηλαδή πηγαίνεις αντί να κάτσεις να δεις το παιχνίδι, να το ζήσεις κτλ. Είσαι με ένα κινητό στο χέρι, ας πούμε, και κοιτάς, ας πούμε, τη στιγμή να πιάσεις τον γκολ και τα λοιπά. Ρε φίλε, μην πας στο γήπεδο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Όπως έλεγε ένα βιντεάκι τώρα του Γεωργίου που έλεγε το εξής. Άμα βλέπω να κάνουν όλα στο γήπεδο, είναι όλοι άμπαλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είχα πεθάνει στο γήπεδο, λέει, πόσο δίκιο έχει. Και αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα, αυτοί που πάνε στα γήπεδα δεν έχουν καμία επαφή με την μπάλα. Δηλαδή, το βλέπεις, ρε παιδί.
0: Όχι, είναι... φίλε, και είναι και ο συγκεκριμένος κόσμος, δηλαδή και στα γήπεδα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ, θέλουν τον παραδοσιακό κόσμο του ποδοσφαίρου, που είναι ο απλός λαός, να τον αποκλείσουν, να μην έχει δικαίωμα και πρόσβαση να πάει εκεί. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Γι' αυτό έχουν και τα εισιτήρια σε αυτές τις τιμές, να μην μπορεί να πάει ο πατροπαράδοτος κόσμος, ξέρω εγώ, που πήγαινε στο γήπεδο. Θέλουν να είναι αποκλεισμένος αυτό το κοινωνικό κομμάτι από το γήπεδο, να μην έχει ούτε αυτή τη διεξόδο πλέον. Και να είναι τίποτα, σκλάβος μόνο, τίποτα άλλο. Ούτε. Έτσι, και να δώσουν, ας πούμε, τη θέση τους αυτή. Και πρόσκληση σημαίνει σε πολλά γήπεδα, έδειξε και στην Ελλάδα, και είχα πολλά παράπονα μέσα στη χρονιά, ότι μένει κόσμος απ' έξω και πάνε κάποιες περσόνες και κάποιοι, ας πούμε, διάσημοι και τη showbiz και τα λοιπά, και στο μπάσκετ, και μένει κόσμος έξω από το γήπεδο και έχουν πρόσβαση μόνο, ας πούμε, άτομα που είναι τελείως άσχετα με τις ομάδες και πάνε μόνο για προσωπική προβολή. Εντάξει, έτσι πάμε.
1: Για να δείξω αυτό το πράγμα με τον Ιφαντίνο, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά δίπω διοχιά. Τον ακούς να μιλάει, το ρωτάνε για τα εισιτήρια γιατί είναι τόσο ακριβά και οι απαντήσεις είναι τόσο απαράδεκτες, δηλαδή τόσο κοινωνικά μη αποδεκτές, δηλαδή απίστευτο, είναι απίστευτο το πράγμα. Μετά από όσα σκάνδαλα έχουν γίνει στη FIFA με τον Blatter, με, βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα και είναι δεδομένο ότι από πίσω του υπάρχει βρωμιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, και αυτό το με τη woke agenda όλη και τα χρώματα, τα πολύχρωμα στο Μουντιάλ και το...
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι του καθενός. Εγώ σου λέω καθαρά σαν προϊόν τώρα αυτό που βλέπουμε. Τι να σου πω, εγώ είχα πολύ, φαντάσου πόσο κάτω είχα βάλει το μπίχι. Είναι κάπως υποφερτό από το επίπεδο, κατά τα άλλα όμως, ας πούμε, οι συνεχείς διακοπές και τα λοιπά σε φτάνουν σε σημείο να εκνευρίζεσαι πάρα πολύ.
1: Δεν αντέχει. Αυτή η απόλυτη δικαιοσύνη που ψάχνουνε, παιδιά, έχει μέσα και αδικία, η ζωή έχει αδικία, όλα έχουν μέσα την αδικία. Άστο να εξελιχθεί, να είναι μια φυσιολογική διαδικασία, πας να το αποστηρώσεις, πας να το κάνεις ένα...
0: από μόνο πράγμα. Το προϊόν δεν είναι δίκαιο, γιατί πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι. Από τη στιγμή που έχει μόνο περιορισμένο κομμάτι του κόσμου, δεν είναι δίκαιο το προϊόν από μόνο του, έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν είναι, ναι, όχι, καλά το λες. Αλλά εσύ και αυτό το πράγμα με την Αμερική, πόσο χάλασε που πήγε εκεί το Μουντιάλ, είναι φοβερό. Τρεις χώρες λέει. Τι τρεις χώρες, ρε παιδιά. Παίζουν, κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα για να παίξουν τρία παιχνίδια. Άμα είναι, ας κάνουμε 80 χώρες, 100, πόσες είναι στον κόσμο, 200, βάλε 100, βάλε άλλο ένα γύρο, να παίζουν όλοι. Δηλαδή, Δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα πια αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Βλέπεις ομάδες που δεν έχουν λόγο ύπαρξη εκεί πέρα. Παλιά το 86 ας πούμε, όποιο μάτς και να βλέπεις, είχε ένα νόημα ρε. Ακόμα και αυτοί που είχαν φτάσει εκεί, είχαν φτάσει με τέτοιο κόπο, με τέτοια ταλαιπωρία, που το απολαμβάνανε πραγματικά. Τώρα εδώ δεν έχει νόημα. Είναι απογοητευτικό. Μετά το 22 δηλαδή.
0: Και ξέρεις πολλές ομάδες, ειδικά τώρα και στη φάση των τελαδίου βλέπαμε, ήταν τι, το μοτίβο ήταν να φτάσουμε μέχρι το πρώτο cooling break, να φάμε γκολ, να τρώμε το χρόνο.
1: Ναι, αυτό με το χρόνο είναι πια, εντάξει, δεν παλεύεται και θα το κάνουν ακόμα χειρότερο. Τώρα θα πάνε να το κάνουν μπάσκετ, ότι θα μετράει ο χρόνος, δεν θα μπορείς να βγεις, ένα λεπτό ένας, 33 δευτερόλεπτα το τέρμα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό μου λείπει πολύ ο Γεωργίου και
0: κοίτα,
1: ο...
0: Το ότι προσπαθούν με άλλους τρόπους να μειώσουν το χρόνο, αλλά στην ουσία του πράγματος δεν το καταφέρνουν και προσπαθούν να βρουν τρόπο να το διορθώσουν αυτό το που γίνεται με το χρόνο, ότι έχει γίνει δηλαδή... ακόμα και αντιτηλεοπτικό, εγώ θα σου πω, ας πούμε, θα πετάνε τα προγράμματα έξω. Θα μου πεις, από τη στιγμή που πέφτουν τα πακέτα και είναι ποδοσφαιρικό μάτς, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ναι. Αλλά θα φτάσουν τα μάτς, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο να διαρκούν 2,5 ώρες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έγινε χθες με το 20 λεπτό που παίξανε παράταση στην Πορτογαλία με την Κροατία, είναι τρελό τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν έχει λογική. Και ένα τελευταίο θέλω να σου πω, λείπει πολύ ο Ηλίας ο Μαρτίνας και το σχόλιο που έκανε γενικά σε όλες τις διοργανώσεις αυτές, είτε γύρω είτε Μουντιάλ, που συνέδεε πάρα πολύ τις εθνικότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε έθνους με την ποδοσφαιρική τους απόδοση και το στήσιμο μες στο γήπεδο. Αυτό είχε πολλά χρόνια να διαβάσω κάτι τέτοιο.
0: Να σου πω κάτι, εσύ βλέπεις αυτό που παίζουν μεγάλες διαφορές? Γιατί εγώ είναι σαν να βλέπω όλες τις ομάδες να παίζουν περίπου το ίδιο. Ακόμα και η Ισπανία, εκείνο που είχε, ας πούμε, το έβαλε γκολ η Αργεντινή, ο Μέση. Ακόμα και εκείνο που είχε το τίκι τάκ, ας πούμε, και τα λοιπά, το έχουν. Βέβαια αυτό είναι καλύτερο για την Ισπανία σαν σωμάτι, γιατί έχει αρχίσει να λίγο να παίζει πιο κάθετα, ρε παιδί μου. Εκεί έχει αλλάξει κάπως η Ισπανία από αυτό που έπαιζε το Σίντου Γκουαρδιόλα καθαρά.
1: Με Τσάβι Νιέστα, ναι, αυτό άλλαξε. Παίζει κάθετα, όντως.
0: Παίζει πιο κάθετα, όχι τελείως κάθετα, αλλά παίζει πιο κάθετα από ό,τι έπαιζε, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει και λίγο το παιχνίδι της κανονικό. Οι Ευρωπαϊκοί με έχουν απογοητεύσει εμένα. Δηλαδή δεν βλέπω καμία ταυτότητα στο παιχνίδι της Γερμανίας. Δεν βλέπω καμία ταυτότητα στο παιχνίδι της Ολλανδίας, όπου ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε φίλε. Δηλαδή οι Ολλανδοί, ακόμα και όταν δεν είχαν καλές ομάδες, παίζανε μπάλα. Παίζανε ποδόσφαιρο, το χασιώσουν, δηλαδή η Ολλανδία ήταν η ομάδα που τυχερώσουν πάντα να τη βλέπεις. Και τώρα, ας πούμε, είναι μια ομάδα απρόσωπο, χωρίς ταυτότητα, χωρίς τίποτα να σε ευχαριστήσει. Ας πούμε, καθότανε με το Μαρόκο. Καθότανε με το Μαρόκο, θα ήταν και άδικο να περάσει η Ολλανδία. Και το Μαρόκο τουλάχιστον προσπαθούσε από την αρχή να παίξει ποδόσφαιρο. Οι Ολλανδοί κάνανε δύο σουτ στο τέρμα σε όλο το 90 λεπτό. Δηλαδή είχαν ένα σουτ στο τέλος του μικρόνου Φαντεβέν και τον κόλπο έβαλε ο Χάκπο. Η Ολλανδία που έμπαινε μέσα και δεν σφυρίζαν οι μπάλες, δεν ξέρει από πού θα σου έρθει. Και το Βέλγιο τώρα, μην κοιτάς, απλά οι Σενεγάλοι ήταν πολύ λίγοι. Δηλαδή το Βέλγιο τώρα προχθές για 85-90 λεπτά, ας πούμε, τώρα οι άλλοι λιποθυμήσαν, ας πούμε, βρεθήκαν αγκαλιά με την πρόξη και πέσανε κάτω. Μόνοι τους οι Σενεγάλοι. Και αυτοί που έβλεπες μπάλα το Βέλγιο, ας πούμε, έβλεπες δαιμονισμένο ρυθμό και τα λοιπά. Έχει πέσει πολύ το ευρωπαϊκό. Τώρα ότι η Γαλλία μπορεί να το πάρει, εντάξει, έχει ομαδάρα και τόσους παίκτες. Okay. Αλλά οι παραδοσιακές χώρες...
1: Έχουν πέσει, έχει δίκιο, αλλά για την Ολλανδία, εσύ θυμάσαι τώρα Μπέρκαμπ και 94 και να παίζει φοβερή μπάλα.
0: Πιο πρόσφατα, γιατί όταν πήγε τελικό το 10 δεν είχε, παιχταράδες μέσα. Έχει Ρόμπεν, έχει Φαν Πέρση, έχει Σνάιντερ, έχει Φαν ντερ Φαρ. Έχει τώρα τέτοιους παίκτες η Ολλανδία.
1: Φίλε, λίγη προσωπικότητα στην Ολλανδία τώρα. Αλλά να σου πω, ας πούμε, για αυτό που σου λέει για τα εθνικά χαρακτηριστικά, για τα χαρακτηριστικά του εθνούς, ας πούμε το Κάπο Βέρντε, έχει δώσει ένα χρώμα. Έχει χαρακτηριστικά. Βλέπεις τώρα ότι έλεγε ο Αδβοκάτ ότι αυτοί χορεύανε συνέχεια και λέγανε οι παίκτες ότι, ξέρεις, καθίστε λίγο, εντάξει, να χορέψετε, να περάσετε καλά, πάρτε και ένα αποτέλεσμα. Και βλέπεις τώρα εδώ το Μπεχταράντο Ματοφύλακα που κάνει τσαλιμάκια με την μπάλα και κάνει 3 φορές τρίπλες. Έχει ένα χαρακτηριστικό, σου δείχνει ότι είναι άλλη η κουλτούρα τους, η εθνική. Έχει ακόμα τέτοια στοιχεία. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο να τα αναδείξει, να τα δεις ένα λίγο πιο, ξέρεις, άπειρο μάτι τέλος πάντων όπως το δικό μου και τέτοια. Τίποτα αυτό, αυτό εντάξει.
0: Να σε καλά, Βρομή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλά.
1: Να σε καλά, να σε καλά, για χαρά. Για.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συμπορούμε, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα, στην παρέα μας φαντάρε.
2: Συμμετέχουν αθλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

Είμαστε στο 36-1-0 πριν διαρκεί με το γκολ του Μέση στο έδωμο στο παγκόσμιο κυπέλο το τρέχον. Με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κοσμιέλο στο μικρόφωνο. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Πάει προς το ημίχρονο το παιχνίδι. Εντάξει, είχαμε και το Queen Break, αλλά άλλη καθυστέρηση μεγάλη δεν είχαμε στο παιχνίδι. Κάμε δραματισμό κτλ. Οπότε νομίζω ότι με κανένα τρίλεπτο θα το καθαρίσουμε το πρώτο ημίχρονο καθυστερήσεων. Πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Μέση, η Ελληνή που θα είναι στο ραντεβού με την Αίγυπτο εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του πράσινου ακροτήριου. Και η τελευταία ομάδα θα προκύψει από το ζευγάρι της Κολομβίας με την Γκάνα, η τελευταία ομάδα για τη φάση των 16. Από το τελευταίο ζευγάρι για τη φάση των 32 θα προκύψει η αντίπαλος της Ελβετίας.

0: Λοιπόν, για την Αίγυπτο να πούμε ότι εντάξει, είναι και ένα παράσημο το ότι ευστόχησαν και οι τέσσερις εκτελεστές, γιατί όλες οι ομάδες μέχρι τώρα και αυτές που προκρίθηκαν στα προηγούμενα δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στα πέναλτι είχαν χαμένα. Και όπως έτσι όπως το άκουσαν νωρίτερα, το είπα και να αποκλείναν τα παιδιά πριν στο Fight Club, η ιδιαιτερότητα είχε να κάνει με το ότι αποκλείστηκαν οι τρεις ομάδες που εκτέλεσαν πρώτος. Συνήθως αυτός που εκτελεί πρώτος έχει πλεονέκτημα έναντι τον άλλο. Αυτό λέει η στατιστική, δεν είναι κάτι δικό μας ή κάποια δική μας σκέψη, αλλά σε αυτό το Μουντιάλ είναι ανάποδα κάπως τα πράγματα. Καλή στιγμή τώρα για το πράσινο ακροτήρα, αλλά το γύρισμα ήταν πολύ δυνατό για να μπορεί να έχει κάποια ολοκληρωμένη προσπάθεια η ομάδα του πράσινου ακροτήρου προς το τέρμα της Αγρίνης, αλλά δεν τα καταφέρνει. Παραμένει το 1-0 στο 40 λεπτό πλέον το παιχνίδι. Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, ναι.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Του τηλεφωνώ από την Πάτρα, τι κάνεις?
0: Να είσαι καλά φίλε.
1: Καλά είσαι?
0: Ζεσταίνεσαι, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Εκεί κάνει ζέστη πολύ. Και κάνω μπάνια, γιατί βρίσκομαι δίπλα στη θάλασσα εγώ.
0: Καλά κάνεις, καλά εξηγήσει.
1: Κάνω μπάνια για να βγάλω τη ζέστη.
0: Καλά κάνεις.
1: Θέλω να πω πέντε πραγματάκια. Εγώ το Μουντιάλ δεν το βλέπω εμπεριστατωμένα, δηλαδή δεν το βλέπω συχνά. Διαλέγω τις ομάδες και βλέπω.
0: Καλά κάνεις, γιατί εντάξει πέσεις, και τα ωράρια τώρα είναι εξοντοτικά. Αν κάθεσαι να δεις, ας πούμε, συνεχόμενα και τα λοιπά.
1: Αυτό. Βλέπω, έχω επιλέξει τις τέσσερις ομάδες και βλέπω αυτές. Δηλαδή αυτούς τους αγώνες, με όποιους παίζουν. Δηλαδή διαλέγω τα παιχνίδια.
0: Ναι, καλά κάνεις, δηλαδή. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Ναι. Θέλω να μιλήσω λίγο για τον Παναθηναϊκό. Είδα ότι έκανε φέτος αρκετές μεταγραφές. Έχει ξεκινήσει δηλαδή και κάνει μεταγραφές. Και βλέπω ότι με το Βοτανικό και με αυτό ότι θα φτιάξει το γήπεδο και θα
0: αποκτήσει δυναμική σίγουρα.
1: Δυναμική μεγάλη και θα έχουμε μεγάλο αποτέλεσμα όσον αφορά το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε να πάμε πολλά χρόνια το πρωτάθλημα και έχουμε θέμα σε αυτό το σημείο. Μεγάλο. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και όταν μένει 15 περίπου χρόνια εκτός πρωταθλήματος είναι πολλά τα χρόνια τα μαύρα για μας. Ενώ η ΑΕΚ το πήρε και εσείς χαρήκατε. Και εσείς βέβαια είχατε καιρό να πάρετε, όχι πολλά τόσα όπως ο Παναθηναϊκός.
0: Η ΑΕΚ είχε από το 94 μέχρι το 18 είχε 24, αλλά η ΑΕΚ πήρε 3 τώρα αυτό το διάστημα.
1: Πήρε 3 μαζεμένα, ναι. Πήρε από το 18 και μετά πήρε 3 μαζεμένα. Και έτσι κάπου ισορρόπησε το παιχνίδι με τους φιλάθλους της και με τον κόσμο της. Είμαι όμως και Παναχαϊκή. Είδα ότι την πήρε ένας Τούρκος στην Παναχαϊκή, ένας εφοπλιστής μεγαλοπιχειρηματίας, έμαθα στο ρεπορτάζ που έγινε, και ο οποίος λέει έριξε λεφτά στην Παναχαϊκή και θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα φέτος στη Super League 2. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν έχω δει μεταγραφές κτλ. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι για την Παναχαϊκή. Γιατί και αυτή είναι η ιστορική ομάδα και έχει μείνει πολλά χρόνια στην Γάμα Εθνική και στη Βίτα και έχει πέσει και μας έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Και να πάμε και λίγο και στο κομμάτι του μπάσκετ με την Εθνική Ελλάδος. Αυτό το χάλι, Κώστα δεν το είχα ξαναδεί πάλι, δυστυχώς, μεγάλο χάλι. Δεν παίξανε καθόλου καλά. Ταπεινωθήκανε και χάσανε με κάτω τα χέρια. Μεγάλη, πώς το λένε, αποτυχία. Και δεν ξέρω αν περνάμε κιόλα, δεν το ξέρω. Αυτό
0: θα ζοριστούμε και με τα παιδιά τους μπασκετούς που συζητούσαν, θα ζοριστούν πολύ τα πράγματα. Και ειδικά γιατί κουβαλάμε τη βαθμολογία στην επόμενη φάση.
1: Ναι, κουβαλάμε τη βαθμολογία στην επόμενη και όχι μόνο.
0: Κοίτα, αδερφέ, εγώ θα σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Είδα σήμερα ο Σέντερ έπαιξε κανονικά με την εθνική του. Ο Γιώκης πολύ περισσότερο ήρθε εδώ να παίξει παράθυρα.
1: Ναι.
0: Ο Χεζόνια με την Κροατία έπαιξε παράθυρα.
1: Παράθυρα.
0: Όλοι οι παίχτες, οι μεγάλοι, πολύ σπουδαίοι αθλητές, πολύ σπουδαίοι μπασκετμπολίστες.
1: Ναι.
0: Γιώργη Τσουά, μιλάμε ένα από τους δύο τρεις ενεργεία
1: κορυφαίους του NBA. Βέβαια, είναι και ο καλύτερος παίκτης.
0: Σέντερ, πολύ μεγάλος παίκτης.
1: Μεγάλος παίκτης ο Γιώργη Τσουά,
0: σέντερ το ίδιο. Χεζόνια το ίδιο. Όταν βλέπεις αυτούς και πηγαίνουν και οι δικοί μαζί καταδέχονται.
1: Ναι, δεν καταδέχονται πάνω στην Παραδία. Αυτό το έχω ξαναδεί πάλι.
0: Ο Μάρκανεν με τη Φιλανδία κανονικά.
1: Μπα, κανονικά όλοι αυτοί.
0: Κανονικά. Όλοι πάνε σε εθνικές. Τώρα, από εκεί πέρα δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν πάνε τα παιδιά αυτά, γιατί κάποια από αυτά, okay, έχει περάσει και ο καιρός. Άντε να το δεχτώ ότι για κάποιους δεν υπάρχει βέβαια αυτή η δικαιολογία.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά γενικά δεν υπάρχει, αδερφέ μου, προοπτική στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτή
1: είναι η πραγματικότητα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί βλέπω και
0: πρόσεξε,
1: εγώ.
0: Δεν πρέπει να μπερδεύουν κάποιοι τους συλλόγους που είναι εταιρείες. Δηλαδή, τα εταιρεία έχει λεφτά, τα Sky παίρνει όποιον παιχταρά θέλει κτλ. Με το προϊόν που έχει να κάνει με την εθνική ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε.
1: Η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα είναι πώς παίζει ο Παπα-Νικολάος αυταμάτητα και συνεχόμενα, έτσι μα παίζουν όλοι για μένα. Σχεδόν όλοι. Εκτός του Γιάννη, άστο Γιάννη, εντάξει, είναι εκτός συναγωνισμού. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να παίζουν για μένα. Όλοι οι υπόλοιποι. Έστω, όπως είπες εσύ, και ένα δεύτερο παιχνίδι, να μην παίζουν συνέχεια. Δηλαδή, ένα δεύτερο παιχνίδι,
0: ναι, να πηγαίνουν. Θα σου πω γιατί δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχουν μεσολαβήσει από την ώρα που τελείωσαν οι τελικοί, έχουν μεσολαβήσει περίπου 20 μέρες, 3 εβδομάδες.
1: 20 μέρες, ναι,
0: λοιπόν, δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Είναι 20 μέρες, είσαι ξεκούραστο. Φίλε, πήγαινε να παίξει με την εθνική δύο παιχνίδια και συνεχίζεις. Έτσι κι αλλιώς το μπάσκετ αργεί να ξεκινήσει, δεν έχει
1: φύγει. Αργεί να ξεκινήσει, τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει τον μπάσκετ.
0: Δηλαδή, τι, θα μου πεις να παίξει τα παράθυρα. Κατεβαίνει ολόκληρο Γιώκητς να παίξει. Με την εθνική του. Κατεβαίνει ο Μάρκα να παίξει με την εθνική του. Κατεβαίνει όλοι να παίξουν με τις εθνικές τους.
1: Ναι.
0: Τα κάνουμε τώρα.
1: Έτσι. Και αυτά που λες.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, 4 λεπτά θα είναι ο εξαχρόνος. Αργεντινή Κάπο Βέρντε 1-0 με τον κόλ του Μέση. Από το. Έκτο, 27ο, δεν ξέρω σε ποιο λεπτό πιστώθηκε το κόλ, τέλος πάντων. Η Αργεντίνη προηγείται και οδεύουμε προς το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου.

0: Για πάμε σε έναν ακόμα φίλο, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Από Κύπρο παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ελπίζω να είστε καλά που μας κρατάτε συντροφιά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
1: Εγώ έχω έρθει Κύπρο και έχω κολλήσει το μικρόβιο με την ανόρθωση. Αλλά αγαπάω και την ΑΕΚ, έχω μεγαλώσει εκεί κάτω να πούμε. Προσφυγικές ομάδες,
0: ναι, δεν ξέρω πώς
1: τι γνωρίζετε. Ακουγόταν μάλλον για τον Τραϊάνο να αφήνει να αναλάβει την ομάδα κάτω, τελικά δεν έκατσε. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά χρόνια.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά, χαιρόμαστε.
1: Και να ξέρετε, εντάξει δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά έχει πολύ κίτρινο μαύρο το νησί ρε φίλε. Πολύ κίτρινο μαύρο είναι το νησί. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ βλέπω τώρα από τις τελευταίες ειδήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι ότι επιμένουν οι Τούρκοι για συμφωνία του Όσμαν με την ΕΦΕΣ, επιμένουν στα σενάρια τα δικά τους οι Τούρκοι. Λοιπόν, είδα στο όρια ο Μέση ήδη με τις 30 συμμετοχές, ο πρώτος με 30 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. Έφτασε, όπως είπαμε, τα 7 τέρματα στο τρέχον Μουντιάλ. Και πρέπει να ολοκληρώνεται και το πρώτο ημίχρονο, ναι, ολοκληρώθηκε με το δικό του τέρμα. Η Αργεντινή έχει το προβάδισμα κόντρα στο πράσινο ακροτήριο 1-0 από το 21ο λεπτό.

πούμε και κάτι ακόμα για την Αίγυπτο. Ενδιαφέρον, η Αίγυπτος έγινε η πέμπτη αφρικανική ομάδα που πετυχαίνει πρόκριση σε νοκάουτ. Το έχει καταφέρει το Καμερούν το 90, σε Σενεγάλη το 2002, η Γκάνα το 2010 και το Μαρόκο στις δύο τελευταίες διοργανώσεις και το 22, αλλά και στην τρέχουσα. Οπότε έχουμε και πέμπτη ομάδα αφρικανική που καταφέρει να αποκριθεί από νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου, να περάσει δηλαδή στο ένα γύρο σε νοκάουτ. Αυτό το είχαν καταφέρει μέχρι τώρα το Καμερούν, σε Μεγάλη Γκάνα και το Μαρόκο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2 παρά 5. Το μάτς της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήριο είναι στο ημίχρονο 1-0 με το 7ο τέρμα του Μέση σε αυτή τη διοργάνωση. Ο Μέση που έγινε και ο πρώτος που φτάνει στις 30 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα. Οπότε με αυτό σας αφήνουμε. Ανανοούμε το ραντεβού για αύριο το βράδυ, που θα δώσει την ίδια ώρα. Θα έχουμε σέντρα, θα βλέπουμε ταυτόχρονα Παραγουάη-Γαλλία 12 η ώρα. Θα έχει γίνει και το πρώτο μάτς νωρίτερα, ο Καναδάς με το Μαρόκο. Οπότε να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση και να είστε πάντα εδώ στην Ενδρομή στο 94,6 στον Πήγον Sport FM, αλλά και στο sportfm.gr, που ανά πάσα στιγμή σας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις από όλα τα μετώπα, με τα γραφικά, παγκόσμιο κύπελο και ό,τι άλλο υπάρχει. Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

και έρθει στην εκπομπή και λέει «Συνέλθετε, καλημέρα, άντε μπράβο». Θα σας καλωσορίσουμε σε αυτήν εδώ την υπερπαραγωγή. Είναι η εκπομπή «Η αποδότης από εκεί», πάνω σπουρνά στην καλλιτεχνική επιμέλεια, που αλήθεια είχα αρχίσει να πιστεύω ότι έβαλες όρο στο συμβόλαιό σου να μην έρχεσαι πρωιν άλλο. Ή έχει βάλει αυτόν τον όρο ή παρατήθηκε. Δεν ξέρω. Μπορεί, μπορεί. Κι όμως, χθες σκέφτηκα, λέω, πού να αυτό το παιδί. Όντως, ορκίζομαι. Γιατί λέω, περνάνε, ή στο Χάρη, ας πούμε, το Χάρη είχαμε να το δούμε 3 χρόνια στο πρωινό της εκπομπής. Ο Μπουρνάς, λες να, λέει, θα έκανε καριέρα αλλού, θα πήγε στο Sky. Όχι όμως, είναι εδώ ο Μπουρνάς, πρέπει να πας. Είναι εδώ Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Δεν είναι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος εχθές ήταν στα Γιάννητσά. Στα Γιάννητσά έχει αρχίσει μία μίνι έτσι περιοδία στην επαρχία, στην όμορφη επαρχία της χώρας μας, και θα είναι μαζί μας πάλι τη Δευτέρα. Κατά τα άλλα είναι 10 λεπτά και μετά τις 8, είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα τη βοήθεια των ακροατών, γιατί φυσικά εννοείται, δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Δεν θυμάμαι τι έδωσα χθες. Θυμάμαι ότι έδωσα την Ισπανία και μπράβο μου, εύκολα, άνετα, χαλαρά η Ισπανία, κυρίως το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο έλεγε και η Αυστρία να παίξω κι εγώ λίγο, θα μου δώσετε λίγο την μπάλα, πάρε και εσύ λίγο την μπάλα. 3-0. Θυμάμαι ότι έδωσα την Πορτογαλία όχι τόσο εύκολα στις καθυστερήσεις. Η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας με 2-1. Αποχαιρετήσαμε τον έναν εκ των δύο σε αυτή τη διοργάνωση και μιλάω για τον Μόντριτς. Δεν θυμάμαι τι είχα δώσει, παιδιά, στο Ελβετία-Αλγερία. Θυμάμαι ότι είχα δώσει το ίδιο με το Χάρη Χριστόγλου, αλλά είναι πιθανότατα, είναι πιθανότατο ότι ούτε ο Χάρης Χριστόγλου θυμάται τι είχε δώσει. Οπότε εσείς είμαστε σίγουροι ότι θυμάστε τι είχα δώσει. Ελβετία-Αλγερία 2-0, εύκολα να τα χαλαρά. Και η Ελβετία πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι. Αν θυμάστε λοιπόν, βάλε ένα γκολ μου η Αλγερία, ούτε η Ελλάδα δεν θα παίζει τόσο κοιμίζω. Έλα, αν παίζαμε εμείς, ξέρεις τι θα γινότανε τώρα. Ξέρεις τι θα γινότανε τώρα. Ας, δεν μπορώ να σου πω.

Ναι, ναι, Γιαννιτσά, Αθήνα είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Το κακό με το τζούβι είναι ότι δεν καπνίζει, πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, σήμερα έχει και άλλες παραστάσεις. Πάει έτσι, παίρνει την ανηφόρα. Και αν δεν κάνω λάθος, Κυριακή βράδυ τελειώνει από αυτές τις υποχρεώσεις του για αυτό το Σαββατοκύριακο. Το καλό που του θέλω, γιατί Δευτέρα δεν θα είμαι εγώ εδώ. Καλημέρα στον Χρήστο από τον Καβό. Όντως είχα δώσει Αλγερία, είχα δώσει ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ το 3 στα 3. Μπράβο μου. Μια φορά έπιασα 3 στα 3 και δεν το θυμάμαι. Μπράβο. Αλγερία είχες δώσει, Μαράκι. Μπράβο, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έγραψα χθες ότι με τόσο νοκάουτ χρειάζονται τυχερές ομάδες τύπου Πορτογαλίας και αντίστοιχα λείπουν Γερμανία και Ιταλία. Η Γερμανία δεν έλειπε. Εκεί ήταν η Γερμανία. Η Ιταλία έλειπε. Αλλά η Γερμανία τι να κάνουμε τώρα.

Ελβετία λέει πέρασε, αυτό έλεγα και εγώ. Τι έδωσε Ελβετία, μάλλον. Από ό,τι μου λένε οι ακροατές. Είπα, εγώ δεν θυμάμαι καθόλου. Εννοείται ότι ο Χάρης τώρα κοιμάται. Πιάσαμε το λίγο, τα λέει κάποιος. Θα το ακούσω σε ντυμάν, έτσι να είμαι και σίγουρη. Εμείς δεν θυμόμαστε, λέει, τι φάγαμε χθες, τη δικιά σου πρόβλεψη, δεν θυμόμαστε. Σωστό και αυτό. Είμαι στην, ανήκουμε στην ίδια ομάδα, αγαπητέ. Ρε η Μαρία, λέει, ένα ψηλό παιδί, ωραίο, ίσως και όχι. Με λίγο γαμψή μύτη και αραιά μαλλιά που κάνει και τον Ιχολύπτη, λέει, που να βρίσκεται. Παναγιώτη, νομίζω τον λένε, ρωτάει ο αποδιοπομπαίος μάγλος κάτω τα χέρια σας από το ψηλό αγόρι. Δεν μπορεί και αυτός να πάρει 1, 2, 10, 15, 28 ρεπό δηλαδή. Τι θα κορμί είναι αυτό, θα λιώσει.

Το, για την παρουσίαση του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού θα πούμε και για την αποκάλυψη της αδελφής του Κριστιάνου Ρονάλντο θα πούμε. Έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Πρώτα όμως ένα break.

κατευθείαν ειδοποιήθηκε ο διαιτητής, ο Έσπεν Έσκας από τον Βαρίστα, για πιθανή παράβαση offside του Πάσαλιτς, ο οποίος συμμετείχε στη φάση. Λοιπόν, με γυμνό μάτι δεν φαίνεται να ακουμπάει τη μπάλα ο Πάσαλιτς, ωστόσο αυτή η super duper τελευταίας τεχνολογίας μπάλα, η οποία χρησιμοποιείται σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η Τριόντα, είναι εξοπλισμένη με ένα τσιπάκι, τσιπαρισμένη και η μπάλα, ναι. Εξοπλισμένη λοιπόν με ένα σύγχρονο αισθητήρα κίνησης 500 Hz, ο οποίος καταγράφει κάθε μικρή λεπτομέρεια της πορείας της. Τα δεδομένα αυτά λοιπόν αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα του VAR και βοηθάει έτσι τους διαιτητές να λαμβάνουν πιο ακριβείς αποφάσεις, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις όπως ήταν αυτή. Αυτό το τσιπάκι λοιπόν, που βρίσκεται ενσωματωμένο, κατέγραψε τη στιγμή που ο Ματάνοβιτς ακούμπησε ελαφρώς την μπάλα. Και αυτή η επαφή, αν και σχεδόν είπαμε ότι έτσι βλέποντας τη φάση νομίζεις ότι δεν την έχει ακουμπήσει, εντοπίστηκε με ακρίβεια από την τεχνολογία.

Περισφαγής, δεν μιλάς για την περίπτωση του offside, μιλάς για το πέναλτι υπέρ της Πορτογαλίας. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ, λέει, τι έφαγα χθες. Έναν μεγαλοπρεπή κουβά στο 94, την Πορτογαλία, που την είχα ισοπαλία, λέει ο Άκης. Καλή χώνεψη. Αύριο 8 με 10 το πρωί θα είναι ο ρίλος μας. Ναι, είπα τρεις φορές έτος Αλγερία. Εντάξει, παιδιά, μπερδεύτηκε το. Μην δίνετε σημασία, ούτε έρχεται μόνο του. Καλημέρα στον Ορέστη. Ευχαριστώ για την πρότασή σου, Ορέστη. Έχω εδώ τον Μπουρνά και δεν νιώθω καθόλου μόνη. Εδώ έβγαναν, λέει, man of the match στο Ρονάλντο που βγήκε αλλαγή και η αλλαγή του σκόραρε. Τρέλα. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι περιμένετε. Εγώ δεν ξαναμιλάω για τον Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν ξαναλέω τίποτα. Δεν ξαναλέω τίποτα. Γιατί κάθε φορά που μιλάω για τον Κριστιανό Ρονάλντο, με ξεβαφτίζουνε. Ούτε αγνοούμε την προσφορά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ούτε αγνοούμε το ταλέντο του, ούτε αγνοούμε τη δύναμή του και όλα όσα έχει προσφέρει και όλα όσα έχει καταφέρει. Αλλά ναι, ορίστε, τα λέτε μόνοι σας.

Κάποιος αποφάσισε χθες να μην την μπάλα και να δει την ταινία «Το πάρτι γενεθλίων», που έχει αναφορά στον Ωνάση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ελληνικά τοπία λέει, ο Έλληνας Μεγιστάνας, ο Νταφόε χόρεψε Ζεϊμπέκικο. Ωραία, και πολλοί κόσμος λέει έχει πάει. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε όλοι αρρωστάκια να καθόμαστε να βλέπουμε Μαρόκο, Πορτογαλίες. Να είστε και μήνυμα. Ορίστε. Όχι, κάποιοι πάνε και σινεμά και πολύ καλά κάνουν.

Κάποιος λέει ζω στο Βερολίνο και εννοείται έβλεπα τον αποκλεισμό της Γερμανίας live. Τα 9-9-9 παντυχούσαν στη γειτονιά σε κάθε χαμένο τους πέναλτι. Θύμιζαν σκηνή γνωστής ταινίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λες. Πάντως από τη στιγμή που αποκλείστηκε η Γερμανία έχουν αρχίσει και βγαίνουν στη φόρα διάφορα προβλήματα και καταλαβαίνεις... Υπάρχει μια έτσι αρκετά καλή εξήγηση για ποιο λόγο έφτασε και ή δεν έφτασε η ομάδα εκεί που δεν έφτασε. Το Sky Sports σεντράρει κανονικά τον Άγγελσμαν για τον κακό χειρισμό του στο παγκόσμιο κύπελο. Λέει ας πούμε ότι σπάνια υπήρχαν κατηδίαν συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές. Τους έστελνε φωνητικά μηνύματα στο WhatsApp. Τι φάση, τι φωνητικά μηνύματα ρε φίλε. Τι λες τώρα. Τα φωνητικά μηνύματα παιδιά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σε πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλιώς 10 δάχτυλα σου δώσε Θεός. Δηλαδή υπάρχει ακόμα και η φωνητική πληκτρολόγηση. Όχι φωνητικά μηνύματα. Καλά να πάθετε που αποκλειστήκατε. Λοιπόν, δεν είδε ποτέ λέει τους Μπίσεκ και Σάντε. Καλά, εντάξει, ότι ο Μπάουμαν έλεγε ότι εγώ θα είμαι ο βασικός τερματοφύλακας. Χαρές, πανηγύρια, τηλεοράσεις στο σπίτι, κερνάγανε η μαμά του, μπαμπάς και τα λοιπά. Και στο τέλος του είπαν, ναι, ξέρεις κάτι, θα κάτσε στον πάγκο λιγάκι και θα έρθει ο Νόιερ. Μα ο Νόιερ είπε ότι θα φύγει. Ναι, είπε ότι θα φύγει, αλλά τώρα ξανά ήρθε. Πολλά πράγματα. Δεν αισθάνονται, λέει, άνετα με το προπονητικό επιτελείο οι παίκτες. Όλοι συμφωνούν με τον... λείπει μια προσωπικότητα όπως ο Σάντρο Βάγνερ, λέει το Sky Sports. Υπάρχει δυσαρέσκεια και με το ιατρικό team. Μόνο μετά από εισήγηση του Κίμιχ έφεραν έναν αξιόπιστο από τη Στουτγκάρδη. Μέχρι τότε μάλλον ήταν με τα ξεματιάσματα. Δεν έχει τίποτα, σηκωπάτα του.

Λοιπόν, είπαμε ο Τσούβι λείπει σε υποχρεώσεις παραστάσεων. Όχι, άλλο τολμά, λέει. Μέχρι και Παπιδάκι το είπε από αέρος. Το άκουγα εκείνη την ώρα, παιδιά. Το άκουγα και έστειλα μήνυμα στην Παπίδο, που την αγαπάμε και πάρα πάρα πολύ. Ήρθα Αθήνα για τριήμερο για σεμινάριο και θυμήθηκα γιατί την εγκατέλειψα. Περνάμε υπέροχα στην Καλλιρόης.

Πάντως λέει κάποιος, ένα καλό του VAR είναι ότι δεν ακούμε πια τις φράσεις «κατά τη γνώμη μου είναι offside», «εσύ δεν ξέρω τι πιστεύεις». Παιδιά, γι' αυτό δεν πιστεύω ότι ακούγαμε πολύ συχνά αυτή τη φράση. Για περιπτώσεις penalty, ναι, το ακούγαμε. Αλλά το offside, ή είναι offside ή δεν είναι. Και ειδικά από τη στιγμή που μπήκε και το ημιαυτόματο και μπαίνουν και οι γραμμές, τι θα πεις «κατά τη γνώμη μου ή κατά τη γνώμη σου». Ορίστε, κι άλλοι επιλέγουν άλλες μορφές τέχνης πέρα από το ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε πέρσι σήμερα στην Επίδαυρο με την Αυπλιώτου. Όχι άλλη μπάλα σήμερα. Μπράβο, πολύ καλά κάνετε.

Λίγο πριν συνδεθούμε με Sky για πολιτική ενημέρωση, επειδή μιλάμε για τέχνη, ήρθε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom και φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, θα πάει σε 16 πόλεις. Πολλοί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.

Και για εμάς τους κρεατοφάγους μας έχει μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη το Lidl. Μας περιμένουν βραβευμένες κοπές. Στριπλών Άγκους Ιρλανδίας, ριμπάι Άγκους Ιρλανδίας, για να απολαύσουμε μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι μας. Και το καλύτερο είναι ότι η Lidl, σε συνεργασία με την Down Meats, φέρνει στο τραπέζι την Deluxe Άγκους Στριπλών Ιρλανδίας, που αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο. Γιατί ναι, υπάρχει τέτοιος διαγωνισμός και πρέπει αυτή τη στιγμή να ψάξω και να δηλώσω συμμετοχή ως κριτική επιτροπή. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Ευφυλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ, από εκεί. Μαρία Ζαφεράτου στο μικρόφωνο. Έχουμε τον υπερκαλλιτέχνη μας τον Μπουνά στην ηχοληψία και στις μουσικές επιλογές. Τζο Κόκερ, φίλε, εντάξει. Πάρα πολύ καλός. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι εδώ. Λοιπόν, να κάνουμε και μια αναφορά. Αξίζει πάρα πολύ για την παρουσίαση του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού, το Γεωργίου Καραϊσκάκης, όπως έγινε χθες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μιλάμε για ένα νέο υπερσύγχρονο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Βλέποντας τις εικόνες, είναι πολύ εντυπωσιακό απ' έξω, αλλά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό οι εσωτερικές εικόνες που μας έδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μιλάμε για το μεγαλύτερο γήπεδο της Ελλάδας όταν φτιαχτεί, με χωρητικότητα που θα ξεπερνάει τις 53.000 θέσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο, θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την είσοδο και την έξοδο των οπαδών και θα αναβαθμίσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν γύρω-γύρω. Ενώ προβλέπεται να υπάρχει και πάρκινγκ με χιλιάδες θέσεις για αυτοκίνητα. Media Center 320 θέσεων, γιατί εννοείται ότι ο Ολυμπιακός δεν φτιάχνει ένα γήπεδο μόνο για το... για το πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Φιλοδοξεί να φιλοξενήσει τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων και πολύ καλά κάνει. 320 θέσεων λοιπόν το Media Center, συνολικά 2.000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο, ενώ θα υπάρχουν και 1.000 τετραγωνικά μέτρα ειδικοί χώροι εργασίας. Υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης στους εσωτερικούς χώρους με 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 σανσέρ, 4 επίπεδα σε ύψος 52 μέτρων, και το ύψος είναι το θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό, καθώς περιμένει την έγκριση. Θα υπάρχει βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ για εστίαση, καφέ και κιόσκι εξυπηρέτηση θα διατεθούν συνολικά 5.000 τετραγωνικά μέτρα.

Τέλος, μιλάμε και για ένα τεχνολογικό θαύμα, καθώς στέγαστρο, υποδομή για τηλεοπτικά δίκτυα ήχου και φωτός, μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλάμε για δύο control room με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία. Σε μια παρουσίαση που δεν κράτησε και πάρα πολύ, δεν χρειάστηκε, η εικόνα μίλησε από μόνη της, νομίζω περίπου 30-35 λεπτά πρέπει να κράτησε η παρουσίαση.

παρουσίαση ήταν και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει το γήπεδο που του αξίζει και σημαίνει πως η περιφέρεια θα είναι δίπλα σε κάθε αθλητικό έργο.

Όποιος λέει τσάμπα γήπεδο θα το φτιάξει το κράτος, όχι αγαπητέ, δεν θα το φτιάξει το κράτος. Το κόστος το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου, είπα, ο Ολυμπιακός και με υπολογίζεται περίπου στις 250.000 ευρώ, κάτι τέτοιο αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, 250.000 ευρώ είπα, μπράβο μου και συγχαρητήρια, 250 εκατομμύρια. 250.000 ευρώ πρέπει να κάνει άδεια, μάλλον. Το ότι ο Εθνικός είναι παραγωνισμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, και οι φίλοι του Εθνικού έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται.

Τι έλεγαν τελικά, λέει, το μεγαλύτερο γήπεδο θα είναι του Παναθηναϊκού. Χαχαχα, κάνε ένα σχόλιο, σε παρακαλώ, να ακούσω τη γνώμη σου. Πέτρος Πέραμα 13. Παιδιά, η γνώμη μου είναι ότι κάθε ομάδα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο γήπεδο. Και ο Ολυμπιακός, και η ΑΕΚ, και ο Παναθηναϊκός, και ο ΠΑΟΚ, που επίσης ο ΠΑΟΚ έχει 10-15 χρόνια που σέρνει ένα σχέδιο για τη Νέα Τούμπα και τη Νέα Τούμπα. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν ένα σύγχρονο γήπεδο και για τον κόσμο τους και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και για την ίδια την ομάδα.

Μάρια, καλημέρα. Δεν είναι απίστευτο ότι ο Γιάννης Καραλής κατάφερε να βρει εχθές να μιλήσει για τη ΣΥΤΗ συνολικά τουλάχιστον κανένα τέταρτο. Παιδιά, ο Γιάννης ο Καραλής μπορεί να μιλήσει για τη ΣΥΤΗ σε οποιαδήποτε κουβέντα. Και καλά κάνει. Ένα από τα καλύτερα πράγματα που συμβαίνει στο εφετινό παγκόσμιο κύπελο, για μένα, αυτό που απολαμβάνω εγώ, είναι τις περιγραφές του Γιάννη Καραλή και του Αλέξη Πυρόπουλου. Αυτό.

Εσύ που βρίζεις πρωί-πρωί και με λες γελάδα. Ε, όχι γελάδα. Ε, με κατσίκι, ναι. Όχι γελάδα όμως. Δηλαδή, για να με πεις γελάδα, πρέπει να έχω και έναν όγκο. Γελάδα, ρε, κατσίκι, να το δεχτώ, να το δεχτώ. Ε, το άκα, θα το γκρεμίσουν. Μιλάμε για γήπεδα, δεν μιλάμε για στάδια. Ευχαριστώ. Σωστό, και η ΑΕΚ που έκανε το γήπεδο, λέει, έδωσε χαρά. Και όχι μόνο σε φιλάθλους της ΑΕΚ, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, βεβαίως.

Όπως λέει, βλέποντας τα γήπεδα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αυτά που έρχονται εννοείς μάλλον. Μισό λεπτό γιατί έχασα το μήνυμα. Σκέφτομαι ότι το γήπεδο της ΑΕΚ λέει θα είναι ξεπερασμένο και από πλευράς εσόδων και από πλευράς παροχών. Η επιμονή για τη Φιλαδέλφια λέει μας περιόρισε πολύ. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά και πάλι, εντάξει, είναι πολύ φρέσκο το γήπεδο της ΑΕΚ. Εδώ το Γιώργος Καραϊσκάκης είναι ήδη ένα γήπεδο 20 φεύγα χρόνων και τώρα αποφασίζουν να το ξαναφτιάξουν. Ο Παναθηναϊκός επίσης θα το φτιάξει και αυτός, ήταν μέχρι τώρα στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο, δηλαδή βλέπεις γήπεδα τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα. Οπότε δεν μπορείς για ένα γήπεδο το οποίο είναι 3-4 χρόνων, τριών πόσο είναι, το γήπεδο της ΑΕΚ να το πεις ξεπερασμένο. Δεν ξέρω, το βρίσκω λίγο υπερβολικό.

0: στιγμή της χθεσινής αγωνιστικής. Πολύ ταπεινά, κατά την προσωπική μου άποψη, η πιο έντονη στιγμή και με πολύ μεγάλο συναισθηματικό χαρακτήρα ήταν μετά το τέλος του αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε φορώντας τη φανέλα του Ζώτα. Γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους, δακρυσμένος. Ζώτα, αυτή η νίκη είναι για σένα. Προφανώς αυτό ήταν το μήνυμα του Πορτογάλου Superstar, με μια συμβολική κίνηση που ξεπέρασε τα όρια κάθε αγωνιστικού αποτελέσματος.
1: Η B-Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας B-Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα, τρομερές μουσικές επιλογές. Μάλλον θες να πεις και όχι απολογίες σήμερα. Καλημέρα, παιδιά. Φιλιά Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, μπουρνάς, παιδιά. Ο καλλιτέχνης μας εδώ πέρα. Μπουρνάς για πάντα. Καλημέρα και όφη, ρε Μαρία, ένα σύγχρονο γήπεδο. Ναι, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, το ότι δεν έκατσα να πω όλο τον κατάλογο των ομάδων της Super League και της Super League 2 δεν είναι ότι εννοούσα μόνο ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παραθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Όλοι. Και ο Όφη και ο Άρης και ο Ηρακλής και η Λάρισα. Και ο Πανετολικός, όλες οι ομάδες. Δηλαδή, έλα με το whataboutism. Λοιπόν, καλημέρα και στο Στέλιο τον Metal Heart. Καλημέρα στη φίλη μου τη Λένα, που μόλις προσγειώθηκε εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος και με ακούει. Δεν είναι καθόλου τέτοιος τύπος η Λένα, αλλά τέλος πάντων.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 99. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.